μου να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλό.

Θέλω τραγούδια με ψυχή, απόψε δραπετεύω. Μόνο μου μ' άφησε η ζωή,

χορεύω σαν το διγενή στα μαρμαρένια λόνια. Δεν έχω άλλη αντοχή

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
5: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
4: πάτα και καμπανάκι.
5: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
4: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Από μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου λέγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας.

ψηλά μας δώσαν και παράσημα, κι όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, κι αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά.

ψήσεις, κόψε τη γλώσσα σου για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή.

0: ψήθυρο με ένα τράφισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!»
1: Είσαι κομμουνιστής?
2: Όχι.
1: Είσαι αριστερός?
2: Όχι.
1: Είσαι δεξιός?
2: Όχι.
1: Είσαι κέντρο?
2: Όχι.
1: Είσαι πακ?
2: Όχι.
1: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
2: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
1: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
2: Όχι.
1: Ήταν όμως ο παππούς σου?
2: Όχι.
3: Έχετε ώρα?
2: Όχι.
4: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
5: Γιατί σε ένα μεγάλο τμήμα του κοινού, και θα επιμείνω, υπάρχει ο άλλος εραστής και υπάρχει αυτός που παντρευόμαστε. Και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Το ξέρετε, οι πίσω
6: σου. Εσείς ποιοι ήσασταν?
5: Ο εραστής.
7: Ο εραστής.
5: Ο εραστής.
7: Ο εραστής. Ο εραστής.
8: Δεν το λέγατε μόνο εσείς. Και εγώ έλεγα δημοσιογραφικά ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ. Αλλά εγώ δεν έλεγα πάση θυσία με όποια συμφωνία. Εσείς λέγατε με όποια συμφωνία.
5: Όχι, όχι, λάθος κάνετε. Όχι, όχι, σε αυτό επιτρέψτε.
8: Ό,τι. Και το ερώτημα ετέθη ήδη, κύριε Πρόεδρε. Ευρώ, πάση θυσία. Ακόμη και αν οι δανειστές ζητήσουν συντάξεις 320 ευρώ ή ομαδικές απολύσεις.
5: Δεν δυσκολεύομαι. Ευρώ, πάση θυσία.
8: Όταν σας ρωτούσαμε, λέγατε προκειμένου να πάμε στο. Στην
5: μην
8: καταστροφή
5: το,
8: εκτός
5: κάνετε
8: ευρώ,
5: αυτό το λάθος.
8: Όποια συμφωνία.
5: Όχι.
8: Αλλά εν πάση
5: αυτή
8: περιπτώσει.
5: Είναι η γλώσσα των αντιπάλων μας.
8: Τώρα.
5: Ευρώ, πάση θυσία. Γιατί ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της κόλασης.
8: Αντιπαράθεση.
5: Τον Απρίλιο.
8: Ας λέγατε όμως, το τρίτο μνημόνιο είναι χάλια. Δεν το ψηφίζω, μεγάλε. Να πας πίσω, να ξαναδιαπραγματευτείς, να πεις ότι η Βουλή μου λέει ότι αυτό είναι ένα χάλια μνημόνιο. Δεν το είπατε. Το ψηφίσατε.
5: Μα γιατί λέτε ψέματα? Να σας πω τι.
8: Λέω ψέματα.
5: Η οποία καταλήγει.
8: Τροπή σας να μου λέτε ότι λέω ψέματα.
5: Μα μπορούσαμε.
8: Ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο. Όχι,
5: αποφύσω.
8: Θα ανακαλέσετε το είπα ψέματα.
5: Σε μου λίγο να σας πω γιατί.
8: Λέω ψέματα.
5: Κύριε Χατζη.
8: Εσείς λέτε ψέματα.
5: Θέλετε να απαντήσω?
9: Αν δεν είναι. Κύριε Πρόεδρε, παραδέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ψήφισε το μνημόνιο. Τρίτο μνημόνιο. Γιατί δεν το παραδέχεστε εσείς?
8: Όχι, δεν το παραδέχεστε.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ το παραδέχτηκε. Μας τα λένε όλα τα στέλνια και ο Τσίπρας ο ίδιος το λέει.
8: Το ψηφίσατε. Και τώρα τι γίνεται?
5: Ο εραστής.
7: Ο εραστής.
5: Πρώτη νέα περίπτωση.
8: Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Αν πάρω και τα χάπια μου λίγο να ηρεμήσω και επανερχόμαστε.
10: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
11: Κατάρα στο λαδέμωρα!
12: Ήρθε η ώρα να τραγουδήσουμε ξανά χαρούμενα τραγούδια στα Βαλκάνια. Oh,
13: happy day. Σήμερα είναι μέρα γιορτής. Oh, happy day. Σήμερα γιορτάζει ο ελληνισμός. Oh, happy day. Σήμερα γιορτάζει η χώρα. Oh, happy day. Γιατί ζούμε σε μία πυρηδα.
14: Περιλαμβανομένων των
13: πυρηδα το αποθήκη. Oh, happy day. Το αποδίκη, τα Βαλκάνια που έγινε ένα βήμα μπρος. Oh, happy day. Oh, happy
12: day. Ένα τέτοιο καινούριο τραγούδι ξεκινάμε να γράφουμε σήμερα μαζί εδώ στις Πρέσπες.
13: Ξεκάθαρα τα λόγια του κυρίου Τζιτζικώστα, κύριε Καμένο. Να μην γίνει αύριο υπογραφή της συμφωνίας.
14: Ξεκάθαρα θα μπορούσε να είναι. Αυτό λέω, ναι, εδώ και τρεις μέρες. Πρέπει,
13: δηλαδή,
14: να αποτρέψουμε με κάθε τρόπο το να υπογραφεί η σύμβαση από τον κύριο Κοτζιά.
12: Μια συμφωνία που σε κάθε άρθρο της διαψεύδει πατριδοκάπηλες και μισαλόδοξες δυνάμεις και στις δύο χώρες.
14: Εδώ πρέπει να πούμε ότι εμείς παραλάβαμε μια χώρα και δεν μπορούμε να παραδώσουμε χώρο.
12: Που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις εύλογες και απολύτως σεβαστές ευαισθησίες των πολιτών μας. Oh, happy day.
3: happy day.
6: Και η λαϊκή εντολή την οποία έχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι καμία χρήση του όρου Μακεδονία για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο.
3: Oh, happy day.
11: Τι μπουρμπούτσουαλα αλλά είναι αυτά τα οποία λέμε.
15: Τι μπουρμπούτσουαλα.
11: Ποιες μεγάλες δυνάμεις το ήθελαν.
15: Το ήθελε, το ήθελε, το ήθελε,
11: το θέλει ο κόσμος όλος. Γιατί είναι το αυτονόητο. Και εσείς πάτε κόντρα στο αυτονόητο.
6: Ούτε Νόβα Μακεδονία, ούτε Βόρεια, ούτε
16: λίγο
6: Βόρεια,
16: να επανέλθουμε στους δύο στρατιωτικούς.
11: Τι είναι αυτά από τα οποία λες, τι είναι αυτά που τσαμπουνάς.
17: Οι Έλληνες, οι Μακεδόνες, οι Ευρωπαίοι είναι πιο ισχυροί.
11: Σήμερα είναι μέρα γιορτής.
6: Έλεος.
15: Ψυχραιμία, βέβαια, πριν από λίγο εσείς μίλησατε για αλλαγή συνόρων.
6: Αυτό πρέπει, δεν θα συμβεί αυτό.
15: Μετά από αυτή τη συμφωνία.
6: Έρχεται η Θράκη, σας είπα. Έβαλε ο Γαβρόγλου μητρική γλώσσα την τουρκική στα σχολεία ως δεύτερη.
11: Σήμερα γιορτάζει ο ελληνισμός. Σήμερα γιορτάζει η χώρα.
18: Κανένας Έλληνας βουλευτής δεν μπορεί να καλείται να δηλώσει στην ελληνική βουλή αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν πατρίδα του είναι η Ελλάδα ή αν πιστεύει κάπου αλλού ή αν έχει οποιαδήποτε άλλη πατρίδα. Αν...
19: Κατάρα στο λαδέμορα!
20: Η νέα δημοκρατία, η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη είναι ο εγγυητής της δημοκρατικής ομαλότητας.

0: Με τη βοήθεια της Κρήτης θα είμαι κυβερνήτης, φίλες και φίλοι.
1: Μονάχα έτσι, αγαπητοί μου συμπολίτες, το νησί μας θα μην προκοπεί.
2: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Έτσι μια ματιά την ειδησιογραφία είπα να ρίξω. Κοίταζα το πρωί γύρω στις 5 τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο ολάκερο. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Το εορτολόγιο του ημερολογίου μας αναγράφει Παρασκευή Σωσιομάρτυρος Αγίου Ερμολάου, ιερομάρτυρος επίσης, Αγίας Ωρεοζήλης μάρτυρος. Οπότε σήμερα γιορτάζει ο Ερμόλαος, η Ερμολία και η Λία. Η Παρασκευή, η Εύη, η Εβίτα, η Βούλα, η Βιβί, η Βέτη και η Βέτη με Ήτα, γιατί Βέτη έχουμε με δύο ταφ και με ένα ταφ. Παρασκευούλα, Πάρης, Βίβιαν, Παρασκευάς, Πάρης, Πάρης, Πάρης με Ήτα και Πάρης με Γιώτα. Η Έρση με Ήτα. Ωρεοζήλη, Ωμέγα, Αλφα Ιώτα, Όμικρον Ήτα Ήτα. Ωρεοζηλία, εδώ το λί γράφεται με Ήτα όπως, με Ιώτα όπως καταλαβαίνετε. Ζήλια, Ζήλη και Ζέλια. Αναγράφεται στο εορτολόγιο του ημερολογίου μας με μια καλημέρα, με όχι πολύ μεγάλη κίνηση σήμερα στον περιφερειακό προς ανατολικά από δυτικά καθώς ερχόμουν. Ίσως ήταν ο καιρός αυτός που έχει επηρεάσει προς το παρόν. Έχει δροσιά, αρκετή δροσιά. Θα πάμε αργότερα στις θερμοκρασίες. Τώρα που ερχόμουν πάνω στον Αηγιάννη στο Φίνικα, η θερμοκρασία ήταν 21 βαθμοί σε Κελσίου. Και θα δούμε σε λίγο πού θα φτάσουμε το μεσημέρι. Όχι κάτι σημαντικό, όλα ωραία, όλα νορμάλ, αλλά ένα μπανάκι, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και έπειτα, γύρω στις 5 με 7 που ζεσταίνεται η θάλασσα περισσότερο. Το μπάνιο θα είναι πιο ευχάριστο αυτές τις δροσερές ημέρες του Ιουλίου. Τις πιο δροσερές ίσως από Ιούλη που έχουμε δει όλα έτσι αυτά τα τελευταία χρόνια. Διότι αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν ξέρω τι λένε έτσι για να δικαιολογηθούν κάποιοι μετεωρολόγοι, αλλά η αλήθεια είναι αυτή, ότι είχαμε τον πιο δροσερό Ιούνιο και πιο δροσερό Ιούλιο των όλων αυτών των τελευταίων χρόνων, και έτσι θα πάει ο καιρός τουλάχιστον όπως φαίνεται, και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς εδώ στην περιοχή μας τουλάχιστον μέχρι και τις αρχές του μήνα που μας έρχεται, δηλαδή του Αυγούστου. 6 και 23 σε 4 λεπτά δηλαδή θα έχουμε ανατολή του ηλίου. 20 και 40 ή τι 9 παρά 20 θα είναι η δύση του.
1: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα.
0: Την 206η μέρα περάσαμε μέσα στο 2026.
1: Βρε θα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ.
0: 207η σήμερα, έτσι, οι μέρες, πώς περνάει ο καιρός, πώς περνάει ο χρόνος. Πάμε να βγάλουμε και τον 7ο μήνα, να πάμε στον 8ο. Άντε να δείτε που σε κάνα δίμηνο θα λειτουργήσει και το μετρό της Καλαμαριάς. Να, εδώ είμαστε.

0: Σαν σήμερα είχαμε τη μάχη, στη μάχη στα Δερβενάκια, έτσι, με το, υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. 1822 ήταν κάποιες επαναστατικές μικρές δυνάμεις των Ελλήνων, οι οποίες υπό τον Θεόδωρο, επαναλαμβάνω, Κολοκοτρώνη, διέλυσαν τη στρατιά του Δράμαλη, του Μαχμούτ Πασά. Και δεν ξέρω αν γνωρίζετε ιστορία, αν έχετε δει για κάποιο σχετικό έργο, έτσι, κάποια σχετική ταινία. Το έβαλαν στα πόδια οι Τούρκοι.
1: Και εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε πάρτι ρε φαίνε. Βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι άδερφε.
0: Σαν σήμερα εν έτη το 1925 εγκαινιάστηκε στη Νέα Υόρκη το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό, σημαντικότατο, γιατί πρόκειται για το πρώτο υποκατάστημα Ευρωπαϊκής Τράπεζας στο εξωτερικό. Το 1933 οι Σαν Φίλοι ήρθανε, για τους Γερμανούς μιλάω, στη Γερμανία. Ψηφίστηκε νόμος σύμφωνα με τον οποίο θα υποβάλλονταν και υποβλήθηκαν τελικά σε στήρωση άτομα που έπασχαν από βαριές ή κληρονομικές, σωματικές και ψυχικές ασθένειες. Τόσο καλά.

0: Και εμείς
1: έχουμε ημέρες Κύπρου. Έτσι, σαν σήμερα το 1974, η πένα τότε του δημοσιογράφου. Και θυμίζει εδώ λογικά που μιλάμε, είμαστε δημοσιολόγοι αυτή την ώρα, έτσι. Η δημοσιογραφία είναι γραφή, ε. Τότε λοιπόν οι δημοσιογράφοι έγραφαν με την πένα στις τότε εφημερίδες που κυκλοφορούσαν και ήταν αρκετές, ότι οι Τούρκοι, παρά την ανακοχή που υπογράφηκε, συνεχίζουν την ενίσχυση των δυνάμεών τους στην Κύπρο μέσω του λιμανιού της Κερίνιας.
0: Αχ, όσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε.
1: Πόσοι για, πόσοι. Πόσοι.
0: Εμείς οι άλλοι ματωνε, κάνουμε πάρτι ρε φαινε. Βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι άδερφε.
1: Εμείς το ρίξαμε στα πάρτι. Τα μηνύματά σας, κουρσάρος ΜΑΚ, το ξέρετε, κάπα μη κεφαλαίο, Facebook, Μέσοντζο. Η μορφή γραπτής επικοινωνίας με την εκπομπή. Μην περιμένετε βροχές σήμερα, αύριο στα κεντρικά υπηρετικά και στα βόρεια δυτικά κατά κύριο λόγο, αλλά και εδώ στην κεντρική Μακεδονία και στα υπηρετικά της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας, εκεί στα όρια μεταξύ δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Αύριο το μεσημεράκι μπορεί να έχουμε κάποιες βροχές, κάποιες μπόρες, κάποιες καταιγίδες, σχεδόν τίποτα, έτσι, την επόμενη μέρα, δηλαδή την Τρίτη. Οι άνεμοι μας κάνουν το χατήρι και κοπάζουν σιγά σιγά, γιατί ο κόσμος έχει πάει για μπάνια και αυτόν που οι διακοπές τελειώνουν τέλη του μήνα. Όσοι ήταν, όσοι μπόρεσαν και πήγανε φέτος, είναι λίγοι βέβαια, αλλά πήγανε κάποιοι. Να κάνουν τα τελευταία τους μπάνια, εκτός αν είναι και στο πηγενέλα, όπως κάνει πολλοί κόσμος φέτος, ιδιαίτερα αυτοί που κάθονται πλησίων παραθαλασσίων περιοχών, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Οι άνεμοι λοιπόν αυτή την ώρα είναι βοριάδες στο Αιγαίο, νοτιάδες στο Ιόνιο, θα ξαναγίνουν βοριάδες στο Ιόνιο, θα προσπαθήσουν να γυρίσουν νοτιάδες από την Εύβοια και πάνω προς το Βραδάκι, δεν θα ξεπεράσουν πουθενά όπως φαίνεται, μόνο στα νοτιοανατολικά της περιοχής του Αιγαίου Πελάγους θα έχουμε εκεί και 6 μποφόρ, τις άλλες όλες τις περιοχές πουθενά δεν βλέπω πάνω από 4 μποφόρ, όλα ωραία, όλα καλά. Έτσι, και εμείς τον καφέ, ναι.
0: Και εμείς οι τρεις τον καφέ, ναι. Τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ.
1: Γιατί να βαρεθείς τώρα που θα πάρετε όλοι και χοντρές συντάξεις, έρχεται το Σεπτέμβριο, έτσι, εκλογές θα γίνουν μετά, οπότε θα έρθουν οι καινούργιες εξαγγελίες. Βέβαια το λογικό θα ήταν, επειδή αυτά όλα φορολογούνται και τα επιπλέον, να μας πούν πόσα πραγματικά θα βάλουμε στη τσέπη μας, έτσι. Όχι πόσα θα μας δώσουν, γιατί από αυτά που θα μας δώσουν κάποια τα παίρνουν πίσω, έτσι. Με μια θερμοκρασία η οποία στην Βόρεια Ελλάδα θα φτάσει στους 30 βαθμούς σήμερα εκεί στην περιοχή του Εύρου, ενώ θα χτυπήσει και 31 βαθμούς κάπου εκεί μεταξύ Σερών και Δράμας, εκεί που τους καημούς τους μετράμε με έναν διαφορετικό τρόπο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που στις περίκλειστες περιοχές, δηλαδή αυτές που δεν έχουν θάλασσα, η θερμοκρασία ανεβαίνει αρκετά. Στην Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει πουθενά τους 27 βαθμούς Κελσίου, ίσως χτυπήσει 29 στα Γρεβενά εκεί προς τα όρια με την Θεσσαλία και την Ήπειρο. 31 βαθμούς θα έχουμε σήμερα στην Ιγουμενίτσα, 32 θα έχουμε στην Άρτα και στο Μεσολόγγι, 31 με 32 στην Πάτρα, 29 στην Τρίπολη το μεσημέρι. Και η πρωτεύουσά μας δεν θα έχει μεγάλη θερμοκρασία, γύρω στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. 31 θα έχουμε στο Καστελόριζο, 30 θα έχει το Ιόνιο Πέλαγος από την άλλη πλευρά. Για το Αιγαίο εκεί να παραμείνω λίγο, ενδεικτικά να αναφέρω ότι 29 θα έχουμε στις Κυκλάδες, 28 θα έχουμε το μεσημέρι στοιχείο και 30 στη Μυτιλήνη, ενώ ένα 28 θα χτυπήσει μάλλον στον Αϊστράτη. Με 34 βαθμούς στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία, ιδίως το μεσημεράκι προς τον Κάμπο. Αύριο πάνω κάτω έτσι θα είναι, κάνα 2 βαθμούς θα είναι μεγαλύτερη η θερμοκρασία. Έτσι να πω για εδώ για τη Θεσσαλονίκη ότι αυτή η 21 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι που είχαμε το πρωί, τώρα πρέπει να είναι γύρω στους 22 με 23, θα γίνουν 32. Αύριο θα έχουμε και 36, έτσι. Αύριο θα έχουμε και 36. Εκεί και λίγο παραπάνω ίσως την Τρίτη, αλλά και από την Τετάρτη και μετά θα αρχίσει πάλι έτσι σιγά σιγά η θερμοκρασία να παρουσιάζει μια καμπή. Αλλά θα έχουμε πολύ αυτές τις μέρες ηλιοφάνεια. Στη Φλόρινα εκεί που τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικότερα, το 19 το πρωινό θα γίνει 31 βαθμούς, ίσως το μεσημέρι στην πόλη μέσα εκεί που υπάρχει κίνηση, γιατί όπως είπαμε στην 29 βαθμούς βαριά βαριά να έχουμε στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία. Μέσα στις πόλεις βέβαια η θερμοκρασία είναι λίγο μεγαλύτερη, ενώ και 35 μπορεί να χτυπήσει αύριο στην Φλόρινα, αλλά λίγο μικρότερη η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες και παντού ηλιοφάνεια από ό,τι βλέπω. Και για να παραμείνω λίγο έτσι στον καιρό για να τελειώσουμε με τα καιρικά, στο Μοναστήρι η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγο μεγαλύτερη θερμοκρασία αύριο και ενδεχομένως και λίγη συννεφιά. Στους Αγίους 40 καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται, η θερμοκρασία θα πιάσει στους 31 βαθμούς σήμερα, τους 32 βαθμούς αύριο. Να πάμε μέχρι την Κύπρο, να πάμε μέχρι την Αμόχωστο, εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα το μεσημέρι τους 36 βαθμούς Κελσίου, 22 είχαμε το πρωί και λίγη έτσι αραιή συννεφιά, 38 αύριο, 47 μεθαύριο και από εκεί και πέρα η θερμοκρασία θα αρχίσει μέρα με τη μέρα να πέφτει, ότι το Σάββατο θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά ένας ήλιος λαμπρός παντού. Τι ξέχασα, να μην πω και την πρωτεύουσα του Πόντου, την Τραπεζούντα. Εκεί έχουμε δροσιά, έχουμε βροχές, έχουμε και δροσιά, έχουμε και συννεφιές και θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα και τους 25 αύριο.

0: Όπως τουλάχιστον βλέπω, θα πρέπει να περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαι θα και πάλι μαζί, θα έρθω και στα μηνύματά σας.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημητρή, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιών για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.

0: μηνύματά σας να επαναλάβω. 9 και τα λοιπά δεν έχουμε πια εδώ στην εκπομπή. Στο Κουρσάρος Μακ, εδώ στο Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Κουρσάρος Μακ, όπως είπαμε, και αν θέλετε να αναφέρω μόνο το όνομά σας και όχι το υπονοιμό σας, ξεκινήστε με ένα όχι, αν είναι δυνατόν με κεφαλαία γράμματα, το μήνυμά σας, για να βλέπω πρώτα το όχι και έπειτα το υπόλοιπο.
1: Με προλάβει και στο ερωτά μου το καράβι. Αι Νικόλα, σου γυρεύω να μου τα φέρεις όλα πρίμα.
0: Τώρα θα ήταν ουτοπία να μην στείλει το πρώτο μήνυμα σήμερα ο Τάσος ο Καζαντζίδης, αφού εδώ και πάνω από 2 ώρες. Καλημέρα, εν Χριστώ αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη μου γράφει, και σε όλους τους Έλληνες απανταχού, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Καλή ανάσταση για την πατρίδα μας, αναμένουμε τα γεγονότα. Καλή άδεια, λέει, καλή δύναμη, ναι, γιατί μετά το 15 Αύγουστο θα μας ακούσετε τώρα, και κάποιες όπως φαίνεται απογευματινές εκπομπές επίσης θα έχουμε πριν τις πρωινές του Σαββατοκύριακου. Να φορτώσεις τις μπαταρίες για τη συνέχεια της επιστροφής. Εύχομαι καλά να περάσεις. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα σε όλους. Από τον Πόντιο αληθινό πατριώτη Τάσο, να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Να σου πω ότι θα συνδυάσω και με ρεπορτάζ, γιατί θέλω να βρω κάποια πράγματα, να λέω συνεχώς καινούργια στοιχεία στην εκπομπή. Προσπαθώ, όπως ξέρεις, να βρω την είδηση η οποία συνήθως δεν υπάρχει σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, και νομίζω ότι, εντάξει, λέμε κάποια πράγματα στην εκπομπή τα οποία δεν τα ακούτε σε όλες τις εκπομπές, έτσι. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ηλία από την Κοζάνη. Ευχαριστώ το μήνυμα, φίλε Στράτο, επίσης από την Κοζάνη.
1: Ξέχασε.
0: Όπα.
1: Απόψε ο Θεός.
0: Τι φωνή όμως, τι φωνή και τι ερμηνεία.
1: Να ανάψει το φεγγάρι.
0: Ήταν οι μέρες που είχε συννεφιά, φαντάζομαι. Ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Καλημέρα, Απόστολε. Κάθε εκπομπή σου ήταν κάτι περισσότερο από ενημέρωση. Μια επιθύπηση πως η αληθινή δημοσιογραφία υπάρχει ακόμη. Θάρρος, χωρίς φόβο και χωρίς συμβιβασμούς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα καλά σου λόγια τα οποία μου γράφεις, καλέ μου φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γράφεις κι άλλα. Και μου εύχεσαι ολόψυχα ένα όμορφο και ξεκούραστο καλοκαίρι, έτσι να γεμίζουμε δύναμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, καλέ μου φίλε Γιάννη Καλίτση. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι η δύναμή μου είστε εσείς, και όταν η δύναμή μου είστε εσείς, όπως καταλαβαίνετε, είστε ο μεγάλος μου χορηγός. Εσείς, όλος αυτός ο κόσμος που με ακούει τόσα χρόνια, εσείς που σηκώνεστε πρωί-πρωί, ιδιαίτερα που είστε εδώ στην Ελλάδα και σηκώνεστε πρωί για να με ακούσετε, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπως παραδείγματος χάρη πολλοί φίλοι που έχουμε κάνει μέσω ραδιοφώνου, μέσω Μετρόπολης 95,5 και της δικής μου εκπομπής, σε όλες τις χώρες του κόσμου όπου υπάρχει ελληνισμός. Και να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά το Hellenic Radio Perth, τον Αντρέα τον Τζαβέλα, που μας κάνει τόσα χρόνια αναμετάδοση εκεί στο Perth, στην μακρινή ακόμα και στο χάρτη Αυστραλία. Όλα ωραία, όλα καλά, η νύχτα όμως έφυγε και ήρθε η μέρα, και ο ήλιος σιγά σιγά δείχνει τις ακτίνες του, φέρνει τη φωτεινότητά του και τη ζεστασιά του. Εύχομαι και στις ψυχές των ανθρώπων. Άιδε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.

Να καλημερίσω τον κύριο Παυλίδη από την Κοζάνη. Ο φίλος μου ο Κώστας ο Ποπάη, όσο και να προσπαθούν κάποιοι, ο ελληνισμός δεν πρόκειται να γονατίσει σε κανέναν. Η πολιτική ναι, ο λαός ποτέ.

0: Ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Λευκάδα, από τον Ιδρύ, είναι εδώ μαζί μας. Πόσα χρόνια έχουν έρθει εσύ εκεί στον Ιδρύ? Έχω πόσα χρόνια? Αρκετά χρόνια. Τι ωραία μέρη, τι ωραία μέρη, και το Ιόνιο τι υπέροχο είναι. Τι υπέροχη η Ιθάκη, τι να πει κανείς.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Εγώ, Γιώργο, περισσότερο Λευκάδα, ξέρει, Σίβωτα, εκεί στην Εξέδρα, την Ξύλινη, στα Ψαράκια. Εσύ είσαι στην Ταβέρνα.
1: Παρασκευούλα, κρύο νερό, κουμπί.
0: Στην Βασιλική επίσης, έτσι. Στον Άγιο Νικήτα. Και λιγότερο στην πόλη της Λευκάδας, η οποία έχει πάρα πολύ κίνηση, έτσι, δεν έχεις που να παρκάρεις. Τα γνωστά των τουριστικών υπέροχων πλευρών της Ελλάδας. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, να πάμε μέχρι τους Αμπελοκήπους, να πάμε στο Μάικ τον Κυριακό, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα με τη δική του καλημέρα. Αν είστε σε θέση να δείτε, να περπατήσετε, να μιλήσετε, να αγαπήσετε και κάθε πρωί να σηκωθείτε από το κρεβάτι, είστε απίστευτα πλούσιος άνθρωπος. Πόσο δίκιο έχεις, φίλε Μάικ. Πόσο δίκιο έχεις. Καλημέρα και από εμάς και από μένα και από τους ακροατές για όλο αυτό το ωραίο, το υπέροχο μήνυμα το οποίο μας έχεις στείλει. Καλά, τέτοια ώρα ανοιχτό καφέ ρε εσύ, τέτοια ώρα ανοιχτό καφέ, σοβαρά τώρα μιλάς, έτσι? Αλλά εκεί, εντάξει, τουριστική περιοχή είστε στη Χαλκιδική, ανοίξαν τα καφέ από νωρίς, δεν ξέρω αν κλείσαν και το βράδυ. Γεια σου Ηλία, γεια σου Ηλία, καλημέρα στα Μουδανιά, καλημέρα στον Ηλία. Το έχω εδώ, το τραγουδάκι σου το έχω. Εσύ ξέρω, συχνάζεις τα μικρά καφέ συνεχώς.

Στα Γιαννιτσά, καλημέρα. Τα παιδιά του Παρασκευό Σαββατοκύριακου εργάζονται και σήμερα και μας ακούνε για το τριήμερο μεροκάματο της εβδομάδας. Για τρία ένσημα, μπας και δείτε μετά κάποια σύνταξη. Και άμα δεν χρωστάτε στο ασφαλιστικό ταμείο, θα την πάρετε ολόκληρη. Αλλιώς κουτσουρεμένη.

Και φίλοι μου, τη Σταματία, ευχαριστώ για τα καλά της λόγια. Να τις μεταβιβάσω κι εγώ τις δικές μου ευχές για καλό καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι το οποίο ήρθε και θα επαναλάβω και πάλι με όλα τα στοιχεία τα οποία έχω συγκεντρώσει από άποψη θερμοκρασιών, ημερομηνών, με συγχωρείτε κλπ. Ότι είναι ένα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό καλοκαίρι, ίσως το καλύτερο των τελευταίων χρόνων.

0: Πάμε λίγο στην Κατερίνη, πάμε στο Δημήτρη τον Καλαϊτζή, ο οποίος μου στέλνει το επίσημο έγγραφο πώς προδόθηκε η Κύπρος. Ναι, το έχω αυτό, έχω και ένα διαφορετικό στο αρχείο, Δημήτρη. Θα τα πούμε γι' αυτό μετά, ναι, θα τα πούμε μετά που θα συνομιλήσουμε στις 7.30. Οπότε καλύτερα να το αναφέρουμε εκείνη την ώρα. Και αυτά κανονικά πρέπει και να τα δημοσιοποιούμε για να τα βλέπει ο κόσμος, να καταλαβαίνει τα παιχνίδια τα οποία έχουν παιχθεί. Σήμερα μετά τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή που έχουμε συνέχεια από τη χθεσινή εκπομπή με τα πολλά θέματα τα οποία δεν μπορέσαμε να εξαντλήσουμε και κάποιες δικές σας ερωτήσεις, θα πω ότι θα έχουμε στη συνέχεια στις 8 τον Θεοφάνη Μαλκίδη, καθηγητή Παντίου, γιατί είναι ειδικό σε θέματα Κύπρου, ελληνοτουρκικά όπως ξέρετε, εθνικά γενικότερα θέματα, και θα έχουμε μαζί μια πάρα πολύ ωραία, όπως γίνεται κάθε φορά, συζήτηση. Μια συζήτηση η οποία δείχνει ότι τελικά δεν αλλάζουμε, παραμένουμε όπως είμαστε εμείς, αλλά δεν αλλάζουμε. Μπορεί να κατηγορούμε τους πολιτικούς μας ότι ακολουθούν ίδιες πολιτικές. Έβλεπα κάποιον βουλευτή ο οποίος είχα πει εκείνο το σλόγγαν κάποτε, έχω πολλά χρόνια που το είπα και το ξανά είπα και τελευταία, ότι οι πολιτικοί δεν σκέπτονται τις επόμενες γενιές, σκέπτονται τις επόμενες εκλογές, και είδα σε μια ανάρτηση ενός πολιτικού βουλευτή, όχι από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, έτσι από τη Δυτική Μακεδονία, ότι πήρε αυτό το σλόγγαν ενδεχομένως ή δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε και το έκανε. Εμείς έτσι ως Νέα Δημοκρατία, γιατί στη Νέα Δημοκρατία ανήκει, δεν σκεπτόμαστε τις επόμενες εκλογές, αγωνιζόμαστε λέει για τις επόμενες γενναίες. Μακάρι κύριε βουλευτά, μακάρι. Πρέπει να το δείξετε όμως, έτσι δεν είναι? Όσους στείλατε μηνύματα από το πεντάλεπτο και εδώ, θα μου επιτρέψετε να τα διαβάσω λίγο αργότερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπω λίγο μέσα σε κάποια θεματολογία, έτσι, για να δούμε τι γίνεται σήμερα, τι γίνεται ιδιαίτερα σε ολόκληρο τον κόσμο, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχει η πατρίδα μας η Ελλάδα. Βέβαια εμείς τώρα με την ασπίδα του Αχιλλέα, πώς το είδα κάπου γραμμένο, θωρακίζουμε το μέλλον μας. Ενώ βγήκαν οι Τούρκοι, οι οποίοι δεν παραδέχονται τη συνθήκη της Λοζάνης, εκεί όπου γουστάρουν τη δέχονται, και είπαν ότι τα Ισραηλινά ραντάρ στα ελληνικά νησιά παραβιάζουν τη συνθήκη της Λοζάνης. Μήπως και οι Patriots στη Σαουδική Αραβία παρουσιάζουν τη συνθήκη της Λοζάνης γείτονες. Με τραγουδάκια λαϊκά, σορχίζω με δαιμονικά. Ενώ βγαίνουν στην τηλεόραση, λένε διάφορα στην Τουρκία, ακόμα και στις κρατικά κανάλια. Ένας ναύαρχος έλεγε χθες, θα πρέπει να περάσουμε, λέει, τα σύνορα στην Κύπρο και να χτυπήσουμε Ποια σύνορα έχετε σύνορα στην Κύπρο? Τα σκλαβωμένα έχουν σύνορα. Τώρα βγαίνουν κι άλλα στη φόρα, πώς χτυπάνε τον ελληνισμό, πώς κοιτάνε να το χτυπήσουν. Όπως παραδείγματος χάρη αυτός ο Νόλαν με τη Μαύρη Ελένη, ο Σβαραγδής τα έβαλε μαζί του, τα έβαλε και με το Χόλιγκον. Και είπε μάλιστα ότι η Οδύσσια αλλοιώθηκε για οικονομικά συμφέροντα και ιδεολογικές σκοπιμότητες. Δηλαδή για να γίνει ντόρος, και αν δεν πάνε κάποιοι να δουν την ταινία, να πέσει η διαφήμιση. Ρε Νόλαν, δεν τρέπεσαι ρε. Δεν τρέπεσαι ρε. Δεν τρέπεσαι ρε ξεφτυλισμένε. Όμως εμείς είμαστε εμείς. Πάντως για να επανέλθω στο προηγούμενο θέμα, όλη αυτή η φιλολογία και η παραφιλολογία, έτσι, αν θα κάνουμε ασπίδα, αν θα θωρακίσουμε το μέλλον μας, το έχουμε θωρακίσει νομίζω και θα το θωρακίσουμε ακόμη περισσότερο με όλα αυτά τα δις που θα πέσουν σε Αιγαίο, σε Εύρο και σε Κύπρο. Έτσι, για όσους δεν το έχετε καταλάβει, και σε Κύπρο. Έχουμε και East End στα σκαριά. Έχουμε καλώδια τα οποία θα πέσουν στη θάλασσα και συνηγορούν υπέρ αυτού και οι Αμερικάνοι. Η μεγάλη μας σύμμαχη που υπολοιπόμαστε βέβαια, είμαστε ενδεχομένως το τελευταίο αστεράκι στην σημαία τους.
1: Χρόνια με πουλάτε.
0: Πάρα πολλά δημοσιεύματα για την υγεία του Ερντογάν και ποιος ενδεχομένως να τον αντικαταστήσει. Χθες είπα ότι ο κυριότερος δελφίνος είναι ο γαμπρός του, ο οποίος ως γνωστόν έχει σχέσεις με τον αμερικανικό παράγοντα. Οικονομικές σχέσεις, όχι, μην νομίζετε κάτι άλλο.
1: Χαμένος πρόγραμμα βατό. Έλληνας
0: Και το μήνυμα που μου έστειλε από την Αλεξανδρούπολη χθες το απόγευμα ένας φίλος, ο οποίος είναι ψαράς, ακούει την εκπομπή αυτή την ώρα, μου είπε πες λίγο τι θα γίνει με αυτές τις τουρκικές μηχανότρατες, με αυτά τα τουρκικά ψαροκάιγα, τα οποία δεν, τα, έτσι δεν απαντάει το λιμενικό, το ελληνικό. Έρχονται στα δικά μας χωρικά ύδατα, γιατί τους ανεχόμαστε? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Το Ιράν τελικά δεν ξέρουμε ποιος κάνει κουμάντο στην Ερυθρά Θάλασσα, στα στενά του Ορμούς. Από την άλλη, ο Πούτιν έβαλε σκοπό να διαλύσει την Ουκρανία. Πολλά ακούγονται και πολλά λέγονται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για ρήγμα στην εξουσία Ζελένσκι, για σενάρια διαδοχής, ακόμη και σενάρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Και έχουμε και μια συζήτηση, η οποία δεν θα πρέπει να περάσει απαρατήρηστη, έτσι, για τον οικονομικό διάδρομο Κίνας-Πακιστάν. Τώρα... Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αλλάζει το οικονομικό τοπίο, όχι μόνο μέσω ενεργειακής πολιτικής, εμπόλεμης κατάστασης. Αλλά υπάρχουν και άλλα αναπτυξιακά επιτεύγματα από χώρες όπως είναι η Κίνα, η Ινδία συνεχώς ανέρχεται, και εμείς εδώ τι ζούμε? Ζούμε αυξήσεις στην ενέργεια, ένα ενεργειακό χρέος στα νοικοκυριά το οποίο διωγγώνεται, μια Ελλάδα που έχουμε, υπάρχει ανταγωνιστικότητα για μας, βιομηχανική, με ποια χώρα μπορούμε άρα και να συγκριθούμε? Και με πάρα πολλές εισαγωγές, ακόμα και τα ρούχα που ενδεχομένως φοράμε, αν δεν γίνει έλεγχος, μπορεί να έχουν επάνω μια μάρκα, μια στάμπα, έτσι επάνω καρφωμένη, αλλά να είναι από την Τουρκία, να είναι από την Ινδία. Καλά, από την Κίνα είναι σίγουρα, αυτό το ξέρουν. Βλέποντας τις τιμές, και μόνο αυτό αρκεί.
1: Κάνεις λάθη, εγώ σε γέννησα, σε έχω αναθρέψει, κι ό,τι δικό σου μου το έχεις κλέψει.
0: Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι εδώ στα μηνύματα, παιδιά, είστε τόσο μίζεροι. Γιατί είστε τόσο μίζεροι? Γιατί δεν σας περισσεύουν χρήματα? Δεν σας βγαίνει ο μισθός για τις 72 δόσεις? Γιατί δεν ακούσατε τον κύριο Υπουργό? Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Στην πανέμορφη Ελλάδα ζούμε. Έτσι, τρώμε κρέας μία φορά στις 15. Χρωστάμε στην ηλεκτρική εταιρεία ενδεχομένως οι περισσότεροι μία δόση και όχι δύο. Βρίσκουμε εκπτωτική φέτα με 11 ευρώ το κιλό. Θα λειτουργήσει και το μετρό Καλαμαριάς. Είπα, εγώ πήρα, έτσι, πήρα καινούριο παντελόνι, έχω και ένα ωραίο σακάκι, να το φορέσω, να πάω μεθαύριο στα εγγένεια. Να δώσω το χέρι μου, κάνω χειραψία τον κύριο Ταχιάο, τον κύριο Δήμα. Διότι οι υποσχέσεις γίνονται πραγματικότητα. Έγινε και ο Ε65. Τώρα θα μου πείτε, έχει διόδια πολλά. Τι να κάνουμε δηλαδή, θέλετε δρόμο χωρίς διόδια? Μη βγάλει κανένα πεθερός υπουργού κανένα φράγκο, δηλαδή, τι θα γίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι, κάποια στιγμή ρε φίλε, θα πιάσει και τον Τζόκερ. Όλη τη μέρα στο πρακτορείο σε βλέπω. Στο πρακτορείο σε βλέπω. Σε λέω, με τέλειωσες, δεν το πιστεύεις. Κάθε μέρα στο πρακτορείο σου λέω, τέλειωσες, ρε παιδί, μας τέλειωσες. Τι θα γίνει, δεν το καταλαβαίνεις, έτσι. Αλλά πού θα πάει, κάποια στιγμή θα πιάσει και στον Τζόκερ, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Οι λαγοπόδαροι, ξέρεις, αλλιεύονται, έτσι. Αλλιεύονται. Ξέρεις από ποιους αλλιεύονται οι λαγοπόδαροι, Έτσι, καβουροδαγκάνες τότε που είχαν φτηνή, είχαμε πάρει αρκετές, τις βάλαμε στην κατάψυξη. Έτσι, δυο έχουμε ακόμη. Βέβαια, τώρα πάλι λίγο αυξήθηκε η τιμή και δεν μπορούμε να αγοράσουμε πολλές, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς με καβουροδαγκάνες μεγαλώσαμε. Τι να κάνουμε τώρα, να αλλάξουμε τις συνήθειές μας? Έχεις και μια αλλαξιά, Παντελιώνη. Παντελώνη, δεν έχεις μια αλλαξιά? Και διαμαρτύρες. Έχεις και 3-4 βρακιά. Τι στα κομμάτια, τι μιζέρια είναι αυτή? Στην ίδρυψη σου κάνανε δόσεις. Πηγαίνω, έρχεσαι θάλασσα 2-3 φορές το μήνα. Επιτέλους, γιατί δεν περνάς καλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Θα πας και στην έκθεση να χειροκροτήσεις τον αρχηγό που θα έρθει να υποσχεθεί κι άλλα περισσότερες καβουροδαγκάνες, ακόμα περισσότερα καθρεφτάκια και χάντρες. Θα μου πείτε τώρα, ναι, ότι αλήθεια είναι η πόλη και ο Χάρη. Υπάρχει ένας σαχτηρισμός που αποπροσανατολίζει τις μάζες. Αλλά συγγνώμη, τι σημασία έχει αυτό? Είδατε και τα μοντάριστα βίντεο τα κόψανε από τα κανάλια. Αλλά εμείς δεν πάθαμε κάτι. Δεν μαθαίνουμε κάτι τις περισσότερο που θα μαθαίναμε και τι έγινε. Απλά τα βλέπουμε μονταρισμένα.
1: Για σένα.
0: Εντάξει, εδώ που τα λέμε, μοντάρονται και οι δημοσκοπήσεις. Να μην μονταριστούν τα βίντεο, ρε αδερφέ.
1: Με τελειώσες και γίνει η αγάπη.
0: Να και η κριτική του κινηματογράφου, δεν έλεγα προχθές, έτσι. Φάε, φάε, τους άρεσε πολύ η Ελένη. Τους άρεσε κάποιους κριτικούς κινηματογράφους. Δεν τους ακούτε, δεν τους διαβάζετε, δεν τους βλέπετε. Η Ελένη πάρα πολύ ωραία, μαύρη, κατάμαυρη. Θα γυρίσουν και κανένα έργο τώρα για ταινία που τραγουδούσε ο Ζαμπέτας στη Μάρο Κοντού και θα τον μελαχρονοποιήσουν? Εντάξει, τι περιμένετε εσείς τώρα? Μόνο τον Καζαντζίδη ακόμη δεν μας παρουσίασαν κατάμαυρο Αφρικάνο. Θα τον βάλω να τραγουδάει μαντουμπάλες και ζιγκουάλες μέσα σε κάποια ταινία, έτσι. Ποιο είναι το πρόβλημά τους, αφού μας σερβίρουν χολιγοντιανά, έτσι, και εμείς τα τρώμε, καλά να πάθουμε.

Ο φίλος μου ο Παναγιώτης λέει: για να αλλάξεις τον κόσμο, Αποστολή, πρέπει να τον υπηρετείς. Να μην υπηρετείς την ανήθικη εξουσία, την οποιαδήποτε. Λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Σωστός ο Παναγιώτης, έτσι. Σωστός ο Παναγιώτης. Ο φίλος μου ο Στάθης. Κάτσε εδώ τι γράφεις τώρα, πώς να το πω αυτό, δεν βγαίνει συμπέρασμα. Α, δηλαδή αν τώρα λες, Στάθη, ότι ανήκεται στον κεντρό πλέον χώρο, οκ. Εντάξει, στον κεντρό, αλλά γιατί το όνομα του κόμματος θυμίζει εμφύλιο? Εξήγησέ μου το λίγο και θα το διαβάσω για να βγω κι εγώ από την απορία. Ο φίλος Μωσάκης από την Αρέθουσα. Το τένις, λέει, κομματικοποιήθηκε από τα μικρόφωνα. Η Σάκαρη μας είπε πόσο αγαπάει το γιο του γνωστού. Του γνωστού, πιανού γνωστού. Γίνε πιο ουσιαστικός, ρίξε ουσία στο μήνυμα. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Επειδή όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοείς, ξέρεις τώρα, βγήκε μια καινούργια παροιμία. Έτσι, όποια χάνει, λέει, στο τένις, κερδίζει την αγάπη.

0: βλέπω αρκετά μηνύματα, πολλά μηνύματα και ωραία μηνύματα. Ο φίλος μου Γιώργος Σασαράκης, καλημέρα από Μόναχο. Άντε ακόμα μια εβδομάδα, πρώτο ο Θεός. Θα έρθουμε Ελλάδα, άντε με το καλό. Άντε με το καλό, Γιώργο, να έρθετε Ελλάδα. Βαθύλακος Θεσσαλονίκης, καλημέρα, καλημέρα. Αθανάσιος Κυρκώστας, ευλογημένη Κυριακή σε όλους τους απανταχού ελληνόψυχους. Καλές διακοπές, φίλε μου, να περάσεις όμορφα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεκαπενθήμερο διακοπές θα είναι καμιά εβδομάδα. Η άλλη θα είναι ρεπορτάζ, γιατί το έχω μέσα μου. Δεν αντέχω να μην βρω κάποια στοιχεία τα οποία ψάχνουν εδώ και καιρό και δεν μιλάει κανείς για αυτά. Να είσαι καλά, Κάπτεν Κώστα, από τα Άγια Μετέωρα εκεί. Από την περιοχή, έτσι, θα έχετε τώρα και τον καινούριο δρόμο, ε. Μια, τι θα είναι τα Τρίκαλα, δίπλα ακριβώς. Τι θα είναι τα Κρεβενά, επίσης δίπλα. Τι θα είναι τα Γιάννενα, κοντά.
1: Με τελειώσε.
0: Άντε, και καλή επιστροφή σε όλους όσοι είστε διακοπές. Ο φίλος μου ο Ναούμ, καλημέρα Αποστόλη, καλές διακοπές. Ζούμε στην πιο όμορφη χώρα, στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί εδώ πάρα πολλοί μας παρουσιάζουν σαν την Κολομβία, έτσι, της Ευρώπης, και αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα μου επιτρέψετε να τα διαβάσω αργότερα, διότι ξέρετε, βλέπω μηνύματα και βγάζω και συμπεράσματα εγώ. Βγάζω συμπεράσματα, δηλαδή προσπαθώ να μην διαβάζω κάποια πράγματα μέσα από τα μηνύματα και να τα λέω λίγο έτσι, να τα μεταφέρω λίγο αργότερα. Στέλνετε κάποιοι εδώ και πάρα πολύ καιρό πάνω κάτω ίδια ειδησιογραφία, ας το πούμε έτσι, και κάποιες ίδιες ερωτήσεις, τις οποίες εγώ προσπαθώ με κάθε τρόπο να ανιχνεύσω.

Έτσι είναι και ωραία κάποια τραγούδια τα οποία πώς να τα, έτσι, πώς να τα αποφύγεις, ρε παιδί μου, να τα μεταδώσεις ολόκληρα. Δεν γίνεται αυτή η αποφυγή. Τελικά και εδώ έχω ένα, έτσι, ευχαριστώ για την επιστολή, έτσι, θα τη διαβάσω αργότερα. Καλέ μου φίλε Γιάννη από την Καστοριά που μου στείλες κατεβατά εδώ.

0: μέσα μας βγάλεις.
1: Διακρίνω, ξέρετε, μία έπαρση, αν μπορώ να το πω έτσι, από κάποιους πολιτικούς οι οποίοι νομίζουν ότι θα βρίσκονται πάντοτε κινούμενοι στη σφαίρα του απειρόβλητου. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι έχοντες μεγάλη εξουσία στα χέρια τους, με την ψήφο του λαού βέβαια, στις περισσότερες των περιπτώσεων, επαναλαμβάνω στις περισσότερες των περιπτώσεων, προσπαθούν να καλυφθούν για έναν λόγο, πιστεύω, επιπλέον του γνωστού. Επειδή διακρίνω σε αυτούς, σε ορισμένες συνεντεύξεις που δίνουν και φαίνεται από τις απαντήσεις που κάνουν, διακρίνω συμπλέγματα κατωτερότητας. Γι' αυτό πιστεύω ότι στη Βουλή παρακολουθούμε σε πολλές των περιπτώσεων, αντί απαντήσεων σε επικρίσεις συναδέλφων τους, γίνεται από μέρους τους αποφυγή ανάληψης ευθυνών. Από την άλλη, αντί να παραδεχθούν τα λάθη τους, προσπαθούν να τα επιβραβεύσουν με αρνητικές συνέπειες για το σύνολο της κοινωνίας. Δεν ξέρω, αυτό οι ψηφοφόροι το έχουν καταλάβει. Γνωρίζουν αυτούς τους ανθρώπους, κατάλαβαν ότι δεν μπορούν κάποιοι να μας εκπροσωπήσουν. Απλώς είναι το κόμμα αυτό το οποίο πηγαίνει στις τοπικές, πηγαίνουν σε δικούς τους ανθρώπους και λένε, αν δεν μπουν στο επικρατείας αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι μέσα στη Βουλή. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτά τα έχετε καταλάβει, έτσι.
2: Το αισθάνομαι.
1: Έτσι. Γιατί αυτό θα πρέπει να το αισθανθούμε όλοι μας, Αντώνη.
2: Το αισθάνομαι.
1: Έτσι. Πρέπει να το αισθανθούμε όλοι μας αυτό και να έρθουμε όλοι μαζί και να πάμε σε άλλες εποχές, σε άλλες πολιτικές, με άλλα πολιτικά πρόσωπα και με πιο γενναία πρόσωπα πάνω στα εθνικά μας θέματα, διότι διακατεχόμεθα, από ό,τι βλέπω και από τις συζητήσεις που γίνονται στα πάνελ της τηλεόρασης, από μία δειλία, και έτσι θέλουμε να πούμε τον κόσμο ότι αυτό που κάναμε, εσείς που το κάνατε δηλαδή, νομίζετε ότι ήταν και το πατριωτικό σας καθήκον. Όχι, δεν το νομίζετε. Σας ανάγκασαν, μας δουλεύετε.

Θα σας πω σε λίγο και όλα τα στοιχεία τα οποία έχω συγκεντρώσει με πολύ λίγα λόγια, έτσι θα καταλάβετε ακριβώς γιατί οι μετεωρολόγοι σε πολλές περιπτώσεις γίνονται δημοσκόποι. Θα το καταλάβετε σε λίγο.

0: Και μην ξεχνάτε, είπαμε τα μηνύματά σας, κουρσάρος, ΜΑΚ με ελληνικά, ΚΑΠΑ, μη κεφαλαίο, και όσοι θέλετε να μην αναφέρω το επώνυμό σας, να αναφέρω μόνο το όνομά σας, ξεκινήστε το μήνυμα με ένα ΟΧΙΙΟΤΑ, όχι. Εντάξει, να συνονοηθούμε δηλαδή.
1: Θα αντέξεις, θα το νιώσω στα πρώτα φιλιά.
0: Σαν αυτό του Μεταξά, έτσι, και του ελληνικού λαού τότε, όχι του Τσίπρα. Έλα και πάμε, φύγαμε καρδιά μου. Ήρθε η ώρα για διαφημιστικά μηνύματα και εντός ολίγου πάλι μαζί.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Μετρόπολης 95,5. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε.

0: Εδώ και σήμερα μαζί με App Home. Με App Home στη Θέρμη. Είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά και λευκά είδη, χρηστικά είδη σπιτιού και συμβουλευτική διακόσμηση. App Home Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολή και Δημητρίου 12. Και μην ξεχνάτε συμβουλευτική διακόσμηση. Επικοινωνώντας μαζί μας το 2316-00-9221. App Home Καραολή και Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης.
1: Παδάκι μεθυσμενάκι στα καβιλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
0: Σεβόμενη την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας.
1: Γουλιά, γουλιά.
0: Αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούντες του χωριού Λάκα Γιαννιτζών. Είμαστε μαζί σας με γνώμονα πάντοτε την ποιότητα. Μία ποιότητα η οποία και φυσικά έχει γεύσεις παραδοσιακές. Τυροκομείο Πάικο. Φέτα Pop, Μπάτζιος Pop, γίδινο τυρί, μυζήθρα, ανθότυρο, βούτυρο. Γραβιέρα, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά.

0: Μπορεί λοιπόν να μην ήρθε ο θερμικός θόλος και να έχουμε ένα από τα πιο ευχάριστα καλοκαίρια φέτος. Μπαίνει όμως η τροχιά, ως γνωστόν, ο εθνικός θόλος αεράμινας, έτσι. Τροχιά αεροποίησης, αεροπλάνα, ντρόνς, υποβρύχια, οχήματα, προϋπολογισμός κοντά 5 δις. Έλεγα λοιπόν για το πιο ευχάριστο καλοκαίρι και διαβάζω κάποια άλλα πράγματα σε πάρα πολλά site. Πρώτον, είχαμε θερμοκρασίες στις βραδινές ώρες πλην κάποιων εξαιρέσεων που έπεφταν στους 22 και 23 βαθμούς. Δεύτερον, δεν επηρεάστηκα από τους μετεωρολόγους αλλά από την πραγματικότητα και ένα μικρό αρχείο το οποίο κρατάω. Τρίτον, να μην ξεχνάμε τι έγινε χρονιές όπως το 87, το 1987, το 2007, το 2012, το 2021 που δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσο ούτε το βράδυ για μεγάλα χρονικά διαστήματα 3 έως και 7 ημερών. Αλλά και το 2023 που δεν γνωρίζαμε από θόλους, αλλά οι κορυφώσεις της θερμοκρασίας έφταναν τους 43 με 45 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος.
1: Είναι στη στεριά, στο νησιό στη κλιματαριά.
0: Τι έγινε λοιπόν φέτος? Η πιο θερμή μέρα στην Θεσσαλονίκη στις 22 του μηνός ήταν 40 βαθμοί Κελσίου. Αλλά άμεσα ακολούθησε πτώση της θερμοκρασίας. Και για να σας υπενθυμίσω, όταν δεν είχαμε ακόμη, δεν μας λέγανε για θόλους, δεν τους ξέραμε, 5 Ιουλίου 2000, 25 Ιουλίου 2007, 44 βαθμοί στη Μίκρα. 3 Αυγούστου 2021, 47,1 βαθμοί στο Λαγκαδά. 26 Ιουνίου 2007, 43,2 βαθμοί στη Θέρμη. Στη Λάρισα, 5 Ιουλίου του 2000, 45,4 βαθμοί Κελσίου. Φέτος, το 2026 δηλαδή, για ένα μικρό χρονικό διάστημα, για κάποια λεπτά, η θερμοκρασία χτύπησε τους 44,5 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πείτε τώρα, δεν θα σας πω για άλλες πόλεις. Τα παραδείγματα είναι πραγματικά, και αν πάμε στη Δυτική Μακεδονία, νομίζω φαίνονται. Είναι αυτό που λέμε, βγάζουν μάτι για το τι συνέβη άλλες χρονιές και τι συμβαίνει χρόνια. Αλλά εσείς που γράφετε όλα αυτά τα οποία γράφετε, ότι είχαμε τον πιο ζεστό Ιούνιο κτλ., είστε για τα καγκέλια. Για τα καγκέλια σας αφιερώνω το τραγούδι. Βέβαια, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουμε ακόμα, αλλά αυτή η σκηνική παρουσία, πώς να το πω, μετεωρολογική συμπεριφορά με ακραίες λέξεις και όρους περί καύσωνα, δεν μας έκαναν σαχάρα. Ευτυχώς, κάποιοι μετεωρολόγοι, ιδίως παλιότεροι, βρίσκονται έτσι στο ύψος των περιστάσεων.
1: Σαν χορεύουν τα καγγέλια, κοριτσάκια.
0: Ούτε τον πιο θερμό Ιούνιο των τελευταίων χρόνων περάσαμε, όπως μας έλεγαν, αν θυμάστε, από τα Χριστούγεννα, θα έρθει ένα καλοκαίρι, θα καούμε. Ούτε τον πιο ζεστό Ιούλιο ζούσαμε. Δεν ξέρω αν αυτά γίνονται για να παίρνουν κάποια site διαφημίσεις, έτσι. Τώρα, αν μπορείτε να αποδείξετε το αντίθετο, να το αποδείξετε, είναι πάρα πολύ απλό. Να μην κάνετε προγνώσεις όταν δεν μπορείτε να τις βρείτε. Και να πω για μια ακόμη φορά τα συγχαρητήριά μου σε αυτούς τους μετεωρολόγους, ιδιαίτερα τους παλιούς μετεωρολόγους της ΕΜΗ, που στέκονται πάντοτε στο ύψος των περιστάσεων. Είχαμε και τις βροχές σε αρκετές περιοχές που άλλες χρονιές τέτοια εποχή ήταν λιγότερες, έως καθόλου. Είχαμε και το ελαφρύ χιόνι που έπεσε χθες πάνω στον Όλυμπο. Καταλαβαίνετε.

Αλλά πέραν των ερευνών σχετικά με τις θερμοκρασίες, έτσι, για να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες έρευνες για το καλοκαίρι, για τον τουρισμό, ο οποίος δεν είναι φέτος αυτός που περιμέναμε, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Εύχομαι από εδώ και πέρα και μέσα στον Αύγουστο τα πράγματα να πάνε πολύ καλύτερα. Και σύμφωνα με τις έρευνες του ΙΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Έρευνας δηλαδή, κλπ. Μέσος όρος διαμονής για τους μισούς περίπου Έλληνες που πήγαν διακοπές, όχι για τους μισούς Έλληνες, για τους μισούς περίπου Έλληνες που πήγαν διακοπές φέτος, οι άλλοι μισοί και λίγοι περισσότεροι καφέ, έτσι, ή μπαλκόνι και καμιά βόλτα στις παραλίες, και ορισμένοι πάνε έλα για μπανάκι με τα περάκι μαζί. Μέσος όρος λοιπόν διαμονής για αυτούς που περίπου τους μισούς που πήγαν διακοπές, 11,4 ημέρες, δηλαδή 11 διανυκτερεύσεις. Πολλοί δε εξ αυτών σε σπίτια φίλων και συγγενών με περιορισμένη διανομή σε ξενοδοχεία. Και επειδή οι τιμές σε διόδια και ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι άστα να πάνε, μπορούμε να το βάλουμε και στο μέτρο του εκμεταλλεύσιμου. Οι περισσότεροι διάλεξαν κοντινές σχετικά ακτές από τον τόπο διαμονής τους. Τα χρόνια περάσανε και για την πλειοψηφία των συμπολιτών μας, τουλάχιστον οι 15 ημέρες διακοπών που ήταν δεδομένες, περάσανε και αυτές. Περάσανε οι καλές εποχές. Σε μια χώρα που μακάρι να μπορούσε ο καθένας, έτσι, να την επισκεφθεί. Να την επισκεφθεί από άκρου σε άκρο, και εγώ έχω κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα ταξίδι και πάρα πολλά ναυτικά μίλια. Και έχω γυρίσει σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα. Και το έχω έτσι, ρε παιδί μου, που δεν έχω πάει Κρήτη, Ρόδο και Κύπρο. Αυτό το έχω μέσα μου, πρέπει κάποια στιγμή, έτσι, έτσι να την κάνω. Να πάω και κατά εκεί. Θα γίνει και αυτό. Σε μια χώρα που αν διαβάζετε ξένη βιβλιογραφία, αν μπαίνετε μέσα σε ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, διαβάζετε ξένα περιοδικά, site κλπ. Η Διεθνής Βιβλιογραφία αναφέρει τη χώρα μας ως κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού. Και δεν είναι μόνο η Ακρόπολη σε μια πόλη. Δεν είναι μόνο ο Λευκός Πύργος σε μια πόλη. Είναι όλα τα υπόλοιπα της ιστορίας της, που θα πρέπει λογικά να προβάλλονται και αυτά. Αν μάλιστα περάσουμε λίγο στα τουριστικά γραφεία ολόκληρου του κόσμου, αυτά τα οποία ανακοινώνουν και δημιουργούν ταξιδιωτικούς προορισμούς, να σας διαβάσω ποιες είναι οι πιο όμορφες χώρες. Έτσι, και εγώ το έχω βρει αυτό και το σημείωσα εδώ, το έχω στις σημειώσεις μου. Εν έτη τουλάχιστον 2026 αυτά τα οποία γράφηκαν από ταξιδιωτικά γραφεία και ταξιδιωτικούς προορισμούς, λέει: οι πιο όμορφες χώρες είναι οι εξής. Τα διαβάζω έτσι όπως τα γράψανε: Νέα Ζηλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Ελβετία, Ισπανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Ιρλανδία, Βραζιλία.

0: Αλλά είπαμε ότι έχουμε και παθογένειες. Παθογένειες οι οποίες θα έπρεπε λογικά, έτσι, να μην υπάρχουν. Και μάλιστα σε μια χώρα τουριστικής βιομηχανίας. Τουριστικής βιομηχανίας και μόνο. Πήγα χθες πάλι μέχρι το αεροδρόμιο. Περάσει το Φθινικά. Φωτισμός ανεπαρκής. Ακόμη και εκεί που υπάρχουν φωτιστικά σώματα δεν ανάβουν. Για να πας στο αεροδρόμιο. Δηλαδή έρχεται ο τουρίστας από το αεροδρόμιο, μπαίνει μέσα στο βανάκι που τον περιμένει στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο και έρχεται ο άνθρωπος να μπει στην πόλη. Και περνάει μέχρι να φτάσει στο Φοίνικα μέσα από σκοτεινιά. Από εκεί και πέρα, μέχρι να μπει στο υπόλοιπο κομμάτι Εθνικής Αντίστασης κτλ., μέχρι και πάλι ένα κενό που είναι μπροστά από το στρατόπεδο να μπει, έτσι, στην πόλη, και εκεί τα ίδια. Και μετά σε λακκούβες, σε χορταριασμένα πεζοδρόμια, σε κάδους οι οποίοι δεν υπάρχουν και υπάρχει βρωμιά, σε μαύρα πλακάκια άμα σταματήσει κανείς από τη βρωμιά να πάει να πάρει ένα καφεδάκι. Παιδιά, αυτές οι μικρολεπτομέρειες, έτσι, δείχνουν ποιοι είμαστε, και αυτό οι τοπικοί άρχοντες θα πρέπει να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Λέγαμε για αυτό που θα κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης από το Σεπτέμβριο, και θα το ξαναπώ και σήμερα για εσάς που δεν το ακούσατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ μάθαμε να λέμε και τα θετικά στοιχεία. Θα βάλει μία κάμερα λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έτσι, σε ένα απορριμματοφόρο από το Σεπτέμβριο, και ενδεχομένως αργότερα και σε άλλα, όταν περνάει το απορριμματοφόρο για να μαζέψει τα σκουπίδια, θα βλέπει, έτσι, η κάμερα που υπάρχει λακκούβα, που υπάρχουν κλαδιά πεταμένα, που κάποιος συμπολίτης μας ανώριμης πολιτιστικής συνέπειας άφησε έξω το κρεβάτι του την καρέκλα του για να πάνε οι άνθρωποι του Δήμου να τα μαζεύουν. Και νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι. Έλεγα λοιπόν για παθογένειες, έλεγα για τουρισμό, πήγα μέχρι το αεροδρόμιο και γύρισα. Και γυρνώντας έκατσα να συμπληρώσω λίγο μέσα στο αρχείο τι λένε για φέτος οι ξένοι, ρε παιδί μου, για τα αεροδρόμια μας. Γιατί είχα μέχρι το 2024 και κάτι από το 2025. Τι βρήκα λοιπόν, τι λένε οι ξένοι παράγοντες για τα αεροδρόμια μας, για τις πτήσεις μας και τα λοιπά. Προσέξτε, Μάιος 2025, Απρίλιος 2026. Τι πρόβλημα έχουν τα ελληνικά αεροδρόμια από 279 μεγάλα σε 76 χώρες. Έχουμε στα αεροδρόμια μας, είμαστε, πώς να το πω, αρνητικοί σε συνέπεια πτήσεων. Η εμπειρία επιβατών πολλές φορές δεν είναι η πρέπουσα, δεν είναι καλή. Παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούσαν να ήταν πολύ περισσότερες. Μίλησαν οι ξένοι για καθαριότητα και για κακή προσβασιμότητα. Και επειδή έλεγα για το αεροδρόμιο, έχετε κάτι πινακίδες σε κάποιο σημείο, από εδώ επιβιβάζεσαι, από εκεί αποβιβάζεσαι, έτσι. Να πάνε, δεν μπορείτε να τις κάνετε φωτεινές, να φαίνονται το βράδυ, εκεί που δεν υπάρχει και επαρκή φωτισμός. Είναι πολύ δύσκολο σε ένα αεροδρόμιο, το οποίο ήταν μόνο παλιά Μακεδονία, και τώρα το κάνατε Μακεδονία και με ξένα γράμματα, και δίπλα βάλατε και Θεσσαλονίκης αεροδρόμιο κλπ. Δεν μπορείτε να βάλετε φωτεινό, να βλέπει ο ξένος που έρχεται και δεν ξέρει, και στα ελληνικά και στα αγγλικά, να ξέρει πού να πάει ο άνθρωπος και να μην μπερδεύεται εκεί με τις διαγραμμίσεις. Και άμα δείτε τις θέσεις των αεροδρομίων, έτσι, από τα 279 αεροδρόμια, το Διαγόρας της Ρόδου κατέλαβε την 271η θέση, πάτος δηλαδή. Το Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου 268η, άλλος πάτος δηλαδή. Δύο τουριστικότατοι προορισμοί για την Ελλάδα και φέτος. Και για την ιστορία να σας πω τα κορυφαία αεροδρόμια στον κόσμο, πού θα βρισκότανε, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ευρώπη. Μπόντο, Μπόντο Γκλιμπτ που παίζουμε στο ποδόσφαιρο στο στοίχημα, την ομάδα εκεί, Μπόντο, Νορβηγία, στην Ευρώπη δηλαδή, για την Ευρώπη μιλάω. Μπίλουντ, αν διαβάζω σωστά επειδή την έγραψα και εγώ εδώ στα αγγλικά τη λέξη, στη Δανία, Μπίλουντ πρέπει να είναι. Μπιλμπάο, Ισπανία, τα κορυφαία αεροδρόμια στην Ευρώπη. Αθλέτικ Μπιλμπάο που παίζουμε στο στοίχημα, είμαι και με την ομάδα εγώ εκεί στην Ισπανία. Με τους Βάσκους δηλαδή, έτσι. Ακόμη σε αυτή την ομάδα, και αυτοί που παίζουν και δεν είναι Βάσκοι, ή γεννήθηκαν εκεί στην περιοχή ή μεγάλωσαν εκεί, έτσι. Δεν παίρνουν άλλους ξένους παίκτες οι Βάσκοι, θα πρέπει να ξέρουμε, έτσι. Και αυτό πιστεύω.
1: Το αισθάνομαι.
0: Έτσι. Όλα αυτά εμείς τα αισθανόμεθα.
1: Το αισθάνομαι.
0: Έτσι. Τώρα, αλλού είναι τα προβλήματά μας. Τα προβλήματά μας είναι εδώ.
2: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
0: Έτσι θα λέτε όταν σας παίρνουν τηλέφωνο. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε. Αυτό θα λέτε. Και ό,τι δεν θα πληρώθεις.

Ρε Σι Άγγελε, καλημέρα, να είσαι καλά. Αποστόλη λέει, νομίζω ότι το χρώμα του Πασόκ πρέπει να αλλάξει. Τι σχέση έχει με τον Ανδρέα Παπανδρέου? Εδώ μιλάμε για τουρισμό, μιλάμε για την Ελλάδα. Εσύ τώρα κάθεσαι και ασχολείσαι. Βέβαια εγώ μαζί σου είμαι, έτσι, να γίνει λαχανή. Το έχω πει και άλλη φορά. Και εκείνο το κόμμα το οποίο αναζητεί κάτι νέο, τι νέο να αναζητήσεις? Και το ροζ έγινε το χρώμα. Έτσι. Ο φίλος μου ο Βασίλης, Αποστόλη, πού βρίσκουν τα χρήματα κάποια καινούργια κόμματα για την προεκλογική περίοδο? Αυτό, Βασίλη, δεν το γνωρίζω. Επίσης, Βασιλάκη, επειδή πας να μου κάνεις τρίπλα, δεν γνωρίζω πού βρέθηκαν κάποια χρήματα για πλούτο 35, 45 και 55 διαμερισμάτων, έτσι, και αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω επίσης, Βασίλη, πώς κάποιοι επέρονται για το Σκοπιανό, ότι έκαναν το πατριωτικό τους καθήκον, και αυτό δεν το γνωρίζω. Άιντε, για να δούμε, θα έρθεις μια μέρα να με ξαναδείς. Πω από μηνύματα, πολύ πράγμα. Αναστάση Χατζήλα, εσένα δεν είπα από την Ουρανούπολη. Καλημέρα, αδερφέ Απόστολε, καλή Κυριακή από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Γεια σου, Αναστάση. Πάμε στο Λονδίνο, πάμε στον Βασίλη τον Αδαμίδη. Καλημέρα, Απόστολε. Αν πας διακοπές, απολαυσέτες, γιατί ποιος ξέρει αν θα τις ξαναζήσουμε πάλι. Να τρως σαρδέλες και γαύρους που έχουν πολλά ωμέγα 3. Ο φίλος μου ο Δαμιανός, ο Αβραάμ Μισαηλίδης, Ιρένα Δούρου, τι είπε η κυρία Δούρου, για να δω λίγο. Κοπτοραπτική κανονική, λέει η Δούρου, κάτι είπε πάλι. Κάτι έλεγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μου φαίνεται, για το Κυπριακό. Ναι, έγραψε εκεί πέρα και τι λέει, για να δούμε λίγο εδώ τι λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει παραμένει, να τελειώσω, προσιλωμένος στη θέση της επανεκκίνησης των συνομιλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση που θα στηρίζεται στα όσα αποφασίστηκαν στο Crans Montana που ατυχώς δεν προχώρησαν λόγω της αδιάλακτας της Τουρκίας, καθώς και στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού κτλ. Πρέπει, είναι μεγάλο το κείμενο, πρέπει να το δω αν θέλεις κάτι αρνητικό να δώσεις σε αυτήν την καμπή, έτσι, της ιστορίας. Και πάμε να δούμε τώρα πω μηνύματα. Πάμε να συνεχίσω για να προλάβω να διαβάσω και τα μηνύματά σας, για να μην μείνουν μετά πολλά που θα έχω Δημήτρη Καλαϊτζή και Θεοφάνη Μαλκίδη στη συνέχεια μετά τις 8. Εδώ είναι και το περιβόλι της Παναγιάς, ο αδερφός Αναστάσιος. 1974, είσαι καταδρομέας, μην το ξεχνάς ποτέ, μου λέει. Καλημέρα από το περιβόλι της Παναγίας μας. Καλή ευλογημένη Κυριακή, καλές διακοπές. Όταν θα γίνουν φίλοι ο Χριστός με τον Σατανά, τότε θα γίνουν φίλοι ο Έλληνας με τον Τούρκο. Συγχαρητήρια για την χθεσινή εκπομπή με Βενιαμίν Καρακοστάνογλου και την προσωπική μαρτυρία των προγόνων του με τους Τούρκους. Η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια εγκλήματα. Η Τουρκία έχει ποινικό μητρό. Εύχομαι να περάσεις καλά, να φορτώσεις καλά τις πνευματικές κεραίες. Καλημέρα από το Άγιο Όρος, αδερφέ Αναστάση. Καλή σου μέρα. Εδώ είναι ο φίλος μου, ο Λευθέρης Οσαρίδης από την Κάτω Τούμπα. Απόστολε, καλημέρα. Καλή Κυριακή, όμως ξέρεις, είμαι συνταξιούχος. Κάθε μήνα σφίγγει το ζωνάρι περισσότερο λόγω της ακρίβειας. Πού θα πάει αυτό, δεν ξέρω. Είμαστε σε απόγνωση Λευτέρης, λέει ο φίλος μου ο Λευτέρης. Ο φίλος μου ο Νίκος, αγωνιστικό χαιρετισμό στέλνει από την Κοζάνη. Από την Ελασσόνα, ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Από τα Γρεβενά, η κυρία Δήμετρε με τα συζύγου. Ο κύριος Γρηγοριάδης με τα οικογενεία από την Πτολεμαϊδα και ο Παναγιώτης από την Φραγκφούρτη. Μαζί με τον Γιώργο από την Κορινόπη Ιερίας και τη Φωτεινή από το Κορδελιό. Από ό,τι βλέπω εδώ, μου στείλανε λουλουδάκια, τριαντάφυλλα, ατάκες, διάφορα άλλα λουλούδια και έναν μπαξέ με αγκουράκια από τον κύριο Γρηγοριάδη. Τι ακριβώς υπονοείτε, κύριε? Τι ακριβώς υπονοείτε τέτοια μέρα σήμερα, Κυριακή? Επανεμφανίστε επίσης, θα πρέπει να σας πω, ο Νούφριος ασυμπεριοχήν του Κιλκής, ασοκιλκής μεραία, που λέμε, και λέει θέλει να βάλω ένα, βάλε ένα τραγούδι αντικαπιταλιστικό, γιατί υπάρχουν αντικαπιταλιστικά τραγούδια και καπιταλιστικά, δεν το ξέρω αυτό τώρα. Άκου,
πάλι ένα τραγούδι, λέει, αντικαπιταλιστικό. Καλό αυτό, για να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς. Σου εύχομαι καλή τύχη για αυτό που σκέφτεσαι.

Να στείλω την καλημέρα μου και τα χαιρετίσματά μου στον φίλο μου τον Νίκο από την Πτολεμαϊδά. Ο φίλος μου ο Δημήτρης, από δουλειά σε ακούμε, καλή ξεκούραση, να περάσεις καλά. Να είσαι καλά Δημήτρη, θα σε πάρω και ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή. Έτσι, τώρα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να πούμε κάποια πράγματα, σου το είχα υποσχεθεί, θα το κάνω. Την καλημέρα του κυρίου Αλεξιάδη έχουμε από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς και του κυρίου Γιώργου Παπαδόπουλου εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης μας ακούει στη Φλόρινα, λέει Αποστόλη, και μου γράφει δροσά, πολύ δροσά, έτσι ακριβώς, πολύ δροσιά. Είναι τώρα αυτό, Μανώλη Κουρτάκη, που μου έστειλες, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ έξυπνο, να γελάσουμε, αλλά εντάξει τώρα δεν μπορώ αυτό, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, να το διαβάσω τι θα πάει, τι θα γίνει αν πάρεις Λεξοτανίλ με Βιάνκρα, εντάξει δεν μπορώ να το διαβάσω. Πάντως είναι έτσι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ έξυπνο. Λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο σε μηνύματα. Α, είναι και ο φίλος μου, ο Ορέστης, ο Μπίθας, είναι εδώ. Καλημέρα, Απόστολε, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα σε όλους τους αγαπητούς φίλους του Μετρόπολης, 95,5. Και μία προτροπή να ασχοληθώ λίγο και με τη Βόρειο Ήπειρο, από το φίλο μου τον Άγγελο. Άγγελ, έχεις δίκιο και να ξέρεις, να είσαι σίγουρος ότι με τη Βόρειο Ήπειρο ασχολούμαστε πάρα πολύ, όσο μπορούμε περισσότερο, και θα έχουμε και ειδησιογραφία έτσι, μετά τις 15 Αυγούστου, και από εκεί και θα κοιτάξω κάποια θέματα να τα βγάζω και τις απογευματινές ώρες για κάποιους φίλους οι οποίοι δεν ακούνε ιδιαίτερα έτσι τα πρωινά την εκπομπή για διάφορους λόγους ο καθένας. Και να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Γιώργο από τη Στουτγκάρδη. Έτσι λέει, τώρα πριν πας διακοπές βάλε και ένα τραγούδι για μας, έτσι για μας τους ξενιτεμένους, οι οποίοι δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να έρθουμε φέτος στην Ελλάδα, που πάρα πολύ θα ήθελα να έρθω να επισκεφθώ και την Χαλκιδική και την Εύβοια. Λοιπόν, να βρω να βάλω και ένα τραγουδάκι έτσι για τον καλό μου φίλο από τη Στουτγκάρδη. Α, και ο Δημητράκης από το Λίντς εδώ είναι, στέλνει μήνυμα με την δική του καλημέρα από την Αγγλική γη, μου γράφει, από την Μεγαλοβρετανική, θέλεις να πεις έτσι, την Μεγαλοβρετανική. Και ακόμα ένα μήνυμα βλέπω από το φίλο μου τον Στάθια από την Καβάλα, ο οποίος στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Έτσι, πριν τα διαφημιστικά, πάμε να ακούσουμε λίγο, πάμε να ακούσουμε Νίκο Ξανθόπουλο, γιατί πραγματικά χίλιες ξενιτιές, ειλικρινά, το ξέρετε εσείς που είστε στο εξωτερικό, δεν κάνουν μια πατρίδα σε εποχές που φεύγουν από την Ελλάδα, φεύγουν τα παιδιά μας, φεύγει εργατικό δυναμικό, φεύγει επιστημονικό προσωπικό, φεύγουν για άλλη γη, για άλλα μέρη, για να ζήσουν με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια ως επιστήμονες και ως εργαζόμενοι.

0: Καλημέρα Γιάννη από το Λεβερκούζεν, συγκινήθηκες λίγο βλέπω με αυτά που μου γράφεις. Και ο Γιάννης από το Μανχάιμ εδώ μαζί μας, αγωνιστικό χαιρετισμό στέλνει. Αυτά τα τραγούδια λέει να τα βάζεις κάπου κάπου γιατί μας αγγίζουνε.
1: Χρόνια το...
0: Ο Νίκος από Σίδνεϊ, χαιρετώσε κι εγώ.
1: Βολοδέρνω με τον πόνο και...
0: Χάμπος Μολόχα από Χαλκιδική, σε παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, μην αναφέρεις αυτό που έγινε στις Πρέσπες, πονάει πολύ.
1: Σαν την έρημη καλαμιά, μακριά από τους δικούς μου και...
0: Ποτέ δεν πόνεσε ένα πατριωτικό καθήκον τους συμπολίτες ή συμπολίτες αν θέλεις τόσο πολύ.

0: είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πάμε, πάμε. Πηγαίνουμε στην Κατερίνη, πηγαίνουμε στον Δημήτρη τον Καλέτζη. Εσείς μπορείτε να στέλνετε και εξακολουθείτε να στέλνετε μηνύματα στο Κουρσάρο ΣΜΑΚ, τα οποία φυσικά θα τα διαβάσω λίγο αργότερα. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Αποστολή, καλημέρα σε όλους τους φίλους της πρωινής παρέας.
0: Για εξήγησέ μου λίγο αυτό το γεγονός που με ένα νομοσχέδιο που έφεραν μέσα στον Ιούλιο το Υπουργείο Πολιτισμού που την κυρία Λίνα Μενδώνη, έτσι, έχει ξεπεράσει τον κινησμό πια, Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης.

0: της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, δηλαδή τι ακριβώς θα διαπραγματευτεί, την Ακρόπολη, τι ακριβώς, την Κνωσό, τις Μυκήνες, τη Φεστό.
1: Να το καταλάβω, αν δεν δοθεί μια διευκρίνηση σε αυτό το θέμα, ειλικρινά δεν μπορούσα να το καταλάβω, γιατί δεν μας δίνουν κάτι για να το καταλάβω.
0: Δηλαδή ανώνυμος εταιρεία θα γίνει η πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο. Αμφισβητείται πουθενά στον κόσμο η ελληνικότητα, η ιστορία, η αρχαιολογική αξία.
0: Ναι. Να πω κάτι. Λοιπόν, με συγχωρείς και θα σε αφήσω να μιλήσεις, δεν σε διακόψω. Ναι. Το πρώτο σκεπτικό μου όταν το διάβασα είναι ότι επειδή ενδεχομένως αυτοί να μην ξαναυπάρχουν εντός της Βουλής και να μην ξαναπάνε στα Υπουργεία, μήπως εξαργυρώνουν επιταγές.
1: Εμείς η ιστορία, πώς το λέει, η ελληνική έχει δείξει ότι πώς το λένε, εφιάλτες υπάρχουν πολλοί. Και σύμφωνα με αυτά που λες τα σημερινά, το μυαλό μου πάει στα παλιά της Κύπρου στις 20 Ιουλίου, σου στείλα και το έγγραφο.
0: Ναι, ναι.
1: Ίσως πρέπει να κάνω μια, θέλω να κάνω μια στάση εδώ και μετά να έρθω στην σημερινή πραγματικότητα. Ναι. Να μην ξεχνάμε την τουρκική εισβολή που έγινε το Αηλιά, ανήμερα το Αηλιά 20 Ιουλίου του 1974. Με αποβατικές αεροπορικές επιχειρήσεις, με 40.000 άντρες οι Τούρκοι μπήκανε στην Κύπρο, η ελληνική πλευρά πιάστηκε στον ύπνο και η αντίδραση εκδηλώθηκε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Βέβαια οι Τούρκοι, όπως κάνουν πάντα επικοινωνιακά, μιλούσαν για ελληνική επέμβαση με σκοπό, λέει, την επαναφορά της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο κτλ. Κτλ. Που τάχα μου είχε καταληθεί από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Τα τουρκικά αποβατικά σκάφη άρχισαν. Απόστολε, έτσι γράφει η ιστορία, να επιβάζουν δυνάμεις ανενόχλητα στην περιοχή 5 μίλια, 8 χιλιόμετρα δυτικά της Κυρίνιας, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Και όπως σου στείλα και, να μην πω το ρόλο το ιστορικό, όπως σου στείλα και εκείνο το έγγραφο σήμερα το πρωί, από εκεί βγαίνει το συμπέρασμα γιατί λέμε προδόθηκε η Κύπρος, έτσι. Να το δούμε λίγο, να το πω λίγο αυτό, το έγγραφο, το έχω μπροστά μου, για να τα ακούσει ο κόσμος, για να καταλάβει τι σημαίνει προδοσία. Επίσημο έγγραφο από το αρχηγείο, έτσι. 1 Ιουνίου του 1974, ξέρεις τι λέει στην πρώτη παράγραφο. Λόγοι εθνικής πολιτικής επιβάλλουν υποχρέωνσης αποφυγής, λέει, με προκλήσεως μετατουρκίας. Προς τούτο να εκδοθούν αυστηρέ διαταγέ εις τα συμφιστάμενα της διοικής. Ουδεμία ανευθυνότητα επί του θέματος είναι επιτρεπτή. Και λέει και κάτι άλλο παρακάτω.
0: Ναι, δηλαδή αν πολεμούσαμε θα ήταν ανεπίτρεπτη ενέργεια και ήταν και ανευθυνότητα συγχρόνως. Αν αποκουράμε τους Τούρκους.
1: Αυτή την εντολή είχε ο στρατός. Δυστυχώς αυτή την εντολή είχε ο στρατός. Και φτάσαμε, δηλαδή,
0: από τον τότε αρχηγό των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, έτσι.
1: Τον Πονάνο. Ναι. Ονόματι Μπονάνος. Και αυτή η διαταγή ίσχυε μέχρι που έγινε και η εισβολή.
0: Και αυτοί το πατριωτικό τους καθήκον κάνανε, φαίνεται.
1: Ναι, ακριβώς το πατριωτικό καθήκον. Αλλά ξεχνάνε όμως, γιατί σ' άκουσα πριν που, στη διαφήμιση που ενός χορηγού μας που μιλάει για την οδό Καραολί και Δημητρίου, την οποία την έχω και εγώ δίπλα μου εδώ στη Θέρμη, στην Κατερίνη. Και κάποτε εδώ και
0: παντού τώρα, υπάρχει Καραολί και Δημητρίου.
1: Ναι, έψαχνα να βρω ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που του δώσαν οδός. Και τελικά έμαθα κι εγώ, έχει χρόνια βέβαια, δημοσιογραφικά που το έψαχνα, ποιος ήταν ο Μιχαλάκης Καρολής και ο Ανδρέας Δημητρίου. Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, έτσι.
0: Ναι. Ο παλιός δήμαρχος, συγγνώμη, ο κύριος Τοπαλίδης που ήταν στο Δημαρχείο τότε ευός μου, που ήταν φίλος μου, συγχωρέθηκε, τότε μου είχε δώσει ένα βιβλίο σχετικά και μιλήσαμε για την οδό Δημητρίου και Καραολή στον Εύος μου. Και μου είχε δώσει ένα βιβλίο, γι' αυτό.
1: Για τα
0: βεβαίως, μου είχε δώσει, μου είχε χαρίσει ένα βιβλίο, συγχωρημένος ο κύριος Τοπαλίδης, ήταν αντιδήμαρχος στον Εύος μου. Ναι.
1: Αυτοί οι δύο απαγωνίστηκαν μαζί το Μάη, το 10 Μαΐου του 1956 στις κεντρικές φυλακές της Λευκοσίας από τους Άγγλους. Να μην το ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε το ρόλο της Μεγάλης Βρετανίας στο Κυπριακό, εδώ και χρόνια. Λοιπόν, και τι δίναν αγώνα οι άνθρωποι για την Ένωση, έτσι, της Ελλάδος. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Ξεχνάμε τους ήρωές μας δυστυχώς. Και τώρα, επειδή ήταν πρόσφατο και η μαύρη επέτειος της εισβολής των Τούρκων, το θυμήθηκα και αυτό, έτσι, και ακούγοντας και τη διαφήμιση Καρολί και Δημητρίου, μου ήρθε στο μυαλό και είπα, έτσι, να σταθώ λίγο σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, και στο σήμερα που λες εσύ, μην νομίζεις και κάποιες αποφάσεις πολιτικών μας μπορεί να μην είναι αυτού του μεγέθους προδοτικές, αλλά δεν είναι και πατριωτικές. Mm-hmm. Να το πω έτσι απλά, mm-hmm.
0: Καλά
1: για να μην γινόμαστε και μεμψήμεροι.
0: Συγγνώμη, ξέρεις τι σκέφτηκε ο κόσμος τώρα που σ' άκουσε. Να σου πω τι σκέφτηκε. Καλά τους την έφερες. Συνεχίζεις. Αυτό σκέφτηκε ο κόσμος. Εμείς στο δαχτυλάκι μας δεν κρυβόμαστε. Λέμε την αλήθεια.
1: Η ιστορία μας έχει γραφτεί, αλλά κάποιοι την ξεχνάμε. Αν ο σύγχρονος Έλληνας δεν γνωρίζει τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας και του ελληνισμού γενικότερα, λοιπόν, είναι καταδικασμένος να είναι ραγιάς. Το λέω έτσι και κλείνω με αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν, τα θέματα είναι πάρα πολλά και σήμερα τα οποία μπορούσαμε να πούμε. Χθες ο κόσμος ασχολήθηκε λίγο. Βέβαια, να μην ξαναπούμε για τον νόμο Κατσέλη, τα είπαμε χθες.
1: Όχι.
0: Και να μην ξαναπούμε, και κάνουν κάποιες ερωτήσεις εδώ και πάλι. Να πάμε λίγο σε αυτό που ξεκίνησα. Το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Δηλαδή, ΑΕ για 50 χρόνια συν 50. Φέρνονται νόμοι, μετά τις 12 το βράδυ έρχονται αυτοί οι νόμοι και καλοκαιριάτικα να λείπει ο κόσμος, να μην καταλαβαίνει τι γίνεται. Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα εμπορευματοποιήσουμε την εθνική μας κληρονομιά? Δεν μπορούσα να το καταλάβω.
1: Η εθνική μας κληρονομιά, μην ξεχνάς ότι είναι υποθηκευμένη για 99 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τώρα τι είδους διαχείριση θα κάνουν? Θα είναι διαχείριση
0: όπως ωραία, δηλαδή.
1: Το ΤΑΙΠΕΔ, να διαχειρίζει τη δημόσια περιουσία. Τώρα θα ξεχωρίσουμε από τη δημόσια περιουσία το αρχαιολογικό κομμάτι, το ιστορικοπολιτιστικό κομμάτι, και θα κάνουμε άλλου είδους διαχείριση. Εάν αυτός ο νόμος δεν έρθει σε διαβούλευση, να το δουν και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και ο λαός να ενημερωθεί. Λοιπόν, πολύ φοβούμαι ότι θα είναι τέτοιος νόμος ο οποίος θα μας ξεσηκώσει τουλάχιστον συναισθηματικά. Δεν ξέρω αν βγούμε από την καρέκλα μας να σηκωθούμε να διαμαρτυρηθούμε. Θα μου πεις, ναι, για άλλα σοβαρότερα θέματα δεν ξεσηκωθήκαμε. Εγώ το θεωρώ και αυτό σοβαρό, γιατί όταν φαίνεις ένα νομοσχέδιο νύχτα χωρίς να ξέρει καν κανείς άλλος εκτός από σένα, σαν κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν είναι, αν δεν κάνει διαβούλευση με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, κάτι ύποπτο μου μυρίζει, μακάρι να βγω ψεύτης.
0: Δεν είναι εξευτελισμός να ιδρύουν έναν φορέα διαχείρισης επισκέψιμων χώρων. Ωραία, τι χώρων? Κληρονομιάς, πολιτιστικής, αρχαίας ιστορίας, με διορισμένα μέλη που ενδεχομένως να μην είναι αρχαιολόγοι. Έτσι, γιατί θα γίνει και με το θαλάσσιο πλούτο της χώρας, όλα μπορούμε να τα δούμε εδώ. Και τα μισθώματα που διάβαζα, τα μισθώματα των 27 ανακαινισμένων πολιτηρίων, ναι, δηλαδή στην Κνώσο, στην Επίδαυρο, στις Μυκήνες, στους Δελφούς, στην Ακρόπολη, στο Σούνιο, είναι, πρόσεξε, μισθώματα της τάξης των 1.700 ευρώ το μήνα και μόλις 2% επί των εσόδων. Δεν είναι εξευτελισμός αυτό? Αυτό ακριβώς πώς λέγεται? Και ρωτάω εδώ, τι κάνει η αντιπολίτευση? Εξακολουθεί να κάνει το πατριωτικό της καθήκον όπως η προηγούμενη κυβέρνηση? Η προπροηγούμενη μάλλον, γιατί η προηγούμενη ίδια ήταν.
1: Πολύ αμφιβάλλω.
0: Τι ακριβώς γίνεται?
1: Πολύ αμφιβάλλω αν η πλειοψηφία των αντιπολιτευόμενων κομμάτων πήρε χαμπάρι ακριβώς τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Αν τώρα πάρει δημοσιότητα και ασχοληθεί κάποιος με αυτά, μπορεί να ξυπνήσει και αντιπολίτευση. Πάντως, εγώ σε κανένα κανάλι δεν είδα, παρακολουθώ τα δελτία ειδήσεων.
0: Να σου πω και κάτι ακόμα και να σταματήσω.
1: Δεν αναφέρθηκε πουθενά.
0: Λοιπόν, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε 45 ιδιωτικές εταιρείες, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Ιδιωτικοποιήθηκαν μέχρι και οι τουαλέτες της Ακρόπολης με ένα ευρώ. Για εξήγησέ μου.
1: Κατά τα άλλα, τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης,
0: ναι,
1: όπως είπε ο Πρωθυπουργός, τα εγγένεια της Ε65, πήγανε, λέει, εκεί.
0: Τώρα, άμα γίνει δημοσκόπηση μετά από αυτή την είδηση, ο Μητσοτάκης θα πάρει πάνω για καταλληλότερος Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Πάνω θα πάρει. Σε κάθε σκάνδαλο, ο κύριος Μητσοτάκης γίνεται κατά 1-2% περισσότερο, έτσι, ως αυτόν τον υπουργό, τον Πρωθυπουργό, τον οποίο θα πρέπει να ξαναέχουμε. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση, σημείωσε το αυτό. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση, δηλαδή όποιοι και να αποτελούν την κυβέρνηση.
1: Με οποιαδήποτε σύνθεση κυβέρνηση.
0: Κυβέρνηση, εντάξει, σύνθεση, καλά το πες. Το πες καλύτερα.
1: Να περιλαμβάνει και άλλα κόμματα, εννοείται.
0: Έτσι. Γιατί δεν θα περιλαμβάνει αν γίνουν και δεν. Γίνονται εκλογές, δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους, ξαναπάμε σε ένα εξάμεινο, σε ένα πεντάμεινο, ξέρω εγώ, σε εκλογές όπως γινόταν παλιά πριν πόσα χρόνια στην Ιταλία.
1: Ναι.
0: Εσύ πιστεύεις ότι δεν θα καθίσουν να τα βρουν αυτοί οι οποίοι σήμερα δεν τα βρίσκουν? Μήπως δεν θα κάνουν τη δοκιμή τους στις πρώτες εκλογές για να δουν πώς θα πάνε στις δεύτερες και να ξεκινήσουν εκεί μέσα με ποιον θα συνεργαστούν οι συνομιλίες τους?
1: θα βρουν κάποιον σοβαρό λόγο να επικαλεστούν για να συνεργαστούν κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πιστεύω εγώ. Κόμματα τα οποία γαυγίζουν, αντιδρούν και δεν θέλουν υποτίθεται να βλέπουν ζωγραφιστό το Μητσοτάκη, θα βρουν κάποιο λόγο. Τώρα ποια κόμματα θα είναι αυτά, θα το δείξει η ιστορία. Θα δούμε ποιος έχει σταθερή άποψη σε ορισμένα θέματα και ποιος δεν κάνει κυβιστίσεις και κολοτούμπες. Θα το δούμε στο κοντινό μέλλον. Κοντός ψαλμός αλληλούια, μην ξεχνάς ότι οι περισσότεροι λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβρη μετά τη διεθνή έκθεση. Εκεί θα γίνει το έλα να δει σε υποσχέσεις όλων των πολιτικών αρχηγών, όλων των κομμάτων.
0: Καλά, αυτές οι υποσχέσεις θα είναι για την αυριανή ημέρα, θα σου πει από το 2027 και έπειτα.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο για...
0: Και θα έρθει ο άλλος και θα πει: μα κοίταξε τι να κάνει ο άνθρωπος, μας έδωσε. Γιατί τα πήρες. Τα πήρες, τι σου έδωσε.
1: Όπως το λες είναι. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά, αλλά.
0: Δηλαδή σου έδωσε 5 και εσύ θέλεις 10. Εντάξει, καλά να πάθεις.
1: Ξέρεις τι γίνεται, πώς το λέει. Ο κόσμος βλέπω εγώ ότι σιγά σιγά υπάρχουν αντιδράσεις σε όλες τις συζητήσεις. Μην κοιτάς τις δημοσιοποιήσεις τι γίνεται. Κάτσε να δεις και συζήτα με πρόσωπα που τα γνωρίζεις και σε γνωρίζουν και ξέρεις και τι πρεσβεύουν πολιτικά, τι ψήφισαν κτλ. Να δεις με τι αγανάκτηση στρέφονται κατά όλων αυτών των γεγονότων που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, θα μου πεις τι θα κάνουν στο τέλος, πώς θα ψηφίσουν, δεν ξέρω. Εγώ εμένω πάντα στην άποψή μου και λέω τούτο, ότι ό,τι και να ψηφίσετε, να πάτε να ψηφίσετε.
0: Δημήτρη, εγώ όπως ξέρεις και στις συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί, εγώ δεν ρίχνω το βάρος τόσο στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι ένα κόμμα. Ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε και θέλει να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή θέλει να κυβερνήσει, εννοείται. Θέλει να επιτύχει. Το βάρος είναι στους νεοδημοκράτες. Εάν οι νεοδημοκράτες στις δημοσκοπήσεις λέγανε θα ψηφίσουν ένα άλλο κόμμα, παραδείγματος χάρη, και η Νέα Δημοκρατία δεν έβγαζε πάνω από 18-19% στις δημοσκοπήσεις έστω. Σωστά. Δεν θα άλλαζε όλη η κυβερνητική πολιτική.
1: Απόστολε, ξέρεις ότι εγώ δεν έχω πολύ εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις. Ούτε για την εγκυρότητά τους, αλλά ούτε και την αντικειμενικότητά
0: αυτό τους. Κανείς δεν τις έχει. Αλλά, ο καπνός ανάβει. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις, δεν μπορείς να μετρήσεις την κάπνα στην κάθε εκλογική περίοδο, έτσι δεν είναι. Το μαθαίνεις μετά το αποτέλεσμα.
1: Σου είπα, είναι ένας περιορισμένος αριθμός ερωτηθέντων. Το ερωτηματολόγιο πολλές φορές μπερδεύει τον πολίτη που διατίθεται να απαντήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες, έχω συζητήσει με τέτοιους, που όταν τους παίρνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, στο μυαλό τους έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα ψηφίσουν το Α κόμμα και τελικά λένε το Β. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοια σε ένα ποσοστό, γι' αυτό και πάντα η απόκληση στις δημοσκοπήσεις πάντα δεν είναι 2% συμπλήν. Είναι μεγαλύτερη η απόκληση.
0: Με το ναι, όχι, δεν θυμάσαι τι έγινε.
1: Ναι.
0: Πόσο τις 100 πέσαν έξω?
1: Πάρα πολύ. Γιατί
0: με 20% κοντά.
1: Σε εκλογές που το ΣΥΡΙΖΑ τον είχαν για 30% και τελικά έφερε 19, πόσο έφερε.
0: Και σε πόσες άλλες περιπτώσεις ακόμη και με μικρά κόμματα που δεν θα μπαίναν στη Βουλή και μπήκαν. Ή θα μπαίναν και δεν
1: είναι
0: εκτός.
1: Έγινε αυτό.
0: Μα έτσι είναι. Τώρα, δηλαδή γίνονται δημοσκοπήσεις σήμερα και η Νέα Δημοκρατία θέλει το κρίσιμο όριο του 25%. Έτσι δεν είναι, για να πάρει και
1: το
0: 20 έδρες είναι στο 25, αν θυμάμαι καλά. Συν 20, το 24% μου φαίνεται είναι συν 20 έδρες. Δηλαδή χάνει τις 30 από τις 50 που πήρε έτσι. Να ρωτήσω λίγο, κάνει ένα κόμμα Σαμαράς σήμερα. Και δίνει μια δημοσκοπική εταιρεία στη Νέα Δημοκρατία 28%. Και γίνεται, ανακοινώνεται το κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά. Πώς θα δώσει η ίδια δημοσκοπική εταιρεία στη Νέα Δημοκρατία, περισσότερο ή λιγότερο?
1: Λιγότερο. Εννοείται.
0: Πόσο, μισό τα 100 λιγότερο, 1%?
1: Μισό, μιλάς για 28, αν κάνει κόμμα Σαμαράς, πιστεύω κάτω από 25 σιγουρότατα.
0: Κάτω από 25 σιγουρότατα.
1: Βέβαια.
0: 3%, δηλαδή ο Σαμαράς από πού θα πάρει ψήφους, θα πάρει από το ΚΚΕ, από το ΣΥΡΙΖΑ, από την διαλυμένη αριστερά, θα πάρει μόνο 3%?
1: Όχι, δεν πιστεύω ότι θα πάρει μόνο 3%.
0: Άρα αν κάνει ο κόμμα Σαμαράς, και η λογική δεν λέει ότι θα ρίξουμε τουλάχιστον 5-6% τη Νέα Δημοκρατία κάτω?
1: Είναι σίγουρο αυτό, πώς θέλω και το ξέρω.
0: Όχι, σαν δημοσκόπη, αν εμείς κάναμε δημοσκοπήσεις.
1: Μα δεν χρειάζεται να κάνουμε δημοσκοπήσεις, συζητάμε με πρόσωπα.
0: Ωραία.
1: Που κινούνται στον χώρο αυτό. Βλέπουμε, έχω ακούσει και εγώ ανθρώπους που περιμένουν Δηλαδή δεν θα πάνε να ψηφίσουν Πασόκ, δεν πάει το χέρι τους, δεν θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ ή Τσίπρα, δεν πάει το χέρι τους. Περιμένουν κάποια τέτοια κίνηση για να τιμωρήσουν εντός εισαγωγικών την κυβερνώση παράταξη, έτσι. Mm. Και γιατί υπάρχει και η πεποίθηση σε πολλούς ψηφοφόρους ότι αυτή δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που ψήφισαν.
0: Ναι.
1: Κάτι υπάρχει αυτή η πεποίθηση,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Κάτι ακόμα για να τα λέω
1: δεν
0: σύντομα.
1: Είναι άδικο αυτό που το σκέφτονται, έτσι. Το σκέφτεται. Πολλοί κόσμοι ακόμη που δεν ανήκει στον χώρο της συντηρητικής παράταξης.
0: Ωραία. Θα είμαι πολύ σύντομος για να μπορέσεις να μιλάς. Τα αναλύεις ωραία. Πασόκ, κάποιοι λένε γίνονται συζητήσεις μεταξύ των αριστερών κομμάτων και βάζουν και το Πασόκ μέσα. Το Πασόκ είναι αριστερό κόμμα. Ξέφυγε από σοσιαλισμό, πήγε στην αριστερά.
1: Αυτοί που έμειναν στο Πασόκ, από ό,τι γνωρίζω την ανθρωπογεωγραφία και τη στάση τους, στην μεγάλη πλειοψηφία του, αυτό το ποσοστό του Πασόκ, είναι σοσιαλιστές. Έτσι, είναι κάποιοι λίγοι κεντρογενείς και οι υπόλοιποι είναι σοσιαλιστές. Κάποιοι πιο αριστεροί εντός εισαγωγικών έχουν φύγει, πήγανε τότε που δόθηκε ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, και κάποιοι γίνανε υπουργοί στον Μητσοτάκη 13 τον αριθμό. Έτσι, και με αυτό συνεπάγεται. Άρα, πιστεύω ότι αυτοί που έμεναν στον χώρο του Πασόκ έχουν μια πιο σταθερή και ιδεολογική καθαρότητα. Μικρό ποσοστό θες να το ονομάσεις, μικρό, αλλά είναι πιο καθαρό, το πιστεύω. Τώρα, τι θα κάνουν σε περιπτώσεις συνεργασίας, θα το δείξει η ιστορία και να δούμε εάν υπάρχει σταθερή γραμμή σε αυτό το κόμμα το οποίο θέλει να λέγεται κόμμα εξουσίας, έτσι. Ότι κυβέρνησε χρόνια πολλά και θέλει να επαναφέρει το κόμμα σε επίπεδο τέτοιο που να μπορεί να πάρει την εξουσία. Βέβαια, για να μην το αδικούμε, βλέπουμε ότι έχει ένα φοβερό πρόγραμμα, έτσι. Δηλαδή για τα δεδομένα και για τα δεδομένα ενώ των ποσοστών που έχει, που φέρει δημοσκοπικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει στελέχη, έχει οργάνωση πολλών δεκαετιών, οπότε μπορεί να χαράξει πρόγραμμα. Το θέμα είναι αν θα πείσει και αν θα το επικοινωνήσει και αν το καταλάβει ο κόσμος. Το αντίστροφο...
0: Και αν θα μείνουν όλα τα στελέχη στο κόμμα. Γιατί μπορεί να πάνε και στη Νέα Δημοκρατία αύριο το πρωί κάποιοι.
1: Πιθανόν.
0: Για να γίνουν υπουργοί.
1: Έχω στο νόμο κανένα δυο.
0: Έχεις λοιπόν. Στο μυαλό μου είσαι.
1: Στην περίπτωση που κληθούν και αν δουν ότι δεν υπάρχει φως από την πλευρά του Πασόκ, εύκολα κάνουν ένα κλικ δεξιότερα. Επί τόπου που λέμε.
0: Ναι.
1: Το έχουν κάνει κι άλλοι, δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Τώρα τι γίνεται με τα κόμματα, αυτές οι μεταγραφές οι οποίες γίνονται, δεν ξέρω, βλέπω μεταγραφές λες και έχουμε ποδοσφαιρικό αγώνα, έχουμε ποδοσφαιρικές ομάδες και πάμε για έναν αγώνα ντέρμπι.
1: Αυτού του είδους οι μεταγραφές, λοιπόν, έπιασαν μόνο στη Νέα Δημοκρατία, ξέρεις γιατί. Γιατί ήθελε ο Μητσοτάκης να δώσει ένα πρόσωπο κεντρό και έτσι... Πήγαν πολλοί ψηφοφόροι και ψήφισαν το Μητσοτάκη. Λοιπόν, και αυτό το πρόσωπο το κεντρό το έδειξε με κάποιες προσωπικότητες πολιτικές που ανήκαν παλιά στον χώρο του Πασόκ. Λοιπόν, όμως αυτού του είδους μεταγραφές, όπως τώρα που έγινε από το ΣΥΡΙΖΑ που φεύγουν βουλευτές και ανεξαρτητοποιούνται, τον κόσμο τον έχουν εκνευρίσει. Δηλαδή θεωρούν γελίες τις μεταγραφές και τις μετακινήσεις, διότι ο κόσμος πια σκέφτεται ότι εν λόγω κύριοι που μετακινούνται με αυτόν τον τρόπο δεν το κάνουν για τον ελληνικό λαό, το κάνουν για τον δικό τους τον ποπό, να είναι σε μια καρέκλα βουλευτική αρχικός και ίσως μελλοντικά και υπουργική. Το κόσμος τους έχει πάρει χαμπάρι. Μην νομίζω ότι επηρεάζει αυξητικά ένα κόμμα μια μεταγραφή. Άντε να επηρεάσει τοπικά αν είναι ένας στέλεχος, ξέρω εγώ, υψηλών προδιαγραφών που έχει τα κονέ και τα μέσα και τα έξω, αλλά αυτό θα είναι ένα μικρό ποσοστό. Δεν νομίζω από τα πρόσωπα και από τις μεταγραφές δίνει το χαρακτήρα ενός κόμματος και την πολιτική του γραμμή και το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ή θα το συντάξει το ίδιο το κόμμα, θα το εμφανίσει στον ελληνικό λαό, να το επικοινωνήσει γειτονιά με γειτονιά, σπίτι με σπίτι. Λοιπόν, μόνο έτσι γίνεται. Αν περιμένει τα μικρά τα κόμματα, αν περιμένουν να επικοινωνήσουν το πρόγραμμά τους στα κανάλια, πλανώνται έτσι πλάνη νυχτρά που λέμε, γιατί τα κανάλια έχουν τη δικιά τους ατζέντα και όταν τους έχουν στο πάνελ δεν τους αφήνουν. Όλα βλέπω, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάνε να πούνε κάτι και οι δημοσιογράφοι θα τους πάνε σε αυτά που γαργαλούν τα ενδιαφέροντα εντός εισαγωγικών, στην ίντριγκα, έτσι, στο να βάλουν διαβάλματα ανάμεσα στα στελέχη κομμάτων. Άρα λοιπόν η ατζέντα και ένα κόμμα να έχει ένα πρόγραμμα πραγματικά ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν μπορεί να το ακούσει ο κόσμος από τα μεγάλα κανάλια. Άρα τι τους απομένει? Γειτονιά με γειτονιά, επικοινωνία απευθείας με το λαό, πόρτα-πόρτα που λέμε, για να πείσουν κάποιους ανθρώπους. Αν το κάνουν, θα έχουν μέλλον. Αλλιώς, αν περιμένουν η επικοινωνία να γίνει μέσω των τηλεοπτικών πάνελ, ξεγελώνται, γιατί τα πάνελ έχουν τη δική τους γραμμή. Είναι γνωστή η γραμμή που παίρνουν. Αν παρακολουθείς να δεις, από το κυβερνών κόμμα όλοι οι εκπρόσωποι έχουν την ίδια κασέτα ακριβώς, ούτε κόμμα δεν παραλείπουν σε κάθε απάντηση, έχουν την ίδια γραμμή. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να δώσει έναν άλλον τόνο, να περάσει κάποια στοιχεία από το προγράμμα, από τα προγράμματά της, αλλά σμάτη να αποβαίνει αυτό, γιατί δεν προλαβαίνουν. Ξέρεις, ο ένας μιλάει πάνω στον άλλον, δηλαδή παρακολουθείς τηλεόραση και λες κατάλαβα.
0: Επίτηδες το κάνουν. Επίτηδες.
1: Κατάλαβα τίποτα.
0: Επίτηδες το κάνουν.
1: Επίτηδες
0: το κάνουν.
1: Εννοείται. Δεν ξέρω, πάντως είναι πολύ ρευστή.
0: Ας πούμε, αν πας και μιλάς με τη Βούλτεψη, θα σε αφήσει να μιλήσεις? Η Βούλτεψη. Θα σε αφήσει. Δεν πρόκειται να. Δηλαδή, θα πεις μια λέξη, αυτή όταν μιλάει θα σου λέει γιατί είμαι διακόπτης, θα πεις μια λέξη και θα σε διακόψει. Μόλις καταλάβει τι θα είναι το επόμενο.
1: Έχω παρακολουθήσει.
0: Εις βάρος των πολιτικών τους.
1: Που μιλούσε ένας εκπρόσωπος του ΚΚΕ, δεν πρόλαβε άνθρωπος να αρθρώσει.
0: Τι να πει. Πώς να πει.
1: Διέχτηκε επίθεση από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Λοιπόν, και πέρασε η σειρά του και ο δημοσιογράφος το άλλαξε σειρά. Δηλαδή, δεν ξέρεις τώρα, όπως τα δικαστήρια, όταν ο προεδρεύων ενός δικαστηρίου δεν κρατά μία τάξη, εφταξία κατά τη διαδικασία, το ίδιο γίνεται και στα πάνελ. Αν ο δημοσιογράφος δεν κρατά μία τάξη να επιβάλλει στον κάθε έναν, από όποιο κόμμα και αν είναι, να μην μιλά πάνω στον άλλον και να μην τον διακόπτει, του δίνει συγκεκριμένο χρόνο για να μιλήσουν. Όταν εσύ του τρώει το χρόνο, ο άλλος που μιλάει πάνω του, αφενός σημαίνει και αυτό το μισό χρόνο δεν προλαβαίνει να πει κάτι, αλλά και δεν ακούγεται κιόλας.
0: Και εγώ, αν μιλούσα επάνω σου, δεν θα ακουγόσαι, θα περνούσε ο χρόνο, θα βάζω και τις διαφημίσεις και έλεξε η υπόθεση. Να ρωτήσω κάτι άλλο για να τελειώσουμε, έχουμε 1,5 λεπτό. Λοιπόν, η Ελλάδα σαν χώρα που χρωστάει μπορεί να πάει σε εξωδικαστικό μηχανισμό?
1: Η Ελλάδα.
0: Ναι, να σου πω γιατί το λέω αυτό. Να σου πω γιατί το λέω. γιατί από τη μία αποπληρώνουμε συνεχώς, δίνουμε χρήματα, δίνουμε δισεκατομμύρια, δίνουμε στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης. Χρωστούσαμε πριν 2 χρόνια 264, όχι πριν 5 χρόνια 264 εκατομμύρια. Και τώρα, συγγνώμη, δισεκατομμύρια, και τώρα βλέπω χρωστάμε 216. Δηλαδή δίνουμε και τα 264 έγιναν 216. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Αφού σαν κράτος δανειζόμαστε, όλα τα κράτη δανείζουν. Δανειζόμαστε με επιτόκιο κοντά στο 4%. Το πρώτο μνημόνιο ο δανεισμός ήταν με ένα κόμμα τόσο. Και αποπληρώνουμε παλές δόσεις των παλαιότερων μνημονίων. Έτσι λοιπόν, με ένα κόμμα τόσο που ήταν το επιτόκιο, και πάμε δανειζόμαστε με κοντά στο 4.
0: Σωστά. Και δεν έχουμε και εξαγωγές ούτε καν σε αγροτικά προϊόντα. Παίρνουμε τώρα, επειδή έλεγα χθες 8 λεπτά πουλάει, με έλεγε φίλος παραγωγός από την Αμαλιάδα, το κιλό του καρπούζι από το χωράφι. Δεν βγάζουν τα καρπούζια, τα αφήνουν, σαπίζουν, γιατί ενδεχομένως δεν τους συμφέρει και με τα μεροκάματα τα οποία υπάρχουν. Και τι γίνεται, τρώμε από τη Βουλγαρία και από την Ουγγαρία, έτσι, καρπουζάκια.
1: Ναι.
0: Καρπουζάκια.
1: Είπες καρπουζάκια, ξέρεις πόσο το πουλάνε η παραγωγή από το χωράφι? 8 με 9.
0: Είναι αυτό μου λέει από την Αμαλιάδα.
1: Και τώρα στην αγορά, στη Λαϊκή, χθες εδώ σε εμάς είχε 50 λεπτά.
0: Έτσι,
1: στη Λαϊκή, παρακαλώ.
0: 50 φορές, δηλαδή 4-8, 5-8, 40. Πάνω από 6 φορές περισσότερο από χωράφι ράφι, έτσι.
1: Από χωράφι ράφι 6 φορές περισσότερο.
0: 6 φορές περισσότερο.
1: Λοιπόν, τι να πει κανείς. Να έχουν αυτή η παραγωγή.
0: Τι να πει κανείς.
1: Όταν πουλάνε με αυτή την εξευτελιστική τιμή, θα μου πεις, λοιπόν, να πουλήσουν ακριβότερα, να φτάσει στον καταναλωτή ακριβότερα.
0: Τι να πεις.
1: Να πουλήσουν ακριβότερα, να πουλήσουν παρά με 25 λεπτά για να βγει στο ράφι 50. Όχι 9 λεπτά ο παραγωγός, λέω τώρα ένα ενδεικτικό αριθμό. Τουλάχιστον να λες ότι υπάρχει μια διαφορά, αλλά όχι αυτή η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, πάντα εις βάρος του παραγωγού, πάντα εις βάρος του πρωτογενούς τομέα. Εντάξει, μισάφι πια. Κανείς δεν σκέφτεται ότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει να είναι η βάση μιας οικονομίας και η βάση που ο λαός, παράδειγμα, θα μπορεί να έχει, να είναι καταναλωτής με φθηνότερα προϊόντα. Αλλιώς πώς? Γι' αυτό ο πληθωρισμός πήγε στα διαβόλια. Έτσι. Γιατί το ένα επηρεάζει το άλλο. Δεν είναι αλληλένδετα είναι αυτά. Και δεν χρειάζεται να είσαι και μέγας οικονομολόγος
0: να το καταλάβεις.
1: Ένας μπακάλι της παλιάς εποχής τρεις το λάδι, τρεις το λαδόξιδο και τελείωνε. Έβγαζε την αριθμητική. Αυτοί δεν μπορούν.
0: Δεν είναι ανάγκη να είσαι πυρηνικός φυσικός για να καταλάβεις ότι οι τσέπες το 70% των Ελλήνων έχουν τρύπα. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Εκεί κατέληξε δυστυχώς. Αυτή την πεποίθηση έχω μέσα μου. Δεν θέλω. Δεν είναι ότι δεν μπορούν. Δεν θέλω.
0: Να σε καλημερίσω.
1: Αυτό καταλαβαίνω, αυτό εισπράττω και από τον κόσμο. Αυτό λένε και οι αγρότες. Δεν θέλουν να είμαστε αγρότες. Δεν θέλουν να παράγουμε. Δεν ξέρω, η Μερκοσούρ φταίει που λες και εσύ πολλές φορές.
0: Μάλλον.
1: Ίσως.
0: Τα παιχνίδια παίζονται και γύρω τώρα, γύρω από ένα όνομα, προς το παρόν τουλάχιστον, από τη Λατινική Αμερική. Δημήτρη Καλαϊτζής, ευχαριστώ. Καλημέρα στην Κατερίνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάμε διαφημιστικά αμέσως, σε λίγο ο Θεοφάνης Μαλκίδης.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Μπαίνεις τσουλώντας. Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
2: Μετρόπολης τελειώνονται. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Σε λίγο μαζί μας ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Είμαστε στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, της πραγματικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη. Από εδώ εκπέμπουμε. Συνοδοιπορούμε με App Home, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, μικροέπιπλα, φωτιστικά, λευκά είδη και συμβουλευτική διακόσμησης. App Home Θέρμη Θεσσαλονίκης. Συμβουλευτική διακόσμησης με ένα τηλεφώνημα στο 2316-0092-21. App Home Καραολή και Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης. Με τμήμα Outlet στα καταστήματα Κάτανας, γυαλιά ηλίου από 49 ευρώ, διαχρονική αισθητική υψηλή ποιότητα κατασκευής. Μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα από τα οπτικά Κάτανας. Στην Κοζάνη δύο καταστήματα, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2, στην Πτολεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μαζί μας το τυροκομείο Πάικο. Τυροκομικά Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Με 100% ελληνικό γάλα από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.

0: Να καλημερίσω τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη από τον Εύρο, κοινωνιολόγο, παιδαγωγός, διδάκτορας του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη.
1: Καλημέρα από την Αλεξανδρούπολη σε όλες και όλους.
0: Για να ξεκινήσουμε λίγο σύντομα, επειδή βλέπω περνάει και ο χρόνος μας, να ξεκινήσουμε από το Κυπριακό.
1: Ναι, γιατί όχι, από τη στιγμή που συμπληρώθηκαν 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή, και το μόνο που υπάρχει ως πρόταση είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Άλλωστε θα πάει ο βραβευμένος με το βραβείο και Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ στην Κύπρο, προκειμένου να προτείνει μια νέα ρατσιστική φασιστική λύση τύπου Ανάν, την οποία όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την απέρριψε ο ελληνισμός σύσσωμος το 2004, αλλά φαίνεται τώρα ότι θα ξεπεραστούν αυτές οι δυστοκίες και οι αστοχίες που κάνανε με το δημοψήφισμα και θα το περάσουν μέσω των κυβερνήσεων, βουλών ή οτιδήποτε άλλο.
0: Αυτό είναι των επομένων. Αυτό είναι των επομένων.
1: Αυτό δεν κάνανε με τη συμφωνία των Πρεσπών.
0: Ναι, θα διοχετευτεί στην κοινή γνώμη για ένα χρονικό διάστημα και μετά θα έχουμε μια λύση ενδεχομένως δύο κρατών, μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή τι θα έχουμε, νομιμοποίηση κατοχής στην Κύπρο.
1: Και βεβαίως δεν θα υπάρχει καμιά απομάκρυση του κατοχικού στρατού, καμία επιστροφή των προσφύγων, καμία απομάκρυση των επίκων, καμία λύση η οποία θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο δίκαιο. Αντίθετα, θα βασίζεται στο ρατσισμό, δηλαδή αν είσαι Έλληνας δεν θα επιστρέψεις στο ομόσπονδο κράτους που θα ελέγχουν οι Τούρκοι, αν είσαι Έλληνας δεν θα επιστρέψει η εστία σου, το κατάστημά σου, η ιδιοκτησία σου, η περιουσία σου, αν είσαι Έλληνας δεν θα μπορείς να υψώσεις ελληνική σημαία 25 Μαρτίου ή 28 Οκτωβρίου. Και άλλα τα οποία φυσικά έχουν αποτύχει παγκοσμίως όπου έχουν εφαρμοστεί, αλλά δεν θα εφαρμοστούν στη μήτρα, στον πυρήνα της Ευρώπης.
0: Και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι ενδεχομένως αγόρασαν σπίτια στα κατεχόμενα, και Αμερικανοί και δεν ξέρω και εγώ ποιας άλλης χώρας πολίτες, θα έχουν πλέον δικά τους και δεν θα τους ενδιαφέρει τι θα γίνει ακριβώς, αν το κομμάτι αυτό το οποίο αγόρασαν ή πήραν ή κατέλαβαν από Ελληνοκύπρους ως απλή αναρχική, αν ανήκει στην Τουρκία ή ανήκει στην Ελλάδα. Δεν θα τους ενδιαφέρει καν. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά, ναι, γιατί είπες νομιμοποίηση και όταν λέμε νομιμοποίηση σημαίνει πλήρως. Τι σημαίνει? Έτσι. Από το κατεχόμενο αεροδρόμιο της Τύμπου μέχρι την περιουσία και τα ξενοδοχεία που έχουν αρπάξει όχι μόνο οι Τούρκοι και οι Έπικοι αλλά και οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί και λοιποί. Και φυσικά νομιμοποίηση μιας κατάστασης η οποία το 1974 φάνηκε ως νόμιμη, είτε με αυτό το οποίο έγινε στις 15 Ιουλίου είτε με αυτό το οποίο έγινε στον πρώτο και στο δεύτερο Ετήλα, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Πριν λίγες ώρες γιόρτασαν την κυπρογεννημένη δημοκρατία πάνω στο πτώμα της Κύπρου. Ξέχασαν όμως ότι ο δεύτερος Ατήλας έγινε επί δημοκρατίας.
0: Ακριβώς. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό το οποίο ζητάνε οι Τούρκοι και δεν βλέπω τις αντιδράσεις τις οποίες θα έπρεπε να έχει η Ελλάδα και να μην κατέβει καν στη συζήτηση η οποία θα γίνει. Θέλουν στρατιωτική παρουσία οι Τούρκοι, δηλαδή να... τα τουρκικά στρατεύματα να διατηρηθούν, ίσως και να ενισχυθούν στο νησί, και φυσικά θέλουν τον έλεγχο των θαλασσιών ζωνών, διότι υπάρχει ένας φυσικός πλούτος, υπάρχει φυσικό αέριο, έτσι, και τι θα γίνει και με την ΑΟΣ, ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα και πολύ μεγάλο ερώτημα.
1: Μα εδώ πέρα το βάζουν έτσι πως είναι η κατάσταση σήμερα, δηλαδή με τους... με αυτούς οι οποίοι είναι η μαριονέτα του Ερντογάν στα κατεχόμενα. Φαντάσου πώς θα το βάζουν όταν θα συστατικό μέρος της Ομοσπονδίας, συνομοσπονδίας ή όπως αλλιώς ονομαστεί αυτό το νέο έκτρωμα, και φυσικά το γεγονός ότι, για να αναφέρω ένα τελευταίο παράδειγμα πάνω σε αυτό, όταν γίνανε οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά, όπου πήγε ο Κοτζιάς, ο γνωστός ο οποίος έλυσε και τη Συμφωνία των Πρεσπών κλπ, μαζί με τους εκπροσώπους του Ερντογάν, τους κατοχικούς ηγέτες, υπήρχαν και οι δολοφόνοι του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού, οι οποίοι ήταν σύμβουλοι αυτής της κατοχικής ομάδας. Δηλαδή με αυτούς, με εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου, θα κάνουν λύση και θα συνεισφέρουν στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αν είναι δυνατόν?
0: Δεν είναι τωρινό αυτό. Αυτό γίνεται από το 1956, όταν ο Νιχάτε Ρίμ μίλησε για την επανάκτηση της Κύπρου από την Τουρκία. Έτσι είπε. Επανάκτηση, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Και από τότε μέχρι σήμερα η Τουρκία συνεχίζει αυτή την πολιτική. Και εμείς δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Μια κείται μακράν, και όταν δεν κείται μακράν η Κύπρος, κοιτάμε να έχουμε και τη βοήθεια κάποιων άλλων συμμάχων, οι οποίοι βρίσκονται σε μια μη ή διπλωματικά εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία, για να έχουν και αυτοί αύριο μεθαύριο απαιτήσεις πάνω στο κυπριακό κομμάτι γης, όσο απομείνει στην Ελλάδα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, και πρέπει να θυμίσω, επειδή πάρα πολλοί είναι και ακόμα και σήμερα κομματικά όντα παρά πολιτικά, ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο κόμματα τα οποία εναλλάχθηκαν στην εξουσία το 1974 στην πατρίδα μας, τα οποία είχαν ως συστατικό μέρος της ίδρυσής τους την απελευθέρωση της Κύπρου. Θυμίζω ότι το ένα κόμμα μιλούσε για την Κερίνια, ότι εκεί βασίζεται, στην Κύπρο βασίζεται ο αγώνας, ο απελευθερωτικός, αντινατοϊκός κλπ. Και το άλλο κόμμα υποτίθεται ότι ήταν αυτό το οποίο εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν ξεχαστεί, και το μόνο που ακούμε από αυτούς τους θλιβερούς εκπροσώπους, είτε τους συμβούλους, είτε των συμβούλων, είτε των πολιτικών ή οτιδήποτε άλλο, είναι η Ομοσπονδία, αν είναι δυνατόν. Και επειδή αυτές τις διακηρύξεις έχουν ξεχάσει όλοι, ακόμα και αυτοί που τις έχουν γράψει, καλό είναι να τους τις θυμίζουμε, γιατί πάνω στην Κύπρο και ειδικά πάνω στο πτώμα της εγκαθιδρύθηκε αυτό το οποίο ονομάζουμε σήμερα δημοκρατία.
0: Και να επιθυμίσουμε ακόμη ότι από το 1960 οι Βρετανοί συμφωνούν με τους Τούρκους, γιατί οι Τούρκοι τους ήταν πιστοί, ήταν πιστοί κατά τη διάρκεια της ΕΟΚΑ, έτσι δεν είναι? Να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ήτανε, και όχι μόνο ήταν πιστοί.
0: Συνεργάτες.
1: Ακριβώς, και φυσικά να θυμίσουμε ότι το 1974 υπάρχουν στοιχεία, αποδείξεις πλέον, όχι ενδείξεις, για το γεγονός ότι τύφλωσαν, μέσα σε εισαγωγικά, πολλά αεροσκάφη τα οποία επιθυμούσαν, σε περίπτωση που έδινε η Ελλάδα την εντολή, να φτάσουν μέχρι την Κύπρο και να αμυνθούν. Και φυσικά το γεγονός ότι όπου υπήρξε αντίσταση των Ελλήνων από την Κερίνια και τη Μόρφου μέχρι την Αμόχωστο και τη Λευκοσία, οι Τούρκοι πέσαν στη θάλασσα. Αλλά φαίνεται ότι η προδοσία στη ζυγαριά ήταν πολύ μεγαλύτερη και βαρύτερη.
0: Σωστά. Και η διαλυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικά και θρησκευτικά, δηλαδή έχει χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την αξιοπρέπειά της, η οποία επιτρέπει ακόμη τουρκικό στρατό σε ένα νησί το οποίο λογικά θα έπρεπε να είναι Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρο, κάνει τα χατήρια των Τούρκων, τους χαϊδεύει, και πολλές φορές οι αποφάσεις είναι εναντίον μιας χώρας ή δύο χώρων οι οποίες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελλάδος και της Κύπρου, δηλαδή της Ελλάδος.
1: Να θυμίσω επίσης, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει κράτος με το ονοματεπώνυμο Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Η μόνη.
1: Ακριβώς. Να το ξαναπώ ακόμα μια φορά, ότι θα γίνει μια παγκόσμια συνδιάσκεψη για το κλίμα στην Τουρκία, και αυτή η χώρα δεν θα καλέσει συστατικό μέρος του ΙΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς επειδή δεν την αναγνωρίζει, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Και θα καλέσει τις μαριονέτες και το τσίρκο των κατοχικών ηγετών, προκειμένου να τα νομιμοποιήσει από την πίσω πόρτα.
0: Και καθαρά όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι γίνονται για τους υδρογονάνθρακες, αγαπητέ καθηγητά, κύριε Θεοφάνη Μαλκηδή. Αγαπητέ Θεοφάνη, γιατί το λέω αυτό? Γιατί θυμάμαι όταν ήταν ο Τσαβούσογλου υπουργός εξωτερικών, είχε πει ότι το Κυπριακό θα επιληθεί αν βρεθεί μία λύση για, για τον διαμοιρασμό, αν λέω σωστά τη λέξη, των οφειλιών από τους υδρογονάνθρακες.
1: Το παιχνίδι... Είναι σωστή η επισήμανσή σου, γι' αυτό εκφράζω τις επιφυλάξεις μου, τις φοβίες μου, πες το όπως θέλεις, σε ό,τι αφορά τη συνολική λύση, έτσι όπως την οριοθετούν αυτοί οι οποίοι την προτείνουν. Άρα λοιπόν, επειδή θα πούνε ότι δεν συμφωνεί ο λαός, η Βουλή, οτιδήποτε άλλο, για μια συνολική λύση, πιθανό να κάνουν σαλαμοποίηση, δηλαδή να προτείνουν κοινή εκμετάλλευση του πλούτου, να βάλουν ζητήματα επιστροφής μερικών χιλιάδων προσφύγων και αποχώρησης λίγων εκατοντάδων μελών του κατοχικού στρατού και επίκων. Συνεπώς να πω, να ορίστε, προχωρήσαμε στη λύση, ας προχωρήσουμε με την κοινή συνεκμετάλλευση του πλούτου.
0: Και διάβαζα και κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι η διεθνής κοινότητα, λέει, αντιδρά στους Τούρκους και τους σχεδιασμούς τους, γιατί υπάρχει εδώ, σχετικά με το Κυπριακό, μια παραβίαση των αρχών και των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Τότε τι θα πάει να κάνει ο γραμματέας της κεντρικής, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ στην Κύπρο? Τι θα πάει να κάνει? Να τους πει για τις παραβιάσεις των αρχών, να συμφωνήσει πάνω στις παραβιάσεις?
1: Εδώ βραβεύτηκε με το βραβείο Κεμάλ, δηλαδή με τον άνθρωπο ο οποίος έχει παραβιάσει κάθε δίκαιο και κάθε ηθική παγκοσμίως, βαρύνοντας την διαδρομή του με γενοκτονίες εναντίον Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων, Κούρδων και οτιδήποτε υπάρχει στην Τουρκία, και νομίζοντας ότι εκπροσωπεί τον εαυτό του ή καμιά μπάντα ενός τσίρκου, θα πάει τώρα στην Κύπρο προκειμένου να προωθήσει αυτό το οποίο αναφέρεις, στην ουσία μια νέα συνθήκη Λοζάνης που μυρίζει αίμα και πετρέλαιο.
0: Φεύγουμε από εδώ. Για να ρωτήσω λίγο, να πάμε λίγο στην γεωπολιτική κατάσταση και τη σημερινή ημέρα. Να πω λίγο, τελικά τα στενά του Ορμούζ κατάλαβε κανείς ειλικρινά ποιος σήμερα τα έχει ως προς τον όρο ναυσιπλοεία?
1: Πολύ ωραία ερώτηση, και πρέπει να προσθέσουμε το γεγονός ότι στην εξίσωση πλέον ή στο πρόβλημα, πες το πως θέλεις, έχουν μπει και οι Χούθοι, που σημαίνει ότι αν αποκλείσουν και την είσοδο στην Ερυθρά Θάλασσα, κλείνει μια μεγάλη δίωδος για την παγκόσμια ναυσιπλοεία, δημιουργώντας προβλήματα τα οποία είναι ανυπολόγιστα. Θυμίζω ότι όταν έγινε το ατύχημα στη διόρυγα του Σουέζ με το πλοίο το οποίο είχε ζητήματα με τα κοντέινερ τα οποία μετέφερε, η παγκόσμια ναυσιπλοεία πήγε πίσω 8 εβδομάδες. Όλος ο παγκόσμιος πλούτος, η παγκόσμια μεταφορά, το παγκόσμιο εμπόριο πήγαινε μέσω Νότιας Αφρικής, με αποτέλεσμα τα κόστη να εκτοξευθούν στο 50 και στο 60% επιπλέον. Για φαντάσου τώρα να γίνει αυτό το οποίο απειλούν ή τουλάχιστον προβάλλουν ως απέτηση η φρουρή της Επανάστασης, οι οποίοι κάνουν στην ουσία τώρα την διαχείριση όχι μόνο των στενών, αλλά γενικότερα της κατάστασης στο Ιράν. Τι θα υπάρξει ό,τι αφορά το πετρέλαιο, τα αυτοκίνητα, τα ανταλλακτικά, τα εξαρτήματα, τα οποία έτσι κι αλλιώς μετακινούνται από αυτή την περιοχή ή κατασκευάζονται στην Κίνα, μια και το παγκόσμιο εμπόριο εκεί πλέον απευθύνεται. Και το οφείλω να το κάνω όχι μόνο ως ερώτηση, αλλά και, ως απέτηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας, που η οποία έτσι κι αλλιώς έχει γίνει πολύ πιο δύσκολη με την ακρίβεια που υπάρχει.
0: Τις δηλώσεις του Τραμπ πώς ακριβώς μπορείς να τις κρίνεις, πώς τις βλέπεις? Δηλώσεις, άλλα λέει σήμερα, όχι σήμερα, άλλα λέει τώρα, και σε τρία λεπτά μπορεί να κάνει την ίδια παρέμβαση για το ίδιο θέμα με εντελώς διαφορετική δήλωση.
1: Επειδή όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά πολιτικοί, έχουν ένα χαοτικό λόγο, είναι ανερμάτιστος ο λόγος τους. Και ειδικά αυτός ο οποίος δεν έχει αρχή, μέση και τέλος, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι επηρεάζοντας με ένα «και», θα σου το πω και επειδή μιλούμε και σε ένα ραδιόφωνο το οποίο ασχολείται με τον αθλητισμό και έτσι προβάλλει ή τουλάχιστον αναδεικνύει ζητήματα που σχετίζονται με το στοίχημα. Αν δεν γνωρίζεις, να σου το πω και όσοι δεν το γνωρίζουν να το ακούσουν, ότι υπάρχουν στοιχήματα στις ΗΠΑ, εγώ το είδα πρόσφατα όταν ήμουν εκεί, όπου στοιχηματίζουν εκατομμύρια άνθρωποι στο τι θα πει ο Τραμπ καθημερινά. Και επειδή δεν υπάρχει γραπτό κείμενο όπως υπάρχει στην Ευρώπη, όπου οι σύμβολοι, οι επικοινωνιολόγοι, οι λογογράφοι, οι κειμενογράφοι γράφουν ένα κείμενο, ένα λόγο σε έναν πρωθυπουργό, αυτό στην πραγματικότητα γίνεται. Οι πρωθυπουργοί και οι πολιτικοί δεν είναι δημιουργοί πολιτικής, αλλά απαγγέλουν αυτό το οποίο τους υπαγορεύει μια μυστική ή ορατή παγκόσμια τάξη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή υπάρχει αυτό το χαοτικό πρόσωπο το οποίο είναι ο πρόεδρος, υπάρχει λοιπόν στοιχηματισμός ακόμα και στη λέξη, στους συνδέσμους, στα ρήματα, στα επιρήματα τα οποία θα αναφέρει. Άρα λοιπόν οποιαδήποτε πρόβλεψη και αν κάνουμε σήμερα, όχι απλώς θα είναι άστοχη, αλλά δεν θα έχει απολύτως καμία τουλάχιστον πολιτική θέση σε ό,τι αφορά αυτά που γνωρίζουμε, όχι μόνο για το συγκεκριμένο ζήτημα μεταξύ του Ιράν, αλλά και για πολλά άλλα.
0: Είναι δύο ειδήσεις οι οποίες πέρασαν λίγο απαρατήρητα. Η μία είναι ότι το Ιράν λέει ότι η Τουρκία θέλει, και θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό, να κάνει δικό της πυρηνικό εργοστάσιο, και είναι και αυτή η ανατροπή που έρχεται στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί γράφεται, δημοσιεύεται και λέγεται ότι το Ισραήλ ετοιμάζει μία δική του απάντηση στη γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας. Νομίζω είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Πυρηνικά, και τι ετοιμάζεται να κάνει το Ισραήλ σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα.
1: Λοιπόν, αφήσουμε πρώτα το Ισραήλ να συζητήσουμε για το πυρηνικό. Όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, πέρα από τη συμφωνία που έχει κάνει είτε τελική είτε ενδιάμεση με τη Ρωσία για κατασκευή πυρηνικών σταθμών, υπάρχουν και άλλες συμφωνίες με ευρωπαϊκές χώρες, με τη Γαλλία για παράδειγμα, η οποία δεν σταματά σε ό,τι αφορά μόνο το πυρηνικό, αλλά θα συνεχίζεται και στα αμυντικά συστήματα,
2: Να θυμίσω ότι θα πουλήσει πυραυλικά συστήματα και αντιεροπορικά, τα οποία λένε κάποιοι ότι ακυρώνουν τα Ραφάλ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη συμφωνία την αμυντική που έχει υπογράψει η Γαλλία με την Ελλάδα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν εταιρικές ευρωπαϊκές φιλικές σχέσεις, αλλά υπάρχουν ομά κοινικά συμφέροντα.
0: Γι' αυτό δεν υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως την πίστευαν οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον λαό.
2: Ναι, αυτό είναι η πραγματικότητα. Και αν προσθέσουμε και το ρόλο της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό της Τουρκίας, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι εδώ πέρα μιλάμε για αντικρουόμενα συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα δικά μας σε σχέση με την Ευρώπη και τη θέση της Ευρώπης. Και αν προσθεθεί ο ρόλος και η θέση και η στάση της Τουρκίας στο Ουκρανικό, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τη ζημία που έχει υποστεί η πατρίδα μας σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη στάση και από την άλλη τα κέρδη που έχει αποκομίσει και τα ωφέλη η Τουρκία.
0: Και επειδή μιλάμε για τη σημερινή διπλωματία και κατά το κοινώς λαϊκό λεγόμενο πώς παίζεται το παιχνίδι, μην ξεχάσουμε και κάτι άλλο, ότι υπήρξε μία συμφωνία για ειρηνική πυρηνική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Σαουδικής Αραβίας. Αντέδρασε το Ισραήλ και τελικά ανεστάλλει η συμφωνία.
2: Ναι, πολύ σωστά. Και πριν έρθω εκεί, να θυμίσω ότι οι Αμερικανοί έχουν κάνει συμφωνία με τους Τούρκους, όχι μόνο για ζητήματα που ανέφερες, αλλά υπάρχει και μια ολοκληρωτική συμφωνία που σχετίζεται από το ξέπλυμα, το καθαρισμό της Χαλκ Μπάνκ, η οποία κατηγορούνται για πολλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, και φυσικά για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι αν παρακάψουν διατάγματα του Κογκρέσου και τελικώς πουλήσουν F-35, αν όχι F-35 κινητήρες αυτού του αμερικανικού αεροσκάφου, στην ουσία ακυρώνουν όλη αυτή την πραγματικότητα η οποία γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
0: Επειδή, επειδή μιλήσαμε λίγο για Σαουδική Αραβία, είναι και κάτι άλλο μέσα στο παιχνίδι των πυρηνικών και της γενικά ατομικής ή πυρηνικής βόμβας. Εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνική βόμβα, τότε οι Σαουδάραβες, λένε από τη Σαουδική Αραβία, θα απαντήσουν. Δηλαδή θα αναπτύξουν και αυτοί πυρηνικά όπλα. Γιατί τη Σαουδική Αραβία κάποιοι μπορεί να μην τη βάζουν σήμερα στο πάζλ των εξελίξεων στην περιοχή, αλλά είναι μια πάρα πολύ δυνατά, πολύ δυνατή οικονομικά χώρα και στρατιωτικά. Και να μην ξεχνάμε και ένα όνομα, Αράμκο. Να σταματήσω εδώ.
2: Ναι, και να συνδέσω φυσικά τη Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ. Ερχόμενο σε αυτό το κράτος, το οποίο ο Ισραήλ τα τελευταία 3 χρόνια φαίνεται ότι έχει αλλάξει άρδιν την πολιτική η οποία ακολουθούσε πριν τα 3 τελευταία χρόνια σε σχέση με την Τουρκία. Θυμίζω ότι αυτές οι δύο χώρες είχαν στενότατες σχέσεις μέχρι πριν λίγο καιρό, αλλά φαίνεται ότι τα συμφέροντα άλλαξαν και επήλθε αυτή η εγκύτητα με την Ελλάδα, με την Κύπρο και γενικότερα αυτή η ανταπαράθεση της του Ισραήλ με την Τουρκία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε αφενός τίποτα δεδομένο και αφετέρου θα πρέπει η Ελλάδα να κατανοήσει επιτέλους ότι σε ένα πλαίσιο τέτοιων συμμαχιών ή τέτοιων προσπαθειών προσέγγισης είτε με το Ισραήλ είτε με την Αίγυπτο είτε με οποιαδήποτε άλλη χώρα στην περιοχή είναι τόσο έθραυστη. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι προσεκτική και προετοιμασμένη για οποιαδήποτε αλλαγή. Σήμερα το Ισραήλ είναι αντίθετο με την Τουρκία, αύριο μπορεί να τα ξαναβρει.
0: Και τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτή η συζήτηση που κάναμε βγάζει και σε ένα άλλο συμπέρασμα, ότι εάν κάποιος διαθέτει πυρηνικά όπλα, σωστά, ποιος θα τολμήσει να εισβάλλει στη χώρα του?
2: Ένα είναι αυτό το
0: έργο. Βόρεια Κορέα παραδείγματος χάρη, διεθνείς κυρώσεις, επιβιώνει. Συναντήθηκαν οι Ρώσοι με τους Βορειοκοράτες, οι Αμερικανοί με τους Βορειοκοράτες, Κορεάτες, συγγνώμη. Θέλω να πω ότι μια χώρα που έχει πυρηνικά επιβιώνει ίσως μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, μην πατήσει ο Κιμ το κόκκινο κουμπί.
2: Ναι, και βεβαίως να προσθέσουμε ότι αυτό το οποίο εκφράζεται ως αντιπαράθεση μπορεί αύριο να γίνει συνεργασία. Θυμίζω στην πρώτη θητεία του Τραμπ πήγε συναντήθηκε Σιγκαπούρη με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη και συμφώνησαν να κάνουν business. Ό,τι δηλαδή προτάθηκε στην λεγόμενη κεχηρία πάλι από τον Τραμπ στο Ιράν με τη βοήθεια 300 δισεκατομμυρίων όπου θα γίνονταν επενδύσεις στο Ιράν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια προσέγγιση επιχειρηματική, λες και ο πόλεμος ή η αντιπαράθεση μεταξύ κρατών είναι απλώς διευθύνοντες σύμβουλοι οι οποίοι αντιπαρήθανται σε ό,τι αφορά τα νούμερα ή τα στατιστικά στοιχεία ή τους στόχους που έχει μια επιχείρηση. Άλλωστε, ο Αμερικανός διπλωμάτης, ο πρέσβης της Αμερικής στην Άγκυρα, δεν λειτουργεί ως dealer των τουρκικών συμφερόντων και των αμερικανικών παρά ως διπλωμάτης.
0: Κάτι το οποίο διαφαίνεται πλέον στον διεθνή ορίζοντα. Και νομίζω ότι για κάποιες αποφάσεις που λαμβάνονται είναι πάνω σε αυτό που ανέφερες.
2: Ακριβώς. Και να θυμίσω ότι οι περισσότεροι διπλωμάτες που έχουν διοριστεί από τον Αμερικανό πρόεδρο λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Θυμίζω επίσης την περίπτωση της Αλβανίας και των επιχειρήσεων που θα κάνουν εκεί στις περιοχές της ελληνικής μειονότητας. Θυμίζω τον Αμερικανό διπλωμάτη στην περιοχή ο οποίος ασχολείται με τους Βορειοκορεάτες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι μπροστά φαίνεται μια αντιπαράθεση, από πίσω υπάρχουν κλείσιμο πολλών επιχειρηματιών οι οποίοι ασχολούνται με αυτές τις συμφωνίες.
0: Για να μιλήσουμε λίγο, για Ρωσία. Έχουμε ένα δίλεπτο. Τι γίνεται με τον Ζελένσκι? Υπάρχει μια αντίστροφη μέτρηση για να, περί διαδοχής του? Υπάρχει ένα ρήγμα εξουσία σήμερα? Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί θα τοποθετήσουν κάποιον καινούριο διάδοχο?
2: Εν όσο υπάρχει αυτή ακόμα η εμπόλεμη, όπως αλλιώς θες να την ονομάσεις, σύγκρουση, δεν νομίζω ότι θα αντικατασταθεί. Και αν αντικατασταθεί, η πολιτική θα παραμείνει η ίδια. Θεωρώ ότι ο Ζελένσκι τους έχει κάνει τη δουλειά και φυσικά προς όφελος μιας κατάστασης ή μιας κάστας ή μιας διευθύνουσης ομάδας, η οποία αποκομίζει ωφέλη είτε χρηματικά είτε γεωπολιτικά. Να προσθέσω επίσης ότι μία από τις πρώτες συμφωνίες που έκανε στη δεύτερη θητεία ο Τραμπ ήταν για τις σπάνιες γεύσεις της Ουκρανίας. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι έκανε τη δουλειά του Ζελένσκι, φαίνεται ότι ως κρίκος αυτής της αλυσίδας, η οποία συνδένει τις επιχειρηματικές και άλλες προτεραιότητες που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι στην Ουκρανία, φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και ένας παράγοντας, ο οποίος είναι η Ρωσία, η οποία φαίνεται ότι κατανοεί ότι θα πρέπει να κάνει ένα συμβιβασμό, ο οποίος όμως συμβιβασμός θα είναι προς όφελός της τουλάχιστον κατά 80-90%. Θα το δούμε αυτό, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα σε αυτή τη διένεξη, άλλωστε εμπλέκονται πάρα πολλές δυνάμεις και από ό,τι καταλαβαίνουμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα των 5 ετών σχεδόν 4,5 που υπάρχει αυτή η σύγκρουση έχει διαμορφώσει μια νέα κατάσταση στην περιοχή.
0: Να ευχαριστήσω τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, κοινωνιολόγο, παιδαγωγό, διδάκτορα του Παντίου Πανεπιστημίου. Να πω ότι η εκπομπή 15 μέρες δεν θα είναι, 2 εβδομάδες. Θα είμαστε μία εβδομάδα σε ρεπορτάζ και μία εβδομάδα σε άδεια, αγαπητέ Θεοφάνη.
2: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να καλημερίσω την Αλεξανδρούπολη επίσης, εύχομαι. Επίσης. Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη. Νομίζω ήταν μια σπουδαία συζήτηση και αυτή που κάναμε μαζί. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμεθα.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κτέου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
8: αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από έξ.
11: Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.

0: Ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Να καλημερίσω το φίλο μου τον Νίκο από τη Φλόρινα. Την καλημέρα μου Νίκο. Τον Άγγελο τον Σμαραγδί, ο οποίος μου γράφει ότι μαζεύτηκα, λέει, για να γιορτάσουν την δίθε δημοκρατία και δεν κάλεσαν τον Γαβαλά, τον Κοστέτσο και τα λοιπά. Τι άλλο μου λέει για την προδοσία της Κύπρου, για τις γόβες στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα πρέπει, λέει, να αλλάξουμε μοντέλο, αλλιώς δεν έχουμε καμία τύχη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Άγγελε, γράφτε λίγο καλύτερα για να μπορώ να τα βγάλω. Χαράλαμπος Παντελάτος από Καβάλα, Απόστολε, οι τότε αρχηγοί δεν δικάστηκαν ποτέ και ούτε κλήθηκαν ποτέ να καταθέσουν για την Κύπρο, ενώ αποστρατεύτηκαν ως επίτιμοι, και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, ενώ τους λένε προδότες οι πολιτικοί, γιατί όλα αυτά. Ιωάννης Αποστολίδης με Ιαν και Ευλοΐαν, υποψήφιος πολιτικός, Τζον Γκρικ, εγγόν του Κοτζάναστας, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, ο οποίος λέει, ο οποίος θέλει, λέει, θέσεις εργασίας, θέλει δικαιοσύνη, θέλει αρίστους των αρίστων, θέλει παροχή υπηρεσιών στα όρια που πρέπει να είναι ένα ελληνικό ταμείο με δραχμή, με Πόντο, με Καπαδοκία, με Μικρά Ασία, με Θράκη. Για μεγάλη Ελλάδα. Κίνημα, λέει, ελεύθερο κίνημα επανάστασης. Και όλα αυτά από τον Άγιο Θανάσιο της Δράμα. Θεόδωρος Κατάκολος. Καλημέρα, Αποστόλη. Εύχομαι καλές διακοπές και να θα είναι τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Καλή επιστροφή. Έστειλα ένα email. Ναι, θα το κοιτάξω μετά να το δω. Για να το διαβάσω λίγο αργότερα, αγαπητέ μου φίλε Θόδωρε. Μιχαήλ Γκουγιάνος. Απέναντι από Ζίτσα Ιωαννίνων, υπέροχη φωτογραφία. Μην με γράφεις όμως ονόματα πολιτικών αρχηγών. Δεν τα διαβάζω έτσι, γιατί καταλαβαίνεις το λόγο. Μάκης Κουρτογλού. Γεια σου, καλέ μου φίλε Μάκη. Άλλη μια φιγούρα και μάσα χάψα από την ίδια τσέπη, που αυτοί, όσο και αστερέψει, πάντα θα υπάρχουν για να γιορτάσουν για μια αφίβολη δημοκρατία. Τρομάρα τους. Μπράβο σε αυτούς που δεν πήγαν. Απόστολε, καλημέρα και για τα πανέμορφα τραγούδια. Ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Καζαντζή, που του άρεσαν και τα τραγούδια όπως κατάλαβα σήμερα. Η φίλη μου η Νίκη από τον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης, τη δική του καλημέρα. Ο Πάνος Βόρεια Λέγκα. Καλημέρα φίλε Αποστόλη, μια όμορφη Κυριακή με υγεία και ευλογία για όλους μας και καλές διακοπές. Νικολάκης Απαντόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη. Νίκο, καλημέρα. Ο φίλος μου ο Στάθης από τη Φραγκφούρτη. Καλημέρα, αγωνιστικό.

0: χαιρετισμό από την Γερμανία. Η φίλη μου η Μαρία από τα Γιαννιτσά, ο Νίκος εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο εργαζόμαστε και σήμερα Κυριακή, τι να κάνουμε άμα μπλέξεις με λογιστικά, αυτά παθαίνεις. Ναι, γιατί είναι και τα, είναι τώρα και τελευταίες μέρες είναι και δεν ξέρω τι γίνεται με την εφορία, έτσι κανονικά θα έπρεπε όλοι μέχρι τώρα να έχουμε κάνει τουλάχιστον τη φορολογική μας δήλωση. Είναι και οι δόσεις, έτσι, οι 72, η οποία λογικά θα έπρεπε να είναι κάτι τις περισσότερο, τα είπαμε σε προηγούμενες εκπομπές, συζητήσαμε και με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή και με την κυρία Νούκα, τα είπαμε και με το Φιλάρετο, τα λέγαμε όλα αυτά. Εσείς τώρα τι περιμένετε? Εσείς τι περιμένετε? Εσείς περιμένετε τώρα να κάνει ξαστεριά? Καλά τώρα σοβαρολογούμε? Το πιστεύετε αυτό το πράγμα? Ξαστεριά ήδη υπάρχει έξω σήμερα εδώ, πάρα πολύ φοβερό το χρώμα του ουρανού σήμερα, έτσι. Γαλάζιος.
1: Ποτέ θα φλε ευαρύσει.
0: Ο Δημήτρης Απόστολη, αν αναφέρουμε όνομα κόμματος θα το διαβάσεις? Όχι ρε, μη. Αρχίσεις τώρα, μετά θα διαβάζω μόνο για κόμματα, έτσι. Αφήστε να πω καλύτερα για τα αποκόμματα. Ενώ έχουμε μία ανησυχία μεγάλη για τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, όπως έβλεπα τώρα που είχα διαφημίσεις, έτσι, μέσα από τα διάφορα δελτία site ειδήσεων. Υψηλότερες τιμές ενέργειας θα αντιμετωπίσουμε λόγω Ιράν και Χούθη. Έχουμε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση εκεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ορμούς, Ερυθρά Θάλασσα, πώς λέγεται, Μπάμπελ Μπαντέμ, το λένε την περιοχή. Εμείς όμως είμαστε, παιδιά, τυχεροί. Τυχεροί γιατί θα χρησιμοποιούμε από μεθαύριο το μετρό της Καλαμαριάς. Μεθαύριο δεν ήταν και είναι, έτσι δεν μας είπανε? Τέλη Ιουλίου δεν είπανε? Τι όχι, τέλειο Ιουλίου δεν είπαμε? Εγώ θα πάω στα Εγγένεια. Δεν ξέρω σε ποιο σταθμό να πάω, της Μίκρας, της Κρίνης, της Αρετσούς ή της Καλαμαριάς. Είναι τέσσερα, δεν ξέρω πού να πάω. Μεθαύριο, τέλειο Ιουλίου δεν ήταν τα Εγγένεια? Τι λέτε τώρα? Τώρα, περί βενζίνης, τελευταίο σενάριο για το καλοκαίρι, όσο απέμεινε καλοκαίρι δηλαδή, βενζίνη. Βενζίνη, προσέξτε, έως 2,15, έτσι, ευρώ ανά λίτρο, για Ελλάδα μιλάμε. Δίζελ έως 2,05. Νομίζω κι εγώ, καλέ μου φίλε Σταμάτη, έτσι δίκιο έχεις αυτό που λες. Εάν τα είχε καλά η Ευρώπη με τον ρωσικό παράγοντα, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Όσο για το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν διαβάσατε, αν σας το είπαν κάποιος γνωστός σας που δουλεύει, ξέρω εγώ, σε μια εταιρεία ηλεκτρικού ρεύματος, στη ΔΕΗ κλπ. Καθυστερεί, λέει, η ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης. Γι' αυτό θα πληρώνουμε ακριβότερα. Γιατί καθυστερεί? Λοιπόν, επειδή μιλάμε για ενέργεια, εμένα το μυαλό μου πηγαίνει αλλού. Ας πάμε για λίγο, γιατί έκανα ολόκληρο αγώνα για τις ανεμογεννήτριες να μην μπουν σε περιοχές τουλάχιστον Natura. Αν λοιπόν μιλήσουμε για αυτές, σε περιοχές Natura στην Ελλάδα, και επειδή κάθε περιοχή έχει τα όρια της, αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κανόνες με δεσμευτικό χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχουν καθοριστεί από την ελληνική πλευρά, αλλά αυτό καθυστερεί, έληξε η ημερομηνία των κανόνων, δηλαδή που θα τοποθετούν οι ανεμογεννήτριες, και δίπλα ακόμα σε περιοχές Natura ενδεχομένως, ξέρετε πότε έληξε? Τον Ιούλιο του 2012. Έχει λήξει αυτή η ιστορία από τον Ιούλιο του 2012 και ακόμη δεν έχουμε κάνει τίποτε. Έτσι. Και κάποιες άλλες ερωτήσεις που είχα εδώ στην εκπομπή, τώρα ήταν αρκετές οι ερωτήσεις που είχα να κάνω και στους φίλους συνομιλητές και σε εσάς, για να έρθουμε να σκεφτούμε, ρε παιδί μου, τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Τι γίνεται? Υπάρχει κάποιο πόρισμα? Γιατί τα εργοστάσια ανακύκλωσης λαμπαδιάζουν το ένα μετά το άλλο? Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, ευτυχώς δεν λαμπαδιάζει το νερό, διότι το να αγοράζεις ψηφιακά υδρόμετρα με πραγματικό κόστος αγοράς 35 ευρώ και να τα χρεώνεις στους δήμους μέχρι και 300 ευρώ από 140, μόνο μία πυρκαγιά θα έσβηνε την ανομία. Αλλά λεφτά, εντάξει τώρα, παιδιά, λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν λεφτά. ΒΟΑΚ, δεν ξέρω αν τα μάθατε. Έτσι, ΒΟΑΚ, Κρήτη, δρόμος, πόσα χρόνια γίνεται? Άλλα, λέει, 29 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση στον ανάδοχο του ΒΟΑΚ, επειδή το δημόσιο καθυστέρησε 447 ημέρες να παραδώσει το χώρο του έργου. Έχω και τον αριθμό πρωτοκόλλου μπροστά μου. Δέλτα 16, ΒΟΑΚ 12 κλπ. Κλπ. Οι αριθμοί. Διότι υπέγραψαν το έργο για να δείξουν ότι κάτι κάνουν πριν ακόμα τελειώσει. Ούτε καν οι απολουτριώσεις δεν είχαν γίνει. Και όλα αυτά τα χρήματα, τα 29 εκατομμύρια αποζημίωση που η ανάδοχος εταιρεία θα πάρει από το δημόσιο, ποιος τα πληρώνει? Ποιος θα τα πληρώσει στον άκτορα? Εμείς είμαστε το δημόσιο.

Να τελειώσουμε και με τα μηνύματά σας. Να καλημερίσω τη Βάνα από εδώ, από το κέντρο της πόλης, και τον φίλο μου τον Ανέστη από την Καλαμαριά για τα μηνύματα που μου στείλανε, και το Βούπερταλ βλέπω ότι είναι και σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Και από τη Λάρισα ο φίλος μου ο Νίκος, δεν βλέπω κάτι άλλο σε μηνύματα, γιατί θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε προς αυτό που λέμε αποφώνηση της εκπομπής. Αποφώνηση λοιπόν της εκπομπής εντός ολίγου. Τι έχουμε? Έχουμε και καιρό, έχουμε και στίχημα, και τι άλλο έχουμε? Έτσι έχουμε, και θα πρέπει να κρατάμε γερά όπως και να έχει το ζήτημα, γιατί οι εποχές είναι αρκετά δύσκολες.

0: Οι άνεμοι θα κοπάσουν σιγά σιγά, πότε θα είναι βόρειο, πότε θα είναι νότι. Εντάξει, οι άνεμοι μιλάμε, αλλά πουθενά εκτός ενός κομματιού από ό,τι βλέπω αυτήν την ώρα από το κεντρικό Αιγαίο και ανατολικότερα και νότια της Κρήτης φτάνουν και τα 6, ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις και τα 7 μποφόρ. Είναι μία σχεδόν τίποτε στο Ιόνιο. Αυτή την ώρα οι άνεμοι εκεί πέρα είναι νοτιάδες, όπως είναι και στο μισό τουλάχιστον Αιγαίο. Από την νοητή γραμμή της Ευθείας να πάρουμε Χαλκίδα δεξιά, Βοριαδάκι, Χαλκίδα και πάνω στο Αιγαίο, νοτιαδάκι. Πουθενά όμως περισσότερα από 4 μποφόρ.
1: Απόψε παίρνουνε κεφάλια στο χώρο τους.
0: Βόρειες βροχές και καταιγίδες μην περιμένετε σήμερα. Αύριο θα έχουμε κάποιες, μεσημέρι και απόγευμα, ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρειο Ελλάδα. Θα πάψουν σιγά σιγά την Τρίτη. Με τις θερμοκρασίες να έχουμε άνοδο από αύριο, σήμερα μια μικρή άνοδο, 1-2 βαθμούς, 30 βαθμούς θα έχουμε πάνω στα, στον Εύρο, στα Δίκαια, στο Τριεθνές, ένα 28 με 29 και τόσο θα έχουμε και στην Καβάλα και στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη και στην Κομωτινή.
1: Στο πρώτο αίμα τους, τη μάνα τους τρελάνανε.
0: Να πάμε να δούμε τη θερμοκρασία που θα έχουμε στα Μουδανιά, 26, 31 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο στην περιοχή των Σερών και σε κάποιες περιοχές της Δράμας. Δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς στην Δυτική Μακεδονία. Μέσα στις πόλεις ίσως είναι λίγο μεγαλύτερη, να φτάσει παραδείγματος χάρη τους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά και στη Φλόρινα. Όλη η Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο θερμοκρασίες 30 και 31 βαθμών Κελσίου, 32 ενδεικτικά θα έχει το Μεσολόγγι και 32 θα έχει επίσης και η Πάτρα. Στο Αιγαίο οι θερμοκρασίες θα είναι 31 οι βαθμοί στην Ρόδο, Καστελόριζο, στη γύρω περιοχή, λίγο πιο χαμηλή στην Κρήτη και ενδεικτικά στο υπόλοιπο Αιγαίο αναφέρω το 30 στην Μυτιλίνη, στη Λέσβο και το 29 στη Χίο.
1: Στο πρώτο της τον έρωτα πήραν φωτιά καΐκα.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη 32 η βαθμή το μεσημέρι σήμερα, 36 μεθαύριο, 38 την Τρίτη, 35 την Τετάρτη. Θα αρχίσει σιγά σιγά από Τετάρτη να πέφτει η θερμοκρασία.
1: Στη πρώτη αγάπη τους.
0: Στη Φλόρινα θα έχουμε τώρα εκείνα τα δεκάρια και τα δωδεκάρια που είχαμε προχθές, έχουν γίνει 18 και 19. Έτσι θα πάνε τα πρωινά και τις επόμενες ημέρες. 35 βαθμούς θα έχει το μεσημέρι αύριο, η θερμοκρασία θα είναι στην Φλόρινα και θα αρχίσει από εκεί και αυτή εκεί σιγά σιγά να πέφτει. Στο Μοναστήρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία ηλιοφάνεια. Στους Αγίους 40 η θερμοκρασία, 31 βαθμούς ηλιοφάνεια. Παντού 1 με 2 βαθμούς η θερμοκρασία περισσότερη τις επόμενες ημέρες. Στην Αμόχωστο, στην Κύπρο η θερμοκρασία θα είναι 36 βαθμοί Κελσίου, θα φτάσει μέχρι και το 40, ίσως και 41 την Τρίτη και θα αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει και να πάμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε γύρω στους 35 βαθμούς και εκεί, ενώ στην πρωτεύουσα της Τραπεζούντας, του Πόντου, με συγχωρείτε, στην Τραπεζούντα, εκεί έχουμε βροχούλες. 24 βαθμοί η θερμοκρασία, 25-26 τις επόμενες ημέρες. Αυτά και από πλευράς καιρού για να περάσουμε σιγά σιγά να πάμε και σε άλλα θέματα τα οποία νομίζω είναι θέματα ουσίας. Όπως παραδείγματος χάρη εσείς που θέλετε να διακοσμήσετε το σπίτι σας και το App Home στη Θέρμη δίνει συμβουλευτικές ή αν θέλετε συμβουλευτική. Να ξεκινήσουμε από τον ενικό για να πάμε αργότερα στον πληθυντικό, αν επικοινωνήσετε μαζί τους. Συμβουλευτική διακόσμηση. Υπάρχει ένα τηλέφωνο, ένας τηλεφωνικός αριθμός αν θέλετε. 2-3-16-0-0-92-21. Η διεύθυνσή μας είναι Καραολή και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. Είδη σπιτιού, είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνεση, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά, λευκά είδη. Up Home, Καραολή και Δημητρίου 12 στη Θέρμη, Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της Θέρμης. Με την ενέργεια σήμερα να έχει ξεφύγει πάρα πολύ στην Ιταλία, από ό,τι βλέπω ένα μεγαβατόρα, ξέφυγε πολύ. Είναι 161,88 ευρώ την ώρα που στην Ελλάδα έχουμε 81,70, στη Γαλλία 49,79, στην Ισπανία 65,06, στη Γερμανία 90,17. Πάμε λίγο πάνω στο βορρά, ενώ στην Ελλάδα, να επαναλάβω, είμαστε στο 81,70 ένα μεγαβατόρα, στη Σουηδία 3,40, επαναλαμβάνω 3,40. Πάμε λίγο Νορβηγία να δούμε. Νορβηγία, στην Νορβηγία είναι πολύ περίεργες οι τιμές, από ό,τι βλέπω εδώ. Ξεκινάνε από 3,39 και φτάνουν μέχρι και 84,29, παρακαλώ. Στην Ολλανδία πάνω κάτω όπως στην Ελλάδα 89,06, για να δούμε τι θα δούμε και για την ενέργεια στα επόμενα χρόνια. Γιατί λογικά θα έπρεπε χρόνο με το χρόνο, έτσι δεν είναι, η ενέργεια με όλες αυτές τις μορφές της πράσινης ανάπτυξης να είναι πιο χαμηλή για τον καταναλωτή. Πιο χαμηλή σε τιμή εννοώ, έτσι. Καλοκαίρι 2026 με όχι τον τουρισμό που περιμέναμε. Και με φόρμουλα 1 αυτό το τριήμερο, ξεκινήσαμε Παρασκευή και είμαστε σήμερα Κυριακή που θα έχουμε τον αγώνα των μονοθεσίων στην Ουγγαρία.

Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί είχαμε και ποινή τριών από ό,τι βλέπω θέσεων στον Χάμιλτον. Για 0,012 του δευτερολέπτου πήρε ο Νόρις την μπολ μπροστά από το Χάμιλτον. Πρωταγωνιστικό ρόλο στα δύο μονοθέσια της McLaren και της Ferrari. Πάμε λοιπόν στην Ουγγαρία. Τρίτος ήρθε ο Λεκλέρ, τέταρτος ο Αντονέλη με τη Ferrari. Ακολούθησαν Πιάστρι με την McLaren, Verstappen με Red Bull, Russell με Mercedes και ο Χατζάρ με την Red Bull. Ανερχόμενο αστέρι και αυτός. Να πούμε όμως ότι οι αγωνοδίκες έκριναν ένοχο τον οδηγό της Ferrari. Δεν θα ξεκινήσει από τη δεύτερη θέση ο Χάμιλτον, θα ξεκινήσει πέμπτος. Ενώ στις 2, 3 και 4 θέσεις προβιβάστηκαν ο Λεκλέρ, ο Αντονέλη και ο Όσκαρ Πιάστρι. Ένας αγώνας ο οποίος είναι πάρα νομίζω πολύ σημαντικός. Τόσο για τη βαθμολογία των κατασκευαστών όσο και για την βαθμολογία των οδηγών. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και στον σημερινό αγώνα. Να ξεφύγουμε λίγο, αυτά θα τα ξέρουμε λίγο αργότερα, θα τα ξέρουμε όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Από το απόγευμα και έπειτα νομίζω ότι οι Ferrari αναβαθμίστηκαν, ότι ο αγώνας θα είναι ιδιαίτερα με την, έτσι, με τη Red Bull, McLaren έπεται, αλλά είναι αυτές οι τέσσερις ομάδες, δηλαδή Ferrari, Mercedes, McLaren και Red Bull, οι οποίες πρωταγωνιστούν εδώ και πάρα πολλά και αρκετά χρόνια. Εμείς που είμαστε στη Ferrari, έτσι, με τη Ferrari είμαστε τρελοί και δεν θέλουμε και τη συμπόνια κανενός που συνηθίζουμε να λέμε.

0: Σε 6 λεπτά η ώρα θα είναι 9, οπότε θα πρέπει να περάσουμε σιγά σιγά και στο στοιχηματικό μας κουπόνι, στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Ξεκινά σιγά σιγά τα πρωταθλήματα, ξεκίνησε η Δανία. Για τους φίλους του στοιχήματος φέτος, από τη διερεύνηση που έκανα, νομίζω ότι Μίντιλαντ και Κοπενχάγη θα είναι οι ομάδες που θα βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις. Για να δούμε βέβαια. Να ξεκινήσουν έτσι οι αγώνες σιγά σιγά για να δούμε τι θα γίνει. Και αν θέλετε, σήμερα η Κοπεχάγη θα συναντήσει τη Λίγκμπι. Η Λίγκμπι δεν είναι έτσι κανένα τώρα μέγεθος που μπορεί, νομίζω, την Κοπεχάγη να την προβληματίσει. Αλλά κοντά στον Άσο, που συνήθως αυτές τις περιπτώσεις είναι χαμηλός, βάζουμε και ένα over ή ένα over 1,5. Ανάλογο, over 1,5, over 2,5. Η Μίντιλαντ θα πάει στην Σοντερίνσκε. Και εδώ νομίζω διαράκι είναι, βάζουμε και ένα over 1,5 για να δούμε τι θα γίνει γενικά, γιατί το 1,50 παραδείγματος χάρη για τον Άσο της Ελσίνκη με την Τούρκου στην Φιλανδία δεν είναι, μπορώ να πω, ένα καλό σημείο. Εδώ νομίζω θα μπουν και πολλά γκολ όμως, οπότε θα τιμήσω τον αγώνα Ελσίνκη Τούρκου 1 και over.
1: Τόσα ψέματα και λάθη, τόσες ανοιχτές πληγές.
0: Στη Φιλανδία έχουμε ακόμα έναν αγώνα, τον αγώνα Ίντερ Τούρκου Γκνιστάν, για τον οποίο αγώνα θα σας δώσω δύο σημεία. Το ένα είναι 1 και over 1,5. Ή διπλωματικά 1 χ και over 1,5. Διπλωματικά 1 χ. Και από την άλλη γκολ-γκολ. Είναι πάρα πολύ, βλέπω μικρά τα ποσοστά κάποιων ομάδων που παίζω. Συνήθως εγώ προσωπικά δεν βλέπω τα ποσοστά, γιατί έχω χάσει και τετράδες και τριάδες επειδή δεν έπαιξε έναν αγώνα, επειδή για σου ένα ποσοστό 1,45 και έχασα κάποια χρήματα και δεν έχω σκοπό να το ξανακάνω. Αυτά και με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Περισσότερα θα έχουμε μετά τον 15ήμερο των διακοπών, εκεί που θα είμαστε για κάποια απογεύματα, όπως τουλάχιστον με ενημέρωσε ο κύριος Γιώργος Μπούσος. Μετά το 15 Αύγουστο θα τα δούμε όλα αυτά. Θα βγει το πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5. Αυτά είναι. Αυτά είναι.

Οπτικά Κάτανας. Στη μέση στο βαρό. Με γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Θα φωνάξω. Με τμήμα Outlet. Με γυαλιά ηλίου από 49 ευρώ επώνυμα. Με διαχρονική αισθητική και υψηλή ποιότητα κατασκευής. Οπτικά Κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα. Φακή επαφής, ακουστικά βαρικοΐας. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη 30, 18 και Βενιζέλου 2. Στην Πτολεμαϊδα, νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14.

0: Ήμασταν επίσης μαζί με αγνά ποιοτικά προϊόντα φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιανιτσών. Μαζί μας ήταν το τυροκομείο Πάικο, με γνώμονα την ποιότητα. Από κτηνοτροφικές μονάδες με ντόπιες φυλές ζώων. Με 100% ελληνικό γάλα. Με φέτα pop, μπάτζιο pop, γίδινο τυρί, μυζήτρα, ανθότυρο, βούτυρο, κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιανιτσών, έδεσας. Όπως τότε, όπως παλιά.
1: Ένα δεν υπάρχει πια ζωή.
0: Κώστας Παπαζαφυρίου θα συνεχίσει με τη δική του παρέμβαση. Ιωάννης Διτσιράπης στην κοσόλα, στο κατράν, στον ήχο. Μαρία Λάμπρου, γραμματιακή υποστήριξη. Το ραντεβού μας για μετά τον 15 Αύγουστο. Να είστε καλά, γεια σας. Να περάσετε καλά και εσείς, εύχομαι.
1: Την αγαπώ και
0: σε λίγο, Μαρίνα Μπίκου.

0: παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν αργά χθες το βράδυ στο Βερολίνο όταν ένα μινιβάν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της ημέρας της Οδού Κρίστοφερ, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο φερόμενος ως δράστης προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμος των αρχών, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας, συμπληρώνοντας πως ακόμη δεν έχει συλληφθεί. Δραματική παραμένει η κατάσταση με τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Στην νοτιοδυτική Γαλλία ακόμη 55.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, καθώς το μεγάλο πύρινο μέτωπο πλησιάζει τον Μπορντό, ενώ στην Ισπανία εκενώθηκαν 8 δήμοι στην περιοχή του Τολέδο. Οι αρχές στη Γαλλία κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για πρώτη φορά έπειτα από 2 εβδομάδες δεν αναφέρθηκε αμερικανική επίθεση στο Ιράν, ωστόσο η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Οι πληροφορίες για ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και η εμπλοκή των Χούθη της Ιεμένης εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού την ώρα που δοκιμάζονται οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούς. Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Σύρου από τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο 41 ετών φερόμενος ως δράστης και η 30χρονη σύζυγός του, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του για συνέργεια και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αθήνα, έχοντας στην κατοχή του μία χειροβομβίδα. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, στόχος ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, Ισίδωρος Δογιάκος, ενώ εντολέας φέρεται να είναι Αιγύπτιος Ισοβίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές διαβατών από το 2017. Αύριο Δευτέρα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ενώ το ελάχιστο ύψος των οφειλών μειώνεται πλέον σε 5.000 ευρώ. Έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ώστε οι δικαιούχοι να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
8: πεινάω. Για πού είμαι?
9: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
8: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου?
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής?
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
18: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυριακή σήμερα και ο λαός απολαμβάνει τις παραθαλάσσιες περιοχές της όμορφης Ελλάδας. Μια Ελλάδα όμως η οποία είναι τοποθετημένη μέσα σε ένα κάδο ο οποίος είναι γεμάτος προβλήματα. Φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν προβλήματα ακόμα και με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με το διπλό χτύπημα στην Ευρώπη λόγω του καύσωνα, ο οποίος μετατρέπεται σε ενεργειακή κρίση. Εμφανίζονται νέες βόμβες από το ΠΚΠ και οι Βρυξέλλες μιλούν για φάκελο φωτιά για το πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία ειλικρινά δημιουργούν ένα σκεπτικό στον ελληνικό λαό και συγχρόνως υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με τον πληθυσμό της χώρας που για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Το λεγόμενο δημογραφικό. Λόγω της φύσεως του δημογραφικού το θέμα αποτελεί πλέον ένα σούπερ κατεπήγον πρόβλημα, διότι από την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού θα εξαρτηθεί και η τύχη των υπολείπων προβλημάτων καθώς και το μέλλον της χώρας μας. Με δύο λόγια, μόνο αν εξακολουθήσουμε να υπάρχουμε σαν λαός θα έχει νόημα να συζητάμε για όλα τα άλλα. Κανένας δεν μιλάει για την πραγματικότητα τη χώρα μας σχετικά με τις γεννήσεις που είναι ανατριχιαστικά θλιβερή. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία τα οποία κυκλοφορούν στη λειτουργία του κράτους, στην Ελστάτ. Για το 2025, πάρτε ένα μολύβι και γράψτε, όπου οι γεννήσεις ανήλθαν σε 66.000 περίπου, ενώ οι θάνατοι ήταν 122.000. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο, αγαπητοί συνέλληνες, μία πρωτεύουσα ενός μικρού νομού, 60.000 κατοίκων, χάνεται και κάθε τρία χρόνια μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της περιφέρειας, δηλαδή 3-6-18, 180.000 άτομα, πηγαίνει την εξαφάνιση. Με τον τρομακτικό αυτό ρυθμό ο οποίος υπάρχει και δεν αναφέρει κανένας απολύτως τίποτα για αυτό το πράγμα και μου κάνει εντύπωση η αναισθησία που υπάρχει σε γενικές γραμμές αυτή τη χώρα, όταν ο λαός ενδιαφέρεται μόνο για το σήμερα και όχι για το αύριο, σύμφωνα με ορισμένους πολυπροσιασμούς και διαιρέσεις που γίνανε, το 2070 ο πληθυσμός μας στην Ελλάδα θα έχει περιοριστεί στα 7,5 εκατομμύρια. Εάν λοιπόν το δείτε το θέμα κάθετα και οριζόντια, οδηγούμεθα προς μια ολοσχερή εξαφάνιση της πατρίδας μας, του έθνους μας, και δεν χρειάζονται πλέον ούτε παραμύθια της χαλιμάς, ούτε αναλύσεις, ούτε επιχειρήματα. Βαρεθήκαμε να ακούμε παραμύθια της χαλιμάς. Βαρεθήκαμε να ακούμε από τους πολιτικούς σας σταμάτητα επιχειρήματα και ψέματα τα οποία αποφεύγουν να αναφέρουν την πραγματικότητα. Και από την άλλη μεριά, το μοιραίο που μπορώ να πω σε αυτή την περίπτωση είναι καλούμαστε να αποφύγουμε και έχει επισημανθεί από όλους ανεξαιρέτως ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι έχουν βαρέσει κατ' επανάληψη όλες τις καμπάνες της χώρας, ειδικά με τον πληθυσμό. Και παρόλα αυτά η αδιαφορία που υπάρχει και η αποφυγή αναφορά σαν πρώτο προβλήματος στη χώρα μας αυτού του γεγονότος δεν αναφέρεται απολύτως τίποτα και υπάρχει μια ενοχοποιημένη πλήρη σιωπή. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, αλλά ποιος τα ακούει? Σε μια κανονική χώρα, διότι δεν είμαστε κανονική χώρα και όποιος παρεξηγείται σκασίλα μου, θα είχε σημάνει εθνικό συναγερμός. Όσοι διακρίνονται σε αυτή τη χώρα από μια στοιχειώδη ευφυΐα, από μια απλή υπευθυνότητα και εθνική ευαισθησία, όπως είναι η πολιτική, το κράτος, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αυτοδιοίκηση, αυτοί που εκπροσωπούν την επιστήμη, την οικονομία, τις τέχνες, θα κοιμότανε και θα ξυπνούσανε με την έγνοια του πληθυσμιακού μέλλοντος της πατρίδος μας. Μέχρι η κατάσταση να αρχίσει να αντιστρέφεται θετικά και να αυξάνεται ο πληθυσμός.
Στην Ελλάδα, ελληναράδες μου, κάνουμε τον πιο σημαντικό πόλεμο. Δίχως καν να δώσουμε μάχη. Διότι κανένας από τους καθήλυν αρμόδιους δεν τολμά να ανεδείξει την απόλυτη προτεραιότητα του ζητήματος. Κάνουν το κορόιδο όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας τους άμεσα την εκπόνηση συγκεκριμένου σχέδιου για την υλοποίηση των πράξεων. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να έχει 80 εκατομμύρια πληθυσμό και εμείς να έχουμε σήμερα 9,5. Η Τουρκία να αυξάνεται συνεχώς ο πληθυσμός της και να αυξάνονται οι γεννήσεις, καθώς αυξάνεται και η βιομηχανία της και η παραγωγή των πάντων, και εμείς μόνο να γκρινιάζουμε, να γκρινιάζουμε, να γκρινιάζουμε και να ακούμε αυτούς που εκλέγουμε για τη Βουλή να βρίζονται μεταξύ τους και να κατηγορίζουν στον άλλον. Και για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, αυτοί που εκλέγονται και πάνε στη Βουλή εκλέγονται από τον ελληνικό λαό. Άρα η μετριότητα του πολιτικού συστήματος εξαρτάται 100% από την μετριότητα του ελληνικού λαού. Αν ο ελληνικός λαός θέλει να σωθεί, θα πηγαίνει να ψηφίζει, θέλει δεν θέλει, στις εκλογές όταν έρχεται η ώρα τους, και θα επιλέγει ανθρώπους οι οποίοι δεν του κάνουν πλήση του εγκεφάλου με τα παραμύθια σχαλιμάς, αλλά θα επιλέγει ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε πραγματικά την πατρίδα και μετά τον εαυτό τους και την καλοπέρασή τους. Σήμερα το πολιτικό σύστημα αγαπάει πρώτα την καλοπέραση και τον εαυτό τους και συνεχεία την πατρίδα. Γι' αυτό έχουμε γίνει οικογένεια πολιτικών δυναστιών από τη μέρα που καταργήθηκαν οι βασιλικές δυναστείες. Κάθε μέρα υπάρχει μια ιστορία αποσπασματικών αναφορών ανάλογα με την περίσταση που υπάρχει στην πατρίδα. Όταν γίνονται τίποτε εγκαίνια σχολείων, όταν γίνονται εγκαίνια νοσοκομείων ή όταν σε ρημαγμένους και άδειους τόπους υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που εξακολουθούν να κατοικούν εκεί, υπάρχει μια μακαριότητα σε αυτά που μας λένε, η οποία είναι πρωτοφανής. Γνωρίζουν όμως πλέον οι πολιτικοί ότι υπάρχει πλήρης αγνόηση, τους αγνοούμε απόλυτα και το έχουν καταλάβει. Με κανένα θαύμα, κυρίες και κύριοι, δεν σώζεται η Ελλάδα πληθυσμιακά. Μήπως μπορεί στα σοβαρά να πιστεύουν ότι η λύση του δημογραφικού προβλήματος μπορεί να προέλθει από εκατοντάδες χιλιάδες δυστυχισμένους που θαλασσοπνίγονται στα νερά, μιλάμε για τους λαθρομετανάστες, οι οποίοι έρχονται στην πατρίδα για να βρουν μια καινούργια πατρίδα, να φάνε ένα κομμάτι ψωμί, επειδή φοβούνται μην παίξουν κορώνα γράμματα τα κεφάλια τους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτή δεν αποκλείεται να είναι το μέλλον του πληθυσμού της Ελλάδος, αν τους δώσουμε την ελληνική υπηκότητα. Αν πραγματικά ισχύει αυτό το τελευταίο, το οποίο ισχύει με κεφαλαία γράμματα, και αν δεν λάβουν μέτρα αυτά που σας είπα προηγουμένως να τα εξαφανίσουν και να έχουμε μια καινούργια μορφή εθνική συνείδηση και αγάπη προς την πατρίδα, οπότε να γεννάμε παιδιά, τότε καλύτερα να αυτοκτονήσουμε μόνοι μας, διότι κάθε μέρα βρισκόμαστε σε μια σιγανή αλλά ποικίλη μορφή αυτοκτονίας. Δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια από κανέναν. Η μόνη πιθανότητα που περνάει από το μυαλό του καθενός σημαίνει ότι έχουν μια παχυλή και επικίνδυνη, αν όχι ύποπτη άγνοια της θέσης χώρας. Για μένα όλοι γνωρίζουν ποια είναι η επικίνδυνη θέση της χώρας, όλοι γνωρίζουν τι τραβάει η Ελλάδα πληθυσμιακά, αλλά κάνουν το κορόιδο με αποτέλεσμα να κυβερνάνε επικίνδυνα την πατρίδα μας και όχι με ειλικρίνεια, έχοντας σαν πρώτο πρόβλημα την αύξηση του πληθυσμού και όχι την αδιαφορία που έχουν για τη διεθνή μείωση, για τη συνεχή μείωση του πληθυσμού μας. Κυρίες και κύριοι, βαρεθήκαμε να μιλάμε για ιστορικές διαδρομές του παρελθόντος. Βαρεθήκαμε να μιλάμε για ήρωες του παρελθόντος. Βαρεθήκαμε να μιλάμε και να διδασκόμαστε στα σχολεία για τη συγκρότηση, για το αίμα που χύθηκε σε διάφορους πολέμους για να υπερασπιστούμε την πατρίδα. Σήμερα γιατί μιλάμε? Σήμερα γιατί μιλάμε? Ποιοι είναι αυτοί σήμερα που αγωνίζονται για την πατρίδα? Ας μην επιτρέψουμε λοιπόν οι αναξιότεροι των Ελλήνων να μας πάρουν στον τάφο και στο ανάθημα της ιστορίας μαζί τους. Ας τους αφήσουμε να πάνε εκεί μόνοι τους. Επομένως, ο μοναδικός υπεύθυνος για να μπορέσει η πατρίδα να σωθεί είναι ο ελληνικός λαός. Και για να σωθεί ο ελληνικός λαός, πρέπει να πηγαίνει και να ψηφίζει σε ένα τεράστιο ποσοστό, πάνω από 80%, για να στέλνει μαθήματα σε αυτούς οι οποίοι είναι μετριότατοι και κυβερνάν,
και να αναδείξει ανθρώπους οι οποίοι δεν κοιτάνε το συμφέρον τους, αλλά κοιτάνε το συμφέρον της πατρίδος. Και τέτοιοι υπάρχουν πάρα πολλοί, σας διαβεβαιώ, αλλά δεν ασχολούνται με την πολιτική, γιατί ξέρουν ότι θα μπλέξουν άσχημα, επειδή η πολιτική πλέον έχει γίνει ένα άλλο μαγαζί στην Ελλάδα, το οποίο έχει σαν πελάτες τα κορόιδα τους Έλληνες.

Υπάρχει και η καθημερινότητα. Μία λέξη στην καθημερινότητα η οποία έχει φτάσει να τη βλέπουμε και στον ύπνο μας, λέγεται ο ΠΚΠ. Κάθε μέρα μετά τον ΠΚΠ εμφανίζονται και άλλες βόμβες και οι Βρυξέλλες μιλούν συνέχεια για διαφόρους φακέλους φωτιά. Αυτή η δουλειά θα γίνεται μόνο συνέχεια.

Το ερώτημα είναι ποια υπόθεση θα σκάσει. Κάθε μέρα σκάνει υποθέσεις, μεγάλες, μικρές, για συσίθια, για υδρομετρητές και για σκουπίδια. Απ' την άλλη μεριά αρχίζει να φαίνεται ότι ο ΠΚΠ δεν είναι η τελευταία μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση. Υπάρχουν πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, από διάφορες γνωριμίες που έχω, ότι παρακολουθούνται στενά πολλές περιπτώσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ήδη έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση ακόμα μιας μεγάλης υπόθεσης που αφορά την διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, την διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων στην Ελλάδα. Ποιος διαχειρίζεται το παραδάκι στην Ελλάδα? Το κράτος. Ποιος πιέζεται ασταμάτητα να τσοντάρει ό,τι μπορεί στα ταμεία της Ελλάδος? Ο λαός. Είναι αληθινή η πληροφοριακή κατάσταση σχετικά με την ενημέρωση του λαού γύρω από τα οικονομικά μας δεδομένα? Με κεφαλαία γράμματα, όχι. Μας σερβίρουν ό,τι παραμύθι μπορεί να φανταστείτε. Κοροϊδεύουν το λαό με διάφορες παροχές οι οποίες προσβάλλουν την αξιοπρέπειά τους, όπως 20 λεφτά στη βενζίνη ή 150 στους αυτούς που έχουν τρία παιδιά και διάφορες άλλες αηδίες, οι οποίες είναι μια προσβολή για την ελληνική αξιοπρέπεια ενός λαού, ο οποίος έπρεπε να θεωρείται ο πιο επιτυχημένος στον κόσμο επειδή έχει μια μεγάλη ξυπνάδα την οποία την κληρονόμησε από τους αρχαίους Έλληνες. Αυτό το πράγμα δεν λαμβάνει την υπόψη. Υπάρχουν πηγές για οικονομικό αντικείμενο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, για υπερκοστολογήσεις και εικονικές χρεώσεις και πολύπλοκες διαδρομές χρήματος. Πολύπλοκες διαπλοκές χρήματος, εικονικές χρεώσεις, υπερκοστολογήσεις. Όσοι έχουν γνώση του φακέλου και μπορούν να πάρουν πληροφορίες,

Όσοι έχουν γνώση του φακέλου περιγράφουν την υπόθεση ως ιδιαίτερα σοβαρή. Εκτιμούν ότι όταν εξελίξεις πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης, θα έχουμε νέο κύκλο πολιτικών αναταράξεων. Πολιτικών αναταράξεων. Ή πολιτικές αναταράξεις. Ποιος από εσάς δεν ακούει κάθε μέρα την έκφραση πολιτικές αναταράξεις? Πώς είναι δυνατόν μια χώρα που θεωρείται ότι είναι δημοκρατία να έχει συνεχώς πολιτικές αλλά ατιμόρυτες πολιτικές αναταράξεις? Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, αυτοί που συμβουλεύουν τον Μέγαρο Μαξίμου να του λένε κράτα χαμηλούς τόνους, κύριε Πρωθυπουργέ? Το ερώτημα είναι ποια υπόθεση θα σκάσει. Τα συσίτια, οι υδρομετρητές ή τα σκουπίδια? Βάζω και άλλα ερωτηματικά παραδίπλα. Α, τα ανέφερα αυτά για να γελάσουμε και λίγο. Τα σοβαρότερα θα τα αναφέρουμε εν ευθέτω χρόνο, διότι πρέπει να ενημερώνεστε για τα πάντα, ακόμα και εκεί που μαυρίζετε το κορμάκι σας, άντρες και γυναίκες, και νομίζατε ότι σώθηκε το μέλλον σας με το να κάνετε τις ηλιοθεραπείες σας. Ποιος μιλάει σήμερα, κυρίες και κύριοι, για το δυσβάστακτο ψηφιακό κόστος που επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Είναι δυνατόν οι συνεχείς νέες ψηφιακές υποχρεώσεις να αποτελούν μια μόνιμη και σημαντική επιβάρυνση στην ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση? Το πολιτικό σύστημα της χώρας και αυτοί που εκλέγουμε με μειοψηφία να μας κυβερνούν, γιατί έτσι λέει η δημοκρατία μας, ενισχυμένη αναλογική τι λένε αυτοί, να μην αντιλαμβάνετε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ήταν κάποτε η σπονδυλική στήλη της οικονομίας της χώρας μειώνονται συνεχώς και ασταμάτητα? Τι θα πει ψηφιακό δελτίο αποστολής? Τι θα πει ηλεκτρονική τιμολόγηση? Είναι οι διασυνδέσεις με την ψηφιακή κάρτα και την ΑΕΔΕ. Κάθε μήνα όλα αυτά προσθέτουν ένα επιπλέον ενίκιο εξόδων τα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων. Κανένας δεν τα λέει αυτά. Κανένα δελτίο ειδήσεων δεν τα λέει αυτά. Στέλνουν τους δημοσιογράφους στο λιμάνι του Πειραιά και μας δείχνουν τις ουρές που περιμένουν για να μπουν στο πλοίο, για να πάνε να κάνουν ηλιοθεραπείες. Αυτή είναι η επιτυχία της ελληνικής οικονομίας. Με όσους μίλησα όμως και με οτιδήποτε ακούω από δηλώσεις, όλοι τους παραμιλάνε αν τους φτάνουν τα λεφτά ή όχι. Όλοι λένε ότι γεμίζουμε από εδώ το βενζινάδικο για να γλιτώσουμε κάνα πεντάρικο. Όλοι λέμε ότι τα λεφτά δεν θα μας φτάσουν για να κάνουμε μια αξιόλογη διατροφική παραμονή κτλ. Κτλ. Γι' αυτά δεν μιλάει κανένας και δεν γίνεται καμία ανάλυση. Από την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, κανένας έμπορος ή επιχειρηματίας δεν είναι αντίθετος σε μεταρρυθμίσεις ή να ψηφιοποιηθούν, να ηλεκτρονοποιηθούν οι διαδικασίες. Αντίθετα, όλοι ξέρουμε ότι το μέλλον μας είναι το ψηφιακό περιβάλλον. Με αποτέλεσμα, για να εξυγχρονίσουμε την ελληνική οικονομία, πρέπει να καταπολεμήσουμε όχι μόνο τη φοροδιαφυγή, όχι μόνο τη φοροδιαφυγή που μας ζαλίσαν τον έρωτα με τα παραμύθια τους, αλλά να καταπολεμήσουμε τη γραφειοκρατία. Το πρόβλημα από αυτό το πράγμα, ειδικά με τη γραφειοκρατία, θέλει μια επαρκή μεταβατική περίοδο, θέλει ειδικές οργανωμένες υπηρεσίες και θέλει μια τιμιότητα από αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, μια τιμιότητα η οποία πρέπει να υπάρχει και όποιος δεν κάνει τη δουλειά του, γίνει σπιτάκι του. Γιατί αυτή η περίεργη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων αρχίζει να ενοχλεί αφάνταστα. Μίλησα με τον Δήμο Κασάνδρας και μου είπαν ότι πιθανόν να μπήκαν τα κολονάκια εκεί στο πολύχρονο. Τους πίστεψα. Μίλησα σήμερα με ένα φίλο μου που παραθερεί στο πολύχρονο και μου είπε όχι κολονάκι δεν μπήκε, ούτε η βρωμιά που επικρατεί στην εγκεφαλική τους αναισθησία και ανικανότητα δεν έχει μπει. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα χάος, να υπάρχει ένας χωματόδρομος ο οποίος είναι κίνδυνος θάνατος και για την αξιοπρέπεια των τουριστικών θεμάτων της χώρας μας και για την αξιοπρέπεια του ανθρώπινου είδους που κατοικεί σε αυτή την περιοχή και για την αξιοπρέπεια της χώρας μας, η οποία αδιαφορεί εντελώς, δεν κάνει τη δουλειά της σωστά, κάνει μια σταμάτητη πλήση του εγκεφάλου το τι συμβαίνει στο λιμάνι του Πειραιά και στην Αθήνα. Όλες οι άλλες πόλεις αναφέρονται γενικευμένα, χωρίς λεπτομέρειες. Με αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι,
όλοι αυτοί να γνωρίζουν ότι πλήση του εγκεφάλου, τα ναρκωτικά των παραμυθιών που μας έχουν σερβίρει, έχουν κάνει πολύ καλά τη δουλειά, με αποτέλεσμα ο Έλληνας να αμφισβητεί, εντός εισαγωγικών τη λέξη αμφισβήτηση, να μην αντιδρά καθόλου και να λέει «Δεν βαριέσαι και ο μήνας έχει 9». Το «Δεν βαριέσαι και ο μήνας έχει 9» έχει σχέση με την ύπαρξη του μέλλοντος αυτής της χώρας, η οποία είναι μια τεράστια προβληματική χώρα.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη.

0: Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε και δεν πήρε την δημοσιότητα που έπρεπε να πάρει ήταν τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Σπιτάκια ανακύκλωσης τα οποία θα πληρώσουμε 350 χιλιάρικα ευρώ το ένα. Ο Μπακογιάννης έδωσε τόσα χρήματα σε αυτούς που θα ήταν η μάχη της κυκλικής οικονομίας που τσέπεσαν 80 εκατομμύρια και εξαφανίστηκαν όταν βγήκε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ένα ακόμα σκάνδαλο από τα ατέλειωτα σκάνδαλα ταλανίζει την κυβέρνηση και τους προσκύμενους αυτοί παράγοντες τοπικής αυτοδιοίκησης

Κυρίες και κύριοι, η τοπική αυτοδιοίκηση έβαλε κάτι τα οποία τα ονομάσαμε τα περιβόητα σπιτάκια ανακύκλωσης. Όλοι βλέπουμε σε διάφορες περιοχές αυτά τα σπιτάκια τα οποία οπτικά του προξενούν εμετό, γιατί είναι όλα γραμμένα, διάφορα συνθήματα, λερωμένα, αυτοκόλλητα κτλ. Και είναι σε σημεία τα οποία χαράνε και την ομορφιά της περιοχής. Μία οικογένεια έπεισε την κυβέρνηση να πληρώσει 350.000 ευρώ, δεκαπλάσιο αντίτιμο από την πραγματική τους αξία, για κάθε ένα από αυτά. Και όταν αργότερα ξεκίνησαν οι έλεγχοι και οι έρευνες και οι ερωτήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απλώς έκλεισαν την εταιρεία. 350.000 ένα κομμάτι που λέγεται σπιτάκι, είναι από ένα πλαστικοποιημένο υλικό, ξύλο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα λεφτά τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Ο Δήμος Αθηναίων έδωσε 18,5 εκατομμύρια για 50 γωνίες ανακύκλωσης και κάθε ένα από αυτά κάνει 365.000 ευρώ, όσο κάνει ένα πανάκριβο διαμέρισμα. Μετά από λίγα χρόνια, η ίδια εταιρεία

ανακοίνωσε ότι πάβει να τα υποστηρίζει και τα εγκαταλείπει και τα αφήνει στους δρόμους και να μαζέψουν τα απομεινάρια. Δηλαδή δεν κάνει καμία συντήρηση. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κραυγαλαία παραδείγματα, αγαπητοί Έλληνες φορολογούμενοι, πώς το δημόσιο χρήμα, ελληνικό και ευρωπαϊκό που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, μετατράπηκε σε χρυσορυχείο για μια συγκεκριμένη οικογένεια με τη θεσμική κάλυψη της κυβέρνησης και των δημάρχων της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται Texan, τα ονόματά της μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο. Η εταιρεία διατηρεί στρατηγική συνεργασία με την Αμερική Envipco και κατασκευάζει αποκλειστικά στην Ελλάδα τα μηχανήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαινιάστηκε στην Παλίνη και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι στενά συνδεδεμένα με την αξία αυτών των σπιτιών ανακύκλωσης, τα οποία μας έκαναν να νομίζουμε 300.000 και 350.000 που κόστησε το καθένα είναι φυσιολογικές τιμές. Στην πραγματικότητα τονίζω, οι αντίστοιχες αυτές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα και βρίσκονται και στην Ευρώπη, στην Ευρώπη στοιχίζουν 36.500 ευρώ, 10 φορές λιγότερο. Ακόμα και οι εναλλακτικές στην ελληνική αγορά κειμενόταν γύρω στα 66 χιλιάρικα. Επομένως, είναι η ώρα να ψάξουμε τι συμβαίνει με αυτά τα θέματα, πού πάει το χρήμα του Έλληνα, τι θησαυρίζουν στην κυριολεξία, γιατί η χώρα χρωστάει 400 εκατομμύρια και από την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί υπάρχει αυτό το τεράστιο ελληνικό χρέος, το οποίο είναι κολλημένο στα 400 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, και γιατί αυτό το σκηνικό του τεράστιου ελληνικού χρέους θα παραμείνει κολλημένο, δεν θα μειωθεί δηλαδή το χρέος των 400 δισεκατομμυρίων, γιατί αυτό το σκηνικό θα παραμείνει έως το 2035. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον Κώστα τον Πιτσάρη και τον Βαραβά. Κυρίες και κύριοι, επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το χρέος από 353 δισεκατομμύρια το 19, σύμφωνα με στοιχεία επίσημα που υπάρχουν στον ελληνικό προϋπολογισμό, εκτινάθηκε στα 400 δισεκατομμύρια. Το 2026 με υψηλό 406 δισεκατομμύρια στο μεσοδιάστημα. Υπάρχει μια μεγάλη απορία στην ελληνική κοινωνία. Επαναλαμβάνω. Γιατί το ελληνικό δημόσιο χρέος δεν μειώνεται. Πρωτίστως, κυρίες και κύριοι, να σημειωθεί ότι τον τελευταίο καιρό το ελληνικό δημόσιο χρέος της κεντρικής διοίκησης παραμένει στάσιμο στη ζώνη των 400 δισεκατομμυρίων. Επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, το χρέος από 353 εκατομμύρια το 19 πήγε στα 400 το 2026. Όλα αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα μαθαίνει ο ελληνικός λαός? Δεν πρέπει να μάθει ποιο ήταν το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης το 2026, ποιο ήταν το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης το 2010, ποιο είναι το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης το 2017, το 2019, το 2026. Γιατί το ελληνικό χρέος 400,5 δισεκατομμύρια δεν μειώνεται? Γιατί για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα ταμιακά διαθέσιμα. Γιατί σήμερα δεν έχει το σιρτάρι ταμείο, δεν έχει λεφτά το σιρτάρι, ό,τι και να λέμε είναι παραμύθια χαριμάς. Και συνήθως όταν έχεις χρέη δισεκατομμυρίων, τα ταμιακά διαθέσιμα στην ουσία είναι ανύπαρκτα. Μπορεί να λένε ότι τα ταμιακά διαθέσιμα είναι 38 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 24,5 αποτελούν ένα μαξιλάρι για το χρέος, το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να το έχουμε απέναντι στους θεσμούς, αλλά όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική και υγιή οικονομία. Οπότε το καθαρό ταμείο του κράτους είναι μόνο 13,5 δισεκατομμύρια και όχι 38 δισεκατομμύρια όπως λένε. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν ένα πρόβλημα με τη χώρα μας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να μειώσει το δημόσιο χρέος, κυρίες και κύριοι. Να βγουν και να πούν την αλήθεια. Γι' αυτό ταλαιπωρείται ο ελληνικός λαός. Από κανένα δεν αναζητήθηκαν ευθύνες γιατί δημιουργήθηκε αυτό το χρέος. Η Ελλάδα δεν μπορεί να συντηρήσει τον κυβερνητικό μηχανισμό όταν κάνει βραχυχρόνιο δανεισμό
τα 59 δισεκατομμύρια. Απ' την άλλη μεριά έχουμε υποχρεώσεις πληρωμών σε ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης. Η Ελλάδα συντηρεί ενδοκυβερνητικό δανεισμό ΡΕΠΟΣ. Τα ΡΕΠΟΣ των 59 δισεκατομμυρίων συντηρούν ουσιαστικά το κρατικό σύστημα της χώρας. Χωρίς αυτά τα ΡΕΠΟΣ η Ελλάδα θα ήταν νεκρή οικονομία κατά μία έννοια. Είναι δυνατόν η χώρα μας να βασίζεται στα ΡΕΠΟΣ των 59 δισεκατομμυρίων? Είναι δυνατόν? Τι είναι ΡΕΠΟΣ? Τα ΡΕΠΟΣ είναι προθεσμιακές καταθέσεις. Τι είναι οι προθεσμιακές καταθέσεις? Τα ευκόλως ενόμενα παραλείπονται. Έτσι λοιπόν, κανένας δεν μας λέει γιατί το χρέος είναι κολλημένο στα 400 δισεκατομμύρια. Απ' την άλλη μεριά έχουμε δανειστεί 108 δισεκατομμύρια για να καλύψουμε ευρύτερες ανάγκες του κράτους. Και μαζί με τα ΡΕΠΟΣ και τα 108 δισεκατομμύρια που δανειστήκαμε δημιουργείται ένα σκηνικό ομοιρίας ή ένα καθεστώς οικονομικής ομοιρίας. Λοιπόν, θέλουμε να εξηγήσουμε γιατί το χρέος είναι κολλημένο στα 400 δισεκατομμύρια. Η απάντηση είναι απλή. Η ομοιρία σε ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης και η ομοιρία στα ΡΕΠΟΣ έχουν εκλοβεί στην Ελλάδα. Συντελείται μια πρωτοφανής αναδιάρθρωση όσο θεμέλλονται τα δάνεια στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Αυτή η εικόνα σε κάποιον που ξέρει απλή πρακτική αριθμητική και ξέρει να κάνει, λογαριασμούς, σε κάποιον ο οποίος βλέπει την οικονομία έχοντας πλεονέκτημα στα ταμεία της χώρας, θα καταλάβει ότι πριν από το 2035 και για πολλά χρόνια ακόμα θα έχουμε ένα στάσιμο χρέος. Και όταν μια χώρα, κυρίες και κύριοι, έχει στάσιμο χρέος, έχει και στάσιμη πρόοδος. Και όταν μια χώρα έχει στάσιμη πρόοδο και στάσιμο χρέος, δεν γίνονται γεννήσεις από τις οικογένειες. Άρα αυτά που είπα στην αρχή για τη μείωση του πληθυσμού και την εξαφάνιση σχεδόν των γεννήσεων σε σχέση με το παρελθόν δικαιολογούνται απόλυτα, διότι καθένας που θέλει να γεννήσει ένα παιδί βλέπει την τσέπη του, σκέφτεται την τσέπη του και αναρωτιέται αν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Επομένως το οικονομικό πρόβλημα είναι αυτό το οποίο, εάν λυθεί, θα σώσει την Ελλάδα. Εάν δεν λυθεί, θα μειώσει πληθυσμιακά την Ελλάδα τόσο πολύ και μετά 100 χρόνια δεν αποκλείεται να μένουν λαθρομετανάστες και οποιοδήποτε άλλος, αν εξακολουθεί να υπάρχει η έκταση που έχει σήμερα η πατρίδα, γιατί διεκδικείται ένα κομμάτι της από τους Τούρκους. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ο καύσωνας. Αυτά τα οποία είδαμε να συμβαίνουν στην Ισπανία και στη Γαλλία και σε μερικές περιοχές της Ιταλίας ήταν ό,τι δραματικότερο μπορείτε να φανταστείτε. 300.000 και πάνω Ισπανοί εγκατέλειψαν περιμετρικά της Μαδρίτης στα σπίτια τους, διότι η Μαδρίτη έχει περικυκλωθεί από τεράστιες πυρκαγιές. Απ' την άλλη μεριά, με την τεράστια ζέστη που κάνει, εξατμίστηκε ένα μεγάλο ποσοστό από τα ποτάμια, μεταξύ των οποίων είναι και ο Ρήνος, ποτάμια τα οποία εξυπηρετούν με πλοία τη Γερμανία, τη Γαλλία, μεταφέροντας διάφορα προϊόντα. Ο καύσωνας λοιπόν θα μπορούσε να πω ότι μετατρέπεται σε ενεργειακή κρίση. Τα ποτάμια παραλύουν, η ακρίβεια αυξάνεται, οι πυρκαγιές είναι τεράστιες, χιλιάδες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, τεράστιες πυρκαγιές, 300, 400, 500 χιλιάδων στρεμμάτων υπάρχουν σε πολλά μέρη της Ισπανίας ειδικά. Η Μαδρίτη περικυκλώθηκε από φωτιές, με αποτέλεσμα η στάθμη του ποταμού Ρήνου, από το οποίο κάνουν δρομολόγια πάρα πολλά πλοία, να έχει μειωθεί. Με αποτέλεσμα τα δρομολόγια ή να έχουν μειωθεί ή να μεταφέρουν τα πλοία λιγότερο εμπόρευμα σε βάρος, ούτως ώστε το πλοίο να μην βυθίζεται παραπάνω μέσα στον ποταμό, ο οποίος έχει χάσει μια ποσότητα το νερό. Αυτή τη στιγμή, έτσι πως πάει η ιστορία, το ποτάμι Ρήνος, το οποίο εξυπηρετεί πολλές πόλεις στην Ευρώπη, θα γίνει αδιάβατος για τα φορτηγά πλοία, με αποτέλεσμα το κόστος των μεταφορών να εκτοξεύεται στα ύψη, ενώ η Γαλλία βλέπει την πυρηνική παραγωγή να υποχωρεί δραματικά. Όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν την αγαπημένη μας πατρίδα, διότι η αγαπημένη μας πατρίδα έχει θάλασσα. Οι Ευρωπαίοι έχουν το Ρήνο. Ο Ρήνος βορειοδυτικά από την Ελβετία μέσω Γερμανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας προς τη Βόρεια Θάλασσα αποτελεί τον κύριο διάδρομο μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων στην Ευρώπη.
η Ελλάδα με το ευλογημένο Αιγαίο Πέλαγος να μπορούσε να μετατραπεί, να μετατρέψει το Αιγαίο Πέλαγος σε μια θάλασσα μεταφοράς οποιοδήποτε προϊόντων, οποιοδήποτε χώρας επιθυμούσε, εισπράττοντας τεράστια ποσά και μη επηρεασμένη από την ξηρασία και τους καύσονες, οι οποίοι μειώσανε τη στάθμη των ποταμών, ενώ από την άλλη μεριά η στάθμη της θάλασσας δεν μειώνεται ό,τι καύσωνας και να υπάρχει. Όλα αυτά τα πράγματα συνέβησαν και στο παρελθόν και αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη παρακαλάνε για μια σειρά βροχοπτώσεων που όσες βροχοπτώσεις γίνανε επέφεραν άλλες καταστροφές οι οποίες είχαν σχέση με το σβήσιμο της φωτιάς αλλά κατέστρεψαν τεράστιες οικιστικές περιοχές. Αυτά συμβαίνουν μαζί με το πρόβλημα του Ιράν και των Αμερικανών με αποτέλεσμα όλοι μας να είμαστε μια προαιρετική λευκή κόλλα την οποία πρέπει να εφαρμόσουμε, διότι αυτός είναι ο κανόνας της δημοκρατίας, να υπακούμε. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να έχει ανέβει τα τελευταία 2-3 χρόνια, αλλά δεν ασχολείται μεγάλος αριθμός Ελλήνων επενδυτών όπως γινόταν στο παρελθόν. Όλοι θυμάστε στο παρελθόν όσοι φτιαχτήκανε που είχαν σχέση με το κόμμα που κυβερνούσε τότε την πατρίδα από το χρηματιστήριο και πόσοι καταστραφήκανε νομίζοντας ότι το χρηματιστήριο και τα κέρδη ήταν καταθέσεις και οι καταθέσεις αυτές θα μέναν για πάντα σαν κέρδος. Μειώθηκε λοιπόν το χρηματιστήριο τότε με αποτέλεσμα οι μετοχές να μηδενιστούν και αυτοί που κερδίζανε 50, 60, 70, 200% μείνανε όχι χωρίς το ποσοστό κέρδους αλλά μείνανε επίσης και χωρίς τα χρήματά τους τα οποία τα χάσανε. Συγχρόνως υπάρχει και μια διακίνηση διαφόρων στελεχών οι οποίες λέγονται προεκλογικές κινήσεις. Διάφορα στελέχη της Δημοκρατίας στα πλαίσια της προεκλογικής προετοιμασίας η οποία έχει γίνει πρώτη είδηση στα δικτύα ειδήσεων έχει ενταθεί. Όπως πληροφορούμαστε υπουργοί, υφυπουργοί και βουλευτές έχουν μπει σε ρυθμούς τρέξιμο με συναντήσεις και επαφές που προαιωνίζονται την επόμενη εκλογική μάχη. Μία από τις πιο επιτυχημένες τέτοιες κινήσεις ήταν η προεκλογική συγκέντρωση που οργάνωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Πανάκης. Το θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι αν είναι επιτυχημένες οι κινήσεις και οι συνάξεις και τα τραπέζια και οι ταβέρνες και οι συμμαχίες, ή το θέμα είναι αυτό που σκέφτεσαι να το κάνεις πραγματικότητα. Στην Ελλάδα ακούμε συνέχεια για συσκέψεις. Ακούμε για διάφορα ψηφοδέλτια τα οποία θα ενισχυθούν με διάφορα ονόματα και όταν έρχεται η ώρα κάποιοι από αυτούς να κυβερνήσουν δεν μαθαίνουμε τίποτα για το οικονομικό έργο το οποίο επιτέρησαν στη χώρα. Η οικονομία μας δεν πάει καλά και σήμερα όταν μιλάμε για ένα μισθό 1000 ευρώ είναι μια προσβολή για αυτό που παίρνει 1000 ευρώ μισθό, γιατί 1000 ευρώ μισθό σε μια οικογένεια δεν φτάνουν ούτε για 15 μέρες. Σκεφτείτε αυτή η οικογένεια να μην έχει σπίτι δικό της. Σκεφτείτε αυτή η οικογένεια να έχει 2-3 παιδιά. Σκεφτείτε σε αυτή την οικογένεια να δουλεύει μόνο ο άντρας και όχι η γυναίκα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν αναλύονται από κανέναν και το οικονομικό πρόβλημα είναι αυτό το οποίο αναγκάζει τον Έλληνα να περιοριστεί την πλειοψηφία του στο ένα παιδί. Το ένα παιδί δεν αυξάνει τον πληθυσμό. Το ένα παιδί δεν είναι αρκετό για μια οικογένεια για να υπάρχει φυσιολογική ροή στη συμπεριφορά. Το ένα παιδί έχει μεγάλο πρόβλημα με τον πληθυσμό της πατρίδας μας από τον οποίο δεν ενδιαφέρεται κανένας. Απ' την άλλη πλευρά βαρεθήκαμε να ακούμε κάθε μέρα για τους Κινέζους, βαρεθήκαμε να ακούμε για τα 3 εκατομμύρια τα αμέτρητα που κρύβονται αριστερά και δεξιά. Βαρεθήκαμε να ακούμε για μεγάλες ζημιές που έχει το μεγαλύτερο τραπεζικό σύστημα του κόσμου. Απ' την άλλη μεριά η Κίνα, η οποία έχει το μεγαλύτερο τραπεζικό σύστημα στον πλανήτη, με ένα ενεργητικό από ό,τι λένε περίπου 70 με 80 τρισεκατομμύρια, ουσιαστικά επεκτατικά μπορεί να μην φαίνεται, αλλά ουσιαστικά είναι ότι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο.
Ήδη ετοιμάζονται ρομπότ τα οποία θα αρχίσουν να εργάζονται σε οικοδομές. Λένε ότι η πρώτη φάση των ρομπότ που θα εργάζονται σε οικοδομές θα είναι μόνο να βάφουν την οικοδομή από έξω σε πρώτη φάση. Με την πάρα των ετών θα χτίζουν και οικοδομές. Το θέμα της Ερυθράς Θάλασσας, το θέμα των Χούθη, το θέμα των στενών του Ορμούς εξακολουθεί να δημιουργεί βυθίσματα πλοίων, θανάτους στρατιωτών από εδώ και από εκεί. Το Ιράν δεν προσαρμόζεται στις εντολές και στις διαταγές του Τραμπ, ο οποίος νομίζει ότι είναι το αφεντικό του πλανήτη. Σε τελευταία ανάλυση, το Ιράν είναι μια χώρα 100 εκατομμυρίων με έκταση περίπου 1,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Για την άλλη μεριά, τα στενά του Ορμούς είναι δικά του. Είναι σαν να έρθουν εδώ και να μας πούνε οι Αμερικάνοι θα κάνουμε εμείς κουμάντο στον Κορινθιακό κόλπο. Πώς θα κάνεις κουμάντο στον Κορινθιακό κόλπο? Και επειδή τα στενά του Ορμούς είναι στρατηγικά, γιατί περνάνε από εκεί πέρα για να κερδίσουν χρόνο αμέτρητα δεξαμενόπλια, οι Αμερικάνοι είπανε άλλη μια ωραία οικονομισιά αυτή, όπως κάναμε τη Βενεζουέλα. Μιλάει κανείς για τη Βενεζουέλα? Μιλάει κανείς για την... για τους ανθρώπους που κυβερνούσαν τη Βενεζουέλα και είναι φυλακισμένοι στην Αμερική, έχουν συλληφθεί εδώ και καιρό? Μιλάει κανείς τι θησαυρίζουν οι Αμερικάνοι εκμεταλλευόμενοι τα πετρέλαια της Βενεζουέλας? Έχει ξεχαστεί εντελώς. Είναι αυτό που λέει ο Στάλιν, το λέω για 1 εκατομμύριο φορές. Το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Η καθημερινότητα είναι τόσο βάναυση και τόσο γεμάτη καινούργιες ειδήσεις που το χθες το ξεχνάς. Στην Ελλάδα υπάρχει μια ατμόσφαιρα η οποία είναι μαύρη η νύχτα στα βουνά. Μια γυναίκα, λέει, σοβαρότατη, δουλεύοντας στο υγειονομικό τμήμα, φόρεσε, λέει, γάντια και πήγε κάπου και κάτι έβαλε στο πρόσωπο για να μαχαιρώσει, λέει, ένα ζευγάρι. Τελικά δεν πέτυχε το μαχαίρωμά της, αλλά τη μαχαίρωσε το ζευγάρι πίσω στην πλάτη. Κάθε μέρα ακούμε περίεργα δολοφονικά ιστορικά, όπως του γνωστού δικηγόρου, ο οποίος βρήκε κάποιον ο οποίος ήταν από το Πακιστάν, από την Αίγυπτο, με σορτάκι, τον είδαμε στη φωτογραφία, έναν αλυταρά δηλαδή, και τον πήγε στο γραφείο του το βράδυ η ώρα 2. Και εκεί ο αλυταράς τον δολοφόνησε. Από εκεί και πέρα βγάλετε τα συμπεράσματα μόνοι σας.

Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ζουν ένα άλλο δράμα. Το δράμα αυτό έχει σχέση με τα χρέη που έχει πάρα πολλοί κόσμος σχετικά με τα ακίνητα που πήρε με δάνειο. Οι διαδικασίες μπορεί να γίνονται στα πλαίσια της νομιμότητος, αλλά αφήνει πολλά περιθώρια και παρατράγουδα αυτή η υπόθεση. Όταν, κυρίες και κύριοι, αγοράζει κάποιο σπίτι με δάνεια από την τράπεζα, πληρώνει την πολύ, μπορεί, όπως κάποιος αγοραστής που κατέβαλε 226.000 για το ακίνητο μέχρι να το πάρουν πίσω. Ο αγοραστής αυτός περιμένει 4 χρόνια και λέει πλήρωσε 220 χιλιάρικα, γιατί μου βγάζεις πληστηριασμό το ακίνητο? Τι συμβαίνει με αυτά τα fans? Τι είναι αυτά τα fans? Θα μας ενημερώσει σήμερα κανένας τι είναι αυτά τα fans? Να μας αναλύσει. Είναι αυτοί οι servicers που διαχειρίζονται την υπόθεση? Πώς είναι δυνατόν να πήρε κάποιος δάνειο από μια τράπεζα και το δάνειό του να πήγε στα φαν και στους σέρβισες? Πώς διαχειρίζονται τα φαν τις υποθέσεις όταν δεν γνωρίζουμε με τι τρόπο μεταφέρονται τα ακίνητα σε αυτά? Είναι δυνατόν ο φιλέτης να ζητάει την εξόφληση του δανείου το οποίο το πήρε από την τράπεζα και ο εκπρόσωπος του σέρβισερ να λέει στον οφειλέτη ότι η οικονομική απέτηση έχει μετεβιβαστεί σε άλλο σέρβισερ και δεν γνωρίζει αν υπάρχει υπόλοιπο οφειλής? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα, μπορείτε να μου πείτε? Όσοι έχουν δανειστεί χρήματα από τις τράπεζες και δυσκολεύονται έχουν τεράστιο ψυχολογικό πρόβλημα. Τι θα πει το δάνειο πήγε στο σέρβισερ και ο σέρβισερ το έδωσε σε άλλο σέρβισερ? Το δάνειο το πήρε από την τράπεζα, άρα η τράπεζα θα το διεκδικήσει. Δεν ασχολείται κανείς με αυτά? Η Ελλάδα με έναν έξυπνο τρόπο, με μια πλήση του εγκεφάλου ασταμάτητη και με μια πρωτοφανή παραπληροφόρηση του ελληνικού λαού, έχει δημιουργήσει συστήματα τα οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι παράνομα με κεφαλαία γράμματα. Όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν τον Έλληνα πολίτη να μην παντρεύεται, να μην κάνει παιδιά, και το πρόβλημά του να είναι πώς θα πληρώσει τη δόση του δανείου ή πώς θα γεμίσει το πιάτο με φαΐ για να φάει αυτός και η οικογένεια που έχει. Ποιος θα πει στον οφειλέτη που έχασε το σπίτι, ο οποίος κατέβαλε 226.000 ευρώ, που πήγε το σπίτι του? Αγόρασε σπίτι, κατέβαλε 226.000 ευρώ, το σπίτι πήγε από την τράπεζα στο φαν και αυτή τη στιγμή το σπίτι δεν ανήκει σε αυτόν ο οποίος κατέβαλε τα 226.000 και έχασε τα χρήματά του. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν αργά χθες το βράδυ στο Βερολίνο όταν ένα μινιβάν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος σε εκδήλωση για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο φερόμενος ως δράστης προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμος των αρχών, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας, συμπληρώνοντας πως ακόμη δεν έχει συλληφθεί. Δραματική παραμένει η κατάσταση με τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, ακόμη 55.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, καθώς το μεγάλο πύρινο μέτωπο πλησιάζει τον Μπορντό, ενώ στην Ισπανία εκενώθηκαν 8 δήμοι στην περιοχή του Τολέδο. Οι αρχές στη Γαλλία κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για πρώτη φορά έπειτα από 2 εβδομάδες δεν αναφέρθηκε αμερικανική επίθεση στο Ιράν, ωστόσο η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή. Οι πληροφορίες για ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας και η εμπλοκή των Χούθη της Ιεμένης εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την ώρα που δοκιμάζονται οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούζ. Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Σύρου από τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο 41 ετών φερόμενος ως δράστης και η 30χρονη σύζυγός του, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του για συνέργεια, και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αθήνα έχοντας στην κατοχή του μία χειροβομβίδα. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, στόχος ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρίου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, ενώ εντολέας φέρεται να είναι Αιγύπτιος Ισοβίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές διαβατών από το 2017. 2 19χρονοι ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες του πυροβολισμού που δέχθηκε ένας 35χρονος το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στον Δεδροπόταμο Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Αύριο Δευτέρα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ενώ το ελάχιστο ύψος των οφειλών μειώνεται πλέον σε 5.000 ευρώ. Έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον Κλήμη. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σπίτι μας. Και για το σπίτι μας ενδιαφέρεται πάντα όταν πρόκειται να το χρειαστούμε η μονός της Γουματζίδης Χρήστος. Ήρθε η ώρα να ενδιαφερθούμε για την προστασία μας. Το ξέρετε, το νερό δεν σταματά πουθενά και αν η ταράτσα ή το υπόγειο μπάζουν νερά, τρέχεις και δεν φτάνεις. Γι' αυτό υπάρχουν οι μονώσεις Γουματζίδης. Θέλεις κοροφαία μόνωση με ασφαλτόπανα? Ο Γουματζίδης χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά της αγοράς, στρωμένα στην εντέλεια. Σε στεγάνωση με επάλυψη, ο Χρήστος Γουματζίδης χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά που σφραγίζουν και την παραμικρή ρογμή. Ο Χρήστος Γουματζίδης δεν κάνει μισές δουλειές, σου λέει την αλήθεια και σου δίνει τη λύση που αντέχει μια ζωή. Γιατί η εμπιστοσύνη, φίλη μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα της δουλειάς που κάνει σε αυτόν που την αναθέτεις. Μην το αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου σε πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο στο Χρήστο του Γουματζίδη στο 2310-526-793 ή στο φορητό του τηλέφωνο 6977-628-437. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Πασίγνωστο, το ξέρω ο κόσμος, γιατί έχει ένα τρίπτυχο το οποίο έχει, περιλαμβάνει τη γεύση, την ποιότητα και την απόλαυση. Χαλιά Φέσα και Μάρθα Γραμμενίδου, πασίγνωστο σε όλη την Ελλάδα, η ποιότητα, η ομορφιά των χαλιών Φέσα. Νίκος Παπανικολάου εκπροσωπεί τα τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ και βρίσκεται ο Νίκος Παπανικολάου Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Στην Αγίου Δημητρίου επίσης 138 βρίσκεται ο Ματσέλης. Ένα κατάστημα με αμέτρητα γευστικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα και από πολλά ονομαστά νησιά του Ειρηνικού. Αγίου Δημητρίου 138, γεύσης και απόλαυσης ίσον Ματσέλης. Τέο Γκουγκουλιάς, πασίγνωστο. Εξοπλισμός άριστος. Εκπαιδευμένο προσωπικό εξωτερικό. Εξαιρετικό. Κταίο Γκουγκουλιάς βρίσκεται στο Καλοχώρι 2310-755-565. Να στείλω σχετισμούς μου στην κυρία Βαλεντίνα που είναι υπεύθυνη και εξυπηρετεί τους πελάτες. Ο φίλος μου Δημήτρης ο Ακτής Ασέρας, μαέστρος στα κινητά τηλέφωνα. Το Espressionist, το γνωστό καφέ κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ στην οδό Παπαναστασίου 90. Και επίσης μία άλλη ποικιλία επιχειρήσεων οι οποίες εξυπηρετούνται από το ραδιόφωνο μας. Κυρίες και κύριοι, συνταγματική αναθεώρηση λένε ότι θα γίνει. Την Πέμπτη ξεκινάει στη Βουλή άλλη μία συζήτηση. Και μετά θα γίνουν ψηφοφορίες. Συνταγματική αναθεώρηση. Τι να την κάνουμε, κυρίες και κύριοι, συνταγματική αναθεώρηση? Εάν δούμε τις συνταγματικές αναθεωρήσεις και οτιδήποτε έχει σχέση με τη λειτουργία της χώρας, θέλουμε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου γεμάτο βιβλία και διατάξεις. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια στην πολιτική. Κατανοητές διατάξεις, κατανοητοί νόμοι. Λίγων σελίδων για να τις καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αυτά όμως δεν γίνονται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αρχίζει να διαβάζεις αυτό που πρέπει και κουράζεσαι, διότι θέλει να περάσει όλη τη ζωή σου για να διαβάζεις χωρίς να καταλαβαίνεις τίποτα. Η δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει μετά ένα μήνα. Δεν αναμένεται να πάνε πάνω από 180 βουλευτές. Οι 180 είναι αυτοί που χρειάζεται για να εγκριθεί σε αυτή τη Βουλή η υπόθεση αυτή. Πρόκειται για μια λογική εξέλιξη, καθώς η αντιπολίτευση, και δεν είναι κανένα σπουδαίο νέο, δεν εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να μου πείτε ποια αντιπολίτευση εμπιστεύεται την κυβέρνηση η οποία κυβερνάει. Όποιος κυβερνάει δεν έχει καμία σχέση εμπιστοσύνης με την αντιπολίτευση. Κατά αυτόν τον τρόπο η χώρα μας δεν μπορεί να προωθηθεί και δεν μπορεί να πάει καλά. Συγχρόνως υπάρχει ένα παγκόσμιο χάος το οποίο ξεκινάει από το Ιράν. Ένα χάος το οποίο επεκτείνεται όμορφα και ωραία στην οικονομία. Το Ιράν αυτή τη στιγμή ελέγχει τεράστιες ποσότητες πλοίων που περνάνε από τα στενά του. Γιατί να βρεθεί μια ειρηνική λύση για να εξυπηρετηθούν όλα τα συμφέροντα, αυτό που διεκδικούν το παραδάκι του πλανήτη,
σκοτώνονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να το πληρώνει ο λαός. Ένα πρόβλημα το οποίο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τα χρηματιστήρια, ένα πρόβλημα το οποίο είναι τόσο δυνατό διότι έχει σχέση με τις τσέπες του κόσμου, που δεν γίνεται πλήρης ενημέρωσης στην Ουκρανία τι ακριβώς γίνεται με τους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Εκεί πέρα κάθε μέρα σκοτώνεται κόσμος, κάθε μέρα γίνονται μάχες, κάθε μέρα γίνονται δραματικά πράγματα και τα χρόνια πολλά περνάνε χωρίς κανείς να θλίβεται παγκοσμίως, ειδικά αυτοί που εξυπηρετούν τα συμφέροντα και την τσέπη τους. Αλλά στο τέλος λένε, την ύφη την πληρώνει αυτός που έχει την τσέπη γεμάτη. Έτσι λένε στο τέλος. Είχαμε και τη γιορτή το Προεδρικό Μέγαρο για τη Δημοκρατία, όπου έπρεπε να πάνε όλοι οι εκπροσωπώντες στα κόμματα. Δεν πήγαν αρκετοί, με αποτέλεσμα να μάθουν οι αρχηγοί των κομμάτων ότι όταν μιλάμε για τη δημοκρατία που σ' αφορά όλους, όχι τι σχέσεις έχουν με την κυβέρνηση ή με τον πρόεδρο της δημοκρατίας. Άλλο η Ελλάδα και άλλο αυτοί οι οποίοι κάνουμε κέφι ή δεν κάνουμε κέφι. Συγχρόνως υπάρχει και ένα πρόβλημα με 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν διάφορες πλημελητικές κατηγορίες, από ό,τι λένε, για ηθική αυτουργία, σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πριν από τις εκλογές, αν γίνουν την ημερομηνία που είπε ο Πρωθυπουργός, αναμένεται αυτοί οι 4 γαλάζιοι βουλευτές να καθίσουν στο σκαμνί και να διωχθούν από τη δικαιοσύνη για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αυτό το ΠΚΠ, ρε παιδιά, στο τέλος θα το βλέπουμε στον ύπνο μας. Κάθε μέρα ακούμε από ΚΕΠΕ και δεν ακούμε τίποτα άλλο. Αλλά την ουσία δεν την έχουμε ακούσει. Ποια είναι η ζημιά που υπέστη η Ελλάδα τώρα, ΠΚΠ? Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι οι οποίοι δεν καταδικάστηκαν? Ποιοι κερδίσαν χρήματα και δεν ξέρουμε τα ονόματά τους? Μήπως τα κερδίσανε τα εκατοντάδες εκατομμύρια αυτοί οι απλοί που συλλάβανε, που είχαν 15, 20, 30, 40, 50, 100 στρέμματα και βγάζανε μεροκάματο, ή βγάζανε 5 φράγκα παραπάνω, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα τεράστια ποσά τα οποία διαχειρίζεται το ΠΚΠ? Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, δείχνουν ότι όταν 4 βουλευτές της κυβερνούσης παράταξης αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση πλημελημετικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία, τότε κάτι δεν πάει καλά, διότι υπάρχει και απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενημέρωσε ποτέ κανείς τον ελληνικό λαό για τα ευρωπαϊκά κονδύλια? Όχι. Όλοι κάνουν το κορόιδο. Αυτό το κορόιδο που κάνουν το πληρώνει η πατρίδα και όχι αυτοί οι οποίοι ανακατεύονται. Συγχρόνως, πολλοί βουλευτές της Δημοκρατίας, όπως είναι ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, βλέπουν εκλογές στην Άνοιξη 27. Και εγώ συμφωνώ με την Άνοιξη 27. Πρέπει επιτέλους να καταλάβει το πολιτικό σύστημα ότι δεν μπορεί να παίζει με τον ελληνικό λαό. Εδώ και 3-4 μήνες το μόνο που ακούμε είναι ότι θα γίνουν εκλογές. Το μόνο που ακούμε είναι διάφορες δημοσκοπήσεις. Το μόνο που ακούμε είναι διάφορες δημοσκοπήσεις. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κρατάει 4 χρόνια η διαδικασία κυβέρνησης της χώρας από αυτόν που εκλέγεται? Κρατάει. 4 χρόνια λοιπόν θα κρατάει η διακυβέρνηση και μετά θα γίνουν εκλογές. Όποτε είδατε ποτέ από τότε που γεννηθήκατε μία αντιπολίτευση να μην κατηγορεί την κυβέρνηση από την επόμενη μέρα της εκλογής της? Όχι. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Είμαστε λοιπόν τόσο φιλοκατήγορος λαός, που αυτή η ιστορία με τους που εκλέγουμε και είναι αντιπολίτευση η κυβέρνηση μας κάνει τόσο μεγάλη ζημιά, η οποία δεν υπολογίζεται από κανένα σας. Και γι' αυτό η αχαριστία στην Ελλάδα και ο φιλοκατηγορισμός είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, και όσοι είναι αχάριστοι έχουν εξαφανιστεί, και το απέδειξε η ιστορία και πάρα πολλά ονόματα της αγοράς πασίγνωστα που με την αχαριστία τους εξαφανίστηκαν, διότι αντιμετώπισαν την μήνη αυτούς που τους υποστήριξαν και τους δημιούργησαν.

the jam, pump it, pump it up, yo, pump it, pump up the jam, pump it. Ένας μεγάλος αριθμός στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και βουλευτέ, άρχισαν άλλοι να πηγαίνουν και άλλοι να σκέφτονται να ενσωματωθούν στο νέο κόμμα που έκανε ο Τσίπρας και λέγεται Ελλάς. Μπορεί το Ελλάς ορθογραφικά να μην έχει σχέση με τη λέξη Ελλάς που είναι με δύο λάμπτα, αλλά όταν κάποιος ακούει Ελλάς, λέει τι δουλειά έχει ο Τσίπρας να φτιάξει ένα όνομα Ελλάς, όταν το όνομα της πατρίδας μας είναι Ελλάς ή Ελλάδα. Μέχρι πρόσφατα αυτό το κόμμα δεχόταν στελέχη πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, αλλά τώρα δημιούργησε μια οργανωτική μηχανή με επικεφαλή τον Τσίπρα, ο οποίος ελέγχει πλήρως την κατάσταση, και μια σειρά από στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνουν σε αυτό το κόμμα, το οποίο στις δημοσκοπήσεις έχει τη δεύτερη θέση. Μυστήρια πράγματα. Μυστήρια πράγματα. Ίσο οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές, δεν μπορώ να καταλάβω. Ίσο οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές. Κάθε μέρα, ό,τι μέσω μαζικής ενημέρωσης και να ανοίξουμε, τότε βλέπουμε δημοσκοπήσεις. Ένα άλλο μυστήριο πρόβλημα το οποίο έχει η πολιτική λειτουργία της πατρίδας είναι η λέξη ανασχηματισμός. Κάθε τόσο παρουσιάζονται παράγοντες οι οποίες φέρνουν στην επιφάνεια τη λέξη ανασχηματισμό. Κάθε τόσο κάποιος παρετείται και κάποιος άλλος γίνεται υπουργός. Η δικογραφία σχετικά με το ΠΚΠ δημιουργεί σειρά μεγάλων εξελίσσεων, δημιουργεί διορθωτικές κινήσεις. Ο Πρωθυπουργός συνεχώς δηλώνει ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές πριν από την ολοκλήρωση της τετραετίας και καλά κάνει. Αλλά από την άλλη μεριά, συχνά και πυκνά πηγαίνει σε διάφορα μέρη που δεν πήγαινε για να εμφανιστεί, και συγχρόνως δίνει και διάφορες συνεντεύξεις στη τηλεόραση που έχουν προεκλογική λογική. Αλλά λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν τετραετία. Συμφωνώ να γίνουν τετραετία, διότι η χώρα έχει άλλα προβλήματα και δεν έχει καμία διάθεση ο κόσμος να μπλέκει με εκλογές. Και ταλαιπωρεί το μυαλό του όταν το μυαλό του έχει άλλα προβλήματα να λύσει. Η υπόθεση ο ΠΚΠ είναι ένα βέλος ισχυρό εις βάρος της Δημοκρατίας, το οποίο πρέπει να επιληθεί το συντομότερο, διότι εκθέτει τη χώρα μας, αγχώνει το λαό και συγχρόνως εκθέτει και την κυβέρνηση. Αυτό το ΠΚΠ να μας πούνε αντρίκια, όμορφα και ωραία τι διάλογο είναι, και όσοι ωφελήθηκαν από το ΠΚΠ να πάνε εκεί που πρέπει, που είναι τα κάγκελα της φυλακής. Αρκετά πια οικονομάνε διάφοροι στην Ελλάδα, οικονομάνε ασταμάτητα, τους βλέπουμε και κάτι δεν παθαίνει τίποτα.

Από την άλλη μεριά η Ευρώπη προσπάθησε να επιβάλλει κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία πολλές κυρώσεις στην Ρωσία, οι οποίες κατέληξαν σε φιάσκο. Υπάρχουν πάρα πολλές κυρώσεις οι οποίες είχαν σχέση ειδικά με τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, η οποία είναι τεράστια, είναι πανίσχυρη και δεν μπορεί να τις κάνει κανένας καμία ζημία. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, όποτε δεν γουστάρουμε κάποιον την Ευρωπαϊκή Ένωση να δεσμεύουμε τα περιουσιακά του στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν οι Αμερικάνοι, επειδή δεν γουστάρουν το Ιράν, να έχουν δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία του Ιράν που είναι κατατεθειμένα σε διάφορες τράπεζες στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή αμέτρητα δισεκατομμύρια Ρώσων επιχειρηματιών είναι δεσμευμένα σε διάφορες τράπεζες που υπάρχουν στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα και αυτό να δημιουργεί ένα περίεργο κλίμα σχετικά με τον έλεγχο και την ελευθερία της οικονομίας και την ελευθερία διαχείρισης του χρήματος που έχει οποιοσδήποτε θα είναι κατατεθειμένα σε τράπεζες της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία δεν τα πάει καλά. Έχει εγκαταστάσεις, άρα δεν έχει την παραγωγή που πρέπει. Και το οικονομικό πρόβλημα είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή που απασχολεί ειδικά τους κατοίκους αυτής της χώρας που λέγεται Ελλάδα. Όταν ακούγαμε δηλώσεις εχθές από εκδρομής που λέγανε ότι θα περιορίσουν ακόμα και το φαγητό που θα τρώνε κάθε μέρα εκεί που πηγαίνουν για να τους φτάσουν τα λεφτά που έχουν στην τσέπη τους. Από την άλλη μεριά μας ήρθε ένα καμπανάκι από την Κομισιόν για την Ελλάδα, σχετικά με τέσσερις συστάσεις για τα αγκάθια της δικαιοσύνης. Όλοι περιμένουν να επιληθούν οι διάφορες εκκρεμότητες από το κράτος δικαίου. Όλοι περιμένουν να γίνει μια αξιολόγηση της κατάστασης σχετικά με τους τομείς ανεξαρτησίας δικαιοσύνης που έχει σχέση με την καταπολέμηση διαφθοράς, ελευθερίας των μέσων, ενημέρωσης, εύρεσμης λειτουργίας και των δημοκρατικών θεσμών. Για την Ελλάδα η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι έχουν υλοποιηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις, σημαίνει όμως ότι η εφαρμογή τους δεν έχει ακόμα οδηγήσει στα αποτελέσματα που αναμένεται. Όλα αυτά είναι βασικές προτεραιότητες, οι οποίες πρέπει να έχουν μια προτεραιότητα, σαν προτεραιότητες που είναι, να λειτουργούν σωστά και να μην εκτίθεται στον κόσμο το αίσθημα δικαίου το οποίο πρέπει να υπάρχει, ένα αίσθημα δικαίου στο οποίο βασίζεται κάθε νομιμόφρον πολίτης στις δημοκρατικές χώρες τις οποίες ζούμε. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει ότι πρέπει να έχουμε ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση διαφθοράς, υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση, ισχυρότερες εγγυήσεις για την ελευθερία του τύπου. Η φετινή αξιολόγηση λειτουργεί ως υπενθύμηση ότι η ποιότητα των θεσμών δεν κρίνεται μόνο από τη θέσπιση νέων νόμων, αλλά κυρίως από τη συνεπή εφαρμογή τους και την παραγωγή αυτών αποτελεσμάτων που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου. Είναι σε εκεί το κράτος δικαίου, είναι η σπονδυλική στήλη κάθε χώρας. Κράτος δικαίου. Κράτος δικαίου. Γιατί πας στο δικαστήριο, λένε κάποιον, πάω για να βρω το δίκαιό μου. Γιατί κάνεις αυτή την καταγγελία, την κάνω για να βρω το δίκαιό μου. Γιατί διαμαρτύρεσαι με αυτά τα οποία λες, διαμαρτύρομαι γιατί θέλω να βρω το δίκαιό μου. Αλλά αυτοί που διαμαρτύρονται και κάνουν αυτές τις ενέργειες είναι πολύ λίγοι και δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούμε στους δρόμους ή οι δρόμοι να έχουν μεταχειριστεί και να εμφανίζουν αποθήκες διαφόρων άχρηστων υλικών που τα παρατάνε με αποτέλεσμα να χαράει η εμφάνιση και η πολιτιστική διάθεση που υποτίθεται ότι έχουν. Λέτε να έχουμε καμία κρυφή πετρελαϊκή κρίση όταν αρχίσουν τα καύσιμα να στερεύουν γιατί δεν μπορούμε να τα μετακινήσουμε και τα δηληστήρια να καταραίουν. Λέτε αυτή η κρυφή πετρελαϊκή κρίση να σοκάρει τον πλανήτη. Λέτε οι αγορές να κοιτούν λάθος πλευρά σχετικά με την ενεργειακή κρίση. Όλος ο κόσμος ξέρει από πληροφορίες που έχει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι τα αποθέματα βενζίνης και ντίζελ στερεύουν, τα περιθώρια δήλησης εκτοξεύονται και ο τελευταίος προμηθευτής που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνει δυνάμεις. Η παγκόσμια ενεργειακή αγορά
βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση που περνά κάτω από το ραντάρ των επενδυτών. Η παγκόσμια αλυσίδα που μετατρέπει το αργό πετρέλαιο σε καύσιμα για νοικοκυριά, βιομηχανία, μεταφορές και αεροπορία βρίσκεται υπό πρωτοφανή πίεση. Για σκεφτείτε, σε λίγο καιρό να μας λένε ότι οι περισσότερες αεροπορικές πτήσεις δεν θα γίνονται λόγω έλλειψης καυσίμων. Όλα αυτά τα πράγματα ξεκινάνε από τις πολεμικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία, δύο πόλεμοι, δύο αναταράξεις που έχουν πλήξει ισχυρότατα την παραγωγή των καυσίμων. Ισχυρότατα έχουν πλήξει την παραγωγή των καυσίμων. Παρά το γεγονός ότι το αργό πετρέλαιο έχει υποχωρήσει, σύμφωνα με αυτά τα οποία λένε, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα φτάσει στα 120 δολάρια το βαρέλι και ήδη οι τιμές στα πρατήρια έχουν περάσει ή είναι γύρω στα 2 ευρώ. 2 ευρώ κυρίες και κύριοι. 2,34,68. 680 δραχμές. Και παλιά έκανε 5 δραχμές, όχι το λίτρο, η άλλη μονάδα βάρους, η οποία είχε 4 λίτρα. 5 δραχμές. Και τώρα δίνεις 680 δραχμές. Για να πας στην Αθήνα, που είναι αλέρε τουρ 1000 χιλιόμετρα, κάνεις τον πολλοπλασιασμό και συνεχεία παίρνεις παυσίπονο για να περάσεις το κεφάλι σου. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τέτοιο.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο katoglou.com. Για να προχωράει η δουλειά.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
9: Ο Δίας σε καλεί.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Hey, ChatGPT.
12: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
11: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
12: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
11: Γυαλιά ηλίου?
12: Το ίδιο.
11: Φακούς επαφής?
12: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
11: Τι είπες?
12: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
0: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίε και κύριοι, να καλημερίσω τον κύριο Νότι Μαριά. Καλημέρα, κύριε Μαριά.
1: Καλημέρα σε εσά, του φίλου
0: ακροατέ. Συνεχίζουμε, κυρίε και κύριοι, να καλημερίσω τον κύριο Νότι Μαριά. Καλημέρα, κύριε Μαριά.
1: Καλημέρα σε εσά, του φίλου ακροατέ.

0: κρίνει. Τι γίνεται με την οικονομία της χώρας όταν ακούμε άλλα, ενώ στην πραγματικότητα είναι άλλα, το χρέος εξακολουθεί να είναι 400 δισεκατομμύρια και κάτι ψηλά. Και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει καμία περίπτωση σοβαρής αύξησης στους μισθούς, με αποτέλεσμα το χιλιάρικο να είναι ένας μισθός πείνας στην κυριολεξία.
1: Κοιτάξτε, το θέμα στην οικονομία της Ελλάδος αλλά και γενικότερα είναι θέμα διανομής. Διότι παράγεται πλούτος, αλλά δυστυχώς μοιράζεται σε πολύ λίγους. Παράδειγμα, οι τράπεζες και οι μέτοχοι των τραπεζών, οι οποίοι μέτοχοι και μεγαλομέτοχοι, το 65-70% είναι funds ξένα, θα πάρουν πάλι ένα ισχυρό μέρισμα την ώρα που δεν πληρώνουν φόρους.
0: Δεν έπρεπε να πληρώνει φόρο αυτό το πράγμα?
1: Όχι μόνο, εννοώ φόρους δεν πληρώνει η τράπεζα.
0: Ακριβώς, για την τράπεζα μιλάω. Γιατί δεν πληρώνει φόρους?
1: Διότι εμφανίστηκε η θεωρία του αναβαλλόμενου φόρου. Δήθεν οι τράπεζες ζημιώθηκαν από το PSI και το κούρεμα που έγινε στα ελληνικά ομόλογα. Λες και δεν ζημιώθηκαν οι συνταξιούχοι που είχαν βάλει το εφάπαξ τους, ας πούμε, στα ομόλογα και έχασαν 57%. Οι τράπεζες λοιπόν αυτή τη ζημία την εμφανίζουν συνεχώς, θα μπορούν να την γράφουν στον ισολογισμό μέχρι το 2040. Όταν γράφεις ζημίες, προφανέστατα από εκεί και πέρα πληρώνεις ελάχιστο φόρο και καθόλου.
0: Κάποιος τους δίνει το δικαίωμα?
1: Τους δίνει το δικαίωμα η νομοθεσία η οποία πέρασε από τον κύριο Τσίπρα το 2017. Γιατί άκουσα τον κύριο Τσίπρα προχτές που λέει πρέπει να σταματήσει ο αναβαλλόμενος φόρος. Και το απήντησε με τάκτ βέβαια ο κύριος Τουρνάρας, υπενθυμίζοντας ότι η νομοθεσία του αναβαλλόμενου φόρου ψηφίστηκε το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταματήσει. Και φυσικά δεν ασπάζουμε τη γνώμη του κύριου Τουρνάρα που είπε ότι δεν πρέπει να σταματήσει ο αναβαλλόμενος φόρος γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλημα για τις τράπεζες, διότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Θα υπήρχε ένα θέμα εάν τα κέρδη τα οποία είχαν οι τράπεζες τα κρατούσαν και τα έβαζαν μέσα στο μετοχικό κεφάλαιο για να στηρίξουν ακόμη καλύτερα τις τράπεζες. Εδώ τα μοιράζουν και μοιράζουν αφιδώς 2,5 δισεκατομμύρια σε μέρισμα. Αφού οι τράπεζες δεν πάνε υποτίθεται καλά και αφού έχουν πρόβλημα, αυτά τα λεφτά γιατί δεν τα κρατάνε μέσα στην τράπεζα για να είναι υγιής ο οργανισμός?
0: Δεν μου λέτε, οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού. Αλλιώς θα είχαν βάλει λουκέτο. Όταν λοιπόν δόθηκαν αυτά τα μέτρα, εγώ λέω ότι δόθηκαν 65 δισεκατομμύρια, αυτοί το κάναν 55 μετά.
1: Εντάξει.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτά που δόθηκαν, τα 5 δισεκατομμύρια, των οποίων θα πληρώσουν μόνο τα 5 δισεκατομμύρια θα επιστρέψουν και τα υπόλοιπα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Δεν υπάρχουν ευθύνες. Εδώ έχουν μοιράσει χρήματα σε ανθρώπους που δεν έπρεπε να πάρουν ούτε ένα 50 λεπτό.
1: Έχουν τεράστιες ευθύνες οι κυβερνήσεις, οι μνημονιακές, που το επέτρεψαν αυτό, διότι σε μια πρώτη φάση υπήρχε και εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και δεν είπε τίποτα, αλλά θα το πάρω ανάποδα. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, στο τύπο που θέλει τις συστημικές αυτές τράπεζες, υπάρχουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Αφήνω εγώ τους εύρωπες, δεν μιλάνε. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων για δεν λένε κουβέντα. Οι εκπρόσωποι του δημοσίου για δεν λένε κουβέντα.
0: Εδώ είναι το ερώτημα. Μήπως οι θέσεις που έχουν είναι ισχυρότεροι από την ευθύνη που έχουν ενημερώνει το λαό?
1: Είναι προφανέστατο ότι έχει εκτρωθεί μια δική κουβέντα, μια κριτική στα θέματα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, ο κύριος Τουρνάρας πλέον έχει και θητεία. Δηλαδή ακόμη και ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει θητείες. Δεν μπορείς να έχεις σε τόσο μακροχρόνια παραμονή τον κεντρικό τραπεζίτη. Διότι αυτό είναι ένα θέμα, αν θέλετε, το οποίο και γι' αυτό στις ΗΠΑ βάλαν μάξιμο 2 θητείες για τον πρόεδρο.
0: Τον άκουσα τον κύριο Στουρνάρα προχθές σε μια συνέντευξη την οποία είχε και ειλικρινά λυπήθηκα πάρα πολύ, διότι δεν μίλησε για ουσιαστική οικονομία, δεν μίλησε για ουσιαστική λειτουργία των τραπεζών, δεν μίλησε. Ήθελε με οτιδήποτε ρωτούσε να τα έχει καλά στην απάντησή του. Και ρωτώ το εξής, σε ποιο μέρος του κόσμου.
1: Μισό λεπτό, παρακαλώ. Ο Ντράγκη. Έχουν θητεία οκταετή μη ανανεώσιμη.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, γιατί ο κεντρικός τραπεζής θα πρέπει αυτά στα 12 χρόνια, που ήταν και προηγουμένως υπουργός οικονομίας?
0: Τότε να ελέγξουμε την ποιότητα της χώρας μας.
1: Είναι προφανέστατο.
0: Δεν είναι χώρα αυτή.
1: Είναι προφανέστατο. Και μου επιτρέπετε, γιατί είχα μιλήσει μαζί σας για ένα θέμα του εκλογικού συστήματος και κάτσα και έβαλα τα στοιχεία.

0: Σας είχα πει ότι αν εσείς ως αποφασίσετε να κατέβετε υποψήφιος, έτσι, στη Θεσσαλονίκη, δεν πρόκειται να εκλεγείτε ποτέ. Ακούστε λοιπόν, σε εκλογές του Μαΐου του 23, στην Α Θεσσαλονίκη, η Νέα Δημοκρατία πήρε 34% και πήρε 112.000 ψήφους. Και δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ με 65.000 ψήφους. Η έδρα, το μέτρο είναι 20.000. Κατεβαίνετε εσείς λοιπόν και παίρνετε 120.000 ψήφους. Δεν θα εκλεγείτε, γιατί σας λέει ότι εφόσον κατεβαίνετε μόνος σας και όχι μέσα σε ένα κόμμα, πρέπει να πάρετε και το 3% πανελλαδικά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή για να εκλεγείτε εσείς προσωπικά ή εγώ ή όποιος μας ακούει, κατεβαίνει και παίρνει 170.000 ψήφους, δεν βγαίνει, καν δεν παίρνει έδρα, ενώ η Νέα Δημοκρατία με 112.000 ψήφους πήρε 9 έδρες. Γιατί πρέπει να πάρεις πάνω από 180.000 ψήφους, δηλαδή πάνω από το 30%, δηλαδή για να εκλεγεί ένας ανεξάρτητος στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να πάρει το 53% του εκλογικού σώματος της Α Θεσσαλονίκης.
1: Αυτό λέγεται δημοκρατία, κύριε Μαριά.
0: Όχι μόνο δεν λέγεται δημοκρατία, αλλά δυστυχώς ήρθε το εκλογοδικείο το 1994, πολύ παλιά, και είπε ότι το όριο του 3% είναι νόμιμο. Και όταν διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι, λέει, μα γιατί δεν μπορώ να κατέβω μόνος μου, λέει, α, δεν υπάρχει πρόβλημα, κάνε ένα κόμμα για να μπορείς να κατέβεις. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε την εξής αντίφαση. Το Σύνταγμα λέει ότι ο βουλευτής εκφράζει τον ελληνικό λαό και έχει ελεύθερη εντολή, αλλά για να εκλεγείς πρέπει να μπεις σε ένα κόμμα. Γιατί αν δεν μπεις σε κόμμα δεν μπορείς να εκλεγείς. Είναι απίθανο να πάρεις το 3% πανελλαδικά σε μια περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Και από την ώρα όμως που μπεις στο κόμμα, σου δίνει το δικαίωμα να σηκωθείς να φύγεις. Και αυτό που πλέον είδαμε είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ ο καθένας παίρνει το καπελάκι του και φεύγει.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτό είναι δημοκρατία.
1: Δεν μου λέτε, η έκφραση ενισχυμένη αναλογική δεν υπάρχει σε κανένα γλώσσα του κόσμου. Δηλαδή είμαστε η μοναδική χώρα που κυβερνάει αυτεξούσια το 41% χωρίς να κάνει καμία συμμαχία. Μετατρέπουν το 41% σε πλειοψηφία. Και ρωτώ, μήπως όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα και έχουμε τις σωστές απόψεις για τη λειτουργία, είμαστε κορόιδα και πρέπει να περιφρονήσουμε και σκάνουν ό,τι θέλουν. Είναι τόσο ισχυρό το σύστημα της παρακμής στην Ελλάδα που δεν διαφθώνεται με τίποτε.
0: Το 41% των ψηφισάντων.
1: Των ψηφισάντων, ναι.
0: Και όχι το εκλογικού σώματος.
1: Σε αυτό είναι υπεύθυνοι αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν.
0: Είναι αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν, αλλά σου λέει ο άλλος και να πάνε να ψηφίσω, έστω κατεβαίνει ο Παπαζαφύριο. Κατέβα. Ή εγώ ή ο ΑΒ, μόνος σου. Δεν βγαίνει, δεν υπάρχει περίπτωση να βγει.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να πάρεις 53%. Απίθανο το νούμερο αυτό, δεν μπορεί να το πάρεις. Το 53%. Επομένως, έρχεται τώρα και λέει, αυτός που βγήκε πρώτος θα πάρει και ένα μπόνους. Λες και είναι επιχειρηματίας. Λες και είναι υπάλληλος, θα του δώσουμε και μπόνους. Και του δίνει μπόνους εδρών. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, με 34-36% ξέρω εγώ, παίρνεις άνετα την πλειοψηφία στη Βουλή και κάνεις ό,τι θέλεις από εκεί πέρα. Και δεν δίνεις λογαριασμό. Να παίρνω ένα άλλο παράδειγμα, γιατί αυτά πρέπει να τα πούμε, επειδή υποτίθεται γίνεται κουβέντα για την αναθεώρηση του συντάγματος.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι. Λοιπόν, στην Καλιφόρνια, ο κυβερνήτης, ο οποίος εκλέγεται, εάν δεν εφαρμόσει αυτά τα οποία υποσχέθηκε, τότε έχουν δικαίωμα οι πολίτες να μαζέψουν υπογραφές και να τον ανακαλέσουν, να το ρίξουν και να ξαναγίνουν καινούργιες εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή ήταν η περίπτωση με τον Σβατζενέγκερ, ο οποίος κατέβηκε για κυβερνήτη στην Καλιφόρνια. Δηλαδή, εκεί γιατί έχεις δικαίωμα ανάκλησης του βουλευτή και εδώ δεν έχεις δικαίωμα ανάκλησης.
1: Και γιατί με τα 2 χρόνια προεδρίας του Τραμπ θα ξαναγίνει αυτό και ο Τραμπ τρέμει αυτή τη στιγμή μη χάσει την πλειοψηφία.
0: Άρα, επόμενη πρόταση που είναι πολύ σωστή, γιατί να μην έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές του 30% λέω εγώ των εδρών, ούτως ώστε το κάθε κόμμα να το σκέφτεται 10 φορές το πώς θα ενεργήσει και ο πολίτης να έχει δικαίωμα στη διετία, εφόσον δει ότι ο βουλευτής τον οποίο εξέλεξε το Α ή Β κόμματος, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη, δεν του κάνει να ψηφίσει κάτι άλλο. Λοιπόν, εδώ δένεις το γαϊδαρό σου που λένε, εκλέγεις για μια τετραετία, την αράζεις, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Φεύγεις από το ένα κόμμα, πας στο άλλο και δεν μπορεί να σου κάνει κανένας τίποτα.
1: Αυτό λέγεται δημοκρατία, κύριε Μαριά.
0: Αυτό λέγεται
1: δημοκρατία. Ή τζάμπα χαλάμε τα λαρίκια μας. Μα δεν λέγεται δημοκρατία αυτό.
0: Προφανώς αυτή είναι.
1: Δηλαδή μετατρέπουμε με μία λεκτική έννοια τη λέξη μειοψηφία σε πλειοψηφία. Με μία λεκτική έννοια ενισχυμένη, αναλογική. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Και να πω και κάτι άλλο. Να πάρω την περίπτωση του διορισμού της δικαιοσύνης στην ηγεσία κτλ. Εγώ πιστεύω ότι η καλύτερη περίπτωση είναι η κλήρωση. Δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, κάποιους που έχουν προαχθεί και είναι αεροπαγίτες και είναι 52 άτομα, από αυτούς δεν χρειάζεται να επιλέγει η κυβέρνηση ποιον θέλει ή να ψηφίζουν και οι ίδιοι δικαστές, γιατί φτάσαν και οι δικαστές να έχουν χωριστεί σε ομάδες.
1: Ακριβώς όπως το λέτε.
0: Να ψηφίζει ο ένας το 52% και ο άλλος να είναι κόντρα με το 40 τόσο. Λοιπόν, είναι πολύ απλό. Εφόσον έχεις φτάσει στο ανώτατο αξίωμα και είσαι μέλος του αεροπάγου, είσαι δικαστής, είσαι αεροπαγίτης, τότε μπορεί να διενεργείται κλήρωση και ένας από αυτούς να γίνεται πρόεδρος για ένα χρόνο, όχι όπως μεγάλο διάστημα. Και την επόμενη χρονιά ο επόμενος. Το ίδιο είχα προτείνει να γίνει και στα πανεπιστήμια με τους Πρυτάνης. Δεν χρειάζεται ο Πρυτάνης να εκλέγεται όπου συμμετέχει το εκλεκτορικό σώμα, όπου εκεί γίνονται επαφές, παρεμβαίνουν τα κόμματα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Κύριοι, είσαστε πρωτοβάθμιοι καθηγητές, λέω στο ΑΠΙΘΙΤΑ και είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, 200, πολύ ωραία. Όσοι επιθυμείτε τη διοίκηση, επιθυμούν 150, πολύ καλά. Μπείτε στην κληροτίδα, για ένα χρόνο θα σε πρίτανης και την επόμενη χρονιά ο άλλος. Και τελειώνουν και οι επαφές με τις φοιτητικές παρατάξεις, με τα κόμματα και με τα υπόλοιπα παρασυντήματα.
1: Όλα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή αποδεικνύουν σαφέστατα και με ισχυρότατο λεξιλόγιο σε αυτά τα οποία λέμε, ότι δεν έχουμε δημοκρατία. Υπό την έννοια που εννοεί τη δημοκρατία. Έχουμε βιτρίνα δημοκρατία.
0: Μα γι' αυτό και...
1: Εδώ η Αλβανία και έχει κάνει συνταγματικό δικαστήριο.
0: Εάν υπήρχε συνταγματικό... Προσέξτε τώρα. Υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, με τον εκλογικό νόμο ή δημιουργείται ένα πρόβλημα με κάποιες έδρες. Εάν κάνεις μία προσφυγή, το εκλογοδικείο συνεδριάζει και αποφασίζει μετά από ένα-δύο χρόνια. Δηλαδή είσαι δύο χρόνια βουλευτής και έρχεται το εκλογοδικείο και μετά από δύο χρόνια λέει, ξέρεις κάτι, δεν είναι σωστό αυτό, να έρθει ο άλλος. Όταν είχε συνταγματικό δικαστήριο, όλα θα εκδικαζόταν μέσα σε 20 ημέρες. Θα εκαθαριζόταν η υπόθεση. Έστω ότι τώρα εμφανίζεται ότι υπήρχε, ας πούμε, που υπήρξε αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπου είδαμε ξαφνικά στην Κρήτη, η οποία είναι πράσινη, και ξαφνικά έγινε μπλε. Λοιπόν, είναι προφανές ότι αξιοποιήθηκαν πολιτικά οι επαφές οι οποίες υπήρχαν για να μπορέσουν να γίνουν διάφορες εξυπηρετήσεις και ρουσφέτια. Λοιπόν, αυτό για μένα το βασικό θέμα δεν ήταν τόσο το ποινικό που είναι ένα θέμα. Είναι όσο ενδεχόμενα η νόθευση της εκλογικής βούλησης, ούτως ώστε υπήρξε λόγω μεγάλης ρουσφετολογίας αλλαγή του εκλογικού αποτελέσματος. Ωραία, κάντε εσείς μια προσφυγή κι εγώ. Πρώτα απ' όλα είναι ερώτημα αν θα εκδικαστεί και δεύτερον για να εκδικαστεί θα περάσουν χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Αν είχε συνταγματικό δικαστήριο, παρεμβαίνεις, γίνεται η δίκη και τελειώνει η υπόθεση. Λοιπόν, ούτε συνταγματικό δικαστήριο υπάρχει.
1: Με την εμπειρία που έχετε,
0: και
1: κύριε Μαριά.
0: Και συνταγματικό δικαστήριο, με συγχωρείτε, όχι να διορίζει η κυβέρνηση όποιον θέλει. Έτσι, αλλά να έχει μια σύνθεση η οποία θα είναι από δικαστές, θα μπορούσε να είναι και από δικηγόρο και να βγαίνει με κλήρωση.
1: Ακριβώς.
0: Όχι διορισμένα. Λοιπόν, η κλήρωση
1: όχι, μα με, το συνταγματικό, με το συνταγματικό δικαστήριο φεύγει η κυβέρνηση από τη μέση. Αποφασίζουν ήδη οι δικαστές.
0: Ναι, αρκεί το δικαστή, προσέξτε να πάμε και στο άλλο. Πρώτον, να μην το διορίζει η κυβέρνηση και δεύτερον, να πω και κάτι άλλο. Θα πρέπει να υπάρξει και ένα συμβίβαστο στους δικαστές αφού φύγουν από δικαστές. Γιατί με το που φεύγεις από δικαστής, τελειώνει η θητεία σου, βγήκε στη σύνταξη, πάρα πολλοί δικαστές έχουν δικαίωμα και γίνονται είτε πρόεδροι ανεξάρτητων αρχών, είτε μπαίνουν σε διαιτησίες κλπ. Αυτό σε άλλα κράτη δεν επιτρέπεται.
1: Ακριβώς,
0: να
1: μπράβο
0: σας. Μεγάλο χρονικό διάστημα
1: ακριβώς.
0: Για να πάρεις μια θέση. Παράδειγμα στην Κομισιόν. Είσαι, ας πούμε, επίτροπος και ο Ντομπρόφσκης, ο οποίος ελέγχει τις τράπεζες. Δεν μπορεί αυτός μεθαύριο που θα τελειώσει η θητεία του να πάει να γίνει πρόεδρος σε μια τράπεζα ιδιωτική. Απαγορεύεται. Πρέπει να περάσουν 24 μήνες, 2-3 χρόνια και να πάρει ειδική άδεια για να πάει να δουλέψει εκεί. Αυτά που θα γίνουν ποτέ στην Ελλάδα. Μπορεί να είσαι πρώην υπουργός ναυτιλίας και εν συνεχεία μετά να γίνεις πρόεδρος ναυτιλιακής εταιρείας. Ρωτάω.
1: Ακριβώς. Ναι, βγαίνει όμως ένα συμπέρασμα εδώ ότι η χώρα αυτή λειτουργεί με έναν μη νόμιμο τρόπο, τον οποίο το νομιμοποιούν οι αποφάσεις του συστήματος έτσι πως λειτουργεί η δημοκρατία μας, αλλά από την άλλη πλευρά ο κόσμος πλέον αρχίζει να διαφορεί και είχαμε 140.000 γεννήσεις πέρσι και 62.000 γεννήσεις και 146.000
0: θανάτους.
1: Πού οδηγούμεθα?
0: Εδώ έχουμε πλέον την συρρήκνωση την πληθυσμιακή, η οποία για να αντιμετωπιστεί έχει σχέση και με το θέμα της οικονομικής στήριξης, διότι δεν μπορεί μια μητέρα, εγώ σας λέω προσωπικά ας πούμε, και εγώ που είμαι παππούς και έχω δύο εγγονείς, βοηθάω κι εγώ για να μπορέσει να υπάρξει μια δυνατότητα στην οικογένεια, ας πούμε, να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες που εδώ. Πρέπει να έχεις κοινωνικό κράτος, πρέπει να έχεις παιδικούς σταθμούς. Υπάρχουν παιδικοί σταθμοί στην Ελλάδα που κλείνουν 2 η ώρα.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν μερικοί σταθμοί που νομίζω κλείνουν 2 η ώρα. Και για να σου το κρατήσουν πρέπει να το πας σε ιδιωτικό σταθμό για να το πάρεις το παιδί 4 η ώρα ή 5, ξέρω εγώ, αν δουλεύεις. Και αν οι γονείς του συζύγου ή της συζύγου δεν ζουν στην ίδια. Εδώ οι γιαγιάδες και οι παππούδες τώρα κρατάνε τα παιδιά. Αυτό είναι η πραγματικό. Με αυτούς τους όρους μπορεί ένα ζευγάρι να προχωρήσει και να τεκνοποιήσει και να κάνει τραβιά.
1: Μήπως κύριε Μαριά, η νοοτροπία του Έλληνα έχει επηρεαστεί από το παρελθόν μας, το τουρκοκρατικό παρελθόν μας, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα πράγματα να ήταν στο υποσυνείδητο, να βγήκαν στην επιφάνεια και σήμερα να διακρίνουμε μια διαφορία, ο καθένας να κοιτάει τον εαυτό του, η λέξη φιλία να έχει καταργηθεί, η λέξη αχαριστία να είναι κυρίαρχη και να διαπιστώνουμε ότι παρά το γεγονός ότι ο Έλληνας μόνο με την ψήφο του μπορεί να τους τιμωρήσει όλους αυτούς να αποφεύγει να πάνε ψηφίσει. Διότι όταν πηγαίνει στην Ουγγαρία το 85%, στην Τουρκία το 95%, εάν εδώ πήγαινε το 80% και έριχνε ψήφο διαμαρτυρίας σύμφωνα με αυτά τα οποία σκέφτεται ο Έλληνας ψηφοφόρος, τότε θα είχαμε ίσως πολλές αλλαγές στη λειτουργία της δημοκρατίας, η οποία είναι δημοκρατία εντός εισαγωγικών και όχι πραγματική δημοκρατία. Διότι επειδή κάνουμε ό,τι θέλουμε, πάμε όπου θέλουμε, μιλάμε όπως θέλουμε κτλ. Κτλ. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, αυτό είναι κοροϊδία.
0: Κοιτάξτε, η δημοκρατία έχει τα στοιχεία της συμμετοχής του λαού.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ταυτόχρονα έχει και μια άλλη πλευρά την οποία δεν άκουσα καν στη Βουλή. Δεν είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο κυβερνάται μια χώρα, αλλά και το περιεχόμενο της διακυβέρνησης. Δηλαδή, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ως ΑΕΠ κάθε χρόνο, πώς μοιράζονται, πού πάνε αυτά τα λεφτά, γιατί μπορεί να είχες ενδεχόμενα μια δημοκρατία και να συμμετέχει ο καθένας, αλλά στη μοιρασιά να το κερδίζει μόνο η ολιγαρχία και ο λαός να χάνει. Άρα πρέπει να έχεις και ποιότητα δημοκρατίας, να έχεις όμως και περιεχόμενο, κοινωνικό περιεχόμενο. Αυτό μιλάνε και για το κοινωνικό κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου υποτίθεται να δει την νομοθεσία.
1: Αυτά όλα είναι βιτρίνα, κύριε Μαριά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σειρά 6-7-8 επιχειρηματιών, οι οποίοι ήταν στο Α και έχουν βρεθεί στο Ω σε χρόνο 0, διότι υπάρχει επιχειρηματία που ασχολείται με μια μορφή απασχόληση η επιχείρησή του και σήμερα κάνει ακόμα και δρόμους. Τα πάντα σιγά-σιγά θα κατασκευάζει και ανθρώπους. Δηλαδή 10 άτομα θησαυρίζουν ένα πράγμα το οποίο προκαλεί εντύπωση σε όλο τον κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Και μπορεί να αντιδράσει μόνο με το χαρτάκι που ρίχνει για να ψηφίσει.
0: Ταυτόχρονα οι κύριοι αυτοί ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ακριβώς.
0: Και ενδεχόμενα στο μέλλον να μην μπορούμε να μιλάμε ραδιοφωνικά και να λέμε αυτά που
1: το θέλουμε. Ξέρω. Ήδη είναι στο πρόγραμμα και το ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Λοιπόν, άρα όταν λοιπόν οι κύριοι αυτοί ελέγχουν την οικονομία, ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν περάσει μια γραμμή αυτοπιθαρχίας στους ίδιους τους δημοσιογράφους. Γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να πω στον δημοσιογράφο θα ρωτάω στο Α το Β. Ο ίδιος καταλαβαίνει ότι άπαξ και πει κάτι παραπάνω θα φύγει την άλλη μέρα. Λοιπόν, με τέτοιους όρους αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ποιότητα δημοκρατίας και δεν μπορεί να βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Καταρχάς κάνει εντύπωση στον κόσμο. Πρώτα απ' όλα, το κάθε κόμμα έχει κάποιους εκπροσώπους. Εγώ βλέπω να είναι τα ίδια πρόσωπα από το Α κόμμα, από το Β κόμμα, από το Γ κόμμα. Δεν βγάζουν όλους από οποιοδήποτε κόμμα. Βγάζουν περιορισμένο αριθμό. Δεύτερον, αν παρακολουθήσουμε τα δελτία ειδήσεων, είναι ίδια. Οτιδήποτε πει το Α κανάλι λέει το Β, λέει το Γ. Λοιπόν, υπάρχει κεντρική καθοδήγηση. Υπάρχει non-paper το οποίο βγαίνει. Παίζουν ρόλο κάποια επιτελικά γραφεία, παίζουν ρόλο κάποιες πρεσβείες. Μήπως πρέπει οι δημοσιογράφοι να τα πούνε αυτά που πρέπει να πούνε.
1: Ο δημοσιογράφος όταν εργάζεται και βγάζει το ψωμί του, γιατί σήμερα ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων κοιτάει να βγάλει το ψωμί του μόνο και έτσι, να μην πει αυτά που σκέπτεται. Και από την άλλη πλευρά θέλω να ξέρω όταν έγινε ο κορονοϊός εξακολουθούν τα κρατικά κανάλια να μην πληρώνουν τις δόσεις του διακανονισμού που κάνανε όταν πήραν τις άδειες. Είχαν συμφωνήσει. Γιατί πόσο, γιατί έχω μάθει ότι εξακολουθούν να μην πληρώνουν τις δόσεις. Και πέρασαν τόσα χρόνια. Λίγο σταθεροποιηθείτε γιατί δεν σας ακούω καλά.
0: Μ' ακούτε τώρα?
1: Σας ακούω, ναι.
0: Ναι, όταν περνάει λίγη ώρα σε μερικά ραδιόφωνα ξαφνικά έχω πρόβλημα.
1: Συμφωνώ.
0: Γι' αυτό πολλές φορές μιλάμε από σταθερό, απλά σήμερα δεν έχουμε τη δυνατότητα για σταθερό τηλέφωνο.
1: Για λίγο πέστε μου.
0: Ναι.
1: Αυτό που σας είπα. Σχετικά με τι, αν έχουν πληρωθεί οι δόσεις από τα κανάλια όταν είχαν σταματήσει να σπληρώνουν επί κορονοϊού.
0: Σε αυτό το θέμα δεν έχω εικόνα. Δεν το έχω παρακολουθήσει και δεν έχω εικόνα, αλλά δεν έχω δει και ερωτήσεις να γίνονται από αυτού, από τους βουλευτές.
1: Αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που γίνεται στον ελληνικό λαό, έχετε την εντύπωση ότι είναι αυτή που πρέπει, είναι μια στοχευμένη ενημέρωση με αποτέλεσμα τα κανάλια να έχουν χαμηλές ακροαματικότητες στα δελτία ειδήσεων?
0: Καλά, είναι δεδομένο ότι η ενημέρωση είναι στοχευμένη, ότι κάποιος αν πει κάτι παραπάνω από ένα σημείο και πέρα δεν το ξαναβγάζουν. Και υπάρχει σίγουρα και γραμμή, ούτως ώστε μια σειρά πρόσωπα να μην μπορούν να βγαίνουν. Και δεν λέω από ένα κόμμα, από διάφορα κόμματα δεν τους βγάζουν. Και βεβαίως υπάρχουν και κόμματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό δεν εκπροσωπούνται στα ραδιοτηλεοπτικά.
1: Ακριβώς.
0: Με βάση και το ποσοστό το οποίο έχουν πάρει, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και βλέπουμε νεότευτα κόμματα τα οποία, επειδή δείχνουν οι δημοσκοπήσεις κάτι, είναι κάθε μέρα στα κανάλια. Αν λοιπόν κάθε μέρα σε προβάλλουν τα κανάλια και κάθε μέρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πας ψηλά, από εκεί και πέρα δημιουργείται εικόνα τέτοια, ούτως ώστε να διαμορφωθεί η κοινή γνώμη και όχι να ενημερωθεί η κοινή γνώμη.
1: Η κοινή γνώμη δεν τους ενδιαφέρει αυτούς, αν είναι ο Μαριάς ή ο Παπαζαφυρίου, τους ενδιαφέρει άλλη κοινή γνώμη.
0: Και να
1: η πλειοψηφία.
0: Και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους των κομμάτων. Προστά. Γιατί να αποτελείται από εκπροσώπους των κομμάτων που τους υποδεικνύουν τα κόμματα και να μην γίνονται με κλήρωση από δημοσιογράφους οι οποίοι θα μπορούν να είναι εκεί και από πανεπιστημιακούς, από δικηγόρους κλπ.
1: Δεν μου λέτε...
0: Η κλήρωση είναι η καλύτερη δημοκρατία, να το ξέρετε.
1: Βλέπετε πετρελαϊκή κρίση να σοκάρει τον πλανήτη, διότι τα καύσιμα στερεύουν, ο τρόπος μεταφοράς τους είναι προβληματικός, τα δηληστήρια θα έχουν προβλήματα σε λίγο, αν συνεχιστεί αυτή η κακοφορμία που έχει πέσει στην πιάτσα. Βλέπετε, τι εξέλιξεις βλέπετε?
0: Υπάρχει πράγματι ένα ζήτημα σε σχέση με τα καύσιμα, οπότε εδώ θα δούμε δύο τινά. Είτε θα επέλθει μια πολύ πιο σφοδρή σύγκρουση στην περίπτωση του Ιράν, με εννοώ πολύ πιο χτυπήματα επιθετικά από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών, με όπλα μαζικής καταστροφής ενδεχόμενα, δεν το αποκλείω αυτό.
1: Ή
0: θα επέλθει ένας συμβιβασμός, δηλαδή... Όταν δύο μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις φαίνεται ότι είναι αδύνατο να κερδίσουν, όπως είναι η περίπτωση της Ρωσίας στην Ουκρανία και των Ηνωμένων Πολιτειών...
1: Με το φυσιολογικό πόλεμο, με το φυσιολογικό πόλεμο.
0: Δεν αποκλείεται να έχουμε και άλλα παρατράγουδα, τα οποία βεβαίως δεν εύχομαι ούτε εγώ ούτε εσείς. Μα μου κάνει εντύπωση ότι παρότι υπάρχει αυτή η τεράστια κρίση, βλέπω τα χρηματιστήρια να ανεβαίνουν. Και δεν ξέρω ποιοι βάζουν τα λεφτά τους.
1: Τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν. Όπως το είπατε, αλλά η συμμετοχή ενδιαφερομένων για το χρηματιστήριο δεν είναι μεγάλη.
0: Έχουν όμως αυξημένους τζίρους, οπότε είναι προφανές ότι επενδύονται εκεί κάποια κεφάλαια τα οποία βρίσκονται δεξιά και αριστερά. Προφανώς δεν επενδύονται κεφάλαια από αυτούς που μας ακούνε, οι οποίοι έχουν με βάση τα στατιστικά της Τράπεζας Ελλάδος, ο Έλληνας έχει λιγότερο από 1.000 ευρώ κατάθεση αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο έγινε με τη Βενεζουέλα, το ξεχάσαμε όλοι. Όμορφα, ωραία και ειρηνικά, συλλάβαν αυτούς που εξέλεξε ο ελληνικός λαός, κλείσαν φυλακή και το θέμα ξεχάστηκε και το πετρέλαιο κουμαντάρεται πλέον στους Αμερικανούς. Διότι έχουμε τώρα άλλα πετρέλαια που είναι στα στενά του Ορμούζ. Πού οδηγείται, μήπως ορισμένοι που είχαν προβλέψει πριν από χρόνια ότι θα φτάσουμε σε ακραίες λύσεις στον πλανήτη και ο πλανήτης θα λειτουργεί με πολεμικές διαθέσεις ή με δικτατορικές κατοχές ορισμένων στρατηγικών περιοχών, όπως το νησί με τα χιόνια τα πολλά που θέλουν οι Αμερικάνοι, γίνει πραγματικότητα?
0: Κοιτάξτε, εκεί πάμε και μάλιστα σε μια εποχή όπου πλέον δεν θα έχεις ανάλωση του ανθρώπινου πληθυσμού, αλλά θα έχεις μηχανές οι οποίες θα κάνουν τον πόλεμο, καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως διαφορετικό. Διότι όταν είσαι στρατιώτης ή όταν ένας ολόκληρος λαός πολεμά για την πατρίδα του κλπ, αλλά υπάρχει πάντοτε και το στοιχείο της αυτοσυντήρησης και όλα αυτά επηρεάζουν και τις αποφάσεις. Όταν δεν θα συμμετέχουν οι άνθρωποι στον πόλεμο, αλλά οι μηχανές, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι ένας τελείως διαφορετικός πόλεμος.
1: Κύριε Μαριά, και κάτι τελευταίο για ένα λεπτό. Η Κίνα ρομποτοποιείται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Το θέμα δεν παίρνει μεγάλη δημοσιότητα στην διεθνή πιάτσα, αλλά αποδεικνύεται ότι η Κίνα σιγά σιγά και οικονομικά και βιομηχανικά και παραγωγικά και από ανακαλύψεις και γίνεται πανίσχυρη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Είδαμε και χορευτές ρομπότ.
1: Ακριβώς. Τώρα λέει θα βάφουν τις οικοδομές τα ρομπότ.
0: Ναι, αυτό που με ανησυχεί εμένα περισσότερο είναι αυτό που ακούστηκε, ότι ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης αυτονομήθηκε και χακάρισε μια άλλη εταιρεία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, επειδή έχουν δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο μεγάλος αριθμός των στόχων που χτυπούν τα drones είναι επιλογές των ίδιων των drones, αν αυτονομηθούν πλέον οι μηχανές, τι είδους προβλήματα θα έχουμε, ακόμη και επιθετικότητας από τα συστήματα τα οποία ελέγχουν πυράβλους, ελέγχουν κομπιούτερς, ελέγχουν drones κλπ.
1: Δηλαδή ό,τι οι ταινίες βλέπαμε στο παρελθόν, όλες έρχονται γίνονται πραγματικότητα.
0: Με τον εξολοθρευτή,
1: ακριβώς,
0: και τα λοιπά. Δυστυχώς πάμε εκεί πέρα. Πρέπει να υπάρξει έλεγχος στα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, διότι αυτοί που επενδύουν δισεκατομμυρία, οι ολιγάρχες όπως είναι ο Μάσκ κλπ, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα κέρδη. Η ανθρωπότητα όμως πρέπει να δει πέραν από τα κέρδη την επιβίωση της ίδιας
1: ανθρωπότητας
0: με όρους σωστούς, υγιείς και να μπορέσουμε πράγματι να ζήσουμε τα επόμενα χρόνια με μια ηρεμία αλλά ταυτόχρονα και με μια κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα.
2: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Σε νέα μέτρα στήριξης για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα προχωράει η κυβέρνηση. Όπως γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το κράτος θα επιδοτήσει επιπλέον κατά 10 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης για όλο τον Αύγουστο. Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Σύρου από τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο 41 ετών φερόμενος ως δράστης και η 30χρονη σύζυγός του, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του για συνέργεια. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Άνδρας Αιγυπτιακής καταγωγής συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αθήνα έχοντας στην κατοχή του μία χειροβομβίδα. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, στόχος ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρίου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, ενώ εντολέας φέρεται να είναι Αιγύπτιος Ισοβίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές διαβατών από το 2017. Δύο 19χρονοι ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες του πυροβολισμού που δέχθηκε ένας 35χρονος το απόγευμα της Παρασκευής στον Δεντροπόταμο Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία. Αύριο Δευτέρα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ενώ το ελάχιστο ύψος των οφειλών μειώνεται πλέον σε 5.000 ευρώ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν αργά χθες το βράδυ στο Βερολίνο όταν ένα μίνι βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος σε εκδήλωση για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο φερόμενος ως δράστης προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και είναι γνώριμος των αρχών, με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Δραματική παραμένει η κατάσταση με τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Στη νοτιοδυτική Γαλλία ακόμη 55.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους καθώς το μεγάλο πύρινο μέτωπο πλησιάζει, τον Μπορντό. Ενώ στην Ισπανία εκενώθηκαν 8 δήμοι στην περιοχή του Τολέδο. Οι αρχές στη Γαλλία κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθε.
6: Μαθαίνει γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισε.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα. Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, να καλημερίσω τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδεφρίου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ορμαρισμένος σας ακούω, πού βρίσκεστε?
1: Είστε στη Θεσσαλονίκη, στην αγαπημένη μας πόλη.
0: Α, δεν είστε στη θάλασσα?
1: Όχι, όχι, δεν πάμε στη θάλασσα μας. Είμαστε του βουνού, τα έχουμε πει.
0: Κύριε Πρόεδρε, για ενημερώστε μας λίγο. Τι γίνεται? Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα τη Βουλή και βλέπουμε μια φαγωμάρα που δεν έχει καμία σχέση με την αποστολή της. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μαύρο τέλος σχετικά με το ΠΚΠ, με τους επιάρκους. Βλέπουμε θύμες ότι θα γίνουν σαρωτικές αλλαγές στην ΑΕΔΕ. Πράγματα τα οποία τα ακούμε καιρό και δεν γίνεται τίποτα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παζαφίλου, δεν ξέρω από πού πρέπει να ξεκινήσει και πού πρέπει να τελειώσει το φαύλο κύκλο αυτό της πολιτικής η χώρα.
0: Άμα δεν βρούμε το φαύλο κύκλο, δεν έχουμε μέλλον.
1: Φαύλος κύκλος είναι δυστυχώς όλη η χώρα, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Μάλιστα. Το δυστύχημα είναι ότι κλιμακώνεται η ιστορία κάτω στη Μέση Ανατολή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε επίσπευση των εκλογών, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να πάει μια κυβέρνηση με ένα 80 και ένα 90 το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί αν συνεχιστεί η ιστορία και ανέβει το βαρέλι πολύ ψηλά, είναι βέβαιο ότι θα ανέβουν αυτομάτως οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης. Αλλά επειδή έρχεται και χειμώνας, μετά τον Οκτώβριο, 15 Οκτωβρίου ως γνωστόν, τα σπίτια βάζουν πετρέλαιο θέρμανσης. Αν το πετρέλαιο είναι ένα 70, ένα 80 ή ένα 90, δεν ξέρω αν θα μπορεί να αντέξει μια κυβέρνηση να πάει όλο το χειμώνα με αυτή την ιστορία, την ακριβή τιμή, γιατί είναι πανάκριβα για τον πολίτη. Ο μόνος καταλήτης για να γίνουν εκλογές συντομότερα είναι αυτός. Κατά τα λοιπά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει στο μυαλό του Πρωθυπουργού πέραν αυτού εκλογικό ενδεχόμενο, γιατί είναι βολεμένος στην καρέκλα, δουλειές κάνει. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας έχει πρωθυπουργό επιχειρηματία, αλλά επιχειρηματία μόνο για την οικογένειά του, όχι για τη χώρα. Γιατί εγώ θέλω να είναι επιχειρηματία, να ξέρει από επιχειρήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Και να είναι πολιτικός, αλλά εποφελία του ελληνικού λαού. Όχι να οικονομάει η οικογένειά του, αυτός και η παρέα του, μαζί με τους κουμπάρους και συμπεθέρους του και τα φιλαράκια του και ο ελληνικός λαός να πεινάει. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι τουλάχιστον τα φαντάζομαι εγώ. Και ο Τραμπ κάνει το ίδιο, αλλά ο Τραμπ τουλάχιστον στο επίπεδο ότι ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου κερδίζουν οι Αμερικανοί, οι πετρελαιάδες θα μου πείτε, αλλά έχει και το φθηνό το πετρέλαιο και τη φθηνή θέρμανση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δεν είναι. Μήπως αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας του πλανήτη όταν βλέπουμε ότι τη Βενεζουέλα την ξεχάσαμε, τους εκλεγμένους ηγέτες της που είναι φυλακή τους ξεχάσαμε, τη Ρωσία και την Ουκρανία την ξεχάσαμε και τώρα ασχολούμεθα με αυτή την ιστορία η οποία αντί να βλέπουμε φως ηρεμίας, βλέπουμε φως μεγάλης.
1: Κοιτάξτε, κύριε
0: δυναμικής αρνητικής.
1: Πάντοτε πίσω από οποιαδήποτε εξέλιξη παρουσιάζονται στις τηλεοράσεις πρέπει ο πολίτης να σκεφτεί ποιο είναι το κίνητρο. Το κίνητρο ήταν ο έλεγχος των υδρογοναφράκων, ο έλεγχος δηλαδή της κινήσεως του πλανήτη που είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα είναι απόδειξη αυτού που σας λέω. Ό,τι γίνεται στην Ουκρανία είναι απόδειξη αυτού που σας λέω. Οι πόροι, αυτό που λέμε χρήμα, όχι χρήμα με την έννοια του ρευστού, του χαρτιού, αλλά των πηγών ενέργειας, των πηγών μεταλλευμάτων, σπάνιων γεών κτλ. Πόλεμοι δεν γίνονται γιατί μάλωσα εγώ με τον Παπαζαφυρίου και πήραμε και πλακωθήκαμε στο ξύλο. Για να πλακωθούμε στο ξύλο, ως φυσικά πρόσωπα το κάνουμε γιατί είμαστε παλαβοί. Αλλά όταν έχουμε μέσα κράτη τα οποία εμπλέκονται, πρέπει να δούμε το κράτος που επιτίθεται ή που παρεμβαίνει, τι κερδίζει, τι χάνει.
0: Ναι, αλλά από ό,τι βλέπουμε οι Αμερικάνοι δεν τα καταφέρουν και τόσο καλά εκεί με τους Πέρσες και κυκλοφορούν φήμες για τη χρήση άλλων όπλων.
1: Το έχουμε πει και σε άλλη επικοινωνία που είχαμε. Το Ιράν δεν είναι μια εύκολη χώρα. Η γεωγραφία τη βοηθάει πάρα πολύ. Τα πάντα είναι γεωγραφία, να ξέρετε. Τώρα γεωγραφία σημαίνει πού είναι μια χώρα στον πλανήτη, τι πόρους διαθέτει, τι μορφολογία εδάφους έχει και πώς μπορεί να αμυνθεί. Να δώσω ένα παράδειγμα, η Ελλάδα ως χώρα, η γεωγραφία της είναι ευνοϊκή υπό την έννοια ότι είναι σε ένα χώρο πολύ σημαντικό. Όμως δεν είναι μια χώρα που μπορεί να αμυνθεί ευκόλως, στην Τουρκία μπορεί, αλλά δεν μπορεί να αμυνθεί σε μια υπηρετική εισβολή γιατί έχει ευθεία γραμμή που ενώνεται 700 χιλιόμετρα. Από το Βόλο, λέω εγώ, μέχρι την Οικουμενίτσα ή μέχρι την Άρτα, την εποχή μας τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Το Ιράν έχει ορεινούς όγκους δυτικά. Δεν μπορείς να κάνεις εισβολή. Έχει ερήμους.
0: Γι' αυτό λέμε μήπως χρησιμοποιήσουν άλλη μορφή πολέμου.
1: Αν φτάσουμε εκεί, να ξέρετε, πλέον ο πλανήτης πάει σε ένα παγκόσμιο πόλεμο.
0: Δεν μου λέτε τα πετρέλαια. Το Ιράν έχει πετρέλαια. Και συγχρόνως τα στενά του Ορμούζ είναι
1: θάλασσα. Δεν έχει μόνο τα πετρέλαια, γι' αυτό είπα γεωγραφία. Ελέγχει και την είσοδο, έξοδο.
0: Ακριβώς. Και συγχρόνως έχει τα στενά του Ορμούζ. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχεται η Αμερική και λέει, θα τα κάνω εγώ κουμάντο.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όλες οι χώρες που διαθέτουν στενά και διόδους πληρώνουν διόδια. Είναι δεδομένο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή η Τουρκία Η Τουρκία όταν περνάει ένα πλοίο από τα Δαρδανέλια πληρώνουν διόδια. Ακριβώς. Στην Τουρκία. Στον Παναμά το ίδιο, στο Σουέζ το ίδιο. Παντού πληρώνεις διόδια όταν θες να περάσεις από κάπου. Μόνο στην περιοχή του Ορμούς δεν υπάρχουν τα διόδια και θέλει να τα πάρει ο Τραμπ. Ο Τραμπ θέλει να τα πάρει για να ελέγχει αυτός τη ροή του πετρελαίου, την ποσότητα. Πόσοι βγαίνει, πόσοι μπαίνει.
0: Άρα αλλάζει η λειτουργία του πλανήτη. Σιγά σιγά.
1: Σαφές αυτό που λέτε και είναι εύστοχο. Το θέμα είναι ότι αν οι Κινέζοι το επιτρέψουν αυτό, γιατί είναι γνωστό ότι η Κίνα δεν έχει ενεργειακούς πόρους, χρειάζεται τα πετρέλαια του Ιράν και εδώ παίζει ο απρόβλεπτος παράγοντας ενός παγκοσμίου πολέμου. Δεν ξέρω αν θα πάει μέχρι εκεί ο Τραμπ. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι στο μυαλό του. Αυτό που ξέρω εγώ τουλάχιστον στην παρούσα φάση είναι ότι είμαστε πάνω σε ένα ξηράφι.
0: Αλλά η Κίνα αρχίζει να εφαρμόζει τεχνολογία με πυρηνικές ενέργειες και τα λοιπά
1: ναι,
0: και την αεροπορία.
1: Έχει τα απόλυτο δίκαιο. Προσπαθεί να βρει άλλους τρόπους πηγών ενέργειας. Δεν ξέρω αν προλάβει και τα καταφέρει τα επόμενα χρόνια. Πάντως το πετρέλαιο για το φυσικό αέριο είναι απαραίτητη ύλη για τη βιομηχανία, για την τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Άρα λοιπόν το Ιράν είναι το μήλον της έρηδος για το οποίο θα το ελέγξει. Δεν είμαι βέβαιο ότι θα αφήσει η Ρωσία και η Κίνα εύκολα το Ιράν στα χέρια του Τραμπ, το ξέρει και ο Τραμπ αυτό. Δηλαδή εντάξει, να το να παίζει στα στενά του Ορμούς με την τιμή βολεύει και τους Ρώσους. Γιατί όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο κερδίζουν και οι Ρώσοι. Αλλά το να τα καταλάβει όπως έγινε στη Βενεζουέλα θεωρώ ότι είναι λίγο περίεργο και επικίνδυνο για την παγκόσμια.
0: Δεν μου λέτε γιατί καθυστερεί να γίνει ο ΠΚΕ να απορροφηθεί από τον ΑΕΔΕ.
1: Διότι πρέπει να ξεπληθούν όλα τα νομήματα, να φανούν ότι
0: είχαμε. Αυτό θα κάνει 10 χρόνια για να γίνει. Δεν ξέρετε την Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που πολύ μπορώ να σα πω έτσι με σκέψη καλή και με ωριμότητα είναι ότι το εξής. Έγινε ένα τεράστιο σκάνδαλο. Φαγώθηκαν δισεκατομμύρια, πληρώνουμε πρόστιμο και βγαίνει η κυβέρνηση και λέει ότι είναι αθώα. Ότι πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη, ότι καταλογίσαμε ευθύνες σε υπουργούς. Και εγώ ρωτώ εσάς. Πληρώνουμε πρόστιμο.
0: Βεβαίως.
1: Χάθηκαν λεφτά.
0: Βεβαίως. Υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι.
1: Να δεχτώ λοιπόν ότι οι υπουργοί δεν είναι υπεύθυνοι ότι έφαγαν τα λεφτά αυτοί. Δεν τα έφαγαν, ρε παιδί μου. Ωραία. Αν δεν δεχτώ και αυτό, είναι σενάριο σκέψεων.
0: Το δέχομαι κι εγώ.
1: Δεν είναι πολιτικοί προϊστάμενοι όμως ελέγχουν, δεν ελέγχουν το γίνεται στην
0: ειδική. Εδώ είναι το θέμα, σας διακόπτω πάλι. Η λέξη προϊστάμενος, η λέξη διευθυντής, έχει την έννοια ελέγχω αυτά που γίνεται κάτω από μένα και είμαι υποχρεωμένος να τα ελέγξω. Στο κράτος. Είναι μόνο βουλευτές και υπουργοί κατ' όνομα, δεν δίνουν σημασία από εκεί και πέρα.
1: Αυτό ακριβώς είναι η ευθύνη. Δεν υπάρχει ευθύνη, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνη στη χώρα μας. Δεν έχει τουλάχιστον και στον πολίτη δεν έχει εμπεδοθεί αυτή η αίσθηση, να ξέρετε. Και να δώσω ένα παράδειγμα. Πηγαίνετε εσείς, τρακαίνετε στον δρόμο και φταίει το δέντρο που ήταν δεξιά στο δέντρο. Αυτό που τρέχετε. Θα τρακάρετε. Φταίει ο άλλος. Αλλά ειδικά με τους υπουργούς είναι δημόσιο κρίμα. Από τη στιγμή που χάθηκε το δημόσιο χρήμα, υπεύθυνος είναι ο υπουργός. Τελεία και παύλα. Και όταν οι 4 από τους 11 είναι υπόδικοι, δηλαδή ελέγχονται πλέον ξεκάθαρα και από τη δικαιοσύνη, υπάρχει θέμα. Τι αθώοι και αθώοι.
0: Μήπως κύριε Πρόεδρε, έχει γίνει απόλυτη πολιτική εξάρτηση του ελληνικού λαού και του τρόπου που σκέπτεται από την πλήση του εγκεφάλου δεκαετιών μετά το θάνατο του Καποδίστρια.
1: Αποτέλεσμα... Πριν 10 μέρες έκανα μια εκπομπή στο Μάξ στο ραδιόφωνο και είπα τι μου είπε ένας γέροντας Άγιο Όρος, τώρα θα πούμε κάποιοι τι είναι αυτά που λες. Όταν το ρώτησα τι φταίει για τη χώρα, γιατί κάνω διαλόγους, συζητάμε ώρες ατελείωτες, μου είπε ότι φταίνει οι πολίτες.
0: Οι πολίτες ήταν, ποιοι φταίνουν.
1: Ήταν ξεκάθαρος. Μου λέει, φταίνει οι πολίτες. Δεν φταίνει οι πολίτες. Και οι πολιτικοί βρίσκουν και τα κάνουν.
0: Κύριε Πρόεδρε, παροιμία λέει.
1: Να δώσω ένα παράδειγμα. Στον ελληνικό λαό. Εσύ που ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, Τσίπρα, Ανδρουλάκη. Κάθε μέρα τρέχεις, δουλεύεις, αγωνίζεσαι να επιβιώσεις. Σε βόλεψαν ακόμα για να έχεις μια δουλειά να παίρνεις 1000 ευρώ, 1500 και να επιβιώνεις καθημερινά. Αυτός που σε βόλεψε και που ξαφνικά απέκτησε εκατομμύρια ευρώ χωρίς να έχει δουλέψει, δεν σου φαίνεται περίεργο ότι αυτός έχει εκατομμύρια ευρώ, 15 κίνητα, 40 κίνητα και εσύ παλεύεις να επιβιώσεις επειδή σου δώσει μια καρέκλα να σε βολέψουν. Δεν σου φαίνεται περίεργο όλο αυτό. Από κάπου τα βρήκε. Από πού τα βρήκε, όχι νόμιμα πάντως. Γιατί άμα ήταν νόμιμα θα τα βρίσκαμε όλοι. Όλοι θα είχαμε 40 κίνητα και 30 κίνητα και 5 κίνητα.
0: Ωραία, αλλά η λέξη δημοκρατία έχει πολλά εισαγωγικά
1: δεν
0: στην Ελλάδα.
1: Δημοκρατία.
0: Ακριβώς. Μα αυτό λέω κι εγώ.
1: Στην παρούσα φάση.
0: 41% μετατρέπεται με ενισχυμένη αναλογική, δεν χρησιμοποιούμε το ελληνικό λεξιλόγιο.
1: Ούτε αυτό είναι παράδειγμα, ξέρετε. Σε ένα λαό πεφωτισμένο εντός εισαγωγικών, στο μυαλό, με λογική, με κρίση, με σοφροσύνη, δεν θα δινόταν ποτέ σε ένα κόμμα. Ούτε καν 20% στην Νέα Δημοκρατία ή στον Τσίπρα ή στον Πασόκ που φτώχευσε τη χώρα και η πολιτική είναι πάμπλουτη. Δεν γίνεται να
0: φτώχευσε. Να πω, ο Τσίπρας πάλι είναι στην επιφάνεια.
1: Ο Τσίπρας είναι το μπαλόνι του συστήματος. Το φουσκώνει ο κ. Μελισσανίδης, ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Δαβρετιάδης. Είναι... Αυτοί δεν το κάνουν γιατί γουστάρουν το εισαγωγικό ή θέλουν τον Τσίπρα, να ξέρετε. Αυτοί θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι. Και νομίζουν ότι με τον Τσίπρα, τον οποίο τον έχουν υποχείριο, τον ελέγχουν, ότι μπορούν να ρίξουν το Μητσοτάκι και να φέρουν το δικό του για να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι λειτουργεί η διαπλοκή στη χώρα μας. Επιλέγει τον Παπαζαφυρίου μια ομάδα επιχειρηματιών και το σπρώχνει, το φουσκώνει, έχει κανάλια, έχει επιμερίδες και δεν θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα. Να δώσω λοιπόν τα συγκεκριμένα ερωτήματα στον ελληνικό λαό. Τσίπρας, πέρα από την προδοσία της Μακεδονίας, πέρα από τον έφια που δεν έκοψε, πέρα από τους μισθούς που έκοψε, τις συντάξεις που έκοψε, πέρα από όλα αυτά, τι δουλειά κάνει, που δουλεύει. Είναι από επιλογή άνεργος. Ένας τεμπελχανάς, ο οποίος θέλει να κυβερνήσει. Όπως και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί είναι τεμπέληδες. Όταν λέω τεμπέληδες, κανονικά τεμπέληδες. Δεν δουλεύουν.
0: Γιατί τους εκλέγει αυτούς ο ελληνικός λαός?
1: Γιατί νομίζω ότι.
0: Γιατί τρώει παραμύθι.
1: Αντί να είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού μας, είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση πολλές φορές ο νεοέλληνας, όχι ο Έλληνας, των πολιτικών, των φυσικών προσώπων. Θέλουμε να γίνουμε και εμείς και αυτούς. Να μην δουλεύουν και να βγάζουν λεφτά. Έτσι μάθαμε. Οι νεοέλληνες, όχι οι Έλληνες. Οι Έλληνες είναι άλλο πράγμα. Το ξεκαθαρίζω.
0: Άλλο, ναι, οι Έλληνες όμως είναι ιστορία, ενώ οι νεοέλληνες είναι, είναι η ζωντανή πραγματικότητα.
1: Ο Έλληνας είναι η νοοτροπία και η ιστορία του και υπάρχουν Έλληνες που αγωνίζονται καθημερινά πραγματικά και αγαπούν την πατρίδα και υπάρχουν νεοέλληνες που είναι οι βολεψάκηδες. Όχι αδερφής, όχι αδερφέ. Ακούστε, βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει, εφτάσεις με στη Βουλή. Και εδώ είναι ένα παράδειγμα. Πείτε μου πού θα βρείτε τα λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά τα 2 δις που χρειάζονται για 13ο και 14ο μισθό και συντάξεις που θα τα βρείτε. Και δεν τολμάει ένας πολιτικός αρχηγός. Τσίπρας, έτσι, μεγάλο ανάστημα. Ανδρουλάκης, υπεύθυνος ελευθερίας αν θέλετε. Καλά, για την άλλη την κυρία που τη μια λέει Ελλάδα, την άλλη Ελλάδα δεν ασχοληθώ ποτέ. Πραγματικά, κουράστηκα να ακούω ανοησίες. Μια απειλούν τα παιδιά μου, μια μου δίνουν λεφτά για να μην κάνω κόμμα. Μια το ένα, μια κλάμαση στη λοράζ για να την ψηφίσω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πραγματικά δεν μπορώ. Με ανοησίες. Με σοφούς και παλσόφους που δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει τίποτα και λέει ασυναρτησίες. Το προσπερνώ. Σέβομαι το ότι έχασε το παιδί της. Και εγώ έχασε το φίλο μου, αλλά δεν κλαίγομαι κάθε μέρα για να ψηφίσουν. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στην ουσία. Πού θα βρείτε τα λεφτά? Και λέω, εγώ θα σας πω πού θα βρω τα λεφτά. Είναι εύκολο για μένα, πέρα από τα τεχνοκρατικά. Πόσα δισεκατομμύρια πληρώσαμε αποζημιώσεις σε έργα που δεν έγιναν στη χώρα? Στο μετρό Θεσσαλονίκης πληρώσαμε 700 εκατομμύρια παραπάνω γιατί οι υπουργοί με δόλο καθυστερούσαν τις συμβάσεις που υπέγραψαν με την εταιρεία να τις υλοποιήσουν. Όχι συμβάσεις έργου, χαρτιά, γραφειοκρατία. Όταν καθυστερεί λοιπόν ο εργολάβος πηγαίνει στα δικαστήρια και παίρνει αποζημίωση χωρίς να κάνει τίποτα. 700 εκατομμύρια. Πρώτο ποσό. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα έργα. ΦΟΑΚ, έτσι, Ε65. Ο Ε65 που εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός φέτος, έργο 25 ετών, κόστος, προγραμματικό είχε 500 εκατομμύρια και μας κόστησε 2,12 δις. 1 δις 700 εκατομμύρια.
0: Δικαιοσύνη δεν υπάρχει για αυτά τα θέματα.
1: Θα σας πω, μα σας είπα, καθυστερούν, έχουν υπογράψει ρήτρες, το κράτος, ο υπουργός, ο οποίος ο Κακομοίρης δεν ξέρει, ρε παιδί μου, γιατί καθυστερεί το έργο. Αλλά όταν καθυστερεί, πληρώνει ο Έλληνας. Πληρώσαμε, ακούστε το νούμερο, πάνω από 7 δισεκατομμύρια τα τελευταία 3 χρόνια σε αποζημιώσεις σε εργολάβους.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Μισό λεπτό. Γεκτέρνα. Πήρε την Εγνατία Οδό. Όχι, είναι νούμερα αυτά που θα βρουν τα λεφτά, δεν θα τρώω εγώ με τους κολλητούς μου εργολάβους. Αυτοί τώρα θα τρώνε τους κολλητούς εργολάβους. Εγνατία Οδός. Πηγαίνετε εσείς κύριε Παζαφυρίου, εγώ με το κράτος και κάνετε μια συμφωνία. Αγοράζετε τον δρόμο. Την Εγνατία Οδό. Με ένα τίμημα ενός δις, το οποίο το έχετε πάρει με δάνειο βέβαια, έτσι, με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τον αγοράζει τον δρόμο. Στη σύμβαση μέσα υπάρχει ένας όρος. Η ασφάλεια είναι εν δεύτερο. Ξαφνικά ο υπουργός, αφού αγοράζετε τον δρόμο εσείς, αλλάζει τον όρο ασφαλείας του δρόμου, τον κάνει 1/3. Τι κάνετε, ξέρετε, πάτε στα δικαστήρια και δεν τα αποζημιώσει.
0: Ακριβώς.
1: Τι θα πάρετε, άλλα ένα δις αποζημίωση, χωρίς να κάνει το παραμικρό.
0: Να σας διακόψω λίγο.
1: Γι' αυτό έχει κλείσει ο δρόμος. Εκεί στη Βέρεια, στα τούνελ, αγαπητέ μου κύριε Παζαφίλη.
0: Μήπως αυτό το πράγμα, κύριε Πρόεδρε, έχει γίνει ιστορία στην Ελλάδα? Διότι εγώ θα σας πω ένα πολύ παλιό παράδειγμα.
1: Επάγγελμα έχει γίνει, κύριε Παζαφίλη. Λοιπόν,
0: για θυμηθείτε λίγο την ιστορία με την υποθαλάσσια σύραγγα που θα γινόταν κάτω από το Θερμαϊκό. Αφού έγινε ό,τι έγινε κτλ. Στο τέλος πήρανε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δραχμές αποζημίωση και τελείωσε η ιστορία.
1: 100 εκατομμύρια την πρώτη φορά και 80 την άλλη.
0: 180 εκατομμύρια. Τα οποία ήταν χρυσά τότε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορούσε
1: να πάρει ο ελληνικός λαός τα λεφτά.
0: Τα οποία τα τσεπώσανε χωρίς να κάνουν δουλειά. Λοιπόν.
1: Γιατί μου λένε που θα βρω μισθό και λεφτά. Σας λέω μερικά πράγματα. Υπάρχουν και άλλα, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν τα λεφτά, αρκεί να θες να μην τα δώσεις στους εργολάβους. Το είπαμε στη Βουλή εγώ αυτό. Τόλμησε κανείς πολιτικός αρχηγός να πει αυτά? Αφού τους τρέμουν τους εργολάβους όλοι. Η Γεκτέρνα, τον Άκρο, όλοι σου τρέμουν. Το Μητυλινέο, ο οποίος για το ΒΟΑΚ παίρνει 700 εκατομμύρια αποζημίωση. Σα λέω νούμερα πραγματικά από το προϋπολογισμό του κατάστατος.
0: Αυτά δεν πρέπει να δημοσιεύονται.
1: Μα τα είπα στη Βουλή. Τι να κάνω.
0: Μισό λεπτό. Άλλο τι είπατε εσείς στη Βουλή και άλλο τα μέσα μαζί. Για
1: να δείξουν τώρα, όταν εγώ ως Βελόπουλος διαφημίζω και δίνω περίπου 50 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια σε ένα κανάλι το χρόνο, θα βάλει εναντίον μου ρεπορτάζ.
0: Πολύ ωραία. Τότε τι σοή δημοκρατία έχουμε.
1: Δεν υπάρχει δημοκρατία. Το κοπεί. Η δημοκρατία θα γίνει όταν ο πολίτης γίνει στο μυαλό του.
0: Υπάρχει περίπτωση ο πολίτης να γίνει δημοκράτης στο μυαλό του.
1: Αν γίνει Έλληνας, ναι. Αν παραμείνει ο Έλληνας, όχι.
0: Ξέρετε καμιά χώρα εσείς το 50% των ψηφοφόρων να πάει να ψηφίσει?
1: Ξέρετε που έγινε η μεγαλύτερη κομπίνα στο ΒΟΑΚ, αγαπητέ μου κύριε Παπαζαφυρίου? Καθυστερούσε επίτηδες. Κάποιοι τσιφλικάδες εκεί, δεν ξέρω αν και Ανδρουλάκης ήταν στο κόλπο, πήγαν να αγοράσανε γύρω από το δρόμο, από τα οικόπεδα, ξέρετε, τα στρέμματα κοψοχρονιά. Και όταν υλοποιήθηκε το έργο, με απανατριώσεις πήραν ένα σωρό λεφτά. Τι λέτε κύριε Παπαζαφυρίου τώρα? Τι λέτε? Μιλάμε για κομπιναδόρους κανονικούς, για κόσμια και μαφία. Και ο ελληνικός λαός πεινάει.
0: Δεν μου λέτε,
1: μιλάμε για δισεκατομμύρια. Ακούστε, θα τα πω τώρα γιατί πραγματικά μου δίνει την ευκαιρία και τα λέω. Γιατί λέω σε ένα ραδιό που τα ακούνε εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Ακούστε λίγο. Δεν λέμε για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Δεν είναι 10 δις, κύριε Παπαζαφυρίου, είναι 20 δις. Όλοι λένε 10 δις, είναι άσχετοι, είναι 20 δις. 20 δις είναι ο αναβαλλόμενος φόρος. 20 δις είναι για 10 χρόνια, 13η σύνταξη, 14ος μισθός, 14ος και 14ος στη σύνταξη. Ποιο κοροϊδεύουν, ρε παιδιά? Αλλά τα δίνουν στους τραπεζίτες, στους εργολάβους και όχι στον πολίτη. Αλλά ο πολίτης, αν και ψηφίζει κάποιον που κλαίει στην τηλεόραση, κλαίει. Απειλούν εμένα, απειλούν το παιδί μου. Δηλαδή, αν απειλήσουν τη γυναίκα μου και το παιδί μου, θα πω το πω στην τηλεόραση.
0: Μια που είπατε γιατί.
1: Εδώ λέχθηκε σε κανάλι παραλλαντικό ότι πήγε συμβόλαιο εναντίον μου. Έκλαιγα εγώ στους δρόμους όταν με σκοτώσουν. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Έτσι θα κυβερνηθεί η Ελλάδα? Μπορεί να κυβερνηθεί η Ελλάδα με τον Τσίπρα που είναι εξαφανισμένο στις διακοπές, στις θάλασσες, στις Σαρδινίες, στις Κυκλάδες, στις Αλαμιγούς? Δεν σώζεται η πατρίδα έτσι, παιδιά. Θέλει δουλειά. Εγώ δεν λέω να μην πας διακοπές, κύριε Παζαβρίου. Θα πας. Άνθρωπος είσαι. Αλλά δούλεψε κιόλας λίγο. Βγάλε ένα ευρώ μεροκάματο. Το λέω ομά, έτσι αγοραία. Πας και το καταλάβουν οι Έλληνες.
0: Δεν μου λέτε. Εδώ μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι καταδικασμένη να ζει σε μια δημιουργία η οποία υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Δεν αλλάζει με τίποτα. Εμείς από εδώ παρακαλούμε το λαό να πάει να ψηφίσει όπως πήγε στην Τουρκία και στην Ουγγαρία στις πρόσφατες εκλογές, σε μεγάλο ποσοστό, και να στείλει το μήνυμα που πρέπει. Πώς μπορεί να πιστεί ο λαός ότι πρέπει να ψηφίσει όταν έχουμε παγκόσμιο ρεκόρ στην αποχή?
1: Κοιτάξτε, κάνουν τα πάντα οι κομματικά δολεμένοι, τα βαποράκια του συστήματος, αυτοί οι νεοδημοκράτες, οι φανατικοί, βλέπετε Ανεστίδης. Ο Ανεστίδης, το ξέρετε και ο Ανεστίδης εσείς?
0: Πώς δεν το ξέρω.
1: Ο κ. Ανεστής λοιπόν βγήκε σε ένα κανάλι και έκανε μια δήλωση. Μιλάμε για κομματική τύφλωση. Έκλαιγε και είχε δίκιο ο άνθρωπος αυτό ότι δεν έχει να φάει. Ότι του δεσμεύσαν τους λογαριασμούς, ότι πήγαν να του κλείσουν το σπίτι, γιατί βρήκαν και καλά κάτι, ενώ δεν υπήρχε τίποτα. Έτσι. Αθώος ήταν άνθρωπος. Έτσι τουλάχιστον αποδείχθηκε. Και έκλαιγε. Ξέρετε με ποιον νόμο ήταν αυτή η απόφαση του Μητσοτάκη? Με τον νόμο του Σαμαρά. Και θα κατέβουμε τον Σαμαρά υποψήφιος.
0: Μάλιστα. Το είδα. Καταλαβαίνετε,
1: λέω τώρα. Αυτοί λοιπόν οι τύποι είναι η μεγαλύτερη ζημιά της χώρας, η συμπεριφορά τους. Βολεμένοι στο σύστημα, όταν ξεβολεύονται για λίγο φωνάζουν, διαμαρτύρονται, αλλά πάλι πηγαίνουν και κατεβαίνουν με αυτούς που βρίζουν. Π.χ. έλεγα τον αληφτήρα, πλεύση ελευθερίας, ο άλλος ο Μόσχος από την Καστοριά. Έβριζε όλους τους γαλακτοβιομηχάνους και έχει δίκιο ο άνθρωπος, ότι κλέβουν τους κτηνοτρόφους με πολύ χαμηλή τιμή στο γάλα και κάνουν, λέει, τη φέτα 15 και 16 ευρώ την πουλάνε πανάκριβα, λέει, σκροκέρδια. Μπαίνω στο site το δικό του, φέτα 15 ευρώ. Μ' ακούτε, κύριε?
0: Ναι.
1: Ο αριστερός, έτσι, του Τσίπρα.
0: Ακριβώς.
1: Φέτα 15 ευρώ. Οι γαλακτοβιομηχανοί είναι κλέφτες.
0: Το χρήμα δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός. Υπάρχει το
1: κόμμα. Αυτά εγώ τα λέω. Το θέμα το καταλάβει ο ελληνικός λαός.
0: Υπάρχει το κόμμα χρήμα.
1: Είναι οι κακοί συνδικαλιστές αυτοί που είναι τα παπαράκια των κομμάτων.
0: Με τις δημοσκοπήσεις, γιατί κάναν ορισμένα παιχνίδια εις βάρος σας τα ποσοστά και τώρα τελευταία αρχίζουν να τα διορθώνουν?
1: Κάθε 6 μήνες είναι η αντιβίωση του συστήματος εναντίον του Βελόπουλου, γιατί με θεωρώ μικρόβιο. Τους χαλάω τη μανέστρα. Ακούστε λίγο. Θα ξαναγίνει πάλι αυτό, ξέρετε. Μόλις γύρω ο Σαμαράς θα ξαναξύνουν πάλι τα ίδια παραμύθια. Ο Σαμαράς παίρνει τον Βελόπουλο, πέρα από το ένα δεν παίρνει την δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι 57%. Γελάω γιατί ξέρω τι κάνουν. Και επειδή ξέρω και τι κάνουν και επειδή είμαστε σταθερά στην πολιτική και έχουμε προτάσεις. Εγώ έχω έτοιμο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να χορτάσω ένα ψωμί, ρε παιδιά. Για να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς. 1.600-2.000 μισθός σύνταξη.
0: Το ολοκληρωμένο πρόβλημα θέλει και επιτελείο συνεργατών.
1: Ευτυχώς, από την αλήθεια, τελευταίους 6 μήνες εμφανίζονται οι βουλευτές μου στο Open που και που και σε κανένα άλλο κανάλι και βλέπετε και τον κύριο Βιλιάρντο, γνωστός οικονομολόγος, μου είπε ένας από τους μεγαλύτερους δημοσιογράφους της χώρας ότι είναι ο μοναδικός, γιατί είχε γράψει και βιβλίο για την οικονομία, που ξέρει οικονομία μέσα στη Βουλή. Ο κύριος Φωτόπουλος, ο απίστευτος φωτοτεχνικός από τα μεγαλύτερα γραφεία στην Αθήνα, έχει, ξέρει οικονομικά. Έχουμε το πρόγραμμα. Και ο Παβάκης για τα εθνικά θέματα. Έχουμε άτομα. Υπάρχουν άτομα.
0: Ναι, γιατί κάθεται η πιάτσα και λέει ότι. Μισό λεπτό, ότι εσείς είστε αυτός ο οποίος θέλετε να βγαίνετε μόνο και όχι οι υπόλοιποι. Ενώ δεν τους βγάζει κανείς τους υπόλοιπους.
1: Σε έναν οργανισμό.
0: Εγώ έδωσα την απάντησή μου.
1: Αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάς του συστήματος. Ας τους βγάλουν, τολμάνε, θα τους ξεφτελήσουν όλους. Δηλαδή έχουν καλύτερο κινητικό εκπρόσωπο τον κύριο Χίτα. Καλύτερο γνώση των αγροτικών και των πρωτογενειών με τον κύριο Πούμπα. Δεν υπάρχει στον ελληνικό κοινοβούλιο. Σας το λέω, δεν είναι έπαρξη και αλαζονία. Απλά δεν τους καλούν, γιατί αν βγουν αυτοί οι βουλευτές μπροστά μαζί με τα άλλα στελέχη μας, θα φανεί η ένδυα των υπολείπων. Και εκεί αντί για 13-14 που λέτε, δεν ξέρω πόσο μου λέτε ότι έχω, θα πάμε στο 25-30 και κινδυνεύει το σύστημα. Θα κινδυνεύει το σύστημα.
0: Εγώ
1: το πολλαπλώς να μας αφανίσουν, αλλά δεν μπορούν.
0: Δεν μου λέτε, αυτή η εκλογομανία που έχει αυτή η χώρα να αρχίσει ο προεκλογικός αγώνας και να χωρίς να ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές, ενώ η ημερομηνία εκλογών είναι ξεκαθαρισμένη σύμφωνα με τον νόμο, δεν πρέπει να σταματήσει αυτή τη χώρα.
1: Το έχω πει και στο πρόγραμμά μου ότι θέλουμε, δεν θέλουμε εκλογές, θα γίνονται, πρέπει να γίνονται ανά 4 χρόνια,
0: ό,τι
1: λέει το Σύνταγμα.
0: Υφωνώ
1: όμως,
0: πολύ.
1: Εδώ έχουμε ένα παιχνίδι του κύριου Πρωθυπουργού, μην μπερδεύεστε. Όλη η ιστορία είναι παιχνίδι του Πρωθυπουργού. Τι έκανε, άφησε να διαρρεύσει ότι θα γίνουν εκλογές, βιάστηκε ο Τσίπρας, βιάστηκε η άλλη κυρία, ανακοίνωσαν τα κόμματά τους. Και περιμένει τώρα ο Σαμαράς στη γωνία, τελευταία στιγμή με το που προκυρηθούν οι εκλογές, θα κάνει το δικό του κόμμα. Και βλέπω και τους υποψηφίους και πέφτουν την καρέκλα μου. Ανακυκλώσιμα υλικά κατεδάφιση περισσότεροι. Ήταν οι ίδιοι υπουργοί που πτώχευσαν τη χώρα. Τα ίδια στελέχη είναι, ξέρετε.
0: Η άλλη κυρία.
1: Είναι αυτό που λέμε, αναστήθηκαν οι Λάζαροι, οι νεκροί.
0: Η άλλη κυρία από κομματικό ανάκτορο που εμφανιζόταν ότι είναι, τελικά έχει μετατραπεί σε κομματική καλύβα.
1: Μα έτσι είναι όλοι αυτοί. Είναι οι φούσκες του συστήματος. Όταν το σύστημα σε φουσκώνει, επειδή σε χρειάζεται, όταν θέλει σε ξεφουσκώνει. Την ελληνική λύση δεν μπορούν ούτε να την φουσκώσουν, ούτε να την ξεφουσκώσουν. Γιατί έχει ερίσματα στη βάση. Εγώ πάω στις λαϊκές, κύριε Βαζαφίλου. Του τελευταίους 5 μήνες έχω πάει περίπου σε 44 λαϊκές. Ξέρεις τι σημαίνει να πηγαίνεις στις λαϊκές. Να βλέπεις τον κόσμο κατάματα. Να μιλάς μαζί του. Να αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημά του. Ας πάνε στις λαϊκές αυτοί, μπορούνε.
0: Λοιπόν, θα γίνετε αόρατος και θα δείτε, μόλις τελειώσει η εκπομπή σε ένα δεκάλεπτο, ελάτε να δείτε πόσοι παίρνουν τηλέφωνο και ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο.
1: Απλά θέλω να εκφράσω και όχι την ευχαριστία μου στο προσωπικό σας, γιατί είστε ο μόνος που μας δίνει τη δυνατότητα να μιλάμε και να τοποθετούμαστε. Γιατί εγώ θα πάω στα κανάλια. Θέλω να δούμε αυτοί που μας ακούνε. Ας μην συμφωνούν μαζί μου. Να μην ψηφίζουν Βελόπουλο. Ας δουν πώς μου συμπεριφέρονται εμένα ως πρόεδρο κόμματος οι δημοσιογράφοι και πώς συμπεριφέρονται στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
0: Τα γνωρίζω.
1: Παναγίες είναι στους άλλους. Σε μένα βγαίνει ο Βαζεβούλα από μέσα τους.
0: Τα γνωρίζω.
1: Και προσπαθούν να μου δημιουργήσουν πρόβλημα. Αλλά επειδή αλεπού 100 τα λεπτά 110 δεν γίνεται. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να τους απαντάω πάντα με επιχειρήματα και πολιτικά. Και νιώθω την ανάγκη να σας εμπιστευτώ κάτι πέρα από αυτό. Μητροπολίτης Φλωρίνης, δεν ντρέπετε? Δεν ντρέπετε να λέει τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και τους βουλευτές αγγέλους της Αναστάσεως? Δεν ντρέπετε, δεν υπάρχει ερώνημα στην καλή Ελλάδα, ρε, εσύ, τι είπες, ρε. Συγγνώμη και τώρα, τι είπες, άνθρωπέ μου?
0: Χρειάζονται αυτά για να γελάμε όμως.
1: Μητροπολίτη σε χώρα να λέει αγγέλους της Αναστάσεως? Τι είσαι, ρε, τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, τι είσαι, μα δεν ντρεπόμαστε λίγο? Ζητώ συγγνώμη για την ένταση. Το μισό σώμα μου ζει κόσμο τη Φλόρινα είναι. Δεν ντρέπονται. Δεν ντρέπονται. Εσχρή συμπεριφορά. Εδώ βγήκε ο Μητροπολίτης Κερκύρας, ο Νεκτάριος, είπε 5 λέξεις για μένα. Αν δεν υποτιμώ ο Άγγελος Κυρίου, ο Άγγελος του Θεού, ο Αχάγγελος Μιχαήλ και Γαβρίλη. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά? Πού βρισκόμαστε? Τι είναι η Εκκλησία?
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
1: Το συγγνώμη για την ένταση.
0: Μια χαρά.
1: Για μένα ο παπάς είναι Εκκλησία.
0: Η ένταση είναι το αντιβιωτικό αποκάλυψης της πραγματικότητος.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρωθυπουργέ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να

0: Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια. Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ας ασχοληθεί κανένας και με το τηλεφωνικό σύστημα στην Ελλάδα. Να παίρνουμε τηλέφωνα και να πέφτουν οι γραμμές. Οι ελέφαντες μιλάνε μεταξύ τους με κινητά τηλέφωνα στη ζούγκλα και δεν πέφτουν οι γραμμές. Και η μόνη λύση είναι να κάνεις το κορόιδο. Να το ρίξεις να γίνεις ανέστητο στην Ελλάδα, γι' αυτό και ο κόσμος δεν δίνει σημασία. Να ανεστητοποιηθείς και να λες ας να κάνω ό,τι θέλουν. Αρκεί να περνάω εγώ καλά. Εκεί κάτι της η Ελλάδα.

0: Να καλημερίσω στο σημείο αυτό, μετά από πολλές προσπάθειες που κάναμε με τα σύγχρονα τηλέφωνα που έχουμε στην πολιτισμένη μας χώρα, το γνωστό γιατρό τον κύριο Μάριο Σαλμά, ανεξάρτητο βουλευτή, πανεπιστημιακό καθηγητή, συγγραφέα, αθλητή, ιατρό κτλ. Καλημέρα κύριε Σαλμά.
1: Καλημέρα σας κύριε Παπαζαφυρίου και σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Προσπαθούμε να πάρουμε μία ώρα και πέφτανε οι γραμμές.
1: Τα καταφέραμε.
0: Εκτός αν το ξέρανε. Κύριε Σαλμά, έχουμε μία εξέλιξη σχετικά με εσάς. Ένα άτομο το οποίο είναι πασίγνωστο και επιστημονικά και πολιτικά για την πλήρη ακεραιότητά του. Υπήρξε μία εισήγηση στην Επιτροπή Διοντολογίας προς την Ολομέλεια για την άρση της ασυλίας σας. Σχετικά με συκοφαντική δυσφήμιση με τον Γεωργιάδη. Τι είναι αυτό πάλι?
1: Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης, έχουμε πει, έχει ένα θέμα. Όταν πάει σε γάμο, θέλει να είναι ο γαμπρός. Όταν πάει σε βάφτιση, θέλει να είναι το μωρό. Και όταν πάει σε κηδεία, θέλει να είναι ο νεκρός. Τι να τον κάνουμε? Σε μια συνέντευξη 2,5 ώρων εγώ στο Crete TV αφιέρωσα 2 λεπτά και είπα, ξέρω πως γίνονται διαγωνισμοί σε νοσοκομεία. Και το έχω πει και του ιδίου στη Βουλή.
0: Και το ξέρετε καλύτερα από αυτό να πως γίνεται. Πολύ καλύτερα από αυτό να. Γιατί είναι η δουλειά σας.
1: Σας το λέω και τώρα.
0: Γιατί είναι η δουλειά σας.
1: Στην πλειοψηφία τους με απευθείας αναθέσεις, με φωτογραφικούς διαγωνισμούς, πολλοί από τους οποίους αλλάζουν και συχνά ανάλογα με τον ανάδοχο που θέλουν να δώσουν τη δουλειά. Τελεία. Γι' αυτό θύχτηκε. Λέτε και είναι, παίρνει πάνω του όλους τους διοικητές και τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Καλώς. Στη Βουλή λοιπόν, είχα πει και κάτι άλλο στη συνέντευξη στον κύριο Σαχίνη στο Crete TV, ότι μαζί με τη μήνυση που ανακοίνωσε ότι θα κάνει, θα μου απαντήσει αν ζήταγε από φαρμακευτικές εταιρείες να μεσολαβούν, να δίνουν χρήματα σε μέσα ενημέρωσης ως αντάλλαγμα και να βγαίνει αυτό στην τηλεόραση, στα μέσα, στα site και στα ραδιόφωνα. Βεβαίως με αντάλλαγμα για να το κάνουν οι εταιρείες σημαίνει ότι κάτι αντάλλαγμα τους έχει κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Εγνώριζε και πίστευε ότι δεν θα το κάνει να πάει να κάνει μήνυση, γιατί ήξερα ότι είναι μπλεγμένος στην αμερικανική έρευνα της Νοβάρτης, για να τα ακούσει ο κόσμος. Τώρα ήρθε η ώρα.
0: Η οποία την οποία ζητάτε να ξανανοίξει η υπόθεση Νοβάρτης.
1: Ναι, γιατί ήρθε η ώρα, γιατί δεν μπορώ να ακούω τον κύριο Γεωργιάδη, που ήταν ο μόνος πολιτικός από τη Νέα Δημοκρατία που αναφέρονταν στην αμερικανική έρευνα, πριν μάθει εδώ η χώρα, για να μην λέει κανείς μετά σκευωρία. Ο Γεωργιάδης αναφέρονταν στην αμερικανική έρευνα από τους μάρτυρες τους πρώτους στην Αμερική, ότι έκανε αυτή τη δουλειά με την Νοβάρτης. Ζητούσε από τον αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να χρηματοδοτεί μέσα ενημέρωσης ως αντάλλαγμα αποφάσεων που ευνοούσαν την Νοβάρτης. Αυτό είχαν πει οι μάρτυρες.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν έκρυψα ποτέ ότι είχα γνώση της δικογραφίας της αρχικής, όπως και ο κύριος Γεωργιάδης είχε ενημερωθεί από τον δικηγόρο τότε, τον κύριο Σαράκη, ότι κάνουν έρευνα οι αμερικανικές αρχές. Τον κάλεσα στο τηλέφωνο το 2016 και του είπα, σε θέλω στο γραφείο. Ήρθε ο Άδωνης και του είπα, ξέρεις, είσαι εμπλεγμένος στην Αμερική, σε αναφέρουν ότι έκανες αυτό και αυτό. Μου λέει, όντως το έκανα, αλλά γιατί, πού είναι το κακό? Λέω, είναι ποινικό αδίκημα αυτό, τι, που είναι το κακό? Είναι παθητική δωροδοκία. Εν πάση περιπτώσει, του λέω, αυτό θα το λύσεις εσύ. Και έτσι έφυγε ο Άδωνης. Προσέξτε τώρα. Να πάμε λίγο πίσω, να μιλήσουμε για πρώτη φορά. Είμαστε στο 2016. Ο δικηγόρος τότε, που αναλαμβάνει τους μάρτυρες, Σαράκης, προσπαθώντας να βρει στοιχεία για την έρευνα, βρίσκει δύο πολιτικούς, εμένα και τον Γεωργιάδη. Και μας ρωτάει αν ξέρουμε. Ο Γεωργιάδης του απάντησε, ό,τι σας λέω, τα έχει πει ο Σαράκης τώρα δημόσια. Ο Γεωργιάδης του απάντησε, πήγαινε βρες στο Μανιαδάκη, τον επόμενο προστατευόμενο μάρτυρα. Αυτόν που αντάλλαζαν τώρα στα μηνύματα που θα σας πω. Και εγώ προτίμησα, εισέφερα τα πορίσματά μου στην αμερικανική έρευνα, στο δικηγορικό γραφείο για να τα συσχετίσουν με τα υπόλοιπα, και ενημέρωσα τη χώρα, δίνοντας στοιχεία στο ΑΕ εφημερίδα τότε, το Δεκέμβριο του 2016, πριν πάνε οι μάρτυρες στην Αμερική, για να ανοίξει έρευνα στην Ελλάδα. Άρα άνοιξε από μένα. Γιατί άνοιξε από μένα? Γιατί εγώ δεν είχα να φοβηθώ τίποτα. Τι έκανε ο κύριος Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το 2016, γνωρίζει πριν σκάσει εδώ η υπόθεση ότι οι Αμερικανικές αρχές ερευνούν υπόθεση αθέμητων πρακτικών στις Νοβάρτης στην Ελλάδα. Το ενημερώνει πρώτα απ' όλα τον πρόεδρο του, τον κύριο Μητσοτάκη. Δήλωσε χτες ότι τον ενημέρωσε. Κρατήστε το αυτό. Και δευτερευόντως, ενημερώνει τη χώρα κάπου να πει να ξεκινήσει και το έρευνα. Όχι βέβαια. Γιατί ήταν μπλεγμένος.
0: Μπορεί να ξανανοίξει υπόθεση Νοβάρτης.
1: Τέλεια, φτάνουμε εκεί τώρα. Γιατί πρώτη φορά θα σας πω, σας λέω όλη την ιστορία. Μένει ένα ερώτημα τώρα, γιατί αφού είχε ενημερωθεί ο κύριος Μητσοτάκης και αυτός δεν ενημέρωσε τη χώρα. Κρατήστε το, αυτά είναι καινούργια στοιχεία τώρα. Από αυτές τις ανοησίες που λέει ο Γεωργιάδης βγαίνουν και στοιχεία. Πάμε παρακάτω. Έρχονται εδώ μετά κάποιοι άλλοι μάρτυρες και βεβαίως οι Πολάκηδες και όλοι αυτοί φτιάχνουν τη σκευωρία μπλέκοντας ανθρώπους που δεν ήταν ποτέ μπλεγμένοι. Έτσι, στην αμερικανική έρευνα. Ούτε Σαμαράς, ούτε άλλοι. Άλλοι ένας-δύο μπορεί να ήταν, από άλλο κόμμα δεν είναι η δουλειά μου να το πω, ας το βρει η έρευνα.
0: Λοιπόν.
1: Φτάσαμε τώρα, επειδή ο κύριος Γεωργιάδης δεν κατάλαβε ότι του έστελνα ένα μήνυμα, ότι κοίταξε, πρέπει να καταλαβαίνεις ότι θα δημοσιοποιήσω ποια είναι η εταιρεία αφού δεν απαντάς. Γιατί δεν απαντούσε αν ζητούσε από φαρμακευτικές εταιρείες. Με ρωτούν πολύ καλά, αφού τα είχες τα μηνύματα, γιατί δεν τα έβγαζες. Πρέπει να πούμε ότι απαγορεύεται από το απόρριτο συνομιλιών να δημοσιεύσει κάποιος μηνύματα. Μόνο στην περίπτωση που ως υπερασπιστική γραμμή όταν έχεις μηνυθεί. Και ο κύριος Γεωργιάδης έκανε το λάθος από την επιπολαιότητά του και από την υπερασφάλεια που αισθάνεται από την εξουσία και έκανε τη μήνυση. Οπότε με απολευθέρωσε να δημοσιοποιήσω δύο από τα μηνύματα που έχω κι άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Το ένα μήνυμα ήταν ότι ναι, εγώ ζητούσα από το Φουρζή να δίνει χρήματα σε φαρμακευτικές, σε site και μέσα ενημέρωσης. Το παραδέχτηκε αυτό. Αυτό λέγεται διαπλοκή, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Αυτό που είπε ο Παύλος Πολάκης.
1: Άρα παραδέχτηκε ότι ήταν διαπλεκόμενος. Ναι. Δεύτερο ερώτημα.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Φουρζής και Νοβάρτης έδινε τα χρήματα και εκπληρούσε τα αιτήματα του κυρίου Γεωργιάδη στα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Γιατί? Αν ήταν ευχαριστημένος από τις αποφάσεις του, θα το έκανε. Αν είχε ευνοηθεί η Νοβάρτης. Αν δεν είχε ευνοηθεί, δεν θα το έκανε. Οι μάρτυρες λέγανε στην Αμερική ότι ο Γεωργιάδης αυτά τα έκανε ως υπουργός. Όμως, ο κύριος Γεωργιάδης λέει στο μήνυμα ότι εγώ το έκανα μετά το αίτημα. Και πάλι το ερώτημα τίθεται. Αν το κάνεις μετά και στο κάνει ο Φουρζής ο Νοβάρτης, τότε σημαίνει ότι τον είχες εξυπηρετήσει και ήταν ευχαριστημένος από σένα. Τελεία. Αυτό, μέχρι τώρα είχαμε τις καταθέσεις μαρτύρων για τις ευνοϊκές αποφάσεις του κυρίου Γεωργιάδη, που βάλε όλα τα καινούργια φάρμακα αμέσως, το μεγαλύτερο δώρο στις φαρμακευτικές εταιρείες, που ανέβασε μέσα σε δύο μήνες που ανέλαβε μετά από μένα όλα τα φάρμακα της Νοβάρτης και μια σειρά αποφάσεων που δεν είναι επί του παρόντος.
0: Δεν μου λέτε. Ο Παύλος...
1: Είχαμε τις ευνοϊκές αποφάσεις και με τα μηνύματα που έδωσα τώρα που εισέφερα, είναι καινούργια στοιχεία, δένουμε και την παθητική δωροδοκία, δένουμε και το ΑΚΑ.
0: Αλλά πρέπει να ξανανοίξει υπόθεση.
1: Βεβαίως. Ακούστε τώρα τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Είπε ότι ξέρετε αυτά τα μηνύματα υπήρχαν στην δικογραφία. Πρώτον, να βγει να τα δείξει.
0: Δεν μου λέτε.
1: Ακούστε.
0: Παρακαλώ.
1: Αν θέλει να μην ανοίξει για αυτόν υπόθεση ξανά, να βγει και να δείξει τα μηνύματα αυτά που υπήρχαν στην δικογραφία. Αφού την έχει την δικογραφία.
0: Εσείς δεν την έχετε.
1: Ακούστε. Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχουν. Ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να τα δείξει.
0: Α, λέει ότι μέσα στη δικογραφία υπάρχουν τα μηνύματα, μάλιστα.
1: Να σας πω γιατί δεν υπάρχουν. Γιατί τα μηνύματα είναι του 2025 και 2026. Οι δικογραφίες αρχιοθετήθηκαν το 2020.
0: Μάλιστα.
1: Τελεία. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν. Αλλά επειδή αυτός λέει ό,τι θέλει, να βγει να τα αποδείξει.
0: Ο κύριος Πολάκη...
1: Σύνδεται ένα σοβαρό θέμα. Για πρώτη φορά αποδεικνύεται διαπλοκή. Το ποινικό σκέλος θα το ελέγξουν αν θέλουν οι εισαγγελείς. Αλλά πολιτικά είναι αποδεδειγμένα διαπλεκόμενος και εσείς η αντιπολίτευση ζήτησε την παρέτησή του ή την αποπομπή του.
0: Είσαστε και στο ίδιο κόμμα, ε.
1: Ακούστε, εγώ δεν ήμουν στο ίδιο κόμμα, εγώ ήμουν σε ένα κόμμα που έφεραν έναν άνθρωπο που έβριζε το κόμμα.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
1: Άρα, και ήρθε να κάνει καριέρα αυτό σε αυτό το κόμμα με κάποιους
0: ανθρώπους. Ναι, αλλά αυτοί που το φέρανε αυτόν τον άνθρωπο που έβρισε το κόμμα και τα λοιπά, γιατί το φέρανε?
1: Αυτό να ρωτήσετε αυτούς που τους φέρανε. Απλά όμως υπάρχει και ο κόσμος, ξέρετε, που έχει την ευθύνη του που τους βάζει στη Βουλή.
0: Αλλά ο Στάλιν έλεγε, το λέω σε κάθε εκπομπή αυτό, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, ο κόσμος ξεχνάει.
1: Ναι. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για την αξιολόγηση του πολιτικού και δικαστικού συστήματος της χώρας με αφορμή αυτή την εξέλιξη.
0: Δεν μου λέτε, ο Παύλος Πολάκης έκανε μια δήλωση. Όταν τα έλεγα εγώ με βρίζετε, τώρα που τα λέω Σαλμάς Μούγκα, τι εννοεί?
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα για να λέμε και για τον κύριο Πολάκη. Μην ανοίξω πάλι διάλογο, γιατί ξέρετε...
0: Όχι, δεν χρειάζεται, είναι μια απάντηση
1: εδώ. Οι τους δεν χαίρουν, ας πούμε, ιδιαίτερης σοβαρότητας από την κοινωνία.
0: Λοιπόν, να που εκλέγονται βουλευτές όμως.
1: Εντάξει. Ο κύριος Πολάκης, καταρχάς, είναι αυτός που είναι. Ένα. Δύο. Ο κύριος Πολάκης δεν έκανε απολύτως τίποτα, απλά ήταν μέρος της σκευωρίας. Τι είναι η σκευωρία? Που πήρανε και κάνανε, είχαν επαφή με τους προστατευόμενους μάρτυρες της Ελλάδας, έτσι. Και όπως λέγανε και οι μάρτυρες εδώ, εμπλέκονταν και τους υποδείκνυαν και τι θα λένε. Λοιπόν, ας μην μιλάει αυτός. Δεν έκανε καμιά ανακάλυψη, ούτε όταν ήταν υπουργός. Τελεία.
0: Κύριε Σαλμά, μήπως με το κύρος που έχετε, είστε γνωστός πολιτικός και γνωστός πολύ καλός γιατρός, μήπως θα έπρεπε να μην δίνετε σημασία σε αυτά τα πράγματα και να κρατήσετε την αξιοπρέπειά σας και να προχωρήσετε στις επόμενες πολιτικές σας κινήσεις?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παπαζαφυρίου. Απλά, ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί και οι δυο που αναφέρατε είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν από αυτό. Δηλαδή, αν δεν κάνανε κόντρα Πολάκης Γεωργιάδης επί 10 χρόνια, δεν τους ξέρει κανείς.
0: Και πώς αυτή τη στιγμή ένα κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, ιστορικό κόμμα, βασίζεται στην έκφραση των απόψεων κατά 90% στις ασταμάτητες δηλώσεις που κάνει ο κ. Γεωργιάδης για τα πάντα, ενώ είναι μόνο υπουργός Υγείας?
1: Γιατί αν εξαιρέσει κανείς τον κύριο Βορύδη που εκπληρώνει ένα αντάλλαγμα που έγινε όπως έγινε η ψηφοφορία πέρυσι τέτοιο καιρό και τον καθάρισαν στη Βουλή, αυτό το πραξικόπημα που είχε γίνει τότε, θυμάστε?
0: Ναι, ναι.
1: Που ψήφισαν διαπιστολική ψήφο οι βουλευτές και δεν τους άφησαν να πάνε στη Βουλή. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Και τώρα βγάζει το αντάλλαγμα. Βγαίνει και υπερασπίζεται τον κύριο Μητσοτάκη και ο Άδωνης.
0: Ναι, αλλά η πολιτική εδώ πέρα, σύμφωνα με αυτά τα οποία συζητάμε, έχει μετατραπεί 100% σε επάγγελμα, όταν η δουλειά του πολιτικού είναι να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις απαιτήσεις ενός λαού που επεδίωξε και τους ψήφισε να εκλεγούν για να τον εκπροσωπήσουν. Και εδώ βλέπουμε συνέχεια προσωπικά θέματα, προσωπικές αντεκλήσεις και καμία δήλωση σχετικά για προσφορά απέναντι στο λαό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν μπήκα στη Βουλή το 2000, πρόλαβα άλλα μεγέθη πολιτικής και πρέπει να σας πω κιόλας, αν ήμουν και πολύ μεγαλύτερος και είχα προλάβει και 20 χρόνια νεότερο, δηλαδή το 80, 85, 90, ήταν άλλα μεγέθη πολιτικής. Και μετά τη μεταπολίτευση, μετά το 1974, έβλεπε στα έδρανα της Βουλής Παπαλιγούρα, Παπακοσταντίνου, Μαύρο, Σίγλη, Ηλιού. Ήταν άλλο το επίπεδο της πολιτικής.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Κανελόπουλος, έτσι.
0: Δεν μου λέτε, εσείς θα πάτε με το Σαμαρά, από ό,τι λένε οι πληροφορίες?
1: Όχι, κύριε Παπαζαφυρίου, δεν έχω κάνει συζήτηση, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να σας το πω. Θα ήσασταν από τους πρώτους που θα το έλεγα. Και αυτό γιατί μέχρι και αυτή την ώρα με ενδιαφέρει να αναδείξω θέματα που έχουν προβληματίσει τον κόσμο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Όπως πρόσφατα σε μια συνέντευξή μου ανέδειξα με στοιχεία το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή αναγκάστηκα να πάω σε ένα μίνι μάρκετ και να παίρνω μερικά προϊόντα πόσο τα δίνει ο χοντρέμπορας στο μίνι μάρκετ και να πάρω τιμολόγια από τα ίδια προϊόντα από ένα σούπερ μάρκετ και έβλεπα ότι είναι 200% και 300%.
0: Ναι, ρε κύριε Σαλμά, είναι δυνατόν να ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα και να αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι η ακρίβεια είναι καθαρός σχέδιο κερδοσκοπίας, τεράστιας κερδοσκοπίας, και να μην παρεμβαίνει κανένας? Έχουμε ελεύθερη οικονομία, συμφωνώ. Αλλά η ελεύθερη οικονομία δεν δίνει το δικαίωμα να υπάρχει μια τρομερή κερδοσκοπία σε ένα λαό που το 50% πάσχει από το ποσό που έπρεπε να έχει για να ζει αξιοπρεπώς.
1: Τώρα ανοίγεται μια μεγάλη κουβέντα. αυτοί που έχουν, ακούστε, για να φτάσεις στην εξουσία πρέπει να περάσεις από το στενό, από τη σκύλα και τη χάριβδη που λέγεται διαπλοκή. Πρέπει να περάσεις καταρχάς από τα κανάλια ενημέρωσης. Αν τα κανάλια ενημέρωσης σου κόψουν το δρόμο και δίνουν βήμα στον αντίλογο, εσύ θα δυσκολευτείς πάρα πολύ να φτάσεις στην εξουσία. Συνεπώς, όχι εδώ στην Ελλάδα, παγκοσμίως γίνεται αυτό.
0: Παγκοσμίως γίνεται αυτό, να με συγχωρείτε, αλλά δεν με ενδιαφέρει αν γίνεται σε χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία, η Αμερική και χώρες προηγμένες, οι οποίες μπορεί να έχουν αυτά τα συστήματα, γιατί ο άνθρωπος μόνο στη γλώσσα διαφέρει, αλλά έχουν και προσφορά στις πατρίδες τους. Βλέπουμε χώρες προηγμένες σε ποικιλία θεμάτων. Εδώ δεν βλέπουμε τίποτε που έχει σχέση με τη λέξη προηγμένος.
1: Δυστυχώς, οι όροι, ακούστε, η εξουσία τι είναι? Είναι η διαχείριση του χρήματος. Με τις αποφάσεις, με τη γνώση που έχεις πότε θα πάρεις την απόφαση, κουνάς τα χρηματιστήρια στον πλανήτη. Δέστε τώρα τι κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής.
0: Πολύ ωραία, το κάνει.
1: Κάθε απόφαση που ξέρει ότι θα πάρει, έτσι, αυτός που την ξέρει και όσοι την ξέρουν κερδίσουν δισεκατομμύρια μέσα σε ώρες.
0: Πολύ ωραία. Άρα, εμείς τι κάνουμε εδώ?
1: Ο κόσμος, ανέκαθεν οι κοινωνίες, οι πολίτες, επέλεγαν κάποιον αναγκαστικά. Αλλά η τράπουλα είναι σημαδεμένη. Σήμερα τα μεγέθη έχουν αυξηθεί. Κάποτε μιλούσαμε για έναν που έχει ένα δισεκατομμύριο. Και λέγαμε είναι 3 δισεκατομμυρίουχοι στην Ελλάδα ή 4 ή 5. Τώρα οι δισεκατομμυρίουχοι στην Ελλάδα είναι εκατοντάδες.
0: Σωστόν.
1: Και έχουμε πόλη δισεκατομμυριούχους τώρα πλέον.
0: Σωστόν, σωστόν.
1: Ενώ ο κόσμος παίρνει τον ίδιο μισθό, έτσι, και μάλιστα το εισόδημά του έχει αποδυναμωθεί.
0: Γιατί δεν αντιδρά? Είχαμε μια αντίδραση εκατομμυρίων για το θέμα της Λάρισας εκεί με το τρένο, αλλά δεν βλέπουμε καμία αντίδραση για το στομάχι του Έλληνα και τα προβλήματα τα οποία έχει η καθημερινή του διαβίωση.
1: Ξέρετε, η ταλαιπώρια για μια φορά δεν αφήνει περίσσευμα δύναμης να σκεφτείς ότι πρέπει να παραντιδράσεις. Το συνηθίζεις. Τι να κάνει ο άλλος τώρα? Πάει σε ένα σούπερ μάρκετ, το πληρώνει 4 ευρώ ενώ το έχει αγοράσει μισό.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Πού το ξέρω? Μα του το είπαμε. Ωραία. Μια συνέντευξη στο militer.gr στον Μπάρι τον Καρβουνόπουλο. Είναι στο YouTube, μπορεί να τη δει κανείς. Μα μετά από αυτό μπορεί να πάει κάποιος και να υποδεχτεί και να χειροκροτάει τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Θεοδωρακάκο? Είναι απλό. Αφού αποδεικνύω σε αυτή τη συνέντευξη με στοιχεία, με τιμολόγια, πως ένα σούπερ μάρκετ αγοράζει 1 ευρώ το κέτσαπ, μια μουστάρδα, και το πουλάει 4.
0: Ναι, εντάξει, αλλά αυτά τα πράγματα
1: δεν είναι θέμα, ακούστε, δεν είναι θέμα ούτε του πολέμου στην Ουκρανία, ούτε στο Ιράν. Αφού ο Χονδρέμπορας το πουλάει 1, το δείχνουμε, στο μπακάλι. Και αυτό το πουλάει το σούπερ μάρκετ 4.
0: Βάζουν μισό λεπτό, βάζουν ενδιάμεση εταιρεία. Η ενδιάμεση εταιρεία το αγοράζει 2.
1: Και να μην το βάλουν, δεν τους ελέγχει κανένας.
0: Ακριβώς.
1: Και 300% κέρδος να δείξεις, η φορολογία είναι 22%.
0: Πολύ ωραία. Στη Γαλλία όμως ο πρώην πρόεδρος πήγε φυλακή. Στην Αμερική ένας διάσημος γερουσιαστής είναι φυλακή. Στη Νότια Κορέα είναι φυλακή πρόεδρος. Σε πολλές χώρες είναι φυλακές διάφοροι ηγέτες. Εδώ δεν ακουμπάνε κανέναν. Και όλα πάνε καλά. Και ο κόσμος τι ρόλο παίζει?
1: Γιατί οι χώρες αυτές, όπως και να το κάνεις, έχουν θεσμούς,
0: μάλιστα,
1: έχουν κράτος δικαίου και μπορεί κάποιος να κάνει πολιτικός αυτά που μπορεί να κάνουν όλοι οι πολιτικοί, αλλά υπάρχει και ένα όριο και υπάρχει και ένα κρίσιμο σημείο που μετά από αυτό η δικαιοσύνη αναλαμβάνει. Εδώ έχουν ελέγξει και τη δικαιοσύνη. Είναι δεδομένο.
0: Κύριε Σαλμά, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετήσω και θέλω να μου πείτε να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και τα λέμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Σε νέα μέτρα στήριξης για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα προχωράει η κυβέρνηση. Όπως γνωστοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της κυριακάτικης αναρτησής του, το κράτος θα επιδοτήσει επιπλέον κατά 10 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης για όλο τον Αύγουστο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που αναμένεται να κυκλοφορήσουν τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν αργά χθες το βράδυ στο Βερολίνο όταν ένα μινιβάν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος σε εκδήλωση για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Ο φερόμενος ως δράστης είναι Γερμανός υπήκοος, Λιβανέζικης καταγωγής, υποστηρικτής του ISIS και γνώριμος των αρχών, με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Δραματική παραμένει η κατάσταση με τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Στην νοτιοδυτική Γαλλία ακόμη 55.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους καθώς το μεγάλο πύρινο μέτωπο πλησιάζει τον Μπορντό. Ενώ στην Ισπανία εκενώθηκαν 8 δήμοι στην περιοχή του Τολέδο. Οι αρχές στη Γαλλία κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αύριο Δευτέρα ανοίγει ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ενώ το ελάχιστο ύψος των οφειλών μειώνεται πλέον στα 5.000 ευρώ. Ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
1: Πεινάω. Για πού είμαι?
2: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
1: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
3: Joyride.
5: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
11: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.

Καλημέρα φίλοι μου. Καλημέρα σε όλους αυτή την υπέροχη Κυριακή. Οι περισσότεροι από εσάς είστε κάπου στη θάλασσα, στις παραλίες. Να προσέχετε τα πάντα, ειδικότερα τα μικρά παιδιά. Τα μάτια σας 34. Θα ξεκινήσουμε με μία δυσάρεστη είδηση, μια πληροφορία που μένει να την επιβεβαιώσω και σας την διαβιβάζω με επιφύλαξη μεν, αλλά την έχω λάβει από ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο άτομο, το οποίο αυτόβουλα επικοινώνησε μαζί μου και με ενημέρωσε. Θα τη διασταυρώσω και μεσοβδόμαδα θα έχετε την πλήρη εικόνα. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες γενικής επιστρατεύσεως στη Ρωσία. Επιστρατεύονται μέχρι και οι άντρες 65 ετών, μέχρι και 65 ετών. Το τι σημαίνει αυτό θα το αποκωδικοποιήσουμε με βάση τις νέες παραγγελίες στρατιωτικού υλικού που μέλη να διαβιβαστούν προς την Ουκρανία υπό μορφή βοήθειας από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα γεγονός το οποίο σηματοδοτεί ένα μέγιστο κίνδυνο κλιμάκωσης με απρόβλεπτες συνέπειες, καθώς πριν περίπου από 20 μέρες ευθέως η Ρωσία απείλησε να χτυπήσει Βερολίνο και Παρίσι. Γνωρίζοντας και τελώνεν πλήρη επιγνώση των όσων λέω, παρακαλώ κρατήστε στην άκρη του μυαλού σας μία επιφύλαξη. Σας υπόσχομαι ότι θα σας δώσω ακριβείς πληροφορίες στο μέσο της εβδομάδας. Το τι σημαίνει αυτό θα το αποκωδικοποιήσουμε και θα το μεταφράσουμε όταν επιβεβαιωθεί πλήρως. Γιατί αυτή τη στιγμή, Κωνσταντινίδη, μας λες κάτι το οποίο δεν είναι επιβεβαιωμένο? Διότι υπάρχουν απλά, φίλοι μου, ισχυρότατες ενδείξεις και μαρτυρίες ανθρώπων που είναι υπεράνω πάσης υποψίας. Δώστε μου 2-3 μέρες καιρό και θα έχετε μια πλήρη και άρτια ενημέρωση. Από την άλλη, η σημερινή μέρα είναι μία αποφράδα επέτειος. Οι μέρες αυτές με εσωτερική συντριβή αφιερώνονται στην εισβολή του 74 των τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο και όσο ζω και αναπνέω δεν πρόκειται να σταματήσω να κραυγάζω προς την ελληνική πολιτεία για τα όσα διεμήθησαν τις μαύρες εκείνες μέρες. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή στα σχολιά δεν διδάσκεται ποτέ αυτή η λευκή σελίδα της εθνικής μας ιστορίας, να ενημερώσω τουλάχιστον τους διδάσκοντες, τους συναδέλφους μου, για να πράξουν κατά συνείδηση. Βέβαια αντιλαμβάνομαι πλήρως τη θέση τους. Το θέμα Κύπρος 74 και φάκελος 74 καίει και ουδής εξ αυτών επιθυμεί να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Επειδή εδώ όμως είναι ένα ραδιόφωνο που τα λέμε όλα με δύο χρώματα, ή άσπρο ή μαύρο, καθώς οι γκρίζες περιοχές είναι μόνο για τους δειλούς, γιατί οι δειλοί δεν είναι ποτέ έτοιμοι, αφιερώνεται ως έπαινος λαμπρός και ως σπονδί στη μνήμη όλων εκείνων που δεν λιποψύχησαν το 1974 και πέταξαν προς την ιστορία. Αφιερώνεται λοιπόν με συντριβή στους πολεμιστές του ουρανού, του Κακολέρη, και στους αδικαίωτους του Αργυρόπουλου. Κατατίθεται η σημερινή εκπομπή στη μνήμη εκείνων που σε καιρούς χαλεπούς και ύποπτους φύλαξαν για μια αξέτη φορά στη ζωή τους Θερμοπύλες, κατά πως τα έλεγε και ο Αλεξάνδρινος.
Αφιερώνεται επίσης με εσωτερική συντριβή στους αγνοούμενους και στις οικογένειές τους. Σε εκείνους τους έντιμους Έλληνες αξιωματικούς που φορώντας τη στολή τους σε λάθος χρόνο παρέμειναν πιστοί στον όρκο τους και στην πατρίδα. Καταγράφεται συνάμα και σαν μνήμη ιστορική και ανεξίτηλη για τις νέες γενιές που θα έρθουν και θα βρουν τη σελίδα 1974 του ημερολογίου της εθνικής μας ιστορίας λευκή. Γιατί απλά έτσι το θέλησαν και το συμφώνησαν μια χούφτα επιτίδη εκείνοι οι πολιτικάντιδες αντάμα με κάποιους αστράπτοντες στρατιωτικούς βγαλμένους μέσα από μια σύγχρονη βιομηχανία ηγετίσκων. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τις άγνωστες πτυχές μιας εθνικής τραγωδίας, για το άφρον πραξικόπημα, για τα αμήλικτα και αναπάντητα μέχρι σήμερα ερωτήματα προς τους τότε αρχηγούς Παπα-Νικολάου και Αραπάκη, για το δράμα των αγνοωμένων, για τους ξεχασμένους ήρωες. Η υπόμνηση που έχω αναφέρει είναι ότι στην παρούσα ιστορική καταγραφή δεν επιχειρείται από τον ομιλώντα απονομή ευθυνών ούτε διασπορά υποψιών για το ρόλο που διαδραμάτισαν ή μάλλον δεν διαδραμάτισαν κάποιοι εκείνες τις αποφράδες μέρες. Δεν είμαι ούτε εξουσιοδοτημένος ούτε οραμόδιος, αλλά επί συντελεστής της εθνικής τραγωδίας είναι πρώτη στο καθήκον της ίδιας πολιτείας να γνωμοδοτήσει και να κρίνει τα πεπραγμένα, να τιμήσει τους ήρωες και να παραδώσει στην αιώνια περιφρόνηση των επερχόμενων γενεών σύγχρονους εφιάλτες. Αλλά η επίσημη ελληνική πολιτεία εδώ και μισό αιώνα αποποιείται αυτού του ιερού καθήκοντός της, καθώς ο φάγελος της Κύπρου δεν άνοιξε στην ουσία ποτέ. Η αλήθεια λοιπόν ως άλλη ομερτά παραμένει ερμητικά επτασφράγιστη και φυλάσσεται μέχρι και σήμερα με επιμέλεια και λύθη. Αλλά ξέρετε φίλοι μου, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν άβατα μυστικά ούτε ένοχες σιωπές για πάντα. Το δύσκολο αυτό έργο της κρίσης με κεφαλαία γράμματα ανετέθη πλέον αυτοδικαίως ως ύψιστη υποχρέωση στην ιστορία, γιατί μόνο αυτή μπορεί και εισβάλλει χυμαρικά σε εκείνα τα μεγάλα πρόστιχα και φωτεινά δωμάτια των σκοτεινών αποφάσεων και προσμετρά εκείνους που αένα την κινούν, τους ήρωες και τους προδότες. Εκείνες λοιπόν τις καυτές μέρες του 1974 που σηματοδοτούν κάθε χρόνο την έλευση του Ιούλη, τίποτα δεν προδίκαζε την επερχόμενη καταιγίδα. Ανενημέρωτος ως συνήθως προ των επερχόμενων καταιγίδων ο ελληνικός λαός αναζητούσε απεγνωσμένα λίγη δροσιά στις ακρογιαλιές. Και όπως πάντα σχεδόν εν αγνία του, οι εξελίξεις τρέχανε. Τον τελευταίο καιρό ήταν γνωστό στους ελάχιστα ενασχολούμενους ότι το κέντρο βάρους των πολιτικών γεγονότων στην Ανατολική Μεσόγειο αφορούσε το Κυπριακό. Οι σχέσεις ανάμεσα στην αόρατη κυβέρνηση του Ιωαννίδη και της υπό τον Μακάριο Κυπριακής είχαν ραγδαία επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε οι επικείμενες συνέπειες της κρίσης να μην είναι προβλέψιμες. Στις 7 Αυγούστου του 1974 η Κυπριακή κυβέρνηση υπό το πρόσχημα επαπειλούμενου πραξικοπήματος αποφασίζει να πετάξει το Γάντι στην Αθήνα, επιδίδουσα ρηματική διακοίνωση για περιορισμό των δυνάμεων της Ενδοφρουράς, της οποίας η πλειοψηφία των αξιωματικών ήταν Έλληνες, από 11.000 άντρες σε 4.500. Ήταν η δεύτερη φορά που ο Μακάριος είχε λάβει μια ολέθρια απόφαση η οποία ενδυνάμωνε μεν την πολιτική του θέση στη Μεγαλόνησο και στη διεθνή σκακέρα, αλλά ταυτόχρονα αποδυνάμωνε στρατιωτικά την Κύπρο.
προηγήθηκε χρόνια πριν η εγκληματική του αιμονή για απόσυρση της ελληνικής μεραρχίας, η οποία έφτασε μέχρι την απειλή προσφυγή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Βλέπε απόρριτη επιστολή προς τον τότε δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο μέσω του στρατηγού Παπαλουκά. Το επικουρικό σώμα των ανθενωτικών μακαριακών, εξοπλισμένο ήδη με τσέχικα όπλα, τα οποία είχαν καταφτάσει μυστικά στα μέσα του Γενάρη του 72, θα συμπλήρωνε τα κενά, ενώ παράλληλα θα ξεκαθάριζε με τους ενωτικούς σε οκαδίτα. Ξέρετε, στην πολιτική πολλά πράγματα αλλάζουν στο διάβα του χρόνου. Ο όρκος της φανερωμένης στις 28-8 του 54, τον οποίο ο ίδιος ο ιερέας πολιτικός είχε δώσει, καλώντας σύσσωμο τον κυπριακό ελληνισμό σε ιερό αγώνα για την Ένωση, είχε προπολού ξεθοριάσει. Στα χρόνια που ακολούθησαν δεν υπήρξε ουδής Έλλην ηγέτης με τον οποίο να μην έχει έλθει σε αντιπαράθεση. Και έκρινε ότι τώρα ήταν η ώρα για να αποστείλει το σκληρό μήνυμά του προς την Αθήνα. Εξάλλου προμηνών είχε δηλώσει δεικτικά σε δημοσιογράφους, αστειευόμαι, μη λησμονείτε ότι επέζησα επί 12 Ελλήνων πρωθυπουργών. Ο αριθμός 13 ήταν πάντα ο τυχερός μου. Ποντάροντας όμως τον αριθμό αυτό, δεν συνεκτίμησε ότι από ανενοημένη πρόκλησή του δεν είχε αυτή τη φορά ως αποδέκτη έναν σόφρονα πολιτικό άντρα που θα συνεκτιμούσε τις συνέπειες των ενεργειών του, αλλά έναν άνθρωπο απρόβλεπτων σχιζοφρενικών αντιδράσεων, το σκοτεινό δικτάτορα Ιωαννίδη. Ήδη λοιπόν ο αόρατος δικτάτορας σε συνάντησή του στην Αθήνα την επόμενη κιόλας μέρα με κλιμάκιο ανδρότησία προειδοποιεί. Η συμπεριφορά του Μακάριου αφήνει πλέον ελάχιστα περιθώρια στην Αθήνα. Η Ελλάδα στρατιωτικά είναι πανίσχυρη στην περιοχή και δεν θα ανεχθεί περαιτέρω προκλήσεις από όπου και αν αυτές προέρχονται. Στο σαφή δε υπενιγμό του Αμερικανού αξιωματούχου Έστες περί ενδεχομένης εμπλοκής ή επεμβάσεως της Τουρκίας, ανταπάντησε ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα εισβάλλει στην Ανατολία, τονίζοντας με έμφαση την ανωτερότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και την εγνωσμένη ελληνική αεροναυτική ισχύ. Τα πάντα έχουν ήδη δρομολογηθεί. Και ήθελα εδώ να πω ότι από τους σύγχρονους ιστορικούς θα κριθούν κάποια μέρα οι πράξεις αμφωτέρων των ανδρών, οι οποίοι οι δίης λόγης ηγμένοι, παρασυρμένοι από τα ίδια τους δηλαδή τα λόγια, ακολούθησαν τις ειρήνες της προσωπικής τους ματαιοδοξίας και οδήγησαν το έθνος σε μία από τις τραγικότερες στιγμές της ιστορίας του. Σε απόρριτη σύσκεψη 2 Εβδόμου το 1974, πεντάγωνο ώρα τοπική 12:30, στην οποία συμμετέχουν ο Ιωαννίδης, ο Γκυζίκης και ο Μπονάνος, αποφασίζεται πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Η ίστατη και αγωνιώδης έκκληση του υποπεριορισμών Γεώργιου Παπαδόπουλου, του έτερου δικτάτορα, η οποία παραδίδεται στον Ιωαννίδη μέσω επιστολής, την οποία επιδίδει ο Στυλιανός Πανταγκός, παρένθεση πρακτικά βουλής, και στην οποία εκφράζεται ο φόβος ότι η ενδεχόμενη απόπειρα πραξικοπήματος θα οδηγήσει σε διχοτόμηση Κύπρου, αγνοείται από τον Ιωαννίδη. 15 Ιουλίου ώρα 8 και 4 ο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες παίρνει φωτιά. Άκρος απόρριτη κωδική. Σήμερα στις 8.30 εκδηλώνεται πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Πυκνοί πυροβολισμοί ακούγονται από το Προεδρικό Μέγαρο. Πράγματι, οι μάχες μπροστά από το Προεδρικό Μέγαρο μένονται. Έλληνες πυροβολούν εναντίον Ελληνοκυπρίων, ενώ Ελληνοκύπριοι Μακαριακοί συλλαμβάνουν Έλληνες αξιωματικούς αμέτωχους στο πραξικόπημα και τους κακοποιούν βάναυσα. Αεροπλάνα Boeing 720 και 727 μεταφέρουν αδιάλειπτα στην Αθήνα με έκτακτες πτήσεις νεκρούς Έλληνες αξιωματικούς και τραυματίες. Απολογισμός: 450 Έλληνες και Κύπριοι νεκροί.
Οι 31 και 32 μοίρες καταδρομών επιτίθενται κατά κύματα στο προεδρικό μέρο. Η αντίσταση των Κυπρίων κάμπτεται. Οι πραξικοπηματίες ορκίζουν στο πόδι ως πρόεδρο προσωρινής κυβερνήσεως ένα αστείο πρόσωπο, το διευθυντή της εφημερίδος Μάχη, Νικόλαο Σαμψόν, στέλεχος σε ΕΟΚΑ. Δεν αναφέρομαι στην ΕΟΚΑ, αναφέρομαι στην ανεπάρκεια αυτού του προσώπου, αυτού του ανθρώπου. Ο Μακάριος φυγαδεύεται στην Πάφο, από όπου απευθύνει διάγγελμα, και από εκεί με ελικόπτερο στον ΟΗΕ, μέσω Μάλτας, διαφεύγει στο Λονδίνο. Απολογισμός κατά τον ταξίαρχο Γεωργίτση, ηγέτη της επιχειρήσεως Αφροδίτη 3, 57 νεκροί. Ο Άρης Χατζηπαναγιώτης στη μήνυσή του ΑΣΔΕΝ αριθμός πρωτοκόλου 214, 15 του 76, δυστυχώς μιλά για 650 νεκρούς. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες για ασυνήθιστα μεγάλη συγκέντρωση τουρκικών δυνάμεων στη Μερσίνα και για επικείμενη αποβατική ενέργεια είναι σαφείς και διαρρήδη είναι εξακριβωμένες. Οι φήμες για έντονη κινητικότητα τρέχουν ένα μήνα πριν, ενώ τα αρματαγωγά φορτώνουν ήδη σε εντατικούς ρυθμούς άρματα πυροβολικό και τεθωρακισμένα. Ο Ετσεβίτ πραγματοποιεί ταξίδι αστραπή στο Λονδίνο. Πού αλλού άραγε. Ενώ η τότε Σοβιετική Ένωση προειδοποιεί ότι σύντομα θα υπάρξουν δυστυχώς εξελίξεις. Και ενώ στη Μερσίνα τα στρατιωτικά τμήματα επιβιβάζονται στα τουρκικά αποβατικά, ο μεν σκοτεινός δικτάτορ Ιωαννίδης εκτιμά ότι πρόκειται για μπλόφα, ο δε Μακάριος στις 19/8 του 1974 αναζητήστε το στα έγγραφα του ΟΗΕ, υποπίπτει στο τελευταίο αλλά και μέγιστο ολίσθημα, αφού από το βήμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ επιδίδεται ως άλλος νοταράς σε αντελληνικό παραλήρημα, καλών εμέσως πλην σαφώς τον προαιώνιο εχθρό του γένους να επέμβει, υποστηρίζοντας με πάθος κατά το λόγο του και με έμφαση. Πρόκειται περί εισβολής από την οποία κινδυνεύουν οι Τουρκοκύπριοι. Και η εισβολή αυτή συνεχίζεται όσο υπάρχουν Έλληνες αξιωματικοί στην Κύπρο. Οι Έλληνες έχουν καταλάβει την Κύπρο και είναι περισσότερο επικίνδυνοι από τους Τούρκους. Στους δρόμους περιφέρονται άρματα, κινδυνεύει η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ο εκφωνηστής λόγος του υπάρχει στα αρχεία του ΟΗΕ. Ηχογραφημένα αποσπάσματά του παρεδόθησαν έκτοτε σε κοινή χρήση. Και εκτενή τμήματά του περιέχονται σε όλα σχεδόν τα βιβλία τα οποία γράφτηκαν για την Κύπρο. Η τρίτη λοιπόν μετά τον Μακάριο και Ιωαννίδη σωτήρες της Κύπρου εντός εισαγωγικών, Ετσεβίτ, Ντεμιρέλ, Ντεκτάς, εξασφάλισαν το τελευταίο χαρτί που τους έλειπε. Την άμεση συγκατάθεση του νόμιμα εκλεγμένου ηγέτη της Κύπρου. Αυτό βέβαια δεν καθαγιάζει επουδενή το άφρον πραξικόπημα του λαομίση του και σκοτεινού δικτάτορα Ιωαννίδη. Τώρα πλέον οι Τούρκοι νομιμοποιούνται να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, στην πραγμάτωση του θεάρεστου έργου τους, ενός έργου που το γνωρίζουν ως βάρβαροι αιώνες πριν. Και δεν αναφέρομαι στον τουρκικό λαό. Αναφέρομαι σε εκείνα τα σιδερένια ανθρωπάκια που δεν τους πρέπουν τα άρματα. Το δράμα λοιπόν για τον ελληνισμό που προεκάλεσε η επιμακρόν θεμελιωθήσα ακολουθία χιλίων λαθών της Αθήνας και της Λευκωσίας στο χειρισμό του Κυπριακού, η ακόρεστη φιλοδοξία του Μακάριου και το αφελές μυαλό του σκοτεινού Ιωαννίδη δεν ολοκληρώθηκε. Τώρα αρχίζει. Στην πολιτική συχνά οι ισορροπίες, φίλοι μου, είναι ιδιαίτερα εύθραυστες. Εν προκειμένου τελευταία πράξη του δράματος υπήρξε η παρανοϊκή αντίδραση του Ιωαννίδη στην απονενοημένη πρόκληση του Κύπριου.

0: μιλήσουμε, θα πούμε αργότερα το τραγούδι αφιερωμένο από όλη την καρδιά μας στην Κύπρο, θα συνεχίσω. Σάββατο 19/7/74, ώρα 10:30. Αποβατική δύναμη 21 μου κύριων μονάδων επιφανείας και 40.000 επιβενών των ανδρών υπό τον στρατηγό Μπεντρεντίν Ντεμιρέλ από πλέη 5.30 στις 19/7/74. Από πλέη από τη Μερσίνα με κατεύθυνση προς τη μαρτυρική Μεγαλόνησο. Σε λίγο ουρανός της θα σκοτεινιάσει από τις Ναπάλμς. Αρκετοί από τους ηγέτες του ελληνικού στρατεύματος, πιστέντες από το ΣΥΣΚΟ ότι πρόκειται για άσκηση ετοιμότητας του τουρκικού στόλου, αποσύρονται στα θερινά θέρετρα της Αίγινας και του Αγίου Ανδρέα. Τα στίγματα στα ελληνικά ραντάρ στην Κύπρο εντοπίζουν παραβίαση των κυπριακών υδάτων από την με πολεμικούς ελιγμούς κινούμενη τουρκική νεοπομπή, αναφέροντας σε ΓΕΦ και ΑΕΔ. Η Αθήνα ωστόσο συνεχίζει και εκτιμά ότι οι Τούρκοι μπλοφάρουν. Οποία αφέλεια, πως ιστορική ευθύνη. Τις 27/4/39, και ενώ μένονται ακόμα οι ένοπλες συγκρούσεις ανάμεσα σε μακαριακούς και νοτικούς, ξεκινάει η κύρια αποβατική ενέργεια των Τούρκων, αφού πρώτα έχει προηγηθεί σφοδρός βομβαρδισμός από αέρα επιλεγμένων στόχων από την τουρκική αεροπορία. Δεν επρόκειτο για επιχειρήσεις, φίλοι μου, καταστολής αεράμινας, αλλά για παρατεταμένης διάρκειας μαύρες επιχειρήσεις και μαζική δολοφονία άμαχου πληθυσμού. Οι Τούρκοι ρίχνουν αντίον της Κύπρου το 1/3 της αεροπορίας τους, διατηρούνται στα υπόλοιπα 2/3 σε κατάσταση ύψης ετοιμότητας, περιμένοντας την άμεση αντίδραση της πανίσχυρης τότε ελληνικής αεροπορίας. Την ίδια ώρα χύνεται το πρώτο ελληνικό αίμα από τις τορπιλακά του Σταφένα και τα δύο, που επιτίθενται με αυταπάρνηση μόνες τους, χωρίς καμία κάλυψη, εναντίον ολόκληρης της τουρκικής αρμάδας. Η πρώτη απίστευτη εντολή της Αθήνας προς τις δραματικές εκκλήσεις της Εθνοφρουράς, που βάλεται ανηλαιώς από αέρα και θάλασσα, είναι μία. Και ακούστε τι. Αυτοσυγκράτηση. Και τα τουρκικά μαχητικά έρχονται κατά τετράδες, κατά συνεχή κύματα, βομβαρδίζοντας αδιακρίτως πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους. Εν το μέσο δε κολάσεως δίνεται καθυστερημένα διαταγή μετακίνησης πυροβολουαριών προς τους χώρους διασποράς. Οι Τούρκοι πιλότοι συνεχίζουν να βομβαρδίζουν μανιασμένα τους ήδη καταστραμμένους από τις 5.30 το πρωί διαδρόμους στο αεροδρομίο της Λευκοσίας. Ας πάμε σε ένα διάλειμμα για να πάρουμε ανάσα.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Το Vision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ.
7: απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
8: Μητέρα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι. Αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30.

Ήθελα εν παρενθέσει να αναφέρω το εξής. Δεν πρόκειται να σιωπήσω. Ούτε πέρσι εσιώπησα, ούτε φέτος, ούτε τον επόμενο χρόνο. Όσο ζω και ανασένω σε όσους εσάς, σε όλους εσάς που με απειλείτε, θέλω να σας πω ότι όσο με απειλείτε, τόσο θα μιλάω. Και ήθελα επίσης να σας πω ότι δέχτηκα στη ζωή μου τέτοιες απειλές που δεν τις βάζει ο νους σας. Όχι από γιαλαντζή μάγκες όπως εσείς που θέλετε να κρύψω την αλήθεια. Όχι κύριοι, δεν θα την κρύψω. Και αν δεν μου φτάσει ο χρόνος θα συνεχίσω στην άλλη εκπομπή μέχρι να τελειώσω. Μέχρι να πω την αλήθεια για την προδοσία της Κύπρου. Τις 10 η ώρα το πρωί λοιπόν, ενώ όπως προανέφερα οι Τούρκοι πιλότοι συνεχίζουν και βομβαρδίζουν τους διαδρόμους του αεροδρομίου της Λευκωσίας, από τις ταράτσες των σπιτιών φαίνονται οι πρώτοι αλεξιπτωτιστές. Ξεκινά υπό το φως της ημέρας η αεραπόβαση. Αυτό είναι απίστευτο. Στις 8 το πρωί της ίδιας μέρας συγκροτείται στην Αθήνα το Πολεμικό Συμβούλιο και αποφασίζει γενική επιστράτευση, καθώς και μία σειρά από μέτρα και ενέργειες αναφορικά με τον ΟΗΕ και την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά την ίδια ώρα η Κύπρος φάζεται, οι ελληνικές αιστείες καίγονται. Ως διαμαγείας ο τότε πρωθυπουργός και τα περισσότερα μέλη της κυβέρνησης εξαφανίζονται. Οι αρχηγοί ναυτικού και αεροπορίας υπακούονται σε άγνωστα αλλά ευκόλως εννοούμενα κέντρα.

άντρα απέπλεαν πλοία ή απογείωναν αεροσκάφη, όχι για να βοηθήσουν τη σφαζόμενη Κύπρο, αλλά για να τα διατάξουν να επιστρέψουν λίγες ώρες ή λίγα λεπτά μετά. Μια μοίρα επίλεκτων ετοιμοπόλεμων και εκπαιδευμένων αλεξιπτωτιστών έκανε βόλτες από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο με αεροπλάνα της Ολυμπιακής σε μια επιχείρηση με την κωδική ονομασία Αλέξανδρος την ημέρα και τη νύχτα της 20ης Ιουλίου για να καταλήξει σε πάλι και στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα λοιπόν με το βιβλίο «Αγώνες χωρίς δικαίωση» του Χάρη Τσιρκινίδη, προβάλλεται το αμήλικτο ερώτημα: ποια δύναμη είχε τη δυνατότητα να κινεί τα νήματα αυτής της προδοσίας? Άπαντες οι σύγχρονοι Ρόμελς, οι μέχρι πρότινος επίδοξοι κατακτητές Ανατολικής Θράκης, ως λύκοι μεταμορφωθέντες της Αρνία, συνιστούν αγωδιωδώς αποφυγήν πάσης ενεργείας δυναμένης να προκαλέσει γενικευμένη λειτουργική σύραξη. Από ατολμία άραγε ή λόγω άνωθεν εντολής. Υπό το κράτος της λαϊκής αγανακτήσεως για την απραξία των ηγετών ενώπιον της σφαγής του κυπριακού ελληνισμού, εκτιμάται η εκδοχή μιας συμβολικής ενισχύσεως των μαχόμενων ελληνοκυπριακών δυνάμεων για το σχέδιο ΚΑΠΑ, το οποίο προέβλεπε άμεση υπεράσπιση της Μεγαλονήσου, ουδής λόγος βέβαια. Αποφασίζεται η μεταφορά καταδρομέων με αεροσκάφη της Ολυμπιακής. Έγινε και αυτό. Το σχεδιασμό της αναλαμβάνει ο κύριος Παπανικολάου, αξιότιμος, ο αρχηγός αεροπορίας. Για αυτή την ανόητη υπόθεση, η οποία δυστυχώς υλοποιήθηκε επιχειρησιακά και σε εγχείρημα υπό τη συνθηματική επωνυμία Αλέξανδρος, θα μπορούσε κάποιος να συγγράψει βιβλίο, το περιεχόμενο το οποίο θα ακροβατούσε μεταξύ δράματος και κωμωδίας, αν οι στιγμές τις οποίες διήγηκε τότε ο ελληνισμός δεν απέκλειαν τη δεύτερη εκδοχή. Η επιχείρηση ματαιώνεται οριστικά λόγω ατυχήματος, παρένθεση γράφω εδώ, ερωτηματικό, πριν την απογείωση των Boeing 707. Οι στενοί συνεργάτες του σκοτεινού δικτάτορα Ιωαννίδη τον πιέζουν να λάβει δραστικά μέτρα εναντίον της τουρκικής αποβατικής δύναμης, που είναι ακόμα καθυλωμένη στο αρχικό σημείο αποβάσεως. Για μια ακόμη φορά, οι τακτικές επιδόσεις του τουρκικού στρατού αποδεικνύονται πολύ κατώτερες του μετρίου. Στο τραπέζι των Τούρκων επιτελών ρίχνεται ακόμα και η προοπτική ματαιώσεως του κύριου αποβατικού εγχειρήματος, καθώς εκτιμάται ότι σε αυτή την κρισιμότατη φάση καθυστέρησης για τη δημιουργία του πρώτου σημαντικού κύριου προγεφυρώματος, οποιαδήποτε αντιαποβατική ενέργεια της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας θα οδηγούσε στο Βατερλό και στον Όλεθρο την ήδη αποβιβαστή αδύναμη. Ωστόσο, οι πληροφορίες ότι τα ελληνικά υποβρύχια δεν είναι κοντά και ότι δεν αναφέρθη ουδεμία κίνηση ελληνικών μαχητικών ή βομβαρδιστικών κορσέιρ προς την Κύπρο, σε συνδυασμό με τις διαβεβαιώσεις Βρετανικής βάσης, προς στιγμή τους καθησυχάζουν. Ο Ιωαννίδης, ο τι ηρωνία Χριστέ μου, δέχεται κάτωθεν συνεχείς πληροφορίες περί παράκεντρου εξουσίας, στο οποίο το αναφέρεται ότι εμπλέκεται ομάς Ελλήνων πολιτικών και ανώτατων αξιωματικών, οι οποίοι δέχονται εντολές από ξένη δύναμη. Τελικά αποφασίζεται η επιχείρηση μεταφοράς καταδρομέων της πρώτης μοίρας καταδρομών με μεταγωγικά τύπου Νοάτλας υπό την επωνυμία επιχείρηση Νίκη. Ως βάση εξορμήσεως ορίζεται η Σούδα. Απλοί άνθρωποι, κατώτεροι αξιωματικοί και έφεδροι καταδρομής, χωρίς τίτλους, προνόμια και γραφεία, θα αναγκάσουν τον στρατηγό Ντεμιρέλ της αποβάσεως, χρόνια μετά, σε μια κρίση δέους και ντροπής, να ομολογήσει το βιβλίο του. Αν οι Έλληνες το 1974 δεν πολεμούσαν μεταξύ τους, η απόβαση των ανδρών μου θα κατέληγε σε σφαγή. Κι ήρθε τότε η ώρα των αετών,
του ξεχασμένου ήρωα Πετρουλάκη, του επισμηναγού και του κυβερνήτου της Νίκης 15, του Νοράτλας. Όπως γράφει ο Δήμος Βερίκιος στην εφημερίδα Έθνος 9/8/97, εκείνος είχε αντριάν και θάρρος να απογειωθεί ανταυτόν εκτελώντας επιτυχώς την αποστολή. Δώστε βάση, αγαπημένοι μου ακροατές, στα αμέσως επόμενα. Οι απογειώσεις ξεκινούν στις 22:30. Με εντολή του ταξίαρχου Στεφαδούρου ορίζεται ως καταληκτική ώρα η 24η, αφού υπήρχε κίνδυνος κατά την επιστροφή να βρει τα Νοράτλα στο πρώτο πρωινό φως. Μετά την απογείωση του Νίκη 13, ο Νοράτλας με κυβερνήτη τον επισμηναγό Αθανάσιο Τζογάνη, Νίκη 16, τροχοδομεί προς το διάδρομο 290 και σταματά φουλάροντας μηχανές. Τη στιγμή ακριβώς εκείνη, ο πύργος ελέγχου μεταδίδει τη διαταγή του ταξίαρχου Στεφαδούρου ότι οι απογειώσεις σταματούν. Το Νίκη 16 τροχοδρομεί προς τον κενό διάδογο 340, ενώ οι κυβερνήτες των υπορρύπων Νοράτλας σβήνουν τους κινητήρες. Αλλά όλοι εκτός από έναν, από το Νίκη 15 ακούγονται οι φωνές του κυβερνήτη Πετρουλάκη, που απειλώντας θεούς και δαίμονες ζητά άδεια να απογειωθεί. Είχε φτάσει τελευταίο στη Σούδα, δεν πρόλαβε να παραστεί στην αίθουσα ενημέρωσης και λίγο πριν, όταν είδε τους στρατιώτες να ξεβορτώνουν τα κυβότια με τα πυρομαγικά από τον Νοράτλας, κατέβηκε και σε έξαλλη κατάσταση, βοηθώντας τους υποχρέωσε να τα φορτώσουν στο δικό του Νοράτλας. Γιατί ήξερε καλά τι σήμαινε για τους καταδρομείς να μην φτάσουν τα πυρομαχικά στην Κύπρο. Μετά ανέβηκε στο πιλωτήριο και περίμενε ανυπόμονα τη σειρά του για να απογειωθεί. Μόλις λοιπόν τον Νοράτλας με κυβερνήτη το Λιμπερόπουλο που τον εμπόδιζε να απογειωθεί έσβησε τους κινητήρες, τότε ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Άρχισε να ουρλιάζει και να βρίζει από το μικρόφωνο του ασύρματο. Πότε προς τους αξιωματικούς του πύργου ελέγχου που μάταια προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν, πότε προς τον ουρανό, ότι κάποιοι φάγαν το χρόνο κολλησιεργώντας σκόπιμα για να μην πετάξουν. Μάταια οι αξιωματικοί του πύργου ελέγχου προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν. Κανένας δεν τα έβγαζε πέρα μεταξύ του. Και έτσι στις 20:23 ο Πετρουλάκης πέταξε καθ' υπέρβαση καθήκοντος πίσω από το Λιμπερόπουλο, ακολουθώντας προπορευόμενους συναδέλφους του για τη φλεγόμενη Κύπρο όπως ο ίδιος το θέλησε. Οι κυβερνήτες των πέντε Νοράτλας που δεν ακολούθησαν στην υπέρβαση καθήκοντος το Βαγγέλη Πετρουλάκη, που δεν πέταξαν ποτέ προς τη σφαζόμενη Κύπρο, ήταν ο Τζογάνης Αθανάσιος, Νίκη 16, Σταθακόπουλος Αχιλλέας, Νίκη 17, Σταματελόπουλος Ιωάννης, Νίκη 18, Καλιάνος Δημήτριος, Νίκη 19, Νίκη 20, που είναι άγνωστος. Την ίδια ώρα το κέντρο επιχειρήσεων της μονάδας μετά την απογείωση και του Νίκη 15 αποστέλει το σχετικό σήμα περί ενάρξεως της επιχειρήσεως στο 28ο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ενώ από την Κύπρο καταφθάνει ακωδικοποίητο το εκπληκτικό για τις συνθήκες πολέμου που επικρατούν εκεί σήμα. Έρχονται τα 15 πορτοκάλια. Στην εθνοφθορά επικρατούν σκηνές πανικού, καθώς με βάση το ισχύον σύστημα κρυπτογράφησης κρυπταναλυτές δεν βγάζουν άκρη. Όσο κι αν είχε απίστευτο, το σήμα είναι γραμμένο σε ελεύθερη γλώσσα εν καιρό πολέμου. Τελικά αποφασίζουν να αποστείλουν αγγελιοφόρους πυροβολαρχίες για δέσμευση αντιεροπορικών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ήταν διόλου εύκολο. Οι αγγελιοφόροι εν το μέσο γενικής σκοτήσεως έβρισκαν μια ιδιαίτερη δυσκολία τις έδρες διοικήσεως των πυροβολαρχιών. Το γενικό κλίμα ήταν ιδιαίτερα αρνητικό
οι απώλειες από την τουρκική αεροπορία τεράστιες, μη αναπληρώσιμες, ενώ οι ελπίδες για βοήθεια από την Μητροπολιτική Ελλάδα είχαν σβήσει. Η επάνδρωση από τους εφέδρους ήταν ελλιπής, ενώ αρκετοί από αυτούς συγκροτούσαν αυτόνομες ομάδες με πολυβόλα που δεν ήξεραν στους καταλόγους των εγκύρων. Την ίδια ώρα τον Οράτλας ύπτανται εν χαμηλή πτήση και με σιγεία σειρμάτου κατευθύνονται προς την Κύπρο. Ένα από αυτά τον νίκη 6, πετώντας κοντά στα 200 πόδια, θα αποφύγει την ίστατη ώρα τη σύγκρουση με αμερικανικό αεροπλανοφόρο του έκτου στόλου. Τα φώτα των πολεμικών πλοίων του έκτου αμερικανικού στόλου χρησιμοποιούνται από τον Οράτλας ως πλωτή φάρη τα πληρώματα των ελληνικών μεταγωγικών. Στο Αιγαίο την ίδια ώρα δύο ελληνικά F5 με χειριστές, τον υποσμηναγό Γιάννη Δινόπουλο και τον ανθυποσμηναγό Θωμάς Καμπαρδόνη, δεχόμενα επίθεση στη Λίμνο και τον Αϊστράτη με πυράβλους αέρος-αέρος από τουρκικά F-102, στέλνουν και τα δύο στο βυθό του Αιγαίου. Η έντονη φοβία που έτρεφαν οι Τούρκοι στρατηγοί για την ελληνική πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό διωγγώνεται. Όλη η δυτική Τουρκία συσκοτίζεται περιμένοντας ακαριαίο και συντριπτικό πλήγμα από την ισχυρότατη τότε και υπερσύγχρονη συγκριτικά υπερσύγχρονη πολεμική ελληνική αεροπορία. Τα προπορευόμενα νίκη 1 και νίκη 2 έχουν αρχίσει τη διαδικασία προσγείωσης προς το κυπριακό έδαφος. Όταν στο πιλωτήριο του Νίκη 4 η χία αγωνιώδης φωνή του Παπακοσταντίνου προς το διοικητή του αεροδρομίου της Λευκωσίας, όπως ακριβώς κατεγράφει στη μαγνητοταινία. «Ρε Φίλιππα, κάποιοι μας ρίχνουν από αριστερά, τι γίνεται?» Την ίδια ώρα ένας καταιγισμός από σφαίρες υπά τις λαμαρίνες των Οράτλας. Ενώ δίπλα του σε ελάχιστα μέτρα γίνεται χαλασμός από τις αναρρύθμιτες εκρήξεις των βλημάτων, καθώς τα αντιεροπορικά των Ελληνοκυπρίων που πιστεύουν ότι γίνεται τουρκική αεραπόβαση βάλουν μανιασμένα. Ο ουρανός φωτίζεται απόκοσμα με εκείνο το μακάβριο φως του πολέμου. Το Νίκη 6 δέχεται ρηπές πολυβόλου στην Άτρακτο και πυκνά αντιεροπορικά πυρά. Καταδρομή στο εσωτερικό των μεταγωγικών λαβώνονται θανάσιμα, ματωμένοι προσπαθούν απεγνωσμένα να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. Τα ηρωικά πληρώματα των Οράτλας πλησιάζουν τα όρια του υπεράνθρωπου, καθώς απεγνωσμένα διατηρούν εμπορία τα αεροσκάφη μέσα από μέγιστες αναταράξεις που δημιουργούνται από τα ρεύματα καθόδου. Ο Νίκη 4 με ρυθμό καθόδου πετά στα 1000 πόδια και σε απόσταση 3 μιλίων από την αρχή του διαδρόμου προσγείωσης. Ένα βλήμα μπόφρους το χτυπά στο πιλωτήριο. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα συντρίβεται ο λεγόμενος στο λόφο της Μακεδονίτσας. Η απέσια και μακάβρια λάμψη της φρίκης και του θανάτου γίνεται οδηγός για τον Νίκη 6 και Νίκη 7, που πετώντας λαβωμένα πάνω από τη φωτισμένη Μακεδονίτσα εντοπίζουν μέσα στο χαλασμό και στην κόλαση του διάδρομου προσγείωσης. Οι Κύπροι, πιστεύοντας ότι χτύπησαν τουρκικά μεταγωγικά, πανηγυρίζουν και αγκαλιάζονται έξαλλοι στις πυροβολαρχίες. Ο τραγικός επίλογος θα γραφεί στα γεμάτα οδύνη πρόσωπά του. Τα πρόσωπά τους με το πρώτο φως της μέρας. Κάποιοι από αυτούς τριγυρνά μέχρι και σήμερα σαν τα φαντάσματα γύρω από τους τάφους των νεκρών Ελλήνων πολεμιστών. Αφιέρωμα αντένα. Βασανιζόμενοι από τις ειρηνίες κάθε νύχτα. Κι όμως αυτές οι ειρηνίες κάποιους άλλους θα έπρεπε να επισκέφτονται τα βράδια. Τελικά από αυτή την απίστευτη αποστολή αυτοκτονίας που έφεραν σε πέρα στα πληρώματα των 13 από τα 15 Οράτλας που απογειώθηκαν. Σε συνθήκες κόλασης και ολέθρου μετέφεραν στη μαρτυρική Μεγαλόνισσα
κομάντος της πρώτης μέρας καταδρομών και επέστρεψαν νικητές έχοντας επιτελέσει το ακέραιο κάτι. Ήξεραν ότι οι εισβολείς είχαν τώρα πια απέναντί τους όχι γυναίκες, όχι παιδιά, όχι γέροντες, όχι ιερείς, αλλά είχαν αυτή τη μικρή δύναμη των επιλέκτων του ελληνικού στρατού. Το αεροδρόμιο της Λευκωσίας δεν θα έπεφτε πια ποτέ στα χέρια των Τούρκων. Οι καταδρομείς οι ελάχιστοι δεν διέψευσαν τις ελπίδες τους. Το Νίκη 13 δεν έφτασε ποτέ στη Μαργαρίτη Μεγαλόνησο. Το πλήρωμά του θα ισχυριστεί ότι χάθηκε κάπου στη διαδρομή εξαιτίας μη αναστρέψιμης βλάβης της πηξίδας, προσεγγίζοντας 4 ερωτηματικά Ρόδο. Μπορεί να είναι και έτσι. Ωστόσο ελάχιστοι από τους συναδέλφους τους πίστεψαν. Το Νίκη 14 του Πισμιναγού Λιμπερόπουλου δεν προσγειώθηκε ποτέ στην Κύπρο. Αν και προηγείτο του Νίκη 15 του Πετρουλάκη. Με ευθύνη του ίδιου πέταξε σε πολύ μεγάλο και ασφαλές ψήψος πάνω από τη φλεγόμενη Κύπρο και επέστρεψε στην Ελλάδα. Γιατί όπως ισχυρίστηκε τον βρήκε το πρώτο φως. Ένα φως που βρήκε και τον Βαγγέλη Πετρουλάκη όμως. Μόνο που εκείνος τόλμησε. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να ενημερωθεί ο αναγνώστης και ο κάθε Έλληνας σχετικά με το πώς αντιμετώπισε από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα η επίσημη ελληνική πολιτεία τα ηρωικά πληρώματα των Οράτλας που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση Νίκη καθώς και τους ηρωικούς χειριστές στο 2F5. Πρώτον, κανένας από τους αξιωματικούς κυβερνήτες της αποστολής Νίκης δεν πέρασε το βαθμό του υποπτεράρχου. Αργότερα προήχθη στο βαθμό του πτεράρχου και μάλιστα διατέλεσε αγιεθά ο Αθανάσιος Τζογάνης που δεν απογειώθηκε ποτέ για την Κύπρο. Σε κανέναν από αυτούς όπως και σε κανέναν αξιωματικό καταδρομέα ή ελδικάριο δεν απενεμήθη το χρυσό αριστείο Ανδρείας η αληθική αμοιβή. Άπαντες έλαβαν τα προβλεπόμενα εκτός έδρας ως αποζημίωση, δηλαδή περίπου 1.100 δραχμές. Τα συγκέντρωσαν όλοι και τα απέστειλαν στη χείρα του Δάβαρη, τη σύζυγο του κυβερνήτη 4, Νίκη 4. Για την ελληνική πολιτεία, επί μισό αιώνα η περίοδος εκείνη δεν χαρακτηρίστηκε ποτέ ως πολεμική. Επί 25 έτη κατά το ετήσιο μνημόσυνο ακουγόταν το επέσχαιο εφωνεύτησαν. Τα ρίσκια έπεσαν θύμα τροχαίων. Έτσι λοιπόν απλά σε αυτόν τον τόπο τα έγγραφα που χαρακτηρίζουν την πολεμική τιμή ανθρώπων και εθνών μετουσιώνεται κατά το δοκούν σε ψυχρά γραφειοκρατικά τέρατα όταν πρόκειται ή μάλλον όταν δεν πρόκειται να αποζημιώσουμε υλικά ηθικά τις χείρες κάποιων που έπεσαν μαχόμενοι πιστοί στον όρκο και στην πατρίδα. Όσοι αεροπόροι από αυτούς που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση χάσαν κάποια ατομικά ή δημόσια είδη υπέγραψαν ακούστε χρεωστικές δηλώσεις προς το δημόσιο. Ο επισμηναγός Παπακοσταντίνου Νίκη 6 αποστρατεύτηκε από την αεροπορία ως επισμηναγός. Οι δύο χειριστές των F5 που κατέριψαν τα δύο τούρκικα μαχητικά πέρασαν από έναν απίστευτο γολγοθά ανακρίσεων κατ' εντολήν των γραφειοπτεράρχων διότι παραβίασαν το περίφημο αποφύγατε. Ο Σκαμπαρδόνης και ο άλλοτε ήρωας Πετρουλάκης αποστρατεύτηκαν πρόωρα. Αλλά την ίδια ώρα ο ηγέτης, ο αρχηγός Γαία Παπανικολάου, δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί χαμογελαστός. Στην Ελευσίνα, στις 24 Εβδόμου του 1974, με τα πληρώματα, και ο Ατύλας προχωρούσε. Τόσο αυτός, όσο και ο αρχηγός ναυτικού Αραπάκης, θα διατηρήσει προνόμια και τίτλους δεκαετίες μετά. Φίλοι μου, δεν τελειώνω εδώ. Θα τα πω όλα. Συνεχίσω την επόμενη Κυριακή. Θα βγάλω από την ψυχή μου όλο αυτό το αίμα που ρέει
όλο αυτό το αίμα που δεν μπορεί να σταματήσει. Γιατί τη λέξη προδοσία στη ζωή μου ίσως και να τη χρησιμοποίησα 2 ή 3 φορές. Εδώ όμως δεν έχω πια καμία αμφιβολία. Τα λέμε, φίλοι μου, κλείνοντας με ένα τραγούδι για τη μαρτυρική μεγαλώνηση σου. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος. Χωρέστε με.

0: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Τίτλοι επικαιρότητας.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Παγκόσμια πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Εθνική Πόλο των Ανδρών, κερδίζοντας την Ουγγαρία με 15-14 και κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το χρυσό μετάλλιο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Επιπλέον μείωση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο ανακοίνωσε κατά την κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη συνολική μείωση για τον ντίζελ να αγγίζει τα 15 λεπτά. Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μεθπέδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το 2ετών αγοράκι, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικία στα Χανιά. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, το παιδί δεν φαίνεται να διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Ωστόσο, η παρατεταμένη μειωμένη συνείδηση που παρουσίασε εγείρει ερωτήματα για την εγκεφαλική του λειτουργία. Αύριο Δευτέρα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό φορολογούμενων με χρέη προς δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Με βάση τον νέο μηχανισμό, οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για 240 δόσεις οφειλών προς εφοριακή ΕΦΚΑ και 420 δόσεις οφειλών προς τράπεζες και σέρβισες. Στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO συμπεριλήφθη ομόφωνα η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, με την επιτροπή της οργάνωσης του ΟΗΕ να αναγνωρίζει τη μοναδική φυσική και πολιτιστική αξία του Βουνού των Θεών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη της επίθεσης με μία νεκρή και 16 τραυματίες κατά τη διάρκεια παρέλασης Pride στο Βερολίνο αναζητούν οι γερμανικές αρχές. Όπως ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία, ο δράστης, ο οποίος έπεσε με το όχημά του σε συγκεντρωμένο πλήθος, είναι ένας 29χρονος, ο οποίος φαίνεται να προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο και να είναι παλιός γνώριμος των αρχών. Σε κατάσταση πολιορκίας από γιγαντία πύρινα μέτωπα βρίσκονται Ισπανία και Γαλλία, καθώς περισσότεροι από 270.000 πολίτες έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Μάλιστα, οι Ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν το θάνατο ενός ηλικιωμένου στην περιοχή Μανίσες της Βαλένθια, ο οποίος εγκλωβίστηκε στο όχημά του, ενώ το Παρίσι έκανε λόγο για αρκετές συλλήψεις υπόπτων για εμπρισμό, μεταξύ των οποίων και ενός οδηγού ασθενοφόρου στα περίχωρα της Μπορντό. Τέλος, γενικά έστριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δεσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά,
11: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μετρόπολης!
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που λίγο δεν τον κατάλαβα. Μάλλον έπρεπε να περιμένω κάποια δευτερόλεπτα με το σήμα του για να μπούμε στο φινάλε του. Τώρα κουπλέ, μάλλον. Ναι, στο φινάλε του κουπλέ για να είμαστε έτσι και συντονισμένοι. Εντάξει, θα το βρούμε. Τρεις ωρίτσες έχουμε μπροστά μας, Κωνσταντίνε. Έχουμε κάνει και καμιά κατοσταριά εκπομπές, ας πούμε. Α, λέω έτσι έναν αριθμό. Εδώ παρέουλα, τελευταία Κυριακή του Ιούλη. Να μην το ξεχνάμε και αυτό, τον αποχαιρετούμε σιγά σιγά. Ένας γεμάτος Ιούλιος, ο οποίος μας αφήνει σε μία, θα έλεγα, μεταβατική κατά κάποιο τρόπο περίοδο. Και θα δούμε από πού μας πηγαίνει προς τα πού. Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, ο Γιάννης Τσιτσιράπης στο production, παρέουλα μαζί μας Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος στο μικρόφωνο, όλα αυτά μέχρι και τις 4. Σε ένα ακόμα βεβαίως διαφορετικό μπετσόου καλοκαιρινό που πλέον δεν υπάρχει και παγκόσμιο κύπελο όπου είχαμε εστιάσει στις προηγούμενες έτσι Κυριακές, τα Σαββατοκύριακα αλλά και καθημερινά φυσικά και από το betshow.com με τους συναδέλφους πάντοτε και με τη δική τους οπτική και με τα δεδομένα τα οποία είχαν στα χέρια τους για να αναλύσουν, να επιλέξουν τις καλύτερες προτάσεις για εσάς. Πλέον πηγαίνουμε σε μια μεταβατική περίοδο η οποία πάντως δεν είναι καθόλου άδεια και νομίζω ότι το βλέπετε αυτό ήδη και στο betshow.com με τις επιλογές που έρχονται από προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Σταδιακά θα προστίθενται, θα έλεγα, ολοένα και περισσότερα πρωταθλήματα, οπότε μπαίνουμε πλέον σιγά σιγά και σε αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σεζόν.

Βέβαια η μέρα είναι γεμάτη στοιχηματικά όσον αφορά στην Νορβηγία και επειδή εκεί το πρόγραμμα έχει σήμερα αναμετρήσεις και για την πρώτη και για τη δεύτερη κατηγορία, θα έχουμε και Γιώργο Σχιζοδήμο λίγο μετά τις 3, όταν θα είναι και λίγο πιο φρέσκα τα δεδομένα, γιατί πρώτος αγώνας έβλεπα νωρίτερα είναι προγραμματισμένος στις 3.30 και σύμφωνα με τα όσα έχουμε έτσι συνεννοηθεί και με Γιώργο Σιζοδήμο, θα έχει και τελευταία νέα από ενδεκάδες ενδεχομένως ή επιλογές που μπορούν να επηρεάσουν και τις δικές του επιλογές, μπορούν την τελευταία στιγμή να επηρεάσουν τα δεδομένα. Το Μπραν Βαλερέγκα ξεκινά στις 3.30, 6 τρεις αναμετρήσεις, Κουμόσολο, Μόλντε, Σάντερφιορντ, Μπόντογκλιμτ, Σάρσπορκ, Χαμκάμ, 8 και 4 Άλεσουτ Βίκινγκ για την πρώτη κατηγορία και στις 6 οι 5 αναμετρήσεις στη δεύτερη κατηγορία, Ασάν Έγκερσουτ, Μος Ράουφορς, Σάντνες, Κονσβίγκερ, Σόγκταλ, Ρανχάιμ και Στρόμεν Όντς, θα είναι τα παιχνίδια τα οποία θα σχολιάσουμε και από τα οποία θα κρατήσει επιλογές Γιώργος Ιζοδήμος για να δούμε κατά πόσο ταιριάζουν και με τα θέλω μας, ο καθένας βεβαίως ξεχωριστά, να τις επιλέξουμε και να έχουμε και ένα στοιχηματικό μενού τουλάχιστον για σήμερα σε αυτή την Κυριακή 26 του Ιούλη. Μία μέρα βεβαίως η οποία έχει ξεκινήσει θα έλεγα με τον ιδανικό τρόπο και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και διαφορετικά με την εθνική ομάδα του Πόλο να πανηγυρίζει την παγκόσμια κορυφή. Μία ομάδα η οποία είχε φτάσει σε 5 τελικούς μεγάλων διοργανώσεων. Θυμάμαι χαρακτηριστικά και την περσινή αντίστοιχη σεζόν να σχολιάζουμε το πόσο άδικο είναι για αυτή την φουρνιά να μην έχει πανηγυρίσει μια κορυφή. Μια ομάδα η οποία νομίζω ότι άξιζε τουλάχιστον, ας πω μία φορά, να μην φανώ και υπερβολικός, ότι θα μπορούσε να τα είχε καταφέρει μέχρι τώρα. Τελικά η εθνική η οποία κατάφερε να προκριθεί στον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου μετά την νίκη της με ένα γκολ διαφορά απέναντι στην Ιταλία με 19, κατάφερε και κόντρα στην Ουγγαρία να κερδίσει επιτέλους το χρυσό μετάλλιο. Βρίσκεται πλέον στην κορυφή του κόσμου, κατέκτησε το World Cup και βεβαίως είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της.

Η Εθνική, η οποία είχε μια καταπληκτική εμφάνιση στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, στον τελικό με την Ουγγαρία. Ένας τελικός ο οποίος είχε, θα έλεγα, όλα τα χαρακτηριστικά του ενός ως τελικός και βεβαίως ενός μεγάλου αγώνα. Όλα τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου αγώνα, με θρίλερ στο φινάλε, με τελικό αποτέλεσμα 14-15 και τον Αργυρόπουλο να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ για την ελληνική ομάδα στην τελευταία μάλιστα επίθεση της Εθνικής, η οποία κατέκτησε 19ο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Αλλά περιγράφοντας ουσιαστικά και το παρελθόν, θα έλεγα αυτό το άτυχο παρελθόν, στις λεπτομέρειες που δεν είχε φέρει αυτή την πολύ μεγάλη διάκριση στα προηγούμενα χρόνια, από τα 19 μετάλλια της Εθνικής, αυτό είναι μόλις το πρώτο χρυσό που πανηγύρισε. Στον συγκλονιστικό τελικό που παρακολουθήσαμε λίγο νωρίτερα και νομίζω ότι κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι και το φινάλε όπου κρίθηκαν τα πάντα, η εθνική ομάδα των ανδρών της υδατοσφαίρησης κατάφερε να ανοίξει μια διαφορά στο φινάλε που για τα δεδομένα του πόλου νομίζω ότι είναι σημαντική, να φτάσει στο 14-12, δηλαδή στο τέλος της αναμέτρησης. Στο τελευταίο λεπτό είχαμε την Ουγγαρία, μια πάρα πολύ εμπειρή ομάδα, μια παγκόσμια δύναμη στην υδατοσφαίριση. Νομίζω μαζί με τους Κροάτες και την εθνική μας ομάδα και την Ιταλία είναι από εκείνες που παραδοσιακά βρίσκονται στις πολύ υψηλές θέσεις τα τελευταία χρόνια. Οι Ούγγροι που κατάφεραν στο τελευταίο λεπτό να ισοφαρίσουν από το 14-12 στο 14-14, και βεβαίως εκεί στο φινάλε είχαμε αυτό το πολύ μεγάλο θρίλερ, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα, με την εθνική να πηγαίνει στο τέλος ένα time out από το Θοδωρή Βλάχο, που νομίζω ότι είχε το σκεπτικό της οργάνωσης των τελευταίων επιθέσεων της εθνικής, της τελευταίας ουσιαστικά επίθεσης για την εθνική, αλλά και το πως θα καταφέρει να μηνθεί στο φινάλε, γιατί και οι Ούγγροι είχαν μια επίθεση. Η εθνική, η οποία είχε να διαχειριστεί το πλεονέκτημα, να παίξει με παίκτη παραπάνω με την αποβολή που κέρδισε ο Κάκαρης, και με αυτό το ατού έβγαλε παίκτη παραπάνω τον Αργυρόπουλο σε θέση για γκολ. Εκείνος ήταν ο οποίος πέτυχε το νικητήριο, όπως αποδείχτηκε, γκολ στο 15-14. 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη όλα αυτά, με την εθνική να παίρνει και πάλι το προβάδισμα από το 14-12 στο 14-14 και από εκεί στο 15-14. Οι Ούγγροι είχαν ελάχιστα δευτερόλεπτα, αλλά αρκετά για να εκδηλώσουν μια τελευταία επίθεση. Η άμυνα της Εθνικής κατάφερε να σταματήσει το σουτ των Ούγγρων και κατά αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε τη μεγαλύτερη στιγμή σε αυτή τη σπουδαία της διαδρομή όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Μια κορυφή την οποία την άξιζε και στο πρόσφατο, θα έλεγα, παρελθόν, αλλά βεβαίως σημασία έχει ότι την κατέκτησε και πλέον απολαμβάνει αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία, μια πολύ επιτυχημένη φουρνιά που θα έλεγα ότι έφερε έναν πολύ σπουδαίο τίτλο, τον άξιζε όλα αυτά τα χρόνια η Εθνική Ομάδα των Ανδρών στην υδατοσφαίριση, τα κατάφερε σε αυτό το World Cup, σε αυτό το τελικό στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Βεβαίως στην επικαιρότητα έχουμε και το φιλικό παιχνίδι που δίνει ο Άρης με αντίπαλο την Αταλάντα. Θα έχουμε και Γιώργο Στράτζαλη στη συνέχεια για να μας δώσει, θα έλεγα, αρκετές εικόνες, να μας περιγράψει αρκετές εικόνες από αυτό το φιλικό παιχνίδι των κιτρινόμαυρων με αντίπαλο τους Μπεργκαμάσκι. Και ήδη για την εξέλιξή του πληροφορούμαστε από το metrosport.gr, με τον Άρη να είναι μπροστά στο σκορ με 3-0 και να δίνει και πολύ καλά δείγματα από έτσι αυτή την πρώτη τουλάχιστον εικόνα του στα φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία. Θα μας δώσει νομίζω πολλά περισσότερα Γιώργος Στράτζαλης στη συνέχεια, θα τον έχουμε στο επόμενο ημίωρο μαζί μας εδώ παρεούλα. Στα απόνερα βεβαίως του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί έτσι έχουμε τη μετάβαση και νομίζω ότι και με το φινάλε της περσινής σεζόν, όταν ξεκινούσε αυτό το διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο, έτσι το αντιμετωπίζαμε. Έχει να μας αφήσει κάποιες πινελιές νομίζω αρκετά θετικές, αλλά και ένα αίσθημα δικαιοσύνης το οποίο το συζητάμε το τελευταίο χρονικό διάστημα από το φινάλε του τελικού και έπειτα. Με την Ισπανία παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της, θα έλεγα απόλυτα δίκαια, και ήταν απονομή δικαιοσύνης το γεγονός ότι οι Ισπανοί σήκωσαν τον παγκόσμιο τίτλο. Ήταν η καλύτερη ομάδα, θα έλεγα, όχι μόνο του τουρνουά, τα τελευταία 2-3 χρόνια επικρατεί με έναν χαρακτηριστικό τρόπο, με την επιτομή της ομαδικότητας σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο όταν έχει την μπάλα, που πολλές φορές το παρατηρούμε αυτό ανταλλάσσοντας πολλές πάσεις για παράδειγμα για να δημιουργήσει τη δική της έτσι επίθεση. Συνολικά είναι μια ομάδα που στηρίζεται πάρα πολύ στην ομαδικότητα σε όλους τους τομείς. Το έκανε και στο ανασταλτικό της παιχνίδι, και αυτό δεν περιορίζεται μόνο βεβαίως στην άμυνα, περιγράφοντας δηλαδή τους τέσσερις μαζί με τον τερματοφύλακα 5, αλλά με τον συνολικό τρόπο που θα έλεγα αντιμετώπισε όλες τις ομάδες, βεβαίως και την Αργεντινή στον τελικό, και με αυτόν τον τρόπο δεν δέχτηκε και καμία επιθετική απειλή από την αντίπαλό της, πολύ χαρακτηριστικό για να επιβεβαιώσει αυτή την εικόνα ανωτερότητας που είχε σε όλο το τουρνουά. Βεβαίως οι Ισπανοί που πανηγυρίζουν αυτόν τον παγκόσμιο τίτλο και πλέον το ετοιμάζονται βεβαίως σχετικό, γιατί υπάρχει χρόνος μέχρι τότε, αλλά ετοιμάζονται για την επόμενη διοργάνωση να τη φιλοξενήσουν μαζί με τους Πορτογάλους και το Μαρόκο. Αλλά επειδή μιλάμε για ένα επαιτειακό τουρνουά, υπάρχει ήδη αυτή η συζήτηση για αγώνες που θα γίνουν και στη Λατινική Αμερική, αλλά σε μια διοργάνωση που ήδη η Παγκόσμια Ομοσπονδία σκέφτεται να είναι ακόμα πιο διευρυμένη, με 64 ομάδες, και βεβαίως το ζητούμενο εδώ είναι σε αυτή τη διαδικασία να υπάρχει περισσότερος χώρος, θα το πω κάπως έτσι, και για τις ευρωπαϊκές ομάδες, διότι εκεί τα προκριματικά είναι και πιο δύσκολα από ό,τι σε άλλες συνομοσπονδίες φυσικά, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούν να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο και το επίπεδο της διοργάνωσης, γιατί με 64 ομάδες ένα από τα ερωτηματικά που θέτουν πάρα πολύ, και νομίζω ότι δεν έχουν και άδικο, είναι και το επίπεδο που θα παρακολουθήσουμε, αν βεβαίως επιβεβαιωθούν αυτές οι σκέψεις και πάμε σε ένα πολύ διευρυμένο πλέον παγκόσμιο κύπελο, το μεγαλύτερο που θα έχει γίνει μέχρι τώρα στα 100 χρόνια, για το επόμενο βεβαίως μιλάμε, στα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που είδε η ανθρωπότητα. Και βέβαια, επειδή μιλάμε σιγά σιγά για μια προετοιμασία σταδιακά που έρχεται, γιατί υπάρχουν και οι υπόλοιπες πολύ μεγάλες διοργανώσεις που θα ακολουθήσουν σε αυτό το διάστημα, μια διοργάνωση που θα συνδεθεί αρκετά και με προπονητές, γιατί ήδη πολύ μεγάλα ονόματα βρίσκονται στην τεχνική καθοδήγηση εθνικών ομάδων. Είναι δεδομένο ότι θα παραμείνει και ο Κάρλο Αντσελότη στη Βραζιλία. Ήδη ο Γιούργεν Κλοπ επιστρέφει στην προπονητική με έναν ενεργό ρόλο
για λογαριασμό της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Είναι γνωστό ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν θα διαδεχθεί τον Ντιτιέ Ντεσάν στον πάγκο των Γάλλων μετά και τα διαδοχικά Champions League που κατέκτησε με τη Real Madrid και ήταν βεβαίως και φυσικός αρχηγός της εθνικής ομάδας της Γαλλίας στο παρελθόν. Και η Ιταλία που πήγε να κάνει το κόλπο γκρόσο με τον Pep Guardiola, αλλά τελικά καταλήγει σε μια επιλογή που θα έλεγα ότι από ιδέες τουλάχιστον είναι πολύ ιδιαίτερη επιλογή, αυτή του Ανδρέα Πίρλο. Θα τον δούμε μάλλον σε έναν διαφορετικό ρόλο από το ρόλο που είχε μέχρι στιγμής σε συλλόγους, και ίσως αυτό να κρύβει και ένα project πολύ διαφορετικό προπονητικά από αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής από τον βετεράνο, βεβαίως πρώην ποδοσφαιριστή και της Juventus και της Milan, έναν πολύ σπουδαίο μεσοεπιθετικό και έναν παίκτη που θα έλεγα ότι σε πολλές περιπτώσεις και με τον τρόπο που αντιμετώπισε το παιχνίδι συνολικά μέσα στις τέσσερις γραμμές είχε δημιουργήσει και όλη αυτή την προοπτική πως μελλοντικά στα χρόνια που περνάμε τώρα θα μπορέσει να δώσει πράγματα και από τον, από την άκρη του μπάγκου, από το ρόλο του προπονητή. Μένει να δούμε τι θα μπορέσει να προσφέρει και σε αυτό το κομμάτι Ανδρέα Πίρλο, που θεωρείται φαβορή για να αναλάβει την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Και βεβαίως πηγαίνοντας στο κλείσιμο, σε αυτό που λέγαμε, σε αυτή τη μεταβατική πλέον περίοδο που περνάμε μετά το παγκόσμιο κύπελο, η συνέχεια έχει να κάνει με προκριματικά, με μια non-stop διαδικασία που φέρνει συνεχόμενους αγώνες. Ήδη στη μετάβαση από το κλείσιμο της προηγούμενης σεζόν με τα προκριματικά μπαίνουμε στην αρχή της νέας, και βεβαίως παράλληλα με αυτά έχουμε και την τελική προετοιμασία, την τελική ευθεία στην προετοιμασία των ομάδων στο βασικό στάδιο, στα δυνατά φιλικά παιχνίδια, που βεβαίως εκεί μαζί με τις προσθήκες που έρχονται τέλη Ιουλίου και μέσα στον Αύγουστο φυσικά, θα έχουμε και το τελικό μοντάρισμα των ομάδων για να πάμε στην αντίστροφη μέτρηση και φυσικά για την έναρξη των πρωταθλημάτων, που ήδη σε κάποιες περιπτώσεις δεν είμαστε και πολύ μακριά από τη σέντρα, και βεβαίως τους βόρειους και σταδιακά σιγά σιγά και στα Βαλκάνια έχουμε και την πρεμιέρα κάποιων πρωταθλημάτων.

0: Η ώρα είναι 1:30 και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τη 1:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 95 και 5. Και πάμε στην Ιταλία να συναντήσουμε Γιώργο Στράτζαλη. Σε πολύ καλύτερα νομίζω δεδομένα. Από κάθε περίπτωση, άλλο στούντιο, άλλο γήπεδο έστω και προπονητικό. Και βέβαια άλλο οθόνες και άλλο με τα μάτια. Εκεί όπου Άρης, Γιώργο, εντάξει, μια χαρά πάει, έτσι. Ποια Αταλάντα τώρα, έπεσε? Εντάξει, οκ. Okay. Έπεσε Γιώργο Στράτζαλης. Θα τον σηκώσουμε, θα τον έχουμε και πάλι συντροφιά μαζί μας σε λίγο. Μέχρι βεβαίως να πάμε σε Γιώργο Στράτζαλη, μεταφέρω την είδηση που υπάρχει και στο metrosport.gr και βεβαίως ήταν αναμενόμενο να συμβεί, γιατί η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε σε διάθεση του κόσμου εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Πέρσι έφτασε περίπου στις 4.500, φέτος νομίζω ότι ήταν πολύ λίγα, περίπου οι 6.000 ευρώ, τα 6.000 εισιτήρια διαρκείας. Και βεβαίως μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα υπήρξε αυτό το sold out, στα διαθέσιμα τουλάχιστον, διαρκεία στη νέα σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Στράτζαλη τώρα που τον έχουμε. Και δεν ξέρω, Γιώργο, μας ακούς? Καλησπέρα.
1: Ναι, σας ακούω, σας ακούω.
0: Έλεγα νωρίτερα, καλύτερα γήπεδο από στούντιο, καλύτερα φυσικό μάτι από οθόνες και βέβαια καλύτερα και Ιταλία από Ελλάδα, μάλλον, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Τουλάχιστον δεν ξέρω τι θερμοκρασίες έχετε εκεί τώρα.
0: Εντάξει, νορμάλ σχετικά. 29-30.
1: Και εδώ νορμάλ είναι. Και εδώ νορμάλ είναι. Σήμερα έχει μια συννεφιά που σημαίνει και λίγο περισσότερη δροσίλα, οπότε είναι καλά από αυτή την άποψη.
0: Ναι.
1: Ναι, είμαστε στον Μπέργαμο, λίγο έξω από τον Μπέργαμο βέβαια, στο προπονητικό κέντρο της Αταλάντα, και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το πρώτο φιλικό του Άρης. Πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Πρώτα δείγματα, πρώτα συμπεράσματα βασικά, όχι τόσο πολύ δείγματα, πρώτα συμπεράσματα κυρίως για τον Μιχάλη Γρηγορίου, γιατί ξέρεις και εσύ Παναγιώτη ότι αυτά τα φιλικά, ειδικά τα πρώτα φιλικά στο διάστημα μιας βασικής προετοιμασίας, ενός βασικού σταδίου προετοιμασίας, γίνονται για τον προπονητή να βγάλει τα συμπεράσματά του, για τους παίκτες να βγάλουν σε συνθήκες αγώνα αυτά τα οποία δουλεύονται σε καθημερινή βάση. Και το είδαμε αυτό στο πρώτο ημίχρονο, για να είμαι πιο ακριβής, εκεί όπου ο Μιχάλης Γρηγορίου χρησιμοποίησε μια δεκάδα την οποία δοκίμασε στις τελευταίες προπονήσεις αρκετά. Είδαμε δηλαδή και ένταση στο παιχνίδι του Άρη, και το transition και πίεση, ένα άμεσο παιχνίδι, άμεση πίεση από τους παίκτες του Άρη σε αρκετά διαστήματα του πρώτου ημιχρόνου. Γενικώς διαγώνεις, μεταβιβάσεις, αυτά τα οποία δουλεύονται δηλαδή σε καθημερινή βάση και σε επανάληψη από τον Μιχάλη Γρηγορίου εδώ στην Ιταλία, ο οποίος το έλεγα και σε προηγούμενες συνδέσεις, ότι τις τελευταίες ημέρες δουλεύει σε ένα συγκεκριμένο επιθετικό μοτίβο, που έχει κύρια χαρακτηριστικά την ταχύτητα του Άρη στο παιχνίδι, τις διαγώνινες μεταβιβάσεις, το pressing, το άμεσο pressing, καθώς θέλει έναν Άρη γρήγορο και σε σκέψη και σε κίνηση. Και αυτό το είδαμε σε αρκετά διαστήματα του πρώτου μηχρόνου απέναντι στην Αταλάντα, με παίκτες κυρίως από την Under 23 της Αταλάντα. Έπαιξαν, αγωνίστηκαν και κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν και χρόνο συμμετοχή στην πρώτη ομάδα, αλλά ήταν κυρίως η Under 23 της Αταλάντα. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, να πούμε, και δεν είχαν ενημέρωση για το φιλικό, ότι ο Άρης επικράτησε με 0-3. Τρία γκολ τα οποία επιτέθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, δύο από τον Κουαμέ, ένα από τον Ράσιτς, δύο ασίστ στο Καντεβέρε. Και να δώσω και την ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε ο Άρης. Ο Διούδης ήταν κάτω από την εστία, ο Φαντιγκά δεξιά, ο Αντωνιάδης ο νεαρός αριστερά, ο Γένσεν με το Ματάρ στο κέντρο της άμυνας, Βοριαζίδης Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή, Γκαρέ Γιαννιώτα στα δύο άκρα δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, ο Καντεβέρε στην κορυφή και ο Κουαμέ πίσω του σε ρόλο επιτελικού μέσου, μια εντεκάδα, επαναλαμβάνω, την οποία έχουμε δει πολλές φορές εδώ στην Ιταλία στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και λειτουργήσε σε πολλά διαστήματα με βάση τα

0: θέλω του Μιχάλη Γρηγορίου. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε ολοκληρωτικά η εντεκάδα και του Άρη και της Αταλάντα. Μάικιτς ήταν στην εστία, Φαμπιάνο Κράμπτης στα στόπερ. Ο Χαρούπας με τον Παπασαραφιανό μοιράστηκαν χρόνο και δεξιά και αριστερά στην άμυνα. Ο Νίκ με τον Μπουσαΐντ στη μεσαία γραμμή χαμήλωσε πολύ ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο. Διαλό, ο Σανουσί Διαλό στο δεξί άκρο της επίθεσης, ο Δόνης αριστερά, ο Μωρόν στην κορυφή, ο Αλφαρελά από πίσω του σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο. Δεν είχε ρυθμό το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, το ρυθμό αν θέλεις Παναγιώτη που είχε το πρώτο 45 λεπτό, ελάχιστες καλές στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο πάντως ο Άρης έβγαλε αυτά τα οποία έπρεπε να βγάλει για να δει και να βγάλει και τα συμπεράσματά του Μιχάλης Γρηγορίου. Mm-hmm. Ο Κουαμέ άνοιξε το σκορ πολύ νωρίς στο 5 με διαγώνιο σούτ από τη δεξιά πλευρά μετά από ωραίο σπάσιμο της μπάλας του Καντεβέρε πάνω στην κίνηση του Ιβοριανού. Ο Καντεβέρε ο οποίος δημιούργησε και το δεύτερο γκολ στο 35 έστρωσε την μπάλα στον Ράσιτς έξω από την περιοχή αυτός με τις γνωστές βολίδες. Αν με επιτρέπεις Παναγιώτη, τον έχουμε δει.
1: Τις έχουμε δει και τα δοκιμάζει, βέβαια. Έτσι,
0: ναι, να δοκιμάζει το πόδι του, το είδαμε και έχει πετύχει και πολύ όμορφα γκολ. Είχε πετύχει στο περσινό, την περσινή σεζόν. Στο 45, στην τελευταία φάση του ημιχρόνου, μετά από χαμένο πέναλτι της Αταλάντα, η μπάλα βρήκε στο δεξί δοκάρι, στο αριστερό δοκάρι, συγγνώμη, του Διούδη. Την μπάλα, κλέψιμο της μπάλας από τους παίκτες του Άρη, ο Κουαμέ την βγάζει, ο Κουαμέ την βγάζει από την περιοχή, για να σου δώσω να καταλάβεις, σπάει στο Γιαννιώτα και ο Κουαμέ από την περιοχή του Άρη φτάνει μέχρι την αντίπαλη περιοχή, ο Γιαννιώτα σπάει την μπάλα και με διπλή προσπάθεια σκόραρε ο Κουαμέ το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Αυτό το γρήγορο transition, αυτή η γρήγορη μετάβαση του Άρη στην επίθεση με το κλέψιμο της μπάλας, κάτι το οποίο θέλει να βλέπει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Mm-hmm. Εντάξει, ήταν μια πρώτη καλή εικόνα. Πρώτη καλή εικόνα, πρώτα καλά συμπεράσματα για τους ποδοσφαιριστές και κυρίως για τον προπονητή του Άρη.
1: Ένα 4-2-3-1 από ό,τι αντιλήφθηκα.
0: Ναι, 4-2-3-1.
1: Και στις δύο φορές, και στα δύο ημίχρονα δηλαδή στη διάταξη. Και από... Πώς να το πω, ατομικά, αν ξεχώρισε Γιώργο κάποιον, να νομίζεις ότι...
0: Σίγουρα.
1: Εντάξει,
0: σίγουρα.
1: Τώρα μιλάμε για πρώτο φιλικό, αλλά ναι. Ξέρεις πολλές φορές αυτή την κουβέντα την κάνουμε και λίγο...
0: Κοίταξε, για, να... δεν είχε... για μένα ξέρεις ποιο είναι το βασικό και, ναι. και τι δείχνει σε την προετοιμασία του Άρη. Το λάθος που έκανε ο Άρης τα προηγούμενα χρόνια που δεν κρατούσε έναν κορμό ποδοσφαιριστών.
1: Ναι. Mm-hmm. Ότι η φετινή σεζόν έχει εξελιχθεί διαφορετικά.
0: Και το λέω αυτό, ναι. Έχει ένα κορμό ποδοσφαιριστών, ειδικά μεσοεπιθετικά. Δεν έχει νέο πρόσωπο, είναι η περσινή ομάδα. Και το ακόμη πιο σημαντικό, και αυτό αποτελεί πλεονέκτημα και για τον Μιχάλη Γρηγορίου, δεν μαθαίνει τώρα την ομάδα, την ξέρει την ομάδα και ξέρει τι μπορεί να του δώσει ο καθένας. Το ακόμη πιο θετικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές κάνουν προετοιμασία με τον Άρη. Γιατί όσοι είναι εδώ, στο φετινό ρόστερ, δηλαδή στο ρόστερ ενόψει της τρέχους της νέας περίοδου, δεν είχαν κάνει προετοιμασία πέρυσι. Mm-hmm. Με εξαίρεση το Φαντιγκά. Στην Ολλανδία πέρυσι, στο βασικό στάδιο προετοιμασίας ενόψεις και των αγώνων με την ΑΡΑΣ, το νέο πρόσωπο ήταν μόνο Φαντιγκά και ο Γιαννιώτας.
1: Ναι.
0: Η ομοιογένεια... δεν είχαν κάνει προετοιμασία. Mm-hmm. Και η ομοιογένεια και οι αυτοματισμοί χτίζονται σε αυτό το διάστημα. Ως ένα βαθμό, έτσι. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια, πρέπει να υπάρχει διάρκεια, πρέπει να υπάρχει εξέλιξη. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα δούμε πράγματα τη φετινή σεζόν σε ατομικό επίπεδο, αν θέλεις, περισσότερο, από κάποιους παίκτες που λες που ήταν πέρυσι. Γιατί δεν είχε αυτά τα στοιχεία. Όπως ο Κουαμέ, όπως ο Καντεβέρε.
1: Εκεί θα σε πήγαινα.
0: Έτσι. Οι συνεργασίες που βγάζουν οι δύο ποδοσφαιριστές και στις καθημερινές προπονήσεις, στην καθημερινότητα, όχι μόνο σήμερα στα φιλικά, επειδή έβαλε δύο γκολ ο Κουαμέ ή έδωσε δύο ασίστ στο Καντεβέρε. Δείχνουν αυτό το δέσιμο, αυτό που θέλει μια ομάδα, αυτό που χτίζει μια ομάδα, να σου το πω πιο σωστά, στο διάστημα της προετοιμασίας. Και όχι μόνο αυτό, και ο Ράσιτς το ίδιο, ο Φαντιγκά είναι πάρα πολύ βελτιωμένος και έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Και από τους καινούργιους εισαγωγικά, και βάζω εισαγωγικά γιατί ο Ματάρη είναι ένα παιδί το οποίο ναι μεν υπέγραψε τώρα συμβόλαιο, το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στον Άρη, γιατί συμπλήρωσε το καλοκαίρι τα 18 έτη και μπορούσε να υπογράψει το συμβόλαιο, κάνει προπονήσεις με τον Άρη από τον περασμένο Οκτώβριο, αλλά λογίζεται ως μια μεταγραφή από τη στιγμή που υπέγραψε τώρα το συμβόλαιο του. Και ο Ματάρ, ο οποίος έχει περιθώρια εξέλιξης και βελτίωσης, δίπλα στο Γένσεν, ο οποίος, να ανοίξω μια παρένθεση πολύ γρήγορα και να πω ότι πραγματικά ο Φιλανδός είναι πολυεργαλείο, όπου και να το βάλει ο προπονητής, όπου και να το χρειαστεί, θα μπει και θα παίξει και θα αποδώσει αυτό που πρέπει, και κλείνω την παρένθεση. Και ο Ματάρ δείχνει ότι έχει πολύ καλά στοιχεία. Απλά χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται βελτίωση, χρειάζεται να εξελίξει αυτά τα καλά στοιχεία που έχει, να βελτιώσει τις αδυναμίες του, και αυτό γίνεται μέσα από την καθημερινότητα στην ομάδα.
1: Ναι, απολύτως φυσιολογικό. Και απολύτως φυσιολογικό μια ομάδα που προσπαθεί να κρατήσει κορμό να χρειάζεται και λιγότερες προσθήκες. Διότι...
0: Κοίταξε, από ένα καλοκαίρι που έγιναν 19 προσθήκες σε συγγνώμη σε διακόπτη, πάμε σε ένα καλοκαίρι που έχουν γίνει 4.
1: Ναι.
0: Ο Παλάσιος, ο Μπασίρου, ο Σανούση, που είναι μια κίνηση περισσότερο με φόντο το μέλλον, και ο Ματάρ. Και τώρα που ήρθε ο Παλάσιος, 5.
1: 5, ναι. 5
0: όχι,
1: που...
0: 4. Παλάσιος, Μπασίρου, Σανούση, ναι. 4.
1: 4. 4 που μπορεί να αυξηθούν
0: θα
1: όμως, αυξηθούν, έτσι.
0: Όχι μπορεί, ναι. Θα αυξηθούν σίγουρα. Γιατί, για να είμαστε σωστοί, δεν έχει ο Άρης ολοκληρωμένο ρόστερ και έχει και πολύ σημαντικά κενά να καλύψει.
1: Ναι.
0: Και έχει αρχίσει να τα καλύψει, έτσι, για να είμαστε σωστοί. Ειδικά, όχι ειδικά, στην άμυνα. Δεν έχει στόπερ, βλέπεις, βάζει τον, χρησιμοποιεί τον Γένσεν, ο προπονητής, αναγκαστικά.
1: Σωστό.
0: Δεν έχει αριστερό μπακ. Αγωνίζεται ο Αντωνιάδης, που για τον Αντωνιάδη τον νεαρό, που δεν έχει υπογράψει ακόμη επαγγελματικό συμβόλαιο, λογικά θα υπογράψει μόλις επιστρέψει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη, που έχει καλά, γιατί έχει καλά στοιχεία, χρησιμοποιεί ένα νεαρό ο οποίος δεν είναι ακόμη επαγγελματίας. Δεξιά έχει μόνο το Φαντιγκά.
1: Θέλει και backup, εννοείται.
0: Ναι. Δηλαδή ο Άρης χρειάζεται αριστερό μπακ επιγόντως.
1: Ναι.
0: Στόπερ επιγόντως βασικό για να παίζει δίπλα στο Φαμπιάνο. Έναν ακόμη για να έχει βάθος εκεί. Εκτός άμα αποφασίσουν οι άνθρωποι του Άρη να δώσουν περισσότερο χρόνο στον Ματάρ και στον Κάμψη. Αλλά νομίζω θα αποκτηθούν δύο κεντρικοί αμυντικοί. Και ακόμη ένα δεξί όπως στο φύλακα ή ένα παίκτη ο οποίος θα μπορεί να παίξει και αριστερά και δεξιά για να έχει βάθος ακριβώς ο προπονητής αυτές τις θέσεις. Λέμε ότι έχει κορμό. Χωρίς όμως αυτό να πρέπει να αποτελέσει άλοθη για την καθυστέρηση που όντως υπάρχει στο μεταγραφικό κομμάτι της ενίσχυσης στην άμυνα.
1: Ναι, άλλο κομμάτι το ένα που είναι σημαντικό, το
0: είναι
1: να διατηρήσει
0: γιατί...
1: κορμό, αλλά πρέπει να τον εμπλουτίσει κιόλας.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι αυτοί οι παίκτες κάνουν φέτος προετοιμασία με την ομάδα κορμός. Οι παίκτες που αποτελούν τον κορμό κάνουν προετοιμασία με την ομάδα. Είναι βασικό ότι έχει κρατήσει ένα κορμό παικτών, οι οποίοι ήταν βασικοί και θα είναι βασικοί στο πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Από την άλλη, χρειάζεται και ενίσχυση να καλύψει κάποια πολύ σημαντικά κενά. Και θα πρέπει αυτό, ότι έχει κορμό, να αποτελέσει άλλο σε καμία περίπτωση για την καθυστέρηση που όντως υπάρχει, τουλάχιστον στην κάλυψη των κενών στην άμυνα.
1: Κουαμέ, Ράτσιτς και Καντεβέρε, τρεις παίκτες που έχουν ιταλικό παρελθόν. Έτσι, για τους δύο είμαι σίγουρος.
0: Κουαμέ
1: και Ράτσιτς σίγουρα. Για τον Καντεβέρε θυμάμαι.
0: Γαλλία σίγουρα. Ιταλία δεν μου έρχεται.
1: Ναι. Ο Ράτσιτς, okay, στη Σασουόλο είχε ασυζητηθεί.
0: Ναι. Ο Κουαμέ έκανε καριέρα στη Φιωρεντίνα.
1: Είναι και αυτό μια σημειολογία. Νομίζω ότι μπορεί να ένιωσαν και λίγο πιο άνετα. Αλλά οκ, εντάξει. Είναι κάτι που εντάξει, δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο. Το ανέφερε έτσι επειδή θυμήθηκα και τους δύο που είχαν ιταλικό παρελθόν. Μιχάλης Γρηγορίου, άρα νομίζω ικανοποιημένος. Δεν ξέρω αν τοποθετήθηκε, αν έχουμε να μεταφέρουμε κάτι από αυτό.
0: Θα έχουμε μια δήλωση Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Μάλλον αργότερα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι. Θα την έχουμε στο Metro4GR. Ωραία. Και Γιώργο, τελευταίες πινελιές σχετικά με το αύριο. Okay, ο Άρης έπαιξε, κέρδισε την Αταλάντα. Δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Καταλαβαίνω από αυτά που λες. Αλλά αυτό που μετράει και έχει σημασία είναι και τα συμπεράσματα του coach, αλλά και τι ακολουθεί από εδώ και πέρα.
0: Κοίταξε. Ναι, προφανώς βγήκαν συμπεράσματα. Θα μας πει και ο coach καλύτερα τα συμπεράσματά του αργότερα στο metrosport.gr θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε και τις εντυπώσεις και αυτά τα οποία είδε και θέλει να κρατήσει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Επόμενο φιλικό στις 30 Ιουλίου κόντρα στη Μόντσα. Επόμενο φιλικό, η ομάδα επιστρέφει 31, θα επιστρέψει όμως και στην Ιταλία στις 11 Αυγούστου για το φιλικό που έχει με την Νάπολη στις 12, mm-hmm. στις 12 mm-hmm. Αυγούστου.
1: Ναι, ναι. Ναι. Φιλικά με ομάδες οι οποίες έχουν, πώς να το πω, έχουν θέση, είναι στη μεγάλη κατηγορία, στην Ιταλία. Βέβαια, είπες ότι η Αταλάντα έπαιξε και με ένα μεικτό σχήμα από ό,τι καταλαβαίνω. Η
0: ναι, Μόντσα, περισσότερο ναι. παίκτες της ομάδας κατά των 23 ήταν mm-hmm. στο σημερινό φιλικό.
1: Η Μόντσα...
0: Κάτι το οποίο το γνώριζαν οι άνθρωποι του.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ένα φιλικό δεν έχει να, έχει να δώσει λίγο και με τον αντίπαλο και το αντιλαμβάνομαι, αλλά κυρίως αυτό που θέλει... Ο κάθε ναι. προπονητής είναι να δοκιμάσει τα
0: Κοίταξε,
1: δικά του
0: και δεν πράγματα, κρατάει ναι. κανένας προπονητής, δεν κρατάει τις νίκες σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο μπορεί να σου δώσει μια νίκη σε φιλικά παιχνίδια, ειδικά στο ξεκίνημα, όταν είσαι στο διάστημα της προετοιμασίας και είναι το φιλικό, είναι αυτό το ψυχολογικό μπουστάρισμα που λέμε mm-hmm. στον γκρουπ ολόκληρο, στους ποδοσφαιριστές. Γιατί πάντα, ακόμα και, και στο δίτερμα της προπόνησης, και το βλέπουμε κιόλα σε καθημερινή βάση, θέλουν να κερδίζουν.
1: Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκτός της φυσικής κατάστασης των συστημάτων και όλα αυτά, κάθε ομάδα χτίζει και το δικό της χαρακτήρα, θα πω, και μέσα από την προετοιμασία, μέσα από κάθε προπόνηση, όπως λες Γιώργο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ήθελα να πω ότι η Μόντσα έχει δώσει ήδη δύο φιλικά και επειδή ξέρεις κάπως λίγο ακούγεται, λες ας πούμε, οκ, okay, από την Αταλάντα θα παίξουμε τη Μόντσα, πια Μόντσα, τι πια Μόντσα. Ανέβηκε.
0: Όχι για Μόντσα,
1: ανέβηκε. Κέρδισε 4-3 την Προβερτσέλη και επειδή είπε λίγο και για κομμάτι ψυχολογία, αυτοπεποίθηση κτλ., η Μόντσα κέρδισε και τη Γαλατά Σαράι 2-0. Αυτό ήταν το τελευταίο τη φιλικό παιχνίδι. Το έδωσε προχθές την Παρασκευή και νομίζω ότι και αυτό λέει πράγματα. Οπότε θα ρω ότι και αυτό που έρχεται στις 30 του μήνα, δηλαδή την Πέμπτη που έχουμε μπροστά μας. Το παιχνίδι του Άρη με τη Μόντσα θα είναι.
0: Είναι Πέμπτη το απόγευμα, ναι, στις 7 η ώρα.
1: Mm-hmm. Θα είναι αντίστοιχα αξιόπιστο και δυνατό.
0: Αξιόπιστο, δυνατό και απαιτητικό. Γιατί όσο περνάει το διάστημα της προετοιμασίας, τόσο αυξάνονται και οι απαιτήσεις που έχει ο προπονητής από τους ποδοσφαιριστές του, ανεξάρτητα με τον αντίπαλο, έτσι.
1: Βέβαια, περισσότερες προπονήσεις στα πόδια.
0: Περισσότερη δουλειά, περισσότεροι αυτοματισμοί, περισσότερα πράγματα τα οποία μπορεί να αποτελέσουν. Τον αγωνιστικό χάρτη, να σου το πω έτσι, mm-hmm. της νέας σεζόν. Οπότε ανεβαίνουν και οι απαιτήσεις όσο περνάει το διάστημα της προετοιμασίας και δίνει η ομάδα περισσότερα φιλικά.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε θα είναι ακόμη θα είναι πιο απαιτητικό το μάτς με τη Μόντσα.
1: Τελευταίο ερώτημα για να σε αφήσω να συνεχίσεις και το ρεπορτάζ, βεβαίως.
0: Ναι, και θα έχουμε και τις δηλώσεις αργότερα.
1: Ακριβώς. Σε αυτές τις θέσεις που μετέφερες ότι υπάρχει στόχευση και βασικά υπάρχει ανάγκη, έχει πιθανότητες ο Άρης να δει στην Ιταλία νέο πρόσωπο εν ώψη του φιλικού με τη Μόντσα?
0: Όχι.
1: Όχι. Mm-hmm.
0: Ναι. Είμαι απόλυτος, γιατί περνάνε οι μέρες και τώρα, ξέρεις, έδωσε ο Άρης το πρώτο του φιλικό. Αύριο Δευτέρα, την Πέμπτη δίνει το δεύτερο φιλικό, την Παρασκευή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει βρεθεί ακόμη ο παίκτης, να στο πω έτσι, είτε ναι. για το αριστερό άκρο της άμυνας, είτε για τα στόπερ. Γίνονται προσπάθειες, γίνονται επαφές, mm-hmm. δεν έχει δοκιμήσει όμως καμία επαφή, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει, έτσι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Προφανώς μέσα στα επόμενα 24 ώρα, μέσα στις επόμενες ώρες. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει ο Άρης καταλήξει σε ποδοσφαιριστές ή αν θέλεις δεν έχει κάνει συμφωνίες ακόμη με ποδοσφαιριστές. Οπότε το θεωρώ δύσκολο να προλάβουμε κάποιο νέο απόστημα
1: στην Ιταλία.
0: Έτσι. Mm-hmm. Ο Παλάσιος είναι από χθες εδώ,
1: ναι.
0: έτσι, στην Ιταλία, οπότε θα τον δούμε και με τη Μόντσα. Δεν έχουμε δει ακόμη προπόνησή του, γιατί η ομάδα είχε ρεπό εχθές το απόγευμα. Οπότε από αύριο θα δούμε τον Παλάσιος. Και ο Γαλανόπουλος, ο οποίος ενσωματώθηκε και αυτός στο προπονητικό πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Θυμίζω ότι είχε πάρει μερικές ημέρες εξτράδια, γιατί για ευχάριστο λόγο γέννησε η γυναίκα του και ήθελε να είναι κοντά της τις πρώτες ημέρες.
1: Λογικό, πολύ ωραία. Εντάξει Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε Παναγιώτη μου, έγινε. Θα τα πούμε οτιδήποτε προκύψει.
1: Βεβαίως. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε Γιώργο Στράτζαλη. Θα μεταφέρει και τις τοποθετήσεις του Μιχάλη Γρηγορίου αργότερα. Αλλά ήδη νομίζω από το πλαίσιο που μας περιέγραψες, αυτό το φιλικό παιχνίδι του Άρη με αντίπαλο την Αταλάντα, δεν έχει να κάνει βεβαίως με το τελικό αποτέλεσμα και σε αυτό συμφωνώ πολύ, γιατί τα φιλικά δεν έχουν να περιγράψουν εικόνα όσον αφορά στο σκορ. Έχουν να περιγράψουν και να δώσουν πράγματα κατά κύριο λόγο στους προπονητές, ίσως και γενικότερα στον κόσμο, από τις εικόνες και το πλάνο περισσότερο που θέλει να δουλέψει ένας προπονητής. Αυτά που δούλεψε ο Άρης μέχρι στιγμής με το transition, με την άμεση πίεση ψηλά, με την ταχύτητα και το pressing, είναι πράγματα τα οποία τα εξωτερήκευσε στον αγωνιστικό χώρο σε αυτό το φιλικό παιχνίδι με την Αταλάντα. Βγήκαν συμπεράσματα που φαντάζομαι ότι θα είναι θετικά και κάπως έτσι θα τα περιγράψει Μιχάλης Γρηγορίου, και αναμένουμε βεβαίως την συνέχεια στην προετοιμασία του Άρη και με τον Παλάσιος πλέον ως νέο πρόσωπο στο επόμενο φιλικό παιχνίδι που θα δώσουν οι Κιτρινόμαυροι την Πέμπτη με αντίπαλο τη Μόντσα.

Το ρεπορτάζ του Άρη σε αυτό το φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Αταλάντα. Θα πάμε και σε ρεπορτάζ με Γιώργο Ζαΐρη όσον αφορά στον ΠΑΟΚ που φυσικά έχει πολύ διαφορετικά δεδομένα. Έχει ήδη δώσει πρώτο επίσημο παιχνίδι το οποίο είχε θετικό αποτέλεσμα και ετοιμάζεται για το δεύτερο ούτως ώστε να σφραγίσει βεβαίως την πρόκριση στην επόμενη φάση στα προκριματικά του Europa League, με άλλα δεδομένα στο κομμάτι προετοιμασίας, με τον Αλίσιο Λύση πλέον να ετοιμάζει την ομάδα του για αυτό το δεύτερο πολύ σημαντικό μάτς για να πετύχει τον πρώτο στόχο, να πάει και στον επόμενο. Και θα δούμε και με Γιώργο Ζαΐρη στη συνέχεια δεδομένα από το ρεπορτάζ για τον Δικέφαλο του Βορρά και αυτό το δεύτερο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου που έρχεται την Πέμπτη εδώ στη Θεσσαλονίκη στην Τούμπα. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και βεβαίως και σε τίτλους επικαιρότητας από Παναγιώτα Πέργη, να θυμίσω τελικά αποτελέσματα που είχαμε πολύ νωρίς το πρωί στο στοίχημα όσον αφορά στους αγώνες και συγκεκριμένα στο Μεξικό, διότι τελικά βλέπω το Santos Laguna Atlas 0-1-0-0 ήταν το ημίχρονο και το Tigres Atlético San Luis 2-2 τελικό αποτέλεσμα, 1-1 ήταν το σκορ όσον αφορά στο πρώτο μέρος. Στα μάτς τα οποία έχουν ξεκινήσει στην Νότια Κορέα, είμαστε στο ημίωρο για όσους έχουν προχωρήσει σε επιλογές στοιχηματικά από εκεί. Ανιάν Γκανγβόν 1-0, Γκουαντσού Τσεντζού 1-0. Χωρίς τέρματα ισόπαλες Ιντσεόν United Μπουντσεόν, 0-0 δηλαδή. Σεούλ Ουλσάν 0-2, Γκίβο Σίτιζεν Γιονγκίν 0-0 και Πατζού Φρόιντερ Ασάν Γκρίνερς 0-0. Τα παιχνίδια στο 21ο-30ο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών επικρατώντας με 15-14 της Ουγγαρίας και κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το χρυσό μετάλλιο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Στη σύλληψη δύο ατόμων για την υπόθεση με χειροβομβίδες κοντά στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδρου Ντογιάκου, προχώρησε η Ελλάς. Σύμφωνα με τις αρχές, ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων, ο οποίος είχε οργανωτικό ρόλο, βρίσκεται ήδη κρατούμενος σε φυλακή της Βόρειας Ελλάδας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 27χρονος ημεδαπός. Επιπλέον μείωση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο ανακοίνωσε κατά την κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των επαγγελματιών και τον περιορισμό των επιπτώσεων των ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το 2 ετών αγοράκι, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικία στα Χανιά. Μάλιστα, οι θεράποντες γιατροί προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν η παραμονή του κάτω από το νερό του προκάλεσε υποξία και αν αυτή έχει επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου του. Αύριο Δευτέρα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη στο νέο εξωδικαστικό μηχανισμό φορολογούμενων με χρέη προς δημόσιο, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, επιτρέποντάς τους να ρυθμίζουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οπλισμένο και επικίνδυνο χαρακτηρίζουν οι γερμανικές αρχές τον δράστη της επίθεσης με μία νεκρή και 16 τραυματίες κατά τη διάρκεια παρέλασης Pride στο Βερολίνο. Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, ο δράστης, ο οποίος έπεσε με το όχημά του σε συγκεντρωμένο πλήθος, είναι ένας 29χρονος γερμανός πολίτης λιβανέζικης καταγωγής, ο οποίος φέρεται να είναι υποστηρικτής του ISIS και πρόσφατα να αποφυλακίστηκε από φυλακή ανηλίκων για σωρία αδικημάτων. Σε κατάσταση πολιορκίας από γιγαντιαία πυρηνα μέτωπα βρίσκονται Ισπανία και Γαλλία, καθώς περισσότεροι από 270.000 πολίτες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Μάλιστα, το Παρίσι ανακοίνωσε ότι έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις υπόπτων για εμπρισμό, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συνδράμει με εναέρια μέσα για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης στις δύο πληγήσεις χώρες. Τέλος, γενικά αίθριος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 19 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Πεινάω. Για πού είμαι?
12: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
11: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα στο Pet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι, 26 του Ιούλη, τελευταία Κυριακή εδώ του Ιούλη, και θα την κλείσουμε μαζί. Θα χαλαχωρήσει Γιώργο Μάντζιο, είναι η αλήθεια, γιατί συνηθίζουμε να έτσι συζητάμε και στοιχηματικά. Με Γιώργο Μάντζιο βεβαίως τα είπαμε λίγο νωρίτερα, δώσαμε έτσι και τις ευχές μας για το πότε θα τα ξαναπούμε από κοντά. Και αργεί έτσι προς τον Αύγουστο θα το πάμε. Δεν προέκυψαν και στοιχηματικές επιλογές, είναι λογικό. Είναι και πολύ ή αρκετά τουλάχιστον φτωχό το πρόγραμμα για να πάμε σε επιλογές στοιχηματικά. Οπότε δεν θα τον αποχαιρετήσουμε εδώ on air. Θα τα πούμε βεβαίως και μέσα στον Αύγουστο, που σιγά σιγά θα έχουμε έναρξη πρωταθλημάτων, θα μπουν και οι Βέλγοι, θα μπουν και οι Ολλανδοί, νωρίτερα από τους υπόλοιπους, σίγουρα νωρίτερα από τα μεγάλα, τα top πρωταθλήματα που έρχονται εκεί κοντά στα μέσα του Αυγούστου, για να δώσουν πρώτες αγωνιστικές και βεβαίως παράλληλα με τα προκριματικά που θα έχουν προχωρήσει, να έχουμε και εκεί πολύ περισσότερες στοιχηματικά επιλογές. Θα έλεγα ότι σε περίπου 2 εβδομάδες τα πράγματα σιγά σιγά θα αποκτήσουν μια, σε εισαγωγικά πάντοτε, κανονικότητα, την οποία την έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον σε χειμερινή περίοδο, ξεκινώντας από τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβριο και ούτω καθεξής.

0: Θα έχουμε Γιώργο Ζάιρη σε πολύ λίγο για να μας δώσει πολλές περισσότερες λεπτομέρειες από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, πέραν του αγωνιστικού που λέγαμε φυσικά και νωρίτερα ότι είναι σε πρώτο πλάνο, και αυτό το δεύτερο παιχνίδι με αντίπαλο την Δυνάμο Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θυμίζω ότι είχε επικρατήσει στην Πολωνία με 3-2 και έχει σε κάθε περίπτωση τον πρώτο λόγο. Θέλει την Πέμπτη εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, να κλειδώσει την πρόκριση, να προχωρήσει βεβαίως και στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Εδώ έχουμε τον Γιώργο Παρεούλα μαζί μας. Τι κάνεις, Γιώργαρα μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Και ελπίζω οι περισσότεροι να δροσίζονται και να απολαμβάνουν την Κυριακή τους.
0: Μακάρι να μην είναι σαν εμάς, εννοείς.
1: Εντάξει. Έρχονται και διακοπές για σένα.
0: Εντάξει. Παράπονο, ναι, δεν έχω. Εσύ τις έκανες ήδη.
1: Όχι όλες, ρε Γιώργο, μην με βάζεις αυτό το λόγο.
0: Όλες όχι, δεν τις έκανες, αλλά εντάξει, μια ανάσα την πήρες.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Τώρα θα τραβήξουμε λίγο κουπί μέχρι 20 Αυγούστου, αλλά μετά μπορεί να λείψουμε καμιά εβδομάδα ακόμα.
0: Εντάξει. Μετά θα έχουν μπει και όλα σε μια σειρά, οπότε νομίζω το σκέτσεις και λίγο έτσι, Γιώργο. Λες τώρα εδώ που είναι και λίγο τα κρίσιμα, να είμαστε εδώ.
1: Εντάξει.
0: Τα κρίσιμα έρχονται από την Πέμπτη. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει μια.
1: Έρχονται τα κρίσιμα. Γιατί
0: από αύριο,
1: Ναι, με την έννοια ότι αύριο μπορεί να είναι η μέρα που θα κρίνει οριστικά τη μεταγραφή του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Γιατί αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Προφανώς και είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά στη συμφωνία ο ΠΑΟΚ με την Augsburg. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι μιλάμε για μια μεταγραφή η οποία συμπληρώνει 4-5 εβδομάδες, όπου συνεχώς αναφερόμαστε σε αυτήν, mm-hmm, και δεν έχει κλείσει. Το μοναδικό θετικό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι ο Γιαννούλης είναι κολόνα. Δηλαδή έχει βάλει απίστευτη πλάτη για να πάει στον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι αυτό είναι το πολύ μεγάλο όπλο του δικεφάλου. Δηλαδή και στις διαπραγμάτευσεις με την Augsburg, από τη στιγμή που και η ίδια γερμανική ομάδα έχει αντιληφθεί ότι ο Γιαννούλης θέλει να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Και το λέω αυτό γιατί αν για παράδειγμα ο Γιαννούλης είχε πει στον Έσον Ολυμπιακό, θα συνέχιζε στον Ολυμπιακό. Ή αν είχε αποφασίσει να πάει
0: στην
1: Κόβεντρη, θα είχε συνεχίσει στην Κόβεντρη. Άρα το γεγονός ότι ο Γιαννούλης έχει στυλώσει τα πόδια του και λέει ότι εγώ θέλω μόνο πάω, νομίζω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ολοκλήρωση μιας μεταγραφής που είναι πάρα πολύ χρήσιμη για τον Αλέσιο Λύση. Και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που είναι από τα καλύτερα back αν έρθει και επιστρέψει στο πρωτάθλημα.
0: Επομένως,
1: αύριο Δευτέρα είναι πολύ σημαντική ημέρα για τον Γιαννούλη και πιθανώς να έχουμε οριστικές εξελίξεις. Προφανώς ο κόσμος ενδιαφέρεται και για το μεταγραφικό αλλά και για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου. Mm-hmm. Να πω απλά ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τους περσινούς κατόχους, οι οποίοι έχουν την προτεραιότητα ή να ανανεώσουν τη θέση τους σε προνομιακή τιμή ή να πάρουν μια άλλη θέση από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι ελεύθερες. Mm-hmm. Αύριο από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι και την Τρίτη στις 5 θα μπορούν να αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας και όσοι δεν ήταν κάτοχοι διαρκείας της περσινής σεζόν. Ναι. Θα σταματήσει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ, γιατί υπάρχει το παιχνίδι με τη Δυναμό Κιέβου και προφανώς την Τετάρτη η ΠΑΕ θα ανακοινώσει την ελεύθερη διάθεση εισιτήριων για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και μετά, Γιώργο, θα πάμε από την Παρασκευή και πάλι μέχρι και την Τρίτη, την επόμενη, γιατί ακολουθεί εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ελπίδα να είναι για το Europa League. Είτε είναι για το Europa League είτε είναι για το Conference League, ο ΠΑΟΚ είχε κληρωθεί και υπεδούχος για το μάτς της 6 Αυγούστου. Προφανώς και είναι το απόλυτο φαβορί για να υποδεχθεί ή την Anderlecht ή την Χάμαρμπι, έτσι. Γιατί ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ομάδα χθες είχε ρεπό και σήμερα αναμένεται με ενδιαφέρον η προπόνηση, γιατί αναμένεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ενημερώσει για το αποτέλεσμα των εξετάσεων του Τάχα Αλή. Ο οποίος θυμίζω ότι στο μάτι του τη Δυναμό Κιέβου έφυγε υποβασταζόμενος από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ με την έννοια ότι πονούσε πολύ στον νόμο. Ήμασταν έξω από τα αποδυτήρια της Λούμπλιν Αρένα και καταγράψαμε και με φωτογραφία τη στιγμή που ο Τάχα Αλή έφυγε με νάρθηκα στον νόμο. Δηλαδή είναι ο ειδικοί αυτοί οι μάντες, έτσι ώστε να είναι ακινητοποιημένος όσο μπορεί. Προφανώς αυτό που φοβούνται οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είναι μη τυχόν υπάρχει εξάρθρωση ομοπλάτης, που καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα για την επιστροφή του.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, πάντα στο Τάχα Άλλη δεν θα αγωνιστεί την Πέμπτη. Εκεί υπάρχει ο Τάισον και ως εναλλακτικές λύσεις υπάρχει και ο Χατσίδης και ο Πέλκας, έτσι.
0: Ναι.
1: Κυρίως ο Χατσίδης, το λέω από την άποψη ότι στα φιλικά στην Ολλανδία έπαιξε από τα αριστερά σε στα φιλικά παιχνίδια. Είναι μια θέση που την ξέρει, όπως φυσικά και ο Δημήτρης Πέλκας. Άρα έχει τρεις διαθέσιμους ποδοσφαιριστές εκείνη την πλευρά. Και πρακτικά υπάρχει ο Κωνσταντέλιας εκείνη την πλευρά, αλλά νομίζω ότι ο Λίθη δεν πρόκειται να τον κουνήσει πίσω από το φορ σε ένα τέτοιο ελεύθερο ρόλο που δίνει πολλά πράγματα και φάνηκε και στο μάτι με τη Δυναμό Γιώργο.
0: Ναι, βέβαια. Γιώργο, το 3-2 δίνει προβάδισμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ παίζει και εντός. Δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα, εντάξει, τώρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι προτρέχουμε, αλλά είναι σαφές ότι είναι φαβορεί να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Europa. Αλλά για το μάτς της Πέμπτης, ένα πολύ σημαντικό, άξι, εσωτερικά επί της ουσίας ζητούμενο, είναι το γεγονός ότι και παίκτες που είδαμε για πρώτη φορά να αγωνίζονται σε επίσημο μάτς θα έχουν μετρήσει και περισσότερες προπονήσεις, θα έχουν μάθει ακόμα και καλύτερα και το πλάνο του Λύση και τους άμεσα συνεργαζόμενους συμπαίκτες τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι να πω, ο Χατζηδιάκος, ο οποίος είναι νέο πρόσωπο στο κέντρο της άμυνας, θα έχει έναν αριθμό περισσότερων προπονήσεων για να συνεργαστεί καλύτερα με τον Μιχαηλίδη, για παράδειγμα. Έτσι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα πήγαν καλά ως δίδυμο εκεί, αλλά αντίστοιχα ο Σανταμάρια στη μεσαία γραμμή, αν θα μπορέσει να μπει ο Λουστόντο σε έναν περισσότερο βαθμό ετοιμότητας ή να πάρει και περισσότερα λεπτά. Ή για παράδειγμα και ο Μπάμπα, διάβαζα στο ρεπορτάζ του Γιώργου, ότι είναι από τους παίκτες που σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν πιο πολύ στην εξίσωση, έτσι.
1: Καλά το εντοπίζεις, Γιώργο. Εγώ το είπα από την πρώτη στιγμή ότι για μένα δεν είναι η νίκη τόσο του ΠΑΟΚ. Φυσικά αυτή είναι η πιο σημαντική μέσα στην Ουκρανία, μέσα στην Πολωνία που τον καθιστά απόλυτο φαβορί. Είναι αυτή η εβδομάδα που μεσολαβεί μέχρι το δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή, ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά από την εμπειρία σου ότι στην αρχή της προετοιμασίας κάθε προπόνηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, πολύ σωστά το έθεσες. Για παράδειγμα, ο Σάντα Μαρία θα έχει συνολικά 4 προπονήσεις μέχρι το δεύτερο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ο Χατζηδιάκος το ίδιο. Ο Ελουστόντο το ίδιο, από την άποψη ότι είχε χάσει κάποιες μέρες προπόνηση μετά τον τραυματισμό του στο φιλικό με την Βέντε. Ο Μπάμπα, ο οποίος ήταν στο Μοντιάλ, είχε πάρει 10 μέρες αναγκαστικά, έπρεπε να πάρει το παιδί άδεια, προφανώς και ανεβάζει ρυθμούς. Εγώ δεν λέω ότι ο Γκόμες θα χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα σε αυτό το μάτς, που ήταν καλός. Αλλά λέει ότι έχει πλέον και την επιλογή του Μπάμπα. Άρα λοιπόν είναι σύμμαχος για τον ΠΑΟΚ εκτός από το διπλό και θέλω να πιστεύω την κατάμεστη του Μπά. Και το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που προανέφερα, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, θα έχουν 4 μέρες επιπλέον προπονήσεις στα πόδια τους, που πάντα είναι σημαντικές στην αρχή μια σεζόν που κρίνονται και πάρα πολλά πράγματα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτά τα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ παίζει έναν στόχο. Γι' αυτό και αυτές οι προπονήσεις είναι πολύ σημαντικές. Θυμίζω την Παρασκευή με το καλό ΠΑΟΚ θα δηλώσει νέα λίστα, δηλαδή δεν είναι δύο προς τα αφαιρέσεις, είναι άλλος γύρος και έτσι πάει μέχρι και τα play-off του Europa League και του Conference League και στη συνέχεια θα δηλώσει νέα λίστα η οποία θα είναι δεσμευτική για όλο το League Phase.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω.
0: Ναι. Με αυτό θα ρωτούσα που μάλλον θα πεις.
1: Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι τουλάχιστον ο Δημήτρης Γιαννούλης θα είναι σε αυτή τη νέα λίστα. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση και χαφ και φορ. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν έχει μπει δυνατά και στο κάδρο η περίπτωση του δεξί μπακ. Γιατί μετά την πώληση του Σάντσες, ο ΠΑΟΚ έχει μείνει με τον Γκένι, τον Λίρατζι, και σε εξαιρετική περίπτωση, αν χρειαστεί, του Ελουστόντο.
0: Ναι.
1: Άρα και το δεξί μπακ είναι κάτι το οποίο στην παρούσα φάση δεν θα πω ότι είναι ψηλά στη λίστα, αλλά έχω την εντύπωση ότι και εκεί ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Τώρα, σήμερα υπήρχε ένα δημοσίευμα από τη Σκωτία,
0: ναι,
1: το οποίο υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που οι Σκοτσέζοι δεν κατάφεραν να πάρουν τον Μπεν Ράις, σκέφτονται να πάρουν πίσω τον Τέιλορ. Και μάλιστα σημειώνουν ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε στο μάτς και έπαιξε βασικός ο Γκόμες και υπάρχει και ο Ραχμάν Μπάμπα, μπορεί να μην υπάρχει χρόνος για τον Τέιλορ. Εγώ απλά θα πω ότι ο Τέιλορ την ημέρα του αγώνα, λίγη ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι, επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους, το σεβάστηκε ο ΠΑΟ και δεν τον είχε καν στην αποστολή. Προφανώς και θα είναι κανονικά στην προπόνηση σήμερα. Αλλά να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι αν δεν κλείσει μεταγραφή του Γιαννούλη, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πουλήσει κι άλλο ποδοσφαιριστή, γιατί σίγουρα θα πρέπει να νιώθει ασφάλεια με περισσότερες λύσεις σε κάθε θέση στην οποία υπάρχει.
0: Δηλαδή, ναι, φυσικά.
1: Ναι.
0: Πρέπει πρώτα να το εξασφαλίσει και έπειτα να το διαπραγματευτεί και νομίζω ότι...
1: Προσωπικά πάντως πιστεύω ότι το δημοσίευμα αυτό της Σκωτίας έχει βάση. Mm-hmm. Από τη στιγμή που ο Τέιλορ βλέπει ότι με Γιαννούλη, Μπάμπα και Γκόμες δεν θα έχει λεπτά συμμετοχής και προφανώς θέλει να νιώσει την ασφάλεια να γυρίσει πίσω στην ομάδα που τη γνωρίζει και από την οποία ανδρώθηκε, γιατί είναι αλήθεια ότι αυτό το πρώτο πέρασμά του, η πρώτη του μάλλον προσπάθεια να αγωνιστεί στην Ευρώπη και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ δεν ήταν και από τις πιο πετυχημένες, ανεξάρτητα αν στα φιλικά προετοιμασία στην Ολλανδία και φανέλα βασικού πήρε, mm-hmm. αλλά και πολυεργαλείο φάνηκε, με την έννοια ότι χρειάστηκε να παίξει και ο σκάφο που δεν ήταν αρνητικό, σαν και δεν είναι η θέση.
0: Ναι. Mm-hmm. Οπότε πηγαίνουμε σε μια εβδομάδα που ξεκινά από αύριο, μεικτή θα το πω εγώ, κάπως έτσι, ναι, και σωστά. Με αγωνιστικό ενδιαφέρον πολύ έντονο, εντάξει, αυτό ήταν αυτονόητο, αλλά
1: και με είναι... διαρκεία.
0: Ναι.
1: Και mm-hmm. με πιθανές νέες προσθήκες στην ομάδα, με κορυφαία αυτή τη Δημήτρη Γιαννούλη.
0: Ναι. Μένω σε αυτό που είπες, Γιώργο, ότι είναι πιθανό ίσως και αύριο να έχουμε και οριστικές εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Τη μεταγραφή δηλαδή του Γιαννούλη. Νομίζω πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον ο ΠΑΟΚ φτάνει στις απαιτήσεις των Γερμανών. Οι ναι, οποίοι ήταν αδιάλακτοι, γι' αυτό το λέω, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε προσφορά από τον Ολυμπιακό στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Όταν όμως ο Γιαννούλης είχε πει ότι θέλω να το σκεφτώ, ουσιαστικά ρίχνοντας την πόρτα στον Ολυμπιακό από την άποψη ότι ήθελε να αναγκάσει τον Ολυμπιακό να αποτραβηχθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι για 3,5 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνου σε περίπτωση που ο Γιαννούλης συμπληρώσει κάποιες συμμετοχές, που νομίζω ότι είναι δεδομένο αυτό, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει.
0: Ναι.
1: Άρα πάμε στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη μεταγραφή. Mm-hmm. Τώρα, ο τρόπος καταβολής των χρημάτων, η προκαταβολή ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι αυτά είναι που συζητιούνται αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή ακόμα και αύριο. Αύριο είναι σίγουρα η κρίσιμη ημέρα, δεν νομίζω ότι θα τραβήξει παραπάνω.
0: Ναι, σωστά. Και από τη στιγμή που και οι Γερμανοί αντιλαμβάνονται και τη στάση του παίκτη, έχουν καλυφθεί εκεί, δηλαδή έχουν αποκτήσει ποδοσφαιριστή.
1: Σωστά,
0: σε
1: ναι.
0: κάτι αντίστοιχο σε αυτό που συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον Τέιλορ, από την άλλη πλευρά βεβαίως.
1: Ναι, για εκείνους, αυτό, άρα, παιδί, μπορεί να. Mm-hmm. Οι Γερμανοί από τη στιγμή που έχουν ως επιχείρημα ότι κοιτάξτε να δείτε, ο Γιαννούλης δεν μένει ελεύθερος ούτε σε Δεκέμβριο ούτε το επόμενο καλοκαίρι, γιατί έχει συμβόλαιο άλλα 2 χρόνια. Είναι λογικό να στυλώνουν τα πόδια τους και να ζητούν τα χρήματα τα οποία ζητάνε και δεν κάνουν πίσω, έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το ίδιο θα έκανε και ο ΠΑΟΚ στην αντίστοιχη περίπτωση, αν ενδιαφερόταν η Άουγσμπουργκ για κάποιο δικό του παίχτη.
0: Σωστό, ναι.
1: Είναι προφανές αυτό. Απλά τώρα είναι το θέμα των διαπραγματεύσεων. Αλλά αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, είναι ότι ναι, ο Γιαννούλης δεν έχει κλείσει ακόμα στον ΠΑΟΚ, δεν είναι δικός του ποδοσφαιριστής. Αλλά είμαστε πιο κοντά από ποτέ να ολοκληρωθεί επιτέλους αυτή η μεταγραφή.
0: Mm-hmm. Με δεδομένο βεβαίως ότι και ο ίδιος έχει δηλώσει αυτή τη θέληση. Οπότε θέλω να πω, στη διαπραγμάτευση των δύο πλευρών δεν υπάρχει ζητούμενο. Ούτως ή άλλως υπάρχει συμφωνία.
1: Ναι, πριν, ότι mm-hmm. μπορούσε βέβαια. Να είναι ήδη παίκτης του Ολυμπιακού ή της Κόβεντρης.
0: Ναι,
1: ο ίδιος έχει χαλάσει αυτά τα deal, γιατί ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι εγώ, παιδιά, θέλω να πάω στο ΜΑΟ.
0: Mm-hmm. Ωραία, Γιώργο. Κομπλέ είμαστε.
1: Αυτά.
0: Κομπλέ είμαστε. Καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γιώργο Ζαΐρα, ακούσαμε φίλες και φίλοι, πολλά και ενδιαφέροντα και επιμέρους, γιατί στις ομάδες όλα αυτά είναι αλυσίδα και είναι επιμέρους κρίκοι που με έναν ιδιαίτερο τρόπο συνδέονται, ακόμα και τα εισιτήρια διαρκείας για παράδειγμα που ανέφερε ο Γιώργος, και τα αγωνιστικά και τα μεταγραφικά, και τον τρόπο με τον οποίο προχωρά μια προετοιμασία πλέον διαφορετικού επίπεδου. Έχει ξεφύγει από το βασικό στάδιο, από τα φιλικά μάτς, έχει μπει στην επίσημη διαδικασία των αγώνων ο ΠΑΟΚ, και μετά το πρώτο του αυτό παιχνίδι την περασμένη Πέμπτη στην Πολωνία, καθαρά αγωνιστικά, αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι η δεύτερη αναμέτρηση, η ρεβάνς, και ο τρόπος με τον οποίο θα σφραγίσει αυτό το προβάδισμα το οποίο έχει αποκτήσει από το πρώτο παιχνίδι για να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό του Europa League.

0: Και βεβαίως για να το κλείσουμε και αυτό το μεταγραφικό, θα έλεγα παράδειγμα, γιατί πολλές φορές έχουν γίνει αρκετές αναφορές και συζητήσεις όσον αφορά στις μεταγραφές και πώς μπορούν να κυλήσουν τα πράγματα. Είναι κάτι παραπάνω από εμφανές ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής, εμπροκειμένου Δημήτρης Γιαννούλης, έχει μία συγκεκριμένη στάση και έχει τη διάθεση για να συνεχίσει, για παράδειγμα, αλλού την καριέρα του, μπορεί να περάσουν και δύσκολες στιγμές και να υπάρχει και μία σχετική πίεση, αλλά κατά βάση, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τουλάχιστον, έτσι έχει δείξει και το παρελθόν, όταν ένας ποδοσφαιριστής ζητά, έχει μία συγκεκριμένη στάση, μία έτσι εκπεφρασμένη θέληση, ακόμα και όταν υπάρχει συμβόλαιο, συνήθως τα πράγματα έρχονται έτσι όπως τα ζητούν οι ποδοσφαιριστές, γιατί κακά τα ψέματα αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Βεβαίως και όταν έχει συμβόλαιο ένας παίκτης με μία ομάδα, έχει πολύ μεγάλο λόγο και η ίδια η ομάδα, και το είδαμε και αυτό για παράδειγμα στις οικονομικές απαιτήσεις της Augsburg, αλλά στο τέλος συνήθως, φυσικά και υπάρχουν εξαιρέσεις, συμβαίνει ή γίνεται πράξη αυτό το οποίο ζητά ο ποδοσφαιριστής, γιατί πολλές φορές και οι ομάδες, και αυτό είναι κάτι απαραίτητο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δεν θέλουν και παίκτες οι οποίοι δεν έχουν τη διάθεση να συνεχίσουν στην ίδια την ομάδα η οποία έχει συμβόλαιο. Και αυτό το οποίο συζητούσαμε και νωρίτερα με Γιώργο Ζαΐρη είναι χαρακτηριστικό, ότι δηλαδή και οι Γερμανοί το αντιλαμβάνονται και το αντιλήφθηκαν νομίζω και νωρίς. Μπορεί να έχουν αυτό το διαπραγματευτικό χαρτί για να κερδίσουν όσο δυνατόν περισσότερα χρήματα, και αυτό είναι απόλυτα λογικό από την δική τους φυσικά πλευρά, αλλά το να διατηρήσουν έναν παίκτη, οποιονδήποτε δεν έχει διάθεση να παραμείνει στην ομάδα τους, νομίζω ότι φέρνει τις εξελίξεις που βλέπουμε σε αυτό το χρονικό ορίζοντα τελικά. Γιατί ναι, μεν όλα αυτά τα γνωρίζαμε, δηλαδή τη διάθεση του παίκτη, τη διάθεση της ομάδας, πλέον έτσι όπως εξελίχθηκαν, να μην κρατήσει δηλαδή το Γιαννούλη, αλλά να τον παραχωρήσει μόνο με τους δικούς της όρους, που φαίνεται πλέον να συνάδουν με την διάθεση του ΠΑΟΚ οικονομικά να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα και βεβαίως να κλείσει τον ποδοσφαιριστή, όπως όλα δείχνουν, με τις οριστικές εξελίξεις να έρχονται από αύριο. Αυτά και με αυτό το μέτωπο, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, το οποίο μπορεί να φέρει πρόσθετες εξελίξεις σε αυτά που σχολιάζαμε νωρίτερα με τον Γιώργο και στην περίπτωση του Taylor, και φυσικά όλα αυτά, επειδή είναι ντόμινο στις ομάδες, δεν αποκλείεται να τα δούμε και να συμβαίνουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, σε αυτό τον ορίζοντα της εβδομάδας που θα ξεκινήσει από αύριο, και βεβαίως αφορούν το κομμάτι του roster του ΠΑΟΚ, με τα γραφικά, το πώς εξελίσσεται και το πώς θα καταλήξει εν μέσω βεβαίως αυτής της προκληματικής διαδικασίας, που δεν θα πρέπει να ξεχνά βεβαίως κανείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, που έχει ένα, θα έλεγα, αποτύπωμα και στο οικονομικό κομμάτι, αλλά βεβαίως και στο αγωνιστικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποκτήσει ευρωπαϊκή συνέχεια και ιδανικά βεβαίως αυτή να έρθει με την παρουσία του ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League. Φτάσαμε 2:30 διαφημιστικό διάλειμμα, αφού καλύψαμε και τα του ΠΑΟΚ με τις νεότερες εξελίξεις, αφού είδαμε βεβαίως και το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Άρη στην Ιταλία με αντίπαλο την Αταλάντα, και πολλά έτσι ιδιαίτερα στοιχεία από αυτό το φιλικό που μας μετέφερε ο Γιώργος Στράτζαλης. Θα συνεχίσουμε με Ηρακλή, που έδωσε χθες πρώτο φιλικό παιχνίδι στην Ιταλία με αντίπαλο την Μπολόνια. Να δούμε πράγματα και από το μπασκετικό ρεπορτάζ, που και εκεί το ενδιαφέρον κορυφώνεται, και όπως έχουμε πει αρκετές φορές, η νέα σεζόν αναμένεται πολύ ανταγωνιστική, και φυσικά να πάμε στη συνέχεια και σε Γιώργο Σχιζοδήμο για στοιχηματικές επιλογές από την Νορβηγία.
1: Η ώρα είναι 2:30, μια προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
11: Με δουλεύεις?
10: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
11: Δεν είδα κάτι στα social.
10: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
11: Πόσταρες κάτι?
10: Εννοείται πόσταρα. Social.
12: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
15: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
16: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

Επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 2, φίλες και φίλοι. Μετρόπολης ακούτε, 95.5. Μπετσόου Κυριακής στον αέρα από τη μία, με συγχωρείτε, μέχρι και τις 4. Με αποτελέσματα ημιχρόνου στην Κορέα να τα μεταφέρω. Έχουν ξεκινήσει σε κάποιες αναμετρήσεις και έχει ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Ανιάν Γκανγκβόν 2-0, Γκουαντσού Τζεντζού 1-1 και Ιντσεόν United Γουντζεόν 0-1 είναι αποτελέσματα πρώτου ημιχρόνου. Έναρξη έχουμε εδώ και 2-3 λεπτά σε δεύτερο ημίχρονο στο Σεούλ Ουλσάν 0-2, Γκίμπο Σίτιζεν Γιονγκίν 0-0 και Παντζού Φρόντριερ Άνσαν Γκρίνερς επίσης 0-0. Και βεβαίως ξεκίνησαν και οι Σουηδοί στην αναμέτρηση της Σούντσβαλ με την Φάλκεμπεργκ. Εδώ και 37 λεπτά οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες με σκορ 1-1.

Βεβαίως αναφερθήκαμε με Γιώργο Στράτζαλη στο φιλικό παιχνίδι του Άρη με αντίπαλο την Αταλάντα και τα θετικά στοιχεία που έδειξαν οι κίτρινο-μαύροι. Είπαμε και μετέφερε Γιώργος Ζαΐρης αρκετά στοιχεία από το ρεπορτάζ για τον ΠΑΟΚ σε μεταγραφικό και αγωνιστικό επίπεδο. Και βεβαίως χθες ο Ηρακλής έδωσε πρώτο φιλικό παιχνίδι προετοιμασία στην Ιταλία. Πρώτο φιλικό στο οποίο ο ίδιος ο Ηρακλής δεν είναι απόλυτα σχηματισμένος και αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να αποτελέσει για παράδειγμα δικαιολογία, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι ολοκληρωμένος ο Ηρακλής, συνεχίζει να κάνει κινήσεις, αρκετές εξ αυτών θα έχουν να κάνουν και με το μεσοεπιθετικό κομμάτι, πράγμα που σημαίνει ότι σε αυτόν τον τομέα δημιουργικά χρειάζονται και θα προσθεθούν ποδοσφαιριστές. Και σε αυτό το πρώτο φιλικό η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη γνώρισε την Ίτα από την Μπολόνια με σκορ 2-0. Μια ομάδα που από τη μία είναι ποιοτικότερη και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό συνολικά ως οργανισμός, με δεδομένο το ότι έχει αγωνιστεί τα τελευταία χρόνια και στο Champions League, στη League Phase, στο Europa League. Έχει φτάσει μέχρι την knockout φάση σε πολύ ψηλό επίπεδο. Στην διαδικασία των knockout στο Europa League. Και βεβαίως έχει ποδοσφαιριστές και με πολύ μεγάλη ποιότητα. Και εκτός όλων των άλλων και σε αυτό το κομμάτι προετοιμασίας είναι πιο προχωρημένη, έχοντας δώσει ήδη περισσότερα φιλικά παιχνίδια, γιατί η Μπολόνια με αυτή τη διαδικασία της προετοιμασίας είχε γνωρίσει την ΙΤΑ 4-0 από την Αρμίνια Μπίλεφελτ, είχε έρθει ισόπαλη με σκορ 1-1 κόντρα στην Χάιντενχάιμ και στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι πέτυχε την πρώτη της νίκη με τον Τεντέσκο, νέο προπονητή στον Πάγκο, διάδοχο του Ιταλιάνου, με σκορ 2-0 απέναντι στους Κιανόλευκους. Και θα πρέπει βεβαίως να τα δούμε όλα τα δεδομένα, γιατί αυτός ήταν πρώτος φιλικός αγώνας για τον Ηρακλή, ο οποίος έφτασε την Παρασκευή στη γειτονική Ιταλία. Μέχρι να μπει στα νέα δεδομένα, μέχρι να δώσει πρώτο φιλικό παιχνίδι και να βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να πει κανείς

ότι δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο, αλλά επαναλαμβάνω και νομίζω ότι και οι εκεί ανώλυφοι δεν ψάχνουν και δικαιολογίες που ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται να τις ψάξουν. Το σκορ δεν είναι κάτι που λέει ή μπορεί να δώσει πράγματα και σε έναν προπονητή, αλλά γενικότερα σε οποιονδήποτε παρακολουθεί μια φιλική αναμέτρηση. Νομίζω ότι αυτό το 2-0 δεν έχει να δώσει κάτι, δεν μπορεί να μεταφραστεί για παράδειγμα σε κάτι αρνητικό για τον Ηρακλή. Όπως αντίστοιχα σχολιάζαμε νωρίτερα με Γιώργο Στράτζαλη, ακόμα και αν ο Άρης για παράδειγμα γνώριζε ήττα από την Αταλάντα, αν έβγαζε που έβγαλε αυτά τα πράγματα τα οποία μετέφερε ο Γιώργος, τα οποία τα δούλεψαν κυρίως ο Μιχάλης Γρηγορίου με τους παίκτες του μέσα από τις προπονήσεις και έγιναν πραγματικότητα σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Ακόμα και αν ο Άρης δηλαδή δεν κέρδιζε με 3-0 την Αταλάντα, πάλι νομίζω ότι τα συμπεράσματα θα ήταν θετικά. Όπως αντίστοιχα θετικά σε έναν σημαντικό θα έλεγα βαθμό είναι και τα συμπεράσματα που μπορεί να βγάλει κανείς από την χθεσινή πρώτη εικόνα του Ηρακλή σε αυτό το φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Πολωνία. Βεβαίως τηρουμένων των αναλογιών, γιατί θα πρέπει να υπολογίζουμε για τον Ηρακλή ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ, δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτές οι επιλογές που είχε ο Βάλτερ Ματσάρη θα είναι και οι αντίστοιχες που θα έχει στο 20ήμερο του Αυγούστου, που θα μετράμε ουσιαστικά αντίστροφα για την πρώτη αγωνιστική στο νέο πρωτάθλημα της Super League. Και ήταν μια πρώτη καλή εικόνα για πρώτο φιλικό παιχνίδι, επαναλαμβάνω, με τον Ηρακλή να φτάνει Παρασκευή και να παίζει Σάββατο, με τον Ηρακλή που θα έχει προσθήκες ποδοσφαιριστών ακόμη, ειδικά από τη μέση και μπροστά. Μια καλή εικόνα σε γενικές γραμμές φυσικά, και με λάθη που είναι φυσιολογικό νομίζω να συμβαίνουν, αλλά μια καλή εικόνα θα μείνω κατά κύριο λόγο σε αυτό που μας έδωσε ο ίδιος ο Ιταλός τεχνικός, με το τι αναζητά στον αγωνιστικό χώρο, με το ποιο είναι το αγωνιστικό πλάνο του Ηρακλή στη νέα αγωνιστική σεζόν. Ήξερε τι ήθελε να ζητήσει μέσα στο γήπεδο, ήξερε πώς να εφαρμόσει αυτή την τακτική, αυτό το πλάνο το οποίο ουσιαστικά δούλεψε και θα συνεχίσει να δουλεύει και στην Ιταλία, αλλά σε πρώτη φάση το δούλεψε στην Πτολεμαΐδα, στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα, να γνωρίζει δηλαδή τι πρέπει να κάνει στο γήπεδο, τι ζητά μέσα στο γήπεδο και πώς θα το επιδιώξει μέσα από τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια. Ο Ηρακλής, ο οποίος είχε και μαχητικότητα και δύναμη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την Μπολόνια, κατάφερε σε ένα νομίζω πολύ σημαντικό σημείο να εφαρμόσει και κομμάτια της πίεσης και του transition όποτε τουλάχιστον δίνονταν η ευκαιρία, αν και επαναλαμβάνω δημιουργικά και μεσοεπιθετικά είναι προφανές ότι η ομάδα θα έχει και διαφορετικά πρόσωπα αλλά και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο για την έναρξη της νέας χρονιάς. Είναι όμως εμφανές ότι σε αυτά τα οποία ζήτησε μέσα στο γήπεδο θα έλεγα ότι πήρε κάποια πράγματα. Και σε αυτό το 3-5-2, που δεν το λες απόλυτα 3-5-2 με 2-4, θα έλεγα ότι περισσότερο εκεί πλησίασε με την παρουσία και του Κούστα στην επιθετική γραμμή μαζί με τον Οκάκα. Εκεί περισσότερο είδαμε κάτι πιο ξεκάθαρο σε 3-5-2 από τον Ηρακλή του Ματσάρη, αλλά στην ενδεκάδα σε αυτό το 3-4-2-1, σε μια πιο πλήρη ανάπτυξη, ουσιαστικά σε ένα 3-6-1 με τον Οκάκα μπροστά, τον Αθανασιάδη στην εστία τριάδα, στην άμυνα τον Βούρο με τον Τσάκλα και τον Πίνια, τον Νιζέ να παίρνει την αριστερή πτέρυγα
και νομίζω ότι ήταν και από τους παίκτες που έδωσαν αρκετά πράγματα στο χθεσινό φιλικό για τον Ηρακλή, μια καλή εικόνα αν μείνουμε ατομικά στον Νιζέτ, και αντίστοιχα από δεξιά τον Σόρια, επίσης με πολύ καλά διαστήματα. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση, γιατί έχουμε σχολιάσει αρκετές φορές σε αυτό το σχηματισμό που επιδιώκει να παίξει ο Βάλτερ Ματσάρη, σε αυτό το 3-5-2 που γενικά για τους προπονητές είναι ένα σχηματισμός απαιτήσεων για τους ακραίους, είναι από τις πολύ κομβικές μεταγραφές οι 2 ή 4, γιατί θα πρέπει να υπάρξει βεβαίως και βάθος, ποδοσφαιριστές που θα κληθούν να καλύψουν αυτή τη θέση. 2 παίκτες που θα πρέπει να έχουν και πολύ καλά κομμάτια αντοχής στο παιχνίδι για να ανεβοκατεβαίνουν βοηθώντας και ανασταλτικά όταν αυτή η τριάδα θα γίνεται πεντάδα στο κομμάτι που θα αμήνεται, στα χρονικά διαστήματα που θα αμήνεται εμπροκειμένο Ηρακλής με Νιζέτ και Σόρια, αλλά βεβαίως θα πρέπει να είναι και 2 παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να έχουν πολύ καλά ανεβάσματα, να έχουν δημιουργία στο παιχνίδι τους, να παίξουν και διαγώνια στα μεσοδιαστήματα για να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν και σε κάποιες περιπτώσεις βεβαίως υπεραριθμία, και νομίζω ότι και οι δύο, ειδικά ο Νιζέτ, σε αυτό το πρώτο φιλικό παιχνίδι είχαν μια πολύ πολύ καλή ενθαρρυντική παρουσία για το επόμενο στάδιο, για τα επόμενα φιλικά παιχνίδια και βεβαίως στη μεγάλη εικόνα για τη νέα σεζόν που έρχεται, και θα είναι 2 πολύ χρήσιμα εργαλεία στα χέρια του Βάλτερ Ματσάρη.

0: Στη μεσαία γραμμή είδαμε Σουρλί και Καϊπουέ σε έναν ρόλο περισσότερο ανασταλτικό, και νομίζω αυτός θα είναι και ο χαρακτήρας που θα δώσουν και οι δύο στον Ηρακλή της νέας σεζόν. Και επί της ουσίας θα έλεγα κάποιες λύσεις που δεν ξέρω αν απολύτως θα έχουν αυτή την ταυτότητα ή θα τους δούμε απόλυτα σε αυτόν τον χώρο. Ο Νταουσίλο με τον Κράινς πίσω από τον Οκάκα, εκεί επαναλαμβάνω που και βάσει του ρεπορτάζ αλλά και όσων κινήσεων έχουν γίνει αλλά δεν τις έχουμε δει μέχρι στιγμή στον αγωνιστικό χώρο, θα προκύψουν αλλαγές. Γιατί πλέον θυμίζω ότι ο Ηρακλής ήδη έχει ανακοινώσει τον Έλβιρ Κόλιτς, τον Βόσνιο επιθετικό, ο οποίος έρχεται να δώσει πράγματα σε αυτό το κομμάτι, στο εκτελεστικό. Βέβαια μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος στα 1.91 αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά του ψηλού επιθετικού που θα είναι δυνατό στο ψηλό παιχνίδι δηλαδή, αλλά παράλληλα θα μπορεί να απασχολεί πολύ έντονα και την αντίπαλη άμυνα. Υπό προϋποθέσεις θα μπορεί να ανοίγει και χώρους για τον δεύτερο, ο οποίος εδώ είναι ένα ερωτηματικό τι χαρακτηριστικά στοιχεία θα έχει, και αντιλαμβάνομαι ότι βλέποντας και στο παρελθόν κάποιες περιπτώσεις στο 3-5-2 να μην μιλάμε για δύο πολύ βαριά κορμιά που ίσως είναι και λίγο δύσκολο να συνεργαστούν, είναι και λίγο πιο βαρύ το όλο σχήμα. Στις περισσότερες τουλάχιστον περιπτώσεις το 3-5-2 έχουμε έναν επιθετικό ο οποίος είναι ο επιθετικός περιοχής και έναν περιφερειακό, έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά του φορ, να έχει δηλαδή και εκτελεστικό ρόλο στο δικό του παιχνίδι, αλλά μπορεί να έχει και δημιουργικό, μπορεί να έχει συνεργασίες και να δημιουργήσει και για τον βασικό φορ. Έχει αυτό το ρόλο του ψευτονιαριού που συνηθίζουμε να λέμε, και ίσως με τα γραφικά για τον Ηρακλή αυτό να είναι ένα στοιχείο που να οδηγήσει και στην επιλογή των κεανόλευκων. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι προφανές, νομίζω ότι τα έχει ο Λουτσιάνο Βιέτο, και μιλάμε για έναν παίκτη, αν ξεκινήσουμε με τα δεδομένα του όσον αφορά στο ύψος, που έχει μεγάλη διαφορά από τον Κόλιτς, από το 1.91 του ενός το 1.70 κάτι, 1.73 αν θυμάμαι καλά το δεύτερο, υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά. Επίσης με τα αγωνιστικά του δεδομένα, ένας παίκτης που είναι γνωστός στο ευρύ ευρωπαϊκό κοινό, έχει μια πολύ μακρά παρουσία στο παρελθόν, ιδιαίτερα στην Ισπανία, και η Villarreal ήταν εκείνη η οποία ουσιαστικά και σε εισαγωγικά να το πω τον ανακάλυψε, γιατί είχε κάνει ήδη τα πρώτα του βήματα και σε έναν πολύ σημαντικό βαθμό από την Racing Club στην Αργεντινή. Στην Villarreal έκανε την πρώτη του πολύ σπουδαία παρουσία, η οποία έδωσε συνέχεια και επί της ουσίας άνοιξε και το δρόμο για τη μεταγραφή του στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ακολούθησε έπειτα η Σεβίλη, η Βαλένθια. Έχει αγωνιστεί και στην Αγγλία, στην Premier League με την Fulham, στην Sporting Λισαβόνα, στην Πορτογαλία. Ένας παίκτης ο οποίος έχει πολλές εμπειρίες, είναι απόλυτα σαφές αυτό, και σε πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά παράλληλα έκανε και συμμετοχές στη Σαουδική Αραβία, έχει επιστρέψει πλέον στην Αργεντινή τα τελευταία χρόνια, στην Ασί Κλουμπ και στην Σαν Λορέντσο που είχε και ρόλο πέρσι, αλλά έχει και ένα αρκετά καλό συμβόλαιο οικονομικά. Αυτό είναι ένα ζητούμενο στις διαπραγματεύσεις που ουσιαστικά μπαίνει ο Ηρακλής για να καταφέρει, αν βεβαίως αυτή η περίπτωση που του έχει προταθεί είναι τέτοια που έχει προκριθεί και θα μπει στη διαδικασία, γιατί μιλάμε για ελεύθερο ποδοσφαιριστή, να διαπραγματευτεί μαζί του ένα νέο συμβόλαιο. Αγωνιστικά, για να επιστρέψουμε σε αυτό το κομμάτι, είναι ένας παίκτης που μπορεί να ταιριάξει δίπλα στον Κόλιτς για να έχουμε ένα δίδυμο ψηλού κοντού, να το πω έτσι λίγο απλά, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει από τη μία την εκτελεστική δυνότητα ειδικά στο ψηλό παιχνίδι, αλλά μπορεί να γεμίσει περιοχή και να δημιουργήσει και χώρους, με έναν παίκτη ο οποίος και αντίστοιχα μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αντίστοιχα μπορεί να απασχολήσει την αντίπαλη άμυνα, αλλά μπορεί και να δημιουργήσει για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, και κατά κύριο λόγο αν μιλάμε για αυτό το 3-5-2 και παίζοντας σε έναν πιο περιφερειακό ρόλο, να στηρίξει περισσότερο το παιχνίδι του Ηρακλή στο 3-5-2. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι αυτό το 3-5-2 το είδαμε πιο καθαρά με τον Κούστα να παίζει δίπλα στον Οκάκα. Εδώ όμως μιλάμε και για ένα παιχνίδι με δύο, επαναλαμβάνω, βαριά κορμιά που δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα μπορέσουμε να το δούμε σε πολλά παιχνίδια του Ηρακλή. Ίσως, και αυτό είναι αρκετά πιθανό, βεβαίως να το δούμε όταν για παράδειγμα και οι ανώλυφοι θα καίγονται για γκολ, να μπει ένας δεύτερος φορ και να γεμίσει ακόμα περισσότερο η περιοχή, εκεί που θα ζητά πολύ περισσότερο ο Ηρακλής τον γκολ με έναν διαφορετικό βεβαίως τρόπο, για κάποιους και λίγο αρκετά πιεσμένο, που δεν ξέρω αν και κατά πόσο είναι και ο ενδεδειγμένος. Αλλά όταν μιλάμε για τελευταία λεπτά, για παράδειγμα, ενός αγώνα, εκεί που κυνηγά μια ομάδα το σκορ, είναι πολλές φορές λογικό να το βλέπουμε και αυτό. Καθαρά στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι για τον Ηρακλή, η διαμόρφωση αυτού του 2-0, για όποιον παρακολούθησε και όλα στην αναμέτρηση, νομίζω ότι ήταν και κάπως περίεργη. Και το περίεργη το εξηγώ, γιατί το 1-0 ήρθε με το γύρισμα του Τσάκλα στον Αθανασιάδη, το κακό κοντρόλ που συμβαίνει πολλές φορές του τερματοφύλακα του Ηρακλή, που έδωσε ουσιαστικά την ευκαιρία στον Τάις Νταλίγκα να εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος, και με την εμπειρία που έχει να μην το συγχωρήσει σε εισαγωγικά στο 7ο λεπτό να κάνει το 1-0, και βεβαίως το 2-0 με ένα, θα πω, τουλάχιστον αμφισβητούμενο πέναλτι, δίχως να υπάρχει και επαφή, με τον Τζόναθαν Ρόου να σκοράρει στο 58ο λεπτό με πέναλτι το 2-0. Αν και η αλήθεια είναι ότι ο Παναγιώτης Τσιντζόντας έπεσε και σωστά για να αποσοβήσει αυτό το γκολ, θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να κρατήσει αυτό το 1-0. Γενικά μια εικόνα, επαναλαμβάνω, που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αρνητική, παρά και το αποτέλεσμα, για να επιστρέψω στην κουβέντα που κάναμε νωρίτερα σχετικά με τα αποτελέσματα των φιλικών αγώνων. Ο Ηρακλής υπηρέτησε το πλάνο, το 3-5-2. Ο Βάλτερ Ματσάρη έχει βάλει δομές και συγκεκριμένες γραμμές σε αυτό το οποίο θέλει να παίξει στον Ηρακλή της νέας αγωνιστικής περίοδου, και αυτό που μένει και είναι και πάρα πολύ απαραίτητο, δεν το συζητάμε, είναι να στελεχωθεί η ομάδα, να ενισχυθεί, να αποκτήσει ποδοσφαιριστές. Ήδη πέραν του Κόλιτς υπάρχει, βεβαίως, και είναι και πολύ κοντά και κλείνει, όχι κλείνει, είναι και δεδομένη προσθήκη και αυτή του Γιακούπ Χρωμάντα στην μεσαία γραμμή δημιουργικά. Οπότε εκ των πραγμάτων νομίζω ότι ο Ηρακλής μπαίνει σιγά σιγά σε συγκεκριμένα δεδομένα για να βάλει παίκτες στο έμψυχο δυναμικό του από τη μέση και μπροστά, και να τον δούμε και πολύ πιο πλήρη στη συνέχεια των φιλικών αγώνων που έχει αρχικά. Και εδώ θα πρέπει να θυμίσω ότι ο Ηρακλής επόμενο φιλικό θα δώσει την Τετάρτη που έρχεται, μέσα στην εβδομάδα, με αντίπαλο την Παλέρμο του Πίπο Ιντζάγκη, η οποία η Ρίστον Παρόδο έδωσε φιλικό παιχνίδι χθες και ήρθε ισόπαλη 2-2 με την γερμανική Νιρεμβέργη. Και βεβαίως την επόμενη Κυριακή φιλικό παιχνίδι για τους Κιανόλευκους κόντρα στην Πάρμα του Κάρλος Κουέστα, εκεί που ίσως να δούμε και διαφορετικά πράγματα, αν βεβαίως έχουν διατηρηθεί και τα ίδια δεδομένα για την Πάρμα, αν κρατήσει δηλαδή ο Κουέστα την ίδια οπτική που είχε, ένας νεαρός τεχνικός, πολύ μεγάλη ηλικιακή διαφορά με τον Ματσάρη. Αν θυμάμαι καλά, ο Κάρλος Κουέστα πρέπει να είναι 30-32, να το δω, και το 32 το λέω και με ερωτηματικό, στα 30 ο Κουέστα. ένας προπονητής που άλλαξε λίγο και την εικόνα της Πάρμα, την έκανε πιο συναισθαλμένη ανασταλτικά, ένα πιο σφιχτό παιχνίδι, και ίσως από αυτή την οπτική να δούμε δύο ομάδες σε έναν τρόπο παιχνιδιού ίσως και λίγο παρόμοιο και με τον σχηματισμό του Κουέστα. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτό. Πάντως όλα αυτά στο κομμάτι προετοιμασίας των Κιανόλευκων, που θα έχει προσταφαιρέσεις, και το λέω αυτό διότι βάσει των ρεπορτάζ που προκύπτουν κατά τα φαινόμενα, ο Αμέτ Κόρσα, ένας ποδοσφαιριστής που βρέθηκε στην αποστολή του Ηρακλή για να δοκιμαστεί, και ο Στέφανο Κάκα είναι σε αυτή την έτσι αντίστοιχη κατάσταση, δίχως δηλαδή να έχουν υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα, θεωρείται και λίγο δύσκολο να παραμείνουν, να συνεχίσουν, ειδικά για τον Κόρτσα. Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο, και βάζοντας δίπλα και το γεγονός ότι ο Γιαννούτσος έχει τον τραυματισμό που αντιμετωπίζει, θα έλεγα ότι με τα γραφικά ίσως ο Ηρακλής να μην εστιάζει μόνο μεσοεπιθετικά, δημιουργικά και εκτελεστικά, δηλαδή τις επόμενες μεταγραφικές του κινήσεις, αλλά να κινηθεί και για κεντρικό αμυντικό. Διαφημιστικό διάλειμμα, φτάσαμε στις 3. Είπαμε αρκετά πράγματα βεβαίως και για τον Ηρακλή, και θα δούμε και στην συνέχεια το πώς θα κυλήσει η προετοιμασία του. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφοντας την τρίτη ώρα, αρχικά με τον Γιώργο Σχιζοδήμο, για να δούμε στοιχηματικές επιλογές από την Ευρωβυγία.
1: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
9: Μπαίνεις τσουλώντας,
10: βγαίνεις περπατώντας.
11: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα στο Bet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι, στα 5 λεπτά μετά τις 3 και με μπασκετικά δεδομένα τα οποία τα μετέφερα και λίγο νωρίτερα. Θυμίζω και την διάθεση των φίλων του ΠΑΟΚ να εξαντλήσουν και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ τα εισιτήρια διαρκείας που διατέθηκαν σε αυτή την έξτρα, να το πω έτσι, διαδικασία της ελεύθερης διάθεσης. Και θα επιστρέψουμε για να πούμε και αγωνιστικά δεδομένα, νεότερα και με τις έτσι, κινήσεις που έχουν γίνει και στον μπασκετικό χώρο. Αλλά επειδή το καλοκαίρι είναι εδώ, το Μουντιάλ έφυγε, η προκριματική στα ευρωπαϊκά κύπελα είναι μεσοβδόμαδα, κάτι πρέπει να παίξουμε Σαββατοκύριακο στοίχημα και γι' αυτό είναι εδώ Γιώργος Χιζοδήμος. Γεια σου Γιώργο.
1: Παλαγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα στη Μακεδονία μας, στη Φλόρινα. Η Φλόρινα ξέρεις ότι είναι η μικρή Νορβηγία της Ελλάδος, έτσι.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί όταν ο Βόλος έχει 25 βαθμούς, η Φλόρινα έχει 5, ξέρω εγώ, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Οπότε και πάντα χιονίζει πιο νωρίς, νομίζω.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Έτσι, ναι, ναι. Οπότε πρώτα να δώσουν τα χαιρετήματα στη Φλόρινα. Δεν έχω κανέναν από εκεί, αλλά Ελλάδα είναι και αυτό. Οπότε
0: βεβαίως
1: ξεκινάμε από εκεί και Θεσσαλονίκη και Λαδάρα και Βόλος.
0: Εγώ θα έλεγα τώρα ένας Βολιώτης, ναι, ο οποίος έχει ζήσει Νορβηγία, αν επέστρεφε και δεν μπορούσε να επιστρέψει στο Βόλο, θα γύριζε Φλόρινα. Μάλλον.
1: Φλόρινα, ναι, εσύ, γιατί εσύ, έχω, ναι, συνηθίσει το κρύο τώρα πλέον. Έχω συνηθίσει να κυκλοφορώ στα χιόνια. Δεν φοβάμαι τώρα να μην γλιστρήσω και τέτοια, να μην πέσω. Γιατί στην αρχή ξέρεις, θέλει να μάθει το περπάτημα. Πώς περπατάνε αυτοί, ρε παιδί μου, λες πώς δεν γλιστράνε αυτοί και δεν πέφτουν. Ε?
0: Ναι, αυτό είναι και λίγο κομμάτι τεχνικής.
1: Κάνουν μικρά βηματάκια. Όχι όπως πηγαίνουμε εμείς, ξέρω, ανοιχτό βήμα τεράστιο. Μικρά βηματάκια.
0: Να κρατούν ισορροπία.
1: Σαν τον Μπικουίνο.
0: Ναι, να κρατούν ισορροπία.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό.
0: Είσαι ο μόνος λοιπόν που μπορείς να μας δώσεις πράγματα στοιχηματικά και το λέω αυτό διότι παίζουν μόνο οι Σκανδιναβοί. Εντάξει, έχουν ξεκινήσει λίγο κάτι, οι Ελβετοί ξεκινούν κάτι τέτοια, αλλά πλέον είναι και προχωρημένο το κομμάτι του πρωταθλήματος. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει μία βάση, ένα παρελθόν. Συγκεκριμένο, όχι πολύ μεγάλο, αλλά υπάρχει και εικόνα. Ευκαιρίες υπάρχουν.
1: Τα πάντα, τύχη.
0: Είναι.
1: Είδες εχθές τι πήγε να γίνει. Το 94 χάλασε το χ της Κρυσιασούν που είχαμε,
0: ναι,
1: δει.
0: Mm-hmm.
1: Και βγήκε το χ2 η έκπληξη της Λίν μέσα στο Μουσκούτσετ.
0: Ναι.
1: Και δεν παίξαμε τη Χαούγισον, η οποία έσπασε και αυτήν. Οι δύο πρωτοπόροι χάσαν βαθμούς.
0: Χάσαν βαθμούς, ναι. Ναι. Και
1: μετά
0: και
1: από επανέναρξη με 4 εβδομάδων δεν ξέρεις τι κατάσταση είναι οι ομάδες.
0: Αυτό θα ήταν τώρα το ερώτημα, γιατί καλά ανέφερα εγώ λίγο το παρελθόν και όντως έχουν τρέξει αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, αλλά αυτή η διακοπή πάντα παίζει το ρόλο της, έτσι,
1: δεν
0: επηρεάζει.
1: Δεν είναι μόνο η διακοπή, Παναγιώτη, μεταγραφές. Είναι και οι μεταγραφές.
0: Σωστά, ναι.
1: Βεβαίως, μεταγραφές. Mm-hmm. Φεύγουν, έρχονται, συνέχεια διαβάζω. Τώρα πήρε η Μόλτε έναν παίχτη από την Τουρκία, Νορβηγός είναι, τον είχε Μόλτε και έκανε καριέρα, του πήγε στην Τουρκία, ξαναγυρίζει πάλι στη Μόλτε. Δηλαδή αυτή τη δουλειά κάνουν οι Νορβηγοί, τους διώχνουν, παίρνουν λεφτά, τους ξαναπαίρνουν σε χαμηλότερη τιμή, κάπως έτσι δηλαδή.
0: Μια χαρά οι Νορβηγοί.
1: Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται, αυτή τη δουλειά γίνεται. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρουμε κι εμείς τι σκέφτονται οι προπονητές, καταρχάς. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να είμαστε στο μυαλό τους. Εσύ ήξερες τι ενδεκάδα θα κατεβεύσει ο Ηρακλής χθες στο φιλικό?
0: Ο Ματσάρη κοντά στη Πολωνία.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε και πάρα πολλές επιλογές, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό αρκετοί περίμεναν. Αλλά όλα αυτά, εντάξει, φιλικά είναι αυτά τώρα, Γιώργο, δεν συγκρίνονται.
1: Εντάξει, σου λέω παράδειγμα, παιδί μου, εδώ γίνονται και τα επίσημα.
0: Και στα επίσημα.
1: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ξέρω, το μόνο που ξέρω ότι ήρθε σε συμφωνία η Μπόντεγκλου με τη Celtic για να πουλήσει το εννιάρι της, τον Ντάνιελ Χοκ, τον Δανό.
0: Ναι.
1: Με ποιον θα κατέβει σήμερα, εδώ σε θέλω τώρα.
0: Θα δώσει τελευταίο μάτς πριν φύγει ή όχι?
1: Δεν ξέρω. Στο προηγούμενο μάτς δεν έπαιξε πάντως. Το έβαλε το δεύτερο αναπληρωματικό, το Χέλμερσεν, ο οποίος σκόραρε δύο φορές. Κατάλαβες. Αλλά το θέμα είναι ότι αν το δώσεις αυτόν, άλλο 9 ρίσκα και αυτόν δεν έχεις.
0: Άρα θα πρέπει να κινηθεί να πάρει.
1: Βέβαια, δεν είναι ο Χέλμερσεν στην ίδια κατηγορία που είναι ο Χοκ. Ο Κάσπερ Χοκ. Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Και είναι και μάχη τίτλου, οπότε εκεί πέρα ψηλά στην κορυφή δεν θα το καλύψει, δεν θα το αφήσει ακάλυπτο νομίζω το κενό.
1: Δεν έτσι είναι μόνο το πρωτάθλημα, είναι και η Ευρώπη.
0: Είναι και η Ευρώπη, σωστά. Σωστά.
1: Και έχει δύσκολα παιχνίδια, δεν είναι εύκολα. Νομίζω, με τη Σπάρτα Πράγκα παίζει.
0: Η Μπόντο Εμ.
1: Κάνω λάθος με τη Σπάρτα. Ναι,
0: νομίζω Σπάρτα, ναι.
1: Και θα μετά, το... ή με Ολυμπιακό μπορεί να τύχει πάλι.
0: Πάλι, ε.
1: Νομίζω, ναι.
0: Αρχικά με την Union Saint-Gilloise παίζει.
1: Union Saint-Gilloise, ναι, μπράβο με την Union Saint-Gilloise. Μπράβο με αυτήν.
0: Έτσι, με την Βέλγια.
1: Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Ξεκινάει ένα μάτσο νωρίς. Μπραν Βαλερέγκα. Τα είπαμε και χτες με το Μάντζιο.
0: Ναι.
1: Η Μπραν είχε παιχνίδι ευρωπαϊκό την Πέμπτη. Κέρδιζε 0-2 μέχρι το 85, ήρθε 2-2 τελικά. Αλλαγές δεν κάνει ο προπονητής, παρότι έχει επαναληπτικό, κατεβάζει τη βασική ενδεκάδα.
0: Και σε αυτό το
1: Βαλερέγκα, ναι. Ναι, η Βαλερέγκα απλώς από ό,τι είδα στην ενδεκάδα, τον Μπιόρντα τον έχει πάλι δεξιά στη μεσαία γραμμή, δεν τον έχει δηλαδή στην άκρη, στη μεσαία γραμμή. Αν το κάνει αυτό θα χάσει η Βαλερέγκα.
0: Mm-hmm.
1: Αν όντως ισχύει αυτό που βλέπω τα μάτια μου... Πάντως αυτή η Βαλερέγκα που είδα στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Μπιόρντα στη μεσαία γραμμή στα χαφ να μοιράζει πάσες, μοιράζει δύο, κέρδισε πολύ πιο εύκολα από ό,τι έπρεπε. Και στα φτερά είχε Θόρβαλτσον και Χάλεν. Οπότε, άμα κάνει αυτό το λάθος είναι δύσκολο. Έλεγα να το παίξω διπλό, να το κοντράρω, αλλά μόλις είδα το formation, πώς το λένε το formation στα ελληνικά.
0: Είναι δεκάδα, το σχηματισμό, ναι.
1: Το σχηματισμό, μπράβο, σχηματισμό, κάπου λίγο. Πάτησα φρένο.
0: Κόλλησες.
1: Πήγαινα με τα μπούνια μέσα στο διπλό και ξαφνικά πάτησα φρένο.
0: Όχι στην κόντρα της Μπραν δηλαδή.
1: Δυσκολεύομαι. Αν όντως παληθευτεί αυτό που βλέπουν τα μάτια μου, σου λέω δυσκολεύομαι πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Βαλερέγκα τρώει γκολ. Σε κάθε παιχνίδι της σχεδόν τρώει γκολ.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί μπορεί, σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να παίξεις γκολ και over.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα μια εναλλακτική, ναι.
1: Ναι, μία εναλλακτική, αλλά υπάρχει και άλλη εναλλακτική.
0: Όπα.
1: Επειδή και οι δύο ομάδες παίζουν από τα πλάγια, το over 10 corner, 1.80.
0: Να το βρήκαμε το ένα.
1: Στο είχα έτοιμο. Γιατί και η Μπραν έχει τον μάθει στην δεξιά και επανήλθε από δραματισμό ο Κάστρο, οπότε παίζουν συνέχεια από τα πλάγια. Και η Βαλερέγκα το ίδιο, επειδή έχει πολύ γρήγορους εξτρέμ και ο Χάρεν και ο Θόρβαλτσεν, οπότε είναι λογικό να παίξουν πολύ από τα πλάγια και να έχουν πολλά κόρνερ.
0: Mm-hmm. Και βλέπω και εγώ τώρα
1: το
0: formation, ναι, ωραίο είναι όμως. Και είναι και το over 10 corner, είναι και υψηλότερο από το goal και over που είναι περίπου στο 1.60. Οπότε...
1: 1.60 μόνο,
0: ναι.
1: Δύο τα μακριά και αγαπημένα.
0: Δεν
1: τις αποδόσεις, δεν έχει υπάρχει καμία αξία. Δηλαδή κάπου να πεις ότι θα βρω ένα over 3.5 να το κοπανίσω, ξέρω εγώ κάτι σε ομάδες που το κάνουν συχνά και τέτοιο, αλλά δεν...
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, οπότε κρατάμε τα 10 corner.
0: Ωραία. Corner στο Μπραν Βαλερέγκα.
1: Έχει και καλή προϊστορία Βαλερέγκα εκεί, 19-10-24.
0: Άρα μπορεί να. Γι' αυτό πήγε εσύ στην κόντρα. Γι' αυτό πήγε στην κόντρα. Ήθελε να πα στην κόντρα.
1: Είναι
0: και όλο το κόμμα.
1: Ρόλο. Και το ευρωπαϊκό παιχνίδι και.
0: Μα και η ίδια ενδεκάδα που λες. Και αυτό ο Γιώργο μου έχει κάνει εντύπωση γιατί το σχολιάζαμε από πέρσι. Η Μπραν και στο περσινό αντίστοιχο κομμάτι πήγαινε Νορβηγία, Europa League, Νορβηγία με την ίδια ενδεκάδα.
1: Πόσο
0: θα αντέξει.
1: Και στην αυτά έδωσε και το Ράσμους Χόλτεν έναν στόπερ που είχε εναλλακτική λύση στην Σάντιφιορτ και έδωσε και ακόμη ένα στη Σάντιφιορτ που έπαιζε και αυτό στην άμυνα. Αν υπολογίσουμε ότι δεν παίζει και ο άλλος ο στόπερ, ο βασικός ο Μπουάκη, ο οποίος λείπει εδώ και καιρό, ξέρεις ότι αν κάτι στραβώσει στο κέντρο της άμυνας.
0: Ναι, γίνεται εύκολα το λάθος και το πληρώνει.
1: Στα στόπερ έχει τον Θόρε Πέτερσεν, αυτός που δεν έχει παίξει στόπερ. Δηλαδή είναι πασπαρτού, δεν υπάρχει βασική θέση παίχτη που ο Πέτερσεν, δηλαδή από τη Χάγκινσον που το θυμάμαι εγώ, έπαιζε ή χάφι δεξί μπακ, έπαιζε. Τώρα τον βάζει στόπερ γιατί δεν έχει εναλλακτικές λύσεις.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, από αυτή την άποψη. Και σύν αυτά δεν παίζει και ο Ίγκασον.
0: Ναι, σωστό.
1: Για μένα, εγώ περίμενα να τον βάλει, αλλά βάζει τον Βάσμπερκ στη θέση του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων, αυτός ξέρει καλύτερα. καινούριος προπονητής είναι, είναι ο Έρικ Χόρνελαντ που ήταν παλιά στην Μπραν, έκανε πολύ, την οποία την ανέβασε την ομάδα σαν όνομα με το ποδόσφαιρο που, που έπαιζε, τον πήρε η Σεντετιέν, νομίζω δεν πρέπει να πήγε καλά με τη Σεντετιέν και ξαναγύρισε πάλι στην Μπραν.
0: Ό,τι γίνεται στους Νορβηγούς και με τους παίκτες, ναι, γίνεται και με τους προπονητές.
1: Ναι, έτσι. Παίρνουν μια αξία κάπως, πήγε στη Σεντετιέν, νομίζω την έριξε κατηγορία κιόλας, να θυμάμαι.
0: Ναι, πιθανό. Πιθανό. Ήτανε. Πάμε και στη συνέχεια στα άλλα που έχουμε στις 6. Βέβαια εκεί δεν έχουμε ακόμα ενδεκάδες, αλλά τα νεότερα.
1: Εντάξει, ξεκινάμε με το Σάλτσμπουργκ Χαμκάμ.
0: Ναι.
1: Και αυτό περίπου ίδιες αποδόσεις όπως με την Μπραν. Εδώ είχαμε λίγες ανακατατάξεις, όχι πάρα πολλές. Δηλαδή η Χαμκάμ έδωσε τον πρώτο σκόρο στην Πόρτο και πήρε τον Ντανίλο Αλσαΐντ που έπαιζε στη Σάντιφιο, ότι είχε κάνει όνομα στη Σάντιφιο, πήγε αλλού, τον ξαναπήρε η Χαμκάμ πάλι πίσω. Η Σάντιφιο έδωσε τον βασικό τερμοδοφύλακα στη Σεντετιέν, πάλι στη Σεντετιέν φτάσαμε.
0: Κύκλος είναι όλα.
1: Ναι, κύκλος. Δεν έχει δηλαδή άλλες. Πήρε κάποιους άλλους παίχτες στα ίδια παντελάκι μου, στα ίδια παντελέ μου, ούτε αυτό παίζεται στο 1.75, δεν ξέρω γιατί. Είναι φαβορή η Σάντιφιο, ναι, παίζει στην έδρα της, αλλά δεν είναι τόσο, δηλαδή δεν περίμενα να το δώσω το 1.75 και νομίζω ότι πέσει κι άλλο, νομίζω αν θυμάμαι καλά το είδα στο 1.67.
0: Ναι, 1.60 το βλέπω κι εγώ.
1: Δεν αξίζει τον κόπο. Πάμε στο Σάντιφιο Μπόντεκλιμ.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, εδώ είχαμε τις πολλές αλλαγές για τη Σάντιφιορ. Η Μπόντεκλιμ δεν έχει αλλάξει κάτι. Ένα ταλέντο πήρε από τη Φιλανδία, 16 χρονών, για τη Β' ομάδα και αν τους βγει θα τον βάλει στη μεγάλη ομάδα. Αν δεν τους βγει θα τον δώσει δανεικό όπως κάνουν συνήθως η Μπόντεκλιμ. Από τη Σάντιφιορ φύγαν οι δύο βασικοί στόπερ. Ο ένας στον Ολυμπιακό, ο άλλος στη Λίδεστρομ. Πήρε άλλους δύο, ένας από την Τέλσταρ και ο ένας που σου είπα από την Μπραν. Πήρε και ακόμη δύο, ένα δεξί εξτρέμ και έναν αμυντικό από την Μπραν και αυτός δανεικός. Τώρα με καινούρια αμυντικό, με καινούρια στόπερ, χωρίς να ξέρουν τα ονόματά τους μεταξύ τους, λίγο δύσκολο το βλέπω να κουντράρει την Μπόντεκλιμ, η οποία πιστεύω θα κερδίσει και θα κάνει και over 3,5.
0: Ναι, νομίζω έτσι συνδυάζεται.
1: Για να πάρεις και απόδοση,
0: όχι
1: και
0: αλλιώς,
1: το παραπάνω. Δηλαδή με το over 2,5 θα πάει 1,80. Άντε, να είσαι σίγουρος, το βάζεις over 2,5. Πόσο να δίνει?
0: Διπλό με over 2,5 είναι περίπου 1,65.
1: Δεν αξίζει τον κόπο.
0: Ενώ ναι, με over 3,5 πάει 2,30, ναι, εκεί κοντά. Ναι.
1: Οπότε αγοράζουμε αυτήν την τιμή.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Πάμε στο Κφουμόλντε.
0: Βεβαίως.
1: Και εδώ υπάρχουν πολλές ανακατατάξεις και στις δύο ομάδες. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να βγάλουμε τίποτα.
0: Ναι, συμπέρασμα. Έχουμε ελαφρώς φαβορί πάντως στη Μόλντε.
1: Τίποτα. Και η προϊστορία 2-2-2.
0: Ναι.
1: Τα είναι όλα μοιρασμένα. Δηλαδή, δηλαδή έφυγε το εννιάρι της Μόλντε, πήγε στη Λίλεστρομ. Έφυγε ένας αμυντικός, πήγε στην Τρόμσο. Ξέρω εγώ, έχει αρκετούς αμφίβολους για το σημερινό παιχνίδι. Στην άμυνα οι περισσότεροι. Ήρθε ο Λέβικ, ένας, και αυτός ήταν στη Μόλντε παλιότερα. Εκεί έκανε το όνομά του, πήγε στο εξωτερικό, ξαναγύρισε πάλι στη Μόλντε. Άρα αυτή η δουλειά γίνεται. Και από τη Κφούμ τα ίδια πράγματα. Έφυγε ένας βασικός, πήρε έναν μπιτσιρίκο από την Σταμπάικ, τον Ντομπίασεν. Έχει κανένα δύο άλλους εκτός λόγω τραυματισμού. Το Νέικρεμ, ο οποίος ήταν παλιά στη Μόλντε και αυτός φέτος πήγε στην Κφούμ. Ο Αλισάμι είναι και αυτός εκτός. Δύσκολο παιχνίδι. Μπορεί να έρθει η καρφή και αυτό, όπως η χθες.
0: Ναι.
1: Χινάρι είναι και μικρό το γήπεδο της Κφούμ.
0: Εγώ.
1: Μόλντε μπάλα εκεί.
0: Αυτή θα ήταν η ερώτησή μου. Για το μικρό γηπεδάκι μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα, τι να πω, 11 κόρνερ. Over 10,5 και εδώ. Πιο δύσκολο.
1: Δύσκολο. Ναι. Παρότι είναι μικρό, δεν εμπιστεύουμε τη Μόλντε. Αν έπαιζε με τη Βίκινγκ θα σου έλεγα
0: ναι,
1: παιδί
0: μου. Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν εμπιστεύουμε τη Μόλντε. Δεν την εμπιστεύουμε. Θα δεις πώς θα εξηγώ τα παιχνίδια για να καταλάβεις που δεν είμαι σίγουρος 100% να σου πω έχω ένα παιχνίδι πάρκο. Σου λέω παίξε την Πόντο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σε αυτό το πιστεύω. Αλλά τα άλλα δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
0: Ούτε στο Άλισον Βίκινγκ.
1: Μα τα είπαμε και χτες. Ναι. Χωρίς τον πρώτο σκόρ και χωρίς τον πρώτο σιασί στη Viking, στη δεξιά πλευρά και οι δύο εντυπωμένοι. Και το back και το εξτρέμο, τρίπιξ. Έτσι, βάλει και το Χεγκέι που είναι τιμωρημένος. Βάλει και δύο αμυντικούς που είναι εκτός λόγω τραυματισμού, ο Φάλτσινερ και ο Ρόσετ που είναι στόπερ. Λίγο θέλει να γίνει το κακό.
0: Όχι βέβαια.
1: Οπότε, γιατί να παίξω ένα 50. Μπορεί να είσαι πρώτη, αλλά με αυτές τις απουσίες, εγώ δεν θα έπαιζα Βίκινγκ με τίποτα.
0: Ναι.
1: Με τίποτα.
0: Βέβαια και η Αλεσούν δεν έχει κάνει και πολλά. Έχει αρκετές σοπαλίες στην έδρα της. Εγώ αυτό έβλεπα λίγο νωρίτερα, Γιώργο, για να σου πω την αλήθεια. Ναι, αυτό, ότι θα μπορούσε να την κοντράρει ίσως εκεί στην ισοπαλία. Και μάλιστα οι ισοπαλίες που έχει είναι όλες με γκολ. Δηλαδή είναι 1-1 και 2-2, δεν είναι.
1: Έχει όμως πεισματάρει προπονητή, ο Τσέτιλ Ρέγκτα της Αλεσούν. Πάντα, δηλαδή, βάζει, προσπαθεί να βάλει στο μυαλό των παιχτών ότι αυτό το παιχνίδι πρέπει να το πάρεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν θα καθίσεις δηλαδή, να περιμένει πότε θα του έρθει το Άγιο Φως για να κερδίσει.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι δηλαδή.
0: Δημιουργεί ταυτότητα.
1: Θα παίξει και θα το χτυπήσει το παιχνίδι. Ξέροντας ότι δεν κινδυνεύει η ομάδα του από τη δεξιά πλευρά της Βίκινγκ καθόλου, γιατί και σου λέω και οι δύο είναι εκτός λόγω τιμωρίας, ευκαιρία είναι.
0: Ναι.
1: Και οι ομάδες οι μικρές της Νορβηγίας, όταν παίζουν με μεγάλες,
0: ψάχνουν αυτά τα μάτσε.
1: Τα ψάχνουν πάντα. Δηλαδή, αν έπαιζε η Αλεσούν με τη Χαμκάμ, θα σου λέει θα παίξει το διπλό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν παίζουν 100% οι παίχτες, δεν θα παίξουν 100% οι παίχτες της Αλεσούν.
0: Ξέρουν ότι θα φανούν με την Πόντο. Ναι.
1: Βέβαια. Και είναι και βραδινό το παιχνίδι αυτό.
0: Ναι, όντως.
1: 8 και 4, κατάλαβες. Λες και τα βάζουν επίτηδες τέτοια ώρα. Ναι, ξέρεις τι γινόταν πέρσι με κάτι τέτοια παιχνίδια βραδινά. Καραμπαμπούμ.
0: Και σε εκεί να κρατούν στατιστικά. Και πόσες βόμβες έχουν έρθει στα βραδινά, ε!
1: Στην αρχή πήγαινε καλά, μετά αρχίζει και το πράγμα.
0: Μετά έμπαιναν οι σκοπιμότητες μέσα και οι βαθμοί.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι μόνο ένα παιχνίδι κρατήσαμε.
0: Μπόντο με over 3,5.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε και στη Β' Νορβηγίας.
0: Πάμε και στη δεύτερη.
1: Μετά από 4 εβδομάδες.
0: Οχ, εκεί τώρα...
1: Να δούμε τι γίνεται. Υπάρχουν μεταγραφές. Λοιπόν, πάμε. Ασάνε Έγκυρσουντ.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, η Ασάνε της έφυγε ένας πολύ καλός χαπ, πήγε στη Λίν. Τραυματίστηκε ο βασικός τραυματοφύλακας. Οπότε δεν πρόκειται να παίξει. Πήρε ένα δανεικό 18 χρονών από την Μπραν για να καλύψει το κενό του. Πήρε και έναν Ισλανδό από την Έσμπιρκ. Δηλαδή δεν έχει κάνει σημαντικές κινήσεις. Απ' την άλλη, η Έγκυρσουντ έδιωξε κανένα δύο-τρεις, αλλά αυτοί δεν είχαν, πώς το λένε, χρόνο συμμετοχής μεγάλο. Πήρε έναν τερματοφύλακα και αυτή και ακόμη έναν. Πιστεύω ότι η Έγκυρσουντ σήμερα θα κερδίσει και θα του κάνει και over 2,5.
0: Και over. Δεν θα αντέξει ο πιτσιρικάς, λες.
1: Ποιος?
0: Ο πιτσιρικάς που πήρε δανεικό η Ασάνε για να...
1: Για τερματοφύλακα αυτό θα παίξει. Δεν έχει άλλον.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει άλλον. Αφού το βασικό τραυματίστηκε και πήρε ένα 18χρονο από την Μπραν. Δανεικό για να καλύψει το κενό του. Δεν έχουν λεφτά αυτές οι ομάδες για να πάρουν
0: παίχτες.
1: Δανεικούς θα πάρουν. Κατάλαβε και γιατί τον πήρε την Μπραν. Γιατί η Ασάνε εδρεύει εκεί δίπλα στο Μπέργκεν. Κατάλαβε. Δηλαδή η Ασάνε και η Μπραν είναι δίπλα χωριά μεταξύ τους.
0: Και μάλλον θα έχουν και καλές σχέσεις από ό,τι καταλαβαίνω για να έχουν και τέτοια παρεδόση. Τουλάχιστον δεν θα έχουν εχθρικές, να το πω έτσι. Ωραία. Διπλό και over είναι περίπου σαν το διπλό με over 3,5 της Μπόντο στην απόδοση. 2,30-2,30 κάτι. Πολύ ωραίο. Και το διπλό 1,90 για όποιον. Φοβάται και το over, okay. Περνάει.
1: Σόγκδαλ Ανχάιμ.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε ότι από τη Σόγκδαλ έφυγε το 9 της. Νομίζω πρέπει να πήγε η Πολωνία ή η Ρουμανία, δεν θυμάμαι τώρα πού. Ο Όλιβερ Χίντσα. Έχει άλλον προπονητή, δεν έχει τον Λουίς Πιμέντα τον Πορτογάλο. Γιατί κάποιος παίχτης τον κάρφωσε τον προπονητή για κάτι που είπε, για χειρονομία, για σεξουαλική παρενόχληση, δεν τα βγάλουν στη φορά προς το παρόν, αλλά ακούμε είναι προς εξερεύνηση αυτό το πράγμα, έχουν μπει και δικηγόροι μέσα για να το ψάξουν βαθύτερα, οπότε αναγκαστικά πήραν τον Έρικ Μπάκε για κάποιο διάστημα μέχρι να διελευκανθεί η υπόθεση. Καλός προπονητής, καλό όνομα, Απ' την άλλη, η Ρανχάιμ είχε πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Της φύγαν αρκετοί βασικοί παίχτες, δηλαδή από τη μεσαία γραμμή έφυγε ο Κότσταρτ και ο Έμιλσεν που πήγε στη Λίν, έφυγε ο Ντιόπ που πήγε στην Μόλντε, έφυγε ο Νιεστεστού που ήταν δανεικός από την Κρίστενσεν, γύρισε στην Κρίστενσεν, τον έδωσε κάπου στη Γεωργία σε μια ομάδα εκεί. Πήρε κανένα δυο, αλλά δεν είναι η ίδια η Ρανχάιμ που ξέραμε.
0: Αποδυναμωμένη, λες.
1: Να σου πω τώρα, ναι, ότι δηλαδή παλιά, στα προηγούμενα παιχνίδια η Ρανχάιμ, αν τα βλέπεις, ήταν τα περισσότερα κατά 99% over 3,5. Mm-hmm. Τώρα δεν θα είναι το ίδιο όμως.
0: Πιο δύσκολα.
1: Κατάλαβες. Και απ' την άλλη, από τη Σόγκνταλ, από τη στιγμή που έφυγε ο ένας ο βασικός επιθετικός, ο Όλιβερ Χίντσα, και από εκεί δεν περιμένω πολλά γκολ. Επέστρεψε βέβαια ο Χαρούνα από τις Άντινες που ήταν δανεικός στα στόπερ. Δυναμώνει λίγο στην άμυνά της. 8-2-9 η προϊστορία. Άντε, πάρ' τα γόγια και κούρευτο.
0: Παύλα.
1: Και έπεσε και η απόδοση, νομίζω πήγε 1,95 από 2,10, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι τώρα τι.
0: Για τη Σόγκνταλ,
1: ε. Εγώ το 1,95, ναι. Σίγαμε παίξω εγώ Σόγκνταλ 1,95, μακριά και αγαπημένη.
0: Άστο να φύγουμε, να πάμε και στα άλλα.
1: Πάμε Στρόμεν οντ Γκρέλαντ.
0: Ωραία.
1: Και εδώ δεν είχαμε πάνει, δηλαδή πήγαινε έλα στις μεταγραφές. Η Στρόμεν της έφυγε ένας, ο Ντασάεφ, που ήταν, είχε δανεικό από τη Στάρτ, ξαναγύριζε πίσω στη Στάρτ. Πήρε έναν άλλο μπιτσιρίκο από τη Λίδεστρομ πριν τη διακοπή. Απ' την άλλη, ο Γκρέλαντ, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Έχει πολύ καλή προϊστορία 0-0-3. Την ευνοήσαν τα αποτελέσματα χθεσινά. Mm. Οπότε με νίκη σήμερα πλησιάζει τις πρώτες θέσεις. Και αφού έχει και την προϊστορία με το μέρος της, διπλό και over 2,5.
0: Ναι, και είναι και φαβορή, βλέπω. Βάσει αποδόσεων
1: τουλάχιστον.
0: Ναι, ακριβώς. Στα ίδια δεδομένα.
1: Μπράβο.
0: Στα ίδια δεδομένα. Και μας έμειναν
1: πάμε
0: δύο.
1: Στο επόμενο.
0: Ναι. Μας έμειναν δύο.
1: Κονγκσβίγκερ. Mm-hmm. 6-3-13 η προϊστορία. Oh. Πριν τη διακοπή και οι δύο ήταν φορμαρισμένες. Πιο πολύ ήταν όμως οι Σάντινες.
0: Αλλάζουν αυτά.
1: Δεν βέβαια. Μηδενίζει. Ο Χαρούνα, ο Στόπερ, πηγήρισε στη Σόγκνταλ. Αλλά στα τελευταία παιχνίδια ο προπονητής ο Αρτούρο Κλίβελαντ τη Σάντινες δεν τον έβαζε μέσα επίτηδες. Αφού σου λέει εσύ θα φύγεις, ας εμπιστευτώ τους άλλους για να τους έχω έτοιμους για τα επόμενα. Μεταγραφές και αυτά δεν γίνανε. Απ' την άλλη, ο Κονγκσβίγκερ πήρε έναν παίχτη, τον οποίο τον έβαλε κιόλας στην αποστολή μέσα, και αυτός ήταν, έκανε καριέρα στην Ράουφο, στην Γκρόρουντ και αλλού. Φιλαράκι του Ζαφίρι είναι, ο Σαντίκ Έλμι, ήταν στην Γκρόρουντ εκεί. Πήγε αλλού μετά στην Σουηδία, πήγε και του ξαναπήρε Κονγκσβίγκερ, γιατί έχει κανένα δύο τραυματίες στην άμυνα και μάλλον θα πει θα λείψει για αρκετό καιρό αυτή. Πήρε αυτόν για ένα εναλλακτική λύση. Έλεγα να το παίξω over 3,5. Πριν τη διακοπή το over 3,5 ήταν Γκανιάν. Αλλά μόλις είδα και την απόδοση, νομίζω ένα 70.
0: Θα το τσεκάρω. Over 3,5-2. Ανέβηκε γι' αυτό, ναι, ανέβηκε γι' αυτό που σκέφτηκες μάλλον. Ότι ζωρίστηκα τη λίγο να το πάρω στο 1,70. Στο 2 θα το έπαιρνες όμως.
1: Ναι, θα το έπαιρνα. Βέβαια. Έπαιξε και φιλικό η Κονγκσβίγκερ. 3-3 ήρθε. Με τη Στρομσκούτσετ. Κατάλαβε. Δεν είναι ομάδες που θα κλειστούν πίσω.
0: Ναι.
1: Βέβαια στηρίζονται πάρα πολύ στην αντιπίθεση. Στις αντιπιθέσεις. Αν μπορέσει να αντιπιθέσει μια ομάδα από αυτές να πετύχει γκολ, μετά θα ανοίξει περισσότερο το παιχνίδι. Καταλαβαίνεις τι έγινε να γίνει. Διπλό και over 3,5 η Κονγκσβίγκερ, γιατί και αυτήν την ευνοήσαν τα αποτέλεσμα. Να μην νίκει, περνάει πρώτη σήμερα.
0: Α, ναι, σωστό, βέβαια. Ωραία, τι γίνεται.
1: Μπορεί να είναι νωρίς, αλλά υπάρχει και ένα κίνητρο. Δηλαδή, η Χαούγκη στο μέσο 31, που κερδίζει η Κονγκσβίγκερ σήμερα, πάει 33. Και περνάει πρώτη.
0: Κοίτα τι γίνεται, χαμός.
1: Και αφήνει πίσω και 4 βαθμούς πίσω τη Στρομσκούτσετ.
0: Φυσικά.
1: Άντα, αλλά για πες μου τώρα, άμα αυτή η Χ Κονγκσβίγκερ σήμερα τι γίνεται. 31 η Κονγκσβίγκερ, 31 η Χαούγκεσον, 29 η Στρομσκούτσετ, κερδίζει και ο Ντγκρέλαντ πάει 27, κερδίζει τα Μπάικ αύριο πάει 30. Και γίνεται μακελιό και να είναι και όλες και οι εξομάδες χαμός.
0: Βέβαια. Και όχι μόνο αυτό, ακόμα και για την έκτη θα γίνει χαμός. Για να πει δηλαδή στα playoff. 21-20-20-19.
1: Γιατί άμα κερδίσει η Μόση σήμερα που θα πάει, στους 20 θα πάει και αυτήν.
0: Και αυτή, σωστό.
1: Αν κερδίσει και η Σόγκνταλ θα πάει 18. Όλες μέσα.
0: Η δεύτερη κατηγορία μου φαίνεται πιο τρελή από την πρώτη.
1: Ενδιαφέρον. Ναι,
0: πάντα, ναι.
1: Έχει τα σκαμπαλεβάσματά της. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο μάτς.
0: Πάμε και στο τελευταίο. Ναι.
1: Μόλις είδα τις αποδόσεις, λέω μακριά και αγαπημένη, γιατί και η Μόση είχε πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Και η Ράφος κάποιες ελάχιστες και δεν θέλω να τα ακουμπήσω το παιχνίδι. Ναι. Το φοβάμαι πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν είναι για ένα 65. Δεν είναι για ένα 65 και μετά, σου λέω, μετά από επανέναρξη ενός μήνα δυσκολεύομαι. Και μέχρι και αυτά που σου είπα, εκτός από την Πόντο, τα άλλα, και άντε να πω και την Odd Greland και λίγο μετά την Έγκυρσον, στα άλλα, δυσκολεύομαι. Δυσκολεύομαι. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα εμφανιστούν, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.
0: Mm-hmm. Άρα δηλαδή μία τριάδα μεικτή θα έλεγες Μπόντο διπλό με 3,5.
1: Σίγουρα.
0: Odd Greland διπλό με over 2,5 και ποιο από τα δύο θα βάζεις?
1: Την Έγκυρσον.
0: Την Έγκυρσον πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Την αυτή Έγκυρσον θα παίξουμε. Γιατί δεν έχουμε και να παίξουμε και τίποτα.
1: Θα έβαζα την Κουγκσβίγκερ με τέταρτο σημείο.
0: Mm-hmm. Και τέταρτο Κουγκσβίγκερ.
1: Μόνο αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι και περιμένω και περιμένοντας. Να δούμε να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, γιατί τέλος του μηνός τελειώνουν. Ναι, να δούμε και με τους δανεικούς τι γίνεται, γιατί υπάρχει το παράθυρο με τους δανεικούς. Και δεν ξέρω, υπάρχει ένα παράθυρο να παίρνουν, πώς το λένε, κάποιους παίχτες και μετά στις αρχές Αυγούστου, κάτι τέτοιο.
0: Η Νορβηγή.
1: Ένα περιθώριο. Ναι. Γενικώς.
0: Να υπάρχει ένα έξτρα, ναι, βέβαια.
1: Ναι, ένα έξτρα δηλαδή, κάπως.
0: Από τις μεταγραφές.
1: Λοιπόν, αυτά είναι, Παναγιώτη. Δεν έχω τίποτα άλλο. Είμαστε on time και 30 βέβαια λέει το ρολόι μου.
0: Έτσι.
1: Για να μην σε καθυστερώ άλλο.
0: Ήσουνα.
1: Μπράβο, Βαλερέγκα, ξεκίνησε στο 32ο λεπτό 0-0.
0: Το βλέπεις.
1: Τι άλλο θες?
0: Τίποτα.
1: Θες να σου πω τίποτα άλλο? Ναι, αυτό, με αυτό θα ασχοληθώ τώρα και θα περιμένω τις ενδεκάδες από τα άλλα τα παιχνίδια, μπας και αλλάξει κάτι.
0: Τέλεια. Αυτά, να είσαι καλά, Παναγιώτη, Γιώργο. Πώς,
1: τα λέμε από εβδομάδα.
0: Τα λέμε βεβαίως. Θα λοιπόν, σε ακολουθήσουμε και μιλάμε.
1: Καλή τύχη σε όλοι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή τύχη και σε σένα. Με Γιώργο Σχιζοδήμο κλείνουμε το ημίωρο. Φτάσαμε 3:30. Επιστρέφουμε για να δούμε και την εξέλιξη των αγώνων.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
10: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
9: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
10: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
9: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
10: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
9: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
11: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
9: Σιγά μη τα άφηνα.
11: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
12: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Μετρόπολης τελερώνε.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 3, φίλες και φίλοι. Τελευταίο ημίωρο στο Bet Show της Κυριακής. Με τελικά αποτελέσματα θα θυμίσω και από το Μεξικό νωρίς το πρωί. Σάντος Λαγκούνα Άτλας 0-1-0-0 ήταν το ημίχρονο. Τίγκρες Ατλέτικο Σαν Λουίς 1-1 ήταν το ημίχρονο και 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Και τα τελικά πλέον που έχουμε στη Νότια Κορέα. Στη Νότια Κορέα λοιπόν, Ανιάν Γκανγκβόν 2-1, 2-0 ήταν το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Γκουαντζού Τζεντζού 1-2, 1-1 το αποτέλεσμα ημιχρόνου. Ιντσεόν United Μουντζεόν 1-1 τελικό αποτέλεσμα, διπλό ήταν το ημίχρονο. Σεούλ Ουλτσάν 1-3 τελικό αποτέλεσμα, διπλό ήταν και το ημίχρονο. Στο Γκίμπο Citizen Γιονγκίν 1-1 τελικό αποτέλεσμα, 0-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου. Και Παντζού Φρόντριερ Ανσάν Γκρίνερς 0-1 τελικό αποτέλεσμα, 0-0 αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Σουηδία έχουμε περάσει πλέον και το 80 λεπτό, τελική ευθεία στο μάτσο, 81 λεπτό. Σούντσβαλ Φάλκενμπεργκ, οι δύο ομάδες παραμένουν ισόπαλες 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Στην Δανία που έχουμε τις δύο αναμετρήσεις, Σοντερίς και Μίντιλαντ 1-2 μόλις, δεύτερο γκολ για τη Μίντιλαντ η οποία προηγείται, 37 λεπτό εκεί. Και στο ίδιο χρονικό σημείο Χόμπρο Άρχους 1-2.

Στην Ελβετία έχει ανοίξει το σκορ και προηγείται Young Boys 1-0 απέναντι στην Σιόν, 31ο λεπτό και εκεί, όπως και στα δύο σουηδικά, για την επίσης για το πρώτο ημίχρονο, 38ο λεπτό, Προμαποϊκάρνα, Χάμαρμπι 0-0 και Σύριους Γκέτεμπορκ 2-0 και εδώ 40ο λεπτό στην αναμέτρηση.

Δύο αγώνες στην Φιλανδία, Ήλβες Λάχτη μόλις 1-0 για τους γηπεδούχους και Ίντερ Τούρκου Κνιστάν 0-1, 31 το λεπτό και εδώ. Πρώτο δεκάλεπτο στην Νορβηγία, Μπραν Βαλερέγκα 0-0 και στην Πολωνία έναρξη και εκεί έχουμε στο πρωτάθλημα. Ξεκινούν λίγο αργότερα και οι Τσέχοι με το Σλάβια Πράγα Σλοβάτσκο στις 4. 5 η ώρα στη Δανία, Κοπενχάγη Λίγκμπι και βεβαίως συνέχεια στην πρεμιέρα στην Ελβετία, 5:30, Λουγκάνο Βαντούς και Σεν Γκάλεν Ζηρίχη, οι αναμετρήσεις που έρχονται προσεχώς στις επόμενες ώρες στην Ευρώπη.

Στο μπάσκετ μεταφέραμε αρκετά πράγματα και λίγο νωρίτερα όσον αφορά στις εξελίξεις που είχαμε σχετικά με τα εισιτήρια διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και την άμεση ανταπόκριση του κόσμου του ΠΑΟΚ που έκανε sold out στα διαθέσιμα που υπήρχαν σήμερα, αλλά υπάρχουν και μεταγραφικά βάση του ρεπορτάζ και ερωτηματικά και ένα, θα έλεγα έτσι, πολύ ωραίο ρεπορτάζ από Απόστολο Σιρανίδη στο metrosport.gr. Μετά τον Τσέντι Όσμαν φυσικά, που ήταν η πολύ σπουδαία προσθήκη στο

ρόστερ του ΠΑΟΚ, είχε παίξει και το όνομα του Πουκουσεύσκη, αλλά αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι και ξεκάθαρο βάσει των δεδομένων που ισχύουν, αν δεν αποκτήσει το ελληνικό διαβατήριο που γενικότερα σχολιάζεται και υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κινηθεί για να τον αποκτήσει, ενώ ψάχνει ένα ακόμα τρίαρο τεσάρι. Διαβάζω το όνομα του Τόκου Σεγγέλια, 34χρονου, με ύψος 2,6 στο Metrosport.gr, του Γεωργιανού, που έχει απασχολήσει βεβαίως και ομάδες της EuroLeague. Είναι ένας παίκτης που θεωρείται τουλάχιστον ότι ταιριάζει στα μεταγραφικά θέλω του ΠΑΟΚ.

Πολύ ωραία και η ανάλυση του Πάρη Τρικαλιώτη για τον μπασκετικό Άρη, με ένα ρόστερ το οποίο έχει δημιουργηθεί συνολικά με έναν αριθμό 16 παικτών και έχει βάση το ελληνικό στοιχείο. Ο Βασίλης Ζολιόπουλος ήταν η 8η προσθήκη Έλληνα παίκτη και ήδη στο κυτρινό-μαύρο ρόστερ είναι ο Πουλιανίτης, ο Μήτρου Λόγκ, ο Κομποχωρίδης, ο Χαρλαμπόπουλος, ο Τανούλης, ο Αντοκούμπο και ο Χατζηλάμπρου. Και βεβαίως αυτό έρχεται να κολλήσει πολύ και με την τοποθέτηση του Βασίλη Σπανούλη, ότι θα στηριχθεί αρκετά στο ελληνικό στοιχείο, και νομίζω ότι και με τους παίκτες έτσι που έχει ο Άρης στο εμψυχο δυναμικό του από τον ελληνικό του κορμό, είναι σαφές ότι μπορεί να στηριχθεί πολύ στις επιλογές των Ελλήνων. Και βεβαίως είναι και ένα ερωτηματικό αν έχει ολοκληρωθεί απόλυτα ή όχι, γιατί μπορούν να προκύψουν και νέες προσθήκες. Με τους Δημητρίεβιτς, Γιώβιτς, Πουλιανίτη, Μήτρου Λόγκ, Μόργαν, Τολιόπουλο, Μοκό, Καμποχωρίδη, Χατζηλάμπρου, Γκάρτ, το Χαραλαμπόπουλο, τον Νουάτο, Λιντέλ, τον Ρόμπισον Έρλ στους Φόργουρντ και τον Κώσταντε το Κούμπο, τον Μπρίτς φυσικά και τον Τανούλη στις θέσεις των σέντερ για το μέχρι τώρα τουλάχιστον ρόστερ του Άρη. Και βεβαίως θυμίζομαι τα γραφικά για το μπασκετικό κομμάτι, την ανακοίνωση του Ηρακλή, την προσθήκη του Νόα Χορκλέρ στο έμψυχο δυναμικό των Κιανόλευκων, μια επιλογή με Αμερικανό ψηλό, ο οποίος έχει και διαβατήριο Μεγάλης Βρετανίας, είναι και διεθνής, εκεί αγωνίζεται στην εθνική ομάδα των Βρετανών. Ένα όνομα το οποίο δεν είναι βεβαίως άγνωστο στο ελληνικό μπασκετικό κοινό, με προηγούμενες θητείες και στον Άρη αρχικά, βεβαίως και στην Καρδίτσα και στην περσινή σεζόν. Ένας παίκτης που έχει την εμπειρία πλέον από ελληνική GBL, θα έλεγα τίμιος, για να το πω έτσι και λίγο είτε μαζεμένα είτε ξεκάθαρα. Και έρχεται για να κουμπώσει σε μια τριάδα ξένων με τον Χάτσον και τον Αρνόκουρο στον Ηρακλή. Ένας παίκτης που έχει χαρακτηριστικά που είχε και ο Φάντερμπεργκ, δηλαδή είναι παίκτης που μπορεί να σουτάρει και από μακριά. Έναν απολογισμό θα έλεγα αρκετά ικανοποιητικό και στην GBL και στο BCL με την Καρδίτσα πέρσι. Είχε 10 πόντους, 6 rebound στους αγώνες στην GBL και 11 κατά μέσο όρο με αντίστοιχα 6 rebound στα παιχνίδια που έδωσε και στο Basketball Champions League. Ένας παίκτης με σταθερή παρουσία δηλαδή, που μπορεί να κολλήσει και προφανώς για να αποτελεί έτσι επίσημη κίνηση του Ηρακλή, έχει κολλήσει στα θέλω του Ζόραν Λούκιτς. Και βεβαίως παράλληλα είναι και θα έλεγα ίσως και σε συνδυασμό και με τους υπόλοιπους τα χαρακτηριστικά του, του Χάτσον δηλαδή, που φαίνεται ότι ο Ηρακλής θα στηριχθεί αρκετά στη δική του παρουσία, όχι ως βασική για παράδειγμα απόλυτα επιλογή, αλλά ένα πολύ δυνατό rotation εκεί, και έχει μάλλον και τα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής του Ηρακλή, ο Χάτσον, και ο Χορκλέρ στην εμπειρία πλέον που έχει αποκτήσει και από τα ελληνικά δεδομένα, αλλά παράλληλα υπάρχει και η ανοιχτή περίπτωση του Γκάρντ, του Έλληνα Γκάρντ, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Νομίζω ότι ίσως να μην ήταν η πρώτη εναλλακτική, έτσι όπως ήρθαν δηλαδή τα δεδομένα για τον Ηρακλή, να μην ήταν αυτό το οποίο σκέφτονταν απόλυτα το Ιβανόφιο. Πιθανότατα η παραμονή του Μωραΐτη θα έλεγα ότι ήταν ένα ίσως αρκετά πιθανό σενάριο και ιδανικό όπως θα έρχονταν τα δεδομένα, αλλά
με όλα αυτά ποτέ δεν ξέρεις, πάντα πρέπει να υπάρχουν και εναλλακτικές. Και έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί πλέον οι καταστάσεις, ο Ηρακλής θα κινηθεί εκ των πραγμάτων για Έλληνα Γκάρτ. Είναι μια θέση που πρέπει να την καλύψει για την συνέχεια και να ολοκληρώσει κατά ένα πολύ σημαντικό βεβαίως ποσοστό το ρόστερ του για τη νέα σεζόν.

Αυτά και σε μπασκετικό επίπεδο που υπάρχει χρόνος και μάλιστα αρκετός για να συζητάμε για την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Οι ομάδες όμως έχουν κινηθεί σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, η πλειονότητά τους τουλάχιστον, και διαμορφώνουν τις συνθήκες για τη νέα σεζόν, διαμορφώνουν σιγά σιγά και το μεμονωμένο puzzle στα roster, αλλά θα έλεγα σιγά σιγά και όλου του πρωταθλήματος που αναμένεται πραγματικά πολύ εντυπωσιακό και ανταγωνιστικό τη νέα σεζόν. Ήδη αυτή η άνοδος του μπάσκετ θα έλεγα ότι καταγράφηκε και την περασμένη αγωνιστική περίοδο, τώρα ακόμη περισσότερο, και αποτυπώνεται απόλυτα και στα εισιτήρια και στα διαρκείας και στο τηλεοπτικό προϊόν που ανεβαίνει διαρκώς. Αντίστοιχα, στη Super League, νομίζω, πηγαίνοντας και στο ποδόσφαιρο, χρονικά τουλάχιστον, τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά. Δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά πλέον από τη σέντρα. Έχουμε λιγότερο από ένα μήνα για να δούμε τις ομάδες στην πρώτη αγωνιστική. Αρχίζουν σταδιακά και τα πιο θεωρητικά αδύναμα πρωταθλήματα, όπως είδαμε οι Βόροι, πέραν των Σκανδιναβών που παίζουν, με Ελβετική Super League, με την Πολωνία να μπαίνει με την Extra Klasa και την πρώτη κατηγορία στη Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβενία και Ρωσία. Οι Αυστριακοί έβλεπα ότι έχουν αγώνες κυπέλου και έτσι ξεκινούν. Οι Σέρβοι μπαίνουν με δεύτερη αγωνιστική και ούτω καθεξής, και πλέον πηγαίνοντας σιγά σιγά και στην σέντρα της Super League θα έχουμε και τα φιλικά παιχνίδια, αλλά βεβαίως για τις ομάδες που παίζουν και τα προκριματικά ευρωπαϊκά, όπως είχαμε και μέσα στην εβδομάδα. Και φυσικά μέσα στην εβδομάδα στα προκριματικά είχαμε και εκπλήξεις και δύσκολες καταστάσεις που έχουν να διαχειριστούν και καλά ονόματα ποδοσφαιρικά, όπως για παράδειγμα η Μπενφίκα, η Κοπενχάγη αντίστοιχα και η Νόρτζελαντ. Να δούμε αν θα ολοκληρωθούν εκπλήξεις, αλλά είναι σαφές, γιατί μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα τέλη του Ιούλιου, ότι οι ομάδες δεν είναι απόλυτα έτοιμες, δεν είναι και ολοκληρωμένες και όσον αφορά στο ρόστερ φυσικά, αλλά και στο επίπεδο προετοιμασίας, και σε ένα σκηνικό το οποίο έχει επαναληφθεί στο παρελθόν. Ομάδες που μπαίνουν από τώρα στα προκριματικά δείχνουν να μην είναι έτοιμες και να ρυψοκινδυνεύουν την ευρωπαϊκή του συνέχεια, να πέφτουν θύματα εκπλήξεων. Από την άλλη, είναι παράλληλα σαφές ότι δεν θα είναι αυτές οι ομάδες εκείνες που θα παρακολουθήσουμε στον Σεπτέμβριο, αλλά προφανώς πρώτη στο μέλημα στις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις είναι να μην έτσι πέσουν θύματα τέτοιων εκπλήξεων και χάσουν αυτόν που έχουν και απόλυτα δικαιολογημένα, θα έλεγα, τουλάχιστον ξεκινώντας τη νέα σεζόν, τον βασικό του στόχο, την παρουσία τους δηλαδή στην League Phase μιας από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Από τα πολύ χαρακτηριστικά που είδαμε μέσα στην εβδομάδα, μπορεί να μην έτσι δόθηκε και πολύ μεγάλη βαρύτητα, αλλά οι πρώτες εικόνες που ίσως είχε και το ευρύ κοινό από τον αδερφό του Κβαρατσχέλια, και μιλάμε για ένα παιδί 16 ετών, είναι από τις πολύ χαρακτηριστικές. Πρώτη φορά στην ενδεκάδα της Δυνάμο Τυφλίδας στο μάτς με την Ζαλγκίρη στο 3-0. Στα 16 του, άμα θα δείτε τα σχετικά βίντεο, μοιάζει πάρα πολύ και με τον Χβίτσα Κβαρατσχέλια, ο οποίος θυμάμαι ότι έχει παραδεχθεί, έχει τονίσει σε δηλώσεις του ότι ο αδερφός του έχει τις προοπτικές να γίνει ακόμα και καλύτερος από τον ίδιο, αρκεί να δουλέψει, αρκεί να έχει συνέπεια και να μπορέσει βεβαίως να πάρει και ο ίδιος τις εμπειρίες. Αλλά αυτό το ωραίο ποδοσφαιρικό θράσος που είχε και ο ίδιος, η αλήθεια είναι ότι το είδαμε σε αυτά τα περίπου 65-68 λεπτά που έπαιξε για πρώτη φορά στην ενδεκάδα της Δυνάμω Τυφλίδας, και πολλές κινήσεις, θα έλεγα και καρμπών, με τον μεγάλο Κβαρατσχέλια, και με πολύ ταλέντο και διορατικότητα στο παιχνίδι του, αλλά και σε αυτό το πολύ έντονο καταμέτωπο ένας εναντίον ενός που
με το απρόοπτο, με αυτό που δεν υπολογίζει και ο αντίπαλος, να το βγάζει στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, δεν μιλάμε για κάποιον που δεν έχει ανακαλύψει η ποδοσφαιρική Ευρώπη. Ήδη η Μπάγερ Μονάχου τον είχε στις εγκαταστάσεις της και με δοκιμαστικές προπονήσεις. Γενικά είναι πολλοί οι σύλλογοι που έχουν ενδιαφερθεί, αλλά πραγματικά ήταν πολύ έντονο αυτό το αποτύπωμα που άφησε στην πρώτη του έτσι παρουσία στην ενδεκάδα της Δυνάμω Τυφλίδας. Και επειδή μιλάμε και για πρώτες εμφανίσεις, είχαμε και πρώτη εικόνα από Χρήστο Τζόλι στην Arsenal. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι περιττό να το επαναλάβουμε, αλλά το έχουμε και πει και πολλές φορές, πολύ επιδραστικός στην περσινή σεζόν, ήταν καταπληκτικός με την Club Brugge. Τώρα 29 assist και 22 γκολ είναι εντυπωσιακότατοι αριθμοί, όπως επίσης και το γεγονός ότι βρέθηκε στην κορυφή των extreme, των ποδοσφαιριστών γενικότερα που πάτησαν περισσότερο περιοχή, και όχι απλά πάτησαν περιοχή, αλλά είχαν και τις περισσότερες επαφές με την μπάλα. 229 έγραψε ο Τζόλης, πάνω από Βινίσιους, πάνω από Λουις Δίας, πάνω από Μάικλ Ολίσε και Λαμίν Γιαμάλ, και είναι και πολύ μεγάλα τα ονόματα top επίπεδου που καταγράφησαν στην σχετική λίστα. Πρώτη εμφάνιση για Χρήστο Τζόλη στο φιλικό παιχνίδι της Arsenal. Ξεκίνησε βασικός κόντρα στην MK Dons στο 3-0 χθες. Ούτε προσαρμογή ούτε τίποτα. Και το λέω αυτό γιατί πρόλαβε να δώσει και την πρώτη του assist, να γράφει από τώρα δηλαδή νούμερα. Ένα ερωτηματικό για την Arsenal όλο αυτό, γιατί και τον Τζόλη, αλλά νομίζω ότι ο Αρτέτα θα του έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη νέα χρονιά. Το ερωτηματικό το βάζω γιατί από τα ξένα μέσα και από το Athletic συγκεκριμένα σημειώνεται ότι η Arsenal προσπαθεί να κλέψει από την Real Madrid στον Vinicius. Και αν θα συμβεί αυτό, μπορεί ο καθένας να κάνει το συνειρμό ότι ίσως να μειωθεί ο χρόνος του Χρήστου στην Arsenal, αλλά είναι τέτοιες εικόνες που έχει δώσει και θα ρω ότι ο Αρτέτα είναι έτσι κατασταλαγμένος στο νου του, πως θα του έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη νέα αγωνιστική περίοδο. Και επειδή μιλάμε και για μεταγραφές αυτού του επίπεδου και για Έλληνες ποδοσφαιριστές, είναι γνωστό ότι εδώ και καιρό παίζει πολύ έντονα το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα και στην Borussia Dortmund αλλά και στη Μίλαν. Κατά κύριο λόγο νομίζω πάντως ότι η Γερμανία είναι πιο κοντά. Εκείνοι λένε τουλάχιστον ότι από τα μέσα ότι έχουν προχωρήσει και σε συμφωνία μάλιστα για πενταετές συμβόλαιο μαζί του και είναι και στις διαπραγματεύσεις με την Γκένκ. Η Ιταλία από τη δική τους πλευρά έλεγαν το προηγούμενο διάστημα ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε για τον Λεάο στα 50 εκατομμύρια ευρώ, είναι κάτι που ανοίγει το δρόμο και αγωνιστικά αλλά και οικονομικά να μπορέσει Μίλαν να κινηθεί για τον Καρέτσα με δεδομένα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι και η Ντόρμουντ κάτι αντίστοιχο έκανε. Θυμίζω ότι έδωσε τον Αντεγέμι στην Μπαρτσελώνα, άλλη τριάδα και εκεί, φοβερή παρένθεση, με Γιαμάλ, Γκόρντον και Αντεγέμι. Θα είναι δυνατή η Μπάτσα, έχει και το Ραφίνια φυσικά. Αλλά επιστρέφοντας τα του Καρέτσα, είναι δύο ομάδες που είναι πολύ κοντά, έχουν δείξει το ενδιαφέρον και ειδικά οι Γερμανοί, επαναλαμβάνω, εμένουν και επιμένουν ότι είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στην Borussia Dortmund. Είχαμε και φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας και για άλλες ομάδες της Super League χθες. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει 4 του Αυγούστου στο Καραϊσκάκης τον προκριματικό κόντρα στην Αϊμέγγεν, η οποία έχασε χθες 1-0 από την Elversberg. Είχε φιλικό μάτς στην ΙΤΑ 3-2 από την Αλκμαρ. Ήταν μπροστά 2-0 στο ημίχρονο, έχασε 3-2 ο Ολυμπιακός. Πρώτο φιλικό προετοιμασίας είχε ο Όφι, ως κυπελούχος ετοιμάζεται, θυμίζω, εκτός από το πρωτάθλημα για τα play-off του Europa League,
Έχασε από την Go Ahead Eagles, αν και ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο. Το ημίχρονο έκλεισε εκεί 0-0, οι Ολλανδοί έβαλαν 4 στο δεύτερο. Πρώτο φιλικό για τον Βόλο στο 0-0 με αντίπαλο την Groningen. Η Κηφισιά έδωσε δεύτερο φιλικό, έχασε 4-2 από την De Grasshoff. Δεύτερο φιλικό και για τον Αστέρα Τρίπολης, που γνώρισε την ήττα 2-1 από την Μπέρσοτ. Και ο Ατρόμητος στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι ήρθε ισόπαλος με αντίπαλο τη Μαρκό με σκορ 2-2. Κλείνουμε κάπου εδώ. Κλείνουμε γιατί φτάσαμε στις 4. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν από τη μία μαζί μας. Σε Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, σε Γιάννη Διτσιράπη και Εμίλιο Γαβριλίδη, αν πρόλαβα καλά να δω, στο production. Σε Μαρία Λάμπρου και Λίλα Γκουλιώνη που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Εσείς μένετε Μετρόπολης 95 και 5. Μιχάλης Βραζιλιάνος ακολουθεί στη συνέχεια του προγράμματος.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
14: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου. Καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, η κούκλα μας στην Ελλάδα μας, η κούκλα μας πρωταθλήτρια του πόλου στους άνδρες, σε παγκόσμιο επίπεδο Ελλάδα μας.
1: Σκουμπάκης, πέρασε δύο παίχτες τώρα στα δύο μέτρα, ο Κάκαρης εκεί παίρνει την αποβολή. Με παίχτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος, Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος, δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει Στέλιος Αργυρόπουλος, 12-7, κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάσμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού, 15-14. Θα κάνει το σουτ, στα μπλοκ η μπάλα, θα βγει η άμυνα, η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο.
0: Χρυσό μετάλλιο υδατοσφαίριση ανδρών απέναντι σε ποιους άλλους, στους πολλάκις παγκόσμιους Ευρωπαίους πρωταθλητές Ούγγρους. Φοβερή Ελλάδα μας, φοβερή.

Μπείτε λίγο στο metrosport.gr, θα δείτε και το άρθρο του Χάρη του Εμμανουηλίδη. Χρυσή σελίδα, ακόμα μία μάλιστα για την ελληνική υδατοσφαίριση. 9-10 επί της Ιταλίας στον ημιτελικό. Πήραμε και το παγκόσμιο απέναντι στην Ουγγαρία.

0: Φοβερός ο Σκουμπάκης, έβαλε 5 γκολ πριν από λίγο, να πω καμιά ωρίτσα, 2 τελείωσε αυτό το παιχνίδι. Καθοριστική επίσης η Γκιουβέτσης Κάκαρης Παπαναστασίου με τον αρχηγό τον Αργυρόπουλο, όπως ακούσατε και στο ηχητικό, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, ο οποίος είναι στην τεχνική ηγεσία, αλλά και τον Εμίλιο Γαβριλίδη, ο οποίος είναι πίσω στα backup, φτιάχνει τα ηχητικά μας εκεί. Για μία ακόμη φορά, ευχαριστώ πολύ και τη Λίλα Γκουλιώνη, η οποία έχει ετοιμάσει όλα τα τηλεφωνικά μας ραντεβού. Ευχαριστώ και τον Χρήστο Τολιάπη. Γεια σου, ρε Γίγαντα.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς πας?
1: Καλά.
0: Τι έχουμε?
1: Εντάξει, δεν έχουμε και πολλά νεότερα.
0: Ό,τι έχεις νεότερο, ενημέρωση στον κόσμο, αγόρι μου.
1: Απλά θα είπαμε, αρχίσουμε πάλι το Super League 2, ότι 28 Αυγούστου θα γίνει η κλήρωση και 6 Σεπτεμβρίου αρχίζει το πρωτάθλημα. Πάμε χωρίς play-off και χωρίς play-out. 4 ομάδες θα υποβιβάζονται και αντίστοιχα από τη ΓΑΜΑ Εθνική, από τους 10 ομίλους της ΓΑΜΑ Εθνικής, θα ανεβούν 4.
0: Ναι.
1: 4 θέσεις, προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός των 16 ομάδων.
0: Σωστό.
1: Super League 2. Είπαμε για αυτά εδώ ότι οι δεύτερες ομάδες Super League 1 έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΑΜΑ Εθνική μέχρι την άλλη εβδομάδα. Και την Τρίτη. Μέχρι την Τρίτη που θα μπορούν να καταθέσουν υπομνήματα ο Παύλος Μνάσης και ο Φωστήρας. Και το επόμενο δεκαήμερο το πολύ θα βγει απόφαση που ζητούν να ανεβούν στη ΓΑΜΑ Εθνική ως αναπληρωτές ομάδων που δεν δήλωσαν συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Oui.
1: Και ακολούθως θα ανακοινωθεί από την ΕΠΟ το παράρτημα Β, δηλαδή που αναφέρει για τον προβιβασμό, υποβιβασμό στη ΓΑΜΑ Εθνική,
0: ναι.
1: Το σύστημα δηλαδή που θα ακολουθηθεί. Τώρα έχει υποθεί ότι, εντάξει, αναμένουμε βέβαια αν θα προκύψει κάποια νέα ομάδα, αν θα ανεβούν πάλι μέσα ο Φωστήρας, αν θα δηλώσει κάποια ομάδα, δεύτερη ομάδα Super League 1. Και από εκεί πέρα, όπως έχει αναφερθεί, ότι μάλλον ότι θα στην τελική φάση θα πάρουν μέρος μόνο οι πρώτοι των 5 πρώτων ομίλων.
0: Ναι.
1: Από τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Μόνο η πρώτη.
1: Και όχι ο καλύτερος δεύτερος, θα το δούμε αυτό. Από τη Βόρεια Ελλάδα και οι άλλοι, η πρώτη των 5 ομίλων από την Νότια Ελλάδα.
0: Okay.
1: Προκειμένου να ανεβούν 2 και 2 ομάδες, σύνολο 4.
0: Okay.
1: Στο Super League 2. Αλλά αυτό θα περιμένουμε. Να ανακοινωθεί από την ΕΠΟ προβιβασμός ή υποβιβασμός. Για τη ΓΑΜΑ Εθνική, έδρα της ΜΠΑΜ θα είναι η Ευκαρπία. Τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών των Ακριτών Σικιών ανέλαβε ο Χρήστος Αρακατσιάνος, ο οποίος ήταν στον Καμπανιακό. Στη β' ομάδα του Μακεδονικού προπονητής είχε αναλάβει ο Θωμάς Δούμτσης. Και άλλα θέματα για την Εψιμή. Αλέξανδρος Θεοδωρίδης και Τάσος Κωνσταντινίδης είναι το προπονητικό team των πρωταθλητών Πεύκων. Ο Μπάμπης Εμμανουηλίδης ανέλαβε προπονητής θερματοφυλάκων την πρώτη ομάδα και στην Ακαδημία της ΑΕΦ Λύρου. Στη Δόξα Περιβολακίου, ο Άγγελος Καραϊσαρίδης ανέβη υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Να πούμε εδώ ότι ο Στέφανος Κρεμέζης, ο οποίος ήταν προπονητής στις μεικτές της Εψιμή παλαιότερα, ήταν ήταν και στο τεχνικό επιτελείο του Ηρακλή και σε πολλές ομάδες, ανέλαβε τη θύελα Καμαρίου στις Κυκλάδες. Στην τεχνική διεύθυνση των Σκύρων ανέλαβε ο Βασίλης Μπούρκας. Έδρα του ΠΟΚ Σιροκρίνης θα είναι το γήπεδο της Ευκαρπίας. Μετά πολλά χρόνια αφήνει ο ΠΟΚ το γήπεδο των Αμπελοκήπων και θα συνεχίσει στην Ευκαρπία. Και αναμένεται βέβαια στο πλαστικό το γήπεδο των Αμπελοκήπων. Είχαν πει ότι μέσα στο καλοκαίρι θα αλλάξει ο Τάπητας. Και μακάρι να αλλάξει ο Τάπητας, γιατί ήταν σε κακή κατάσταση ο πλαστικός τάπητας του γηπέδου των Αμπελοκήπων. Μακεδόνες Ευαγγελίστριας είναι δίδυμο το Πουζίδης Μουρατίδης. Επιστρέφουν στα πρωταθλήματα και συγκεκριμένα στη ΓΑΜΑ κατηγορία της Εψιμή η Λύκη Δήμου Παύλου Μελά με προπονητή τον Παναγιώτη Μαγκλάρη. Με προπονητή τον Καραγκούνη θα είναι η Ευκαρπία Β. Με Γιάννη Κουκούλη θα είναι. Ο Γιάννης Κουκούλης ανέλαβε προπονητή στην Νέα Καλυθέα Σικιών. Ο Πέτρος Πασούδης συνεχίζει στον Ατρόμητο Αγίου Αντωνίου. Στις 5 Βρύσες ανέλαβε προπονητής ο Σταμάτης Κερτένης. Λίγο πολύ αυτά είναι. Και ο Θάνος Γκούμας θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του προπονητή Άρη Τσιχουρίδη στη Μακεδονία Ευκαρπίας.
0: Μάλιστα.
1: Είπαμε ότι στο κύπελλο της Εψιμή θα υπάρχει ένας μικρός υποχρεωτικά μόνο για το κύπελο.
0: Ναι.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
0: Ένας,
1: ναι.
0: Α, okay.
1: Για την Εψημή. Το κύπελο της Εψημή.
0: Ναι, okay.
1: Τα πρωταθλήματα όχι. Στη Γάμα Εθνική είναι δύο.
0: Okay.
1: Και στη Super League 2 πέρασε ένας.
0: Και στη Γάμα είναι δύο.
1: Δύο είναι στη Γάμα.
0: Super League 2
1: πέρασε
0: ένας.
1: Ένας, ναι,
0: α,
1: ναι.
0: Δεν είναι δύο όπως στη Super League.
1: Ένα.
0: Όχι. Μάλιστα.
1: Ένας. Okay. Εντάξει, έγινε η αρχή τέλος πάντων.
0: Σωστά, σωστά. Καλό είναι και αυτό, βέβαια.
1: Από το τίποτα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Τι συζήτηση. Πάλι καλά.
1: Βέβαια, εδώ άλλοι λένε. Εντάξει, υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Γιατί λένε ότι. Κάποιες ομάδες που δεν έχουν μικρούς θα πρέπει να αγοράσουν.
0: Ναι, ρε φίλε,
1: που...
0: αλλά δεν διαφωνώ σε αυτό που λένε. Αλλά εδώ και χρόνια, εδώ και καιρό, μην πω χρόνια, θα έπρεπε ήδη να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί έχουμε Έλληνες που μπορούν να πάρουν μια τέτοια θέση σε ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Ναι. Οι ομάδες που έχουν ακαδημίες δεν
0: θα έπρεπε εδώ και χρόνια, επαναλαμβάνω, ναι, να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι να παίρνουμε τώρα συνέχεια ξένους, να βάζουμε συνέχεια ξένους. Να σου πω
1: όχι,
0: την αλήθεια,
1: για
0: σε αρκετούς δεν άρεσε αυτή η ιστορία και στην Premier, και στην πρώτη κατηγορία πρόσεχε. Γιατί είσαι υποχρεωμένος να βάλεις δύο μικρούς και να υποχρεωτικά στις αλλαγές τους να μπουν άλλοι μικροί πάλι.
1: Ναι.
0: Αλλά ας φροντίσουν όλες οι ομάδες να έχουν και 3, 4, 5, 6 πιτσιρικάδες μέσα στους 30 του ρόστερ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αλλά μέσα στην πόλη είναι πιο εύκολα, στα χωριά είναι λίγο πιο δύσκολα.
0: Χωριά,
1: να
0: είναι, χωριά είναι, αλλά από την άλλη είναι πιο εύκολο στα χωριά από ό,τι στις μεγάλες ομάδες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Γιατί στα χωριά υπάρχουν πολλά φιντάνια, ρε φίλε, που θέλουν να παίξουν.
1: Όχι, πρώτα μιλάμε για εμάς για τοπικά που μπορεί να μην είναι ένα μικρό χωριό και να μην έχει νεάρους παίχτες. Εντάξει.
0: Υπάρχει αυτό. Έχει δύο νεαρά παιδιά να παίξουν.
1: Ας βρουν. Τώρα στη Γάμα Εθνική, παραδείγματος χάρη, πρέπει να βρουν 8. Αυτοί που έχουν δεν έχουν θέμα.
0: Καλά, άστο αυτό, εντάξει.
1: Μακεδονικό. Δηλαδή, κάποιες ομάδες που έχουν μικρούς δεν έχουν θέμα.
0: Δεν το συζητάω. Μιλάω για τις ομάδες που είχαν θέμα.
1: Θα πρέπει να πάρουν 7-8 μικρούς.
0: Ας πάρουν.
1: Ναι. Και το παίζουν και μάνατζερ, δηλαδή, και πατεράδες γενικά, γίνεται εμπόριο.
0: Δεν με ενδιαφέρει καλά, εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει να δούμε νεαρά παιδιά. Κατάλαβες. Ας ψαχτούν. Okay.
1: Είπαμε ότι η Α1 ξεκινάει 5-6 Σεπτεμβρίου και η Α κατηγορία 26-27 Σεπτεμβρίου.
0: Εντάξει, μέχρι το Σεπτέμβριο έχεις πράγμα.
1: Έχουμε, εντάξει. Έχουμε.
0: Ωραία,
1: αλλά είπαμε σε διάρκεια είναι αυτή.
0: Αύγουστο έχεις εσύ κανένα μάτς να μας παρουσιάσεις που θα είμαστε εδώ κάθε μέρα σχεδόν. Ή Αύγουστο είναι νεκρός μικρές κατηγορίες.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο ξεκινάμε.
0: Εντάξει, θα δίνεις πληροφορίες.
1: Η Γάμα Εθνική θα ξεκινήσει 26-27 Σεπτεμβρίου.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Ναι, εντάξει, πάλι έχουμε μεταγραφές, αυτά, διοικήσεις.
0: Σωστά. Εντάξει, εντάξει, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Πολύ αυτά.
0: Προπονητές, παίκτες, διοικήσεις κτλ.
1: Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται σε εμάς 25 Ιανουαρίου στα Ραστεχνικά.
0: 25 Ιανουαρίου, ναι.
1: Συνεχόμενη η μεταγραφική περίοδος.
0: Δεν πάει ως 31,
1: Όχι, εντάξει. Συνεχόμενη. Βέβαια, είπαμε ότι μπορεί να κάνει τρεις μεταγραφές και να παίξει δύο ομάδες. Και αυτό το καινούργιο που βγήκε.
0: Σωστά.
1: Ότι άμα κάνει τώρα, μετά πρέπει να κάνει μετά από 4 εβδομάδες.
0: Σωστά. Δεύτερη κίνηση.
1: Ναι. Δεύτερη κίνηση.
0: Να χαρά.
1: Γι' αυτό θέλει προσοχή.
0: Ας προσέχουν. Οι υπεύθυνοι γι' αυτό είναι.
1: Γιατί μετά άμα
0: ξέρουν τους όρους του παιχνιδιού.
1: Έχουν πει ότι μάλλον η καλύτερη περίοδος να γίνει η μεταγραφή. Εδώ στο δελτίο είναι γύρω στις 18 με 20 Αυγούστου, δηλαδή κάπου εκεί.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, μετά.
0: Ώστε να μπορεί μετά από 4 εβδομάδες να έχει το δικαίωμα για άλλη.
1: Δηλαδή να προχωρήσει, λίγο η προετοιμασία, να δούμε. Άμα δεν κάνει, μην υπογράψει εκεί, γιατί μετά θα την πατήσει.
0: Σωστά.
1: Ο παίχτης.
0: Σωστά. Ωραίος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο να δω τα τελικά που θέλουν τα παιδιά εδώ και τι έχουμε σε εξέλιξη. Από την Σουηδία 2 ώρα Σούντσβαλ Φάλκενμπεργκ 1-2 τελικό. Κάτσε λίγο να ξέρω και τι γίνεται εδώ με τα τελικά σύμφωνα με τα δικά μας τα δεδομένα. Σούπερ Φάλκενμπεργκ στις 2 άρχισε, okay. Διπλό η Φάλκενμπεργκ, νίκησε το φαβορί. Μετά στην Δανία Σοντερίς και Μίντιλαντ 2-2 51 το λεπτό. 61ο Χόμπρο Άρχους Φρέμαντ 1-2. Βέβαια αυτό είναι για τη δεύτερη κατηγορία της Δανίας. Πάμε στην Ελβετία. Ματσάρα γίνεται Young Boys Sion 2-2, 51 το λεπτό. Μόλις σοφάρισε η Sion. Στην Σουηδία άρχισαν τα παιχνίδια στις 3. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Μπρομαποϊκάρνα Χάμαρμπι 0-0. Sirius Göteborg 2-1. προηγείται η Σύριος και είναι το μεγάλο φαβορί, όσο και αν ακούγεται αυτό παράδοξο, γιατί το μεγάλο όνομα είναι η Γκέτεμπορκ. Μάλιστα, άκουγα λίγο πριν και τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, ήταν 2-0 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, μείωσε η Γκέτεμπορκ. Ήλψ Λάχτη 1-0 στην Φιλανδία. Και μετά Ίντερ Τούρκου Γκνινστάν 1-2. Σας έδωσα την έκπληξη αυτή, Ίντερ Τούρκου Γκνινστάν, γιατί η Ίντερ Τούρκου παίζει Ευρώπη ξανά μεσοβδόμαδα. Και μάλιστα η Ίντερ Τούρκου παίζει με 10 παίχτες πλέον. Είμαστε στο 51ο λεπτό. Βέβαια, έκανε 0-1 η Γκνινστάν. Είχε κόκκινη η Ίντερ Τούρκου. Κάνει 0-2 η Γκνινστάν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και με 10 παίχτες μάλιστα η Ίντερ Τούρκου στο 52 μείωσε. Έχει την ποιότητα να κάνει την ολική επαναφορά, ωστόσο παίζει και με αλλαγές. Γι' αυτό σας έδωσα και εγώ αυτή την έκπληξη για την Γκνινστάν. Θα σας ενημερώνω. Μπραν Βαλερέγκα 0-3 η Βαλερέγκα. Με την Μπραν να παίζει και αυτή η Ευρώπη, εξού και το διπλό της Βαλερέγκα, το οποίο πληρώνει 4 και πάνω και είναι 0-3 στο ημίχρονο. Είπαμε να προσέχετε τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, το είπαμε αρκετές φορές. Άρχισε και το φιλικό της ΑΕΚΑ. Τσβόλε ΑΕΚΑ 0-0, 18 λεπτό. Θα σας ενημερώνω και για αυτό το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ. 4 ώρα άρχισε και το παιχνίδι της Λιούξ Σκύλε με την Σαντβίνκενς από την Σουηδία, από τη Σουπερέταν. 1-0 ήδη η Σκύλα, η Λιούξ Σκύλα. Και Σλάβια Πράγα Σλοβάτσκο, μόλις στο 19ο λεπτό, το σκορ είναι 2-1. Με 0-1 για τη Σλοβάτσκο νωρίς στο 12ο και μέσα σε ένα τρίλεπτο, το 14 και στο 17, η Σλάβια έχει πετύχει 2 γκολ, έχει αστρέψει εκεί το σκηνικό. Λίγο αργότερα θα έχουμε σέντρα στις 5 με Κοπενχάγη, Λίγκμπι και Ελσίνκι Τούρκου.

0: Για τον φίλο τον Γιώργο που ρωτάει για την Νορβηγία, για τα παιχνία των 6, αδελφέ μου, είναι πολύ περίεργη κατάσταση στα Φιόρδ. Είδε στο Μπραν Μπαλερέγκα τι γίνεται. Άσο το 1,70-0,3 ημίχρονο. Πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα και η Μόλτε, παρά το ότι είναι φαβορή απέναντι στη Κφουμ Όσλο. Και πιστεύω ότι και η Μπόντογκλιμπ θα έχει προβλήματα, παρά το ότι είναι φαβορή του 1,30-1,35 πόσο είναι έξω. Στο Σάρσμπρουχ Χαμκάμ βλέπω άσο όντως. Και στο Άλεσουντ Βίκινγκ δεν βλέπω έκπληξη, εδώ βλέπω διπλό, γιατί Άλεσουντ είναι για τα πανηγύρια. Δημήτρης Καλαϊτζής, παιδιά.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Ολό δικό σας. Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Πώς πάμε?
1: Μια χαρά. Καλά. Δεν έχει πολύ ζέστη, καλά είμαστε.
0: Όχι, όχι. Χθες το βράδυ, παρεπιπτόντως, ήταν μια χαρά η βραδιά και προχθές.
1: Παρασκευή, βράδυ στο Φίλιο είχαμε 12 βαθμούς. Ήταν πολύ ωραία.
0: Ναι. Ήταν όντως Παρασκευή βραδιά και Σάββατο βραδιά. Ήταν
1: και την Πέμπτη, ξέρεις τι ευτράπελο πάθαμε.
0: Oh.
1: Έχω πρωινή βάρδια, λέω εντάξει, θα καθίσω στο σπίτι να δω το μάτς, μια χαρά με την ησυχία μου. Και όλο το χωριό για 3 ώρες το βράδυ δεν είχε ρεύμα. Από τις 8.30 μέχρι τις 11.30.
0: Άντε ρε. Δεν σας προειδοποίησαν?
1: Για μια κολόνα, λέει, κάτι έγινε εκεί πέρα. Σε όλο το χωριό δεν είχε.
0: 3 ώρες. Πάλι καλά, οριακά. Κρυφό το ψυγείο χωριό, και αυτά. Ναι, ναι. Οριακά. Ιδανικό ένα τρίωρο για τα πιτσουνάκια εκεί.
1: Μέσα στο σκοτάδι, δεν φαίνονται.
0: Μπράβο, δεν χρειάζεται να πάνε να κρυφτούν.
1: Σε κάτι τα σάγια αυτά εκεί πέρα. Μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο. Για πες τι έχουμε.
1: Να πούμε τα δικά μας λόγια για τη ΓΑΜΑ Εθνική, λίγο τα ευτράπελα που έχουμε.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι πως είχα πει ότι η ΓΑΜΑ Εθνική φέτος ήθελε 120 ομάδες, 10 ομίλους, των 12 ομάδων ο κάθε όμιλος.
0: Ναι, τελικά, και ο Λιάπης μας τα έχει δώσει αυτά και ακόμα ψαχνόμαστε όλοι.
1: Τελικά είχαμε 113.
0: Μπράβο.
1: Και με το έτσι θέλω, χωρίς να πει για ποιο λόγο το έκανε αυτό, για μένα αυτό είναι αναξιόπιστο που έκανε, άλλαξε όμιλο και τον Αστέρα Μαγούλας και το Ιδόξα Βύρονος. Η μία ομάδα πήγε στον 8ο όμιλο, η Δόξα Βύρονος, και ο Αστέρας Μαγούλας στον 9ο όμιλο.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Πριν γίνει κλήρωση πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Και το θέμα τώρα ποιο είναι?
0: Μάλιστα.
1: Ότι ο Φωστήρας μαζί με τον Παύλο Μελά.
0: Σωστά, μας το είπε χθες ο Χρήστος.
1: Κάναν έσταση και περιμένω δικαιωθεί.
0: Έως την Παρασκευή θα ξέρουμε.
1: Δικηγόρος είναι ο Βασίλης Γκαγκάτσης.
0: Ναι.
1: Πλέον συγκεντρώνουν μεγάλες πιθανότητες.
0: Σωστά, γιατί είναι και μέσα. Ναι, σωστά. Οχ, δεν τους βλέπω καλά και όλους.
1: Στην ΕΠΟ ή το Φωστήρα και τον Παύλο? Και εγώ δεν τους βλέπω καλά.
0: Δύσκολο.
1: Κοίτα, να σου πω λίγο. Μέχρι πέρυσι οι ομάδες, όταν ας πούμε, έλεγε ΕΠΟ, θέλω να έχω 120 ομάδες και έχει ας πούμε 115,
0: ναι,
1: πάντα γινόταν να πληρώσεις.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο δεν έγινε φέτος, ένα το ερώτημα.
0: Έλατε.
1: Και δεύτερον, για ποιο λόγο αλλάζεις όμιλο δύο ομάδες?
0: Σωστά.
1: Έτσι χαλάει αξιοπιστία του προαθλήματος.
0: Σωστά. Πες ότι γίνεται με μια κλήρωση, να την κάνεις και.
1: Ας κάνα κλήρωση.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι
0: χωρίς. Και να φωνάξεις τους εκπροσώπους των ομάδων, να γίνει κλήρωση μπροστά τους, να μην υπάρχει πρόβλημα.
1: Βγήκε μια μέρα μια ανακοίνωση και λέει ότι ο Δόξα Βύρονος πάει στον 8ο όμιλο και ο Αστέρας Μαγούλας στον 9ο. Για ποιο
0: λόγο? Τώρα, εντάξει, δεν είναι ωραία αυτά.
1: Και να πούμε λίγο ποιες είναι οι αλλαγές λίγο, σύμφωνα με το Sport FM Πάτρας.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τώρα ότι δεν θα έχουμε, δεν θα πραγματοποιηθεί, λέει, κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς των αγώνων τόσο στα playoff όσο και στα playout. Στα playoffs, οι ομάδες που θερματίσουν στις θέσεις 1-3 θα δώσουν 3 αγώνες στην έδρα τους και 2 εκτός, ενώ οι ομάδες που θα είναι από την 4η θέση ως την 6η θα δώσουν 2 παιχνίδια εντός και 3 εκτός.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τώρα τα play-out, οι ομάδες των θέσεων 7-9 θα αγωνιστούν 3 φορές εντός έδρας και 2 εκτός, ενώ όσες καταλάβουν τις θέσεις 10-12 θα δώσουν 3 παιχνίδια εκτός και 2 στην έδρα τους. Και παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του Sport FM Πάτρας, να τονίσουμε, καταργείται ο θεσμός του δεύτερου καλύτερου στις διαδικασίες ανόδου, με τους 5 πρωταθλητές των ομίλων να διεκδικούν τις 2 θέσεις ανόδου στην τρίτη φάση.
0: Μάλιστα.
1: Το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει μάλλον 26-27 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλλον.
1: Ναι, δεν έχει βγει ακόμα ανακοίνωση.
0: Μάλλον. Ωραίο αυτό, μάλλον.
1: Ελλάδα είμαστε.
0: Ναι, φίλε, μάλλον.
1: Μπαίνει ο Αύγουστος και ακόμα δεν τα ξέρουμε.
0: Σε όλες τις προτάσεις εδώ στην Ελλάδα, το μάλλον μπαίνει στην Ελλάδα.
1: Την άλλη Παρασκευή, αν βιάσουμε και απόφαση για Φωστήρα και Παύλο Μελά,
0: ναι,
1: την ίδια μέρα, αυτό είναι σίγουρο, θα γίνει κλήρωση τόσο του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής, όσο και του κυπέλου Ερασιτεχνών Ελλάδας.
0: Την Παρασκευή την ίδια μέρα, λες?
1: Ναι.
0: Okay.
1: Μία η ώρα είναι. Και τώρα υπάρχει ένα σενάριο, η πρώτη αγωνιστική του κυπέλου να γίνει 9, 10 και 12, 13 Σεπτεμβρίου.
0: Εγώ κάνει... βάζω 2 ευρώ ότι δεν θα γίνει κλήρωση μία η ώρα. Μπορεί να πάει 3, 4.
1: Το θέμα είναι να γίνει. Θα μπορεί η ΕΠΟ να έχει 2 καρπούζια και ΓΑΜΑ Εθνική, ναι, και εκεί προς
0: Εθνών. Δεν βάζω στοίχημα, ομολογώ, γιατί δεν τους ξέρω. Μπορεί να το καταφέρουν.
1: Εντάξει,
0: αλλά
1: είναι
0: μία η ώρα το κόβω.
1: Είναι
0: δύσκολο.
1: Δεύτερη χρονιά που έχουμε εκεί προς Εθνών. Γινόταν και παλιότερα. Πέρυσι το πήραν τα Τρίκαλα και έρεσε το τελικό του Πανθαρχικό 2-1 στο Δάξι Κεών. Πέρυσι να δούμε ποιο θα το σηκώσει.
0: Ωραία φάση.
1: Το κακό είναι ποιο είναι. Από τη ΓΑΜΑ Εθνική πάλι ανεβαίνουν 4 ομάδες μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, θα γίνει άμα και όμως. Ποιος θα πάρει τα 4 εισιτήρια?
0: Ναι, δεν είναι εύκολο γιατί η Β τώρα είναι ένα σώμα.
1: Και είναι 3 φάσεις η ΓΑΜΑ Εθνική για να πας στη Β.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Θα μπορούσε να γίνει, λες, ένα τύπου play-off στο τέλος.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Να ανέβουν πιο πολλές ομάδες. Ανεβάστε 6 ομάδες.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε. Πρώτη χρονιά. Πιστεύω δεύτερη μπορεί να το κάνουν, αλλά πρώτη χρονιά.
1: Το θέμα είναι ότι η Super Bet League 2 άλλαξε. Φέτος έχουμε έναν όμιλο. Ναι. Αλλά πάλι η διαφορά είναι ότι ανεβαίνουν 2 χωρίς play-off και play-out και πέφτουν 4. Να, δεν γίνεται τώρα να είναι τόσες ομάδες, 113 ομάδες στη γάμα και να ανεβαίνουν μόνο 4. Ναι, σίγουρα εννοείται. Πρέπει να αλλάξει και για τα 2.
0: Να το κάνουν. Ίσως στη δεύτερη χρονιά.
1: Έχει πολλές ιστορικές ομάδες. Είναι κρίμα να παλεύουν μόνο 4 ομάδες.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Δηλαδή 2 θα ανέβουν από πάνω λογικά και 2 από κάτω.
0: Εντάξει, φτιάξει ομάδα και καταφέρει. Καλά, φίλε, γιατί ούτως ή άλλως όταν πέφτουν από τη δεύτερη εθνική 2 ανεβαίνουν 4 ή είναι καλά, δεν πάρει 6.
1: Το μόνο που μου άρεσε εμένα φέτος στη Super Bet League 2 είναι ότι ανεβαίνουν οι πρώτοι 2 βαθμολογίας. Εμένα αυτό μου άρεσε.
0: Ναι, βέβαια, συμφωνούμε. Ωραίο. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Και playoff δεν έχει και play out, εντάξει, γιατί έχει πολλά φιλικά, μην πούμε παραπάνω. Εντάξει.
0: Ναι, άντε να δούμε και μια πρώτη εθνική έτσι με πρώτο γύρο, δεύτερο γύρο και να τελειώνουμε. Για να έχει ενδιαφέρον. Με 20 ομάδες.
1: Να ανέβουν, εννοείται. Εντάξει.
0: Με 20
1: ομάδες. Εγώ πρόλαβα ευτυχώς όταν ήταν πολλές ομάδες στην Αλφα Εθνική.
0: Και να πέφτουν 4, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται.
0: Έτσι. Απλά ένα πράγμα.
1: Εντάξει, ο Ηρακλής έκανε έτοιμα για το 2027-2028 να γίνουν 16 ομάδες.
0: Μετά συνοπτικών διαδικασιών.
1: Αλλά κατευθείαν το έτοιμά του έπεσε στο κενό. Γιατί θέλει ψήφους τα 3 τέταρτα των ομάδων. Δεν είναι εύκολο.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Και μετά έρχεται η ΕΠΟ, άμα είναι ισοψηφία, ή Λευκό δίνει ή εκεί που θέλει.
0: Ναι. Εντάξει, ρε φίλε,
1: το είδαμε, αλλά πώς Μαρινάκης τέκνε. Εντάξει, εννοείται. Ελά στο μεγαλείο σου.
0: Α, μπράβο, να χαρώ εγώ. Τι άλλο έχεις, έχεις κάτι άλλο, γιατί ένα λεπτό έχεις ακόμα.
1: Μετά το διάλειμμα, άμα θες.
0: Όχι, αν θες, πες κάτι τώρα. Αν έχεις κάτι, ένα σχόλιο.
1: Όχι, τώρα για την γάμα εθνική αυτά σου είπα, να δούμε ποιοι θα ανέβουν φέτος. Να κάνει ένα καλό
0: πρωτάθλημα. Αργότερα θα είσαι εδώ, ό,τι χρειαστείς, σφύρα, εδώ είμαστε. Ευχαριστώ.
1: Πάντως για την απόδοση που λέγαμε για Μαρκό, είναι στο 15 ακόμα.
0: Α, βγήκαν οι αποδόσεις. 15
1: απόδοση.
0: Εγώ μέσα είμαι.
1: Άμα θες να πω ένα δεκάρι, το βάζω.
0: Ναι, ναι, από ένα σουβλάκι. Πέντε. Εγώ είμαι συντηρητικός.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Δεν σου λέω ότι θα βγει πρώτη. Εγώ πιστεύω, εγώ πιστεύω θα ανέβει. Τώρα θα είναι πρώτη, δεύτερη, θα το δούμε.
0: Ναι, δεν με πειράζει. Είναι δεύτερη.
1: Και η ΑΕΛ, τώρα επειδή είδαν ας πούμε, τόσο κόσμο με νέο ιδιοκτήτη και αυτά, εκεί που ήταν πέμπτο φαβορί. Το θέμα είναι πρέπει να κινηθεί γρήγορα η ΑΕΛ, γιατί οι καλοί παίκτες έχουν κλείσει ήδη. Εντάξει, έχει βαρύ όνομα, βαρύ ιστορία, μπορεί να προσεγγίσει παίκτες. Το θέμα είναι ότι πιο πολλοί καλοί έχουν κλείσει. Δηλαδή και στον Πανσεραϊκό το έχουμε δει και στην Νίκη Βόλου.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει.
1: Θα έχει ενδιαφέρον γιατί φέτος είναι Πανσεραϊκός, είναι η ΑΕΛ, είναι η Νίκη Βόλου, είναι η Μαρκό. Εγώ το τονίζω για τη Μαρκό. Μπορεί να γελάει ο κόσμος τώρα εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, όχι. Έκανε δύο εξαιρετικές χρονιές και πέρσι ήταν εξαιρετική. Την είδαμε και στο
1: πρώτη χρονιά πήγε playoff η Μαρκό. Ναι, με Σούλη Παπαδόπουλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί όχι, δεν αμφιβάλλω.
1: Γιατί να σου πω λίγο, λένε Πανσεραϊκό Βοσνιάδης, ναι. Πάρα πολύ καλός προπονητής. Είναι ο μάστερ των ανώδων των ομάδων από δεύτερη εθνική στην Α. Να, αλλά μην ξεχνάμε και ο Σούλης Παπαδόπουλος έχει γράψει τη δική του ιστορία.
0: Φυσικά. Και έχει δείξει ότι ο Μάρκο κάνει καλή δουλειά.
1: Δεν μόνο αυτό, και ο Σούλης Παπαδόπουλος το έχει δείξει. Γιατί ήταν και στον Άρη και στον Ηρακλή.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έχει βάλει τις φραγίδες σε όλες τις κατηγορίες.
0: Ωραίος. Ό,τι χρειαστείς μετά εδώ είμαστε.
1: Ναι, ναι. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα που θέλει εδώ ο φίλος μου Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης τελερώνε.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
10: Hey, ChatGPT.
11: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
10: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
11: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
10: Γυαλιά ηλίου?
11: Το ίδιο.
10: Φακούς επαφής?
11: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
10: Τι είπες?
11: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
10: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
10: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
13: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
14: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Στοίχημαν Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Ακούτε αποκλειστικά και μόνο για εσάς. Γιώργο Ζαΐρη, καλησπέρα γίγαντα.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Μιχάλη.
0: Τι μου κάνεις?
1: Καλά. Έχουμε δυσάρεστη είδηση για τον Άλλη.
0: Ναι.
1: Και το λέω αυτό γιατί η διάγνωση είναι τραυματικό εξάρθρωμα στον νόμο.
0: Ναι.
1: Μπαίνοντας έτσι σε ιατρικές ιστοσελίδες όπου αφορούν τέτοιους τραυματισμούς, σημειώνεται ότι με χειρουργείο, το οποίο δεν είναι πολύ δύσκολο,
0: ναι,
1: ο χρόνος αποκατάστασης είναι 3 με 6 μήνες.
0: Σωστά. Είναι τρίμηνο σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ φυσικά μέσα από το δελτίο τύπου λέει ότι αυτή την εβδομάδα θα ακολουθεί συντηρητική αγωγή και συνέχεια θα αποφασιστεί,
0: ναι,
1: ο τρόπος με τον οποίο θα χειριστεί το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θα σου πω ότι το χειρουργείο είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Αρθροσκοπικά είναι, δεν είναι κάτι δύσκολο, δηλαδή μηνίσκος ή οτιδήποτε άλλο, χιαστός που ξέρεις ότι εκεί είναι πιο δύσκολα,
0: ναι,
1: τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Απλά παιδε, για να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση της κινητικότητας του χεριού του, θα χρειαστεί χειρουργείο. Νομίζω ότι μέσα στη εβδομάδα μπορεί να γίνει. Και ο χρόνος αποκατάστασης είναι 3 με 6 μήνες.
0: Ναι, εγώ ξέρω 3 τουλάχιστον, 4 θα είναι μια χαρά, αλλά και εξαρτάται, ναι, και αν θα είναι και πολύ βαρύ ή όχι, θα
1: πρακτικά
0: δείξει.
1: Πρακτικά δηλαδή αυτό σημαίνει ότι τον Άλλη, αν όλα πάνε καλά, θα το δούμε από τον Οκτώβριο και μετά ξανά.
0: Ναι.
1: Η ευχάριστη είδηση από τη σημερινή προπόνηση είναι ότι στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος πήρε μέρος ο Σορετήρε.
0: Α!
1: Και για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό και δεν θα, δεν θα μου είναι έκπληξη, Μιχάλη, αν την Παρασκευή ο Σορετήρε δηλωθεί στη λίστα της UEFA για τους αγώνες του τρίτου προκριματικού γύρου.
0: Α, τόσο καλά δηλαδή είναι το παιδί.
1: Ναι. Έχει μπροστά του μια εβδομάδα προπονήσεων. Φυσικά την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ έχει ένα μάτσο, αλλά δεν θα τρίτου προκριματικού γύρου.
0: Α, τόσο καλά δηλαδή είναι το παιδί.
1: Ναι. Έχει μπροστά του μια εβδομάδα προπονήσεων. Φυσικά την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ έχει ένα μάτσο, αλλά δεν θα μου είναι.

0: παιδί στη λίστα της UEFA για αυτούς τους αγώνες. Αλλά σε κάθε περίπτωση για μένα είναι μια σημαντική επιστροφή. Θυμίζω ότι είχε τραυματιστεί το Μάρτιο όταν αγωνιζόταν και είχε κάνει πολύ καλή σεζόν. Είχε ακολουθήσει την ομάδα στην Ολλανδία, είχε κατέβει στο γήπεδο για ατομικό πρόγραμμα πέρα από το γυμναστήριο που έκανε στο ξενοδοχείο. Και σήμερα η ΠΑΕ μας ενημέρωσε ότι πήρε μέρος στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος με τους συμπαίκτες του, γι' αυτό το λέω αυτό. Αγωνιστικά καταλαβαίνεις και εσύ ότι απομένουν άλλες τρεις προπονήσεις που για μένα είναι πολύ σημαντικές για τον αγώνα με τη Δυναμό Κιέβου. Νομίζω ότι σε λίγη ώρα θα μάθουμε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ πόσα είναι τα εισιτήρια διαρκείας με τα οποία έκλεισε η διάθεση, η πρώτη περίοδος, και αφορά τους κατόχους διαρκείας της περσινής σεζόν, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα σε προνομιακή τιμή είτε να ανανεώσουν τη θέση τους είτε να διαλέξουν μια άλλη θέση.
1: Ναι.
0: Από αύριο, από το και για 24 ώρες, μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια διαρκείας και οι μη κάτοχοι. Στη συνέχεια έχουμε μια πάυση, γιατί την Τετάρτη αναμένει την ΠΑΕ να ανακοινώσει την πώληση των μεμονωμένων εισιτήριων για τη Δυναμό Κιέβου. Και από Παρασκευή αρχίζουμε και πάλι για τρεις μέρες, γιατί ξανά θα σταματήσει την άλλη Τρίτη, αφού υπάρχει εντός έδρας παιχνίδι και πάλι την Πέμπτη στις 6 του μηνός, 6 Αυγούστου. Ελπίζουμε είτε με την Άντερλεχτ είτε με τη Χάμαρμπι.
1: Ναι.
0: Η ομάδα συνέχισε τις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό. Είπαμε τις δύο ειδήσεις που αφορούν το ιατρικό δελτίο. Είπαμε, όπως είπαμε και χθες, ότι αύριο είναι μια καθοριστική μέρα για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Σήμερα υπήρξε ένα.
1: Αύριο, πώς το βλέπεις, Γιώργο, τι πληροφορίες έχεις, έτσι, έστω και σε δεύτερο επίπεδο?
0: Πληροφορίες ότι υπάρχει μια προσέγγιση με την Augsburg στον τρόπο καταβολής των χρημάτων.
1: Ναι.
0: Και ότι αύριο μπορεί να έχουμε οριστική συμφωνία και να συμφωνήσουμε το πώς θα είναι η προκαταβολή και πώς θα τα πάρει τα επόμενα χρήματα η Augsburg.
1: Δώσε μου και μια εικόνα, εφόσον έρθει ο Γιαννούλης, τι θα κάνεις με αυτά τα 4-5 μπακ που έχεις αριστερά.
0: 4-5 μπακ. Το ένα φεύγει.
1: Ο Τέιλορ.
0: Ναι. Δηλαδή σήμερα υπήρχε δημοσίευμα από τη Σκωτία.
1: Ναι.
0: Το οποίο ανέφερε ότι από τη στιγμή που οι Σκοτσέζοι έκαναν πίσω για τον Μπεν Ράις, τον οποίο ενδιαφέρονταν,
1: ναι,
0: μπαίνουν στη διαδικασία να σκέφτονται τον επαναπατρισμό του Τέιλορ. Μάλιστα ο συντάκτης του κειμένου είναι πολύ διαβασμένος και είπε ότι χρησιμοποίησε τον Γκόμες Ολίση και ότι έχει και τον Μπάμπα. Φυσικά δεν αναφέρει τον Γιαννούλη, γιατί δεν είναι παίκτης ακόμα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Αλλά έχω την αίσθηση ότι οι Σκοτσέζοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ. Προφανώς και μπορεί να μίλησαν με τον μάνατζερ του. Και σε περίπτωση που αποκτηθεί ο Γιαννούλης από εγώ, ναι, όχι νωρίτερα, νομίζω ότι μια επιστροφή του Τέιλορ στη Σέλτικ δεν φαντάζει απίθανη.
1: Ναι, και θα ήταν πολύ ωραίο να πάει εκεί ο Τέιλορ στη Σέλτικ.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά έχεις και τον Γκόμες, έχεις και τον Ντούγκα τον Πιτσιρικά που είναι πολύ καλός επίσης.
0: Έχεις και τον Μπάμπα.
1: Ναι, καλά, τον Μπάμπα δεν το συζητάω. Είναι, ναι, ο δεύτερος, υποτίθεται.
0: Ναι, απλά λες μετά δεξί μπακ. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα φανεί στην πορεία, έτσι, όχι ότι δεν θα αποκτήσει.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή πήγε να τελειώσει το θέμα του Γιαννούλη και μετά πας με τη σειρά για μέσο και για φορ.
1: Μέσο και φορ. Ναι. Ναι. Ναι. Σωστά.
0: Ανεξάρτητα από το πότε θα επιστρέψει ο ΜΕΙΤΕ, έτσι το λέω αυτό.
1: Σωστό, σωστό. Γιατί αυτό θα είναι το κερασάκι, ας πούμε.
0: Okay. Ναι, γιατί πάνε με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά του Σάντα Μαρία είναι περίπου στα ίδια με το ΜΕΙΤΕ.
1: Ναι.
0: Άρα για μένα πας να πάρεις κάτι σαν ο ΣΔΟΕΦ, δηλαδή αυτή είναι η άποψή μου. Ένα λίγο πιο δημιουργικό χαβ. Φυσικά υπάρχει ο Καμαρά, έτσι, για τον οποίο χθες υπήρχαν δημοσιεύματα, τα λέγαμε, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει εκφραστεί με επίσημη πρόταση.
1: Εγώ πιστεύω για τον Καμαρά θα έρθουν 2-3 προτάσεις, Γιώργο.
0: Και εγώ είμαι δεδομένο σίγουρο ότι θα έρθουν. Ναι. Αλλά δεν ξέρω το πώς θα το διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ το συγκεκριμένο.
1: Και το πότε θέμα θα έρθουν, και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Δεξιά είναι μόνο ο Λίραντης αυτή τη στιγμή, άρα θα χρειαστεί. Στο, ναι, κέντρο τη άμυνα υπάρχει περίπτωση.
0: Κέντρο της άμυνας, να σου πω την αλήθεια, εγώ θα ήθελα να ντερέξει σαν το Μουκουντή.
1: Βέβαια.
0: Ναι, δηλαδή να έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπάρχοντες στόπερ.
1: Τον Γκανέζο που λέγαμε.
0: Από την άποψη ότι θέλω να ρίχνει και ένα ξύλο, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για παράδειγμα, ο Ουκρανός που έπαιζε μπροστά στην επίθεση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Παντζηδιάκος ήταν το πρώτο του μάτσο. Εντάξει, ναι, το παιδί δηλαδή να μάθει λίγο. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν και ντερέκια φόρ που πέφτουν να παίρνουν και ξύλο αυτό.
1: Ναι, αλλά και το παιδί θύμιζε, ναι, πιτσιρικά το Γιακουμάκι, ρε φίλε. Ίδια, τα πάντα είχαν ίδια.
0: Ναι, έχεις Χατζηδιάκο, Μιχαηλίδη, τον Ελουστόντο, έχεις και τον Παταούλα.
1: Χρειάζεσαι άλλον έναν.
0: Ναι, νομίζω ότι ένας ακόμα θα αποκτηθεί, αλλά ξέρεις δεν είναι στο πάνω ψηλά στη λίστα.
1: Οκ, σωστά. Ναι.
0: Απλά σήμερα ήρθε αυτή η κακή είδηση για τον Άλλη.

0: γιατί δικαιώθηκε το εξάρτημα.
1: Κρίμα για το παιδί, ρε φίλε. Ναι. Και για εμάς, βέβαια.
0: Ναι, σωστό. Αλλά η καλή είδηση προέρχεται από το σωρετήρε με την έννοια ότι μπαίνει στο πρόγραμμα. Και γι' αυτό σου λέω ότι εμένα δεν θα μου φανεί παράξενο αν την Παρασκευή που δηλώνεις νέα λίστα στην UEFA, το δούμε μέσα.
1: Αυτό που μου άρεσε χθες που είπες και δεν το περίμενα ήταν για τον Ντεσπότοφ. Υπάρχει περίπτωση να μπει στη λίστα?
0: Σε αυτά τα μάτς όχι.
1: Όχι ακόμα. Okay.
0: Γιατί συνεχίζει τις θεραπείες. Απλά το καλό με τον Ντεσπότοφ είναι ότι από την Ολλανδία άρχισε να φορά παπούτσι.
1: Ναι, okay.
0: Το, δηλαδή όχι απλά το παπούτσι του τρεξίματος του σπίτι του γυμναστηρίου, κανονικά από το σπίτι.
1: Κανονικά παπούτσι. Δέσιμο και τα πάντα, ναι.
0: Ναι, εγώ το βλέπω, Μιχάλη, στα μέσα Αυγούστου να είναι έτοιμος.
1: Εντάξει, δηλαδή, μακάρι.
0: Αν προλάβει να είναι στη λίστα για τα play-off.
1: Εντάξει, μακάρι.
0: Λίγο δύσκολο, ναι.
1: Μακάρι.
0: Μέσα στον Αύγουστο, δηλαδή, περιμένεις με το καλό να δεις και τον Ντεσπότοφ και τον Μεϊτέ να επιστρέφουν. Θα μου πεις Αύγουστος είναι και 1η Αυγούστου, είναι και 30 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε.
1: Όπως είπαν Βιερίνια και Μάτος, περιμένουμε τους καλούς. Δεν θα πάρουμε όποιον να είναι και καλά κάνουν. Και από ό,τι φαίνεται, φέραν καλούς αυτούς που φέραν.
0: Ναι. Τώρα κοίταξε να δεις. Από αύριο αρχίζουν και τα πλάνα της ενδεκάδας. Θα μου πεις τρεις προπονείς μείναν, η μία είναι τελευταία, την Τετάρτη που είναι περισσότερο σαν χαλάρωμα. Προφανώς θα υπάρχει μια αναγκαστική αλλαγή από τη στιγμή που ο Τάχα Άλλη δεν μπορεί πλέον και νομίζω ότι ο Τάισον θα πάρει τη θέση του.
1: Ναι.
0: Και περιμένω να δω αν θα πειράξει κάτι ακόμα στην άμυνα. Όχι δηλαδή με την έννοια ότι κινδυνεύει ο Κένι ή ο Μιχαηλίδης.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν μπει στη διαδικασία, επειδή έχει παίξει περισσότερα παιχνίδια ο Μιχαηλίδης με τον Ελουστόντο τα φιλικά, να δούμε και τον Ελουστόντο. Ή στα αριστερά να παίξει ο Μπάμπατ ή τον Γκόμες που ήταν καλός τακτικά,
1: ναι,
0: την Πέμπτη.
1: Απλά με προπονήσεις ο Μπάμπα είναι καλύτερος, όπως και να το κάνουμε, εντάξει.
0: Εντάξει, απλά το λέω εγώ ότι θα έχει επιπλέον 5 προπονήσεις.
1: Ναι, καλά το λες, γιατί μάλλον ο Μπάμπα θα είναι.
0: Μπορεί ο Λύση να είδε ότι ο Γκόμες τακτικά ήταν πάρα πολύ καλός, ότι δεν χρειάζεται να το πειράξει.
1: Ναι, okay.
0: Αλλά εντάξει, είναι καλύτερο να ξέρεις ότι έχω 2 ή 3 παίκτες σε μία θέση να διαλέξω παρά μόνο έναν.
1: Σημαντικό αυτό που είπες για τον μέσο και για τον επιθετικό. Χρειάζεται ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε έναν μέσο και οπωσδήποτε έναν επιθετικό πρώτο,
0: ναι,
1: εννιάρι.
0: Απλά δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ κινηθεί όπως πέρυσι στο επιθετικό κομμάτι, δηλαδή εξασφαλίσω τα έσοδα από το League Space και φέρω ένα γιακουμάκι έστω και με τη μορφή δανεισμού κάτι ανάλογο.
1: Δεν πιστεύω τώρα να νομίζουν εκεί ότι δεν θα μπουν έστω στη league phase του conference, έστω δεν πιστεύω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά το λέω πώς κινεί το ΠΑΟΚ με τα γραφικά πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ θα προλάβει να δηλώσει στη λίστα για τον τρίτο προκριματικό φορ, μακάρι να διαψευστώ.
1: Ναι, μακάρι.
0: Εγώ,
1: μακάρι.
0: Αν ένας παίκτης μου λένε, μου πεις μπορεί να δηλωθεί από τα νέα πρόσωπα, αυτός... Μακάρι να είναι ο Γιαννούλης.
1: Ναι, ας αρχίσουμε από εκεί, όπως το λες τώρα, Δευτέρα, Τρίτη, αν κλείσει αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Μετά βλέπουμε για μέσο και φορ. Ωραία, τι άλλο έχουμε, κάτι άλλο?
0: Όχι, τίποτα.
1: Α, για τα εισιτήρια πες μου, ρωτάνε παιδιά εδώ.
0: Είπαμε και πριν, τα εισιτήρια σήμερα αναμένει την ΠΑΕ να ανακοινώσει πόσο έκλεισαν οι τρίτη που πρόκειται που αφορά ανανεώσει.
1: Σωστά.
0: Αύριο από το μεσημεράκι κατά τις 12 μέχρι και την Τρίτη το απόγευμα μπορείτε να αγοράσετε διαρκεία όσοι θέλετε. Ακόμα και οι μη κάτοχοι.
1: Ναι.
0: Την Τρίτη το απόγευμα σταματάει γιατί υπάρχει το παιχνίδι με την δυναμική.
1: Άρα Τρίτη απόγευμα θα βγουν τα εισιτήρια για το ευρωπαϊκό,
0: Τετάρτη πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Τετάρτη πρωί για να δουν πόσες εισιτήρια, πόσες θέσεις έχουν απομείνει.
1: Ναι.
0: Από τα διαρκεία να τα βγάλουν τα μεμονωμένα. Το καλό, Μιχάλη, είναι ότι και η θύρα 8 θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αφού δεν θα βγουν κρανίες.
1: Σωστά. Ό,τι καλύτερο είναι αυτό.
0: Άρα. Την Παρασκευή το πρωί, μετά το τέλος του αγώνα, ξανανοίγει η διαδικασία πώλησης διαρκείας για όλους.
1: Ωραίο.
0: Η οποία θα σταματήσει την Τρίτη 4 του μηνός.
1: Ωραία.
0: Γιατί ακολουθεί στις 6 το εντός έδρας παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά, φαντάζομαι, η ΠΑΕ θα δώσει και μια παράταση στα διαρκείας, αφού το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι μπορεί να είναι αργότερα. Να μην παίξει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή κατευθείαν στα play-off εντός έδρας. Αυτό είναι ανάλογα με την κλήρωση. Έτσι.
1: Ναι, okay. Έχεις κάτι άλλο?
0: Όχι,
1: σε
0: αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά,
1: καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο στην Καλαθόσφαιρα για τον φίλο που ήθελε το Eurobasket Under 18. Άρχισε το παιχνίδι της Ελλάδας με την Αυστρία. Επαναλαμβάνω, Under 18. Είμαστε 12-5 μπροστά. Πολύ νωρίς ακόμη, αλλά θα το παρακολουθούμε. Τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη στο φιλικό της ΑΕΚ που ήθελε ο φίλος μου. Είναι 0-1 η ΑΕΚ με ένα γκολ του Κοϊτά από το 32ο λεπτό. Είχε μια ευκαιρία η Τσβόλε πολύ καλή στο 38, στο 39, κάπου εκεί. Παραμένει το 0-1. Είμαστε τώρα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. 0-1 η ΑΕΚ με τον Κοϊτά απέναντι στην Τσβέλε. Να δω αν έχω κάτι. Έχω Σλάβια Πράγα Σλοβάτσκο 4-1 ήδη πριν λήξει το ημίχρονο. Με 0-1 η Σλοβάτσκο νωρίς, 4 γκολ μετά η Σλάβια Πράγα στο ένα πίσω από το άλλο και ακόμα είμαστε. Δεν έχουμε τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Η Ljungskile έχει κάνει 2-0 στις Sandvikens, την Superettan, στη δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας. Ενώ το Μπραν Βαλερέγκα παραμένει 0-3 στο 58 λεπτό πλέον, ωστόσο η Βαλερέγκα παίζει με παίκτη λιγότερο. Αυτά πρέπει να είναι ντουγάνια, δηλαδή είσαι μπροστά 3-0 στο ημίχρονο και παίκτη σου δέχεται κόκκινη κάρτα. Μιλάμε τώρα πρέπει να είσαι πολύ γκασμάς. Ιλ Βλάχτη παραμένει το 1-0. Η Μπρομαποϊκάρ να είναι στις καθυστερήσεις 1-1 με τη Χάμαρμπι. Ενώ, προσέξτε, Σίριους Γκετεμπόργκη 4-1. Η μεγάλη, άλλοτε κρατεά δύναμη Γκετεμπόργκη τρώει 4 από τη Κάμαν Σίριους. 4-1 Σίριους Γκετεμπόργκη. Τι λέει ρε φίλε. Μπρομαποϊκάρ να Χάμαρμπι λοιπόν 1-1. Διότι και καθότι η Μπρόμα είναι μια ομάδα περίεργη. Να το θέσω έτσι για να μην το πω κάπως αλλιώς. Είναι και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου εδώ και θα με ρωτάει μετά γιατί είναι περίεργη αυτή ρε Μιχάλη. Άντε να το εξηγήσεις τώρα τέλος πάντων. Κοπεχάγη Λίνγκ είναι στις 5 φίλε Αλέξανδρε. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά για την έναρξη και δεν έχω ιδέα για αυτό το παιχνίδι και ούτε για τη Δανία γενικότερα μετά από 3-4 αγωνιστικές. Ίσως μπορέσουμε και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τη Δανία. Προς το παρόν τίποτα. Αυτό που συμβαίνει σε Ισπανία και Γαλλία με τις φωτιές είναι τρομερό, τρομερό μιλάμε, είναι κοντά 300.000 άτομα εκτοπισμένα. Έχουμε και ένα νεκρό δυστυχώς στην Βαλένθια, αλλά Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, τέτοια εποχή από τις φωτιές δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Δυστυχώς και είναι αυτή στην Ισπανία και στη Γαλλία την ίδια στιγμή μία από τις χειρότερες οικολογικές ανθρωπιστικές καταστροφές των τελευταίων ετών, όπως μας γράφει Παναγιώτα Ιαπέργη στο metrosport.gr. Δυστυχώς. Επίσης, να σας πω ότι έρχεται μία είδηση από μπείτε metrosport.gr να διαβάσετε τα πάντα σε ό,τι αφορά σε μία δήλωση του Ζελένσκι ότι η Ρωσία επιστρατεύει 30.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα. Αυτό δεν θα περάσει έτσι. Καθηγητή μας θα τον έχουμε το άλλο Σάββατο, δυστυχώς. Οπότε θα μπορέσει να μας τα δώσει αυτά όλα το άλλο Σάββατο με περισσότερες λεπτομέρειες. Ο πρόεδρος, αυτός ο ηθοποιός δηλαδή, ο Βολοδίμηρος Ζελένσκι, είπε χθες το βράδυ ότι η Μόσχα προετοιμάζεται να υποδεχθεί επιπλέον 30.000 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα. Μάλιστα. Και ότι η Ουκρανία όσο και η Ρωσία προχωρούν σε αναγκαστική επιστράτευση ανδρών διότι υπάρχει έλλειψη σε άντρες οι οποίοι πηγαίνουν στα πολεμικά μέτωπα εκεί. Δημήτρης Καλαϊτζής, κάτι έχει ο Δημήτρης μας εδώ. Τι κάνεις φίλε?
2: Καλησπέρα και πάλι. Να πούμε λίγο για τον Ηράκλη λίγο.
1: Ναι.
2: Χθες έδωσε το πρώτο φιλικό στην Ιταλία κόντρα στην Μπολόνια. Σαφώς πιο έτοιμη η Μπολόνια. Ναι. Αλλά στον αγωνιστικό χώρο αν έβλεπες το match, γιατί το είχε live στο YouTube η Μπολόνια, ναι, στο επίσημο κανάλι. Δεν έβλεπε μεγάλη διαφορά. Βέβαια, ο Ηρακλής, να πούμε ότι δεν απείλησε καθόλου παρά δύο σουτ.
1: Ούτε
2: αλλά και η Μπολόνια έκανε τον γκολ από ένα δώρο πέναλτι του Αθανασιάδη
1: και ένα, δώρο, ναι,
2: και ένα ανύπαρκτο πέναλτι.
1: Ναι.
2: Το λέω γιατί το έβλεπε το μάτς και το έγραφα. Δεν, ναι, υπάρχει πέναλτι. Εντάξει, φιλικό δεν λέω. Βαρ δεν υπάρχει, αλλά εντάξει, τέτοιε παραβάσει δεν δίνονται.
1: Ναι.
2: Πιο πολύ θέατρο μου θύμισε, ξέρει τι μου θύμισε. Γιάννα Κόπουλο. Αλλά εντάξει, ο Ηρακλής έδειξε καλά στοιχεία. Εντάξει, έχει πολύ δρόμο ακόμα.
1: Η Μπολόνια έπαιξε με τα βασικά της άτομα.
2: Με βασικούς έπαιξε, ναι.
1: Μάλιστα, οκ. Okay. Αυτό είναι
2: Τεντέσκο προπονητής, είναι καινούργιος προπονητής, ο νέος προπονητής της Μπολόνια. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι το 2025 πήρε το κύπελλο η Μπολόνια.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Ο Ηρακλής ακόμα έχει δρόμο. Είναι νέα ομάδα, έχει πάρει 12-13 καινούργιους παίκτες. Έπονται άλλοι 5 με 6 παίκτες.
1: Ναι.
2: Και όσο περνάει ο χρόνος, μέσω των φιλικών των επόμενων που ακολουθούν με Παλέρμο 29 του μηνός και με Πάρμα 2 Αυγούστου, θα δέσει ακόμα πιο πολύ το σύνολο για να μπορέσει ο Βάλτε Ματσάρη να κουμπώσει με τους 11 που θέλει και στην πρεμιέρα κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ να είναι έτοιμος ο Ηρακλής να ανταποκριθεί.
1: Ναι.
2: 9 χρόνια λείπει.
1: Ναι.
2: Ο πιο αδικημένος είναι για μένα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, αδίκως έχει πέσει και τέσσερις φορές.
1: Ούτε συζήτηση.
2: Το θέμα είναι ότι έχει μπροστά του την ΑΕΚ εκτός, Βόλο εκτός και μετά έχει δύο σερί εντός. Το θέμα είναι ότι αν πάρει άλλους πέντε παίκτες σε κέρυες θέσεις.
1: Χτες μου έλεγε ο Γιάννης ο Τσερβίνης για τρεις βαριά τέσσερις. Αποκλείται να γίνουν και 5-6 άλλωστε Ηρακλής.
2: Σίγουρα είναι. Πάει για φορ. Γιατί εντάξει, ναι. Ο Κόλλης δεν λέω, έχει παραστάσεις, έμπειρος φορ. Αλλά να σου πω λίγο.
1: Που δοκιμάστηκε δεν ήταν δάκαιο ό,τι καλύτερο.
2: Ο,
1: αλλά,
2: okay. Ο Κάκα λες. Ναι. Ο Κάκα ήταν και βαρύς κιόλας. Αν, ναι, ναι. Αν έβλεπε το μάτς, πολύ βαρύς.
1: Ναι.
2: Δεν λέω, εμπειρία έχει, βιογραφικό έχει, αλλά είναι βαρύς ακόμα. Τι να το κάνω.
1: Το είπε Γιάννης.
2: Και ναι. Ο Κόλλης έχει παραστάσεις, αλλά αν τα πάρουμε τώρα τα πράγματα αντικειμενικά και με βάση τους αριθμούς, πέρυσι είχε 33 συμμετοχές στη Ρουμανία με τη Rapid. Αλλά 5 γκολ για μένα είναι λίγα. Στα δικά μου τα μάτια. Για άλλους μπορεί να θεωρούν ότι είναι αρκετά.
1: Ναι. Okay. Okay.
2: Τώρα θα δούμε στο δεύτερο φιλικό. Εντάξει, θα δούμε άλλη δεκάδα. Εντάξει, κάνει δοκιμές ο Βάλτερ Ματσάρη. Αλλά εγώ σου λέω ότι σε ένα τέτοιο φιλικό, πρώτο φιλικό για τον Ηρακλή, γιατί έκανε 10 μέρες προετοιμασία στην Τολομαϊδα, είδα κάποια θετικά στοιχεία. Βέβαια ότι το γεγονός ότι δεν απείλησε δεν μ' άρεσε τόσο πολύ. Αλλά αυτό που είδα ότι προσπαθούσε ο Ηρακλής να χτίσει παιχνίδι επιθετικά από τα άκρα. Ναι. Αυτό είναι καλό, ότι ανεβαίναν τα back. Για να δημιουργήσει προϋποθέσεις να απειλήσει την αιστεία της Μπολόνια.
1: Ναι.
2: Αλλά η Μπολόνια πιο έτοιμη.
1: Ναι.
2: Αν δεν έκανε το δώρο, θα ανασυνάδει στο 7, που για την εμπειρία του τέτοιο λάθος σε επίσημο θεωρώ δεν θα δούμε. Δύσκολα θα απειλείται.
1: Το σημαντικό είναι η εικόνα. Το αποτέλεσμα μένα δεν με λέει τίποτα.
2: Εννοείται. Είτε κερδίσεις είτε χάσεις τα φιλικά δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι στα επίσημα τι θα κάνεις. Εκεί ο Ηρακλής πρέπει να είναι δυνατός και σοβαρός.
1: Σωστά.
2: Και πρέπει να κάνει ένα δυνατό εκτόπισμα. Εντάξει, 9 χρόνια λείπει, πρέπει να είναι δυνατός.
1: Θα δείξει, είναι δύσκολο το έργο του. Γιατί ακούω δεξιά, αριστερά ορισμένους να πουλάνε τρέλα στους Ηρακλειδείς. Πάμε για τρίτη, τέταρτη θέση και ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
2: Ποιος το είπε αυτό?
1: Θα σου πω μετά. Το ισχυρίζονται εδώ και καιρό.
2: Όχι, όχι. Βήμα,
1: και
2: βήμα η ομάδα.
1: Να πουλάς τέτοια τρέλα δεν είναι ωραίο γιατί μετά σου έρχεται κόντρα αυτό.
2: Ούτως ή άλλως και ο κύριος Μαρβασιώτης το είπε. Πρώτη χρονιά δεν πάει ο Ηρακλής ούτε για Ευρώπη ούτε για τίποτα. Φυσικά. Βήμα, βήμα. Πρώτη παραμονή. Και βήμα-βήμα θα πάμε και για Ευρώπη και αυτά. Ούτως ή άλλως ο Ηρακλής πρέπει να διεκδικήσει Ευρώπη, αλλά όχι με το καλημέρα. Άρα, μακάρι η ομάδα να το πετύχει, το εύχομαι.
1: Μια ομάδα καινούργια, πώς μπορέσει να το κάνει αυτό?
2: Καταρχάς θα έχει 18 καινούριους παίκτες.
1: Αυτό λέμε. Και πού είσαι ακόμα? Γιατί χτες το λέγαμε με τον Γιάννη, δεν μπορεί να αποκλείται να σπάσει τους 20. Και θυμάμαι ότι ο Άρης είχε το ρεκόρ σε μια χρονιά, βέβαια και τη χειμερινή περίοδο.
2: Καλά, αυτό που κάνει ο Καρυπίδης στον Άρη δεν το έχει κάνει πρόεδρος σε ομάδα στην Ελλάδα.
1: 22-23 ο Άρης. Τα είχα κρατημένα.
2: Ο Άρης κάθε χρόνο αλλάζει δεκάδες και ναι. Μη σε πω και δεύτερη δεκάδα κάποιες φορές.
1: Μα σου λέω ναι, 22-23 σου λέω τώρα.
2: Να λέει έτσι ομάδα δεν κάνεις. Ο Ηρακλής είναι λογικό, ήταν στη δεύτερη εθνική. Λογικό να αλλάξει.
1: Βέβαια, αλλάξαν όλα τα συμβόλαια. Δηλαδή...
2: Σίγουρα.
1: Δύσκολο έργο είναι.
2: Εντάξει, πήρε και καλό προπονητή, έμπειρο προπονητή. Εγώ θα ήθελα όμως μια βόμβα σαν όνομα. Δηλαδή τώρα τον Ενσίνη που προσπάθησε να τον πάρει, θα ήθελα ένα τέτοιο όνομα. Θα είναι καλό για τον κόσμο.
1: Αλήθεια, πάλι καλά που τον πήρε.
2: Γιατί?
1: Μου θύμιζε τον άλλο τον που είχε έρθει, τον Σινιόρι. Τέτοια φάση μου θύμιζε. Ναι, ναι. Πάρε ένα άτομο καλό να παίζει, να συμμετάσχει, να είναι συμμετοχικό και στα μαρκαρίσματα. Δηλαδή ένα άτομο ζωντανό.
2: Τώρα με πει εμένα πώ το βλέπω, προτιμώ να έπαιρνε Ενσίνη να κάνει την υπέραση στην οικονομική παρά τώρα που πήρε τον Οκάκα. Ο Οκάκα είναι πολύ βάρη.
1: Άστο να δεν μιλάω για Οκάκα, μιλάω για άλλο. Μπορεί να είναι ο δεύτερο. Όπως με το Χουσέλου, με το Χουσέλου που λέει ο ΠΑΟΚ τώρα, 36 ετών, πώς να είναι συμμετοχικός? Δεν μπορώ να το χωνέψω.
2: Να, αλλά έπαιξε πριμέρα.
1: Έπαιξε και εγώ είχα παίξει κάποτε πριμέρα. Δηλαδή, έπαιξε κάποτε πριμέρα, εγώ είχα μαλλιά όταν έπαιξε.
2: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση μπορεί να είναι. Στα 36.
2: Εντάξει, είναι όνομα, ό,τι και να
1: είναι. Θα παίζει μπάλα στα 37 μέσα θα είναι. Κάτσε. Όνομα, οκ. Okay. Παραφέρουμε το. Να μην πω τώρα.
2: Εσύ τώρα να σε πούνε Γερεμέκη ή Χωσέλου, ποιο θα προτιμήσεις?
1: Δεν ξέρω Γερεμέ... σε τι φάση.
2: Γιατί ο Γερεμέκη όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ άκουσε πολλά.
1: Άσε τι άκουσε, εγώ.
2: Αλλά έδειξε στο γήπεδο πολύ καλό.
1: Εγώ έλεγα τότε είναι πάρα πολύ καλό.
2: Όχι, πριν ξεγοράρει στον ΠΑΟΚ, τι άκουγε ο ΠΑΟΚ που επέλεξε Γερεμέκη που θα έβαζε κόσμο Αθηναϊκό.
1: Ο κόσμο έχει το δικό του σκεπτικό, οκ. Okay, άμα πρέπει να παρακολουθεί λίγο για να έχει και σωστή γνώμη. Ούτε καν άποψη. Πρέπει να έχει σωστή γνώμη. Πρέπει να παρακολουθεί για να έχει γνώμη όμω.
2: Καλά, σίγουρα.
1: Και είναι πολλά αυτά που τρέχουν, όπως για το μύθο. Μύθο, επειδή είναι Ελληνόπουλο. Και τι έγινε που είναι Ελληνόπουλο? Στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να παίξει, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε τώρα? Στείλ τον αδανικό 2 χρόνια σε έναν ατρόμητο, ξέρω εγώ, σε μια ομάδα τη Super League να παίξει όλη τη χρονιά. 2 χρονιές παρακολούθω τον και φέρτον. Πώς θα παίξει ο μύθο τώρα στον ΠΑΟΚ? Εγώ είμαι κοντά.
2: Να, αλλά από κάπου αρχίζει. Ναι, εντάξει, από κάπου πρέπει να αρχίσει.
1: Τρίτος. Με το ζόρι.
2: Να είσαι ο ΠΑΟΚ, έχει όμως άλλη πίεση για τα Ελληνόπουλα και του μικρού.
1: Αν πάρουμε να παίζει, να παίζει.
2: Θυμάσαι πόσα παιδιά, Πέλκας, ο Κουλούρης, όταν ήταν νεαροί δεν μπορούσαν να σταθούν στον ΠΑΟΚ. Χαρίς και αυτά και τους έστειλαν δανεικό από εδώ και από εκεί. Εννοείται, έχει τεράστια πίεση ο ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια. Δεν είναι μόνο η πίεση, είναι και το να φεύγεις από μικρό στους άνδρες είναι τεράστιο βήμα.
2: Και εμείς οι δημοσιογράφοι
1: κάναμε ψυχολογικά.
2: Και εμείς οι δημοσιογράφοι κάναμε λάθη.
1: Φυσικά.
2: Πώς σκόμουν τα μυαλά των παιδιών,
1: φυσικά,
2: των νεαρών παιδιών εννοώ.
1: Φυσικά. Γι' αυτό και έλεγα πριν για τους Ηρακλειδείς που ακούνε δεξιά και αριστερά, πάμε για τρίτη θέση, δεν καταλαβαίνω τίποτα, Ευρώπη την έχω σίγουρη. Τι λέει, ρε φίλε. Τι πουλάς,
2: θα σε πω τώρα κάτι. Θα σε πω τώρα κάτι, Κωνσταντέλιας. Παιχτάρα. Αλλά όταν διαβάζω, θα σου πω ειλικρινά, ότι μπορεί ο Κωνσταντέλιας να σταθεί στη Ρεάλ, όχι, εκεί
1: Κωνσταντέλιας, ξέρετε που πέρασε και από πού πέρασε για να φτάσει να παίξει τον ΠΑΟΚ πρώτη
2: θέση. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Αλλά να είμαστε λίγο ρεαλιστές για τον κάθε παίχτη. Έτσι. Είτε μικρός, είτε έμπειρος. Είτε...
1: να σου πω και κάτι για τον Τζόλι τώρα. Λένε όλοι πως αφήσανε και έφυγε ο Τζόλις από τον ΠΑΟΚ και με 11 μόνο εκατομμύρια. 4 χρόνια μετά εγώ θα τους πω ότι πήγε εκεί που πήγε στο Βέλγιο με 6,5.
2: Εννοείται.
1: 4 χρόνια μετά, άρα 4 χρόνια πριν, ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ μεγάλο deal που τον έδωσε 11.
2: Εννοείται αυτό.
1: Ας είπε ο Τζόλις ήθελε να φύγει, δηλαδή δεν καθόταν. Μόλις έρθει πρόταση.
2: Τέτοιο deal ο ΠΑΟΚ εκείνη πρώτη δεν μπορούσε να κάνει.
1: Μα αλίμονο. Να τρελαθούμε τώρα. Και όμως ορισμένοι το εκμεταλλεύονται.
2: Και ο Τζόλις άλλος παίρνει τότε, άλλος τώρα. Καμία σχέση. Έχει δουλεύει στα πάντα
1: μα,
2: τώρα.
1: Μα σου λέω 4 χρόνια μετά ήταν 6,5 τα 11. 4 χρόνια μετά.
2: Και τώρα πόσο πουλούει και 40.
1: Αυτό είναι. Μπορεί να ξεπεταχτεί ένας παίχτης, αλλά μπορούσε να μείνει στα 6,5 και μετά να πάει 4,5.
2: Εννοείται.
1: Δεν το ξέρεις. Είναι ανάλογο και
2: εμένα
1: στο παιδί.
2: Εμένα μ' άρεσε η εξέλιξή του, δουλεύει πολύ και το αξίζει και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Είναι και
2: γιατί στην Norwich δεν μπόρεσε να δείξει αυτό που ήθελε, αλλά πιστεύω στην Άσα θα το δείξει.
1: Άλλο είναι τώρα ο Τζόλις, άλλο ήταν τότε.
2: Άλλος χαρακτήρας, καμία σχέση. Είναι πιο όριμος από ποτέ όλα.
1: Μα, έτσι είναι.
2: Και στα χαρακτήρας και ποδοσφαιρικά.
1: Έτσι είναι, γιατί παίζει και η προσωπικότητα και το αν δουλεύει.
2: Θυμάσαι, να μαρκάρει δεν μπορούσε, αριστερό δεν είχε. Τώρα τίποτα τα έχει όλα. Είναι ο τέλειος παίκτης.
1: Τίποτα δεν είχε. Έπαιρνε την μπάλα
2: πίσω. Γυμνάστηκε, τέτοιο κορμί δεν έχει στον ΠΑΟΚ.
1: Δες τα πόδια του τώρα.
2: Εννοείται.
1: Εντάξει, αλλά είναι μερικοί που θέλουν να πουλάνε πολύ δημαγωγία και δεν μου αρέσει αυτό. Αυτή η δημαγωγία
2: έχει καταστρέψει
1: πολλά πράγματα εδώ στη χώρα.
2: Ειδικά στη Θεσσαλονίκη το βλέπουμε ειδικά. Στις ομάδες μας.
1: Ο μύθου που λένε οι φίλοι, εμένα μου αρέσει ο μύθου και μετά από 2 χρόνια. Εάν και εφόσον πάρει τα στοιχεία που έχει αυτό το evolution, όπως το λέμε, την evolution, μωρέ.
2: Να κατάλαβα τι λες.
1: Αν έχει αυτή την άνοδο, έστω είτε σε προσωπικότητα και σε προσωπικότητα και σε ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά. Γιατί ο μύθου, αν βάλω μύθου και Γιακουμάκι δίπλα, είναι ημέρα με νύχτα.
2: Εντάξει, άλλη ηλικία, ένα άλλη ηλικία, ο άλλος όμως.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
2: Να, αλλά και ο Γιακουμάκη θυμάσαι όμως τι άκουσε.
1: Με ενδιαφέρει, στον ΠΑΟΚ είναι.
2: Εντάξει, okay.
1: Τι πάει να πει, επειδή, αφού είναι νεαρός, σας πάει έξω να βγει, να ψηθεί, να παίξει, να πάρει στοιχεία και αν μου αποδείξει ότι και η προσωπικότητά του θα αξίζει τότε και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, οκ, okay, έλα πίσω. Τι χαζό σήμερα να μην το φέρω.
2: Εντάξει.
1: Αλλά τώρα δεν κάνει.
2: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάρει ευκαιρία. Όχι να σταθεί πρώτος επιθετικός, ότι να ευκαιρίες μπορεί να πάρει.
1: Δεύτερος. Αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ ούτε καν πρώτος ούτε δεύτερος. Έχουμε μήνυμα στην περιοχή Πηλαία. Στην Πηλαία. Α, κάτσε να δούμε.
2: Καλά που πρόλαβα να πάρω καφέ.
1: Πήγαινε δες, ναι, πήγαινε δες.
2: Κάτσε να δω λίγο, θα σε ενημερώσω.
1: Πήγαινε δες και ναι, έχουμε ιστορία. Πάμε για διάλειμμα, παιδιά, και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή. Με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
4: Πάντως μπράβο σας. Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε από το Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Λέγαμε για τις πολλές, πολύ μεγάλες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία. Ξέσπασε φωτιά εδώ δίπλα μας. Βλέπουμε τον καπνό, είναι πολύ μεγάλος καπνός. Ο αρχικός μαύρος καπνός έγινε μια μεγάλη, μεγάλη άσπρη γκρίζα καπνίλα. Μυρίζει το στούντιο ολόκληρο εδώ. Τα κλείσαμε όλα ευτυχώς. Με τον Εμίλιο Γαβριλίδη, ο οποίος είναι ήδη στην τεχνική ηγεσία, αντιμένο στα πράσινα. Γιατί άλλωστε. Περίεργο πράγμα, τέλος πάντων. Ναι. Αλλά οκ. Okay. Και περιμένουμε να δούμε τώρα αν θα έχουμε κάτι νεότερο από την φωτιά αυτή εδώ πιο κάτω. Έρε Ελλάδα μου την τραβάς. Και όχι μόνο Ελλάδα, επαναλαμβάνω, στη Γαλλία και στην Ισπανία είναι κοντά 300.000 εκτοπισμένοι. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν και εκεί. Όπως και στην Τουρκία, τη Γαλλία, την Ισπανία, εδώ στη χώρα μας το καλοκαίρι. Είναι μεγάλη ιστορία. Θα πάμε σε λίγο στο Γιώργο το Στράντζαλη να δούμε το τι έγινε το πρωί στην Ιταλία απέναντι στην Μπολόνια. Οκ, okay, αν και είχε νεαρά παιδιά μέσα. Η Μπολόνια παραμένει. Μπολόνια λέω. Στην Αταλάντα, όπου άρχισαν και οι ιταλικές ομάδες που θα αντιλαμβάνεσαι. Στην Μπολόνια με τον Ηρακλή. Παλέρμο λίγο αργότερα με Ηρακλή. Αταλάντα τώρα με τον Άρη. Να δούμε και το πρόγραμμα του Άρη αργότερα. Να μας δώσει και κάποιες πληροφορίες. Δεν μας ενδιαφέρει σκορ και τα λοιπά. Μας ενδιαφέρει πώς είδε ο Γιώργος την ομάδα, τους παίκτες και τα λοιπά. Αυτό είναι που ενδιαφέρει περισσότερο. Να δώσω εγώ για τον φίλο τον Κώστα ότι το ημίχρονο τελείωσε στην Πράγα. Η Σλάβε είναι μπροστά 4-1. Πάμε τώρα στον Γιώργο τον Στράντζαλη. Τι μου κάνεις Γιώργο Γιγαντά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, τι γίνεται.
0: Δεν έχεις καμιά φωτιά εκεί κοντά, ε?
1: Πού?
0: Εκεί στην Ιταλία που είσαι.
1: Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε.
0: Γιατί μόνο εσύ δεν έχεις φωτιά. Παντού έχουμε φωτιά. Δηλαδή ακόμα και εδώ απέναντι βλέπουμε μια φωτιά, μια καπνίλα τεράστια εδώ στο στούντιο.
1: Ναι,
0: ναι,
1: όχι, εδώ δεν έχουμε. Εδώ δεν
0: μπράβο, έχουμε. Μπράβο. Απόλαυσε εκεί τον αέρα λοιπόν τον καθαρό. Και, ναι, και πες μας πώς είδες τον Άρη, πώς είδες κάποιους παίκτες, τι σου προξένησε θετική εντύπωση, πώς πήγε η ομάδα στο πρώτο της.
1: Κοίταξε, ήταν το πρώτο φιλικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Τέλη Ιουλίου, μετά από το πρώτο στάδιο προετοιμασίας στην Τολεμαΐδα, το δεύτερο εδώ στην Ιταλία που παρακολουθούμε και είναι και το βασικό στάδιο. Ένα πρώτο φιλικό προφανώς δεν είναι αυτό που μπορεί να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Μπορεί όμως να προσφέρει κάποιες ενδείξεις και αυτό είδαμε κόντρα στην Αταλάντα. Δηλαδή αυτό το 0-3 με το οποίο ο Άρης επικράτησε της Αταλάντα που είχε περισσότερους παίκτες της Under 23 στη σύνθεσή της, στο ρόστερ της, δεν αποτελεί λόγο για μεγάλο ενθουσιασμό σίγουρα, αλλά έχει μια αξία για τον τρόπο που ήρθε αυτό το 0-3, ο τρόπος που ήρθε αυτό το 0-3. Γιατί εννοώ ότι το είπε και ο Μιχάλης Γρηγορίου που το έθεσε μετά το παιχνίδι στη σωστή βάση, ότι ήθελε να δει κάποια πράγματα. Αυτά τα φιλικά, ειδικά τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας, για τους προπονητές είναι χαρακτηριστικά, είναι για να βλέπουν αν οι παίκτες έχουν αφομοιώσει και σε τι βαθμό αυτά που δουλεύονται καθημερινά στις προπονήσεις. Όσο περνάει το διάστημα της προετοιμασίας, όσο περνούν τα φιλικά, δίνει η ομάδα περισσότερα φιλικά, τόσο ανεβαίνουν και απαιτήσεις. Ήθελε να δει πράγματα που δουλεύονται καθημερινά ο Μιχάλης Γρηγορίου, τόσο στην επιθετική όσο και στην αμυντική λειτουργία. Αρκετά από αυτά έχω να σου πω, Μιχάλη, ότι τα είδε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου ο Άρης δεν ήταν απλώς μια ομάδα που είχε καλύτερη εικόνα από τον αντίπαλό της, ήταν μια ομάδα η οποία είχε κατεύθυνση στο παιχνίδι της και αυτό εμένα μου άρεσε. Δηλαδή, είχε συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης, προσπάθεια να δημιουργήσει μέσα από συνεργασίες αρκετά από τα αγωνιστικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται καθημερινά στις προπονήσεις. Τα είδαμε να βγαίνουν στο πρώτο ημίχρονο. Γρήγορη σκέψη, γρήγορη κίνηση, λίγες επαφές με την μπάλα, διαγώνιες, να κυκλοφορεί μπάλα γρήγορα, είτε κάθετα είτε διαγώνια. Αυτό το οποίο ζητάει ο Μιχάλης Γρηγορίου εδώ στην Ιταλία τις 4-5 ημέρες προπονήσεων είναι να μην κουράζουν το παιχνίδι οι ποδοσφαιριστές, να μην κουβαλάνε την μπάλα 1-2-3 επαφές και αυτό το είδαμε να γίνεται σήμερα, ειδικά επαναλαμβάνω στο πρώτο ημίχρονο που βγήκανε συνεργασίες, όπως και το pressing, δηλαδή επιμένει ο Γρηγορίου σε αυτό, δηλαδή θέλει μια ομάδα που να είναι aggressive, να πιέζει τον αντίπαλο, να βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο και αυτό το είδαμε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επειδή και ο κόσμος δεν έχει εικόνα και εσύ δεν έχεις εικόνα, δεν ήταν τηλεοπτικό το φιλικό.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο ήρθαν αυτά τα τρία γκολ και όχι ο αριθμός των γκολ. Και το λέω αυτό γιατί και τα τρία ήταν προϊόν συνεργασιών. Δηλαδή δεν είδαμε έναν Άρη ο οποίος περίμενε μια ατομική αναλαμπή, να το πω έτσι, για να δημιουργήσει. Όπως συνέβαινε πέρυσι στο μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν, έτσι. Μην το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Το πρώτο γκολ ήρθε μέσα από ανάπτυξη στη δεξιά πλευρά, στη δεξιά πλευρά με τον Καρέ. Το δεύτερο μπορεί να προήλθε από βολίδα του Ράσιτς, από αυτές που μας συνήθισε και πέρυσι στο πρωτάθλημα, αλλά για να φτάσει εκεί η μπάλα προηγήθηκε συνεργασία. Το πιο χαρακτηριστικό είναι το τρίτο γκολ, το έλεγα και μετά το παιχνίδι στον Παναγιώτο Σωτηρόπουλο, που ο Άρης αμύνθηκε αποτελεσματικά σε κόρνερ της Αταλάντα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πέρασε από την άμυνα στην επίθεση με τον Γιαννιώτα, τον Γκουαμέ. Δηλαδή αυτή η ανάκτηση, η γρήγορη απόφαση, η γρήγορη μετάβαση, η γρήγορη εκτέλεση είναι κάτι το οποίο βλέπουμε καθημερινά στις προπονήσεις να επαναλαμβάνεται από τον Μιχάλη Γρηγορίου ως άσκηση, αν θέλεις, μέσα από τα παιχνίδια που γίνονται στην τακτική, και το είδε αυτό σήμερα ο προπονητής του Άρη. Επίσης σημαντικό για μένα, και το έλεγα και αυτό στον Παναγιώτη, και το έχω πει αρκετές φορές, ότι η ομάδα δεν ξεκινάει από το μηδέν, και αυτό το είδα σήμερα στο φιλικό παιχνίδι. Και τι εννοώ, ότι ποδοσφαιριστές όπως ο Κουαμέ, όπως ο Καντεβέρε, όπως ο Ράσιτς, όπως ο Φαντιγκά για παράδειγμα, πέρυσι σου θυμίζω ότι ο Άρης πήγε στην προετοιμασία και είχε Γιαννιώτα, Φαντιγκά, Μάικιτς. Οι υπόλοιπες μεταγραφές ενσωματώθηκαν μετά την προετοιμασία, και ενώ η ομάδα βρισκόταν ήδη μέσα σε αγωνιστικές υποχρεώσεις με την Αράζ. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές κορμού, ο κορμός που έχει ο Άρης, ειδικά μεσοεπιθετικά, κάνουν προετοιμασία, κανονική προετοιμασία. Και αυτό θα φανεί στην πορεία.
0: Ναι.
1: Στη διάρκεια που θα έχει η ομάδα, αυτά τα οποία δουλεύονται, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Σε ατομικό επίπεδο, αν θέλεις, πέρα από Κουαμέ, Καντεβέρι, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που αξίζουν.
0: Δώσε μου λίγο ένα λεπτό. Έχω νέο μήνυμα από την πολιτική προστασία σε ό,τι αφορά στην Πυρκαγιά, στην περιοχή Πηλαία, εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μουσικό Σχολείο Πηλαίας, απομακρυνθείτε προς Πηλαία. Αυτή είναι η επίγουσα ειδοποίηση από πλευράς πολιτικής προστασίας πριν δευτερόλεπτα, φίλε μου Γιώργο.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω Κουαμέ, τόσο μεγάλη είναι η φωτιά στην Πηλαία.
0: Ναι, είναι από εδώ η κάπνα, φαίνεται, είναι πολύ μεγάλη, ρε φίλε.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Mm. Έφτασε η μυρουδιά εδώ μέσα, τα κλείσαμε όλα εμείς. Φοβερό πράγμα.
1: Μακάρι να τελειώσει σύντομα.
0: Ναι, μακάρι.
1: Και λέω Κουαμέ Καντεβέρε, γιατί ο Καντεβέρε έχει συμμετοχή στα δύο από τα τρία γκολ. Και ο Κουαμέ πέτυχε τα δύο τέρματα από τα τρία.
0: Ναι.
1: Δύο παίκτες οι οποίοι, ωστόσο, σε καθημερινό επίπεδο, επειδή έχω την εικόνα, είναι εντελώς διαφορετικοί παίκτες με αυτό το οποίο έβλεπε ο κόσμος την περσινή σεζόν. Με τον Κουαμέ να έχει προσαρμοστεί, ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής, στη Φιωρεντίνα έπαιζε. Ο Καντεβέρε έχει ξεπεράσει τους τραυματισμούς που τον άφησαν εκτός πέρυσι και είναι ένα άλλος ποδοσφαιριστής. Και αν είδες τις εντεκάδες, επειδή το βλέπουμε καθημερινά να δουλεύεται αυτό, ο Καντεβέρε κορυφή, ο Κουαμέ από πίσω.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η σκέψη του Μιχάλη Γρηγορίου και το δοκιμάζει σε καθημερινή βάση. Ο Φαντιγκά επίσης είναι από τους πιο ανεβασμένους, περισσότερο σίγουρος για τον εαυτό του και ο ίδιος, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις ενέργειές του, το βλέπουμε αυτό στο γήπεδο. Ο Ράσιτς, εντάξει, ο γνωστός Ράσιτς, ο Γκαρέ είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχουμε δει και γνωρίζουμε τις δυνατότητές του. Φιλόγια παίκτες δηλαδή, οι οποίοι ξεχώρισαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και ο Γένσεν, φιλόγο, που είναι ένα πολυεργαλείο στα χέρια κάθε προπονητή. Και το λέω αυτό γιατί παίζει σε όλες τις θέσεις.
0: Ναι.
1: Ο Άρης τον χρειάζεται στην άμυνα, παίζει κεντρικός αμυντικός. Έχει την εμπειρία και ανταποκρίνεται. Θετικό για μένα η παρουσία κάποιων νεαρών, όπως ο Ματάρ. Έδειξε στοιχεία ο Σενεγαλέζος, ο νεαρός, ο 18χρονος, που σε συνδυασμό με τα σωματικά του προσόντα δημιουργούν περιθώρια εξέλιξης και προσδοκιών. Ο Κάμψης επίσης είναι ένα παιδί ούτως ή άλλως που τον συνόδευε πολύ καλά στοιχεία, και γι' αυτό έγινε επαγγελματίας μετά από απόφαση του Ρέγες και του Χιμένεθ όταν ήταν στην ομάδα. Έπαιξε δίπλα στον Φαμπιάνο στο δεύτερο μέρος, είχε καλές τοποθετήσεις, ψύχρεμες αντιδράσεις, και ο Αντωνιάδης, παρότι είναι ο μοναδικός μη επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην προετοιμασία.
0: Ο ποιος?
1: Αντωνιάδης.
0: Ο Αντωνιάδης, ναι.
1: Αριστερό μπακ.
0: Ναι.
1: Δείχνει ότι μπορεί σταδιακά να
0: πιέσει. Αυτός έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο με τον Ματάρ εκεί και τον Γένσεν και τον Φαντιγκά.
1: Ναι, αριστερό μπακ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι επαγγελματίας ακόμη. Θα γίνει νομίζω επαγγελματίας με την σύμφωνη γνώμη και του Μιχάλη Γρηγορίου. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος σταδιακά και μέσα από δουλειά μπορεί να πλησιάσει περισσότερο την πρώτη ομάδα. Φυσικά κανένα από αυτά τα παιδιά δεν χρειάζεται να φορτωθούν από τώρα προσδοκίες, έτσι μην το ξεχνάμε.
0: Έχω 8 Έλληνες όμως στις δύο εντεκάδες, κάτι λέει αυτό.
1: Ναι, εντάξει, κάτι λέει, εννοείται.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Προφανώς η εικόνα του Άρη δεν είχε την ίδια συνέπεια σε ολόκληρο το 90 λεπτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή στο δεύτερο άλλαξε ολόκληρη εντεκάδα, έπεσε αισθητά ο ρυθμός, οι εντάσεις, χάθηκαν εύκολες μπάλες, δεν υπήρχε η ίδια αγωνιστική κατεύθυνση, ταυτότητα θέλεις, η ίδια ταχύτητα στην ανάπτυξη, περιορίστηκαν και οι συνεργασίες. Αλλά αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στην προετοιμασία και στα φιλικά και γι' αυτό γίνονται και τα φιλικά για να δίνει χρόνο σε όλο το ρόστερ που έχει στα χέρια του Μιχάλη Γρηγορίου και αυτό έκανε. Τώρα, προφανώς με αυτά που βλέπουμε και τον κορμό που έχει μεσοεπιθετικά η ομάδα, η άμυνα είναι αυτή που περιμένει ενίσχυση. Και μην ξεχνάμε ότι μεσοεπιθετικά θα πούν και άλλοι παίκτες σύντομα. Ο Μπασίρου, ο οποίος βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Ο Παλάσιος, μόλις ενσωματώθηκε χθες. Ενσωματώθηκε με την ομάδα, οπότε θα τον δούμε σταδιακά.
0: Ναι.
1: Ο Γαλανόπουλος επέστρεψε πλέον κανονικά στην προετοιμασία. Ποδοσφαιριστές που αναμένεται να έχουν ρόλο δηλαδή και σταδιακά θα ενταχθούν στο πλάνο.
0: Ο Δόνης από ό,τι φαίνεται μια χαρά είναι.
1: Πώ?
0: Ο Δόνης.
1: Χτύπα ξύλο να είναι.
0: Μια χαρά, ναι.
1: Να έχει υγεία το παιδί, ναι, να μην έχει τραυματισμούς. Μια χαρά.
0: Με το Μωρόν, πώς τον είδες έτσι, πάντα έχω μια περιέργεια με το Μωρόν.
1: Το Μωρόν. Δεν ξέρω, δεν τον είδα. Ξέρεις, ο Μωρόν, τις εκρήξεις του Μωρόν, τη διάθεση που αν θέλεις που έβγαζε ο Μωρόν σε κάποια παιχνίδια, είχε μια ευκαιρία, αλλά μέχρι εκεί.
0: Οκ. Ο καλύτερος από τα δύο ημίχρονα.
1: Είναι ένα κεφάλαιο, ο Μωρόν είναι ένα κεφάλαιο, Μιχάλη.
0: Εντάξει, περιμένουμε για να δούμε από ό,τι κατάλαβα.
1: Αυτό, περιμένουμε για να δούμε.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε για να δούμε.
0: Okay. Ο καλύτερος, ο αυτός που σου προξένησε μεγαλύτερη εντύπωση από τις δύο εντεκάδες, ποιος ήταν?
1: Ορίστε, δεν άκουσα.
0: Ο καλύτερος, αυτός που σου προξένησε μεγαλύτερη εντύπωση από τις δύο εντεκάδες, ποιος ήταν σήμερα?
1: Τώρα καλύτερος. Ο Γκαρέ είναι αυτός που
0: προχώρησε. Μάλιστα.
1: Ο Κουαμέ και ο Καντεβέρα. Αυτούς τους τρεις.
0: Αυτοί οι τρεις. Μάλιστα.
1: Ο Ράφης επίσης. Αυτοί.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Τώρα καλύτερος, αν βάλει στο παιχνίδι, ο Κουαμέ. Γιατί κάνει και τρομερές κινήσεις. Δεν είναι μόνο τα γκολ που βάζει.
0: Είναι και MVP βέβαια, έτσι παράλληλα.
1: Και ο Καντεβέρα, ο οποίος έχει. Έχει συμμετοχή και στα δύο από τα τρία γκολ.
0: Ναι.
1: Αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι εντάξει, δεν απέδειξε κάτι ο Άρης απέναντι στην Αταλάντα, έδειξε όμως κάτι.
0: Σαφώς.
1: Ότι πίσω από αυτό το 0-3 αρχίζει να διακρίνεται ένας συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο θέλει να παίξει ο Άρης του Γρηγορίου. Να το πω έτσι.
0: Ο Παλάσιος πότε είπες μπαίνει σιγά σιγά?
1: Προφανώς η ομάδα δεν είναι ακόμη έτοιμη, έτσι.
0: Ναι, καλή μόνο.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι τέτοια εποχή. Και προφανώς ακόμη έχει δρόμο για να σχηματοποιηθεί το ρόστερ. Το ρόστερ του Άρη δεν έχει σχηματοποιηθεί. Υπάρχουν βασικά κενά που πρέπει να καλυφθούν. Έπρεπε να έχουν καλυφθεί. Δεν καλύφθηκαν, πρέπει να καλυφθούν άμεσα.
0: Ναι.
1: Και τα οποία πρόκειται να προσθέσουν διαφορετικά δεδομένα στην εξίσωση του Γρηγορίου. Ο Παλάσιος, κοίταξε, ήρθε χθες. Έκανε ένα ατομικό πρόγραμμα το απόγευμα που η ομάδα δεν είχε προπόνηση, μιλάω για χθες.
0: Ναι.
1: Σήμερα παρακολούθησε το φιλικό, προφανώς δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.
0: Ναι.
1: Από αύριο μπαίνει κανονικά στο πρόγραμμα των προπονήσεων, διπλή προπόνηση αύριο.
0: Πότε είναι το επόμενο?
1: Αυτό θα σου έλεγα, εν όψη και το επόμενο φιλικού που είναι στις 30 Ιουλίου απέναντι στη Μόντσα.
0: 30 Ιουλίου. Έχεις ακόμα.
1: Την επόμενη πέμπτη.
0: Ναι, έχεις ακόμα.
1: Την επόμενη πέμπτη.
0: Με τη Μόντσα. Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε?
1: Όχι, άμα θέλεις να με ρωτήσεις κάτι. Από εδώ
0: όχι. Εσύ ήσουν εκεί. Εγώ δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω το παιχνίδι, οφείλω να σου πω.
1: Με τα γραφικά δεν έχουμε κάποια νεότερη εξέλιξη.
0: Ωραία.
1: Σε ό,τι αφορά το στόπερ και το αριστερό μπακ.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε πάντως εξελίξεις. Αλλάζουν αυτά ανάλογα με τις επαφές, τις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Αλλά το παραλαμβάνω ότι ο Άρης θα έπρεπε ήδη να έχει τρέξει. Έχει χάσει χρόνο για να ενισχύσει την άμυνα με παίκτες εν δυνάμει βασικού σχήματος. Δηλαδή ένας βασικός στόπερ που χρειάζεται 100%.
0: Εντάξει, δεν έχεις Ευρώπη. Έχεις καιρό για καλές επιλογές. Έχεις καιρό.
1: Ναι, αλλά πρέπει αυτοί οι παίκτες να έρθουν να προσαρμοστούν.
0: Εντάξει, έχεις καιρό. Ακόμα Ιούλιο είμαστε. Έχεις καιρό. Έχεις ένα μήνα μπροστά για την έναρξη πρωταθλήματος.
1: Έχεις ένα μήνα.
0: Άμα έρθει σε 7 μέρες, 10 μέρες το πολύ.
1: Εντάξει, Και κάτι σε επαναλάβω. Το σημαντικότερο για μένα, αυτό που βλέπω σε σχέση με πέρυσι, είναι ότι ο Άρης έχει ένα κορμό παικτών. Ναι. Έχει παίκτες οι οποίοι κάνουν από την πρώτη μέρα προετοιμασία μαζί. Ναι. Αυτός ο κορμός.
0: Μπράβο.
1: Και έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Βέβαια,
1: και πάνω σε αυτόν τον κορμό, ο Μιχάλης Γρηγορίου, που ξέρει την ομάδα και δεν είναι εδώ μια περίοδο για να τη μάθει, την ξέρει την ομάδα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να εξελίξει τα βασικά στοιχεία και να βελτιώσει τις αδυναμίες. Και αυτό κάνει.
0: Ναι.
1: Όταν έρθουν να προσθεθούν και τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ που είναι επίσης σημαντικά, ειδικά στην άμυνα, επαναλαμβάνω, τότε θα μιλάμε για μια ολοκληρωμένη εικόνα, ναι, του φετινού Άρη, του νέου. Ναι.
0: Πολύ ωραίος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εκεί. Καλά να περάσεις κιόλας παρακολουθώντας την ομάδα. Είναι από τα πιο ζηλευτά επαγγέλματα αυτά. Να είσαι ρεπόρτερ, φίλε Μίλε Γαβριλίδη, και να πηγαίνεις με την ομάδα προετοιμασία. Μαθαίνεις από την αρχή τα πάντα. Όπως πήγαινε ο Εμίλιος ο Γαβριλίδης με τον Αμπέλ Φερέρα πάνω στο Σαν Πάολο. Τα ξέρω όλα. Πριν μου έλεγε παίξει πρωταθλήτρια, δεν τον άκουγα. Εγώ έλεγα Φλαμέγκο. Μια φορά το πήρε, μια φορά το έχασε, μια φορά το ξαναπήρε. Αλλά εντάξει, έτσι είναι αυτά. Και τώρα είναι πρώτος και με διαφορά και Φλαμέγκο τον κυνηγάει. Και τον κυνηγάει ακόμα. Για να δούμε στο τέλος ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί τρίτη. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν βλέπουμε. Βγαίνει εδώ. Πιθανότατα είναι ισλαμιστική η επίθεση στο Pride του Βερολίνου χθες. Όπως βγήκε και είπε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Είναι ένας 29χρονος ύποπτος που αναζητούν οι αρχές. Ονόματι Αμπτούλ Μπαλούτ. Από χθες τον αναζητά. Το αναζητούν οι αρχές εκεί για την επίθεση στην εκδήλωση σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ στο Βερολίνο. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, τουλάχιστον 29 άτομα τραυματίστηκαν όταν έπεσε το αυτοκίνητο πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην Ιφίλιο. Απίστευτα πράγματα. Γύρισε το μάτσι Τσβέλε απέναντι στην ΑΕΚ, ισοφάρισε σε 1-1 με εκτέλεση φάουλ από τον Φάντερ Χαρ και στο 56ο λεπτό τούμπα το παιχνίδι από την Τσβέλε με τον Ράιζίνγκερ να νικά από κοντά τον Μπρινιόλι, τον φίλο του Εμίλιου Γαβριλίδη από τα παλιά. Πίνανε μαζί καφέ, στεναχωρήθηκε ο Μπρινιόλι που έφυγε και άφησε τον Εμίλιο και πήγε στην ΑΕΚ. Τώρα δέχεται και δύο γκολ στο καπάκι. Προς το παρόν λοιπόν, Τσβέλε ΑΕΚ στο 51ο λεπτό 2-1. Και σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα μας, το Ευρωμπάσκετ Under 18, είμαστε στην δεύτερη περίοδο Ελλάδα-Αυστρία 22-11. Πολύ καλά μπήκε η εθνική μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο στοίχημα, στα τελευταία τελικά αποτελέσματα, να πω εδώ ότι η Μπρομαποϊκάρνα τελικά ήρθε 1-1 με τη Χάμαρμπη, δεν ήξε το φαβορί. Σύριους Γκετεμπόργη 4-1, Ιλ Βλάχτη 1-0, πήραμε την έκπληξη από τη Γνινστάν, Ίντερ Τούρκου Γνινστάν 1-2, πάει να βγάλει και την έκπληξη η Βαλερέγκα, το 0-3 προσέξτε του, που έγινε στο πρώτο ημίχρονο, έχει γίνει 2-3, γιατί στο 0-3 είπαμε δέχθηκε κόκκινη κάρτα Βαλερέγκα από έναν Γκασμά εκεί, δηλαδή νικάει ο Γκασμάς. Είναι ο Ιβάν Νάσμπεργκ. Αυτός πρέπει να είναι που έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Το θυμάσαι τον κοντό τον κεντρικό αμυντικό. Μπράβο, το θυμάται ο Εμίλιος. Αυτός ο Γκασμάς λοιπόν έφυγε με κόκκινη να νικάει η ομάδα στο 3-0 και να αποβάλει στη μία ώρα αγώνα. Πρέπει να είσαι πολύ έξυπνο παιδί. Και οι άλλοι κάνανε το 2-3. Το 0-3-2-3. Οι Μπράνινες στις καθυστερήσεις προσπαθούν να ισοφαρίσουν, αλλά βέβαια δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Λιούγκ Σκύλε Σαντ Βίκεντ 2-1 στο 68 λεπτό. Σλάβια Πράγα Σλοβάτσκο 4-1 στο 60 και η Σλοβάτσκο παίζει με παίκτη λιγότερο. Κοπενχάγη Λίνγκμπι 0-0 21 λεπτό. Ελσίνκι Τούρκο 1-0 στο 24.

0: Λοιπόν, νεότερα με Δημήτρη Καλαϊτζή για την φωτιά εδώ στην Πηλαία. Δημήτρη μου, από ό,τι είδα ο καπνός έχει... Τώρα έχει φύγει, έχει απλωθεί και δεν. Τώρα αλλά πάντως η φωτιά δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Και είσαι χαμηλή βλάση στην περιοχή της Πηλαίας κοντά στο μουσικό σχολείο της περιοχής.
0: Α, είχε και χαμηλή βλάση. Α.
1: Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο τμήμα ΕΜΟΔΕ.
0: 40 πυροσβέστες, τι λέω.
1: Ενώ κινητοποιήθηκαν για ρήψεις από αέρος, 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
0: Να, άκουσα εγώ το ελικόπτερο λίγο πριν. Μπράβο. Μπράβο.
1: Μακάρι γρήγορα να σβηστεί.
0: Άρα
1: φωτιά, για να μην έχουμε παρατράγωνα.
0: Ναι,
1: κοίτα, το κάνουν, δεν έχει αέρα.
0: Ναι, σωστό.
1: Σκέφτομαι να τώρα 5 μποφόρα έρθει όπως να γίνει.
0: Μια χαρά είναι. Και από ό,τι είδα έχει φύγει η καπνίλα η μαυρίλα. Έχει φύγει και η ασπρίλα.
1: Να λέει ατμόσφαιρα να βγεις τώρα έξω.
0: Ναι, είναι αποπνικτική. Ναι. Εντάξει, οκ. Μυρωδιά παραμένει, αλλά...
1: Το θέμα είναι ότι ευτυχώς και το 112 είναι σε ετοιμότητα. Δύο φορές έχει χτυπήσει τα κινητά.
0: Ναι,
1: μας
0: ναι, μας χτύπησε, το ανέφερα και εγώ λίγο πριν, okay. Οπότε περιμένω τώρα να την τελειώσω. Να πω ότι είδα δεν πρέπει να έχει άλλο φωτιά να έχει πάρει.
1: Μακάρι να οριοθετηθεί γρήγορα.
0: Πρέπει να έχει οριοθετηθεί, ναι, ναι. Ωραία, αν έχει κάτι νεότερο.
1: Το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι συνέχεια στην πόλη φωτιές. Κάθε μέρα έχουμε από μία φωτιά.
0: Ναι, και τώρα εδώ μέσα στην Πηλαία, τώρα από πού και ω πού. Κάποιο θα πήγε να κάνει κανένα τσιγάρα, παίρνει ένα αυτοκίνητο, σου λέει πέτα το έξω, γιατί να του βρίσκουμε στο αυτοκίνητο.
1: Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Το θέμα είναι ότι.
0: Λέω,
1: εδώ
0: το
1: και ένα,
0: αυτό είναι.
1: Το θέμα είναι εδώ ένα και ένα μισή μήνα στη Θεσσαλονίκη όλοι βλέπουμε φωτιά.
0: Και γύρω-γύρω εδώ συνέχεια.
1: Καλά, Λακαβάγιο, Αθανάσιο και αυτά γίνεται χαμό εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Τον Άγιο Θανάσιο σε μια εβδομάδα έχουν βάλει δύο φορές στο ίδιο σημείο. Είναι όλο τυχαίο. Εντάξει.
0: Άντε ρε.
1: Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν. Να βάλουν ντρόν, να βάλουν φύλακες, να βρει
0: δεν
1: κάτι το κράτος.
0: Δεν
1: είναι ότι δεν είναι εύκολο, αλλά να σου πω λίγο.
0: Ναι.
1: Και αυτούς που φτιάχνουν να τιμωρούνται κανονικά.
0: Αυτό είναι το θέμα. Το πιάσανε τον άλλον τις προάλλες και τον αφήσανε. Τι τον αφήνει.
1: Να σου πω λίγο. Λένε τώρα να σκοτώσει ζώο, έχει πρόστιμο 50 χιλιάρια και 80 χιλιάρια.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Άκου.
1: Ρίξε 150 χιλιάρια για να που είναι ύποπτο για φωτιά.
0: 200. Αφού τον έχει μαγνητοσκοπήσει, το είναι σε βίντεο. Τον αφήνεις ελεύθερο.
1: Είσαι στο ωραίο καστρο που είπαμε από σμινιαρίσματα εκείνου του,
0: ναι, ναι, ναι,
1: του ηλικιωμένου,
0: ναι,
1: άντρα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, εγώ τι να σε πω τώρα. Πες με κακό, πες με περίεργο.
0: Όχι, και εγώ κακός και περίεργος είμαι. Δε, μαζί σου είμαι.
1: Λέμε μία από τσιγάρο, μία από σμινιάρισμα, ναι, μία από το ένα.
0: Ο άλλος έκανε ηλεκτροκόλληση, τι έκανε.
1: Σε λίγο θα λέμε, επειδή είναι καλοκαίρι, είναι συχνό φαινόμενο, ναι, να βλέπουμε φωτιά στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, έλεος δηλαδή.
1: Έχει παραγίνει.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είπα και στη Γαλλία.
1: Ισπανία και Γαλλία γίνεται χαμός.
0: Γίνεται χαμός εκεί.
1: Το σοκαριστικό βίντεο, νομίζω στην Ισπανία το είδα. Αν δεν κάνω λάθος, η Ισπανία Γαλλία ήταν. Που τα άλογα που μπήκανε μέσα στη θάλασσα.
0: Δεν μπορώ να τα δω, δεν τα βλέπω αυτά. Γράφουν τα παιδιά, ξέρεις, εκεί σοκαριστικό βίντεο, μην το δείτε. Τι μην το δείτε, το γράφεις, τι το βάζεις.
1: Καλά, αυτό εννοείται.
0: Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να τα αναφέρεις, οκ. Okay. Αλλά δε, εγώ δεν μπαίνω σε τέτοια. Είσαι καλά.
1: Κάτι πρέπει να γίνει, εντάξει, έχει παραγίνει το κακό εδώ και πολλά χρόνια. Κάτι πρέπει να κάνουν, δεν ξέρω. Μέτρα αυτά να βρουν φύλακες, να βάλουν ντρόνς από πάνω και να πιάνουν και τους υπεύθυνους.
0: Ευτυχώς που τους πιάνουν. Το γιατί τους αφήνουν δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Γιατί βλέπω ότι τους πιάνουν τελευταία. Αρχίζουμε τώρα με τις κάμερες να αρχίζουμε να έχουμε κάπως ωραίο το σύστημα.
1: Σαν τους κλέφτες είναι. Ρε, που μπαίνει στο σπίτι σου, τον έχει αστυνομία και λέει μια. Ναι. Δεν τον κάνω, θα μπει, θα βγει ελεύθερα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς. Okay, ό,τι έχεις κάτι.
1: Ό,τι νεότερο για τη φωτιά, ειδικά θα ενημερώσουμε μετά το διάλειμμα.
0: Στη διάθεσή σου, okay, ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσω εγώ. Τι, δεν συνεχίσω. Ο Εμίλιος εδώ μου λέει τι να συνεχίσεις, βρε. Πάμε διάλειμμα. Οπότε πάμε.
2: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετροπολής!
5: Τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Mmm.
4: πεινάω. Για πού είμαι?
8: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
9: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα. Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
16: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Σε λίγο και ο Κυριάκος Σκεντερίδης μαζί μας. Θα πάμε παρέα έως τις 7 με τον Κυριάκο. Ο Κυριάκος θα συνεχίσει έως τις 10. Αλλά τώρα θα έχετε τη χαρά και την τιμή να ακούσετε Γιώργο Πετρίδη. Γιώργο, καλησπέρα, γιγαντά.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Τι μου κάνεις?
1: Υπερβάλλεις λίγο.
0: Καθόλου δεν υπερβάλλω.
1: Η τιμή είναι όλη δική μου.
0: Καθόλου δεν υπερβάλλω. Ειδικά εκείνο το ηχητικό ρε φίλε από τον ημιτελικό, δεν ήταν? Στην παράταση που το βάλαμε.
1: Πάνα
0: στην παράταση που το βάλαμε ρε εσύ και...
1: Με τη Σολέ. Ναι.
0: Μπράβο με τη Σολέ. Τι ήταν αυτό ρε φίλε? Δηλαδή άμα το ακούω κάθε μέρα όταν σηκώνομαι η μέρα μου είναι καλύτερη ρε φίλε. Σηκώνομαι μια διάθεση έτσι...
1: Αν να φτιάξουμε τη μέρα σου Μιχάλη να σου το στείλω.
0: Ναι. Το έχω, τι να μου το στείλεις. Το έχω, τι χρειάζομαι σένα να μου το στείλεις. Εγώ το έχω από το metrosport.gr ήδη. Και ελπίζω, όχι ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και άλλες τέτοιες στιγμές. Όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με αγώνες του ΠΑΟΚ. Και τώρα που είπα αγώνες του ΠΑΟΚ, διάβασα κάτι που με έκανε και έτσι χάρηκα πολύ για τα διαρκείας, ρε Συγγιώργο, δώσε μια εικόνα.
1: Η αλήθεια είναι ότι... υπήρχε, λίγο ήταν προετοιμασμένη και η ΚΑΕ και νομίζω και αυτοί που δεν ήταν κατοχή διαρκείας της περσινής σεζόν ότι θα ήταν ένας αγώνας ταχύτητας αυτό το σημερινό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όποιος προλάβαινε να μπει στην ουρά τη διαδικτυακή για να πάρει διαρκείας, αλλά αυτό αποδείχθηκε κάτι, μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλο αυτόν τον κόσμο που εδώ επιχείρησε. Δηλαδή ξέρω καλά ότι αυτό το βλέπουμε και σε μηνύματα στο διαδίκτυο, στα social media, ότι υπήρχε πολλούς κόσμος που μπήκε, μπορεί να μπήκε και μια ώρα πριν,
0: ναι,
1: από την καθορισμένη από την ΚΑΕ. Δηλαδή ήταν, ναι, να ανοίξει η διάθεση στις 12 και μπήκε κόσμος από τις 11 και προκειμένου να προλάβει να μπει στην ώρα, τη διαδικτυακή ώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μπαίνοντας έβλεπε μια ουρά όχι εκατοντάδων αλλά χιλιάδων ανθρώπων. Κάποια στιγμή έχω δει σε print screen δηλαδή που μου στείλουν ότι είχε 6.000 κόσμο ουρά. Σχεδόν ένα ακόμη παλατάκι.
0: Απίστευτο.
1: Ας το πω έτσι.
0: Ναι, ναι, απίστευτο.
1: Εντάξει, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, από τη στιγμή που διατέθηκε Μιχάλη ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, σχεδόν το 100%, εντάξει, κάτι λιγότερο από το 100% των περσινών διαρκείας που θυμίζονταν 4.450,
0: ναι,
1: αυτόματα αυτά που τέθηκαν σε 100, εντάξει, κάτι λιγότερο από το 100% των περσινών διαρκείας που θυμίζονταν 4.450,
0: ναι,
1: αυτόματα αυτά που τέθηκαν σήμερα σε κυκλοφορία

0: Η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποφάσισε την διάθεση επιπλέον 1.000 εισιτηρίων διαρκείας. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας που θα διατεθούν για τη σεζόν 26-27 αυξάνεται στις 6.000. Η διάθεση των νέων εισιτηρίων ξεκινά το μεσημέρι 12 η ώρα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, Γιώργο, και θα πραγματοποιηθεί μέχρι εξαντλήσεώς τους.
1: Ουσιαστικά περιμένουμε λίγο πολύ να γίνει, Μιχάλη, ότι έγινε και σήμερα. Αν υποθέσουμε χοντρικά ότι διαθέθηκαν σήμερα καμιά 1.000 εισιτήρια, γιατί 5.000 έφυγαν συνολικά. Εντάξει, μπορεί να είναι και λιγότερα από 1.000, εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν δόθηκε ακριβής αριθμός ανανεώσεων, ας πούμε ότι πάνω κάτω πάνε εκεί. Αυτός ο αριθμός θα δοθεί και αύριο. Και καταλαβαίνεις, Μιχάλη, από την ουρά την διαδικτυακή που υπήρξε το μεσημέρι, αυτό που έλεγα, δηλαδή 5 και 6.000 κόσμου στην ουρά, μέσα από το MOR, έτσι, την συγκεκριμένη σελίδα που γίνεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκεία, καταλαβαίνεις ότι αυτά τα 1.000, ας πούμε, που επιπλέον που δίνονται από την ΚΑΕ, τα 5 δηλαδή να πάνε στα 6, και αυτά θα είναι λίγα.
0: 100%.
1: Και βεβαίως εδώ, Μιχάλη, προκύπτει αυτό που έχει βάλει ως hashtag η ΚΑΕ στην ανάρτησή της, στα social media, είναι μικρό το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι ένα σύνθημα που λέει ο κόσμος, ότι του πάω και όλων ομάδων που χρησιμοποιούν αυτό το γήπεδο, το οποίο αποδεικνύεται μικρό, αλλά νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση αποδεικνύεται στην πράξη μικρό το παρατάκι για τον ΠΑΟ. Είναι τέτοια η τρέλα, η κάψα, η δίψα, πώς να το πω,
0: του όλα αυτά που λες, έτσι,
1: να είναι παρόν σε αυτό που δημιουργείται στον μπασκετικό ΠΑΟ, που αποτυπώνεται σε όλο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Με τα γραφικά παίζει κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίζει.
1: Τι να σου πω, ποτέ μιλες ποτέ.
0: Ναι.
1: Έξι, είπαμε ότι υπάρχει αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα, δεν επιβεβαιώνεται, δεν διαψεύδεται από τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν ονόματα που παίζουν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το έχουμε, υπάρχουν και, είναι και το, ο τρόπος που λειτουργεί το διαδίκτυο, ας πούμε, που το έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Όταν λέω διαδίκτυο δεν εννοώ τα media, έτσι, εννοώ τα social media,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι. Okay,
1: ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει μια σελίδα και να γράψει ό,τι θέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά καλό να μην παρασυρώμαστε από ότι κυκλοφορεί γύρω μας. Εν πάση περιπτώσει, για να σου απαντήσω, ναι, φυσικά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Είπαμε και χθες, Μιχάλη, ότι ακόμη και για την καλύτερη ομάδα στον κόσμο, πάντα υπάρχει ένα περιθώριο να κάνει έστω και μισό βήμα μπροστά.
0: Βεβαίως.
1: Στην ποιοτική αναβάθμιση της.
0: Βεβαίως. Ωραία, ωραία. Αν δεν έχεις κάτι άλλο για ΠΑΟΚ, να περάσουμε αυτό που υποσχεθήκαμε στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Ήδη δώσαμε το ρόστερ του ΠΑΟΚ, έδωσε και το ρόστερ του Άρη χθες με τον Πάρη. Οπότε πάμε λίγο τώρα και στον Ηρακλή, να δούμε εκεί τι έχουμε. Ναι. Αρχίζουμε από τον Άσο.
1: Ναι, ο Ηρακλής δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ πίσω, έτσι, σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, προφανώς με διαφορετικά μεγέθη,
0: ναι,
1: οικονομικά και με διαφορετικές ανάγκες. Έχει μπροστά του βεβαίως και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, οπότε προφανώς και θέλει να έχει και αυτός στον βαθμό που μπορεί βάθος, έτσι, στις επιλογές του. Δεν έχει κλείσει ακόμη το ρόστερ του, ωστόσο πλέον μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια εικόνα, έτσι, είναι αρκετά καθαρή η εικόνα του τι έχει δημιουργήσει, το τι θέλει να δημιουργήσει. Τώρα, αν θέλουμε να το πάρουμε θέση προς θέση, στο ένα υπάρχει ο Τάσος Κουκ, που είναι ομογενής γκάρτ, με τον Ντιαρά.
0: Ένα λεπτό, πες μου τον πρώτο.
1: Ο Τάσος Κουκ είναι Έλληνας, ναι, είναι ομογενής, δηλαδή ως Έλληνας θα παίξει. Και είναι και ο Χασάν Ντιαρά, που θα έλεγα πιο πολύ ότι είναι ένα προς δύο, παίζει και στο δύο δηλαδή, αλλά περιμένουμε να το δούμε περισσότερο ως άσο.
0: Ο Κουκ είναι άσο σκέτος ή μπορεί να παίξει διάρη?
1: Όχι, κατά βάση είναι άσο.
0: Ξέρω. Okay.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και καθαρή εικόνα από αυτά τα παιδιά, από τις πληροφορίες που
0: έχουμε,
1: έτσι, το βιογραφικό τους περισσότερο.
0: Σύμφωνοι.
1: Λοιπόν, υπάρχει και ο Πιστερικάς, έτσι, ο Αλέξανδρος Κομιανίδης, υπάρχει βεβαίως και ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, που επέστρεψε στην ομάδα του Ηρακλή, και θα έλεγα ότι μπορεί να παίξει και στις δύο.
0: Πες το δεύτερο πιτσιρικά.
1: Αλέξανδρος Κομιανίδης.
0: Ο δεύτερος.
1: Ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος δεν είναι πιτσιρικάς, είναι παιγμένος παίκτης.
0: Μαστρογιαννόπουλος.
1: Ο Σαράντης παίζει και στο 2, παίζει και στο 1 κόμπο, θα έλεγα, γκάρτ. Τώρα μένει να δούμε πού θα τον.
0: Ο Κομιανίδης είναι μόνο άσος ή μπορεί και διάρη?
1: Θα έλεγα πιο πολύ στο 1.
0: Άσος, οκ. Αυτοί οι τέσσερις είναι στον άσο δηλαδή, με προϋποθέσεις για διάρη.
1: Εντάξει, ναι, ο Μαστρογιαννόπουλος πάει και προς το.
0: Και διάρη. Το έχω σημειώσει και στις δύο θέσεις.
1: Ναι. βασικό στο 2 με τα σημερινά δεδομένα

0: φαντάζομαι ότι είναι ο Λεκιού, ο Τζέλ Λεκιού, ένας από τους ξένους που έχουν αποκτηθεί.
1: Λεκιού.
0: Λεκιού.
1: Λεκιού.
0: Ναι. Okay.
1: Αυτός είναι βασικός.
0: Λογικά ναι.
1: Στον Άσο είναι ο Κούκ βασικός ή ο Ντιαρά.
0: Ο Ντιαρά βασικός, μπορεί να πάει και στο 2 ο Ντιαρά, οπότε να κατέβει ο Κούκος σε σχήματα ας πούμε και με 3 γκάτα, που λέγαμε.
1: Σύμφωνοι,
0: μπορεί να διαφοροποιηθεί το πράγμα, μπορεί να παίξουν και στις δύο θέσεις.
1: Οκ, okay, κατανοητό αυτό. Μετά τον Λεκιού.
0: Μετά τον Λεκιού υπάρχει και ο Μαστοριανόπουλος, όπως έλεγα νωρίτερα, μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις. Υπάρχει και ο Σίλας, πιο πολύ τρία βέβαια είναι. Παίκτη που έχει μείνει από την πεσινή ομάδα.
1: Άσε, τον βάζω στο τριάρι όμως τον Σίλας.
0: Τον βάζει στο Σίλα. Αφού θες να βάλει στο τριάρι, βάλω στο τριάρι.
1: Είναι η θέση του βασικά, έτσι, αλλά μπορεί και διάρι.
0: Αλλά ναι, κοίταξε, επειδή είναι πολύ καλός αμυντικός, παίζει άμυνα και πιο χαμηλά. Μπορεί να παίξει δηλαδή και άμυνα στο 2, μπορεί σε πιο ψηλά σχήματα, στο βαριά σχήματα να πάει και στο 2. Αλλά κατά βάση είναι 3.
1: Ωραία. Για διάρι, εκτός από το Λεκιού και κατά προϋπόθεση το Σίλας, ποιος μπορεί άλλος για διάρι?
0: Είπαμε και ο Ντιαρά μπορεί να πάει στο 2.
1: Α, μπορεί και αυτός.
0: Διαρά, ναι.
1: Αλλά είναι άλλον δεν έχουμε προς το παρόν εκεί στη θέση 2.
0: Νομίζω ότι είναι καλυμμένος εδώ. Ο Ηρακλής σχεδόν καλυμμένος. Θα χρειαστεί.
1: Λεκιού, Μαστρογιαννόπουλος, Σίλας, λες εσύ, εντάξει. Και Ντιαρά.
0: Ουσιαστικά έχει μια τετράδα γκάρτ. Νομίζω ότι κάτι ακόμα χρειάζεται.
1: Ναι, κατανοητό.
0: Και γιατί θυμίζω ότι περίμενε για καιρό το Μωραΐτη, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν προχωράει αφού ο Παναθηναϊκός πούλησε τον Λιόπουλο στον Άρη.
1: Σωστά.
0: Χρειάζεται έναν Έλληνα με ένα παίκτη μάλλον περιφερειακό με ελληνικό διαβατήριο και είναι ο Μωραΐτης αυτός, όπως τον οποίο περίμενε ο Ηρακλής, αλλά αναγκαστικά τώρα θα πρέπει να ψάξει για κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτά στο 1-2. Στο 3, εκτός του Σίλας υπάρχει ο Ντόντρες Σάιλς, ένας από τους, ναι, ο Σάιλς, ο οποίος είναι, Στάιλς, συγγνώμη, Στάιλς.
1: Στάιλς, okay.
0: Που είναι ένα από τα νέα πρόσωπα του Ηράκλη, κατά βάση παίζει στο 3. Και πάμε στο, εκεί βέβαια υπάρχει και ένας ακόμη μικρός, ο Γιάννη Κώστα, μιλάμε για παιδιά που περισσότερο θα βοηθούν στις προπονήσεις.
1: Πειράζει, οκ. Okay.
0: Κάποιες στιγμές και στην 12, αν βρουν χρόνο.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Okay. Αλλά στο 3 κατά βάση είναι ο Στάιλς με τον Σίλας.
1: Οκ.
0: Okay. Πάμε στο 4. Νομίζω ότι εδώ είναι πολύ καλά καλυμμένος ο Ηρακλής, έτσι, με τον Κλίβαν Μέλβιν και τον Νόα Χόρκλερ.
1: Πώς τον είπες τον δεύτερο?
0: Νόα Χόρκλερ.
1: Χόρκλεντ.
0: Χόρκλερ.
1: Χόρκλερ.
0: Ναι. Ό,τι είχα σημειώνεις.
1: Τα σημειώνω βεβαίως, είναι η βάση μου. Βεβαίως, είναι η βάση μου.
0: Ωραία, ωραία. Κοίταξε. Είναι και οι δύο γνωστοί μας, έτσι.
1: Ο Μέλβιν σίγουρα, τον Χόρκλερ δεν τον θυμάμαι.
0: Τα τελευταία χρόνια παίζει στην Ελλάδα. Έπαιξε αρχικά στον Άρη, έπαιξε στο Λαύριο.
1: Okay.
0: Και τα τελευταία δύο χρόνια έπαιξε στην Καρδίτσα.
1: Σύμφωνοι. Okay.
0: Λοιπόν,
1: βασικός ο Μέλβιν, υποθέτω, έτσι.
0: Ναι, βασικός ο Μέλβιν. Ο Χόρκλερ λογικά θα έρχεται από τον Πάγκο. Ο Χόρκλερ πάει και προς το 5, αλλά κατά βάση είναι 4.
1: Άρα μπορεί και 5, οκ. Okay.
0: Ναι, ναι, σε κάποια σχήματα.
1: Από προϋποθέσεις, ναι.
0: Ναι. Και στο 5 είναι...
1: Τεσάρι δεν έχεις άλλο, 2 είναι?
0: 2, ναι.
1: Οκ. Okay. Πεντάρια.
0: Το 5 είναι ο Τζέικοπ Χάνσον.
1: Χάνσον.
0: Ο οποίος είναι ο βασικός σέντερ της ομάδας.
1: Οκ. Okay.
0: Εκεί, εκτός του Χόρκλερ, όπως είπα, που πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να βοηθήσει, υπάρχει ο Διαμαντής Λαφτσάκης, ο οποίος βεβαίως το γνωρίσαμε για χρόνια, έπαιζε στο 4, αλλά τώρα πια... Πιο πολύ πάει προς το 5, παρότι δεν είναι το μέγεθος, το ύψος του για πεντάρι, αλλά στην πραγματικότητα με τα χαρακτηριστικά που έχει, πιο πολύ ταιριάζει το 5 παρά το 4.
1: Μπορεί και 4 όμως να βοηθάει,
0: Μπορεί, ναι, μπορεί.
1: Okay.
0: Υποθέσεις, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι εκεί κοντά στο το καλάθι ο Σλαφτσάκης.
1: Ναι.
0: Όπως και ο Γιώργος Αρνόκουρος, ένα από τα παιδιά που πήρε ο Ηρακλής από την... Από την Elite League.
1: Ξαναπες το όνομα.
0: Είναι Γιώργος Αρνόκουρος.
1: Αρνόκουρος. Οκ. Okay. Αυτός πιτσιρικάς είναι, Γιώργο.
0: Πώς.
1: Πιτσιρικάς είναι.
0: Όχι πολύ μικρός, αλλά okay. Είναι παιχμένος από την Elite League, αλλά ναι. Okay. Παίζει για πρώτη φορά, θα παίξει στην TBL ο Αρνόκουρος.
1: Οκ. Okay.
0: Και υπάρχει και ένας μικρότερος, ο Θάνος Βλάχος, που είναι εκεί στο 4-5. 5-4 ίσως.
1: Και 5 και 4. Οκ. Okay.
0: Αυτό είναι με τα σημερινά δεδομένα το ρόστερ του Ηρακλή, που δεν έχει κλείσει, έτσι, περιμένουμε σίγουρα.
1: 14 άτομα σημείωσα εδώ.
0: Ναι, μαζί με τους μικρούς, ναι.
1: Ναι. Άρα εδώ καμιά δύο κινήσεις πιθανολογώ θα έχουμε ακόμα.
0: Κοίτα,
1: ή όχι.
0: Έχει 6 ξένους ο Ηρακλής.
1: Έχει 6.
0: Εγώ πιθανολογώ ότι ψάχνει κάτι ακόμη στην ελληνική αγορά. Τώρα το τι θα βρει και πού θα το βρει δεν είναι και πολύ σαφές.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Η αλήθεια είναι τώρα πια φεύγει ο Ιούλιος, είναι πολύ περιορισμένες οι επιλογές.
1: Ναι.
0: Έλεγα και προχθές ότι αν υποθέσουμε ότι θα επιμείνει ο Ρακλής να πάρει και να βρει κάτι στην ελληνική αγορά, θα γκάρτ, οι επιλογές που έχει και που δεν είναι ξεκάθαρες κιόλας είναι, ας πούμε, του Μουράτου που έπαιζε πέρσι στο Περιστέρι, ενδεχομένως και του Παπαδάκη που έπαιζε στο Περιστέρι. Τώρα, αν θα προκύψει κάτι άλλο από παίκτη που είναι σε συμβόλαιο, έτσι, για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά έχει αστερίσκους και εμπόδια. Λέω για τον Μιχάλη Λούτζη, ο οποίος οι αστερίσκοι του έχουν να κάνουν με το πρώτον ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Πανιόνιο, και δεύτερον ότι προέρχεται από χιαστό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν θα παραμείνει στον Πανιόνιο και θα παίξει στην Elite League.
1: Κάποια προσθήκη στις τρεις μεγάλες των Αθηνών, πάω Κάρι, ώστε να πάρθει κάποιος δανεικός από αυτές, υπάρχει έτσι, μάλλον υπάρχει ένα ενδεχόμενο, έτσι, μια πιθανότητα, εν πάση περιπτώσει.
0: Να δοθεί από τον Παναθηναϊκό τον Ολυμπιακό σε κάποιον από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης δανεικός.
1: Κάποιος πιτσιρικάς, ίσως από τις μικρές κατηγορίες, είτε πάω Κάρις να πάρουν κάποια πολύ καλύτερη μεταγραφή και να δοθεί δανεικός. Λέω τώρα έτσι, παράδειγμα, ένας Πετρίδης,
0: από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, όχι.
1: Όχι. Από ΑΕΚ, Άρη, ΠΑΟΚ.
0: Α, για να πάει στον Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω, κάποια στιγμή υπήρξε ένα σενάριο.
1: Λες γιατί ότι οι Έλληνες δεν υπάρχουν Έλληνες, λέω.
0: Ένα σενάριο περί Μπαζίνα, αν ο ΠΑΟΚ προχωρούσε για τον Τονιόπλο. Πάση περιπτώσει, τώρα στη διάρκεια του καλοκαιριού πολλά προκύπτουν περισσότερο ως φήμες, ως σενάρια. Ο ένας θα πάει εδώ, ο άλλος θα πάει εκεί. Οπότε θα πάρουμε αυτόν και θα δώσουμε τον άλλον. Okay. Εντάξει, αυτό, όλη αυτή η κουβέντα με την πραγματικότητα πολλές φορές έχει μεγάλη απόσταση.
1: Ναι, ναι, αν προκύψει κάτι, το αναφέρουμε και τελειώνει.
0: Νομίζω ότι κάτι ακόμα θα το ήθελε ο Ηρακλής εκεί. Έλληνα έχει 6 ξένους. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που με την ευκαιρία θα την πω τώρα, Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να έχουν 8 ξένους στο ρόστερ τους και να χρησιμοποιούν τους 6 κάθε εβδομάδα.
1: Σωστά.
0: Για να μπορούν να έχουν να εμφανίσουν κάποια στιγμή 8 ξένων στο ποτάλιμα, αν το αποφασίσουν, θα πρέπει να ξεκινήσουν με 8 τη σεζόν. Δηλαδή, όταν θα αρχίσει το ποτάλιμα, αν μια ομάδα το ξεκινήσει με 6, δεν μπορεί να βάλει άλλους 2 μετά.
1: Μάλιστα.
0: Αν ξεκινήσει με 7, δεν μπορεί να βάλει άλλον έναν μετά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Τώρα αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα βέβαια ότι οι 14 θα πάνε να έχουν από 8 ξένους, γιατί υπάρχουν κάποιες που τους χρειάζονται κιόλας.
1: Και δεν μπορεί να τους πληρώσει κιόλας να έχεις 8 ξένους.
0: Ναι. Ναι, καλά, είναι και αυτό. Είναι και αυτό ίσως.
1: Ωραίο αυτό που είπες τώρα. Αυτό, το ότι αν έχεις 6 μετά δεν μπορείς να προσθέσεις άλλους 2, είναι σημαντικό αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να πάρεις τους 8 δηλαδή.
0: Πρέπει να ξεκινήσει τη σεζόν
1: με
0: 8. Όπως υπάρχει βέβαια και ο κανονισμός που λέει ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει με ένα συγκεκριμένο αριθμό ξένων τη σεζόν, θα πρέπει να τελειώσει με αυτόν τον αριθμό και την περίοδο.
1: Α, άμα αρχίσει με 8 και φύγει ένας, θα τον αναπληρώσει αυτό το κενό.
0: Ναι, ναι, υπάρχει μια, τι να σου πω, ένα ποσό το οποίο πληρώνει οι ομάδες, κάτι σαν τιμωρία. Περισσότερο γιατί παλιότερα, τώρα πια με τα μεγέθη τα οικονομικά, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα για τις ομάδες.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά παλιότερα, και όχι πολύ παλιότερα, υπήρχαν ομάδες που στην πορεία είτε γιατί έχαναν κάθε κίνητρο, είτε γιατί είχαν οικονομικά προβλήματα, άφηναν τους ξένους τους και δεν κάλυπταν τα κενά τους.
1: Ναι, ναι.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν ήταν ωραίο. Οπότε ναι, γι' αυτό υπήρξε αυτός ο κανονισμός.
1: Ωραία. Λέω λοιπόν την πεντάδα τη βασική, ας το θέσουμε έτσι. Διαρά στον Άσο, οκ. Okay?
0: Mm-hmm.
1: Μετά ο Σίλας ή ο Λεκιού στο Διάρη.
0: Ο Λεκιού.
1: Λεκιού, οκ. Okay. Τριάρι ο Στάιλς.
0: Ναι, ο Στάιλς βέβαια.
1: Τεσάρι ο Μέλβιν.
0: Mm-hmm.
1: Και πεντάρι ο Χάτσον.
0: Είμαστε νομίζω ότι αυτή είναι η πεντάδα του Ηρακλή.
1: Οκ, προς το παρόν.
0: Ναι.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Κάτι άλλο αν ήθελες να κλειδώσεις να πεις για να σε αφήσω ελεύθερο.
0: Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Θα είπαμε για τον ΠΑΟ και το θέμα των διαρκείας.
1: Σε βλέπω να βγαίνεις αύριο μετά τα διαρκείας, 12 η ώρα άμα βγουν. Σε βλέπω να βγαίνεις στον Μπούζο και να του λες πάνε και τα άλλα 1000.
0: Καλά, αυτό έχεις πάρει. Αυτό είναι δεδομένο, Μιχάλη. Εγώ θα σου έλεγα ότι και 2000 να ήταν πάλι τα ίδια.
1: Ναι, ναι, αλλά ισογραφικά πρέπει να βγει να το αναφέρει ούτω ή άλλω. Ως επικύρωση. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, παιδες. Κάτσε λίγο για να έχω. Να αναφέρω όχι μόνο του Ηρακλή. Λοιπόν, πάω Ηρακλή ανακεφαλαιώνοντας στον Άσο ο Κουκ. Ο Ντιαρά που είναι ο βασικός, ο Κομιανίδης και ο Μαστρογιαννόπουλος. Ο Ντιαρά μπορεί να παίξει και στο Διάρη. Ο Μαστρογιαννόπουλος επίσης και στο Διάρη είναι εξίσου καλός. Διάρη βασικός, ο Λεκιού υπάρχει και ο Σίλας. Μπορεί να παίξει και στο Τριάρη ο Σίλας. Τριάρη ο Στάιλς βασικός, υπάρχει και ο Γιαννίκος. Τεσάρη ο Μέλβιν βασικός, υπάρχει και ο Χόρκλε που μπορεί να παίξει και πεντάρι. Και τα πεντάρια είναι τέσσερα στο Ηρακλή. Χάντσον, ο οποίος θα είναι ο βασικός. Όλα αυτά υπό προϋποθέσεις, έτσι που λέμε. Λαφτσάκης μπορεί να παίξει και στο τεσάρι. Αρνόκουρος και Βλάχος, ο οποίος Βλάχος μπορεί να παίξει και στο τεσάρι. Αυτό είναι το ρόστερ του Ηρακλή για την επόμενη χρονιά. Κλείσαμε. Πάμε στον Άρη για να μην, για να τα σημειώσετε. Σας είχα πει ότι θα σας τα αναφέρω όλα πάλι. Στον Άσο, Δημητρίεβιτς ο βασικός. Μετά έχουμε Γιώβιτς, Πουλιανίτη που παίζει και στο Διάρη και Μήτρου Λόγκ που παίζει εξίσου καλά και στο Διάρη. Στο Διάρη ο Τολιόπουλος που παίζει και Άσος εξίσου καλά. Με Μόργαν βασικό. Τολιόπουλος και Μόργαν εντάξει, αλλά απλά ο Γιώργος μας είπε χθες ο Μόργαν έχει ένα προβάδισμα. Ο Πάρης ο Τρικαλιώτης έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα ο Μόργαν. Και μετά έχουμε το Χατζηλάμπλου. Τριάρη, Μοκόκα που παίζει και ως Διάρη εξίσου καλά. Μποχωρίδης που είναι τριάρι καθαρά και Χαραλαμπόπουλος που μπορεί να βοηθήσει και ως τεσάρι. Βασικός ο Μοκόκα. Τεσάρι ο Λίντελ. Νουά θα δούμε αν θα μείνει. Ο Ρόμπινσον θα είναι το βασικό τεσάρι. Ο Ρόμπινσον Έρλ μπορεί να βοηθήσει και στη θέση 5. Ο Τανούλης που παίζει και στο τεσάρι και στο πεντάρι. Και με προϋποθέσεις κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και το Θανάση το Κούμπο, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και στο πεντάρι. Και κλείνουμε με πεντάρι τον Μπίρτς βασικό και τον Κώσταντε το Κούμπο. Αυτή είναι και η ομάδα του Άρη προς το παρόν πάντα. Πάμε και στον ΠΑΟΚ στα γρήγορα. Έχουμε στον Άσο βασικό Τρέβορ Χάτζινς. Μπορεί να παίξει και στο Διάρη. Νίκος Καλάθης μπορεί να παίξει και στο Διάρη. Νάσος Μπαζίνας και ο Γιώργος Οφίλιος. Διάριο Ταϊρή με τον Φώστερ βέβαια βασικό. Ο Φώστερ μπορεί να βοηθήσει και στο Τριάρη. Και Μήτρου Λόγκ που μπορεί να παίξει και στον Άσο. Και στο τριάρι έχουμε βέβαια τον Όσμαν, τον Τούρκο αρχηγό και τον Περσίδη. Τεσάρι ο Γκρέι βασικός, με Χουγκάζ και Ιατρίδη να βοηθούν αρκετά. Πεντάρι ο Αλεξάνδρ βασικός, με Μουρ που μπορεί να βοηθήσει και στο τεσάρι. Ο Μωρούγιο, ο Ξαντούλης, ο Γαλανομάτσο κοντός και ο Κακλαμανάκης. Πάει και ο ΠΑΟΚ, ελπίζω να τα σημειώσατε. Αν δεν τα σημειώσατε, πληρώνετε 5 ευρώ και σας τα λέω ξανά. Δημήτρης Καλαϊτζής, φίλε μου.
2: Για ακόμα μία φορά.
1: Κάτι νεότερο.
2: Ναι, για τη φωτιά και για τα καλά. Μάλιστα, απειλήθηκαν και σπίτια από τη φωτιά.
1: Άντε.
2: Και στο σημείο είναι ήδη και ο Δήμαρχος Πειραιάς Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.
1: Άντε.
2: Ανεβάζουμε δηλαδή συνέχεια βίντεο και φωτογραφίες στο μέτροσπορ.gr.
1: Ναι, να μπουν λίγο τα παιδιά, μέτροσπορ.gr.
2: Εκείνο ο Μάνος Χατζάκης μας στέλνει πολύ υλικό.
1: Μπράβο, ρε Μάνο. Μπράβο, ρε Μάνο.
2: Το τι κακό είναι ότι απειλήθηκαν σπίτια. Είναι σε χαμηλή βλάστηση και για τα καλά.
1: Δεν έχει οριοθετηθεί ακόμα.
2: Όχι, όχι. Στο σημείο είναι 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα.
1: 70, 20!
2: Τρεις πεζοπόρες ομάδας ΕΜΟΔΕ, ενώ ο ρήψης από ΕΡΣ πραγματοποίησαν 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
1: Τι λέει, ρε, είναι δυνατή δηλαδή.
2: Το μόνο θετικό είναι ότι δεν έχει αέρα. Αυτό είναι το μόνο θετικό.
1: Το τελειώσουμε σε κάνα μισάωρο να τελειώνουμε.
2: Και κάτι ακόμα για Ηρακλή. Δώσουμε ένα λεπτό λίγο να στο πω λίγο την ανακοίνωση που βγήκε από τον Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Για τα διαρκεία είναι, ναι, για τα διαρκεία τώρα θα σου πω ακριβώς.
1: Okay.
2: Δώσ' μου μόνο δευτερόλεπτα να ανοίξει το site της ΠΑΕ.
1: Ναι. Να δω εδώ αν έχω τίποτε άλλο για το τραυματικό εξάρθρημα. Μίλησα με τον φυσικοθεραπευτή μου εγώ λίγο πριν, τον αδελφό μου τον Νικόλα τον Δραγούμη. Μου είπε αν πάει συντηρητικά 1,5-2 μήνες, εάν πάει χειρουργείο 4-6 μήνες, όπως έλεγε ο Γιώργος Ζαΐρης. Να πάμε συντηρητικά, ήρθε το παιδί εδώ και μπορεί μακριά από εδώ. Να πάει μέχρι και 6 μήνες να τον ξαναδούμε στο γήπεδο τον άλλη.
2: Μεγάλη ατυχία.
1: Φοβερό πράγμα.
2: Να παίρνει παιδί για να τραυματίζει το πρώτο του μάτς.
1: Ναι,
2: επίσημο.
1: Τι απίστευτο πράγμα.
2: Να πούμε τώρα την ανακοίνωση του ΠΑΕ Ηρακλής που αφορά τα εισιτήρια διαρκείας. Να πούμε τι αναφέρει η ανακοίνωση.
1: Ναι.
2: Η ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη ενημερώνει και υπενθυμίζει τους φιλάθλους ότι όσοι προχώρησαν σε δέσμευση εισιτηρίου διαρκείας με την καταβολή προκαταβολής θα πρέπει να ολοκληρώσουν την εξόφλησή τους έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου προκειμένου να πάρουν την κάρτα διαρκείας. Παρακαλούνται οι φίλαθλοι, αυτά τα λέει η ΠΑΕ Ηρακλής, που έχουν κάνει χρήση συγκεκριμένης δυνατότητας να μεριμνήσουν για την έγκαιρη εξόφληση ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοση του εισιτηρίου διαρκείας τους. Παράλληλα, ενημερώνουμε ότι Δευτέρα 3 Αυγούστου το ωράριο λειτουργίας των γραφείων της Μίκρας διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα ως Παρασκευή 9 το πρωί έως 5 το απόγευμα. Τα εισιτήρια διαρκείας που έχουν διατεθεί μέχρι και σήμερα είναι 2.173.
1: Μάλιστα.
2: Επισημαίνει στο τέλος η ΠΑΕ Ηρακλής, η διάθεση συνεχίζεται καθημερινά. Ο Ηρακλής χρειάζεται δίπλα του.
1: Δεν ξέρω, θα ήθελα να βγει ο Γιάννης Τσερβίνης για ένα σχόλιο, αλλά είναι σε άδεια το παιδί, οπότε θα τον βγάλει αύριο ο Γιώργος ο Μπούζος για την ανακοίνωση και όχι μόνο τον Γιάννη τον Τσερβίνη.
2: Ο αρμόδιος, θα τα πει όλα για όλους.
1: Εγώ δύσκολη ανακοίνωση αυτή θα έλεγα.
2: Εντάξει, έτσι το θέλει πάει.
1: Ναι.
2: Σου λέω ότι αν δεν ξοφλείς δεν έχει να πάρει την κάρτα σου.
1: Ναι. Οκ. Okay.
2: Καλό, κακό, δεν ξέρω.
1: 2173 τα εισιτήρια διαρκείας. Ναι. Περιμένουμε μέχρι τον Αύγουστο να γίνουν πολύ περισσότερα. Λέω εγώ για τα παιδιά του Ηρακλή.
2: Εντάξει, από τον Άρη θα έχει παραπάνω. Ποδοσφαιρικό Άρη. Σίγουρα.
1: Κάτσε να δούμε. Γιατί και με τις μεταγραφές ο Άρης δεν ξέρεις.
2: Πόσο να πάει ο Άρης.
1: Ξέρω εγώ. Πόσο έχει τώρα.
2: Ενημερώνει ΠΑΕ. Εδώ και η προπόνηση που βγαίνει είναι λειψή.
1: Δεν ενημέρωσα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ευχαριστώ Δημήτρη μου.
2: Εγώ.
1: Πάω σε ένα. Ναι, πες το.
2: Όχι, και εγώ ευχαριστώ. Λέω καλή συνέχεια.
1: Ό,τι έχεις εδώ είμαστε. Έτσι θα έρθουμε τώρα και με τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη να πούμε.
2: Ό,τι είναι για τη φωτιά θα σε ενημερώσω. Αν είναι, θα ξαναέρθω.
1: Μα χαρώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο διάλειμμα. Κλειδώνει το 2ωρο X-Files. Μπαίνουμε επιστροφή με Κυριάκο Ισκεντερίδη σε πολύ λίγο. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Θα κάνει το σουτ στα μπλοκ η μπάλα. Θα βγει η άμυνα. Η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της κερδίζει την Ουγγαρία. Ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Θα ακούσουμε τον εθνικό ύμνο. Η ελληνική ομάδα θα πάρει επιτέλους αυτό που της αξίζει τόσα χρόνια. Θα κατακτήσει το ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Άξια πρωταθλήτρια κόσμου. Θα κερδίσει την πολύ μεγάλη Ουγγαρία με 14-13 σε ένα παιχνίδι θρίλερ, σε ένα παιχνίδι που όμοιό του είχαμε πολύ καιρό να δούμε. Έβγαλε χαρακτήρα, έδειξε πόσο μεγάλη είναι. Σπάει αυτή την κακή μοίρα να χάνει τελικούς και τελικά αναδεικνύεται χρυσή κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ, όπως κάθε Κυριακή, επιστρέφοντας με το Μετρόπολης, Κυριάκος Σκεντερίδης στο μικρόφωνο, Εμίλιος Γαβριλίδης στην κονσόλα του ήχου, ο Μιχάλης Βραζιλιάνος δίπλα μου, όπως πάντα, να με κρατήσει συντροφιά και παρέα.
2: Ούτε συνεννοημένη να είμαστε, ρε φίλε. Έτσι, ναι. Όπως άρχισα εγώ με την Εθνική Πόλο, την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, έτσι μπήκες κι εσύ.
1: Είναι τα πώς λένε, τα ψηλά τέτοια.
2: Οι αδερφές ψυχές.
1: Όχι, τώρα τα μεγάλα κεφάλια πάντοτε, ναι. Κάπως λέει ένα.
2: Επικοινωνούν.
1: Επικοινωνούν, ναι, ναι. Επικοινωνούν. Λοιπόν, ναι, πρέπει, το αξίζει η Εθνική Πόλο. Το αξίζει γιατί για ακόμη μια φορά.
2: Μονόλοφο Ρεοκάστρου, νέα φωτιά. Μας λέει ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής. Αυτό το παιδί μπαίνει μέσα και δίνει πάντα τέτοιες ειδήσεις, δηλαδή. Και φοράει και μαύρη μπλούζα. Τυχαίο δεν νομίζω.
1: Μονόλοφος ο Ρεοκάστρου.
2: Θα μας ειδοποιήσει λίγο αργότερα εκεί κατά ο Δημήτρης.
1: Που σημαίνει ότι είναι δίπλα σε μένα, μελισσοχώρημενο.
2: Όχι, δεν σου ήρθε σήμα.
1: Όχι, προς το παρόν δεν ήρθε.
2: 112 είναι, τι έρχεται.
1: Ναι. Ναι. Ήρθε για εδώ για την Πηλαία, προς το παρόν δεν ήρθε. Μας έχουν τρελάνει εκεί στο Μονόλοφο. Τέλος πάντων, θα το πιάσω μετά. Εκεί στο Ρεόκαστρο μάλλον. Λοιπόν, η εθνική ομάδα Πόλο, χρυσή, παγκόσμιοι πρωταθλητές.
2: Ναι.
1: Μια ομάδα που τυχνά πυκνά μας δίνει συνέχεια μετάλλια διακρίσεις και μας σηκώνει το ηθικό, έτσι. Και όχι μόνο η εθνική αδρών, η οποία φυσικά να πούμε ότι με βάση τα λίγο μια έρευνα προφανώς δεν έχουν κάνει κι άλλοι, είναι το μοναδικό ομαδικό άθλημα που δεν έχει χάσει Ολυμπιάδα,
2: ναι,
1: στην Ελλάδα, έτσι,
2: ναι.
1: Το μοναδικό. Το 1980 και μετά είναι συνέχεια στους Ολυμπιακούς αγώνες να σηκώνει την Ελλάδα στις πλάτες με τα χρυσά, τα ασημένια, τα Ολυμπιακά, ναι, μετάλλια και οι γυναίκες και σε συλλογικό επίπεδο.
2: Ναι. Έτσι.
1: Άρα λοιπόν για μένα αυτή τη στιγμή το πιο επιτυχημένο άθλημα είναι το πόλο, φίλε.
2: Μα βέβαια είναι.
1: Το πόλο.
2: Γυναίκες θες, άντρες θες, εφήβους θες. Κορασίδες, θες, τα πάντα είναι το. Βέβαια, τα πάντα έχω κατακτήσει. Ακόμα και σε επίπεδο ομάδων. Δηλαδή, πάλι Ολυμπιακό, φτιαγμένοι, ξέρω εγώ, έχει ένα καλό πράγμα. Να πω ότι η ΑΕΚ έκανε ανατροπή στην ανατροπή της ανατροπής. 0-1-2-1-3-2. Τελικό. Τσβέλε ΑΕΚ 2-3. Το τελευταίο γκολ ήταν του Βάργα. Από ασίστ του Ρότα.
1: Μπράβο την ΑΕΚ.
2: 2-3 η ΑΕΚ την Τσβέλε.
1: Επίσης, πέραν των συγχαρητηρίων για την εθνική μας ομάδα στο Πόλο, να δώσουμε συγχαρητήρια και στην Μιλένα Κοντού και την Έλενα Διαβάτη.
2: Βεβαίως.
1: Η οποία κατάκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκιφ γυναικών.
2: Βεβαίως, η Διαβάτη έβαλε και τα κλάματα το κορίτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ συγκινητικό. Βλέπεις τι ψυχή βγάζουν.
2: Δηλαδή,
1: αυτή η ψυχή, αυτή η ελληνική ψυχή, έτσι, το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23. Που διεξάγεται στο Ντούισμπουργκ της Γερμανίας, λοιπόν, και η 19χρονη Έλενα Διαβάτη, όπως είπες Μιχάλη, μας συγκίνησε με τον τρόπο που αισθάνθηκε την διάκριση αυτή και έκλαψε στο άκουσμα του,
2: ναι,
1: εθνικού ύμνου.
2: Ναι.
1: Επίσης, η Μιλένα Κοντού και ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, το μεικτό διπλό σκιφ, πάλι, ναι, στο παγκόσμιο K23, και ουσιαστικά με αυτό το μετάλλιο έθεσε την εθνική Ελλάδα στην κορυφαία θέση, στην πρώτη θέση του πίνακα των μεταλλίων, έτσι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, σε ηλικίες αυτές βλέπεις ότι έχουμε διακρίσεις, έχουμε χρυσά, έχουμε αθλητές που πονάνε και ματώνουν και συγκινούν τους Έλληνες, Αλλά άμα κάτσεις και σκεφτείς πώς έχουν καταφέρει αυτό που έχουν καταφέρει, με τι μέσα και τι τους έχει δώσει η πολιτεία, ενδεχομένως να πεις αυτοί, όχι ήρωες είναι, όχι ναι. ήρωες είναι, αλλά είναι, έχουν πάει στο διάστημα χωρίς διαστημόπλιο ναι. με αυτά που έχουν καταφέρει.
2: Φυσικά, φυσικά.
1: Λοιπόν...
2: Σε λίγο θα έχουμε, παιδιά, την Ίντερ Σαλονίκη να μας ενημερώσει για το τι γίνεται στην επιστροφή. Να δώσω την καλησπέρα μου στον Τάσο τον Τζιάφκο από τα πανέμορφα Γιάννενα. Να σε καλά, αδελφέ μου. Να δώσω την καλησπέρα μου και στον Γιώργιο τον Σκαρβελάτσι, ο οποίος μας δίνει την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Έχουμε μια γυναίκα η οποία είναι σεξοθεραπεύτρια και δηλώνει ότι έχει κοιμηθεί με πάνω από 400 άνδρες απλά για να τους διδάξει πώς να είναι καλοί εραστές.
1: Εντάξει.
2: Η γυναίκα αυτή βέβαια χρεώνει $300 την ώρα για αυτά τα μοναδικά μαθήματα ανάμεσα στα σκεπάσματα. Γεια σου φίλε μου Γιώργιο Σκαρβελάτσι, ο οποίος μου στέλνει και, και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και ειλικρινά μένουμε ανοιχτό το στόμα. Ναι.
1: Έχουμε και την ανάρτησή μας στο Facebook του Μετρόπολης. Μπορείτε να επικοινωνείτε και εκεί μαζί μας τα σχόλια και τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, γενικότερα ενώ μπήκαμε μια διάθεση και έτσι μια όρεξη για το κομμάτι της εθνικής μας συνείδησης με τα χρυσά ναι. μετάλλια που έχουμε πάρει ναι. όταν ακούω φωτιές και ερχόμενος βλέποντας τις φωτιές και τους καπνούς από την Πηλαία λίγο σφίγγεται η ψυχή μου, σφίγγεται η καρδιά μου
2: ενέρεση
1: γιατί δεν μιλάμε απλά ότι εντάξει μπορεί να τις σβήσεις ή θα τις σβήσεις γρήγορα το θέμα είναι ότι το κακό που αφήνει είναι και αυτό που μετράει
2: βέβαια δεν αναπληρώνονται όλα αυτά εύκολα
1: και τώρα μιας και μιλήσαμε πέραν της Πηλαίας και για το μονόλοφο και εκεί έχω ένα άγχος μεγάλο γιατί ο μονόλοφος είναι και πολύ κοντά στο μελισσοχώρι και στο δικό μου το σπίτι και τουλάχιστον αυτό το μήνα
2: ενημέρωση από εκεί, από κάνα γνωστό, κάνα φίλο
1: ναι, αυτό θα κοιτάξω, θα προσπαθήσω να βρω γιατί τον τελευταίο μήνα το μελισσοχώρι που ανήκει στο Δήμο Ωραιοκάστρου έχει δεχθεί το Ωραιοκάστρο απανωτές τουφεκές από φωτιές, να το πω έτσι.
2: Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, βέβαια. Δυστυχώς.
1: Χαμός. Χαμός γίνεται.
2: Και να δούμε... δώσω τα συγχαρητήριά μου και στον φίλο μου, τον Στάθη, τον Στακά, στον Θερμιώτη γείτονά μου. Μου έστειλε και μια φωτογραφία του Τζόλι μαζί με τον Τζιγκάρα, τότε που ήταν εδώ ο Πιτσιρικάς, ο 40 εκατομμύρια μεν, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας.
1: Όχι, όχι απλά στην Αγγλία.
2: Στην πρωταθλήτρια του μεγαλύτερου, του καλύτερου πρωταθλήματος του κόσμου. Ναι. Έτσι.
1: Κατά
2: εκεί τάλα, πήγε ο μικρός.
1: Κατά τα άλλα δεν έχουμε ταλέντο.
2: Ναι.
1: Να ξέρεις.
2: Για το φίλο μου τον Τάσο τον Καζατζίδη, οκ, okay, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό βέβαια λίγο στον αέρα. Για τα συνθήματα των Αργεντίνων στο τελικό, ένα περίεργο σύνθημα λέει. Αλλά δεν το γνωρίζω αυτό το σύνθημα που λες, αδελφέ μου. Για να βάλω και μου ζητάει να βάλω το χεράκι μου να κάνει διπλό τη Midland και διπλό και over την ΑΕΚ. Διπλό και over η ΑΕΚ βγήκε. Αδελφέ, Τάσο, τώρα για σε ό,τι αφορά στη Midland, θα σου πω σε πολύ λίγο το τι γίνεται εκεί. Θα δώσω αργότερα με τον Τάσο, με τον Κυριάκο και τη βαθμολογία των παικτών του ΠΑΟΚ στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο πρώτο της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Όπως πάντα δίνω εγώ εδώ και χρόνια βαθμολογία για τους παίκτες σε κάθε αγώνα του ΠΑΟΚ, φίλε μου Κυριάκο.
1: Και καλά κάνεις. Εγώ μαζί σου.
2: Πολύ ωραία. Για τη Midland που ήρθε ο φίλος ο Τάσος, η Midland νίκησε 3-2 άνετα κιόλας παρά το ότι σημειώθηκε τον γκολ της Σοντερίς και στο τέλος, στο φινάλε. Α, όχι άνετα, ακυρώθηκε γκολ της Midland στο 93ο λεπτό και απλά και μόνο για να πληρωθεί ο φίλος μου ο Τάσος ο Καζατζίδης.
1: Εντάξει.
2: Αγαράζεσαι Τάσο. Πήγε στα μείω.
1: Κερνάς μπύρα. Εδώ το Μιχάλη.
2: Εγώ δεν πίνω.
1: Τα βγάλε όλα.
2: Εγώ δεν πίνω τέτοια.
1: Άνευ αλκοόλ.
2: Αλκοόλ δεν πίνω. Ναι, άνευ αλκοόλ πίνω που και που.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αρχίζεις και λες ό,τι θεματολογία έχεις τώρα εσύ.
1: Εγώ ήθελα να πω για να δώσω τα συγχαρητήρια μου όπως σου είπα για αυτή την προσπάθεια που κάνουν και στο πόλο το οποίο τα είπες και εσύ αλλά και στον υπόλοιπο αθλητισμό και αρχίζει γενομένης τώρα με την ιστιοπλοεία που όλοι οι αθλητές μας καταφέρανε να φέρουν την εθνική Ελλάδα πρώτη στα μετάλλια. Δεν είναι μικρό πράγμα. Άλλωστε, γνωρίζοντας ότι για να μπορέσει κάποιος να πρωταγωνιστήσει και να κάνει πρωταθλητισμό στην Ελλάδα, κατά 80-90% το οφείλει στον εαυτό του, στους γονείς του, ενδεχομένως και στο σύλλογο με τον οποίο είναι εγγεγραμμένος, και ένα 20% και εκείνο δεν ξέρω, μπορεί να είναι και πολύ, και μπορεί να ακούσω και αντιρρήσεις στην ομοσπονδία την οποία ανήκει και στο κράτος. Θεωρώ ότι κάτι δεν πάει καλά γενικότερα στο κομμάτι της υποστήριξης που πρέπει να έχουν οι Έλληνες αθλητές σε όλα τα αθλήματα. Γιατί πρόσφατα είχα και μία τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη με τα κολυμβητήρια. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι τότε ή αν ήσουν να...
2: Βέβαια.
1: Και είχες ακούσει...
2: Είχα ακούσει την κυρία που...
1: Ναι, την κυρία η οποία είχε σαν μετάλλια η κόρη της και δεν μπορούσε ένα χρόνο να προπονηθεί.
2: Φοβερό.
1: Δηλαδή αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα πολύ ρηχά.
2: Σε όλα τα σπορ είμαστε έτσι.
1: Δεν σε είναι όλα τα σπορ, έτσι ακριβώς. Και από την άλλη βλέπουμε επιτυχίες.
2: Άρα και βγάζουμε πρωταθλητές, σκέψη.
1: Έτσι. Άρα για μένα η κάθε επιτυχία που βλέπουμε, έχουμε στη γραμμή τον κύριο Χατζηγεωργίου.
2: Χατζηγεωργιάδη Βασίλη.
1: Χατζηγεωργιάδη, τον κύριο Βασίλη. Παρακαλώ, κύριε Βασίλη.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σας, τι κάνουμε.
3: Καλά, εσείς.
1: Πώς είναι.
3: Έχουμε κίνηση.
1: Ναι.
3: Έχει αρχίσει η επιστροφή. Στα γνωστά σημεία, όπως κάθε Κυριακή, η Εθνική Μουδανιών Θεσσαλονίκης, θα μιλούν τα κίτρινα από το σχολάρι και στην καρδιά. Είχαμε και ένα ατύχημα στο κατέβασμα της καρδίας, δύο αυτοκίνητα από μια πλευρά και ένα ήταν αριστερά. Οπότε δυσκολεύει και λίγο την διέλευση των οχημάτων.
1: Μόνο λαμαρίνες εύχομαι.
3: Ναι, ναι, ευτυχώς. Με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται αρκετά αυτοκίνητα. Στην Συθωνία, στο φανάρι της Νικήτης, εκεί έχουμε αρκετή καθυστέρηση. Και στο Σταυρό, στο Ισιάδη και στις Μιλιές, όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα, έχουμε αρκετά προβλήματα. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε στο δρόμο από Εγνατία εδώ, Καβάλας, προβάλλοντα προς Θεσσαλονίκη, ούτε στον παλιό. Και η Εθνική από Κατερίνη δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Το κύριο πρόβλημα λοιπόν είναι...
3: Τσιμουδάνιο, ναι, και Τσιμουδάνιο. Το Λάκκωμα και μετά.
1: Μπορεί οι οδηγοί, όσοι μπορούν και έχουν την ευχέρεια και τη δυνατότητα, να πάνε από πολύγυρο, από πίσω. Νομίζω ότι κάθε καλοκαίρι...
3: Αυτό πολύ τέτοιες... είναι από τις κοντινές παραλίες που βγαίνουν. Δηλαδή βγαίνουν από Ηράκλεια, Καρικράτεια και συσσωρεύουν τα αυτοκίνητα. Τώρα έγινε και αυτό το ατύχημα.
1: Ακόμα χειρότερα.
3: Ακόμα Βασίλη, χειρότερα.
1: Από Περαία, Μηχανιώνα, εκεί, Αγγελοχώριο.
3: Έχει επιστροφή, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Λίγο εδώ στο δικό μας φανάρι που θα είναι Τρεσσαλόνικα. Σταματάνε και μετά δεν έχουμε κάτι να μας απασχολεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Τρεσσαλόνικα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βασίλη.
3: Θα τα πούμε και αργότερα.
1: Ναι, ναι. Να είστε καλά.
2: Μιας και έχουμε σε εξέλιξη δύο φωτιές, πήρα τώρα ένα άρθρο από την Daily Mail. Το οποίο άρθρο λέει ότι περισσότεροι από 300.000 ανθρώπους έχουν εγκαταλείψει θεσίες τους σε όλη τη Γαλλία και την Ισπανία, μιας και οι εντυνόμενες πυρκαγιές προκάλεσαν νέες εκενώσεις, κάλεσαν τις αρχές να προειδοποιήσουν για μια ακόμη δύσκολη νύχτα. Οι πυρκαγιές έχουν κάψει, πρόσεξε τώρα Κυριάκο, περισσότερη γη στην Ευρώπη φέτος από τον ετήσιο μέσο όρο των τελευταίων δύο δεκαετιών. Είναι φοβερό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καθώς η ταχύτερα θερμενόμενη ήπειρος του κόσμου έχει υποστεί τρεις ασφυκτικούς, σχεδόν διαδοχικούς καύσονες φέτος. Ναι. Τρεις μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης οδήγησαν τις αρχές να κηρύξουν την πρώτη εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Φοβερό, ε.
1: Φοβερό και είναι εκλυπηρό, γιατί τώρα, εντάξει, ο δάσος είναι η πνοή του πλανήτη.
2: Βέβαια.
1: Είναι
2: βέβαια.
1: Απλά τα πράγματα.
2: Βέβαια είναι.
1: Και όταν καίγεται ένα δάσος για να μπορέσει να αποκατασταθεί πλήρως, χρειάζονται αρκετά έτη.
2: Ναι.
1: Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
2: Ναι.
1: Τι να πεις και τι να αφήσεις. Λοιπόν,
2: αν δεν έχεις κάτι άλλο τώρα θέμα, θα σε βάλω να ακούσεις ένα ηχητικό από τον Πρωθυπουργό μας.
1: Ναι,
2: θα χαρίσει
1: βάλε και θα...
2: Είσαι ιδιαίτερα ένθερμος οπαδός του Πρωθυπουργού.
1: Και οπότε... 20 βάλε να τον ακούσουμε.
2: Ναι. Δώσε λίγο, Εμίλια μου.
4: Παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο ίστρο, μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα που είστε τόσο υπερδραστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε λίγο χρόνο, Κατά... Δεν πειράζει. Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει. Όλοι είναι κατάλαβαν ακόμη. Κυρία μου τι εννοώ. Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια.
5: Σταματήστε επιτέλους.
4: Επιτρέψτε μου.
5: Εντάξει, το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Σταματήστε.
4: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα σας κάνω το χατήρι, κύριε Κωνσταντοπούλου. Θα συνεχίσω χωρίς να επιτρέψω άλλη διακοπή.
6: Είμαι το πιο ενοχλητικό πρόσωπο και είμαι και γυναίκα. Τι συμπεριφορά πρωθυπουργού είναι αυτή? Και γιατί δεν αντιδράσατε, κύριε Ανδρουλάκη? Περιμένω να πάρετε το λόγο και να το κάνετε. Γιατί δεν αντιδράσατε σε αυτό το έσχος?
4: Δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνοι σας στο
6: πέρα. Πού πάτε, πού πάτε?
2: Πού πας, ρε πρωθυπουργέ?
1: Πάει να πιει το καφεδάκι του ήρεμος.
2: Βρίσκεται σε Ίστρο, λέει η Ζωούλα. Είναι δυνατόν να λέτε τέτοιο πράγμα? Βρίσκεται σε Ίστρο η Ζωούλα μας. Η Ζωούλα μας. Το πλάσμα του.
1: Γενικώς, Μιχάλη, από τον πολιτικό λόγο που ακούγαμε κάποτε πριν χρόνια σε σχέση με τον πολιτικό λόγο που ακούμε
2: τώρα, δεν είναι λόγος.
1: Δεν είναι λόγος.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι
2: το κάτι άλλο. Είναι θέατρο, σκηνή θεάτρου.
1: Γελάει ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Γελάει ο κόσμος στην
2: κυριολεξία. Σχεδιαλύσε δραστήρια κατάσταση στο Κωνσταντοπούλου.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι να κάτσεις να ακούσεις, ας πούμε, με την έννοια ότι θα βγει κάποιος να συζητήσουν ένα νομοσχέδιο, να κάτσει να τα ακούσει και λίγο ο κόσμος να μπει λίγο στο νόημα κτλ. Εδώ ακούς από τον έναν στον άλλον να ρίχνονται καρφιά, να ρίχνονται υπενιγμοί, να προσπαθεί να φημώσει ο ένας τον άλλον με διάφορους τρόπους. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Έτσι.
1: Καλώς ή κακώς, αυτή η πολιτική μας ανήκει, γιατί αυτούς ψηφίζουν.
2: Έτσι. Ψηφίζεται.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει,
2: ψηφίζεται.
1: Λοιπόν, τελικά το κοιτώ πιάσε, δηλαδή, έτσι, το στοίχημα, ο φίλος.
2: Ναι, το έβαλε και τα δύο τα σημεία, τα πήρε ο Τάσος.
1: Μπράβο, το τζάκαλο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια ενημέρωση για τις φωτιές προς τη Γμήνη.
2: Αν έχει κάτι, ο Δημήτρης θα μπει εδώ, θα μας δώσει τα πάντα, μην ανησυχείς γι' αυτό. Ο Μίτσο Καλατζής θα είναι εδώ.
1: Θα πω λίγο, ναι, πες.
2: Ήταν κάτι που ήθελα να πω χθες. Και για το μάτς του ΠΑΟΚ, για να περάσουμε σιγά σιγά και στο μάτς του ΠΑΟΚ. Έχεις κάνει και μια ανάρτηση εσύ σήμερα για την εκπομπή. Λίγο αργότερα θα δώσουμε και βαθμολογία για τους παίκτες. Για το μάτς το κάνω πάντα εγώ αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι είχα πάρει δύο μηνύματα. Το ένα μάλιστα από Αθήνα, ΠΑΟΚΤΣΙ μάλιστα από Αθήνα.
1: Ναι.
2: Ο οποίος τώρα μεταξύ άλλων έλεγε τι ομάδα είναι αυτή η Δυνάμο Κιέβου, παίζει σε αυτό το θεσμό. Ο ΠΑΟΚ την έχει αυτή για πλάκα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, επειδή ήταν στο ημίχρονο ήδη 1-2 το μάτς, αν θυμάσαι.
1: Και έλεγε
2: γιατί και πώς χαίρονται μερικοί φίλοι μου ΠΑΟΚτσίδες που είναι στο 1-2. Αυτούς τους έχουμε εμείς για πλάκα. Εμείς να παίζαμε θα τους νικούσαμε κτλ. Και εγώ έχω να πω στον έναν στην Αθήνα, του είπα, έβαλες κανένα τριχίλιαρο, τετραχίλιαρο στο μάτς πριν αρχίσει, αφού ήσουν σίγουρος.
1: Θα πάει για πλάκα
2: στα 3.700-8 ρε φίλε, να χαρείς.
1: Ναι.
2: Ακόμα να μου απαντήσει πρώτον. Δεύτερον, έχουμε μία συνήθεια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλες ομάδες. Δεν διαβάζω σχόλια άλλων ομάδων. Τώρα ο Εμίλιο σίγουρα θα έχει άποψη για τον Παναθηναϊκό. Εμείς οι Παναθηναϊκοί έχουμε μία συνήθεια να υποβαθμίζουμε τις επιτυχίες της ομάδας μας. Συμβαίνει στον Παναθηναϊκό αυτό από πλευρά σχόλια? Εννοείται. Και πιστεύω και άλλοι το έχουν αυτό σε όλες τις ομάδες. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εσύ που αγαπάς την ομάδα σου βγαίνεις και υποβαθμίζεις με το χειρότερο τρόπο την επιτυχία της ομάδας. Γιατί είναι επιτυχία. Μιλάμε για ευρωπαϊκό μάτς. Δεν μιλάμε για φιλικό. Και μιλάμε για μια ομάδα που τη λένε Δυνάμο Κιέβου, ρε Κυριάκο. Δεν τη λένε Σούρμενα. Πώς μου ήρθε τώρα
1: καταλαβαίνω το
2: Σούρμενα.
1: Καταλαβαίνω το πνεύμα σου και γιατί συγχύζεσαι.
2: Πόσο μάλλον τέτοια εποχή, αρχή καλοκαιριού, πρώτο μάτς που έχουμε δει πράγματα και θάματα να γίνονται και αποκλεισμοί και αποτυχίες και
1: κοίταξε,
2: τα λοιπά.
1: Κοίταξε, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι με βάση αυτά που λες. Το ένα είναι ότι ο κόσμος λέει πράγματα για να πει, χωρίς να το σκεφτεί. Δηλαδή αυτός ο κύριος κάτω που σου είπε και γιατί πανηγυρίζετε και γιατί κάνετε και γιατί. Χωρίς καν να σκεφτεί. Έτσι. Βγήκε και είπε τη φελάδα του, να το πω.
2: Μην το λες, ρε φίλε.
1: Έτσι,
2: το σκέψει, λοιπόν. Μην το λες τουλάχιστον. Σκέψει το μόνο σου. Πήγε στον καθρέφτη, πες τα και φύγει.
1: Και το άλλο είναι ότι έχεις μία ομάδα η οποία δίνει το πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι, που αυτό σημαίνει
2: και
1: πολλά μετά την προετοιμασία
2: και εκτός έδρας.
1: Και εκτός έδρας, λοιπόν, με μια άλλη ομάδα η οποία ανεξάρτητα σε τι κατάσταση την πετυχαίνεις, δεν πάβει να είναι μια φανέλα η οποία έχει πάρει και τίτλους, έχει πρωταγωνιστήσει το ευρωπαϊκό στερέωμα. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε ανελιπώς στο Champions League και λόγω φυσικά των προβλημάτων και του πολέμου στην Ουκρανία έχει φτάσει αυτή την περίοδο να μην έχει, να μην είναι και στα καλύτερά της.
2: Να μην είναι στα καλύτερά της, αυτή η ομάδα έχει παίξει με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, ΑΕΚ.
1: Και δεν έχει χάσει ποτέ και τους έχει κερδίσει κιόλας.
2: Δεν έχει αποκλειστεί ποτέ.
1: Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν το ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ μετά από την προετοιμασία, που όλοι όσοι γνωρίζουν ποδόσφαιρο αντιλαμβάνονται τη λέξη μετά την προετοιμασία, πηγαίνει στην Πολωνία, παίζει με μια ομάδα η οποία είχε ήδη 210 λεπτά στα πόδια της, με μια ομάδα η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ, το οποίο όμως αυτό, Μιχάλη μου να με επιτρέψει, δεν το κοιτάω καθόλου και δεν κοιτάω καθόλου καν το transfer market, το τι λέει.
2: Γιατί?
1: Γιατί δεν είναι ό,τι να είναι για μένα, άσχετα το
2: transfer market.
1: Ναι, το transfer market.
2: Δηλαδή το 93 εκατομμύρια της Δυναμό Κιέβου, η αξία της, όχι το μπάτζετ, ναι. Η αξία της ως ομάδα, δεν σου λέει κάτι το 93 εκατομμύρια?
1: Όχι, ούτε και του ΠΑΟΚ με λέει κάτι.
2: Μα είναι βάση.
1: Όχι.
2: Δεν σου λέει του ΠΑΟΚ, δηλαδή κάτσε, θα σου βάλω ΠΑΟΚ, περίμενε.
1: 80 κάτι.
2: 92,3 είναι της Δυνάμο.
1: Ναι.
2: Με τον Οπομαρένκο, τον επιθετικό της, τον πιτσιρικά,
1: 15.
2: 12 εκατομμύρια 12. Τον έχει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: αυτό είναι εκτίμηση αυτονών.
2: Ναι, δηλαδή πόσο λες να είναι τα 15 του Οπομαρένκο, να είναι 5 ή 55?
1: Δια 2.
2: Δια 2. Ωραία, πάμε και στον ΠΑΟΚ τότε.
1: Αλλού θέλω να καταλήξω. Δείξε μου και τον ΠΑΟΚ και θα σε πω.
2: Λέω για βάση εγώ.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, αλλού άμα είναι δια του 2, είναι για όλες τις ομάδες για του 2.
1: Για όλους. Αλλού πάνε όμως στον ΠΑΟΚ να σου εξηγήσω λίγο πιο απλά.
2: Τώρα θα πάμε στον ΠΑΟΚ.
1: Επίσης, να ξέρετε, μέσα στο transfer market οι αξίες τις οποίες βάζουν, υπάρχει μέσα στον αλγόριθμό τους και ένα ποσοστό το οποίο αυξάνει.
2: ΠΑΟΚ είναι στα 91,30.
1: Ναι,
2: ισοδύναμες ομάδες έχει εδώ.
1: Αυξάνει την επιτυχία της, αυξάνει το κόστο. Αυξάνει τέλος πάντων το ενδεχόμενο κόστος μεταπόλησης ενός ποδοσφαιριστή ανάλογα με το πού και πώς πρωταγωνιστεί η ομάδα που είσαι. Δηλαδή, αν ο Μαρένκο που λέει ο φίλος εδώ, ο φίλος μου Μιχάλης, ήταν ας πούμε στην Λεύσκη, όχι 12, ούτε 1,5 εκατομμύριο
2: δεν με πειρά, δεν με ενδιαφέρει αυτό.
1: Παίζει πολύ
2: εγώ
1: μεγάλο ρόλο λοιπόν
2: τώρα,
1: για το transfer market.
2: Ναι, εγώ θα σου αποδείξω τώρα ότι αυτό που λες για τα μισά, εγώ δεν καλύπτομαι με αυτό που λες.
1: Είναι μισά.
2: Τον Κωνσταντέα τον έχει 22 εκατομμύρια. Δηλαδή, ο Κωνσταντέας αξίζει 11.
1: Όχι.
2: Πώς αξίζει.
1: Αυτό προσπαθώ να σου πω είναι. Κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι πολύ υπερτιμημένοι και κάποιοι είναι πολύ πιο χαμηλά. Γι' αυτό δεν το πιστεύω. Γιατί. Για παράδειγμα, όπως μου είπε ο Κωνσταντέλια.
2: Του πάω και πες μου ποιος από αυτούς είναι έξω. Από την τιμή του.
1: Πες μου.
2: Δεν θα βρεις.
1: Πες μου.
2: Λοιπόν. Να πάμε για τις εντεκάδες. Τσιφτσής 1,2. Είναι έξω.
1: Εντάξει, σχετικό είναι. Μπορεί να έχει και 3.
2: Ο Τσιφτσής ως τερματοφύλακας. 3. Θα τον πουλάγαμε τώρα.
1: Εθνική Ελλάδος έκανε.
2: Δεν είναι εθνική Ελλάδος.
1: Γιατί?
2: Δεν είναι εθνική Ελλάδος. Είναι ο τρίτος της εθνικής Ελλάδος.
1: Έχει σημασία. Παίζει εθνική.
2: Ναι, αλλά
1: είναι διεθνής.
2: Τερματοφύλακας.
1: Εγώ σε μιλάω τώρα επαγγελματικά. Είναι διεθνής.
2: Εσύ είδα που έλεγες 3, άρα δεν είναι προς τα κάτω, είναι προς τα πάνω.
1: Αυτό σου λέω ότι κάποια είναι προς τα πάνω, κάποια είναι προς τα κάτω.
2: Μπράβο. Παυλέγκα, 700 χιλιάρικα. Είναι 40 χρονών αύριο.
1: Εντάξει, αυτό είναι λογικό.
2: Αυτό είναι λογικό. Σε πάω στο Μιχαηλίδη, 4 εκατομμύρια. Πόσο να πάει ο Μιχαηλίδης, 5? 3, 2, 6 δεν μπορεί. 4 εκείνη δεν είναι.
1: Στα 4 δεν νομίζω αυτή τη στιγμή.
2: Πόσο?
1: Θα τον έλεγα στα 2,5 περίπου.
2: Αυτή ο Μιχαηλίδης στα 2,5. Εθνική Ελλάδος είναι. Τώρα που πας στα αλλού εσύ.
1: Ναι, γιατί στο λέω, γιατί το λέω αυτό τώρα.
2: Εθνική
1: γιατί...
2: Ελλάδος είναι.
1: Ναι. Τι ηλικία έχει?
2: 28 είναι. Περίμενε, θα σου πω σε λίγο. 26.
1: Εγώ νόμιζα παραπάνω είναι.
2: Όχι, δεν είναι παραπάνω. Πάω παρακάτω.
1: Λάθος.
2: Πάμε παρακάτω. Χατζηδιάκος, 29 ετών, 3 εκατομμύρια. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω.
1: Okay.
2: Πάμε παρακάτω. Ελουστόντο, 1,5 εκατομμύριο στα 32 του.
1: Να τον πουλήσεις, έτσι.
2: Πώς?
1: Να τον πουλήσεις, αυτό είναι.
2: Αξίζει. Ναι, αυτό αξίζει. Σου λέει τόσο. Ναι. Ωραία. Ούτε και ο Ελουστόντο είναι έξω. Πάμε στον Παταούλα. 200 χιλιάρικα είναι ο Παταούλας. Στα 19.
1: Εδώ λοιπόν μπορώ να σου πω ότι ο Μπαταούλας, αν κάνει τρία μάτς, μπορεί να πάει 2 εκατομμύρια.
2: Αν κάνει, αυτό που λέμε, δεν έχει κάνει ούτε ένα. Αν κάνει,
1: εγώ έχω το λάθος.
2: Αν κάνει, θα ανέβει το transfer market.
1: Αυτό
2: σημαίνει. Περίμενε. Μιλάμε για τώρα. Τι έχει δείξει, τι έχει παίξει, τόσο είναι. Αν θα παίξει, είναι άλλη ιστορία.
1: Εγώ
2: θα το δούμε τότε.
1: Βλέπω διαφορετικά τα πράγματα.
2: Πώς είναι διαφορετικά. Μέχρι τώρα δεν μου έχει δώσει όχι, δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει, εγώ βλέπω διαφορετικά όμως τα πράγματα.
2: Παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
1: Δεν δέχομαι στάνταρ αυτά που λέει.
2: Μα δεν βρήκες ακόμα ένα να μου
1: πει. Άσχετο από αυτό. Έτυχε τώρα.
2: Μπάμπα.
1: Ναι.
2: 2 εκατομμύρια.
1: Ούτε 1,5.
2: 1,5 με 2.
1: Ούτε 1,5.
2: 1,5. Κοντά είναι. Δεν είναι μεγάλο.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Τον Γκένι. 2,5 εκατομμύρια.
1: Σχετικό.
2: Σχετικό. Αλλά δεν έχει μεγάλη διαφορά όμως. Πού να σε πάω, Μεϊτέ, 1,600.
1: Πάμε σε διάλειμμα και
2: πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
7: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: This song is dedicated to all the angels who lived and died for respect, tradition and honor and the colors of red and white. God bless you. We will never forget.

0: Καλησπέρα, επανήλθαμε μετά το διάλειμμα, επιστρέφοντας με το Μετρόπολης εδώ στο 95 και 5, παρέα με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο, τον Εμίλιο Γαβριλίδη στην κονσόλα του ήχου και τον κύριο Καραγεωργίου στο production και την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή μας υποστήριξη. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση της ΠΑΟΚ FC.
1: Μόλις βγήκε.
0: Του ΠΑΟΚ,
1: φρέσκια.
0: Φρέσκια.
1: Στο Facebook, παιδιά, μπείτε.
0: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ λοιπόν λέει ότι η περίοδος ολοκληρώθηκε με την
1: πρώτη περίοδος
0: ολοκληρώθηκε με την αγορά των καρτών διαρκείας να έχει φτάσει στα 12.372.
1: 12.372.
0: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, Μιχάλη, αν φανταστεί κανείς ότι άρχισαν να τα βγάλουν.
1: Βέβαια.
0: Η δεύτερη περίοδος ξεκινάει τη Δευτέρα στις 27 Εβδόμου και 10 η ώρα μέχρι την Τρίτη 28 Εβδόμου
1: στις 5 το απόγευμα.
0: Στις 5 το απόγευμα. Είναι ελεύθερη η διάθεση νέων εισιτηρίων διαρκείας, ανανέωση ίδιας θέσης της προνομιακής, σε προνομιακή τιμή για τους περσινούς κατόχους.
1: Και η τρίτη περίοδος την Παρασκευή 31 Εβδόμου στις 10 έως την Τρίτη 4-8 Αυγούστου, δηλαδή στις 5, με τους ίδιους όρους με τη δεύτερη περίοδο. Είναι αυτά λίγο πολύ που λέγαμε και με τον Γιώργο τον Ζαΐρη λίγο πριν.
0: Και ήταν ακριβώς ένα θέμα που ήθελα να σχολιάσω και καλή πάσα πλέον. 12.382 εισιτήρια διαρκείας με την καθυστέρηση που είχε. Με το ότι...
1: Δεν γινόντουσαν μεταγραφές.
0: Με το ότι είμαστε μέσα στο κατακαλό και εγώ δεν έχουν κάνει.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, με τις τιμές που έχει πλέον.
1: Σωστό.
0: Η Χαλκιδική.
1: Σωστό.
0: Και στα καταλήματα και στον Αυγής.
1: Και τις τιμές των διαρκείας.
0: Και τις τιμές των διαρκείας. Και... γιατί δεν είναι οικονομικές. Τις λες και οικονομικές. Θα μου πεις όμως. Φίλε, ΠΑΟΚ πας να δεις.
1: Ναι.
0: Κάνουμε.
1: Έλατε.
0: Δεν πας να δεις τα Γενιτσά.
1: Έλατε.
0: Συγγνώμη τώρα για τους των Γενιτσών, αλλά.
1: Ναι.
0: Άλλο Γενιτσά, άλλο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Τώρα, όσον αφορά για το transfer market που λέγαμε.
1: Για το transfer market, να πω εδώ ότι είχαμε μια περιέργεια εδώ με τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη και τελικά ο Γιαννούλης είναι αυτό που έλεγα εγώ δύο εβδομάδες τώρα. Ο Πάο κάνει υπέρβαση που πάει και δίνει 4,5 εκατομμύρια για τον Γιαννούλη. Στο transfer market είναι 3 εκατομμύρια. Ο Κυριάκος είπε άντε το πολύ 2,5.
0: Ναι.
1: Και εγώ με αυτό πιστεύω, το πολύ 2,5.
0: Λοιπόν,
1: αλλά επειδή έκανε καλή χρονιά. Βάζουμε και ένα 500 παραπάνω. Οι Γερμανοί βάλανε 1,5 εκατομμύριο παραπάνω από το 500.
0: Λοιπόν, έρχομαι εδώ ακριβώς σε αυτή τη θέση γιατί είναι πολύ καλή πάσα του Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Εγώ γιατί λέω δεν εμπιστεύομαι τόσο πολύ το transfer market. Δεν το εμπιστεύομαι γιατί στην ουσία δεν αξιολογεί τον παίκτη, αξιολογεί τη ζήτηση και την προσφορά.
1: Μα ζήτηση και προσφορά είναι
0: αυτό
1: το η αγορά.
0: Είναι, ναι. Στην ουσία δεν αξιολογεί τον παίκτη, αξιολογεί τη ζήτηση και την προσφορά.
1: Μα ζήτηση και προσφορά είναι αυτό το η αγορά.
0: Ναι,

0: το Ζαφύρι.
1: Ναι.
0: Τον από πάνω μέχρι κάτω και 12 εκατομμύρια και 12 εκατομμύρια. Και... Ρε παιδιά, έλεγα. Το ότι έδωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ 12 εκατομμύρια για να τον πάρει δεν σημαίνει ότι και η αξία τη δεδομένη στιγμή τη ποιότητα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή είναι για 12 εκατομμύρια.
1: Γιατί εκεί... του Τσιόλι είναι για 40, σε πω εγώ τώρα.
0: Μπορεί να είναι και για παραπάνω του Τσιόλι.
1: Μπορεί να είναι και λιγότερο.
0: Μπορεί, δεν λέω όχι. Αλλά...
1: Τον πήρε 12 εκατομμύρια η Νόριτς από τον ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Και 4 χρόνια μετά.
0: Πάει 40.
1: Ω!
0: Για πότε,
1: πήγε 6,5 στην Μπριζ.
0: Α, ναι.
1: Πρόσεχε τη
0: σχολή. Πήγε στην Μπριζ, ναι.
1: Μπράβο.
0: Καλά.
1: Από 11 πήγε στα 6,5.
0: Έπεσε.
1: Μετά από 2 χρόνια, γιατί ναι. Ο Τζόλης έκανε τα πάντα.
0: Παπάδες.
1: Πήγε 40.
0: Ναι, αλλά ο Τζόλης είχε.
1: Είναι 40 τώρα.
0: Είχε τραυματισμό.
1: Μα
0: αυτό έπεσε.
1: Μα μπράβο. Δεν είναι μόνο τραυματισμό, είναι ότι δεν έκανε τίποτα στην Όριτς. Έκανε... 3-4 μεταγραφές πήρε. Και,
0: ναι, πρόσεξε, πήγε στη Γερμανία.
1: Μπράβο.
0: Αναστήθηκε εκεί γιατί τους έβαλε γυαλιά όλους.
1: Εντάξει.
0: Έβαλε γυαλιά.
1: Εντάξει.
0: Πήγε καλά. Στη Γερμανία,
1: ρε φίλε.
0: Και στο Βέλγιο, τι νομίζεις.
1: Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, δεν διαφωνώ. Λοιπόν, τα καλύτερα πρωταθλήματα για να βγάλεις όνομα και λεφτά είναι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία η ενημέρωση από τον Εμίλιο. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές.
1: Μπράβο, ρε Εμίλιο. Μπράβο, ρε Εμίλιο. Γι' αυτό δεν ήρθε ο Δημήτρης ο Καλαϊτζής. Αυτό το είπε. Έπρεπε να πει να βγάλει από πάνω τη μαυρίλα. Μπράβο.
0: Λοιπόν, οπότε. Εγώ, επειδή έτσι μ' αρέσει να βλέπω.
1: Στα 11 είναι παρεμπιπτόντως ο Ζαφύρης που λες τώρα.
0: Τώρα είναι στα 11, ναι. Γιατί. Γιατί έχει ανέβει επίπεδο. Για το transfer mark, με βάση τα λεφτά που δαπανήθηκαν, τον αξιολόγηση σου λέει για να δαπανήθηκαν αυτά, ανεβάζει επίπεδο. Εντάξει,
1: εγώ έχω να πω ότι πάνω από 20% σε σύγκριση με το transfer market δεν κάνει το transfer market λάθος.
0: Εντάξει.
1: Το πολύ να υπάρχει μία. Okay. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι transfer market. Α, είναι αγορά, είναι ζήτηση.
0: Έτσι, τώρα τα είπες καλά.
1: Περίπου λοιπόν η αξία είναι αυτή.
0: Τώρα τα είπες.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί... ποιο θα συμβουλευτώ εγώ, για... άμα πάω να πάρω, ας πούμε, ποιο να σου πω τώρα, τον Τζοπούρογλου.
0: Περίμενε,
1: ξέρεις. Τον Τζοπούρογλου. Πόσο θα τον πάρει.
0: 200 χιλιάρικα λέει.
1: 450.
0: 1,5 εκατομμύριο.
1: Τι να ζω.
0: Άμα θες. Τόσο το δίνω.
1: Άσε, άμα θες.
0: Τόσο το δίνω, πάω, ρε φίλε.
1: Καταρχάς δεν το δίνει. Πρώτον, δεύτερον, δεν ξέρουμε αξία. Τι θέλω, πάω.
0: Αλλά πόσο να πιάνει πάνω από 4,5.
1: 1,5.
0: Τον Πάοκ είναι.
1: Ναι, ρε φίλε, 1,5 ναι. Δεν πιάνει.
0: Τον Πάοκ στι καλύτερε ακαδημίε.
1: 1,5 δεν παίζει αυτό που παίζει πρώτη εθνική, ρε.
0: Στον Πάοκ στι καλύτερε ακαδημίε είναι.
1: Τώρα εντάξει τώρα.
0: Πρόσεξε το σκεπτικό μου. Είναι στον Πάοκ στι καλύτερε ακαδημίε που έβγαλε Τζόλι, Γιανούλη, Κωνσταντέλια.
1: Αυτοί είναι 6-7 άτομα γιατί ο Σαββίδης κάνει εδώ και χρόνια εκατομμύρια ρίχνη.
0: Άρα λοιπόν έχει δώσει μια υπεραξία η ομάδα του ΠΑΟΚ και σε όποιον αγωνίζεται
1: και
0: την
1: αυτό
0: ομάδα
1: 450
0: του
1: ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό ήταν 50 Τσοπούρογλου, ήταν 50. Δηλαδή, άμα έπαιζε στη Λάρισα, πόσο θα τον είχε.
0: Εσύ πιστεύεις ότι αν θα έρθει στον ΠΑΟΚ να ζήσει τον Τσοπούρογλου θα ζήσει κάτω από εκατομμύριο.
1: Όχι, δεν θα, θα πει όχι, αλλά πόσο είναι για να τον πάρεις.
0: Σου λέω, άμα που λέει 450, θα πάει τώρα όλο στον ΠΑΟΚ, θα πάει ο Σαββίδης του Τσοπούρογλου με 450.000.
1: Δεν μπορεί να νοκαίνει στα
0: 2,5. Θα γελάει ο Σαββίδης.
1: Δεν μπορεί να νοκαίνει στα 2,5 και ο Τσοπούρογλου στα 1,5. Κατάλαβε τι λέω.
0: Πόσο χρόνο είναι ο ένας και πόσο άλλος.
1: Δεν είναι. Τσοπούρογλου παίζει στην πρώτη ομάδα.
0: Πόσο πλήρωσε για τον.
1: Ο Τσοπούρογλου παίζει στην πρώτη ομάδα.
0: Για τον Κοστούλα πόσα πλήρωσε.
1: Ξαναλέω.
0: Η Everton για τον Μπάρι.
1: Πολλά γιατί είναι Premier. Γιατί για τον για το Τζίμα τι
0: χρόνο ήταν.
1: Τόσο ήταν.
0: Πόσο χρόνο ήταν. Για το 18
1: χρόνια. Ήταν
0: 17. Μπράβο, γιατί βλέπουν υπεραξία μετά.
1: Καλά. Άλλο αυτό η υπεραξία είναι άλλη συζήτηση. Καλά που το είπες τώρα, να δούμε για Κοστούλα.
0: Για δες τον Κοστούλα.
1: Γιατί τώρα έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση.
0: Μα αρέσει.
1: Μα έτσι είναι, ρε φίλε. Τράσπερ μάκι.
0: Γεια σου, ρε Βραζιλιάνε.
1: Μα αυτό είναι Κοστούλας. Πόσο λες να τον έχει.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Κοντά στα 25.
1: 25. Και εγώ λέω παραπάνω από αυτά δεν πρόκειται να είναι. Εκτός αν βολεύουν λίγο την. Πρέμιερ να του δώσουν 2-3 εκατομμύρια παραπάνω. Κοστούλας. Κοστούλας.
0: Και μετά θα σου πω.
1: 25.
0: Γιατί, είδες, ακριβώς έπεσα, ρε φίλε.
1: Μα...
0: είμαι. Μάγος, μάγος.
1: Δεν είσαι εσύ μάγος. Το transfer market είναι αυτό που σου λέει ότι είσαι. Είδες.
0: Λοιπόν,
1: για μένα, αν πήγαινε 30-20, θα έλεγα πάλι μέσα είναι.
0: Άκου,
1: και
0: λοιπόν,
1: πέφτει πάνω στα 25 που λες.
0: Άκου λοιπόν τώρα ποια είναι η διαφωνία μου, για να την καταλάβει και ο κόσμος. Η διαφωνία μου δεν είναι ότι αυτή. Το transfer market λένε ότι κάνει ο ένας 25, άλλο 35, άλλο 45.
1: Ναι.
0: Είναι ότι ο κόσμος λέει: παίζω μια ομάδα 100 εκατομμυρίων. Σωστά.
1: Μα έτσι είναι.
0: Άμα βάλεις τι συμβόλαια παίρνει ο καθένας στην ομάδα που είναι, δεν παίρνει 100 εκατομμύρια η ομάδα.
1: Άλλο είναι το budget,
0: ναι.
1: Άλλο είναι η αξία.
0: Το budget να κοιτάνε όμως.
1: Μπερδεύει πολύ το budget με την αξία.
0: Αυτό λέμε, γι' αυτό μπερδεύεται όλος ο κόσμος.
1: Να μην μπερδεύεται. Εμείς του τα λέμε. Τώρα, αν θέλει να ακούει διαφορετικά, ακούει άλλα. Άλλο είναι το μπάτζετ που σπαταλάω πάω κάθε χρόνο.

0: μπράβο.
1: Που βγαίνει και ο άλλο που μου λέει, ρε σήμα είχε έσοδα λέει 40 εκατομμύρια γιατί δεν παίρνει 4, ξέρεις πόσο πληρώνει την κάθε χρονιά την ομάδα. 70!
0: Και όχι μόνο αυτό, αυτό είναι από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά που λέγανε για το budget και για τα εκατομμύρια το κόστος, έχει και το ανάποδο. Ο Κωνσταντέλιας αμείβονταν μέχρι να του κάνει αύξηση συμβολέου.
1: Σωστό.
0: Με ένα νούμερο το οποίο ήταν για γέλια, για την αξία του.
1: Για γέλια όχι. Α, για την αξία του ναι,
0: ρε φίλε.
1: Για την αξία του ναι.
0: Οπότε, καμιά φορά είναι λίγο τα πράγματα υποσυζήτηση.
1: Ναι, γιατί άμα έχεις ένα συμβόλαιο υπογεγραμμένο, το κλαμπ αν θέλεις το ανεβάζει, ρε φίλε. Δηλαδή, τώρα όπως λέγαμε αυτό και με τον Πετρίδη χθες στο μπάσκετ, έρχεται ο Γουόκα που παίρνει 1,5 εκατομμύριο και λέει: εγώ θέλω 3,5. Τι λέει, Γκασμά. Έχεις υπογεγραμμένο συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Αν θέλει ο Ολυμπιακός, τον κρατάει εκεί. Θα παίζει ο Γουόκαπ, δεν μπορεί να μπαίνει στο κήπεδο και να κάνει την πάπια και θα τον έχει με 1,5 εκατομμύριο. Αν θέλει όμως για να ικανοποιήσει τα του παίκτη που δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει παραπάνω γιατί έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο, δεν είναι.
0: Ακριβώς.
1: Του δίνει το 1,5 και φύγε, φίλε. Αλλά αν θέλει να τον ικανοποιήσει, του λέει πάρε 2,200 αφού θες 3,3.
0: Εδώ τώρα ανοίγει πολύ μεγάλο κεφάλαιο, ρε Σπιγκάλη.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι μόνο στο μπάσκετ, είναι γενικά στα, στα κορυφαία αθλήματα.
1: Στα επαγγέλματα, βέβαια. Στα επαγγελματικά έτσι είναι τα πράγματα. Δεν
0: δηλαδή τώρα.
1: Τώρα,
0: παράδειγμα, έχεις εσύ, λέω εγώ τώρα, ναι, έχεις τον Γιαμάλ.
1: Ναι.
0: Και θέλει να φύγει.
1: Ναι.
0: Και τον δίνεις ένα νούμερο, 2 εκατομμύρια δευτερόλεπτο, λέω, ένα τυχαίο νούμερο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και έρχεται ο Γιαμάλ και σου λέει: θέλω να φύγω. Και του λέει: ρε φίλε, τι να φύγεις. Μέχρι το 2028 εδώ είσαι.
1: Βέβαια.
0: Δεν πας πουθενά.
1: Βέβαια.
0: Μα η Παρή με δίνει να πούμε 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Και τι με νοιάζει εμένα. Και τι με νοιάζει εμένα. Και αρχίζει ο Γιαμάλ και
1: περπατάει.
0: Και αρχίζει ο Γιαμάλ και περπατάει στο κήπεδο.
1: Ναι.
0: Εκεί γιατί δεν έχει μια ασφαλιστική δικλίδα η ομάδα.
1: Πώς θα το αποδείξει.
0: Είδες που τρελαίνεσαι καμιά φορά. Και αναγκάζονται οι ομάδες και λένε: φύγε αγόρι μου, τι να σε κάνω.
1: Έτσι είναι. Όπως έγινε με τον ΠΑΟΚ. Φέτος.
0: Στον Τολιόπουλο.
1: Και με τον Τολιόπουλο.
0: Γιατί ο Τολιόπουλος αγαπούσε τον Άρη, ξεκάθαρα.
1: Τελειόπουλος είναι μια άλλη ιστορία.
0: Όχι, εγώ θα πω τη δικιά μου άποψη ότι ο Τολιόπουλος, μόλις μπήκε ενεπλάκι ο Άρης, επειδή έζησε πολύ καλύτερα χρόνια στον Άρη, είπε ρε παιδιά, περιμένετε λίγο, είναι και τη νιώθει συναισθηματικά.
1: Ναι. Δηλαδή
0: δεν κοίταξε τα λεφτά ο Τολιόπουλος, τη διαφορά.
1: Ξέρεις ποια είναι η διαφορά.
0: Γι' αυτό γύρισε.
1: Πόσα είναι η διαφορά, ξέρεις, στα 3 χρόνια.
0: 1,5 εκατομμύριο.
1: 2 εκατομμύρια και βάλε.
0: Πρόσεξε όμως.
1: 2 εκατομμύρια ευρώ. Σε 3 χρόνια!
0: Πρόσεξε! Το είπα!
1: Άσε με, κύριε.
0: Πρόσεξε, περίμενε! Σου είπα! Δεν τη δουλειά δεν τη χάλασε ο Τολιόπουλος. Που λένε όλοι. Ο ΠΑΟΚ ο ίδιος τη χάλασε. Γιατί σου λέω: αν πάρω έναν αθλητή, ο οποίος κάνει δεύτερες σκέψεις, δεν τον κάνω. Φεύγω, κύριε. Δηλαδή, ή θα έρθεις με την ψυχή σου, ή δεν θέλω να έρθεις γιατί θα πάρεις διπλάσια ποσά.
1: Λοιπόν, πρόσεξε.
0: Αυτό τόσο. Λέω.
1: Πρόσεξε, θα σου πω τώρα. Εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό
0: όχι,
1: μου.
0: Σου εξηγώ.
1: Όχι, δεν το λέω για σένα.
0: Γιατί έφυγε ο
1: ούτε εγώ κάνω δημαγωγίες με κανέναν. Άκου τι θα σου πω. Γιατί ακούω. Το μίλησα με αρκετά άτομα μπασκετικά αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Τολιόπουλος είναι άσος και παίζει και διάρη.
0: Έχουμε 150 θέσεις.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει Χάτζινς, βασικό, Καλάθι, Μπαζίνα που έκανε μεταγραφή. Ταϊρή, Φώστερ και Μήτρου Λόγκ. 6! Και πάει να πάρει το Λιόπουλο με 1,7.
0: Καλά κάνανε και φύγανε.
1: Έλα κάναμε τώρα.
0: Καλά κάνανε. Αυτό σου λέω. Καλά.
1: Δεν μπορούσα να καταλάβω με... εγώ ποτέ αυτή την ιστορία. Εγώ μένα... δέχομαι ότι ο Τολιόπουλος μπορεί να πει: εγώ είμαι Άρης, ρε φίλε. Okay. Παίρνω ένα αντί για ένα 700. Το δέχομαι.
0: Εγώ δέχομαι ότι ο
1: κύριος. Εσύ ρε πάω που πας να πας τον Λιόπουλο αφού έχεις 6.
0: Εγώ δέχομαι ότι ο κύριος Μιστακίδης μπορεί στην τρέλα του επάνω, στο ξέρω στον ενθουσιασμό, να πει: θα σας φέρω και κερασάκι. Έτσι. Αλλά ευτυχώς υπήρξε και ο συνεδρισμός και από την πλευρά του Τρινκέρι.
1: Μάλλον από τον Τρινκέρι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Όπου τον είπε πέραν το ότι έχουμε.
1: Ναι, πρόεδρε, άστο.
0: Άστο, πρόεδρο, ναι. Άλλο αγαπάει, ας πάει εκεί. Και, μια και καλά έκανε το Λιόπουλο και πήγε στον Άρη.
1: Μην τολμήσει κανείς να σκεφτεί ότι εγώ το λέω οπαδικά, ξέρεις ότι προτίμησε Άρη και χαζομάρες. Αυτά για μένα δεν κολλάνε, με ξέρετε 25 χρόνια. Εγώ σας δίνω την πραγματικότητα. Ακόμα και για τον Άρη και βγήκε και ο.
0: Και για τον Άρη είναι πλεονασμός.
1: Μπράβο!
0: Φίλε, κάτσε,
1: μπράβο! Ένα
0: εκατομμύριο. Έχει πάρει ο Άρη.
1: Άκου τώρα. Άκου για τον Άρη τώρα τι θα σου πω εγώ. Ο Άρης έχει σε αυτή τη θέση Δημητρίεβιτς τον Άσο. Γιώβιτς, Πουλιανίτη, Μήτρου Λόγκ, Μόργαν και Χατζηλάμπρου που είναι ο έκτος.
0: Και ο Δημητρίεβιτς τώρα.
1: Ο Τολιόπουλος είναι ο έβδομος.
0: Πριν τον Τολιόπουλο τον πήρε ο Δημητρίεβιτς.
1: Ναι, το ξέρω, μα είναι ο άσος ο βασικός ο Δημητρίου.
0: Ο βασικός, που είναι πολύ καλός παίχτης.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πας πέμπτος.
1: Okay. Μπορεί να έχει την άποψη.
0: Λοιπόν, πολύ μου αρέσει να κάνω κουβέντα, ρε Μιχάλη, μαζί σου.
1: Μαζί είμαστε, ρε.
0: Ωραία. Λοιπόν, Άρα ο Κοστούλας είναι στα 25, έτσι.
1: Κοστούλας 25.
0: 25 εκατομμύρια.
1: Και τώρα σε πάω και στο άλλο.
0: Για πάνε τώρα στο μάγο το δικό μας, ρε φίλε.
1: Ο Τζίμα θα σε πάω.
0: Ο Τζίμας τώρα αυτή τη στιγμή και λόγω τραυματισμού.
1: Τζίμα θα σε πάω.
0: Δεν ξέρω αν υπερβαίνει τα 20.
1: Μπράβο. Δεν έχω άλλη άποψη. Εγώ την ίδια μαζί σου. Κάτσε να δούμε τι έχει ο Τζίμας. 18. Εσύ είδες.
0: Είμαστε μέσα.
1: Μέσα. Μπράβο.
0: Για πώληση, έτσι.
1: Και ποιον είπες τώρα εσύ ήθελες.
0: Το μάγο μας. Ένας είναι ο μάγος, ρε φίλε.
1: Ο Σαντέλας είπα, σου είπα πόσο είναι. 20, 22 είναι.
0: Αν το είπες πριν.
1: Ναι, ρε, αφού είναι στον ΠΑΟΚ.
0: 22. Αν ήταν ο Κωνσταντίνας στην Everton τώρα, τα ράτα και πλάκα.
1: Εδώ έχεις δίκιο. Είναι ανάλογο και με το πρωτάθλημα, θα σε ανεβάσει. Άλλο αν παίζεις στην Πρέμιερ.
0: Και όχι μόνο στην Πρέμιερ.
1: Και δεν είναι και, και σοβαροφανή αυτά.
0: Ιταλία να ήταν.
1: Ναι,
0: Γερμανία να ήταν. Θα ήταν 30% πάνω τα νούμερα.
1: Ισπανία, Αγγλία και. Ναι, αυτά τα τρία πρωτάθλημα.
0: 30% πάνω τα νούμερα του. Να ξέρεις. Πάντως να ξέρεις ένα πράγμα, επειδή ασχολήθηκα, ξέρεις, αρκετά χρόνια με το ποδόσφαιρο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Είχα πάντα την εξής απορία. Οι Σέρβοι γενικά ξέραν να πουλάνε.
1: Ναι. Βέβαια. Μα είχα και σχολή για να πούμε.
0: Ναι, και λες, ρε φίλε, τώρα πήγαινε ο άλλος και έπαιρνε το σερβάκι να πούμε το κουρατάκι, ένα και δύο και τρία.
1: Από ό,τι θες είχαν όλα τα αθλήματα.
0: Και εμείς που είχαμε παρόμοιους ποδοσφαιριστές σε καλή ηλικία, καλό επίπεδο.
1: Έτσι είναι.
0: Με το ζόρι να του. Δηλαδή, να σε πω κάτι. Άμα θυμάσαι το νούμερο που πουλήθηκε, ο Βιερίνια.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Θα πέσει κάτω όμως το πω.
1: 2-3 εκατομμύρια. Όχι, ήταν λίγο παραπάνω γιατί πλήρωσε.
0: 4,5 εκατομμύρια.
1: Ναι, λίγο παραπάνω.
0: Θα σα πω κάτι. Εγώ εκείνη την εποχή. Έτσι, μου είχε έρθει από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ εντολή, έτσι ήταν η διοίκηση Ζαγοράκη, Βρίζα, ναι, γιατί είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα οικονομικό, είχαν ανοίξει τον μπάτζετ και μου λένε κοίταξε να δεις, έτσι και έτσι,
1: ξέρω,
0: ξέρω, λοιπόν. Εγώ εκείνη την εποχή λοιπόν ήμουνα στα ντουζένια μου, να σου το πω έτσι, ήμουνα και τη Μίλαν σκάουτερ και λοιπόν έκανα κάποιες κουβέντες. Και το πρώτο πράγμα που με λέγανε στην Ιταλία είναι ότι πάνω από 4,5 εκατομμύρια δεν θα πουληθεί. Και λέω, ρε παιδιά, είστε σοβαροί, κάνει μαγικά, κάνει το ένα, κάνει το άλλο, είναι έτσι, με τον κόλο βάζει γκολ από εδώ, από εκεί.
1: Μα είναι δυνατόν. Είναι ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και με λέγανε, βρε, ό,τι και να μας πεις.
1: Είναι πρωτάθλημα Ελλάδας.
0: Ο ΠΑΟΚ ζητάει 7,5, τόσα ζητούσε για να τον δώσει, γιατί είχε και 20% μεταπόληση.
1: Ναι.
0: Η Πόρτο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Οπότε σε έλεγε στα 4,5, άμα δώσει και το 20, δίνω καύρα στην το ζουμί του. Εντάξει. Περνάει εκείνη η περίοδος και προς το τέλος, ενώ κάνουμε την κουβέντα και με τον κύριο Βρίζα τότε και τον κύριο Ζαγουράκη τα λοιπά, και τους είχα πει εγώ ότι αυτά τα νούμερα μου λένε, αυτά μπορείς να πάρεις, δεν μπορούσαν να το δεχτούν και λογικά δεν μπορούσαν να το δεχτούν, γιατί λέγανε, φίλε, δεν γίνεται τώρα να κάνει τόσο. Και όμως νομίζω την επόμενη μεταγραφική περίοδο τον δώσανε στη Γερμανία με 4,5 εκατομμύρια. Δεν μπορέσαν να πάρουν δραχμή παραπάνω. Και γυρνούσα και κοιτούσα
1: έτσι
0: μετά του φίλου μου στην Ιταλία και με λέγανε, στο είπαμε.
1: Έτσι είναι. Η υπεραξία.
0: Από εκεί
1: ναι.
0: Μπορεί να πάει ο ζωτή.
1: Μα έτσι είναι. Η υπεραξία στα μεγάλα πρωταθλήματα αυτό δημιουργεί. Τι να κάνουμε τώρα. Όταν πήραμε εμεί το Ζαφύρι, οι Βέλγοι σου κάνανε μια πολύ ωραία φάση. Ήξεραν ότι ήθελε να το πάρει. Τα 7-8 έγιναν αμέσω 11-12.
0: Όχι οι Βέλγοι.
1: Οι Βέλγοι δεν είναι.
0: Όχι, ρε, από τη Σπάρτακ το πήραμε. Από τη Σπάρτακ το πήραμε.
1: Τσεχία.
0: Τσέχη.
1: Τσεχία, ναι, του μπερδεύω, εντάξει. Ναι, το μπέρδεψα. Η Τσέχη. Σου λέει τον χρειάζεται, πιτσιρικάς είναι, εθνική είναι.
0: Για μένα η αξία, τόσο, άμα η θες, αξία του Ζαφύρι ήταν 6 με 7 εκατομμύρια.
1: 7 με 8 εκατομμύρια έλεγα εγώ το πολύ. Υπήρε υπεραξία λόγω της ζήτησης, της ανάγκης του ΠΑΟΚ.
0: Έτσι.
1: Και του ΠΑΟΚ που έπαιζε για τίτλο τα τελευταία χρόνια. Αλλιώς, αν ήταν ο ΠΑΟΚ του. Να μην σου πω πριν του Σαββίδη, δεν θα πήγε ούτε 4 δεν θα έπαιρνε.
0: Ναι, δεν θα ασχολούταν κιόλα αν τον έλεγαν και κανένα χαλό.
1: Μα έτσι μπράβο.
0: Αυτό
1: έτσι.
0: Δεν είναι.
1: Ωραία φάση. Αυτά είναι συζητήσει.
0: Αυτά είναι συζητήσει. Και όχι μόνο αυτά, σου πω, έχει να πω πράγμα πολύ. Πολύ
1: εγώ
0: πράγμα.
1: Θέλω να πω εν τέλει το ότι είναι πολλοί αυτοί που προσπαθούν να υποβαθμίσουν την προσπάθεια μια ομάδο, όπω αυτή τη νίκη που έκανε ο ΠΑΟΚ επί τη Δυνάμω. Λε και η Δυνάμω ήταν καμιά ομαδούλα τη σειρά και έπρεπε να τη βάλουμε 5-6 γκολ. Και ποιοι είναι αυτοί, εμείς τους έχουμε για πλάκα. Τι είναι αυτά, ρε, που λέτε, ρε. Εσείς από τη Λεύσκη αποκλειστήκατε. Και από τη. Πώς τη λέγανε τη Σουηδική την ομάδα, ρε, φίλε.
0: Για ποιον να λες.
1: Από τη Σουηδία που αποκλειστήκαμε
0: για
1: πάνω.
0: Για τον ΠΑΟΚ, λες.
1: 2-0. Εδώ 2-1 και πάνω φάγαμε 2-0. Μια ομάδα που δεν ξέρει μάνα
0: της.
1: Ωρε φίλε. Εν πάση περιπτώσει, έχετε. Πόσες φορές δεν έχουν αποκλειστεί.
0: Όχι όλες του. Πώς τη λέγανε μου, ναι.
1: Έστερσουτ.
0: Ναι,
1: αυτές οι ομάδες, πόσες φορές έχουν αποκλειστεί δικές μας ομάδες πρώτο γύρο, δεύτερο γύρο, επειδή είναι καλοκαίρι, δεν προλαβαίνει να κάνει μεταγραφές, να βγει η ομάδα να μπορέσει να παίξει.
0: Το Ιάκ αποκλείστηκε από το άσπρα μαύρα κόμματα. Από την Νόα.
1: Νόα.
0: Γιατί ο Άρης, όποιον αποκλειστεί.
1: Καλά, ο Άρης έχει αποκλειστεί, άστο. Στο 92 έχει φάει αυτά τα χρόνια, τελευταία χρόνια, φάει σφαλιάρες. Το 92 και να μην το άξει κιόλα. Δηλαδή,
0: αυτό,
1: ότι...
0: αυτό είναι θέμα και οργάνωση και καλά να πάθουν οι ελληνικές ομάδες.
1: Μα δεν γίνεται, όλες το παθαίνουν. Γιατί είναι μοναδική χώρα που μέσα στον Αύγουστο δεν μπορεί να παίξει μπάλα όπως μπορεί να παίξει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Είναι η μοναδική χώρα που δεν έχει φροντίσει ποτέ
1: να έχει μια βάση.
0: Να έχει μια βάση.
1: Είναι ωραίο
0: στο
1: αυτό.
0: Στο ranking.
1: Ναι, είναι ωραίο αυτό που λες.
0: Έτσι. Και να μπορείς να λες ότι εγώ θα ξεκινάω από Αύγουστο και μετά.
1: Άστο αυτό. Αυτό τώρα στο ranking αυτούς, να μην τους πω τώρα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αν προκριθεί και παίξει με την Άντερλεχτ, η Άντερλεχτ θα είναι η αδύναμη ενότητα.
0: Αυτό το έκανα post και λέω, παιδιά, θέλετε ο ΠΑΟΚ να παίξει με εύκολη ομάδα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεχάστε το.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέχασε το.
1: Όλους τους δυνατούς είναι αδύναμοι.
0: Κάποιος κατσικοπόδαρος. Ναι, ναι. Εδώ ακόμα και στο Champions League, ναι, με μονούς αγώνες, ναι, πήγαμε και πετύχαμε την Μπεσίκτας. Μία ήταν που μπορούσε να πετύχει. Είχε μπει. Σαν δυνατός, γιατί έχεις αποκλείσει την Μπενφίκα. Μία δύναμη υποτίθεται που δεν ήθελες να πετύχεις ήταν η Μπεσίκτας και πέτυχες την Μπεσίκτας.
1: Και τώρα ποιες αδύναμες πήγες και πέτυχες? Την Δυνάμο Κιέβου και την Άντερλεχτ.
0: Και την Άντερλεχτ. Τον Άγιαξ. Τον Άγιαξ, τους αδυνάμους τους
1: είχες. Άστο αυτό. Να σου πω πέρσι.
0: Το θυμάσαι που ήταν στους αδυνάμους
1: τους. Την κλήρωση του ΠΑΟΚ στο Europa League και την κλήρωση του Παναθηναϊκού. Θα πέσεις ξερός.
0: Είπα.
1: Δεν έχει καμία σχέση η κλήρωση του ΠΑΟΚ.
0: Και τη ΣΑΕΚ ακόμα.
1: Και ήταν κόφερες.
0: Και κόφερες, είναι κόφερες,
1: κόφερες είναι της πλάκας πλέον.
0: Ναι, ποιους παίζαμε όμως εμείς?
1: Άστο, είναι της κόφερες, είναι της πλάκας πλέον. Όταν παίζαμε εμείς ήταν σχεδόν Europa League. Τώρα είναι πλέον κόφερες, είναι να είχαμε να λέγαμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ που ήταν ο δυνατός, ποιος Παναθηναϊκός τα τελευταία 15 χρόνια? Και δες την κλήρωση του ΠΑΟΚ πέρσι με του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση, 8 ομάδες.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Οι 6 ομάδες.
0: Να σε πω και παρακάτω από αυτό.
1: 8
0: ομάδες. Να σε πω και παρακάτω. Στο stage, ποιος βγήκε βαθμολογικά πιο πάνω, ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός?
1: Ο Παναθηναϊκός βγήκε.
0: Ο ΠΑΟΚ βγήκε.
1: Όχι.
0: Ο ΠΑΟΚ πέρασε τον Παναθηναϊκό στο stage.
1: Όχι ρε. Παναθηναϊκός δεν βγήκε πιο πάνω.
0: Όχι.
1: Εσύ,
0: όχι.
1: Δεν θυμάσαι ρε Μίλιο. Τον Παναθηναϊκό βγήκε πέρσι στο stage πιο πάνω.
0: Ο ΠΑΟΚ βγήκε.
1: Όπου αυτός έχει γίνει φόλα παλμέρας.
0: Ο ΠΑΟΚ βγήκε πιο πάνω και κληρώθηκε με πιο δύσκολα από ό,τι κληρώθηκε ο Παναθηναϊκός. Και έλεγα εγώ τώρα, έσκυζα τα ημάτια μου, είναι δυνατόν μια ομάδα?
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Είναι δυνατόν μια ομάδα.
1: Περισσότερους πόντους δεν πήρε ο ΠΑΟΚ, ρε.
0: Βγήκε πιο πάνω
1: ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, όχι.
1: Με εκείνη την κλήρωση που είχε.
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι, ειλικρινά.
0: Και ο Παναθηναϊκός έπαιξε με πιο γελίο αντίπαλο.
1: Γι' αυτό λέμε.
0: Και αυτό... σου λέω, ποια είναι η δικαιοσύνη του?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Που
1: δεν
0: όταν...
1: υπάρχει.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Δεν υπάρχει. Στις κληρώσεις, στο πώς έχουν βάλει τους αδύναμους, τους δυνατούς κτλ.
0: Στο stage είναι για κλωτσιές.
1: Ναι, είναι για πανηγύρια οι τύποι. Δε μαζί σου είμαι εδώ, το λέω και 4 χρόνια εγώ αυτό.
0: Δηλαδή, αν είχε 2-3 τέτοιε είδου κληρώσει, ήταν τελικό.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Με τα λιμούδια.
1: Σωστά.
0: Τέλο πάντων, εν πάση περιπτώσει. Να είχαμε να λέγαμε πόρες που θα μου φύγει, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Πήγε και 57.
0: Πώς τα κάνεις αυτά, είναι Μιχάλη τώρα.
1: Εντάξει, το άλλο Σαββατοκύριακο, υγεία. Εδώ θα είμαστε. Υγεία να έχουμε. Το άλλο αρχίζει και.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, τη βαθμολογία. Πριν φύγουμε, βαθμολογία.
1: Ποια βαθμολογία? Α, ναι, τους παίχτες.
0: Έτσι να την κάνουμε. Λίγο έχουμε 3 λεπτά, 2 λεπτά.
1: Λοιπόν. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν. Παυλένκα, για το μάτς, ειδικά με την Δυνάμο Κιέβου και μόνο. Όχι ότι είναι η βαθμολογία του παίκτη γενικά αυτή που λέμε. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, τι βαθμολογία παίρνει ο παίκτης από 1 έως 10?
0: 7.
1: 7 ο Παυλένκα. Ναι, μαζί σου. Κέννη.
0: 7.
1: 8. Γκόμες.
0: 8.
1: 7,5 βάζω εγώ. Μιχαηλίδης.
0: 7.
1: 7,5 βάζω εγώ. Χατζηδιάκος.
0: 7.
1: 7. Ελουστόντο Άσε. Μπήκε αργότερα. Ναι. Δεν το. Ζαφύρης.
0: 8,5.
1: 9 βάζω εγώ. Σανταμαρία.
0: 8.
1: 8,5 βάζω εγώ. Κωνσταντέλιας.
0: 9.
1: 9. Ο άλλη Άστον. Τάισον. 7 λέω εγώ.
0: 7,5.
1: Μπράβο. Και Ζίφκοβιτς.
0: 8,5.
1: 8,5. Μπράβο ρε. Τι μαζί είμαστε μαζί. Κοντερφές ψυχές ρε.
0: Εντάξει ρε φίλε, να σου πω κάτι.
1: Α, και μύθου.
0: Μύθου 7.
1: Εγώ προτιμώ να μην πω.
2: Εγώ σου λέω βάζω 7.
1: Εγώ βάζω βάση.
2: Εμένα το 7 μου είναι η βάση.
1: Α,
2: δεν θέλω να βάλω κάποιον κάτω
1: από 7. Εμένα η βάση μου είναι το 5. Οπότε
2: δηλαδή βάζω. Σε ένα μάτς που κέρδισες δεν μπορώ να βάλω πεντάρι. Σε κανέναν και εξάρι.
1: Δεν γίνεται ρε φίλε, δεν έκανε τίποτα το παιδί.
2: Εφτά.
1: Δεν είναι κακό.
2: Μόνο το ξύλο που έφαγε.
1: Και τα, να κοίταξε, πάω εγώ να φάω ξύλο.
2: Να σου πω και κάτι. Όχι, να πούμε και κάτι άλλο. Είχε και μια φάση που μπορούσε να πάρει το πέναλτι.
1: Έτσι. Ναι, σωστά. Άλλο άνδρε και λουκίνο ο τύπο να μην χαρακτηρίσει χειρότερα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ρε φίλε, τραβάει μια ώρα, τι θες.
2: Αλλά αυτό πέραν του μάγου μα, αυτό δηλαδή να σε πω κάτι.
1: Αυτή η ίδια που έκανε ρε φίλο Κωνσταντέλια στο δεύτερο γκολ.
2: Πέλαχστε και Παναγιά που είπα.
1: Πε μου τώρα, πόσοι παίκτε στον κόσμο μπορεί να την κάνουν.
2: Δεν κάνω μετρημένη στα δάχτυλα. Μετρημένη.
1: Ναι, είναι, μετρημένη. Φοβερό, είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Γιατί δεν είναι και πρώτη φορά που το έχει κάνει. Το κάνει.
2: Αυτός
1: δεν είναι ότι τούτε.
2: Ποδοσφαιριστής.
1: Είδε τον Γκένι που ερχόταν.
2: Εντάξει, βγήκε ο Ίβιτς που δεν είναι τυχαίος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και σαν προπονητής και σαν παίκτης. Και είπε αυτόν, πάρ' τον τώρα και βάλ' τον στη Ρεάλ θα παίξει.
1: Έτσι
2: δεν
1: είναι.
2: Λέει τώρα. Δεν το λέω εγώ, δεν
1: έτσι
2: το
1: είναι,
2: λες εσύ.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Εντάξει.
1: Έτσι είναι.
2: Και αυτό που ήθελα να σου πω είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή για μένα ο πιο. Ίσως μυαλωμένος παίχτης όλου του ελληνικού πρωταθλήματος θα βάλω εγώ. Όλου, όλου. Ναι. Είναι ο Ζίβκοβιτς που έχουμε, ρε φίλε.
1: Δεν υπάρχει αρχηγός.
2: Ρε φίλε, δεν θα κάνει τίποτα τυχαία.
1: Δεν
2: θα δεις ηλίθια πάσα.
1: Αρχηγός.
2: Δεν θα δεις ηλίθια κίνηση.
1: Γι' αυτό είναι αρχηγός.
2: Όλα έχουν ουσία. Ναι. Όλα.
1: Γι' αυτό είναι αρχηγός.
2: Δηλαδή παίρνει την μπάλα αυτός και λες θα τη δώσει όποτε πρέπει και όπου πρέπει.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, ρε φίλε. Η προσωπικότητά του.
2: Άσχετο από αυτό. Εγώ σου λέω ποδοσφαιρικά.
1: Τα πάντα.
2: Δεν έχει
1: με διώχνει!
2: Τέτοιο παίχτη δεν έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κανέναν.
1: Όχι.
2: Σε αυτό το στυλ που λέω, σε αυτή την ουσία. Παίχτη ουσία και όχι μόνο ουσία, αλλά λέμε τώρα.
1: Και σε όλα, αποδυτήρια, αρχηγηλίκη, προσωπικότητα στον γήπεδο. Καλύπτει τα πάντα και εγώ φεύγω.
2: Να πα το καλό, ρε Μιχάλη.
1: Γεια σου, Μίλε Γαβριλίδη, γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Την άλλη Κυριακή εδώ, μη χαθούμε.
1: Κούκλα μα τη Λίλα την Κουλιώνη, τον φίλο μου τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη. Την άλλη Κυριακή θα έχουμε τη βαθμολογία του Ευρωπαϊκού Δεύτερου Αγώνα.
2: Που?
1: Α! Συγγνώμη, παρεπιπτόντως, συγγνώμη, Μίλε, μην νομίζει κανείς ότι είναι εύκολη η υπόθεση. Στο 3-1 θα έλεγα ναι. Στο 3-2.
2: Και εγώ θα έλεγα ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο να παίξει. Ένα γκολ, μια φάση που σου κάνει διαφορά και να τρέξει.
2: Που πέρασε, αν θυμάσαι, σου είχα πει: εγώ το βλέπω ότι θα κερδίσουμε 0-2 και με κοίταξε. Περίεργα, θυμάσαι που σου το είχα πει.
1: Μάμε.
2: Σε όλου το είχα πει: θα κερδίσουμε. Αυτό ο Πάουκ, μα από αυτήν την δύναμο δεν χάνει.
1: Ναι.
2: Τώρα, όντω, αν ήταν 3-1, θα σε έλεγα για πλάκα,
1: ναι.
2: Άστο.
1: Ναι.
2: Αλλά επειδή του έδωσε δικαίωμα να σκέφτονται ότι μπορεί με ένα γκολ να ξαναμπούν στο παιχνίδι.
1: Σωστά.
2: Εντάξει, το δίνω 70-30.
1: Έχουν όμως και προβλήματα αυτοί. Εμείς έχουμε,
2: έχουμε
1: καλύτερη στην προπόνηση παίκτες που θα πάρουν τα πάνω τους. Αλλά δεν πάβει να είναι η Δυνάμο και να κρίνεται στον γκολ.
2: Πέραν τούτου.
1: 15 λεπτά απέναντι αποβολή. Γεια σου.
2: Ξέρεις πόσες ομάδες ήρθαν στην Ντούμπα με προβλήματα και μας ρίξανε τρίμπαλα. Με προβλήματα.
1: Σωστό.
2: Κάτι Άκμαρ που έπαιζε με 19χρονα.
1: Σωστό.
2: Δεν θέλω να τα ακούω τα προβλήματα.
1: Φιλιά!
3: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη! Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη! Προλάβετε!
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Χθες έκατσα να δω Premier
16: City United.
15: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
16: Με δουλεύεις?
15: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
16: Δεν είδα κάτι στα social.
15: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
16: Πόσταρες κάτι?
15: Εννοείται πόσταρα. Social.
17: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε να μπούμε στην επόμενη ώρα, 7 με 8. Έχουμε ξανά στη γραμμή μας τον κύριο Χατζηγεωργιάδη Βασίλη από την Θεσσαλονίκη. Παρακαλώ, κύριε Χατζηγεωργιάδη, πώς είμαστε?
1: Καλησπέρα και πάλι. Συνεχίζεται να έχουμε τα προβλήματα της Εθνικής Μουδανιών Θεσσαλονίκης. Χαμηλώνουν οι ταχύτητες μετά το σχολάρι και στο κατέβασμα της Καρδίας. Κάπως καλύτερα από την προηγούμενη σύνδεση που είχαμε, αλλά πάλι έχουμε αρκετές δυσκολίες. Στην Συθωνία, στο φανάρι της Νικήτης, υπάρχει πάλι το συνηθισμένο πρόβλημα που έχουμε. Ένα πρόβλημα έχει έρθει και στον όρμο της Παναγίας το τελευταίο μισάωρο. Έχει αυξηθεί από εκεί η επιστροφή με αποτέλεσμα να συσσωρεύουν τα αυτοκίνητα. Στο Σταυρό, στο Ισιάδη, εκεί μετά τις Μιλιές. Εγνατία εδώ δεν έχει προβλήματα, ούτε η Εθνική από Κατερίνη. Πιο κοντινές παραλίες, εδώ στο σηματοδότη το δικό μας, μέχρι και την είσοδο της πόλης, μπορώ να πω, έχουμε αρκετά χαμηλές ταχύτητες.
0: Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Καρδία με το ατύχημα έχει λυθεί?
1: Είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή, ναι.
0: Εντάξει. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ την Θεσσαλονίκη για την πολύτιμη συνεισφορά της. Είναι μια επιστροφή κάθε Κυριακή δύσκολη. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Τα αυτοκίνητα είναι πολλά. Οι δρόμοι μας είναι συγκεκριμένοι. Τα έργα είναι συγκεκριμένα που γίνονται. Χρειαζόμαστε να επιφορτιστούμε με υπομονή. Με καλή παρέα μέσα στο αυτοκίνητο. Με ελαφριά το κλιματιστικό, όχι πολύ δυνατά, γιατί μπορεί να πιάσει και τίποτα το λαιμό σας. Και εδώ, παρεούλα, πάμε μέχρι τις 9, μέχρι τις 10, έχουμε ακόμα χρόνο. Ό,τι είναι να μας πείτε, να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει μπροστά σας με την κίνηση ή γενικότερα ό,τι νομίζετε εσείς ότι πρέπει να σχολιάσουμε, θα είμαστε ανοιχτοί και στις γραμμές από 7.30 και μετά. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια δύσκολη εποχή, όπως πάντα. Είναι η κορύφωση της εξόδου, γιατί συνήθως τα καλοκαίρια η μεγαλύτερη έξοδο παρατηρείται το μήνα Αύγουστο, δηλαδή τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου νεκρώνει το σύμπαν που λέμε. Σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις δουλειές, εργασίες, γενικώς παραλύει η Ελλάδα πολλά καταστήματα, πολλά εμπορικά καταστήματα, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κτλ. Ό,τι έχει απομείνει στην Ελλάδα, συνήθως το 15 Αύγουστο είναι κλειστά. Και φυσικά υπάρχουν διάφορα προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, κυρίως τον καύσωνα, που όταν έρχεται δυστυχώς δημιουργεί αρκετά θέματα, κυρίως στην υγεία, στον κόσμο που είναι υπερήλικας. Λοιπόν, να καλωσορίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον στρατηγό και φίλο μου κύριο Μωυσίδη Βασίλειο. Καλησπέρα κύριε Μωυσίδη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σκεντερίδη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
0: Τι κάνετε, είστε καλά? Μιλάω έτσι στο πληθυντικό, θα σας μιλάω έτσι. Γιατί άσχετα αν είμαστε φίλοι.
2: Είμαστε φίλοι, εννοείται ότι είμαστε φίλοι, χρόνια γνωριζόμαστε.
0: Ναι. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και καλά. Από ξεκινήσαμε την γνωριμία μας όταν ήμασταν και οι δύο στην Ηλιούπολη, γάμα σίγμα Ηλιούπολης.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι. Από ένα αεραστεχνικό σωματείο, ναι, όπου έδωσε αρκετούς τότε φέρελμους ποδοσφαιριστές στα μεγάλα σωματεία της πόλης μας.
0: Ωραία. Θα μου επιτρέψετε, στρατηγέ, να πω λίγο, γιατί μπορεί να είστε ένα γνωστό πρόσωπο γενικότερα και μπορεί να ακούγεστε στα μέσα της πόλης και με τη συνεισφορά σας γενικότερα στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, αλλά θα ήθελα λίγο να πω έτσι δύο λόγια για τον κόσμο που μπορεί να σας ακούει αλλά μπορεί να μην γνωρίζει και κάποια πράγματα, και εμένα μου αρέσει έτσι συχνά πυκνά να λέμε κάποια πράγματα για τους ανθρώπους που έχουν συνεισφέρει στην πόλη. Γεννηθήκατε το 1965 στο Δροσάτο Κιλκής, σωστά?
2: Σωστά, σωστά, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, μπήκατε στη Σχολή Αξιωματικών της Ελλάς, έτσι, όπου το 88 υπηρετήσατε σε διάφορες νευραλγικές υπηρεσίες, όπως ήσασταν διευθυντής της αστυνομίας, και το 2015 γίνατε γενικός αστυνομικός διευθυντής της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, έτσι αυτό ισχύει, έτσι έγινε.
0: Έτσι. Λοιπόν,
2: και μετέπειτα ακαδημιάρχης.
0: Ναι, το 2016 κατεβήκατε στην Αθήνα σαν ακαδημιάρχης της Ελλάς. Έτσι, αποστρατευτήκατε με τον βαθμό του αντιστράτηγου. Έχετε μετεκπαιδευτεί σαν, σε θέματα τρομοκρατίας στην Αμερική. Έτσι, 2 χρόνια. Ήσασταν απεξταλμένος της Ελλάδας στη Βουλγαρία για παρατηρητή σε θέματα διακίνησης ναρκωτικών, αδρεμπορίου, όπλων και όλα αυτά τα καλούδια που αντιμετωπίζουν οι στρατευμένοι στην αστυνομία και σε υψηλά ιστάμενα κλιμάκια. Έτσι. Λοιπόν, άρα η εμπειρία σας είναι τεράστια, γι' αυτό και εγώ θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω το εξής. Κάτι το οποίο εμένα μου προξενεί απορία και προφανώς και πολλοί κόσμος που μας ακούει. Ακούμε συχνά πυκνά ότι πιάστηκε ο τάδε να έχει κάνει μια εγκληματική πράξη, μέχρι και φόνο ή βιασμό ή οτιδήποτε, όπου ουσιαστικά βλέπουμε μέσα από το ρεπορτάζ που κάνει, το αστυνομικό ρεπορτάζ που κάνουν διάφορες, ακόμα και εμείς εδώ, μέσα, ότι ο συγκεκριμένος έχει ξαναπιαστεί, είναι σεσημασμένος, είναι για απέλαση, δηλαδή είναι παράνομος στη χώρα, αλλά αντί να ακούμε ότι έχει φύγει, τον έχουν στείλει πίσω.
2: Και απελαθεί.
0: Ναι, έχει απελαθεί.
2: Το απαγορεύεται η είσοδο στη χώρα για πολλά χρόνια ή ισοβίως, ναι, αν τελεί κακούργημα.
0: Ναι. Εμείς ακούμε ότι αντί να έχει φύγει, ακούμε ότι έχει κάνει και δεύτερο έγκλημα και είναι, ας πούμε, δικάσιμο σε καλή ώρα τώρα ο Αιγύπτιος.
2: Κοιτάξτε, κύριε Σκενταρίδη, η Ελλάδα όπως και όλη η Ευρώπη πληρώνει την πολιτική της ανοχής και του μπάτε σκύλα, λέστε. Θα μου επιτρέψετε κάποιες εκφράσεις. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως η απέλαση και στην Ελλάδα αλλά και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον σχεδόν δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Δεν θέλω να πω απαγορεύεται, αλλά δεν υπάρχει. Έτσι, βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταγραφεί, ένας άνθρωπος με 10 διαφορετικά ονόματα επίθετα, συλλαμβάνεται, οδηγείται στην δικαιοσύνη για διάφορους τρόπους, σύμφωνα με τα λεγόμενα και αυτά που και εσείς ακούτε και όλοι ακούμε, τον αφήνουν ελεύθερο. Λοιπόν, από εκεί και μετά δεν μπορεί η ελληνική αστυνομία να τον απελάσει. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Ξέρετε, κάποτε υπήρχε ένα νομικό πλαίσιο. Το νομικό πλαίσιο όριζε ότι όποιος τελεί κακούργημα και χαρακτηρίζεται επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας, απελάβνεται ισοβίως ή για 10 χρόνια. Mm-hmm. Εξαρτάται το αδίκημα, σας λέω και πάλι.
0: Ναι.
2: Αυτό πλέον δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει. Ναι. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τη χώρα. Είναι, αυτή η ανοχή την πληρώνει βέβαια όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, την πληρώνει και η Ελλάδα. Ξέρετε, δεν μπορεί νομίζω κανένας υπουργός αυτή τη στιγμή να μας πει πόσοι παράνομοι υπάρχουν στη χώρα.
0: Δηλαδή...
2: Και να σας πω και κάτι. Κάποτε μιλούσαμε για λάθρο μετανάστες. Η έννοια και ο όρος αυτή πλέον ποινικοποιήθηκε. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για... Δεν είναι όλοι μετανάστες.
0: Ναι.
2: Δεν είναι όλοι μετανάστες. Δεν δικαιούνται όλοι ασύλου ό,τι έρχονται στην Ελλάδα.
0: Και εν πάση περιπτώσει αυτοί που και άσυλο να δικαιούνται, αν πιάνονται ότι έχουν κάνει παραβατική συμπεριφορά, τι άσυλο, για ποιο άσυλο μιλάμε?
2: Το καθεστώς ασύλου ορίζει συγκεκριμένα πράγματα. Όποιος φεύγει από τη χώρα του και κινδυνεύει η ζωή του, γιατί είναι εμπόλεμος η κατάσταση, θρησκευτικές αναταραχές, υπάρχουν προβλήματα σοβαρά που όντως πείθει ο άνθρωπος ότι κινδυνεύει η ζωή του, δικαιούται ασύλου. Και φυσικά να πάρει άσυλο.
0: Ναι,
2: να
0: αλλά
2: χορηγηθεί άσυλο.
0: Στην παρακείμενη χώρα όμως, κύριε Μωυσίδη.
2: Σαφώς.
0: Όχι να κάνω εγώ 10.000 χιλιόμετρα για να έρθω να ζητήσω άσυλο στην Ελλάδα, ενώ δίπλα, ξέρω, για παράδειγμα, στην Ιορδανία ή σε οποιαδήποτε κράτος που συνορεύει με το δικό μου μπορώ να πάω, που είναι ειρηνικό.
2: Μάλιστα... Όλος ο κόσμος γνωρίζει το τι παίζεται με τα διαβατήρια των ανθρώπων αυτών. Είτε στην Τουρκία, είτε με αυτούς τους λαθρέμπορους που τους βάζουν μέσα, είτε στα καράβια σε διάφορες βάρκες. Και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ με 1.000 δυο δεινά. να τα λέμε και αυτά. Αλλά τους παίρνουν τα διαβατήρια ή τα πετάνε τα διαβατήρια και έρχονται εδώ και καταγράφονται με χίλια άλλα δυο ονόματα.
0: Κάντε ψάξε είναι... βρες δηλαδή.
2: Ναι, ψάξε βρες. Μπάτε σκύλια λέστε. Δυστυχώς, αν δεν αλλάξει και δεν σοβαρευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας όσον αφορά τη μεταναστευτική της πολιτική, γιατί μόνο μεταναστευτική πολιτική δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Βλέπετε τι γίνεται στην Γαλλία, βλέπετε τι γίνεται στη Γερμανία, βλέπετε τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία. Η Μεγάλη Βρετανία νομίζω το πληρώνει περισσότερο από όλες τις άλλες χώρες. Αλλά στη Γαλλία οι συχνές αναταραχές, θα μου πείτε η Γαλλία είχε άλλα προβλήματα από τις επικισμούς. Ναι, ναι, σαφώς και είχε άλλα προβλήματα. Η Γερμανία, το Βέλγιο,
0: πρόσφατα
2: η Ολλανδία.
0: Τώρα στη Γερμανία δεν πήγε ο άλλος με το αυτοκίνητο και...
2: Ναι, έκανε... ναι, χθες νομίζω, προχθές.
0: Ναι, ναι, έκανε ολόκληρο θέμα. Τώρα ανεξάρτητα αν το Pride ήταν.
2: Αυτά τα περιστατικά ολοένα και θα αυξάνονται. Ξέρετε, έρχονται, καταγράφονται εδώ άνθρωποι για τους οποίους κανείς δεν ξέρει το ποινικό παρελθόν στη χώρα τους. Είτε διάφοροι τζιχαντιστές, είτε διάφοροι εγκληματίες.
0: Αυτό...
2: Κανείς δεν ξέρει το ποινικό παρελθόν της χώρας τους.
0: Κύριε Μωσίδη, μπορείτε να μου πείτε το εξής. Έρχεται κάποιος μέσα σε βάρκα, με χίλιους δυο τρόπους τέλος πάντων, είτε με λάθρο μετακίνηση, μέσα σε βυτεία και τα λοιπά. Μπάς περιπτώσει με τον
2: οποίο... Με διάφορους τρόπους. Ναι. Με διάφορους τρόπους.
0: Έρχεται εδώ. Πάει. Τον πιάνουν, πού πάει, πάει και τον βάζουν σε μία, πάση περιπτώσει, δομή. Σωστά.
2: Ναι, υπάρχουν οι δομές, είναι ναι. Τα κέντρα υποδοχής.
0: Αυτές οι δομές μπορούμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο ρόλος τους, τι κάνουν, δηλαδή τι έχουν αναλάβει να κάνουν αυτοί. Να τους έχουν εκεί δομές, μόνιμα ή
2: οι
0: να...
2: Δομές, ναι. Οι δομές ξεκίνησαν ως χώροι υποδοχής, με την έννοια ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται την Ελλάδα θα χρησιμοποιούν ως χώρα transit. Δηλαδή θα φεύγανε κάποια στιγμή από την Ελλάδα. Δυστυχώς σας είπα και πάλι, δεν υπάρχει μεταναστευτική πολιτική στη χώρα μας. Ξέρετε, κάποτε θυμάμαι εγώ ότι έλεγε η χώρα, έλεγε η Ελλάδα, έλεγε το Υπουργείο Εσωτερικών ότι εμείς θέλουμε 10.000 αλλοιείς να έρθουν στην Ελλάδα, 10.000 αλλοιείς. Χρειάζεται η αλλοιά μας ανθρώπους που να δουλέψουν, να εργαστούν πάνω σε αυτόν τον τομέα. Ερχόντουσαν συνήθως Αιγύπτιοι αλλιεργάτες, όπου καταγραφόντουσαν, ξέραμε πού μένουν, ξέραμε ποιος εργοδότης τους έχει. Συγκεκριμένα πράγματα, το τονίζω, ξέραμε τη διεύθυνση κατοικίας τους. Τώρα κανείς δεν ξέρει από αυτούς που μένουν, που πηγαίνουν, τι κάνουν. Κανείς δεν ξέρει, πιστέψτε με.
0: Όπως
2: δεν ξέρει κανείς.
0: Έχω διαβάσει ότι αυτό άρχισε να γίνεται με άτομα που έρχονται από την Ινδία, κάνουν μια καταγραφή, έρχονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να εργαστούν στην Ελλάδα και επιστρέφουν πίσω σε διάφορες χειρονακτικές εργασίες και όχι μόνο. Και αυτοί είναι όλοι κατεγραμμένοι φυσικά, όπως το λέτε κι εσείς.
2: Ναι,
0: ξέρει η ελληνική αστυνομία.
2: Αυτοί πηγαίνουν στην Πελοπόννησο, εκεί όπου χρειάζονται, ιδίως το καιρό της συλλογής Φράουλας και άλλες καλλιέργειες. Στην Πελοπόννησο πηγαίνουν Ινδοί, όντως πηγαίνουν Ινδοί εκεί. Αυτοί καταγράφονται και επιστρέφουν στις χώρες τους. Δεν είναι μόνο Ινδοί, είναι και Πακιστανοί, είναι και Αφγανοί. Αυτοί όντως επιστρέφουν στις χώρες τους. Στην Ελλάδα όμως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένας παντικός εισβολής λάθρων μεταναστών. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και τονίζω ότι είναι λάθρο μετανάστες, γιατί δεν μπορεί να έρχονται από όλες τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Ασίας.
0: Και να πω σε αυτό το σημείο ότι για τον κόσμο, προφανώς θα το ξέρει, αλλά εγώ θα το αναλάβω, επειδή είστε ενεργό μέλος στον Ποντιακό Σύλλογο εδώ και χρόνια, που σημαίνει ότι ξέρετε τι σημαίνει προσφυγιά, όλοι οι πόντοι που ήρθανε, όταν ήρθανε, πώς ήρθανε.
2: Σχετελίδη, μην πάμε να συνδέσουμε τους Έλληνες πρόσφυγες.
0: Αυτό θέλω να πω.
2: Με όλους αυτούς. Δεν υπάρχει καμιά αιτιολογία και καμιά δικαιολογία.
0: Αυτό προσπαθώ να πω, ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζετε από πρώτο χέρι τι σημαίνει πρόσφυγας. Γι' αυτό το λέω.
2: Οι Έλληνες πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Καπαδοκίας, οι Θράκες, έχουν υποστεί μια γενοκτονία.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και φύγανε κάτω από συνθήκες βαρβαρότητας, πολέμου και εξαθλίωσης. Έτσι. Τώρα αν θέλουμε εμείς να συνδέσουμε οι πολιτικοί μας, δεν βάζουν στην ατζέντα τους, όλοι οι πολιτικοί, που δεν βάζουν πρώτο θέμα στην ατζέντα τους την υπογεννητικότητα της χώρας, εκτός αν θέλουμε και σιωπούμε με όλους αυτούς εδώ τους ανθρώπους που έρχονται, πραγματικά να γεμίσουμε τη χώρα.
0: Εδώ, κύριε Μωυσίδη, την αναγνώριση της γενοκτονίας των Πονίων έχει αναγνωριστεί επίσημα πάνω από 6 πολιτείες στην Αμερική. Σύν τα διατάγματα που έχει βγάλει το Κογκρέσο και τα λοιπά και η Γερουσία. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα σε κάποιες πολιτείες έχει μπει στα σχολεία να διδάσκεται και ως μάθημα ιστορίας η σφαγή των... Και εμείς δεν την έχουμε στα δικά μας τα βιβλία. Τι μου λέτε τώρα.
2: Εντάξει, υπάρχει φόβος εδώ.
0: Τι μου λέτε
2: υπάρχει
0: τώρα.
2: Φόβος. Καταρχάς κάθε κυβέρνηση το θέμα της γενοκτονίας, είτε των Ποντίων, είτε των Μικρασιατών, είτε των Θρακιωτών, θα έπρεπε να το αναγάγει ως πρώτο στην ατζέντα των συνομιλιών, σε οποιονδήποτε συνομιλίο, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είτε στα διάφορα μεγάλα φόρα. Ποια κυβέρνηση το έκανε αυτό και πότε?
0: Κανένας.
2: Και γιατί? Γιατί τι φοβόμαστε?
0: Δεν ξέρω τι φοβόμαστε, πάντως αυτό που ενοχλεί και γι' αυτό και ήθελα να κάνουμε έτσι αυτή την κουβέντα είναι ότι δεν μπορεί πλέον ο Έλληνας να ακούει ότι πιάσαμε τον τάδε, ήταν έτσι, ήρθε παράνομα, μπήκε παράνομα και έκανε αυτό που έκανε. Το ξαναπιάνεις ξανά τα ίδια, το ξαναπιάνεις ξανά τα ίδια. Δηλαδή η αστυνομία...
2: 10 φορές συλλαμβάνεται το ίδιο άτομο, το τονίζω. 10 φορές, ίσως και περισσότερες, υπάρχουν και περισσότερες.
0: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο να συλλαμβάνουμε το ίδιο άτομο. Δηλαδή η αστυνομία να τρέχει, να συλλαμβάνει τον ίδιο, να του πηγαίνει στον εισαγγελέα και αυτός μετά από ένα μήνα, ξέρω εγώ, 10 μέρες να είναι πάλι έξω. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πού το έχει γραμμένο?
2: Δεν υπάρχει απέλαση. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αν τον είχαν απελάβει, δεν θα μπορούσε να εισέλθει παράνομα στη χώρα. Δεν υπάρχει απέλαση. Υπάρχει αυτή η κατάσταση ανοχής. Σας είπα και πάλι, είναι η πολιτική του μπάτε σκύλια, λέστε. Και...
0: Κύριε Μωυσίδη, να ρωτήσω το εξής. Είμαι εγώ Έλληνας πολίτης και κάνω παράνομο εμπόριο καπνού. Πουλάω στην Αριστοτέλους όπως γίνεται. Τσιγάρα. Και με πιάνουνε. Πόσα χρόνια φυλακή θα φάω?
2: Έχετε καταδικαστεί ήδη από μόνος σας. Έχετε καταδικαστεί.
0: Και πιάνουν τον λαθρέο, γιατί το ξέρω πολύ καλά ότι πιάνουν τον λαθρέο. Είτε είναι Αφρικανός, είτε είναι Ανατολικό Μπλοκ, είτε οτιδήποτε. Και ξαναβγαίνει.
2: Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω την δουλειά της αστυνομίας, έτσι, λόγω επαγγελματός. Η αστυνομία κάνει καλά τη δουλειά της. Και αυτό είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Το θέμα είναι από εκεί και μετά τι γίνεται.
0: Αυτό ρωτάει.
2: Ποια είναι η θέση της δικαιοσύνης στην Ελλάδα και η πολιτική μας τοποθέτηση γενικά ως κυβέρνηση, ως χώρα, έτσι, για να μην νομίζουν ότι κατηγορούμε κάποια συγκεκριμένη κυβέρνηση.
0: Ναι, για σε αυτό σωστά μιλάτε.
2: Ποια είναι η μεταναστευτική μας πολιτική? Έχουμε σοβαρή μεταναστευτική πολιτική? Αν έχουμε, ας την εφαρμόσουμε. Αν δεν έχουμε, τότε θα το πληρώσουμε.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον με βάση αυτά που βλέπουμε και βιώνουμε καθημερινά. Και μάλιστα δεν μπορώ να φανταστώ να μπει όπως και έχουν μπει, όχι δεν μπορώ, έχουν μπει στη θέση να έχουν κορίτσια, κόρες, οι οποίες έχουν παρενοχληθεί και έχουν όχι μόνο παρενοχληθεί αλλά έχουν βιαστεί από παράνομους εισαγωγείς μετανάστες.
2: Θα θυμίσω τη Μυρτώ.
0: Τη Μυρτώ, έτσι. Και ή έχουν παρασυρθεί από αυτοκίνητα που οδηγούσαν παράνομοι μετανάστες χωρίς δίπλωμα, χωρίς τίποτα. Και δεν έχει ανοίξει φύλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, για ποιο λόγο. Πού πάμε?
2: Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε. Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει, θα το πω και πάλι, τη woke ατζέντα. Ξεκάθαρα. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω.
0: Δεν υπάρχει θέμα ρατσισμού.
2: Καθόλου ρατσιστικό αυτό που λέω. Και ευτυχώς αυτή τη στιγμή, αυτόν τον καιρό έχει κατευνάσει. Αυτό το χρονικό διάστημα έχει πραγματικά βρίσκεται σε ύφεση. Διαφορετικά δεν ξέρω που θα είχαμε καταλήξει. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, 2-3 χρόνια, έχει πέσει λίγο το θέμα αυτό της woke agenda. Διαφορετικά δεν ξέρω που θα είχαμε φτάσει.
0: Και έτσι για να πάμε λίγο προς το τέλος, κύριε Μωυσίδη, ήθελα να μου πείτε εσείς με βάση αυτά έτσι και τη γνώση, τι θα μπορούσε έτσι, κάτι ένα πλήθος, τι θα μπορούσε να γίνει για να αρχίσει να λειτουργεί κάτι όσον αφορά τους λάθρομετανάστες, αφού δεν τους στέλνουμε σαν βήμα, όπως είχαμε πει, από τα κέντρα εσωτερικά να φύγουν στη Βόρεια Ευρώπη που θέλουν να πάνε, Γερμανία, δεν ξέρω εγώ που θέλουν να πάνε. Τι θα μπορούσε να γίνει?
2: Θεαματική μεταστροφή της πολιτικής. σοβαρός έλεγχος, ταυτοποίηση, καταγραφή. Όσοι εισέρχονται νόμιμα και έχουν όλο το δικαίωμα να μείνουν στη χώρα, να μείνουν, είτε να εργαστούν, είτε δεν ξέρω για ποιον άλλο σκοπό, να φοιτήσουν.
0: Κάτω από τους νόμους της χώρας αυτής.
2: Είναι απλά τα πράγματα. Κοιτάξτε, κάποτε Ελληνίδα υπουργός είχε πει ότι λιάζονται κάπου εκεί στο πεδίο του Άρεως.
0: Και κάποιοι πρωθυπουργοί είχαν πει ότι ήταν και επενδυτές.
2: Εξαθλειωμένοι, το τονίζω, εξαθλειωμένοι. Έτσι. Είναι κρίμα και αυτοί. Και αυτοί που έρχονται είναι κρίμα. Αλλά αυτοί που έρχονται εδώ και γενικά όταν πηγαίνουν στην Ευρώπη, ζούνε με τα επιδόματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Ζούνε όπως ζούνε. Ίσως να ζούνε καλύτερα από ό,τι ζούσαν στις χώρες τους. Ναι, αλλά όταν δεν βρίσκουν δουλειά, τι θα κάνουν? Πόσο θα ζούνε με επιδόματα, όταν η χώρα δεν έχει μεταναστευτική πολιτική? Δεν μπορεί να τους απασχολήσει όλους. Δεν υπάρχει το δυναμικό. Δεν υπάρχουν οι θέσεις εργασίας για να απασχοληθούν. Εδώ έχουν φύγει 700.000 Έλληνες στο εξωτερικό και δεν υπάρχει η πολιτική αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει, το τονίζω. Για να τους πούμε, ελάτε. Τους Έλληνες, ελάτε να εργαστείτε πίσω στη χώρα.
0: Το ξέρω πάρα πολύ καλά.
2: Χιλιάδες γιατροί, το ξέρετε. Χιλιάδες επιστήμονες.
0: Το ξέρω.
2: Καθηγητές, δάσκαλοι.
0: Έχουμε ρημώσει και όχι μόνο αυτό, και το άλλο θέμα που θίξατε και κάποια στιγμή που θα το ξανακάνουμε. Θα ήθελα να το ξανασυζητήσω. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό.
2: Ξέρετε πόσα σχολεία στην Ήπεθρο κλείνουν. Μαραζώνουν τα χωριά. Κλείνουν σχολεία δημοτικά. Γιατί δεν γεννάνε, δεν υπάρχουν γεννήσεις.
0: Δεν ξέρω αν το Δροσάτο, το οποίο είστε εσείς, έχει σχολείο αυτή τη στιγμή.
2: Το Δροσάτο ήταν ένα μεγάλο χωριό που κάποτε έσφιζε από ζωή και αυτή τη στιγμή έχει 4 χρόνια το δημοτικό σχολείο, έχει κλείσει. Όταν κάποτε είχε γύρω στα 200, ίσως και περισσότερα παιδιά.
0: Το θυμάμαι.
2: Δεν είναι μόνο το Δροσάτο, να μην μιλάμε μόνο για το Δροσάτο.
0: Γενικά για όλα τα χωριά.
2: Πάρα πολλά. Και θα έλεγα και κεφαλοχώρια στην Ήπεθρο. Χθες ήμουν σε ένα χωριό των Σερών. Ένα μεγάλο χωριό των Σερών. Δεν έχει δημοτικό σχολείο, έχει κλείσει. Στην περιοχή της Ηράκλειας.
0: Κατά τα άλλα, έχουμε ανάπτυξη, όλα πάνε τέλεια σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Και κάπου άκουσα και ένα εντελώς παλαβό ότι έχουν, λέει, αυξηθεί οι καταθέσεις των Ελλήνων.
2: Οι καταθέσεις των Ελλήνων πού, στις ελληνικές τράπεζες?
0: Ναι, και μάλιστα με επιχειρήματα και ποσοστιαία οι καταθέσεις, λέει, των Ελλήνων έχουν αυξηθεί κατά 20-25-30%, λέει. Άρα οι Έλληνες, λέει, τι βογκάτε? Άρα έχετε χρόνο, πληρώνεστε καλά και κάνετε αποταμίευση. Και
2: ίσως το κλείνω εδώ. Ίσως να είναι ένα από τα καινούργια ανέκδοτα αυτά.
0: Ναι, είναι ένα ανέκδοτο, γιατί όταν σε υποχρεώνει το ελληνικό κράτος πλέον να πληρώνεσαι στάνταρ μέσα από λογαριασμούς μέσω τραπέζι και όχι στο χέρι, από ένα σημείο και μετά. Άρα αυτό τι σημαίνει?
2: Ποιος μπορεί να καταθέσει την τράπεζα να αποταμιεύσει? Και μάλιστα, να αποταμιεύσει όταν συντηρεί, ζει η οικογένεια με ένα παιδί και παίρνει 890 ευρώ το μήνα.
0: Και μάλιστα, στρατηγέ, να σας πω και το εξής μετά παράλογο, αφού είπε αυτό που είπε ο συγκεκριμένος
2: πολιτικός, ήταν αυτός
0: πολιτικός του κυβερνώντος κόμματος. Υπήρξε μία ανταπάντηση ότι δεν λέτε όμως ότι το νούμερο των καταθέσεων είναι κάτω από 700 ευρώ. Δηλαδή γελάει ο κόσμος. Καταλάβατε?
2: Ναι, δεν ξέρω αν ο άνθρωπος αυτός του αρέσει να αυτοεκτίθεται. Είναι ένα θέμα και αυτό. Αν του αρέσει να αυτοεκτίθεται, ας λέει τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά δηλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
7: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
12: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

Επιστρέψαμε και πάλι εδώ κοντά σας, 95 και 5 Ράδιο Μετρόπολης, το μεγαλύτερο ραδιόφωνο, εγώ θα πω, όχι μόνο της Βορειοελλάδος, αλλά μας ακούτε παντού, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Γερμανία, όπου χτυπάει ελληνική καρδιά και ελληνική ψυχή, κυρίως, εντάξει, θα το πούμε αυτό από την Βόρεια Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, μέσω του ίντερνετ που μας φέρνει πιο κοντά, μας ακούτε. Έχουμε στην κονσόλα του ήχου πάντα τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη που μας παίζει και πολύ ωραίες μουσικές και μας ενημερώνει για τα δεδομένα και τα γεγονότα, εάν υπάρχουν τα έκτακτα. Έχουμε τον κύριο Χατζηγεωργίου στο production, μας υποστηρίζει, και την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη με τη γλυκύτατη φωνή. Είχαμε λοιπόν τον κύριο Μωυσίδη, τον στρατηγό, γιατί πραγματικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ακούω, διαβάζω, βλέπω πράγματα να γίνονται, και φυσικά όχι μόνο εγώ αλλά όλος ο κόσμος δίπλα μας, να πιάνεται κάποιος, να διαβάζεις το ρεπορτάζ και να λες ότι αυτός ήταν έτσι, ήταν συνεσημασμένος, τον είχε πιάσει η αστυνομία, τον ξαναέπιασε η αστυνομία και πάλι είναι έξω. Ποιος τους βγάζει αυτούς τους ανθρώπους έξω? Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να είναι έξω ελεύθεροι? Δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό το πράγμα. Ποιος μπορεί να δώσει μία απάντηση με σαφήνεια για ποιον λόγο οποιοδήποτε παραβατικός μπορεί να κάνει παράβαση και να είναι μετά από ένα μήνα πάλι στο δρόμο και να είναι πάλι σαν πρώτος στόχος το να κάνει το κακό. Είτε να βιάσει, είτε να σκοτώσει, είτε να κλέψει, είτε. Έχουμε καταντήσει να φοβόμαστε να περπατήσουμε στη χώρα μας. Να φοβόμαστε να πούμε μια κουβέντα για την σημαία μας, μια κουβέντα για τη θρησκεία μας, να κάνουμε το σταυρό μας. Να φοβόμαστε να περάσουμε. Έχω δει πρόσφατα ανάρτηση στα social από έναν Ευρωπαίο πολίτη να περνάει μέσα από το μεταξουργείο και εκεί γενικότερα την περιοχή της Αθήνας, όπου ήταν δεξιά και αριστερά ένα μεγάλο παζάρι από Πακιστάν, Μπακλαντές, και δεν συμμαζεύεται, και να μην ακούσει ούτε μία λέξη ελληνική και να απορούνε το κέντρο της Αθήνας. Είναι καταστάσεις απίστευτες. Καλός ή κακός, κάτι πρέπει να αλλάξει σε αυτήν τη χώρα δραματικά, όπως είπε και ο στρατηγός. Δεν μπορείς τώρα να φοβάσαι να πεις στο παιδί σου κατέβα στην παραλία, πάνε στην καμάρα ή βγες, πάνε μπας περιπτώσει κάπου σε ηλικία 15-16 χρονών. Κάποτε θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου 14-15 χρονών, ας περιπτώσει κάπου, σε ηλικία 15-16 χρονών. Κάποτε θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου 14-15 χρονών,

πάνω από τα κάστρα, από ταβέρνες γενικότερα, με τα πόδια επέστρεφαν νέα παιδιά, επιστρέφαμε. Δεν χρειαζόταν να πάρουμε ταξί ούτε τίποτα. Στα σπίτια μας άλλος έμενε στο σταθμό, άλλος έμενε στην Ξηροκρίνη, άλλος έμενε στην Εγνατία κτλ. Σήμερα ποιος θα το πει αυτό? Ας πείτε μου ποιος γονέας αυτή τη στιγμή μπορεί να πει τον γιο του, την κόρη του, ξέρεις είσαι στα κάστρα, καλό καιρό έχει, καλοκαιράκι είναι, κόψε με τα πόδια και έλα στο σπίτι, έλα στο κορδελιό, έλα όχι στο κορδελιό, πολύ μακριά, ψέματα, έλα ξέρω εγώ στην Παναγιά Φανερωμένη, παράδειγμα. Κανένας, ούτε μία στο δισεκατομμύριο δεν υπάρχει. Δυστυχώς έχει αλλάξει πάρα πολύ ο κόσμος μας, έχει αλλάξει δραματικά η ζωή μας, όσον αφορά την ασφάλειά μας κυρίως, και κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μία λύση. Κάποιοι πρέπει να δώσουν λύση. Δεν μπορούμε να ζούμε την ίδια μας τη χώρα με την αβεβαιότητα του αύριο. Το τι θα συμβεί, το τι θα ξημερώσει, το ποιον θα βρουν μπροστά μας, το αν εγώ πρέπει να κλείσω το μαγαζί μου λίγο πιο μπροστά, να κατεβάσω τα στόρια μου ή το οτιδήποτε. Και για όνομα του Θεού, όποιος πιάνεται, βρείτε τρόπο να μείνει πίσω από το κάγκελο. Γιατί ο Έλληνας πρέπει να μένει πίσω από το κάγκελο? Δεν το κατάλαβα αυτό. Δυστυχώς αυτά τα ερωτήματα είναι όχι μόνο σε μένα προσωπικά, έτσι. Είναι ερωτήματα τα οποία τα ακούω σε παρέες, σε συζητήσεις, σε κουβέντες από όλους όσους είμαστε γονείς, αλλά και όχι μόνο, αλλά και από παιδιά τα οποία είναι νέα, τώρα έχουν δημιουργηθεί και προσπαθούν να καταφέρουν κάτι. Αλλά δυστυχώς όλα τους οδηγούν στο να φύγουν. Να πάνε να βρουν μια καλύτερη ζωή, είτε αυτό θα λέγεται Γερμανία, Ελβετία και ούτω καθεξής. Σε άλλα κράτη. Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, όπου μπορεί ο καθένας. Πλέον η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα. Όλοι φεύγουν έξω, όλοι οι νέοι φεύγουν έξω. Εδώ και αρκετά πλέον χρόνια, από το 2008-2009 και μετά που η Ελλάδα μπήκε σε αυτά τα ρημαδομνημόνια, άρχισε η εξαθλίωση του Έλληνα στο οικονομικό του κομμάτι, και αυτό τι έφερε? Έφερε τις νέες γενιές να σηκωθούν να φύγουν. Να κάτσουν να κάνουν τι εδώ? Με ποιον να ασχοληθούν? Τι να κάνουν? Καλώς ή κακώς, είπαμε, αυτή η χώρα έχει φέρει πλέον την απόγνωση. Τώρα θα μου πεις, λες καλός ή κακός? Δεν είναι καλός. Λάθος, λάθος έκφραση. Κακός, μόνο κακός. Αυτή η χώρα έχει φέρει αυτή την κατάσταση που ζούμε σήμερα. Μια κατάσταση η οποία καθημερινά είναι μια τρέλα. Για όλους όσους ζουν, κυρίως στις πόλεις. Αν πεις το τι αντιμετωπίζει ο καθένας μας ξεχωριστά και βάλεις κάτω να σκεφτείς τη μέρα σου, θα πεις, φίλε, είμαι ήρωας σε αυτό που καταφέρνω κάθε μέρα και είμαι και στέκομαι στα πόδια μου. Δόξα τω Θεώ να λέμε την υγειά μας να έχουμε, αλλά κάποια πράγματα ως πότε θα τα ανεχόμαστε? Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όλοι να είμαστε συνειδητοποιημένοι, γιατί το μοναδικό όπλο που έχει και είχε πάντα ο Έλληνας πολίτης ήταν η ψήφο. Δεν μπορεί να έχει σε μια χώρα 60% αποχή και μετά να θες τα πράγματα να πάνε καλά. Δεν θα πάνε καλά. Και 70% αποχή. Να γυρνάς την πλάτη σου. Γιατί είσαι απογοητευμένος? Γιατί δεν έχεις δει τίποτα μέχρι τώρα? Γιατί όντως όλα πάνε κατά διαόλου. Ναι, αν συνεχίσεις να το κάνεις, θα συνεχίσουν να πηγαίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί βολεύονται. Τους βολεύει η αποχή. Τους βολεύει να μην πας να ψηφίσεις. Γιατί όλα τα κόμματα, το κάθε κόμμα ξεχωριστά, έχει και το δικό του προσωπικό στρατό. Του λέει, οι δικοί μας θα έρθουνε. Εγώ, σου λέει, θα μπω στη Βουλή. Θα μπω με ένα σπίτι, θα βγω με 15.
Αλλά εσύ

Αν θα πάρεις δεύτερο σπίτι ή προσπαθήσεις να πάρεις δεύτερο σπίτι, θα σε βάλω ποθενέσκι. Αν δω ότι έχεις αγοράσει και δεύτερο αυτοκίνητο, θα σε τρέξω. Αν δω ότι έχεις βάψει το σπίτι σου και έχεις βάλει φωτοβολταϊκά, θα σε τρέξω. Αν δω ότι έχεις στείλει την κόρη σου ή τον γιο σου σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, θα σε τρέξω. Ανεξάρτητα αν είσαι καλός επιχειρηματίας και βγάζεις χρήματα ή όχι, αυτό δεν το κοιτάνε. Αλλά κοιτάνε να δούνε για ποιο λόγο εσύ κατάφερες να βγάλεις 5 φράγκα και να δώσεις μια καλύτερη προοπτική και στη δικιά σου προσωπική ζωή και στα παιδιά σου. Αυτό τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Τους ενδιαφέρουν άλλα πράγματα.

0: Αυτή λοιπόν η κατάσταση, ειδικά η συγκεκριμένη στιγμή για την οποία ήθελα και αναφέρθηκα έτσι μία ώρα, ήθελα να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα, με αυτή την κατάσταση που ζούμε, γιατί νομίζω ότι πέραν το ότι εγώ προσωπικά νιώθω κάπως άσχημα και περίεργα, νομίζω ότι όλος ο κόσμος βιώνει πάνω κάτω την ίδια τραγικότητα, την καθημερινότητά του, σε αυτά που βλέπει, σε αυτά που ακούει. Και θα ήθελα και τη δική σας άποψη. Είπαμε, ανοίγουμε γραμμές μετά τις 7.30 στο 2-31-090-90-90, να ακούσω και εσάς για το γενικότερο θέμα που έχουμε θέσει, αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε γενικά από την εισαγωγή μεταναστών που δημιουργούνται και αρκετά προβλήματα, αλλά και όχι μόνο. Εντάξει, εδώ είμαστε, μπορούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο θέλετε. Ξέρω, καταλαβαίνω ότι πολλοί μπορεί να είστε τώρα στο τιμόνι, να είστε μέσα στη ζέστα, να θέλετε να γυρίσετε στο σπίτι, να θέλετε να ακούσετε και κάτι λίγο πιο ανάλαφρο, λίγα η μουσικούλα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Απλά ήθελα να εκφράσω την δικιά μου ανησυχία, η οποία νομίζω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό ισχύει και για εσάς, για όλους εσάς που ζείτε και βιώνετε τη συγκεκριμένη κατάσταση, γιατί δεν σας το κρύβω ότι, είπαμε, πέραν όλων των προβλημάτων, γενικότερα έχει βαλθεί η κατάσταση της καθημερινότητας που ζούμε να μας εκνευρίζει. Να παίρνεις το αμάξι σου, να κατέβεις, θες στο κέντρο, θέλεις να πας από την μία άκρη στην άλλη, να πας στη δουλειά σου, οι λακκούβες, οι κόρνες, η κίνηση, τα νεύρα, η απίστευτη οδηγική συμπεριφορά, όλα είναι εναντίον σου, όλα σε εκνευρίζουν. Δεν σε αφήνει ούτε ακόμα και μία Κυριακή που λες ότι θα κάτσω να ηρεμήσω, να ησυχάσω, θα πάω μια βόλτα στην παραλία, ούτε και στη βόλτα σε αφήνει αυτό το κράτος να είσαι ήρεμος, γιατί θα πέσει καμιά λακκούβα, θα πέσει σε κανένα τζαμί, θα σε εκνευρίσει. Δηλαδή είναι απίστευτο το πράγμα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Αλλά είπαμε, μας είπε ο κύριος Άδωνης, όσοι δεν έχετε πρόβλημα, όσοι έχετε πρόβλημα να πάτε θάλασσα να κάνετε τα μπάνια σας, έχουμε, λέει, το Φάληρο. Πάτε στο Φάληρο. Εσείς στη Θεσσαλονίκη τι ζορίζετε? Έχετε δίπλα τον Παξέ. Πάρε το λεωφορείο και πάνε, σου λέει. Πάνε και με τα πόδια. Κόψε με τα πόδια. Καταλάβατε? Εσείς που διαμαρτύρεστε όλοι, μπορείτε να πάτε να κάνετε το μπάνιο σας. Δηλαδή τι σας χαλάει? Αυτή είναι η μία τραγική αντιμετώπιση των πραγμάτων που βιώνουμε. Λοιπόν, αυτά σχετικά με το θέμα που αναπτύξαμε με τον κύριο Μωυσίδη το πρώτο μισάωρο στις 7, από τις 7 μέχρι τις 7.30, ήθελα να κάνω, να πω και τα παρελκόμενα αυτού με βάση την δικιά μου την θεωρία. Αλλά δεν έχουμε μόνο αυτά. Είχαμε και ένα μάτς ευρωπαϊκό, ένα παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ την γραμμή. Καλησπέρα. Έπεσε, δεν πειράζει. Λοιπόν, είχαμε και ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, το οποίο έληξε 3-2. Υπέρ του ΠΑΟΚ φυσικά, ένα μάτς το οποίο λίγο πολύ το είχα προσωπικά, ευλογώ τα γένια μου, το είχα προδιαγράψει ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει αυτή την δυνάμω. Με βάση αυτά που είχα δει και είχα ασχοληθεί και είχα μελετήσει, και με βάση το την συμπεριφορά της ομάδας του ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο. Επαληθεύτηκα. Μπορεί να μην έληξε 0-2 όπως είχα πει και στο Γιώργο τον Ζαΐρη προχθές, αλλά και γενικότερα στα live που κάνουμε. Να έληξε 3-2 και να ήταν 1-3. Θα μπορούσε να μείνει 1-3 αν ο κύριος Λύση έδινε τη λύση πολύ πιο μπροστά, βλέποντας ότι η ομάδα και λόγω της προετοιμασίας και λόγω της κούρασης μαζεύτηκε στο δεύτερο μισό μπροστά από την περιοχή και προσπαθούσε απλά να κάνει διαχείριση δυνάμεων. Κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι Ουκρανοί σε μεγάλο βαθμό, πιέσανε την αμυντική μας διάταξη. Τα χαφ μας δεν ήταν τόσο φρέσκα όσο ήταν στην αρχή. Και λίγο η επανάπαυση ότι εντάξει, έχουμε τρία γκολ στην πλάτη, λίγο η κούραση. Μπήκανε ξανά οι Ουκρανοί μες στο παιχνίδι με το δεύτερο γκολ που πέτυχαν και θα μπορούσαν μάλιστα να κάνουν και το 3-3 αν δεν μας βοηθούσε το δοκάρι. Παρ' όλα αυτά όμως, το τελικό αποτέλεσμα ήταν νικηφόρο για την ομάδα του ΠΑΟΚ και αυτό είναι που μετράει για την συγκεκριμένη κατάσταση. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα. Γεια σου, παλικάρι μου.
0: Καλησπέρα. Θα μιλώνεις λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ, γιατί το μικρόφωνο, το ράδιο. Το κλείσες το ράδιο.
1: Τώρα με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούω, ναι.
1: Ναι. Είπατε για μια στιγμή ότι μπορεί να θυμώνουν τώρα μερικοί που ακούσανε που λέω αυτά κτλ. Όποιος θύμωσε και θυμώνει, δεν θέλω να εκφραστώ άσχημα γιατί είναι και ραδιόφωνο, δεν θα είναι καλά στα μυαλά του πρώτον και εκείνον θέμα και αυτή η εκπομπή, αυτά τα λόγια που είπατε τώρα θα πρέπει να τα λέτε κάθε μέρα στο ραδιόφωνο. Εγώ ακούω και τον Πασχάλη ότι έχει ανοίξει κάτι θέματα και τα λοιπά, έτσι και τα λοιπά, και τον Κώστα τον Αγουρανά και τα λοιπά, αλλά και εσύ μιλάω στον ελληνικό τώρα, δεν θα με
0: πάρει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, το όνομά σας.
1: Ναι.
0: Το όνομά σας.
1: Εγώ, Ελένη με λένε.
0: Ναι, ναι. Γεια σας.
1: Είμαι ακροάτρια του Μητρόπολης.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Σαν Βικίνη θα πρέπει να τα λέτε κάθε μέρα αυτά.
0: Νομίζω ότι αρκετή παραγωγή και γενικά το Μετρόπολης ασχολείται και με κοινωνικά, ναι, θέματα, δεν είναι μόνο αθλητικό.
1: Τα ακούω, γι' αυτό σας λέω ότι και το Βασχάλη ακούω και στο πότε και, και το Κωνσταντίνο το Βρανά ακούω.
0: Αργά το βράδυ.
1: Όλους τους ακούω. Αλλά τώρα και αυτό το που άκουσα δηλαδή που από...
0: Νομίζω ότι δεν είπαμε κάτι περίεργο. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος αυτό βιώνει και...
1: Μίλησες πάνω στη... Πώς το λένε, πάνω στο κάψιμο του ανθρώπου, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
0: Κατάλαβα τι λέτε, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγόρι μου, να είστε καλά, να έχεις την ευχή μου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε και εσείς καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, αγόρι μου, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Και το στρατηγό.
0: Για το στρατηγό, βεβαίως και το στρατηγό μας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έτσι είναι, εντάξει. Εμείς εδώ όλοι προσπαθούμε να δώσουμε κάποια... θέματα που απασχολούν πέρα του αθλητικού περιεχομένου, γιατί το αθλητικό, εντάξει, είναι ο νταλκάς μας που λένε, είναι η τρέλα μας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό η ζωή μας. Η ζωή μας έχει και την κοινωνική μας συμπεριφορά, έχει το αντίκτυπο τον γύρω μας, έχει πολλά. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2, έχει το παιχνίδι πλέον στην Τούμπα, έχει δηλαδή όλα τα φόντα και όλα τα εχέγγυα να προκριθεί στην επόμενη φάση και νομίζω ότι θα προκριθεί πολύ πιο εύκολα από ότι στην αρχή ακούστηκε ο αρχικός της αντίπαλος. Το πίστευα από την αρχή, το πιστεύω και τώρα. Δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει κανένα απολύτως πρόβλημα με αυτή τη δυνάμω. Αυτός ο ΠΑΟΚ με αυτές τις προσθήκες που έχουν γίνει, οι οποίες ουσιαστικά και στο πρώτο παιχνίδι βγήκαν και βοήθησαν την ομάδα και η πολύ καλή παρουσία του Μπατίστα Σανταμαρία στο νούμερο 6, αλλά και ο Χατζηδιάκος σαν αμυντικός, κεντρικός αμυντικός, νομίζω ότι ήταν αρκετά καλή η πρώτη τους και η συνεισφορά τους στην ομάδα. Άλλωστε και το νικηφόρο αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύει. Μάλιστα ο Μπατίστα βάλε και γκολ. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ παρακολουθάω χρόνια, είμαι ακροατής από το 2010 και μετά του Μετρόπολης και από το παλιό Μετρόπολης που ήταν. Λοιπόν, θέλω να σε πω τώρα για τον ΠΑΟΚ.
0: Να μου πείτε ότι
2: είναι περασμένος τώρα στο β' προκριματικό, μην το συζητάμε, αφού κέρδισε και μέσα, θα κερδίσει και εδώ. Δεν είναι ομάδα δηλαδή επικίνδυνη να μας κάνει ζημιά, από τη στιγμή που τα καταφέραμε εκτός έδρας, εύκολα δύσκολα θα περάσει. Μετά τι γίνεται όμως, στο τρίτο προκριματικό παίζεις με την τρίτη του βελγικού πρωταθλήματος που λέγεται Anderlecht. Η Anderlecht είναι ομάδα, ξέρεις, με πολλούς τίτλους.
0: Είναι ομάδα η οποία έχει πολύ καλή ιστορία γενικότερα.
2: Ισοδύναμη μαζί σου είναι, η τρίτη του Βελγίου είναι, ξέρεις, θα πει η τρίτη του Βελγίου. Τρίτη είναι στο βελγικό πρωτάθλημα.
0: Ξέρω πολύ καλά.
2: Είναι το πρωτάθλημα η Club Brugge, δεύτερη η Union Saint-Éloi και τρίτη είναι η Anderlecht.
0: Ξέρω πολύ καλά.
2: Εδώ τι γίνεται.
0: Εδώ. Εδώ τι γίνεται, λέτε. Εδώ εγώ πιστεύω ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ θα είναι πολύ πιο έτοιμη και πολύ πιο καλά προετοιμασμένη.
2: Έτοιμη, ναι, θα είμαστε, αγόρι μου, αλλά άλλο τώρα ο κατώτερος αντίπαλος η Δυνάμο και άλλο τώρα ο ανώτερος. Εκεί θα φανεί και θα δείξει την αξία σου ποιος είσαι.
0: Μα να σας πω κάτι, όταν εκ των πραγμάτων βρίσκεσαι σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση όπως το Europa League, δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι. Άντε να βρεις έναν στον πρώτο γύρο.
2: Όχι, τι εύκολη. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς θα την περάσεις τώρα, εύκολα,
0: πιστεύω,
2: δύσκολα. Να πας στην παράταση, να πας στα πέναλτι, έστω λοιπόν, οτιδήποτε.
0: Εγώ πιστεύω, το όνομά σας.
2: Τάσο.
0: Κύριε Τάσο, εγώ πιστεύω ότι και την Anderlecht, το ΠΑΟΚ, εάν...
2: Θα τη φέρει βόλτα, θα τη φέρει βόλτα.
0: Αν παίξει στις δυνατότητες του...
2: Αν τη δει όμως... Αν τη δει 50-50, αν τη δει ίσως προς ίσο αντιμέτωπος.
0: Μα δεν μπορεί να το δει διαφορετικά, δεν νομίζω.
2: Να σου πω κάτι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κύριε, το όνομά σου.
0: Κυριάκος.
2: Κυριάκο. Κύριε Κυριάκο, ο προπονητής αυτός έχει αλλάξει, έχει άλλο επίπεδο, μπορεί να είναι πιο πιτσιρικάς. Ο άλλος ήταν πιο έμπειρος, ήταν μεγάλος ηλικία, 57 χρόνων εδώ που τα λέμε, αυτός είναι 40. Δεν είναι 40, 41, πόσο είναι, δεν ξέρω. Είναι πολύ μικρό, τώρα βγαίνει στον Μπεϊντάνη σαν προπονητής, γιατί δεν έχει έτσι ξακουστό όνομα, αλλά βλέπω ότι είναι εργατικός. Και παίζει το σύστημα, δεν είναι σύστημα, δηλαδή ένα σύστημα όπως έπαιζε ο Λουτσέσκου. Όταν δει τα σκούρα και δεν μπορεί θα το αλλάξει αμέσως. Τον βλέπω, έχει άλλο επίπεδο, ιταλικό επίπεδο. Ιταλικό επίπεδο, δεν είναι
0: κύριε
2: επίπεδο.
0: Τάσο, έχω πει αρκετά πράγματα για τον κύριο Λύση, έχω κάνει μια ανάλυση και εδώ στο ραδιόφωνο και στα live που κάνουμε. Ο κύριος Λύση με τον κύριο Λουτσέσκου δεν έχουν καμία σχέση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν είτε το επιθετικό κομμάτι της ομάδος είτε το αμυντικό κομμάτι της ομάδος.
2: Κοίταξε,
0: άσχετα αν παίξανε Λουτσέσκου, και αν και ο κύριος Λύση έπαιξε
2: εγώ,
0: το 4-2-3-1.
2: Ένα σύστημα έπαιζε, δεν τα άλλαζε.
0: Το ίδιο, αυτό προσπαθώ να σας πω, κύριε Τάσο, ότι και ο Λύση,
2: ναι,
0: το 4-2-3-1 έπαιξε. Απλά επειδή αυτό το σύστημα είναι και χαμελέον, μπορεί να μετατραπεί σε 4-4-2, μπορεί να μετατραπεί σε 4-3-3, δεν έχει θέμα.
2: Το αλλάζει, όταν βρει τα σκούρα το αλλάζει.
0: Αλλά η θέση του ΠΑΟΚ με τον Λύση επιθετικά είναι κυρίως να παίξει κάθε το ποδόσφαιρο και όχι τόσο πολύ από τα πλάγια.
2: Α, μπράβο, ναι.
0: Ενώ στην αμυντική του κατάσταση... Το pressing γίνεται από όλους μπροστά και όχι από δύο παίχτες.
2: Έτσι ώστε να τους ισοπεδώσουμε.
0: Και στα μαρκαρίσματα, στην περιοχή, στα στημένα, παίζει man to man. Και όχι μόνο στα στημένα.
2: Και κάτι άλλο, Κυριάκο, να σου πω κάτι. Εντάξει, όλα καλά και όλα άγια. Όταν είχες πάρει τον Γκετζόρα, Το Γκετζιόρα, έτσι δεν είναι.
0: Ολοκληρώστε όμως, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ολοκληρώστε.
2: Ναι, μια κουβέντα μόνο, μια κουβέντα. Όταν είχε πάρει τον Γκετζιόρα, το βιογραφικό του τι έλεγε, ότι παίζει σέντερ μπακ.
0: Δεξί μπακ. Για δεξί μπακ τον πήρε.
2: Στόπερ σέντερ μπακ, ήταν δεξί μπακ.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Γιατί δεν τον έβαζε εξ αρχής δεξί μπακ.
0: Γιατί είχε άλλες λύσεις προφανώς ο κύριος Λουτσέσκου και το χρησιμοποίησε περισσότερο σε στόπερ.
2: Ξέρεις γιατί, γιατί δεν είχε αμυντικό.
0: Να είστε καλά κύριε Τάζο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Άντε τα λέμε, τα γεια λέμε. Σας, γεια σας.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 8. Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
8: Πεινάω. Για πού είμαι?
9: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
8: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
19: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε πλέον και για την επόμενη ώρα μαζί σας μέχρι τις 9. Έχουμε και άλλη μία μέχρι τις 10. Εδώ θα είμαστε. Θα τα λέμε. Κυριάκος Σκεντερίδης στο μικρόφωνο, έτσι για να λέω το όνομά μου για να αρχίσει να με συνηθίζετε. Στον χώρο του Ραδιομετρόπολης στα Αιρτζιανά της πόλης. Λοιπόν, είχαμε μια πάρα πολύ καλή νίκη για την ομάδα του ΠΑΟΚ, μια νίκη η οποία τον έχει δώσει τη δυνατότητα πλέον να βλέπει διαφορετικά το παιχνίδι της Πέμπτης και θα μπορούσε να το δώσει περισσότερα και πιο εύκολα αν έλεγε με 3-1. Δυστυχώς όμως ο κύριος Λύση καθυστέρησε και εδώ είναι το μόνο θέμα για το οποίο τον έχω κάνει κριτική, ότι θα μπορούσε κυρίως να κάνει τις αλλαγές πιο γρήγορα, άλλωστε το είπε και ο ίδιος φυσικά. Και αυτό που με αρέσει στο Λύση είναι ότι ο άνθρωπος λέει τα πράγματα όπως έχουν, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Σε ό,τι δήλωση έχει κάνει, όσες φορές χρειάστηκε να μιλήσει για θέμα τζιζ, έτσι, που καίει, τα είπε μια χαρά. Είπε ότι θέλω μεταγραφές, είπε ότι στα πρώτα παιχνίδια ευρωπαϊκά σίγουρα χρειαζόμαστε παίχτες. Είχε παίχτες, είχε δηλαδή, τους έβαλε, τους χρησιμοποίησε κατευθείαν. Κάτι το οποίο με το παλαιό, ας πούμε, καθεστώς, θα έλεγα, του κυρίου Λουτσέσκου, δεν νομίζω να το βλέπαμε. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση ο κύριος Λουτσέσκου να χρησιμοποιήσει τον Μπατίστ Σάντα Μαρία μετά από 5 προπονήσεις. Και φυσικά ούτε και τον κύριο, ούτε και τον Χατζηδιάκο να χρησιμοποιήσει με 5 προπονήσεις. Κάτι θα έβρισκε, κάτι θα έκανε, κάτι θα άλλαζε, αλλά δεν θα βλέπαμε τόσο εύκολα να μπουν νέοι νέους ηλθέντες παίκτες. Το έκανε μόνο μία φορά και εκείνο προφανώς κάτι πρέπει να έγινε, κάτι ο Λευκός Πύργος πρέπει να πήγε λίγο 2-3 μέτρα πιο πίσω, πιο μπροστά. Κάτι δεν του είχε κάτσει καλά όταν είδαμε να βάζει τον Μπακαγιώκο πολύ γρήγορα σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν και άξια απορίας για όλο τον κόσμο. Ο Λύση λοιπόν ένας προπονητής με πολύ μεγάλη προοπτική για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ένας προπονητής ο οποίος έχει φιλοδοξίες, έχει όνειρα, έχει αρκετή σε εισαγωγικά εμπειρία στο να αγωνίζεται με ομάδες που δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ δεν έχει εμπειρία με ομάδες οι οποίες κάνουν πρωταθλητισμό. Τώρα θα μου πει κανείς, στη Μιραντές, άσχετα αν ήταν στη Β' κατηγορία, προσπάθησε και έβαλε την ομάδα σε mood πρωταθλητισμού, δηλαδή να την ανεβάσει στην μεγάλη κατηγορία. Δεν είναι εύκολο πράγμα, και μάλιστα να την ανεβάσει μεγάλη κατηγορία με παιδάκια, έτσι, με κάτι δανεικούς, με κάτι 19-20 χρονών. Και αυτό κάτι λέει. Και αυτό λοιπόν λέει στις περισσότερες των περιπτώσεων ότι είπα ΠΑΟΚ και κατ' επέκταση ο Μάτος με το Βιερίνια πήγαν να ψάξουν να βρουν έναν προπονητή που θα τους καλύψει την επόμενη εποχή, την εποχή, την Μεταλουτσέσκου εποχή, με βάση τη φιλοσοφία όμως που θέλει να έχει ο σύλλογος για τα επόμενα χρόνια. Προσέξτε, όχι για ένα χρόνο ή δύο χρόνια. Η φιλοσοφία του ΠΑΟΚ πλέον θα είναι χτισμένη στο ότι α, έχω τις καλύτερες ακαδημίες στα Βαλκάνια, μία από τις καλύτερες ακαδημίες στην Ευρώπη, β, πρέπει οπωσδήποτε η ομάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με χρήση νέων ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα αδρώνονται στη μεγάλη ομάδα, θα δίνουν αρκετά ώστε να μπορέσουν να μεταπηδήσουν σε άλλο σύλλογο, να φέρουν έσοδα στον ΠΑΟΚ, να φέρουν όμως πριν επιτυχίες και μετά. Όχι από την πρώτη χρονιά σε είδα, μου βγήκες, έφυγες. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Κυριάκος είναι το όνομά σου, είπες.
0: Κυριάκος, ναι. Ένας.
1: Κυριάκος. Πρώτη φορά σε ακούω, Κυριάκο. Έτσι τέτοια ώρα συνήθως Κυριακή δεν ακούω Μετρόπολης.
0: Σε ευχαριστώ πολύ πάντως.
1: Ναι, ακούω αργότερα τον Γκαμόρα όταν μπορώ. Εμένα με λένε Κώστα, μπορούμε να μιλάμε στον Νικό, έτσι, νέοι άνθρωποι.
0: Ναι, με Κώστα, ναι. Τα 25 με
1: κύριο. Εγώ είμαι από Κατερίνη, Κυριακό.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Αν δεν γίνομαι αδιάκριτος, με τι ασχολείσαι, τι δουλειά κάνεις εκτός το ραδιόφωνο?
0: Κοιτάξτε τώρα. Εντάξει, δεν είναι κάτι κρυφό. Εγώ ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο εδώ και 30 χρόνια. Σε επαγγελματικό επίπεδο έχω ασχοληθεί. Έχω την άδεια του μάνατζερ το 2012, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω λεπτομέρειες.
0: Αλλά δεν είναι ότι αυτό το θέμα, ότι αυτό είναι το επάγγελμά μου. Έτσι το έκανα. Ναι, κάποια στιγμή το χρησιμοποίησα και ενδεχομένως και τώρα σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι το βασικό μου επάγγελμα αυτό. Έχω τελειώσει πληροφορική, είμαι πληροφορικός, κομπιουτεράς δηλαδή, είχα εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει, έχω μια τέτοιου είδους.
1: Θέλω να καταλήξω, Κυριάκο. Εντάξει, δεν είμαι η εφορία, έτσι, δεν είμαι εφοριακός.
0: Και εγώ δεν τους αντιμετώπισα σαν εφοριακό. Είμαι ανοιχτό βιβλίο, δηλαδή, άμα μπει στα social μου, τα γράφω όλα, δεν έχω θέμα.
1: Πού θέλω να καταλήξω, Κυριάκο. Εγώ είμαι υδραυλικός και αγρότης. Συναναστρέφουμε, έρχομαι σε επαφή καθημερινά με πάρα πολύ κόσμο. Σαν υδραυλικός πιο πολύ. Mm-hmm. Γι' αυτό σε ρώτησα τη δουλειά κάνεις, να δω πόσο συναναστρέφεσαι με κόσμο και εσύ έρχεσαι με πολύ κόσμο σε επαφή.
0: Ναι.
1: Εσύ πιστεύεις ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι μόνο η ψήφος, δηλαδή αν θα πάμε αύριο και θα ψηφίσουμε κάποιον άλλον και δεν θα βγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα θα διορθωθεί? Εγώ έχω να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, για να μην παρεξηγηθώ, έχω να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία από το 2007, έτσι. Για να μην με πούνε ο Δημοκράτης.
0: Το ερώτημα έχει δύο όψεις.
1: Ναι.
0: Η πρώτη όψη είναι ότι άντε και ψηφίσαμε. Και τι θα γίνει, θα αλλάξει κάτι? Ναι, ό,τι και να ψηφίσουμε. Και τι, θα αλλάξει κάτι? Και η δεύτερη όψη είναι ότι ψηφίσαμε και τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή η αυτονομία και αυτή η άνεση το να σου γυρνάνε και να σου λένε, για παράδειγμα, ότι πλειοψηφία στη Βουλή έχουμε εμείς, άρα εμείς θα ψηφίσουμε αν θέλουμε να στείλουμε στην Επιτροπή και κατ' επέκταση να δικάσουμε τον οποιοδήποτε βουλευτή μας.
1: Έτσι. Και εγώ θα σου πω κάτι άλλο, Κυριάκο. Οι προηγούμενοι δεν είχαν πλειοψηφία, ήταν δύο κόμματα μαζί και όπως πήγαν και ψηφίσαν και ονομάσαν τα Σκόπια Μακεδονία. Mm-hmm. Οι δήθεν δεξιοί του Καμένου, οι δήθεν πατριώτες. Κυριάκο, το πρόβλημα στην Ελλάδα, εγώ η άποψή μου, είμαι 49 χρονών, μπορεί να είμαι και μεγαλύτερος από σένα.
0: Εγώ είμαι 56.
1: Δε, η φωνή σου ακούγεται για πιο μικρός.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρεις, όταν έρθεις στη Θεσσαλονίκη, όποτε έρθεις στη Θεσσαλονίκη, κερνά ό,τι γουστάρεις.
1: Έγινε, ναι, θα βρεθούμε. Λοιπόν, άκου εδώ, Κυριάκο. Για μένα η άποψή μου ποια είναι? Το πρόβλημα της Ελλάδος είμαστε εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες. Αν δεν αλλάξουμε εμείς νοοτροπία, που δεν βλέπω να έχει διάθεση κανένας να αλλάξει, αν δεν σταματήσουμε να κοιτάμε μόνο το τομάρι μας, αν δεν σταματήσουμε να λειτουργούμε σαν δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες, είτε είμαστε στο δημόσιο είτε δεν είμαστε, λειτουργούμε σαν δημόσιοι υπάλληλοι. Αν δεν σταματήσουμε να είμαστε οχαδερφιστές, υπάρτι μου μόνο και όλοι οι άλλοι να ψοφήσουν, αυτό είναι ο Έλληνας, Κυριάκο. Μπορεί να μην τα λέω όμορφα. Δεν έχω
0: εγώ σε αφήνω να ολοκληρώσεις για να σου πω και εγώ τη δικιά μου άποψη.
1: Δεν έχω βγάλει πανεπιστήμια και τέτοια, ένα γυμνάσιο και μια τεχνική σχολή.
0: Δεν χρειάζεται να βγάλεις πανεπιστήμιο.
1: Ναι, αλλά έχω μάθει να λέω τα πράγματα όπως τα βλέπω.
0: Αυτή είναι μία άποψη πάλι.
1: Εγώ, δεν νοιάζεται κανένας για κανένα, Κυριάκο.
0: Εγώ να απαντήσω λίγο σε αυτά που είπες μέχρι τώρα.
1: Απάντησέ μου σε αυτό και θα πω και ένα
0: τέτοιο. Πρώτα απ' όλα, δεν θεωρώ ότι όλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Πρώτον.
1: Στην νοοτροπία εννοώ δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Και στην νοοτροπία. Όλοι δουλεύουν σκληρά. Τα ωράρια είναι εξουθενωτικά πλέον. Δεν είναι ό,τι να είναι και δεν μπορεί να πάει κάποιος στη δουλειά του και να πει: εντάξει, μωρέ, δεν θα δουλέψω, θα το πάω χαλαρά σήμερα γιατί το αφεντικό θα το πει όπως είσαι μεταβολή και γεια σας.
1: Το να είσαι άνθρωπος, Κυριάκο, πρέπει δηλαδή να δουλεύεις μόνο 8 ώρες για να μπορείς να είσαι άνθρωπος.
0: Περίμενε. Δεν με άφησε να ολοκληρώσω. Σ' άφησε, μίλησε. Εμένα με διακόπτης. Μη με διακόπτης. Άρα λοιπόν, δεν θεωρώ πρώτον ότι όλοι είναι νοοτροπία δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν το θεωρώ αυτό. ότι είναι σωστό. Δικιά μου άποψη. Εγώ νομίζω ότι ο Έλληνας.
1: Διάλογο κάνουμε. Ναι.
0: Ναι. Νομίζω ότι ο Έλληνας είναι και υπεύθυνος και έχει το γνώσεις αυτό, το τι πρέπει να κάνει και το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Δύο.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά την ψήφο, αν θα αλλάξει κάτι και οι άλλοι ήρθανε και δεν ψηφίσανε και πουλήσαν τη Μακεδονία κτλ. Ναι, συμφωνώ, αυτό κάνανε. Δεν διαφωνώ. Έτσι όπως το θέτεις, δηλαδή ότι όποιος και να έρθει.
1: Ενώ δεν είχα πλειοψηφία.
0: Ναι, ενώ δεν είχα. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Αυτοί δεν είχαν πλειοψηφία, αλλά πάλι η αποχή ήταν στο 50-60%. Σωστά.
1: Ενώ στους βουλευτές δεν είχαν πλειοψηφία.
0: Ναι, αλλά πάλι η αποχή τότε πάλι η ίδια ήταν πάνω κάτω. Στο 50%.
1: Ήταν κάπου στο 50%, ναι.
0: Και εδώ είναι το κύριο ερώτημα, γιατί με ρώτησες αυτοί που θα ψηφίσουν τι και πώς. Τι θα κάνεις, κάνεις τις ψηφίσεις. Λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το ποσοστό αποχής στους νέους?
1: Μπορεί να είναι και στο 70%.
0: Άρα λοιπόν, εγώ και εσύ πάμε και ψηφίζουμε. Εμένα με ενδιαφέρει να πάει ο νέος που έχει άλλες ιδέες, που θέλει και μπορεί και πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.
1: Δεν βλέπω όμως,
0: αυτό θέλω να ψηφίσει, κατάλαβες. Ναι, γιατί αυτός θα τους βάλει χέρι. Εγώ τώρα, άσε με εμένα.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω, τους βλέπω ότι έχουν αποβλακωθεί με ένα κινητό όλη μέρα.
0: Εντάξει, μην το λες αυτό, έχουν φύγει περισσότεροι. Δεν είναι ότι έχουν αποβλακωθεί.
1: Εγώ που
0: βλέπω και μιλάω και με νέα παιδιά, για πολλούς και διάφορους λόγους και λόγω επαγγέλματος. Τα παιδιά είναι πανέξυπνα. Τα παιδιά έχουν αυτή τη στιγμή.
1: Πανέξυπνα είναι, αλλά δεν
0: έχουν αυτή τη στιγμή
1: το άγχος, να πούμε τα πράγματα.
0: Έχουν το άγχος του αύριο, το τι θα κάνουν, το πού οδηγούνται και το τι βλέπουν ότι τους κάνουν. Δηλαδή βλέπουν.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουν και αισθάνονται.
1: Και ένα τελευταίο, Κυριάκο, να μην κρατάω τις γράμμες.
0: Όχι, μ' αρέσει, κουβέντα κάνω.
1: Ναι, μπορεί να θέλει να πάρει και κάποιος άλλος.
0: Καλά, εννοείται αυτό, ναι.
1: Ναι. Και ένα τελευταίο, θέλω να πω λίγο για τον κύριο Μωυσίδη, όχι προσωπικά για τον κύριο Μωυσίδη, γιατί δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, έτσι. Θέλω να πω για όλους αυτούς τους απόστρατους που βγαίνουν στα ραδιόφωνα, που σχολιάζουν την κατάσταση στην Ελλάδα, πώς πάνε τα πράγματα, ενώ όταν είναι στο στρατό, γιατί πήγα στρατιώτες 18 μήνες και τους γνώρισα, τους είδα. Ενώ όταν είναι εν ενεργεία, οι πιο πολλοί από αυτούς είναι Φιλιππινέζοι των βουλευτών και των υπουργών.
0: Δεν το υιοθετώ, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καμία άλλη κουβέντα. Δεν νομίζω ότι η λέξη Φιλιππινέζες αρμόζει όχι μόνο στον κύριο Μωυσίδη, αλλά και γενικότερα στον κόσμο ο οποίος έχει υπηρετήσει ή έχει στρατευτεί. Και αν θέλετε την άποψή μου, οποιοδήποτε αξιωματικός του ελληνικού στρατού ή της αστυνομίας του οτιδήποτε, τα χέρια του ως ένα σημείο είναι δεμένα. Εντάξει, για να τα λέμε όπως έχουν. Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν και ό,τι θέλουν. Κινούνται μέσα στα πλαίσια και τις δυνατότητες που τους δίνει ο νόμος και το θεσμό τον οποίο και την νομοθεσία την οποία έχουν, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω, βεβαίως.
2: Ναι.
0: Ναι, σας ακούω, πείτε μου.
2: Λοιπόν, δεν είπατε το προηγούμενο, είναι υδραυλικός. Όταν πηγαίνει και κάνει καμιά δουλειά, δίνει καμιά απόδειξη, τα βάζει κατευθείαν στην τσέπη του. Αυτό ήθελα μονάχα να το πω. Γιατί ήθελε 8 ώρες η δουλειά, είναι πολύ λίγες. Αυτό είπε. Αλλά αυτός όταν δουλεύει 15 ώρες, τα κονομάει.
0: Εντάξει,
2: εφορία καθένας, δεν πληρώνει καθόλου.
0: Ο καθένας έχει την άποψή του, τη σέβομαι, σέβομαι και τη δική σας. Νομίζω όμως ότι κινήθηκε σε άλλο πνεύμα, σε άλλο πλαίσιο. Δεν νομίζω ότι ήθελε να θίξει αυτό. Αυτό το κομμάτι. Είχε άλλο πνεύμα είχε η κουβέντα που έκανε. Εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτό νομίζω ότι δεν ήθελε τόσο πολύ να θίξει αυτό το πράγμα. Μπορεί να κάνω και λάθος. Εν πάση περιπτώσει, επειδή βλέπω ότι είναι ενδιαφέρον τα κοινά και πάντα είναι ενδιαφέρον για τους Έλληνες, εγώ ήθελα λίγο να πάω και στο αθλητικό μας κομμάτι, να ενημερώσουμε για τον κόσμο που δεν γνωρίζει ή δεν έχει ανοίξει τα ραδιόφωνα ή δεν μας άκουγε ή γενικότερα τώρα σηκώθηκε για τους χι βήτα λόγους, μπορεί να σηκώθηκε τώρα για να κάνει και βάρδια, γιατί κάποιοι δουλεύουμε. Μπορεί να σηκώθηκε τώρα, κοιμόταν ο άνθρωπος, να κάνει 12. Ένα 16. Ένα απίστευτο νούμερο, το οποίο το έχω κάνει και εγώ κατά καιρούς, όταν δούλευα και σαν γκαρσόν. 10 το βράδυ, 6 το πρωί. Πω, τι νούμερα ήταν αυτά. Λοιπόν, να ενημερώσω λοιπόν ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε 12.372 εισιτήρια διαρκείας έχουν πουληθεί την πρώτη περίοδο. Ένα πολύ καλό, πολύ δυνατό νούμερο, αν αναλογιστούμε ότι άρχισαν να βγουν και η εποχή η οποία βγήκαν οι περισσότεροι φίλαθλοι ήταν στις παραλίες. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Καλημέρα Κυριακό. Καλησπέρα Κυριακό. Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
3: Γιώργος από Πάρο.
0: Γεια σου Γιώργο.
3: Θεσσαλονικός είμαι, είμαι εκπαιδευτικός.
0: Έχεις ξαναβγεί και την προηγούμενη Κυριακή, Γιώργο.
3: Ναι,
0: δεν θυμάμαι, τα έχουμε πει.
3: Ναι. Ήθελα να μιλήσω για την ομαδάρα μας, αλλά τώρα δεν μπορώ, γιατί ο προηγούμενος ακροατής, ο προ-προηγούμενος μάλλον με σύγχυσε. Λοιπόν, είμαι 32 χρόνια εκπαιδευτικός, μάχημος. Ο μισθός μου είναι 1.330 ευρώ το μήνα. Μαζί με το επίδομα παιδιού, στην ουσία 1.280, σπουδάζω δύο παιδιά και αυτή τη στιγμή δουλεύω σε ξενοδοχείο στην Πάρο. Για δύο μήνες. Η εφορία μου έρχεται 680 ευρώ, υπογράφω για 6 μέρες, ενώ δουλεύω 7, χωρίς να πληρώνομαι. Τι λέει ο κύριος για το δημόσιο? Σοβαρολογούμε τώρα. Νέα παιδιά. Νέα παιδιά να λένε τέτοια πράγματα. Τι είναι αυτά που ακούμε?
0: Είναι η κατάσταση.
3: Ζούμε σε μια πολιτεία η οποία ενώ δεν μονοπολεί το δημόσιο και ακολουθούν κάποιοι οι οποίοι δεν πολύ σκέφτονται, δεν θέλω να θίξω κανέναν, καταστάσεις θέλω να θίξω, σε μια εποχή που η κυβέρνηση είναι η πιο καρτικοδίαιτη κυβέρνηση που έχει ποτέ ζήσει αυτός ο τόπος. Και αυτοί οι παράγοντες που τους στηρίζουν. Θα τρελαθούμε τώρα. Να ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας. Κατακεραυνώνουν το 8ωρο. Που έχουν γίνει αγώνες για το 8ωρο. Σοβαρολογούμε τώρα. Εγώ στο σχολείο μου κανονικά σχολάω 1:15 και μέρα μέχρι τις 3. Δεν παίρνω υπερορίες. Το κάνω γιατί πουστάρω και αγαπάω αυτό που κάνω.
0: Εκτός από αυτού.
3: Δεν μπορώ να ακούσω λοιπόν, να ακούω λοιπόν για το αμαρτωλό δημόσιο.
0: Δεν διαφωνώ.
3: Έχουν πάρει τα χρήματα των συνταξιούχων, τα 60 δις. Ανακεφαλαίωσαν τις τράπεζες 3 φορές και μιλάνε για το δημόσιο, το ελληνικό.
0: Δεν διαφωνώ,
3: και για τον κάθε εργαζόμενο.
0: Δεν διαφωνώ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απλά αυτό που ήθελα να προσθέσω εγώ, γιατί καμιά φορά τα πράγματα λίγο πολύ γυρνάνε από το ίδιο. Γυρνάνε γύρω-γύρω από την ίδια φιλοσοφία και λογική. Και τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω το εξής, ότι ο κόσμος έχει μάθει, τον έχουν βάλει υποσυνείδητα ένα τρυπάκι να τα βάζουν οι ιδιωτικοί με το δημόσιο και το δημόσιο με τους ιδιωτικούς. Τους βολεύει. Τους βολεύει αυτό το πράγμα.
3: Δεν
0: και,
3: είναι έτσι,
0: και μάλιστα κανένας δεν μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί όλοι τα ρίχνουν στο δημόσιο υπάλληλο, αλλά κανένας δεν έρχεται στη θέση του δημόσιου υπάλληλου να δει τι απαιτήσεις έχει η κάθε θέση, τι κάνει, πού βρίσκεται, τι ανάγκες μπορεί να του καλύψει το κράτος.
3: Να μιλήσω για την παιδεία. Να μιλήσω για την παιδεία, για την απαξίωση και τη στοχοποίηση που υπάρχει. Που πρέπει να περνάει κάτω στο διάλειμμα, Κυριάκο. Και έρχεται η μητέρα και μου κάνει αγωγή γιατί έπεσε κάτω και έβγαλε το γόνατό του.
0: Παντού.
3: Σε συνθήκες. Ζούμε.
0: Ξέρω.
3: Εγώ το κάνω γιατί γουστάρω. Έχω 32 χρόνια υπηρεσία, στο νησί είμαι πολύ γνωστός, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί αγαπάω αυτό που κάνω. Εγώ και όμως για να στοχοποιούμε και από πάνω.
0: Αυτό είναι, φίλε μου, σου είπα, η φιλοσοφία. Είναι η ταμπέλα. Κολλήσανε μια ταμπέλα δημόσιου υπάλληλου και το παίρνει ο ένας και το λέει στο άλλο. Το λέει στην μπάλα, θα το πει για την μπάλα, θα πει έτσι. Όλοι είναι πάνω κάτω στην ίδια φιλοσοφία, χωρίς να έχουν κάνει ποτέ αυτοκριτική, χωρίς να έχουν δει ποτέ την πραγματικότητα. Απλά τι κάνουνε, αναμουχλεύουν μια λέξη που τους βολεύει.
3: Δεν αναμουχλεύουν, την αναπαράγουν.
0: Την αναπαράγουν, έστω.
3: Αναμουχλεύω σημαίνει σκέφτομαι.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη. Έχεις δίκιο, ναι. Αναπαράγουν. Αναπαράγουν.
3: Για τα νέα παιδιά, δεν θέλω να ακούσω κουβέντα. Έχουν περάσει 700 παιδιά από τα χέρια μου και μακάρι να περάσουν και 1000, γιατί γουστάρω. Πιστεύω ότι την αγαπάω τη δουλειά μου, οπότε κάτι κάνω κι εγώ. Τα Ελληνόπουλα έχουν τρομερά προσόντα. Ας αφήσουν τώρα τη δαιμονοποίηση των νέων. Σοβαρολογούμε τώρα?
0: Δεν είπε κάτι.
3: Που δουλεύουν για 700 ευρώ που έχουν δύο πτυχία και μεταπτυχιακό από πάνω. Και δουλεύουν 16 ώρες.
0: Ξέρεις
3: πόσους φοιτητές δουλεύουν στην Πάρο για 12 ώρες και παίρνουν 900 ευρώ το μήνα.
0: Ξέρω, ξέρω. Και στην Πάρο και εκτός και το τι γίνεται, τα ξέρω όλα. Μην, δεν είμαι από άλλο πλανήτη. Διώχνουμε ούτε σε άλλη.
3: Έχουμε καλύτερα μυαλά και κατηγορούμε πάμε, τους νέους.
0: Πάμε λοιπόν τώρα, αφού σε έχω που σε έχω και είσαι και παοκάρα, πάμε να μου πεις αυτό το
3: για
0: νούμερο, το 12372. Πώς σου φαίνεται. 12.372.
3: Το παοξάκι μου, ο γιος μου είναι 21 ορνών. Ο πατέρας μου είναι συγχωρεμένος ΠΑΟΚ. Ο πατέρας, εγώ ΠΑΟΚ και το παοξάκι μου είναι φοιτητής, σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, στο Διεθνές. Και αυτός ΠΑΟΞΑΚΙ. Προχθές πήρε εισιτήριο διαρκείας.
0: Στο ΔΠΑΕ, ναι, στο ΔΠΑΕ. Πού?
3: Είναι στο Οικονομίας και Διοίκησης.
0: Πού, στις ΣΕΡΕΣ?
3: ΣΕΡΕΣ, Οικονομίας και Διοίκησης.
0: Εκεί κόρη μου, εκεί είναι.
3: Α, ναι, εντωμεταξύ τα φιλαράκια του.
0: Ακριβώς τη διασχολία. Όχι, η κόρη μου είναι διοίκηση επιχειρήσεων.
3: Λοιπόν, το τρομερό ποιο είναι, ότι μεγάλωσε με κάποια παιδιά εδώ στην Πάρο, λογικό είναι, εδώ γεννήθηκε, και είναι φοιτητές κι αυτοί. Ανεβαίνουν από Αθήνα, πρόσεχε να δεις, και στα ντέρμπι πηγαίνουν στην 4 μαζί με το γιο μου. Είναι τόσο μεγάλη δυναμική αυτού του συλλόγου, μα τόσο τεράστια, που μόνο όταν είσαι εκτός πόλης η Βόρειας Ελλάδας μπορείς να καταλάβεις τη δυναμική.
0: Είναι.
3: Οι γονείς στον δρόμο, Κυριάκο μου λένε, τι έγινε εσύ. Ο δικός σου τους αλλαξοποίησε, λέω φυσικά. Αν μπουν στο ναό μια φορά, όλοι πάω.
0: Είναι πολύ μεγάλη.
3: Τα παλικαράκια έρχονται, τους φιλοξενεί στη μάνα μου εκεί πέρα, ή κλείνουν NBA και βλέπουν την παοκάρα.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Ολυμπιακοί, παραγωγικοί αξίδες, αυτή είναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι να κουβεντιάζουμε.
3: Ένα εξάρι, Κυριάκο, ένα εξάρι, ναι. Καλό.
0: Έχουμε.
3: Δεν θέλω σε τεφόρ. Ένα εξάρι καλό θέλω. Πιο γρήγορα από το Σάντα Μαρία.
0: Εντάξει, νομίζω θα πάρουν. Νομίζω θα πάρουν κι άλλο χάφ.
3: Ποδοσφαιρικά μιλάω,
0: Ναι, θα πάρουν κι άλλο χάφ, 100%. Σε ευχαριστώ.
3: Καφάρα, όχι.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Σε ευχαριστώ για το βήμα, Κυριάκο.
0: Να είσαι καλά, γεια σας. Παρακαλώ, στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Έλα, γεια σου, Κυριάκο.
0: Γεια σας.
4: Δεν σ' ακούω.
0: Ναι, σ' ακούω, πείτε μου.
4: Ναι, κατηγορούν τους δημόσιους υπάλληλους. Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω, φυσικά, ναι. Με προσοχή.
4: Ναι. Εγώ δουλεύω με 12 ασθενείς, μόνος, να βγάλω φάρμακα, να κάνω φαγητό, να κάνω πλυντήρια, να κάνω τα πάντα, να πάρω 1.200 ευρώ τον μήνα. Αυτό πώς το βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, είπα πριν και στο φίλο από την Πάρο, ότι έχει μπει μία λέξη και αναπαράγεται, όχι να μου κλέβετε, όπως με διόρθωσε, σωστά με διόρθωσε, αναπαράγεται για το ότι ο δημόσιος υπάλληλος σε εισαγωγικά δεν δουλεύει και το κολλάμε πινακίδα παντού. Ενώ η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Το αν υπάρχουν κάποιοι που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αυτό γίνεται σε όλα τα επαγγελματά, όχι μόνο στους δημόσιους υπάλληλους. Είναι παντού.
4: Μιλάμε για 12 ασθενείς ψυχιατρικά,
0: Και υπάρχουν και κλάδοι οι οποίοι μπορεί να είναι όλη μέρα αραχτοί και είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
4: Το ξέρω.
0: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ευθύνεται ο συγκεκριμένος δημόσιος υπάλληλος για τον κλάδο στον οποίο έχει συγκεκριμένη δουλειά. Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι όλο τον χρόνο μπορεί να κάθονται και 3 μήνες να τρέχουν πανικόβλητοι.
4: Συμφωνώ.
0: Να μην προλαβαίνουν. Εντάξει. Άρα λοιπόν...
4: Συμφωνώ. Δεν
0: μπράβο. Υπάρχουν δηλαδή παντού διάφοροι κλάδοι, οι οποίοι ο κάθε κλάδος έχει την επικινδυνότητά του, έχει την αξία του, έχει την ανάγκη του και πάει λέγοντας. Εντάξει. Επειδή εσείς προφανώς είστε στην υγεία.
4: Είναι 12 μήνες το χρόνο.
0: Στην υγεία είστε, έτσι. Στην υγεία δεν είστε.
4: Ναι, στην υγεία.
0: Και το μπατζανάκι μου και η κουνιάδα μου στην υγεία είναι και τα ξέρω πολύ καλά. Το ότι τραβάνε που είναι μόνοι, μία νοσηλευτρία για 12 άτομα, 15.
4: Ένα άτομο στη βάρδια,
0: Ναι, τα ξέρω.
4: Με 12 ψυχιατρικούς να βγάζεις φάρμακα, να βάζεις πλυντήρια, να τους κάνεις φαγητό, να τους κάνεις τα πάντα και όταν φεύγεις είσαι πτώμα.
0: Το ξέρω. Και όχι μόνο εσείς που είστε νοσηλευτές και πολλοί και γιατροί ακόμα, ειδικευόμενοι που είναι λίγοι στα νοσοκομεία μας και τα πάντα.
4: Και τρεις βάρδιες. Οι γιατροί και τρεις βάρδιες.
0: Ναι. Τα ξέρουμε. Μην νομίζετε ότι τα ξέρω. Όλος ο κόσμος τα ξέρει.
4: Απλά, ναι, αλλά κατηγορούμε δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Απλά τώρα ο κύριος που βγήκε, είπε κάτι το οποίο σας είπα ότι δεν ισχύει. Και δεν νομίζω
4: έχει από αυτές τις περιπτώσεις.
0: Αλλά και οι κυβερνήσεις τους βολεύει να υπάρχει αυτό.
4: Συμφωνώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας. Πάμε σε διαφημίσεις.
5: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης φαινέρωμε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avans Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avans Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
13: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τάφινα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου?
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής?
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
19: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
20: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα των 8.30. Είχαμε έτσι στο πρόγραμμα, στον προγραμματισμό, να πούμε κάποια πράγματα και γενικότερα κοινωνικού περιεχομένου, όπως και τα είπαμε, και την κουβέντα που κάναμε τον κύριο Μωυσίδη, τον στρατηγό. Βέβαια ήθελα να αναφερθώ στο δεύτερο κομμάτι, δηλαδή στο δεύτερο δίωρο, την ομάδα του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, γενικότερα στα παιχνίδια που διεξήχθησαν, τα ευρωπαϊκά, και του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, αλλά και κάποια από τα φιλικά. Και βέβαια έχω στην γραμμή την τηλεφωνική τον κύριο Γιώργιο Κουτσούδη, ο οποίος είναι ειδικός γιατρός ορθοπαιδικός με ειδικότητα στα άνω και κάτω άκρα, και θα ήθελα λίγο τα φώτα του για το θέμα που έχει ανακύψει μετά την εξέταση που είχε ο Σουηδός διεθνής πλάγιος επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο Ταχάλη. Καλησπέρα κύριε Κουτσούδη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σκεντερίδη.
0: Τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά, υγιείς είμαστε.
0: Ωραία. Λοιπόν, ήθελα λίγο τα φώτα σας σχετικά με το πρόβλημα που ανέκυψε μετά τον τραυματισμό του κυρίου Τάχα Άλλη, του διεθνής Σουηδού επιθετικού του ΠΑΟΚ. Και οι απόψεις έτσι είναι λίγο, ξέρεις, διείστανται που λέει ο λόγος, αλλά κυρίως ένας γιατρός θα μπορέσει να μας δώσει μεγαλύτερη σαφήνεια το πρόβλημα. Λοιπόν, ο κύριος Άλλη υπέστη ένα τραυματικό εξάρθρημα ώμου το 14ο λεπτό του αγώνα με την Δυνάμο. Κρατούσε το χέρι του λίγο έως πολύ, δεν μπορούσε να περπατήσει, ένιωθε ασφυκτικό πόνο από όσο είδαμε, έτσι, με συνέπεια να αντικατασταθεί. Πείτε μας, τι ακριβώς είναι αυτό, πώς αντιμετωπίζετε, τι γίνεται σε αυτές τις ηλικίες, σε αθλητές κτλ. Για να μάθει λίγο ο κόσμος. Γιατί ο ΠΑΟΚ λέει αρχικά για ένα μήνα.
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε, ένα εξάρθρημα ώμου σημαίνει, καταρχήν να εξηγήσουμε στον κόσμο, ότι βγαίνει από τη θέση του το βραχιόνιο, η κεφαλή του βραχιονίου, που ενώνεται με την ομοπλάτη, το οστό της ομοπλάτης, το οποίο αυτά τα δύο οστά τα συγκρατούν μόνο μύες και σύνδεσμα, άρα σημαίνει ότι είναι ρηχή άρθρωση. Και είναι πολύ συχνός ο τραυματισμός αυτούς τους αθλητές. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν γίνεται κάποια βίαιη κίνηση στο άνω άκρο, είτε σε υπερέκταση και αυτά, ή όταν έχει μια πτώση ο αθλητής με το χέρι μακριά από το σώμα και στηρίζεται πάνω σε αυτό, είτε υπογωνία συνήθως, και τότε εξαρθρώνεται. Τι σημαίνει εξάρθρωση τώρα? Εκείνη την ώρα ο κόσμος νομίζει ότι έχει βγει η κεφαλή μόνο και φυσικά πρέπει να αναταχθεί και είναι όλα εντάξει. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιατί βγαίνοντας η κεφαλή μπορεί να σκίσει τους συνδέσμους και τον αρθρικό θύλακο καταρχήν που κρατάνε την άρθρωση. Επομένως αυτό σημαίνει άμεση ανάταξη του κατάγματος, του εξαρθρήματος. Και φυσικά, εφόσον πρόκειται για αθλητή υψηλού επίπεδου, πρέπει να γίνει μια μαγνητική τομογραφία μετά για να μελετηθεί λεπτομερώς τη βλάβη ή οι βλάβες που έχουν υποστεί εκεί πέρα, τα στοιχεία. Μπορούν να συμβούν διάφορα κατά το εξάρθρημα. Θα τα πάρουμε ένα-ένα καταρχήν. Είναι το απλό εξάρθρημα που σκίζονται οι σύνδεσμοι και ο αρθρικός θύλακος, το οποίο γίνεται η ανάταξη, φυσικά και μαγνητική για να βρεθούν δηλαδή οι βλάβες, και ανάρτηση του ώμου περίπου 20 μέρες, και μετά τις 20 μέρες αρχίζει κινητοποίηση σταδιακή. Άρα παίρνει περίπου ένα με 1,5 μήνα αυτή η κατάσταση, περίπου 20 μέρες, και μετά τις 20 μέρες αρχίζει κινητοποίηση σταδιακή. Άρα παίρνει περίπου ένα με 1,5 μήνα αυτή η κατάσταση.

0: Ναι, γιατί το απλό εξάρθημα. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις του εξάρθημα που να συγκρούν και άλλες βλάβες. Mm-hmm. Και αν θέλετε, μπορούμε να τις εξηγήσουμε.
1: Mm-hmm. Και πείτε το χειρότερο σενάριο και το καλύτερο σενάριο.
0: Ναι, κοιτάξτε, το καλύτερο σενάριο είναι το πρώτο, αυτό που ανέφερα. Το δεύτερο είναι βγαίνοντας όμως εκείνη την ώρα, το κοκαλό μπορεί να ασκήσει κάποιο τένοντα. Το οποίο ανάλογα με τη ρήξη μπορεί να οδηγηθεί ακόμα και σε χειρουργείο για να συρραφτεί ο τένοντας.
1: Κατάλαβα.
0: Τρίτη περίπτωση, βγαίνοντας το βραχιόνιο, η κεφαλή, να χτυπήσει και να ξεκολλήσει τον επιχείλιο χόνδρο της ομοπλάτης. Άλλο σοβαρό πρόβλημα και αστάθεια του ώμου. Γιατί θα του βγαίνει συνέχεια. Άρα πρέπει να μπορεί να οδηγηθεί και στο χειρουργείο και σε αυτή την περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Τρίτη περίπτωση, να συμβούν όλα αυτά συν και κάταγμα.
1: Κατάλαβα. Χαμός δηλαδή.
0: Να αποκολληθεί και κάποιο κομμάτι από το οστό.
1: Δεν νομίζω ότι έχουν κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε στην πρώτη, γιατί αλλιώς θα το λέγανε.
0: Ναι, σε αυτό φυσικά το ιατρικό επιτελείο θα πρέπει να λάβει υπόψη το όλα αυτά, να γίνει μαγνητική τομογραφία.
1: Έγινε μαγνητική και μετά τη μαγνητική το είπαν αυτό, κύριε Κουτσούδη, για το τραύμα.
0: Ναι. Οπότε... Επομένως, μάλλον είμαστε στην πρώτη περίπτωση. Θέλει περίπου 20 μέρες σε ανάρτηση, ώστε να αρχίσουν να σφίγγουν τα μαλακά μόρια που έχουν σκιστεί. Mm-hmm. Και μετά να αρχίσει η σταδιακή αποκατάσταση, δηλαδή η ανύψωση του άνου άκρου. Γιατί αλλιώς, αν γίνει νωρίτερα, μπορεί να ξαναβγεί. Όμως και τότε να έχουμε βλάβη καθέξιν εξάρθημα, του βγαίνει συνέχεια.
1: Δηλαδή, γιατρέ, λέτε, ας πούμε, έτσι για να τα κατανοήσω και εγώ αλλά και ο κόσμος, ότι αυτό το απλό, σε απλή μορφή, θέλει ένα μήνα περίπου με 1,5 για να μπορεί ο αθλητής να ξεκινήσει να μπει σε προπονήσεις δυνατές.
0: Προπονήσεις από μόνος του να τρέχει, να κάνει και αυτά μπορεί. Το να μπει όμως, ας πούμε, σε ένα διπλό αγώνα που κάνουν στην προπόνηση, δεν θα μπορεί να αποδώσει. Το χέρι ήταν κρεμασμένο. Γιατί αν το έχει ελεύθερο, δεν υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή θα κάνει μια κίνηση, θα απλώσει το χέρι και αυτά, και εκεί, σε αυτό το διάστημα, μπορεί να του βγει ξανά όμως και να έχει πρόβλημα χρόνιο μετά. Γι' αυτό λέμε ότι μπορεί να κάνει γυμναστήριο, τρέξιμο, αυτά, okay, αλλά όχι σε αγώνα με εντάσεις που έχει διεκδικήσεις. Όλα αυτά δεν θα τον επηρεάσουν.
1: Η άποψή σας, γιατρέ, δηλαδή, είναι ότι μετά τον 1,5 μήνα θα χρειαστεί τουλάχιστον κάνα μήνα επιπλέον για να πούμε ότι δεν φοβόμαστε.
0: Δεν νομίζω. Δηλαδή, στον 1,5 μήνα έχουν σφίξει, ας πούμε, έχουν κολλήσει τα μαλακά μωρέ, έχουν ουλοποιηθεί, που λέμε εμείς στην ορθοπαιδική,
1: έχει...
0: ώστε να υπάρχει μια σταθερότητα στον ώμο και να ταυτόχρονα σε ενδυναμώσει σε αυτό το διάστημα. Μετά το μήνα θέλει και ενδυνάμωση της περιοχής των μειών.
1: Γιατρέ, θέλει και μένει κάποια, γιατί ακούγαμε συχνά πυχνά, άμα σε βγει μια φορά όμως, μετά σε βγαίνει κτλ. Θα υπάρχει τέτοιου είδους πρόβλημα με τον αθλητή? Θα υπάρχει...
0: Γι' αυτό που είπα στα προηγούμενα, πρέπει να μελετηθεί ακριβώς από το ιατρικό επιτελείο τι βλάβες έχει, για να γίνει σωστή αποκατάσταση. Γιατί αν βιαστεί πριν, δηλαδή, του μήνα και μπει μέσα και κάνει ασκήσεις και αυτά, υπάρχει περίπτωση να μην κολλήσουν στη σωστή θέση, ας πούμε, τα μαλακά μόρια, και να έχει μετά αστάθεια, να είναι χαλαρός ο ώμος.
1: Κατάλαβα.
0: Εκεί είναι τότε που μπορεί να βγαίνει και να κάνει.
1: Κατάλαβα.
0: Γιατί αν υπάρχει και μια βλάβη στον επιχείλιο χόνδρο που είπαμε, αυτό είναι σταθεροποιητικό στοιχείο τότε, και δεν αντιμετωπιστεί χειρουργικά, θα του βγαίνει όμως συνέχεια μετά.
1: Κατάλαβα. Εύχομαι να μην
0: είναι ανάλογα
1: έχει κάτι
0: με τι βλάβη έχει υποστεί εκεί πέρα η περιοχή.
1: Πάντως, η ενημέρωση από την ΠΑΟΚ είναι αυτή η αρχική, και είπαν ότι θα παρακολουθείτε αναταχτά διαστήματα για να δει πώς πηγαίνει η πορεία γενικά του αθλητή, του τραύματος.
0: Έτσι πρέπει. Σωστά.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα φώτα σας, για να καταλάβουμε κι εμείς, γιατί ψιλοτρόμαξαν πολλοί, έτσι, φοβούνται ότι μπορεί να δουν τον αθλητή μετά από 2,5 και 3 μήνες. Αλλά...
0: Ναι, δεν νομίζω, εφόσον έχουν υποθεί όλα αυτά, εντάξει, έχουν μελετηθεί μάλλον.
1: Okay, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουτσούδη, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
1: Γεια σας.

0: ουσιαστικά, εάν ισχύουν ακριβώς αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει η ΠΑΕΠΑ, ο Κόντος μιλάει και αυτός για 1,5 μήνα. Νομίζω ότι επειδή έχουμε μια ευαισθησία όλοι μας, αλλά πάνω απ' όλα και από το επιτελείο του ΠΑΟΚ γενικότερα, δεν νομίζω ότι θα κάτσουν να μείνουν στον 1,5 μήνα. Ενδεχομένως θα δουν και παραπάνω χρόνο για να είναι απολύτως σίγουροι ότι ο αθλητής θα επανέλθει χωρίς να υπάρχει φόβος για κάποια υποτροπή ή οτιδήποτε άλλο που θα επηρεάσει την απόδοσή του και μέχρι τέλος της χρονιάς, γιατί είναι δύσκολο το κομμάτι αυτό. Αλλά εντάξει, μακάρι να έχουν αποφευθεί τα χειρότερα, δεν υπάρχει λόγος να μην το σκεφτόμαστε έτσι. Απλά λίγο, επειδή έχουν συμβεί διάφορα με αθλητές οι οποίοι ήταν να έρθουν σε 5-10 μέρες, γίνανε 15, μετά έγινε μήνας, μετά έγινε 1,5, βλέπε ΜΕΙΤΕ, είναι λίγο το άγχος, λίγο παραπάνω το τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, είπαμε για τα διαρκεία της ΠΑΕΠΑΟΚ, το αναφέραμε και πριν, απλά είχα στο νου μου να έχω σημειώσει και τα διαρκείας που έχει κάνει ο ΠΚΑΕ το μπάσκετ, τα οποία ήταν απίστευτη ανταπόκριση. Δηλαδή μιλάμε τώρα, παιδιά, πήγανε περίπου 6.000 διαρκείας σε χρόνο τετέ, δηλαδή εξαφανίστηκαν. Αυτό είναι ένα δείγμα για το πόσο διψάει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να ξαναδεί ένδοξες στιγμές, να ξαναζήσει ένδοξες στιγμές με την ομάδα μπάσκετ, όπως τα παλαιότερα χρόνια με ευρωπαϊκά κύπελα, με τίτλους κτλ. Και μάλιστα θα ήθελα να σημειώσω, βέβαια, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προσανατολίζει στο να βάλει επιπλέον άλλα 1.000 εισιτήρια, αλλά για μένα και 2.000 εισιτήρια βάλει και 3.000 εισιτήρια να βάλει θα γίνουν καπνός. Αυτό που πρέπει να γίνει και νομίζω ότι θα το δει η διοίκηση και ο κ. Μουστακίδης είναι ότι με κάποιον τρόπο το γήπεδο πλέον είναι μικρό και για την δυναμική που θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων 2-3 ετών στο θέμα της ομάδας του μπάσκετ. Εδώ μιλάμε ότι χτίζεται βοηθητικό, έτσι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα έπρεπε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ να δει και να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτά τα 5-6.000, 8.000 γήπεδο να γίνει τουλάχιστον 12. Και το λέω με σαφήνεια το 12. Και πάλι ενδεχομένως να είναι λίγο, έτσι. Γιατί η δυναμική είναι τεράστια. Αυτό που ήθελα όμως να σημειώσω στο ότι γίναν καπνός είναι ότι οι προηγούμενες σεζόν είχαν διατεθεί 4.492 εισιτήρια όλη την προηγούμενη σεζόν. Και ήταν ρεκόρ θεωρητικά για την βοήθεια που είχε που έδωσε ο κόσμος προς το σύλλογο, ως προς την ΚΑΕ. Φανταστείτε λοιπόν ότι το σκορ, το νούμερο 4.492 εξαφανίστηκε σε χρόνο τετέ και φτάσαμε κοντά στα 6.000 διαρκείας. Είναι από μόνο του εντυπωσιακό. Νομίζω ότι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν να σκέφτονται πού να πρωτοπάνε, να πάνε Τούμπα ή να πάνε στο Παλατάκι τη φετινή σεζόν που μας έρχεται. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για ένα φίλαθλο να νιώθει δύο από τα κορυφαία αθλήματα να βρίσκονται σε top επίπεδο, και νομίζω ότι πέραν του ότι ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν έχουμε μόνο τον ΠΑΟΚ, έχουμε και τον Άρη, ο οποίος μπορεί το ποδόσφαιρο να μην του δίνει τις χαρές που θέλει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο κόσμος δεν στηρίζει ή δεν αγαπάει την ομάδα και πάλι βρίσκεται εκεί. Βέβαια, πότε με περισσότερα, πότε με λιγότερα, βέβαια είναι ανάλογα για το τι κάνεις σαν ομάδα. Αλλά στο μπάσκετ νομίζω ότι θα υπάρξει αντίστοιχα τέτοιος ενθουσιασμός και τόσα διαρκείες. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Ναι, καλησπέρα και τέτοι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Φυσικά και πιστεύω ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα θα πάει δηλαδή να ασχοληθεί με το μπάσκετ, πιστεύω. Γιατί βλέπω κάνει καλές σχετήσεις. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο που πιστεύω ότι ο κόσμος θα είναι πολύ λίγος. Δηλαδή θα είναι του μετρίου, πιστεύω.
0: Εσείς το είστε ο παδός του ΠΑΟΚ, φίλαθλος του ΠΑΟΚ ή κάποιες άλλες
1: ομάδες? Ο παδός του ΠΑΟΚ, ναι.
0: Από περιοχή?
1: Γιατί από... βλέπουμε τις κινήσεις που κάνει ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Από πού μας ακούτε, φίλε μου?
1: Ναι. Ορίστε.
0: Από πού μας ακούτε, περιοχή?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη, εντάξει, οκ. Okay. Μ' αρέσει την ακούω, που άκουσα πριν το φίλο από, από Πάρο, από Κατερίνη δεξιά-αριστερά. Μ' αρέσει έτσι να ξέρω ότι ακουγόμαστε γενικότερα. Όχι ότι δεν ακουγόμαστε, αλλά εντάξει, ναι. Σας ακούω.
1: Βέβαια, ακούγεστε από διάφορα μέρη, δεν υπάρχει.
0: Σε λίγο θα κάνουμε αναμετάδοση, αν έχουμε ελληνικό δορυφόρο, και, και στη Σελήνη, να ξέρετε. Και στη Σελήνη θα ακούνε Μετρόπολης. 100%. Πείτε μου.
1: Πιστεύω γιατί οι κινήσεις που γίνονται στο ποδόσφαιρο δεν γίνονται δηλαδή μεταγραφές από το πάνω ράδι, κύριε Σκεντερίδη. Γίνονται δηλαδή μεταγραφές που άντε και καλά να ικανοποιηθεί ο κόσμος. Ναι, σε αντίθεση με τον μπάσκετ που βλέπουμε ότι γίνονται καλές κινήσεις. Και πιστεύω ότι άμα αφήνανε να ασχοληθεί και με την ΠΑΕ του κ. Μιστακίδης, θα έκανε πράγματα και θάματα.
0: Κοιτάξτε, από απόψεως μεταγραφών στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι φέτος ο ΠΑΟΚ, αυτή είναι η δικιά μου άποψη, έτσι, θα είναι πολύ πιο στοχευμένες οι μεταγραφές από ό,τι ήταν κάποτε. Και αυτό το βασίζω επάνω στο ότι υπάρχουν δύο άτομα οι οποίοι γνωρίζουν από ποδόσφαιρο, γνωρίζουν πολύ καλά την ομάδα και θέλουν πάση θυσία και αυτοί να αποδείξουν κάτι γενικότερα για την θέση που έχουν λάβει, αλλά και γνωρίζουμε όλοι ότι δεν πρόκειται, για παράδειγμα, είτε ο Βιερίνια είτε ο Μάτος να σκεφτούν εκ του πονηρού, έτσι. Με αυτή την έννοια το λέω. Οπότε νομίζω και η μεταγραφή του Μπατίστ που έδειξε τα στοιχεία
1: του Οσμάν.
0: Όχι, μιλάω για το ποδόσφαιρο, δεν μιλάω για τον μπάσκετ τώρα.
1: Για το ποδόσφαιρο.
0: Του Μπατίστ Σάντα Μαρία έδειξε τα στοιχεία ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Θα βοηθήσει, το έδειξε και από το πρώτο παιχνίδι. Σίγουρα του λείπει ταχύτητα, αλλά όπως έχουμε αναλύσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, το καλύπτει με το καλό focus που έχει και αντίληψη του γηπέδου στις κινήσεις που γίνεται και χωρίς την μπάλα και με την μπάλα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Τάχα Άλλη δυστυχώς τραυματίστηκε. Νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ πολύ καλή ρίση, κρίσιμη λύση στην αριστερή πτέρυγα. Αλλά ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε έναν ακόμα αμυντικό, έναν αν φύγει, γιατί ήθελα να μπω στο επόμενο κομμάτι, ότι να ξέρετε ότι ο Τέιλορ μάλλον είναι
1: για να φύγει,
0: να πάει στη Celtic. Το είχα δει, το είχα μυριστεί την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ακόμα και το ότι δεν έπαιξε μπήκε στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι πιθανόν να συντρέχει λόγος μεταγραφής. Αλλά με ναι.
1: Την δυναμό και εγώ λέει,
0: ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Αλλά πιστεύω και η Σκεντερίδη ότι με δυναμό και εγώ δεν είναι πρόκριση, δεν είναι, δηλαδή δεν την έχουμε μεταπάρωση, πιστεύω.
0: Τίποτα δεν είναι εύκολο, δηλαδή, σίγουρα.
1: Δηλαδή με ένα 0-1 δηλαδή έχουμε αποκλειστεί.
0: Όχι, δεν αποκλείεσαι.
1: Δηλαδή ναι, θα πάρει παράταση.
0: Είναι ισόπαλο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι θα έρθει 0-1, να ξέρετε. 100%. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Νομίζω ότι το παιχνίδι πάλι θα λήξει υπέρ του ΠΑΟΚ. Τώρα θα είναι 2-1, 3-1, 2-0. Πάντως θα λήξει υπέρ του ΠΑΟΚ.
1: Θυμάμαι και κάτι αποκλεισμούς με Λεύσκη Σόβιας και Έσερστουτ. Και λέμε να μην γίνει κανένα πάλι κανένα πιθανό.
0: Μην φοβάστε, αυτά είναι στο παρελθόν. Ανοίγουν στο παρελθόν αυτά.
1: Αλλά
0: δεν νομίζω.
1: Μετά, ναι, κύριε Φετίδη, μετά έρχεται η Άντερλεκτ που είναι δύο φορές κλάση από την.
0: Θα τα δούμε ένα-ένα. Θα τα δούμε.
1: Ναι, πιστεύετε το ΠΑΟΚ θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο φέτος στο ποδόσφαιρο?
0: Θα περιμένω να δω και τις επόμενες μεταγραφές γιατί δεν έχουν κλείσει και μετά θα κάνω την ανάλυση. Προς το παρόν είμαι αυτή τη στιγμή σε θέση αναμονής. Δεν μπορώ να πω κάτι. Τα δείγματα είναι θετικά.
1: Θα γίνουν καλές κινήσεις, θα γίνουν μεταγραφές από το Πάνο Ράβη, που θα πάρει παίκτες από την Ευρωπαϊκή
0: νομίζω αγορά. Ότι θα πάρει, νομίζω ότι θα πάρει, πέραν του Γιαννούλη που πιστεύω ότι θα έρθει, νομίζω θα πάρει, θα κάνει μία μεταγραφή πολύ δυνατή. Είτε θα είναι στη θέση φόρ, είτε θα είναι στα χαφ.
1: Ξαναζεσταμένο φάι δηλαδή. Παίρνει δηλαδή παίκτες ξαναζεσταμένο φάι. Εντάξει,
0: εμένα μ' αρέσει, αρέσει ο Γιαννούλης, γιατί αν φύγει και ο Τέιλερ, όπως είπαμε, θέλεις έναν αριστερό μπακ ο οποίος και να γνωρίζει και να έχει.
1: Εντάξει, μήπως είναι υπερκτιμημένος.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή, άμα και
0: ολοκλήρωσε όμως, γιατί έχω και άλλες γραμμές, να μην κουράζουμε.
1: Δηλαδή θα έχει και ζήτηση από ευρωπαϊκές ομάδες. Δηλαδή όχι από Μπαρτσελόνα, αλλά από Φέγενορντ, από Άντερλεκτ, από Μπριζ.
0: Εντάξει, από... είναι άλλα τα θέματα στο Γιαννουλή. Τα,
1: ναι,
0: τα πω στη συνέχεια.
1: Δεν έχει προτάσει. Μήπως
0: θα τα πω στη συνέχεια.
1: Και
0: είχε και από Αγγλία. Είχε και από Αγγλία. Θα τα πω στη συνέχεια.
1: Αγγλία, μήπως είχε από την Conference, ας πούμε, από την Champions League.
0: Όχι, όχι, όχι. Δε, είχε. Σε ευχαριστώ.
1: Είχε.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Έγινε, καλό απόγευμα.
0: Παρακαλώ στον επόμενο. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Αυτός ΠΑΟΚΣΙΣ ήτανε.
0: Ο άνθρωπος μιλούσε για τον ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί πέρα.
2: Τι μιλούσε. Βγαίνει κάθε μέρα σε κάθε εκπομπή και αυτά λέει. Τα ίδια ακριβώς.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Ο καθένας έχει την άποψή του.
2: Ποια.
0: Αν είσαι κόσμιος. Αν είμαστε κόσμοι και δεν προκαλούμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα να συζητήσουμε με τον οποιοδήποτε.
2: Ναι, βάζει κάτι πάνω στο ακουστικό και μιλάει έτσι. Τώρα δεν πήρα εγώ γι' αυτό, μας πάει να πει ό,τι θέλει.
0: Ναι, άμπραβο, πάμε παρακάτω. Ακούμε.
2: Ένα δεν βγήκε να πει ευχαριστούμε και τι όλα τα λεφτά που σε δώσαμε τόσο καιρό.
0: Τι εννοείται. Να πει ευχαριστώ. Τι εννοείται να πει ευχαριστώ τα λεφτά που σε δώσαμε.
2: Εσύ τη φάση πώς το είδες.
0: Για ποιο πράγμα.
2: Επίτηδες δεν το έκανε.
0: Για το χτύπημα στον τάχα άλλη που λέτε.
2: Ναι.
0: Νομίζω τώρα εντάξει, δεν νομίζω ότι είχε πρόθεση τώρα, εντάξει, δεν
2: είχε
0: μπορώ να μπω σε αυτή
2: τη διαδικασία. Είχε πρόθεση, Κυριάκο.
0: Κοίταξε, γενικά ο Κετζιόρα, εμένα προσωπικά και σε όσες φορές χρειάστηκε να μιλήσω για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, είπα ότι δεν έχει την ποιότητα να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους όπως πρέπει και παίζει συνέχεια με τα χέρια, σκουντάει, κάνει, ράνει. Δεν νομίζω ότι... Άσχετα αν τον είχε ο Λουτσέσκου, άσχετα αν έβγαζε χρονιές, άσχετα αν ήταν ασταμάτητος, νομίζω ότι δεν. Εγώ προσωπικά έτσι, νομίζω ότι έπρεπε να είχαμε κάποιον καλύτερο. Κάποιον καλύτερο σε αυτή τη θέση.
2: Κυριάκο, Παπαδόπουλος Μιχάλης έχουν μας πει ό,τι θέλει. Είναι πολύ αχάριστος.
0: Τι ποιος, για ποιον. Α, εντάξει.
2: Τελείωσε. Το έφαγε το παλικάρι.
0: Εντάξει.
2: Δεν συμφάσισε, σε παρακαλώ.
0: Θα τη δω, κύριε Παπαδοπουλέ. Θα μιλήσουμε και την
2: ο
0: άλλη.
2: Ο Θόδωρος
0: και
2: πού είναι.
0: Ποιος Θόδωρος. Ποιος Θόδωρος.
2: Ο Ιορδανίδη.
0: Α, ο Θοδωρής. Ο Θοδωρής κάνει διακοπές. Δεν θέλω εγώ τώρα όταν κάνει διακοπές και είναι με την οικογένεια να τον πρίζω.
2: Α.
0: Από εβδομάδα. Άστο, να πάει να κάτσει, να ξεκουραστεί, να γεμίσει μπαταρίες. Εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε.
2: Και τι μεταγραφές θέλουμε, Κυριακό.
0: Θέλουμε κανένα δύο παίχτες ακόμα. Δεν μπορεί να βγει έτσι χρονιά. Έχασε το.
2: Θέλουμε αμυντικό χάρτη. Αυτό είναι ένα εξάρι.
0: Θέλουμε. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή, κύριε Παπαδόπουλε. Πάμε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Επόμενος.
0: Ναι.
1: Επόμενος.
0: Ένα λεπτό.
1: Άσε να βάλω το μαντήλι.
0: Ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Γιατί μετά θα πρέπει να πάω σε διακοπή.
1: Ο παδός του Ολυμπιακού είμαι. Να δώσω χαιρετήματα στο φίλο μας τον Μιχάλη από τον Ηράκλεια. Είμαι ο παδός του Ολυμπιακού. Δεν πιστεύω να πάει καλά ο Ολυμπιακός σήμερα. Ο Ολυμπιακός έχει το μαύρο του χάλι. Δεν θα πάρει μεταγραφές από το Πάνο Ράφι. Θα χάσει ο Ολυμπιακός, δεν πάμε καλά.
0: Λαζάρες
1: έφαγε
0: είσαι.
1: Στο παπάρε Κυριάκο.
0: Λαζάρες
1: είσαι. Αυτόν που το έπαιξε παοξή. Στον ύπερο είναι αντιπαοξής. Πλάκα με κάτι. Και το ρωτάς.
0: Εγώ το ρώτησα από πού είσαι και παίρνεις. Τι νομίζεις, το χαψά.
1: Και στο σκέφτηκε μια ώρα.
0: Εσύ νομίζεις, γιατί το ρώτησα.
1: Το σκέφτεται μια ώρα.
0: Γιατί το ρώτησα και από πού είσαι, έχει την εντύπωση.
1: Και από πού είναι και έκανε μια ώρα να απαντήσει ο Γάβρος.
0: Δεν ήθελα
1: και
0: όμως.
1: Και βάζει και μαντήλι στο στόμα του μπροστά. Πρέπει να είναι πολύ μπουκωμένος από το ΠΑΟΚ φέτος.
0: Τέλος πάντων, έλα, ήρεμα.
1: Συμφωνώ με τον Μιχάλη για το Κετσιόρα. Αχαριστία. Την Πέμπτη θα το παντοχτώ εγώ με γλυκά και λουλούδια.
3: Δεν θέλει μια καλή υποδοχή.
0: Εγώ δεν ξέρω, εσείς λέτε, εγώ νομίζω ότι το παιδί δεν είχε πρόθεση. Αυτός είναι ο Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα αυτός είναι, έτσι έπαιζε. Θυμάσαι τον πέναλτι, θυμάσαι το πέναλτι που έκανε μέσα στο Λεβαδιακό.
3: Βρε, θυμάμαι πολλά. Μόνο στην Λεβαδιά το θυμάμαι.
0: Δεν είχε καταλάβει ότι είναι μέσα στην περιοχή και σκούντιξε. Δηλαδή ήταν σε άλλο πλανήτη εκείνη.
3: Πήγε δηλαδή μπροστά μου, δεν σου να πάρει καρέκλα. Στο λεωφορείο βρισκότανε. Αλλά η αχαριστία, το ψωμί που έφαγε από τη μύτη του να βγει.
0: Ναι.
3: Τα λέμε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ, ε. Λοιπόν, έχω δύο γραμμές στον αέρα. Τι κάνουμε, Μιλία, τους βγάλουμε? Να περιμένετε λίγο λοιπόν από εδώ, από τον Εμίλιο Γαβριλίδη. Μόνο 1,5 λεπτάκι. Ευχαριστούμε.
4: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 209 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
10: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα, μην περιμένουν γραμμές. Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
11: Από Σέρες τηλεφωνώ.
0: Γεια σας.
11: Μ' ακούτε?
0: Σας ακούω στην όμορφη Σέρες, ναι. Πείτε μου.
11: Λοιπόν, φιλόλογος του ΠΑΟΚ είμαι. Εξενταρίζω.
0: Ωραία.
11: Έχω ζήσει σχεδόν τα πάντα στον παδικό κίνημα του ΠΑΟΚ.
0: Εσύ έχεις ζήσει και όλους τους τίτλους. Ό,τι τίτλο έχει πάρει αυτή η ομάδα, τα έχει ζήσει και τα ένιωσε κιόλας. Όχι απλά τα έχει ζήσει.
11: Λοιπόν, πάμε στην ουσία τώρα, γιατί αυτό είναι το Θεαθήνε. Να ρωτήσω μια ερώτηση μόνο θέλω να κάνω και μετά θα δώσω και τις απαντήσεις, αλλά πρώτα θέλω και από εσάς τον ίδιο δημοσιογράφο που απάντησε.
0: Πείτε μου.
11: Ποια ήταν η πορεία του ΠΑΟΚ στο περσινό πρωτάθλημα?
0: Όσον αφορά
11: Σε όλη τη σεζόν
0: ο ΠΑΟΚ έφτασε να κάνει απίστευτα παιχνίδια μέχρι το Φλεβάρι. Αρχές μέσα Φεβρουαρίου είχε παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Είχε φέρει σημαντικές νίκες και εκτός αλλά και εντός, και από εκεί και πέρα μετά η ομάδα την πήρε ουσιαστικά η κάτω βόλτα, δεν μπόρεσε να τα απεξέλθει.
11: Από το ατύχημα της Ρουμανίας και μετά ξεκίνησε το πανηγύρι, έτσι, όταν υπήρχε σε κάθε παιχνίδι μνημόσυνο μέσα στο γήπεδο και υπήρχαν με όλο το σεβασμό και με όλη μου την αγάπη, έτσι, και ό,τι και τα δάκρυα μας ακόμη τρέχουν. Okay, ένα το κρατούμενο. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τη χρονιά πριν τα play-off, ήταν στην κορυφή.
0: Ο ΠΑΟΚ, ναι, δεν το συζητάω. Κατάφερε αρκετά πράγματα. Δεν είναι ότι δεν κατάφερε. Άλλο τον άλλο.
11: Δεν κατάφερε τίποτα, σας παρακαλώ.
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν μπορεί να μην πήρε τίτλους, αλλά δεν μπορεί να πει ότι δεν τους διεκδίκησε.
11: Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι για να πάμε εκεί που πρέπει, έτσι, για να πιάσουμε από
0: εκεί
11: την αφιτερία.
0: Εκεί που πρέπει, έτσι όπως το λέτε εσείς. Γιατί μπορεί εγώ να μην συμφωνήσω.
11: Θα κρίνει ο κόσμος, νομίζω. Έτσι.
0: Εντάξει, ναι, αλλά και εγώ έχω μία άποψη. Την άποψή μου ζητήσατε, γι' αυτό το λέω.
11: Σεβαστή άποψη προ Θεού και δεν είσαι ο στόχος εσύ. Καταλαβαίνεις πώς σε μιλάς, αλλά για να πούμε τις αλήθειες. Λοιπόν, προηγουμένως, αν και δεν μου αρέσει στους προλαλήσαντες να αναφέρουμε, αλλά επειδή από την ημέρα που αρχίσανε οι εκπομπές οι ραδιοφωνικές, τα σουνού μου νου, και ο καθένας φοράει ένα μανδύα και βγαίνει και λέει τα δικά του, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αποκατάσταση της αλήθειας, γιατί αυτή η αλήθεια έχει φτάσει σε σημείο μέχρι και να μακερώνονται παιδιά μέσα στις πόλεις, έτσι. Γιατί εκεί έχουμε καταντήσει από αυτόν τον φαρισαϊσμό, την υποκριτική, ίσως και την ανοχή όλων μας. Όλων μας, έτσι.
0: Καλά, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που ανοίγεις για τα παιδιά που σφάζονται.
11: Μα εκεί οδηγούμαστε, αδερφέ μου.
0: Και θα σου πω ότι κάποια στιγμή θα πω την άποψή μου πολύ εμπεριστατωμένα και πολύ συγκεκριμένα για αυτό το κομμάτι. Πάμε παρακάτω.
11: Λοιπόν, είχε πει, ηρωνεύτηκε το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ ότι λέει δεν θα πάει καλά. Λέει, ένα ποδόσφαιρο το οποίο μέσα σε 5 μέρες εργάσιμες έχει κλείσει με 12.600 διαρκείας. Το επαναλαμβάνω, 12.600 διαρκείας και τόλμησε να πει ότι δεν θα πάει καλά. Δεν θα πάει καλά γιατί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να αναλύσουμε λίγο τους αντιπάλους με όλο το σεβασμό, έτσι. Εντάξει.
0: Ναι,
11: όπως και το ομολόγω και λέω ότι η ΑΕΚ ήταν η πληρέστερη ομάδα πέρυσι και δίκαια πήρε το πρωτάθλημα.
0: Πληρέστερη δεν ήταν, να ξέρεις.
11: Από τον ΠΑΟΚ ήταν πληρέστερη στα δύσκολα.
0: Δεν ήταν από τον ΠΑΟΚ πληρέστερη.
11: Ίσως βοήθησε τότε.
0: Είχε καλύτερη διαχείριση του υλικού ο Νίκολιτς. Και δεν είχε ίσως, τόσα παιχνίδια ίσως, όσα είχε ο ΠΑΟΚ. Έτσι.
11: Ακριβώς αυτό. Ναι, στα παιχνίδια συμφωνούμε. Έτσι. Ίσως, εντάξει, για μένα ο Πινέδα που ήταν ένα βαρόμετρο και αυτή τη στιγμή λείπει μισή ομάδα. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε.
0: 100% μαζί σου.
11: Μπράβο. Πώς είναι δυνατόν όταν ο Ολυμπιακός έχει φύγει ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή, πώς τον έλεγαν. Όταν, έτσι. Ο Παναθηναϊκός κάνει και αυτός κάποιες κινήσεις, προσπαθεί να βγει από την αφάνεια. Γιατί είναι στην αφάνεια, έτσι.
0: Ο Ελκαμπή στον Ολυμπιακό είναι. Δεν έφυγε. Τον έχει.
11: Είχα ακούσει ότι φεύγει στα Εμμυράτα για να πάει, γι' αυτό.
0: Όχι, ακόμα στον Ολυμπιακό είναι ο Ελκαμπή πάντως. Δεν έχει φύγει.
11: Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν που ο ΠΑΟΚ πραγματικά όπως είπε προηγουμένως κάνει στοχευμένες κινήσεις. Σέβομαι το ότι ο Μάτος μαζί με τον Βιερίνια που είναι οι δύο παίκτες που αναμόρφωσαν τον ΠΑΟΚ μετά τον τελικό του Βόλο το 17 και μετά μέχρι και ακόμη υπάρχει ο κορμός, αυτός ο κορμός γιατί από εκεί κρατάει. Ο Σαββίδης ήρθε 12-13 και το 17 άρχισε να θερίζει. Και ακόμη είμαστε εκεί την αγωγή. Πώς είναι δυνατόν να πέσει έξω η ομάδα αυτή τη στιγμή, να δέχομαι ότι χρειαζόμαστε και center court, χρειαζόμαστε και στο χάφρα, στο ποκέλο. Η Μπαρσελόνα έχει τον καλύτερο υλικό στον πλανήτη και συνέχεια παίρνει. Ποιος θα πάω. Αλλά όχι και έτσι.
0: Εντάξει, ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, κοίταξε. Καταρχήν δεν μου αρέσει να μηδενίζουν πράγματα. Δεν είμαι του.
11: Όχι, δεν είμαι μηδενιστής.
0: Όχι, δεν μιλάω για σένα. Δεν μιλάω για σένα.
11: Μπράβο.
0: Γενικά, δεν μου αρέσει ο μηδενισμός. Κάθε εποχή και η κάθε φιλοσοφία κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με προπονητή Λουτσέσκου και φιλοσοφία αυτή που είχε πήρε κάποιους τίτλους, έφερε χαρά, έτσι, και είχε και κάποιες αποτυχίες. Αν τα βάλεις στη ζυγαριά, συν πλην, εγώ δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να πει ότι είναι δυσαρεστημένος. Έτσι.
11: Όχι βέβαια.
0: Τώρα, ανοίγει μια καινούργια σελίδα στην οποία θα δούμε τα επόμενα χρόνια εάν και εφόσον συγκρατηθεί δηλαδή ο κόσμος, γιατί ο κόσμος είναι ανυπόμονος, το κλαμπ είναι πολύ μεγάλο, δεν είναι ό,τι να είναι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μαγαζάκι της γωνίας, δεν είναι γεννητσά όπως είπα, έχει απαιτήσεις. Αν λοιπόν καταφέρουν να κάνουν την φιλοσοφία που θέλουν παράλληλα με τις απαιτήσεις του κόσμου, τότε θεωρώ ότι μπορεί να μιλάμε για μια καλύτερη, έτσι, καλύτερη εφταετία, θες δεκαετία σε σχέση με την προηγούμενη. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν εξετάζω εγώ αν θα πάρει παίχτες, να κάνει δαράνι. Εγώ σου λέω για τη φιλοσοφία πάντα. Εντάξει.
11: Δεν απέχουμε πολύ γιατί μιλάς ολοκληρωμένα επιχειρηματικά και εμπεριστατωμένα. Εντάξει, δεν αντιλέγω σε κάτι. Τέλος πάντων να το κλείσουμε.
0: Ναι, γιατί έχω και άλλες γραμμές.
11: Καλή αρχή στην έλευση του Μιστακίδη. Ο ΠΑΟΚ είναι ενιαίος, εντάξει. Αλλά λίγο ρε παιδιά, λίγο μια προσοχή, δηλαδή με αυτή την προπαγάνδα και με αυτό το πράγμα που πέφτει.
0: Εντάξει,
11: και τελευταία
0: να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι τώρα, προπαγάνδα και αυτά εμένα δεν με αγγίζουν. Εγώ βλέπω ότι έχω δύο πολύ δυνατούς ισχυρούς προέδρους. Και κοιτάω το καλύτερο για την ομάδα του ΠΑΟΚ, είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει να πάνε καλά οι ομάδες. Σε ευχαριστώ πολύ για χαιρετισμούς στις ΣΕΡΕΣ.
11: Καλή χρονιά μακριά από τον
0: Παναγιώτο. Παρακαλώ στον επόμενο.
12: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
12: ΠΑΟΞΙΣ είμαι. Ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση λίγο.
0: Ό,τι θες.
12: Πριν ξεκινήσω λίγο να μιλήσω για το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ.
0: Ό,τι θες εδώ.
12: Εσύ αν ήσουν στη διοίκηση του ΠΑΟΚ ή γενικά τεχνικός διευθυντής και τα λοιπά,
0: mm-hmm.
12: τώρα μετά τον τραυματισμό του Τάχα Άλλη,
0: mm-hmm.
12: θα κοιτούσες για άλλη μεταγραφή ενδεχομένως δανεικό παίκτη, γιατί λάβει υπόψη ότι ο Τάισον του χρόνου σταματάει 100%.
0: Ναι, είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σου, διότι ο Τάχα άλλη, και ακούσαμε πριν και το γιατρό, εντάξει, μπορεί να λένε όλοι 1,5 μήνας, αλλά όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο και εκεί που είναι ο τραυματισμός, μπορεί να σου πάρει και 2,5 μήνες για να μπει κανονικά. Άσε,
12: ναι, το άκουσα, εντάξει, πριν από το γιατρό, γι' αυτό και σε ρωτάω.
0: Λοιπόν, θεωρώ ότι θα γίνει μια κουβέντα, δηλαδή θα γίνει μια συνάντηση όλων των εμπλεκομένων για να πάρουν μια απόφαση. Και έτσι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, ανάλογα με την πορεία του Τάχα Άλλη, θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση. Ή θα πάρουμε έναν άλλον ποδοσφαιριστή για να μπορέσουμε να είμαστε καλυμμένοι αριστερά, αλλά θα βάλουν κάτω τα εξής δεδομένα. Τι γίνεται με Σορετήρε, σε τι επίπεδο είναι, πότε επιστρέφει. Τι μπορούμε να πάρουμε.
12: Τα μάτς που ακολουθούν είναι φωτιά, δεν ξέρω.
0: Ναι, είναι φωτιά.
12: Μετά από τραυματισμό ιδίως.
0: Περίμενε. Με ρώτησες κάτι και θέλεις να απαντήσω. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Σου είπα, θα κάτσουν να κάνουν ένα meeting και θα δούνε. Πότε μπορεί να επανέλθει, γιατί για να πάρεις παίχτη θα πρέπει να δεις τι έχεις πρώτα και τι μπορείς να καλύψεις και τι μπορεί να γίνει. Εντάξει, ναι. Δεν είναι εύκολο να πούμε, άντε πήραμε, έχουμε λεφτά, πάρουμε παίχτη. Άρα λοιπόν θα κάτσουν να δούνε τι έχουν αυτή τη στιγμή, τι βλέπουν μπροστά τους και τι έρχεται. Εντάξει, ούτως ή άλλως ο Τάισον μπορεί να σου βγάζει ένα μάτς την εβδομάδα.
12: Δεν είναι... Αλλά όπως βλέπεις δεν θα είναι ένα, γιατί δύο μισή μήνες δεν θα είναι ένα μάτς.
0: Αλλά αν ας πούμε στο επόμενο 15ήμερο επανέλθει ο Σορετήρε, έχεις και το Σορετήρε λύση.
12: Εντάξει, δεν τον έχω δει εσύ, Κυριάκο. Μετά από τόσο μεγάλο τερματισμό δεν ξέρω.
0: Πάση περιπτώσει. Εγώ λέω τώρα, μπορεί επίσης να δουν και να πούν ότι ξέρεις τι, στο αριστερό άκρο θα αλλάξω εγώ λίγο το σύστημα και θα παίζω με τον Κωνσταντέλια αριστερά.
12: Ναι.
0: Εντάξει, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Μπορεί να πούν ότι θα βάλω σε κάποια παιχνίδια που θεωρώ ότι μπορώ να τα κερδίσω, θα πάω να βάλω τον Μπαλντέ αριστερά.
12: Ναι. Έτσι. Άρα εν κατακρίδη δεν απαντάς, μάλλον ότι θα προσπαθήσει να βρεις.
0: Θα προσπαθήσει η διοίκηση. Όχι, σου είπα, θα κάνουν meeting. Μπορεί να πούνε, να πει ο προπονητής σου, ξέρεις τι, εγώ θέλω παίχτη και να πας σε πάρουνε. Αυτό σου λέω. Αλλά εγώ δεν μπορώ να σου πω τώρα με βάση τα δεδομένα ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν παίχτη. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Ότι πρέπει να κάτσουν να τα βάλουν κάτω και να δουν τι γίνεται, εντάξει.
12: Και μία παρατήρηση, λίγο μία μάλλον για να πω για τον μπάσκετ, για το, ναι, για το ποδόσφαιρο. Για μένα δεν πιστεύω ότι πρέπει να είναι και κολλητάρια οι πρόεδροι της ΠΑΕ και της ΚΑΕ. Και αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Αρκεί να κάνει ο καθένας σωστά τη δουλειά του. Και πιστεύω ότι, γιατί είπε ένας προηγούμενος ακροατής περί προσέλευση στο γήπεδο και τα λοιπά στο ποδόσφαιρο, πιστεύω ότι μετά το 19 έχει φύγει αυτή η τάβλα, να το πω έτσι, του Προέδρου, και αυτό ήταν εμφανές στην πορεία του ΠΑΟΚ, με εξαίρεση το 24 που πήραμε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και τώρα τι έχει γίνει, έχει έρθει ο Μιστακίδης και είναι ένας υγιής ανταγωνισμός και φαίνεται από τις κινήσεις του Σαββίδη με την πολυδάπανη μεταγραφή του Ζαφίρη, 12 εκατομμύρια, πράγμα που δεν είχε ξανακάνει ποτέ. Και τώρα θα πάρει και το Γιαννούλη με 5 εκατομμύρια, που δεν θα το έκανε σίγουρα αν δεν υπήρχε ο Μιστακίδης, είμαι 100% σίγουρος γι' αυτό. Και έχει κάνει πολύ σωστές κινήσεις και αλλαγές στο διοικητικό κομμάτι με το Μάτος και τα λοιπά, με το Βιερίνια. Και πιστεύω ότι ο ΠΟΚ θα φανεί, αν θέλει να πάει για το πρωτάθλημα, πόσο θα πανηρεί θα είναι η μεταγραφή του Φόρ. Από εκεί θα εξαρτηθεί, πιστεύω, το πόσο πραγματικά θέλει να πάει.
0: Εγώ με βάση αυτά που είπες, αυτό που έχω να προσθέσω, εντάξει, είναι η άποψή σου, σεβαστή. Εγώ αυτό που έχω να προσθέσω είναι, είμαι σίγουρος ότι θα δώσει αρκετά χρήματα για Φορ. Άστα 5 εκατομμύρια Γιαννούλη. Δεν νομίζω να είναι 5 εκατομμύρια στο Γιαννούλη.
12: Και εγώ έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο θα πάει πολύ καλά φέτος.
0: Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω, φίλε μου, να ξέρεις.
12: Έγινε και εγώ.
0: Ευχαριστώ.
12: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Παρακαλώ, στην επόμενη γραμμούλα.
13: Έλα, Κυριάκο.
0: Έλα. Ακούω.
13: Λαζάρ εδώ.
0: Γεια σου, Λαζάρ. Για πες.
13: Λοιπόν.
0: Έχει κανένα νέο, καμιά μεταγραφή, πήραμε κανέναν, εσύ τα ξέρεις αυτά τα καλά όλα.
13: Αύριο είναι κρίσιμη μέρα για Γιαννούλη. Λοιπόν, θα πω στο φίλο που πήρε για το ξαναζεσταμένο φαγητό που είπε, ότι για το ξαναζεσταμένο φαγητό η ομάδα του δίνει 5 εκατομμύρια. Που λέει ότι δεν είχε προτάσεις. η ομάδα του δίνει 5 εκατομμύρια. Μη, και ξέρεις ποια είναι η ομάδα.
0: Μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να είναι και λοιπόν, να λέει πράγματα. Οκ. Okay.
13: Ναι, τώρα αυτό που λένε ρε παιδιά ότι δεν θα έδινε ποτέ ο Χαβίδης. Και αν κρίνουμε από το παρελθόν, ο Χαβίδης έδωσε ας πούμε στον Ταμπά για να τον πάρει 4,5 εκατομμύρια. Τον Έγκαρσον τον πήρε 4 εκατομμύρια. Εδώ τον Εσύρη τον πήρε 3,5 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν δίνει ο Σαββίδης λεφτά, δεν έδινε λεφτά ο Σαββίδης.
0: Έδινε λεφτά, όπως το είπες, ναι.
13: Σωστά. Α, μπράβο. Τώρα για τη θέση του αριστερά. Εκτός των Σορετήρε, έχουμε και μια παιχτούρα από εκεί που για μένα πρέπει να παίξει αυτή η παιχτούρα, φίλε, φέτος. Γιατί πέρσι έβγαλε πολλές φορές ακάθεν από τη φωτιά.
0: Για πες.
13: Ο Χατζίδης.
0: Α, μπορεί να παίξει και από αριστερά, ναι, βεβαίως.
13: Το παίξει, παιδί είναι αριστερό, μπορείς. Όχι μπορεί να παίξει.
0: Εντάξει, το χρησιμοποιούσε δεξιά για να παίζει με ανάποδο πόδι όπως κάνει με όλα του τα εξτρέμ.
13: Ναι, ο Λουτσέσκου.
0: Και ο Λουτσέσκου και πολλοί προπονητές στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, να ξέρεις.
13: Όχι, θέλουνε, στη...
0: θέλουνε να μπορεί.
13: Θέλουνε να μπορεί.
0: Και ο Λύση θα το κάνει αυτό γιατί θέλουν τα wingers εισαγωγικά να μπορούν να πατάνε περιοχή να παίζουν με ανάποδο πόδι.
13: Να κλείνουν για να σουτάρουν. Ναι, ναι, ξέρω, ναι. Κατάλαβα τι εννοείς. Ναι. Αλλά το παιδί και στην K19, K18, έπαιζε από αριστερά. Κατά κόρο.
0: Έχουμε λύση.
13: Για μένα δηλαδή αυτό το παιδί πρέπει να πάρει ευκαιρίες, ρε φίλε.
0: Και δεν για μένα να πρέπει να στηρίξουν το Σορετήρι. Εγώ δεν το είπα τυχαία.
13: Τώρα, εγώ επειδή άκουσα το μισμένο τον Ζαΐρη.
0: Το Γιώργο.
13: Ο Ζαΐρης έλεγε, ναι, έλεγε ας πούμε από 2-4 μήνες, ας πούμε.
0: Έτσι
13: όχι, από 3-6 μήνες. Μπορεί να κάνει να επανέλθει ο Ραλή.
0: Καλά τα λέει. Γιατί τώρα μιλάμε για επίπεδο, τώρα ξέρεις ένα τζαρτζάρισμα στον νόμο. Όταν έχεις τώρα, πάθει αυτό, δεν είναι εύκολο.
13: Έλεγε 1,5 μήνα.
0: Ο γιατρός είπε 1,5 μήνα με βάση το ότι να γίνει ενδυνάμωση και σιγά σιγά να μπορεί να μπει στην ομάδα. Αυτό εννοούσε.
13: 1,5 μήνα, άμα κάνει και τι για τις προπονήσεις.
0: Αλλά είπε ο άνθρωπος ότι είναι επικίνδυνο, έχει διάφορα προβλήματα, μπορούν να βγουν. Είπε αρκετά, μας έδωσε αρκετές λύσεις.
13: Ναι ρε φίλε, τώρα και αυτό το κακό ρε γαμό τον βρήκε τώρα και αυτό το παλικάρι ακόμα δεν μπήκε να βγούμε μέσα.
0: Ήτανε να γίνει ρε φίλε, τι να σου πω τώρα, έχουμε τραβήξει, έχουμε κάποιο κατσικοπόδαρο και στην Πάινα, ξέρεις. Είτε κληρώσεις, είτε τραυματισμοί, ανεξάρτητα αν κάποια στιγμή είχα εξοργιστεί με τον τρόπο τον οποίο κινείται το ιατρικό team και φυσιοιατρικό team της ΠΑΕ. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
13: Φίλε, αυτό το 26 μας μπήκε άσα να πάνε. Ναι. Από τότε που μπήκε,
0: ναι,
13: το ένα κακό πίσω από το άλλο μας βρίσκει.
0: Έτσι ακριβώς. Μακάρι να φύγει, σκοθεί να φύγει να ησυχάσουν,
13: να ηρεμήσουν. Να φύγει να ηρεμήσει η ομάδα, ρε γάμο. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Σε ευχαριστώ, Λαζάρ. Να σε
13: εγώ
0: καλά.
13: Θα πω καλές διακοπές στο Θοδωρή. Καλές διακοπές στο Θοδωρή θα πω.
0: Καλά θα κάνεις. Μπορεί να μας ακούει. Να σε καλά, Λαζάρ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Έπεσε. Λοιπόν, γενικά η δική μου πρόταση, η δική μου σκέψη, να το πούμε κι αλλιώς, είναι ότι ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως να κάτσει να μετρήσει τα κουκιά στο τι θέλει να κάνει την αριστερή του πτέρυγα μετά τον τραυματισμό του Τάχα Αλή και μπορεί και να φέρει ποδοσφαιριστή αλλά και να μπει στη διαδικασία να βγάλει μέχρι το Γενάρη με το ήδη υπάρχουν υλικό, δηλαδή και ο Γατσίδης μπορεί να παίξει αριστερά και ο Κωνσταντέλης μπορεί να παίξει αριστερά και να έρθει και ο Σορετήρε να βοηθήσει από αριστερά και γενικώς να μπορεί να παίξει από αριστερά ακόμα θα πω και το τρελό να μπορεί να σου παίξει με αν έρθει ο Γιαννούλης για παράδειγμα να σου παίξει με Μπάμπα Γιαννούλη Μπάμπα έτσι, από πτέρυγα γιατί θα μου πεις καλά τώρα, κι όμως μπορεί γιατί και οι δύο ποδοσφαιριστές το έχουν και το επιθετικό κομμάτι έτσι, είναι επιθετικά μπακ δεν είναι ότι είμαστε πίσω, τραβάμε μια γραμμή και όποιος περάσει τον στέλνω στην πινακίδα. Όπως ήταν κάποτε ο Γιούρισιτς που είχαμε στον ΠΑΟΚ ή ακόμα και ο Σνάουσνερ. Παρακαλώ στη γραμμή.
14: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
14: Από την Θεσσαλονίκη.
0: Α, ναι. Γεια σας. Τι κάνετε, κύριε Βασίλη μας.
14: Καλύτερα είμαστε.
0: Καλύτερα,
14: Υπάρχει μια αυξημένη ροή επιστροφής. Χαμηλών ταχύτητες τώρα μόνο στην καρδιά. Στην Εθνική Μουδανία Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό είναι ευχάριστο. Πιάσαμε και 9
14: κύκλους. Στο Φανάρι νικήτης είναι πολύ μικρή πια η καθυστέρηση. Στο Σταυρό είναι στη Τάβελ πολύ βελτιωμένη η εικόνα που έχουμε. Εγνατία οδό χωρίς προβλήματα από ασπροβάλτα καβάλα, το ίδιο και ο παλιός ο δρόμος. Εθνική οδό από Κατερίνη χωρίς προβλήματα ούτε σε αδειώδη μαλγάρων ούτε πριν στο κλειδί.
0: Έχει ξεθυμάνει που λένε.
14: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Η κατάσταση, έτσι. Αυτό είναι ευχάριστο. Άρα η προοπτική να φεύγει κάποιος από την παραλία μετά τις 8.30 νομίζω ότι είναι λίγο πιο. Θα συναντήσει πιο καλή, ναι. Πιο καλή άνεση. Εντάξει. Ακριβώς. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηγεωργιάδη.
14: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε και πάλι την Ιντερ Σαλόνικα για την βοήθεια, την πολύτιμη βοήθεια που μας δίνει κάθε Κυριακή για την κίνηση στους δρόμους της επιστροφής. Λοιπόν, οι γραμμές συνεχίζουν να είναι ανοιχτές. 2-31-090-90-90. Για οτιδήποτε θέλετε σχετικά με το. Με την επικαιρότητα, με ΠΑΟΚ, με οποιοδήποτε θέμα θέλετε να ασχοληθούμε, εδώ είμαστε να τα πούμε. Εγώ ήθελα να αναφερθώ λοιπόν ότι η ομάδα πιστεύω ότι θα κάνει σίγουρα μία ακόμα μεταγραφή στο χώρο του κέντρου και άλλη μία μεταγραφή στην αμυντική διάταξη. Νομίζω ότι δεν θα μείνει μόνο με τον Κένι. Εκτός και αν τα δείγματα γραφής από τον που νομίζω αξι τώρα σαν τρίτος νομίζω ότι είναι καλός. Αξι θα δεις τώρα σίγουρα θέλεις και ένα δεξιμπάκ ακόμα. Γιατί έφυγε ο Σάντσες. Εντάξει, θέλει σίγουρα ένα δεξιμπακ να μπορεί να βγάλει και ένα καλό δεξιμπακ. Όχι μπακ για να είχαμε να λέγαμε. Έναν παίχτη σαν τον Σάντσες, σαν τον Κένι, να μπορεί να έχει ποιότητα, ανεβάσματα, βοήθεια, εμπειρία. Όλα όσα χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Να μπορεί να εξασφαλίσει δηλαδή την μετάβαση, τις αλλαγές, το βγες Κένι να σε ξεκουράσω, μπαίνω εγώ. Γιατί ο Λίρατζης, ναι μεν το παιδί ήταν σε ένα επίπεδο πριν τον τραυματισμό που νομίζω του τύχησε πάρα πολύ, τον πήγε πάρα πολύ πίσω. Θα μπορεί όμως να, για μένα να είναι και μια τρίτη λύση, να δίνει λύσεις και σε ξεκούραση γενικότερα σε παιχνίδια με λιγότερη επικινδυνότητα. Τώρα σίγουρα θέλουμε ένα χαφ και σίγουρα θέλουμε ένα center for, ένα center for το οποίο πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά που έχουμε ήδη. Ίσως θα έλεγα να είναι λίγο πιο ταχύς με την μπάλα στα πόδια και από τον Μύθου και από τον Γερεμέγεφ. Το βέλτιστο θα ήταν να είναι τύπου Ελαραμπή. Αλλά για την πραγματικότητα το τι θα πάρουμε θα την κρίνει προφανώς ο κύριος Λύση, ο οποίος είναι και ο καθόλαν αρμόδιος για το τι θέλουμε. Εμείς σκέψεις κάνουμε, προτάσεις δίνουμε. Τώρα, για το θέμα που είπαμε που έχει προκύψει με τον τραυματισμό του Αχαάλη, νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα θα υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις, εβδομάδα που μας έρχεται. Και όπως πιστεύω ότι μέσα στη βδομάδα που μας έρχεται έχω την εντύπωση ότι θα υπάρχει και άλλη ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για μεταγραφή. Έχω την αίσθηση ότι θα γίνει και άλλη μια δυνατή μεταγραφή. Τώρα, θα είναι στη θέση σέντερ, θα είναι στη θέση 4. Δεν ξέρω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα φέρει και άλλη βόμβα στο μπάσκετ. Θα το δούμε. Θα δείξει. Πάντως μέχρι στιγμής ό,τι έχω πει σαν όχι και απλά σαν αίσθηση αλλά και σαν πληροφορία που είχα έχει βγει. Είχα πει κάποια στιγμή και στο Γιώργο το Ζαΐρη ότι ο Τέιλορ εμένα μου θυμίζει ότι και πληροφορίες που είχα ότι θα φύγει και ότι πιθανότατα με το που θα φύγει ο Τέιλορ να έρθει και ο Γιαννούλης, έτσι ώστε να καλυφθεί το κενό που θα αφήσει. Η ευχάριστη έκπληξη όλων ήταν ο Γκόμες, παιδιά, ο οποίος έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και τακτικά και στο κομμάτι του αμυντικό και στο επιθετικό και γενικότερα μεστό παιχνίδι, το οποίο έδωσε το δικαίωμα και στο Λύση αλλά και στους ηθήνοντες της ΠΑΕΠΑΟΚ να το δουν διαφορετικά και να είναι σίγουροι τουλάχιστον ότι θα έχουν μία λύση αξιόπιστη για αυτά τα μάτς που έρχονται την καινούργια σεζόν, που δεν θα είναι και λίγα, έτσι. Και για κάποια πράγματα που θα μπορούσα να πω με πολύ σαφήνεια είναι ότι εάν χρειάζεσαι ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου για να κερδίσεις ομάδες με χαμηλότερη στάνταρ ποιότητα που θα συναντήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή να το πω διαφορετικά, αν ο Γκόμες, ο Λίρατζης, ο ποιος να πω τώρα άλλος, ο Σορετήρε μετέπειτα, ή πάση περιπτώσει και γενικότερα η νούμερο 3-2 στις θέσεις της ομάδας δεν μπορούν να κερδίσουν μπαίνοντας ομάδες όπως η Καλαμάτα, η... Για να πω τώρα, εντάξει, ο Λεβαδιακός πέρσι έκανε ένα μπαμ, φέτος δεν ξέρουμε πώς θα είναι, ή ξέρω εγώ ο Βόλος και τα λοιπά, τότε δεν υπάρχει λόγος να είναι στον πάγκο. Άμα δηλαδή δεν μπορούν να κερδίσουν αυτής της δυναμικής της ομάδες, τότε δεν πάνε στον ΠΑΟΚ. Ας πάνε κάπου σε αντίστοιχες ομάδες. Γιατί για να είσαι στον ΠΑΟΚ θα πρέπει να έχεις την ποιότητα και τη δυναμική όταν θα έρχεσαι από τον πάγκο ή θα έρχεσαι σαν β' γ' επιλογή να είσαι καλύτερος από τη θέση 5 και κάτω του πρωταθλήματος. Γιατί αυτή είναι η λογική το ΠΑΟΚ που κάνει πρωταθλητισμό, αυτή είναι η λογική στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό και πάει λέγοντας. Δεν είναι άδειο προνόμιο μόνο του ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι και ολονών των ομάδων. Αυτή η κατάσταση. Δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις να είσαι σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, σε ένα κλαμπ σαν τον ΠΑΟΚ, όταν εσύ μπαίνεις στο γήπεδο και δεν μπορείς να κερδίσεις το Βόλο. Ξεκάθαρα είναι τα πράγματα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Έτσι, για να τα λέμε και όπως έχουν. Τώρα, είχαμε και ένα φιλικό του Άρη, νομίζω ο Γιώργος Στράζαλης είχε βγει πολύ πιο μπροστά στον Μισελ και είπε και το ρεπορτάζ και το που βρίσκεται η ομάδα του Άρη. Ο Άρης ο οποίος έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία με ένα δύσκολο αντίπαλο, έτσι, δεν είναι δηλαδή ότι παίζανε με καμιά μικρή ομάδα. Και το σκορ αυτό είναι αρκετά, δηλαδή χτύπησε κάποια καμπανάκια σε κάποιους και αυτά τα λέγαμε. Διότι νομίζω ότι ο Άρης θα είναι καλύτερος φέτος. Δεν είναι, δηλαδή δεν πετάνε τα μυαλά τους, είναι πολύ προσγειωμένοι, έχουν κρατήσει τον κόρμο που θέλανε, η ομάδα γενικότερα δείχνει να έχει καλύτερη συνοχή, ο Γρηγορίου τους έχει βάλει σε μια άλλη λογική, έτσι. Νομίζω ότι θα δούμε έναν τελείως διαφορετικό Άρη πάντως, από όλες τις απόψεις.

0: Και κλείνοντας το κεφάλαιο, εντάξει, μπορεί η Αταλάντα να μην ήταν η Αταλάντα, να ήταν Under 23, αλλά επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι γίνεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με τις β' ομάδες, γι' αυτό και πριν είπα ότι αν δεν μπορείς να κερδίσεις το Βόλο, δεν κάνεις για τον ΠΑΟΚ, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα η Under 23 της Αταλάντα. Αν τη φέρεις εδώ να παίξεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα φιγουράρεις το 5-6, μπορεί και 4. Της οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα σε υψηλό επίπεδο. Έτσι, άρα λοιπόν το ότι ήταν η Under 23 εμένα δεν μου λέει ότι δεν πρέπει να το δω θετικά ή να πάρουν τα μυαλά μου. Σίγουρα να μην πάρουν τα μυαλά μου αέρα, αλλά και δεν είναι και κάτι εύκολο. Λοιπόν, πιάσαμε 9:30, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής, επιστρέφοντας με το Μετρόπολη εδώ, το 95.5.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Επιστρέφοντας με το Μετρόπολης 95 και 5, Κυριάκος Κεντερίδης στο μικρόφωνο. Έχουμε τον πλέον τον Εμίλιο Γαβριλίδη, έχει πάει στο production, και τον Σωτήρη Δασκαλάκη στον ήχο, αλλά πιστή στη γραμματεία η Λίλα Ιγκουλιώνη με την υπέροχη φωνή. Λοιπόν, είμαστε εδώ από τις 6, έχουμε φτάσει εσύ ως 9 και 33 πρώτα λεπτά, θα πάει και 34. Έχουμε, νομίζω, πει αρκετά πράγματα ενδιαφέροντα. Είχαμε και τον στρατηγό, είχαμε και τον γιατρό. Είχαμε και ενημέρωση όπως πρέπει να έχουμε και για τις φωτιές, τις οποίες πλέον νομίζω ότι πρέπει να έχουν σβήσει κιόλας. Τι είναι αυτό το πράγμα όμως, τι είναι αυτό το πράγμα που ζούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, η Θεσσαλονίκη γύρω-γύρω συνέχεια, τσουπ, τσουπ, τσουπ, τσουπ. Και ξέρετε, περισσότερες των περιπτώσεων είναι από αμέλεια, από βλακεία, από βλακώδες, τέλος πάντων, αντιμετώπιση των θερμοκρασιών. Ο άλλος πήγε στο χωράφι, ας πούμε, και μου βάλε τώρα ένα μηχάνημα σκαπτικό με 40 βαθμούς. Πού πας ρε, γκασμά. Ένα τσάφ να κάνει όπως και έκανε, άντε γεια. Άντε τρέχα να το μαζέψεις. Τρέχα να μαζέψεις, θα σημάζευτε. Ο άλλος περπατούσε, λέει, πήγαινε, λέει, με το αμάξι του και μου πέταξε την κάφτρα. Η φωτιά που άναψε τότε που χάθηκαν και τα... χάθηκε και η οικογένεια τελικά στη Λίτη. Μου πέταξε την κάφτρα. Τι κάνετε. Τι κλίματα είναι αυτά που κάνετε. Τι πίνετε και δεν μας δίνετε πολύ. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων. Και έτσι δεν είναι, Σωτήρη. Δεν είναι απίστευτο αυτό που ζούμε. Υπάρχει πολύ φελάδα στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, ο Άρης λοιπόν κέρδισε την Αταλάντα και όπως είπα και πριν κλείσω για το διάλειμμα, εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν εύκολο το παιχνίδι. Βέβαια, εντάξει, ο Άρης είναι μια ομάδα Super League, έχει πείρα, έχει καλούς παίχτες, έχει συνοχή, αλλά κατ' εμέ δεν ήταν εύκολο το φιλικό. Τώρα, την Πέμπτη έρχονται οι Ουκρανοί εδώ για τον επαναληπτικό. Να προσθέσω ότι η νίκη του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού πρόσθεσαν έξτρα πόντους την προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα να πάρει στο ranking τη 10η θέση, έτσι ώστε να ανέβουμε σε επίπεδο ομάδων, να βγάζουμε περισσότερες ομάδες δηλαδή από αυτές που βγάζουμε και σε καλύτερες θέσεις, να μπορέσει να απαλλαγεί σε εισαγωγικά η Ελλάδα και οι ομάδες μας από το να παίζουν κάτι μέσα Ιουλίου ή αρχές Ιουλίου. Θα εξαρτηθεί και από την πορεία που θα κάνουν όλες οι ομάδες συλλογικά. Θέλω να πιστεύω ότι η ΟΦΗ θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη, θα μπορέσει να προσφέρει τους βαθμούς που χρειάζεται η ομάδα για να μπορέσει να κρατηθεί στα επίπεδα τζέκα της θέσης, και γιατί όχι να κοιτάμε και ακόμα ψηλότερα. Ο Παναθηναϊκός επίσης μέσα στην Ουγγαρία θα μπορούσε να έχει ένα σκορ χαλαρά 0-4, χαλαρά, με το μάτς που είδα εγώ, χαλαρά, αλλά κάναν και αυτοί τα χάσανε τα άχαστα. Πάγανε ένα γκολ το οποίο, εντάξει, μπορεί να ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρχε λόγος να δεχθεί πίεση ο Παναθηναϊκός, έλεγχε όλο το παιχνίδι. Τώρα, εντάξει, γίνονται αυτά, αλλά θα μπορούσε και ο Παναθηναϊκός να έχει τελειώσει το μάτς, όχι ότι δεν το έχει καθαρίσει, πιστεύω, δηλαδή την πρόκριση, αλλά λέμε τώρα, θα μπορούσε να την έχει καθαρίσει πολύ πιο άνετα, με ένα πολύ πιο μεγάλο σκορ. Γιατί και ο αντίπαλος δεν ήταν, σαφώς δεν ήταν της δυναμικής που έχει η Δυνάμο. Αλλά είπαμε, ήταν πρώτο μάτς μετά την προετοιμασία για όλους. Οι ελληνικές ομάδες βρίσκονται σε ένα mood κάθε φορά που θα παίξουν πρώτο παιχνίδι εκεί μέσα Ιουλίου, να μην είναι έτοιμες, να μην ρολάρουν όπως πρέπει. Και υπήρξαν φορές που δεν τα καταφέρανε και μένανε εκτός
κάδρου. Κάναν δηλαδή την ευρωπαϊκή διάκριση από το πρώτο κιόλας παιχνίδι. Έτσι. Δύσκολα τα πράγματα. Όταν είσαι ουσιαστικά μια ομάδα που χρειάζεσαι και τα έσοδα, γιατί κακά τα ψέματα η Ευρώπη δίνει έσοδα. Και τα έσοδα δεν είναι λίγα, ούτε είναι αμεληταία για τις ομάδες που έχουν αυτά τα budget και έχουν τόσο δυνατές ομάδες. Γιατί σκεφτείτε τώρα, όπως είχε πάθει κάποια στιγμή, είχε πάθει η ΑΕΚ με 2-3 παίχτες σε κάθε θέση και αποκλειστήκανε και δεν ήξερε ποιο να βάλει και υπήρχαν τέτοιου είδους καταστάσεις. Γκρίνια στα ποδητήρια και δεν συμμαζεύεται. Τώρα ο ΠΑΟΚ νομίζω όμως, αλλά και ο Παναθηναϊκός, θα καταφέρουν να περάσουν τους αντιπάλους τους και να βρεθούν τον επόμενο γύρο, και μάλιστα έχω την πεποίθηση ότι θα βρεθούν και στο stage Europa League. Αλλά εντάξει, δεν είναι εύκολο. Α, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και δύσκολο. Έχουμε δει, τουλάχιστον από τον ΠΑΟΚ, πολύ μεγάλες νίκες με πολύ πιο δύσκολους αντιπάλους, γιατί τέθηκε και ένα θέμα από φίλο για την Άντερλεχτ, δύσκολος αντίπαλος κτλ. Εγώ λέω ότι για τον ΠΑΟΚ, τουλάχιστον αυτό που έχω δει από αυτή την ομάδα τα τόσα χρόνια που την παρακολουθώ, είναι ότι δεν υπάρχει δύσκολος και εύκολος αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ.

ισορροπία. Δεν έχουμε δει να έχουμε προβλήματα. Μάλιστα υπήρξε χρονιά όπου κάναμε 3 διαδοχικές προκρίσεις για να περάσουμε τους ομίλους. Η μία πίσω από την άλλη. Γυρίσαμε παιχνίδια απίστευτα από 2-0 και 3-0. Γυρνούσαμε παιχνίδια, ειδικά στη Σκωτία το 2-0 το κάναμε 3-2 το 90+. Αναγκάσαμε και την ίδια την UEFA να παραμιλάει, όπως επίσης και μέσα στην Λίλ με την νίκη του ΠΑΟΚ μέσα στη Γαλλία. Και γενικότερα η ομάδα είναι μαθημένη και στα δύσκολα και στα εύκολα.

Ένα τραγούδι από τα αγαπημένα μου, έτσι, πολύ πολύ δυνατό τραγούδι, και το σαξόφωνο εκπληκτικό και η εκτέλεση και όλα. Εντάξει, είμαστε και μια άλλη ηλικία από τους νέους που μας ακούνε, γιατί μας ακούει και πολύ νεολαία εμάς εδώ στο Μετρόπολης, και νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο το αγαπάνε και το αρέσουν και είναι διαχρονικό, από γενιά σε γενιά δηλαδή έχει περάσει. Έχουμε λοιπόν ένα αναμονή και stand-by την, για μένα την επικείμενη μεταγραφή του Taylor στη Celtic. Έχουμε αντίστοιχα και ρεπορτάζ και άρθρο από τον Γιώργο το Ζαέρη στο metrosport.gr για όλα τα δεδομένα, τα οποία δεν τα λέμε μόνο εμείς, αλλά και υπάρχει και ρεπορτάζ από την από την Αγγλία, την ομάδα, για την ομάδα της Celtic. Τώρα σίγουρα η Daily Record για να γράψει κάτι τέτοιο δεν το έγραψε τυχαία, και σίγουρα βασίζεται σε κάποια δεδομένα, γιατί έχουν και αυτοί τους ανθρώπους τους, μιλάνε, μπορεί να έχουν μιλήσει ήδη με τον Taylor, μπορεί να έχουν μιλήσει με την Celtic, και άρα όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, και άρα νομίζω ότι η αλλαγή στα αριστερά back του ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Νομίζω ότι το αργότερο αύριο θα ανακοινωθεί κατά πάσα πιθανότητα και η απόκτηση του Γιάννουλη, με ταυτόχρονα την μετακίνηση, αν θέλετε, του Taylor στην Celtic, και αυτό θα δώσει και μια άλλη δυναμική στην ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί κατά ψέματα ο Taylor μπορεί να έρθει με γεμάτες συμμετοχές, με αρκετά παιχνίδια στα πόδια του, με έναν ηγετικό ρόλο γιατί ήταν αρχηγός. Μπορεί, αλλά τα δεδομένα που είχαμε από την συμμετοχή του

0: πρωτάθλημα την προηγούμενη σεζόν δεν ήταν και ό,τι καλύτερα. Εγώ πίστευα ότι φέτος θα είναι τελείως διαφορετικός και θα ήταν πολύ πιο ουσιαστικός. Γιατί απλούστατα θα είχε ενσωματωθεί πλήρως την ομάδα και θα μπορούσε να δώσει, να νιώσει άνετα και να δώσει και το κάτι παραπάνω, αυτό που μπορεί και ξέρει να δώσει. Αλλά δεν ξέρω τώρα κατά πόσο πραγματικά θα μείνει. Έτσι. Γιατί όπως είπα, η Daily Record δεν είναι τυχαία εφημερίδα, τυχαίο μέσο. Και άρα κατά εκεί ουσιαστικά βλέπω να καταλήγει η περίπτωση του Taylor να πηγαίνει προς τη Celtic. Τώρα, από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπάρχουν θέματα που εξετάζει η ΠΑΕΠΑΟΚ σχετικά με τον Καμαρά, μιας και νομίζω ότι και ο Καμαρά δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του, είναι δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Έχει γίνει κουβέντα για ανανέωση του συμβολαίου του, αλλά δεν έχει πάρει αυτή τη στιγμή απάντηση που συζητάμε και έχω την εντύπωση ότι και ο Καμαρά θα αποτελέσει παρελθόν από τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, αν πήγε ο Καμαρά, τότε σίγουρα στα χαφ θα χρειαζόμαστε δύο παίκτες επιπλέον, όχι έναν, άλλους δύο παίκτες. Τώρα, γενικά, τι γίνεται με τους τραυματίες, δηλαδή με Ντεσπότοφ, με Ιτέ, Σορετήρε, από αυτούς τους τρεις θεωρώ ότι πιο γρήγορα θα μπει στην διαδικασία και στο πλήρης πρόγραμμα ο Σορετήρε, μετά ο Ντεσπότοφ και τελευταίος, αν μπει, θα είναι ο Μεϊτέ. Άρα λοιπόν, οι λύσεις που θα έχει ο Λύση στα χέρια του θα είναι συν ένα δεξί half extreme τον Ντεσπότοφ μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, θέλω να πιστεύω μέχρι και τα μέσα Αυγούστου. Ο Σορετήρε επίσης θα μπει, θέλω να πιστεύω, στο κανονικό, στην κανονική ροή της ομάδας εκεί στα μέσα Αυγούστου. Και ο Μεϊτέ, δεν ξέρω για το Μεϊτέ. Δεν ξέρω τι κατάσταση βρίσκεται, ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα και το τι παρασκήνιο υπάρχει γύρω από αυτό. Όσο δε για το φορ το οποίο ψάχνει ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θέλει ένα φορ, όπως είπα πριν, να είναι πιο γρήγορος από τους ήδη υπάρχουν, και από τον Γερεμέγεφ και από τον Μύθου. Ιδανικά ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει center for στυλ El Kabi. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ένα φορ το οποίο να μπορεί να παίξει και μέσα στην περιοχή και έξω από την περιοχή, να είναι ταχυδυναμικός, να μπορεί να παίξει με πλάτη, να κάνει δηλαδή το pivot όταν χρειάζεται, να βρίσκεται πάντα μέσα στις φάσεις. Ένα τέτοιο φορ. Ένα τέτοιο φορ για να βρεις, πρέπει να το πληρώσεις. Τώρα, υπάρχουν και περιπτώσεις από πρωταθλήματα που έχουν πληθώρα ποδοσφαιριστών και χρειάζεται καλό σκάουτινγκ, όπως για παράδειγμα της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Ουραγουάης, της Χιλής, Παραγουάης και πάει λέγοντας, του Μεξικό, αν και το Μεξικό είναι ακριβό, που αν έχεις καλά κατασκοπευτικά, να το πω έτσι, γραφεία και καλές συνεργασίες, μπορείς να φέρεις αστέρια από εκεί. Να φέρεις παίκτες οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί για το ελληνικό πρωτάθλημα συζητάμε αρχικά. Και να έχουν την προοπτική και το potential που λένε πολλοί, να εξελιχθούν σε ποδοσφαιριστές με μεγάλη μεταπολιτική αξία. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές λοιπόν στην Αργεντινή, και στη β' κατηγορία της Αργεντινής, θα σας πω εγώ, όπου με ηλικία από 23 μέχρι και 26, με πάρα πολύ καλά δεδομένα, 22, που θα μπορούσαν άνετα να αποτελέσουν μια πολύ καλή λύση και πολύ καλή επένδυση για το μέλλον. Νομίζω ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να κινηθεί και προς αυτές τις αγορές, να βάλει δηλαδή, να απλώσει δηλαδή τα μπλοκάμια του κατά εκεί και να μην βλέπουμε μόνο όπου μπορούμε, δηλαδή κυρίως Ρωσία, Ουκρανία, Ανατολικό μπλοκ, γιατί εκεί ο κ. Σαββίδης έχει διασυνδέσεις. Αλλά να κοιτάξουμε να δούμε τι μπορούμε να φέρουμε και από την αγορά της Λατινικής Αμερικής, Λατίνους ποδοσφαιριστές, από αυτές τις χώρες. Θέλει προσοχή, δεν είναι εύκολο, δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολο όσο ακούγεται, αλλά αν έχεις την κατάλληλη δομή και τους ανθρώπους, μπορείς πραγματικά να κάνεις θαύματα και να δημιουργήσεις μια πολύ καλή παραγωγή Λατίνων ποδοσφαιριστών, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όχι μόνο ΠΑΟΚ, αλλά γενικότερα ομάδες της top 5, έτσι να το πω έτσι, μπορείς να έχεις παίχτες, μιας και υπάρχουν και οι β' ομάδες, θα μπορούσαν κάλλιστα να έρθουν να εγκληματιστούν και να μπορέσουν μετά στη συνέχεια να αποτελέσουν ένα πολύ πολύ πολύ καλό εργαλείο για την ομάδα, την πρώτη ομάδα. Και σίγουρα η προσπάθεια αυτή, η οποία ξεκίνησε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ τότε, να δημιουργηθούν οι β' ομάδες και να μπορούν να παίζουν από γάμα β' εθνική, ωφέλησε όλους, ήταν προς όφελος όλων, διότι μπορεί σήμερα που μιλάμε να μην υπάρχουν πολλά παραδείγματα ότι ξέρεις αυτός ήταν στη β' ομάδα και τώρα είναι στην α και έβγαλε τα ένσημα. Σίγουρα όμως υπάρχουν τα παραδείγματα του Μύθου που έπαιξε με τη β' ομάδα, του Μπαλντέ που έπαιξε με τη β' ομάδα και άλλων τόσων ποδοσφαιριστών, είτε του Ολυμπιακού είτε του Παναθηναϊκού, που πήραν παιχνίδια, φάγανε το ξύλο που λέμε εμείς έτσι στο χώρο, κυρίως μικροί παίχτες, κοντραρίστηκαν με μεγαλύτερης ηλικίας, φάγανε και το ξύλο, είδανε και τι σημαίνει να παίζεις επαγγελματικά και ψήθηκαν στην ουσία και μπόρεσαν και δώσανε λύσεις στη μεγάλη ομάδα. Έτσι, είτε αυτός λέγεται Μύθου, είτε λέγεται Χατσίδης, είτε λέγεται Παλτέ. Εντάξει, μπορεί να μην έχει παίξει ακόμα, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τον δούμε. Όπως και αρκετά παιδιά που είδαμε στην προετοιμασία, θα τα δούμε φέτος, θα πάρουν χρόνο συμμετοχής. Έχω αυτή την εντύπωση, γιατί το σκεπτικό της φιλοσοφίας Μάτος Βιερίνια είναι να παίρναμε έναν προπονητή ο οποίος θα δουλέψει με την μεγαλύτερη, καλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια του ΠΑΟΚ, ώστε να μπορέσουν να προωθηθούν ποδοσφαιριστές για τους οποίους έχει επενδύσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ χρήματα, συνεχίζει να επενδύει, έτσι ώστε να τροφοδοτείται συνέχεια και διαρκώς με ποδοσφαιριστές μέσα από τα σπλάχνα της ομάδος. Νέους, με φιλοδοξίες, με όνειρα, διψασμένους, με προοπτικές εξέλιξεις και να βοηθάν το σωματείο να κατακτάει τίτλους και να παίρνει νίκες και φυσικά μετά από την βοήθεια την οποία θα παράσχουν να μπαίνουν και στη βιτρίνα κυρίως του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και να πουλούνται, όπως λέω χάρη ο Τζίμας, ο Τζόλης, έτσι, ο Γιαννούλης, όχι από τον πρώτο χρόνο, αλλά αν έχει ανέβει κάποιος και είναι 18, να φύγει αδερφές στα 21, στα 22, 23. Πάλι μικρός είναι. Δεν είναι, δηλαδή δεν έχασε και κάτι. Και η δικιά μου η προτροπή, με τη δικιά μου εμπειρία, είναι ότι όποιος πιάνει να παίξει στην πρώτη ομάδα Super League είναι σε αυτές τις ηλικίες 18, 19, 20, καλό θα είναι όταν ηχήσουν οι καμπάνες από το εξωτερικό να το σκεφτεί 10 φορές, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Καλύτερα να πάρεις εμπειρίες, να γεμίσεις συμμετοχές σε ομάδες εδώ στην Ελλάδα και να φύγεις στα 21 μισό, στα 22, το άλλο να πας 19, να σπάσεις τα μούτρα σου και να χάσεις την αυτοπεποίθησή σου και να βγεις τελικά σε εισαγωγικά off και να χάσεις και τα όνειρά σου. Αυτό που έκανε ο Τζόλης που πήγε τώρα στην Arsenal δεν είναι εύκολο. Μην νομίζετε δηλαδή ότι φεύγοντας από την Norwich ήταν εύκολο για τον Τζόλη να επιστρέψει στην Αγγλία. Πέρασε από 1000 μύρια κύματα, δούλεψε πολύ σκληρά, έβαλε κάτω το κεφάλι, τον βοήθησαν και κάποιες συγκυρίες, βοήθησε και αυτό τον εαυτό του και επανήλθε. Αλλά δεν είναι όλοι Τζόλης, έτσι, να το ξέρετε. Δεν είναι εύκολο να καταφέρεις αυτό που κατάφερε ο Τζόλης. Και δεν είναι εύκολο γενικότερα για τα νέα τα παιδιά εδώ στην Ελλάδα που αγαπάνε το ποδόσφαιρο, που γεμίζουν τα γήπεδα, που πάνε σε ακαδημίες. Δεν είναι τόσο εύκολο για αυτούς να μπορέσουν να παίξουν επαγγελματικά. Μπορεί να το θέλουν, μπορεί να κάνουν τα δύνατα δυνατά με βάση το δικό τους σκεπτικό και το δικό τους μυαλό, αλλά τις περισσότερες φορές των περιπτώσεων δεν κάνουν τα απαραίτητα για να μπορέσουν να φτάσουν να χτυπήσουν την πόρτα μιας μεγάλης, όχι και μεγάλης τέλος πάντων, να φτάσουν να χτυπήσουν την πόρτα της Super League, ακόμα και της Β' Εθνικής σε επαγγελματικό επίπεδο. Τα πράγματα είναι δύσκολα, οι παίχτες είναι πολλοί, είναι χιλιάδες, να μας σκεφτεί κανείς πόσες ακαδημίες έχουμε και πόσοι παίχτες υπάρχουν σε αυτές τις ακαδημίες, πόσοι επίδοξοι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι, και κάτσε και βάζεις τα στατιστικά, θα καταλάβεις με τη μία τι εννοώ. Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα την οποία θα την κάνουμε, την έχω στο σκεπτικό, να την κάνω την επόμενη Κυριακή με γνώση και εμπειρία που έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια, να ακούσετε την άλλη Κυριακή και οι γονείς αλλά και τα παιδιά ποιες είναι οι αλήθειες και ποια είναι τα ας το πούμε όνειρα που μένουν όνειρα και ποια είναι τα όνειρα που μπορούν να πραγματοποιηθούν και τι χρειάζεται. Γιατί όπως είπα δεν είναι όλα τα πράγματα έτσι εύκολα. Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται σοβαρότητα και χρειάζεται να έχεις και τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα σου και να έχεις και την κατάλληλη και την, όχι κατά, δεν θα το πω κατάλληλη σαν λέξη, γιατί είναι λίγο διαφορετικό, θα πρέπει να έχεις την νοοτροπία. Γιατί η νοοτροπία μεγαλώνει και δημιουργείται, ξεκινάει από την οικογένεια, το σχολείο, την Ακαδημία. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους επικοινώνησαν με την εκπομπή επιστρέφοντας με το Μετρόπολης. Κυριάκος Κεντερίδης στο μικρόφωνο. Σωτήρης Δασκαλάκης στην κονσόλα του ήχου. Τον ευχαριστώ πολύ. Εμίλιος Γαβριλίδης στο production και πριν ο κύριος Καραγεωργίου και η Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Σίφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

0: Κυρίες και σπινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, να είμαστε και εμείς. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο τρίωρο της ζωής σας, την επόμενη μέρα δηλαδή. Είναι η μοναδική εκπομπή που έχει μείνει εδώ τόσα πολλά χρόνια. Ξεκινάει Σάββατο και ξεκινάει Κυριακή και τελειώνει Δευτέρα. Αχ, για λίγο ακόμα, μια εβδομάδα ακόμα. Και μετά μην είδατε τον Παναή, Ριβεντέρετσι Ρώμα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί εδώ για το υπόλοιπο λοιπόν τρίωρο της ζωής σας, κυρίες και κύριοι, για όσους αντέξετε βέβαια. Μαζί παρέα με τον κορυφαίο των κορυφαίων, έτσι. Μου θυμίζει Χρήστο Δημόπουλο, όποτε έμπαινε σκοράριζε όταν πρωτοήρθε. Ναι, φίλο Δημόπουλος, όποτε έπαιζε. Δεν έπαιζε ποτέ βασικός όταν ήρθε. Καλά, τα παιδιά δεν ξέρουν, βασικά δεν ξέρουν και πολλά άλλα πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Στο κύπελο. Ναι, ό,τι έβρισκε, την ΑΕΚ την έβρισκε. Τέλος πάντων, αλλά μου θυμίζει αυτό εδώ. Όποτε έρχεσαι, γίνεται και κάνει και τη διαφορά που λένε. Αυτό. Λοιπόν, μαζί μας λοιπόν ο Σωτήρης Δασκαλάκης, κυρίες και κύριοι, για το υπόλοιπο τρίωρο και αυτό θα δεινοπαθήσει εδώ με αυτά που θα ακούσετε, με αυτά που θα πείτε, με αυτά που θα ακούσουμε. Και πριν θέλω να. Έτσι. Μάλλον πριν πω οτιδήποτε, να σας υπενθυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com. Φυσικά να υπενθυμίσω, κυρίες και κύριοι, βεβαίως ότι μπορείτε να καλείτε μόνο πριν δώσουμε τα γραμμάς κατά γραφάς, μόνο σε περίπτωση κάποιου σοβαρού ατυχήματος, γεγονότος, σεισμού, καταποντισμού, φωτιάς, πυρκαγιάς και δεν συμμαζεύεται. Μόνο τότε. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι, να μην έχουμε παρερμηνίες και να μην έχουμε άλλα θεματάκια. Λοιπόν, τώρα βέβαια, στα αθλητικά μας νομίζω είμαστε κομπλάν, δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο. Υπάρχει ένα κλίμα εφορίας στο μπάσκετ ειδικά, διότι όλοι περιμένουν το κάτι της. Πώς λέμε το κερασάκι στην τούρτα, κάτι περιμένουν. Να δούμε. Το ΠΑΟΚ, το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι περιμένουν και κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, το κερασάκι στην τούρτα στο μπάσκετ είναι εντελώς διαφορετικό από το κερασάκι στην τούρτα στο ποδόσφαιρο. Έτσι, να εξηγούμαστε και να μην παρεξηγούμαστε. Σημασία και ότι ο κόσμος είναι ζεστός και για πρώτη φορά είναι τόσο ζεστός στο μπάσκετ. Αν πεις τώρα, εντάξει, έχει κάνει τόσες μεταγραφές, φέρχονται παιχταράδες, θα βλέπεις έναν άλλον ΠΑΟΚ, όπως και να έχει, εντάξει, αυτά δικαιολογούνται κατά κάποιο τρόπο. Τώρα στο ποδοσφαιρικό. Εκεί λίγο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Πιστεύω όμως ότι ο ΠΑΟΚ πάλι θα είναι πρωταγωνιστής, γιατί στηρίζεται κατά 8-10 νομίζω στην ίδια ομάδα, δεν έχει κάποιες ουσιαστικές διαφορές ή μάλλον δεν έχει διαφορές οι οποίες θα τον πληγώσουν στη διάρκεια. Και ο Τάισον, δηλαδή οι δύο ακρογωνιαίοι λίθοι που υπάρχουν, και ο αρχηγός ο Ζίφκοβιτς και ο Τάισον, που είναι η κινητήριος δύναμη, είναι οι τουρμπίνες του ΠΑΟΚ. Έχω την εντύπωση ότι από τη στιγμή που είναι γεροί και είναι και παρόντες, είναι το καλύτερο εχέγγυο που μπορεί να υπάρχει. Και φυσικά σε συνδυασμό και με άλλους ποδοσφαιριστές που θα απαρτίζουν την εντεκάδα και θα δούμε τι θα γίνει και την Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, στο παιχνίδι με την Δύναμο, που δεν πιστεύω ότι θα βρει πολλές δυσκολίες ο ΠΑΟΚ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έτσι θέλω να πιστεύω. Το βάσισε. Φίλε, εμένα δεν με γέμισε το μάτι τώρα. Καταρχήν έχουν 10 τραυματίες, ρε φίλε. Δηλαδή και αυτοί που παίζουν, παίζουν εξ ανάγκης. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι κάτι να σε φοβίζει. Να σε φοβίζει ο κακός ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο κακός ΠΑΟΚ, κοίταξε. Κακός ΠΑΟΚ δεν είναι κακός ΠΑΟΚ. Είναι ΠΑΟΚ ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι κακός. Είχε κάποια καλά διαστήματα. Κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο, λέω, το δεύτερο ημίχρονο θα είναι, δηλαδή, να βάλει άλλα 2-3 γκολ, ας πούμε, για Ιρλανδία. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να βάλει και τέταρτο γκολ. Στο 3-1 σου λέει, ίσως να τους υποτιμήσανε λιγάκι και να πει, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, τώρα μην τους κάνουμε και αυτά εδώ, γιατί έχουμε και πολέμους και αυτά εδώ, μην φύγει κανένα βλήμα, κανένα ντρόουν, ας πούμε, και τα λοιπά, μας αρπάξει και εμάς. Θα δούμε όμως, θα το δούμε την Πέμπτη τι θα γίνει. Κατά τα άλλα, η μεγάλη αργανάρα, να πούμε, έτσι, την Αταλάντα την έχει στο γόνατο. 3-0, φίλε. Έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ, λέω, δεν γίνεται δυνατό. Πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή τώρα, η Αταλάντα δεν ξέρω αν ήταν K19 ή K13, K12, δεν ξέρω αν ήταν αυτή. Πάντως μπράβο στον Άρη, ακούγεται έτσι, ακούγεται, το όνομα ακούγεται. Γενικά όλες οι ομάδες λίγο πολύ ακούγονται από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εντάξει, Συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Περιμένουμε να δούμε πώς θα υπάρξει και τι εξέλιξη θα υπάρξει, κυρίες και κύριοι, μέχρι να ξεκινήσει κανονικά το πρωτάθλημα και ανάλογα πώς θα πάνε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που τα έχει τόσο πολύ ανάγκη η χώρα μας, για τον απλούστατο λόγο ότι πρέπει να μπολιαστεί, να το πω κατά κάποιο τρόπο, να μπολιαστεί στην Ευρώπη. Είπαμε, η βιτρίνα των μεταγραφών, έτσι, άλλο να είσαι στην Ερμού, άλλο να είσαι στην Τζιμισκή και άλλο να είσαι σε υπόγειο. Εμείς προς το παρόν είμαστε περί υπογείου. Ο μόνος που είναι εξεφύγει από το υπόγειο είναι λίγο Ολυμπιακός σε πωλήσεις. Ψάχνουν να βρω πόσα λεφτά έχει πωληθεί ο Τζολάκη στη Χαλ και δεν μπορώ να βρω, φίλε. Δεν μπορώ να το βρω. Δεν ξέρω γιατί. Ή δεν έχει γίνει ακόμα, προφανώς. Δεν το είδα καλά εγώ. Έψαξα να βρω, έψαξα να από εδώ, από εκεί, τίποτα. Κρίμα. Όχι κρίμα, μπράβο στον Τζολάκη, μεγάλη υπόθεση αυτή, φίλε. Έτσι, Τζολάκης, μεγάλη υπόθεση, μεγάλη μεταγραφή είναι στην Αγγλία. Η Χαλ δεν θα είναι κομπάρσος, θα μου πεις τώρα στην Αγγλία δεν υπάρχει και κομπάρσος. Τώρα και είναι όλα, είναι όλοι τους πρωταγωνιστές, εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Τώρα φυσικά δεν υπάρχει και κάτι ουσιαστικό περισσότερο επ' αυτού. Απλά λέμε τις κινήσεις, έτσι, μετά το μπαμ που έκανε ο Τζόλης στην Arsenal. Μακάρι και να ακολουθήσουν και άλλα παιδιά τα οποία είναι φιλόδοξα, θέλουν να παίζουν για την ομάδα τους, θέλουν να παίζουν, να διεκριθούν, πώς το λένε, να είναι φιλόδοξα. Γιατί όταν ένα παιδί είναι φιλόδοξο, έχει και κίνητρο. Ένα παιδί που δεν έχει κίνητρο, δεν έχει καμία φιλοδοξία. Είναι αυτό που λέμε το συντάξιμο, ρε παιδί μου, έτσι, σταρικά και μεσοσύβη. Είναι και η ζωή μας τέτοια, κακά τα ψέματα. Έτσι, σπάνια θα δεις ανθρώπους τόσο πολύ διαδραστικούς, ρε παιδί μου, που θα επιζητούν κάτι καλύτερο από αυτό που έχουν, έτσι. Το έχουν μέσα τους όμως. Δεν είναι δηλαδή αυτή η εικόνα που υπάρχει μερικές φορές, αυτού του ράθυμου. Αυτούς καμιά φορά να τους φοβάσαι. Όπως έλεγε και πάλι ποτέ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός ο φιλόσοφος. Αν θέλεις, λέει, να βρεις κάτι άμεσα, να σου λύσει κάποιος ένα άμεσο πρόβλημα, ένα πρόβλημα, ρε παιδί μου, αν θέλει να το κάνει γρήγορα, θα βάλεις, λέει, ένα τεμπέλι. Λέει, καλά, άλλο και δεν βάλω το τεμπέλι. Γιατί θα το λύσει γρήγορα για να ξαναγίνει τεμπέλις. Κατάλαβες. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι παρανομαστή στη ζωή. Κακά τα ψέματα, δεν ξέρεις ότι ποιος μπορεί να το κάνει και ποιος δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά περιπεκτικά βάζεις τον τεμπέλι μόνο και μόνο. Δεν μιλάμε για τον τεμπέλι στον οδηγό. Έτσι, ξέρετε ποιος είναι ο οδηγός, ο τεμπέλι στον οδηγό. Όχι, κάνεις λάθος, δεν είναι και ο τεμπέλις. Βέβαια, εκείνο είναι ο τεμπέλης. Όχι, είδες, ρωτήσουμε τον κόσμο ποιος είναι ο τεμπέλης. Τι λέμε τεμπέλης στο αυτοκίνητο. Θα κάνει λάθος, κάνεις λάθος γι' αυτό. Δεν το λέω τώρα στον αέρα, γιατί θα μας πούνε οι άλλα, μας κοροϊδεύετε. Όχι, περιμένω να δω ο κόσμος θα πει. Ποιος είναι ο τεμπέλης, ποιο λέμε τεμπέλη μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν μιλάμε, ναι, παλιά εσύ τώρα μιλάς πριν από 40 χρόνια, γιατί υπήρχε το άλλο. Αγκούρια, μόνο σε φορτηγά. Εντάξει, στο γιοταχή λέμε. Μα ο τεμπέλης είναι στο γιοταχή, δεν είναι σε φορτηγό. Μπερδεύεσαι. Θα δούμε. Άμα στείλει κανένα μήνυμα ο κόσμος, θα δούμε τι εννοούμε τεμπέλη. Τώρα μια και προέκυψε στο αυτοκίνητο. Εκτός του οδηγού που είναι ο αρχιτεμπέλαρος, έτσι. Δυστυχώς πάλι κάθε μέρα βλέπω, ρε φίλε, η χειρότερα. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι ή τα διπλώματα σαν. Τα παίρνουν τα διπλώματα, ξέρεις, άλλο να παίρνεις δίπλωμα και άλλο να οδηγάς. Δίπλωμα το παίρνεις και στο σπίτι, που λένε. Έτσι, και σε εικονικό και σε virtual. Εντάξει, το φέρνουν και στο σπίτι, δεν έχει σημασία. Άλλο το να οδηγήσεις όμως και άλλο να έχεις αυτό που λέμε αγωγή. Μη συνεχίζεις τώρα, δεν με κάνεις τα κεράστα. Λοιπόν, άλλο να έχεις αγωγή, έτσι, αγωγή, η οποία κάποτε διδάσκονταν στα σχολεία, όπως και τα οικοκυρικά. Έτσι, μέσα στα οικοκυρικά είχαν πάρα πολλά πράγματα και ήταν πάρα πολύ καλό μάθημα, άσχετα αν ήταν λίγο παρεξηγητέο. Ακούγοντας το οικοκυρικά, σου λέει τα αγόρια, τι δουλειά έχουμε εμείς με τα οικοκυρικά, ξέρω εγώ αυτά. Αλλά η θεματολογία ήταν τέτοια και ουσιαστική, η οποία βοηθούσε και τα αγόρια και τα κορίτσια. Όπως και η αγωγή του πολίτη, ο τρόπος συμπεριφοράς, όλα αυτά εδώ τα οποία έχουν χαθεί. Τα βλέπετε, το πώς οδηγάτε, το πώς μιλάτε, το πώς ανεβαίνετε στο λεωφορείο, το πώς συμπεριφέρεστε μέσα στο λεωφορείο, το πόσο αδιάκριτοι γίνεστε, το πόσο αδιάφοροι γινόμαστε και ούτω καθεξής. Είναι πράγματα τα οποία συνθέτουν ένα παζλ της κοινωνίας, αυτής της κοινωνίας της οποίας έχουμε, με τα όποια συν και πλην. Ως επί το πλήστον, αυτό που διακρίνουμε περισσότερο από τα συν είναι τα πλην. Και αυτό μάλλον δεν είναι θετικό πρόσημο, είναι αρνητικό. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά, δεν είναι η δεύτερη φορά. Παιδιά, να σας πω κάτι. Είναι πολλές φορές που θα γίνει κάτι. Το θέμα είναι ότι δεν το διορθώνει κανένας. Όταν δεν ξέρουν στοιχειώδεις κανόνες συμπεριφοράς στο αυτοκίνητο, πούχο. Το πούχο είναι όχι προ Χριστού, είναι παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρει ο κόσμος να μπει σε ένα κυκλικό κόμβο. Ειλικρινά αυτό, εγώ φίλε, δεν το έχουμε, με ξεπερνάει μερικές φορές. Δεν δίνει κανένα σημασία, φίλε, πώς μπαίνει, πώς βγαίνει. Νομίζω ότι είναι στο χωράφι του, νομίζω ότι είναι στη κοριό του, έτσι, στη κοριό όπου έχει τέτοιο, πώς το λένε, προτεραιότητα έχει όποιος γουστάρει. Γιατί είναι το χωριό του, φίλε, δεν θα μπορεί να κάνει εσύ τι θέλεις. Ακόμα και στο κεντρικό δρόμο, μπορεί να παρκάρει το τσιποτράκτορο μέσα στο δρόμο. Είναι το χωριό μου, είναι το μέρος μου, το δικαιολογώ εγώ. Γι' αυτό και έχεις το νου σου στα χωριά όταν πηγαίνεις. Όχι τα διερχόμενα χωριά, δηλαδή τα χωριά τα οποία διέρχεσαι από παλιά εθνική οδό κτλ. Δεν μιλάμε για τα χωριά, μιλάμε για χωριά απόμερα που θες 4-5 χιλιόμετρα για να πας από τον κεντρικό δρόμο. Έτσι, κυμονεί κινδύνος ο δρόμος. Μπορεί να βγει κανένας ελέφαντας, κανένας κροκόδηλος, μπορεί να μην έχει δρόμο, μπορεί να έχει κοπεί άσφαλτος. Μπορεί να πέσει γέφυρα κτλ. Και όταν φτάνεις στο χωριό, καταλαβαίνεις γιατί είναι χωριό και γιατί λέμε έτσι. Εκεί πάλι μεταξύ τους δίνει ο ένας τον άλλον προτεραιότητα. Στην πόλη, όταν έρχεται ο ίδιος ο οδηγός, φίλε, νομίζεις ότι μπαίνει ο διάβολος μέσα του. Όπως και εσείς που όταν οδηγάτε περισσότεροι, και τώρα σήμερα είδα ένα το οποίο πραγματικά λέω είναι για να ξέρεις, για να τον δέρνεις. Δηλαδή, αν μπορούσα να σταματήσω να τον δείρω. Κάνω έκκληση προς τους ντελιβεράδες. Λοιπόν, εγώ οδηγάω πάρα πολλά χρόνια μηχανάκι. Οδηγάω πάρα πολλά χρόνια μηχανάκι. Δεν θέλω να σας πω πόσα χρόνια. Οδηγούσα και παράνομα. Λοιπόν, τώρα, όταν βλέπω κοντό παντελονάκι, σαγιονάρα, μπλούζα της πλάκας, από πίσω το τέτοιο της εταιρείας. Ναι. Αν αυτό εδώ λέγεται επαγγελματισμός, πάει στο διάλο. Το να έχεις τσιγάρο στο στόμα, το ένα χέρι το τσιγάρο και στο άλλο το χέρι να παίζεις με το κινητό την ώρα που οδηγάς, λέγοντας να παίζεις με το κινητό, οτιδήποτε και αν κάνεις με το κινητό είναι παιχνίδι την ώρα που πας να σκοτώσεις ή να σκοτωθείς, ηλίθιε οδηγέ. Εκεί έχετε φτάσει. Και σε αυτό φταίνε και οι εταιρείες. Φταίει και η αστυνομία που τα επιτρέπει φυσικά όλα, γιατί δεν υπάρχει και αστυνομία, δεν υπάρχει και έλεγχος, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή αυτό με τους ντελιβεράδες άρχισε να με ξεπερνάει. Υπάρχουν παιδιά τα οποία τα βλέπεις κοστούμαρισμένα σχεδόν, έτσι, με τις φόρμες τους, με τα αξεσουάρ τους της οδήγησης, όμορφη, ωραία, ντρέπεσαι να τους μιλήσεις. Θα τους δώσεις και προτεραιότητα, θα τους δώσεις και το απαραίτητο φιλοδόρημα κτλ. Υπάρχουν κάτι ρεμπεσκέδες, οι οποίοι, ρε φίλε, σε προκαλούν τόσο άσχημα. Ούτε φλάς, ούτε ένα διακριτικότητα, τίποτα. Με το τσιγάρο στο στόμα, το πετάει και στο δρόμο, σου λέει τώρα ποιος είναι από πίσω, ποιος δεν είναι, δεν τον νοιάζει. Να περάσει και την ώρα να τον προσπεράσει, να τον δώσει ένα φούσκο, να έχει κάποιον από πίσω σου, να του δώσει ένα φούσκο πάνω στο κράνος, να φύγει και το κράνος, να φύγει και αυτός να πάει στην ευχή της Παναγίας. Μα είναι δυνατόν, ρε φίλε. Λέμε για τους οδηγούς, λέμε για τις γυναίκες οδηγούς. Γυναίκες οδηγοί είναι άλλο κεφάλαιο. Έτσι, μπορεί να κάνουμε τρεις μήνες ένα τέτοιο κεφάλαιο, αλλά τέλος πάντων ας μείνουμε στο delivery. Το οποίο είναι άκρως ενοχλητικό. Δεν μιλάμε για τα πατίνια, τα έχουμε πει, πρέπει να απαγορευτούν. Πρέπει να απαγορευτούν ή θα συνταχθούν σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δεν υπάρχει, γιατί άγονται και φέρονται και αυτοί οι οποίοι δίνουν τις άδειες, ή να σταματήσει αυτό το πράγμα. Εάν δεν είσαι, φίλε, 30 χρονών και πάνω, δεν θα το παίρνεις το πατίνι. Και δεν μπορείς να παίρνεις πατίνια, ρε φίλε, που δεν κάνουν ούτε θόρυβο ούτε τίποτα. Όπου να είναι πάνε, ούτε να κοιτάξουν αριστερά, ούτε να κοιτάξουν δεξιά. Τίποτα, φίλε. Τίποτα. Ο Χάρος βγήκε παγανιά. Δεν βγαίνει μόνο για αυτόν. Θα φταίς και εσύ που θα τον φας. Έτσι. Θα φταίς και εσύ που θα τον φας. Και μετά θα λες, α, τι έγινε εδώ τώρα. Γι' αυτό και τα μάτια σας 14. Σας είπα, ιδίως αυτούς οι οποίοι έχουν από πίσω το συνθηματικό του delivery, τουλάχιστον να τους προσέχετε, γιατί και να μιλήσεις μαζί τους, έχουν εντύπωση και τους άλλους θα ξοδέψεις και τόπο δεν θα πιάσει. Όταν ένας άνθρωπος σας είπα, με σαγιονάρα σε μηχανάκι. Δηλαδή οι εταιρείες δεν τους βλέπουν, ας πούμε, πως είναι ενδεδειγμένοι. Αυτός, άντε πες ότι η εταιρεία δεν τον βλέπει. Αυτός, ρε φίλε, αισθάνεται έτσι ωραία. Αισθάνεται ωραία κάνοντας, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα σε δει κάποιος που θα πας στο σπίτι του αλλού, ρε φίλε, ή δεν μετράνε αυτά. Δεν τα δίνουν πλέον σημασία. Έτσι δεν τους ενδιαφέρει. Να δώσεις δηλαδή και ένα μπουρμπουάρ, ας πούμε, κτλ. Τον δεις τον άλλον σαν λέτσο που έρχεται. Θα μου πεις τώρα, έχεις και δίκιο σε αυτό που λες. Ο τρίτης, γιατί λέει, κοίταξε, ανάλογα την περίπτωση. Εντάξει, ναι, ναι. Δηλαδή πάει τώρα ένας ρεμπεσκές, τώρα σου πω και το είδαμε. Πάει κάποιος, ρε παιδί μου, έτσι, σαν λέτσος. Και ανοίγει ο άλλος με το σόβρακο. Εντάξει, ρε φίλε, στο σπίτι είναι ό,τι θέλει κάνει. Περίμενε. Αυτός μπορεί να περίμενε άλλο delivery. Κατάλαβες, και να πέσει στην περίπτωση. Γιατί ο άλλος λέει, η παραγγελία σας, από κάτω, χτυπάει. Η παραγγελία σας, σου κανεβαίνει πάνω τρίτο το ρόδο, εσύ θες να δώσεις μια άλλη εικόνα στην παραγγελία. Θες να κάνεις την παραγγελία να αισθανθεί όμορφα στον δικό σου χώρο. Και ανοίγεις και βλέπεις το χαλιαμούτρα μπροστά σου να με μια πίτσα τσαλακωμένη. Έστε η πάτερ. Είσαι ρε το κορμί σου, ρε. Κάνε ένα στροφή και φύγε. Ας την πίτσα όμως και μετά φύγε. Λοιπόν, και μετά περιμένεις να έρθει η καλή παραγγελία. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Μπερδευόμαστε. Εσύ μπερδεύτηκες. Περιμένεις να το δεις όλο το κόνσεπτ. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Αυτά είναι οι deliveryάδες. Εκεί αν τα delivery γιατί έρχονται όμορφα, μυρωδάτα, κοκονάτα. Και φυσικά το καταλαβαίνει και όλη η πολυκατοικία, ανάλογα το που μένεις, ας πούμε, ότι ήρθε η παραγγελία. Τώρα, δεν ξέρω, παρατέρω, δεν μπορώ να πω, δεν γνωρίζω κιόλας ότι σε άλλος πιάνει και διαδικασία. Αλλά λέμε, ρε παιδί μου, περί delivery. Γιατί και αυτό delivery είναι, κακά τα ψέματα. Έτσι, μια παράκληση. Να είστε λίγο πιο ευπρεπείς ενδεδειγμένοι, αυτό δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Μην οδηγάτε σαν υποψήφια θύματα, όχι μόνο δολοφόνοι, θύματα. Δεν μπορεί να φίλε με το τσιγάρο, να τους δεις, με τον έβλεπες με τσιγάρο και να είσαι στο κινητό και να προχωράει με το μηχανάκι. Τι λέω, έχει αίσθηση ρε φίλε, είπα να τον βρίσω. Λέω, τι θες να μπλέξεις τώρα. Και να τον βρίσεις, θα τον πεις, θα καταλάβει. Όχι, δεν θα καταλάβει. Τον αφήνεις εκεί πέρα να πούμε και τελείωσε. Θα βρεθεί τώρα με μπελά στο κεφάλι σου. Κάνε πως κοιμάσαι ή κάνε πως οδηγάς και εσύ, ρε παιδί μου, και απέφυγε τους. Εγώ θέλω να βγω, να πάω, να οδηγήσω, να πούμε και να κινδυνεύω. Πρόσεξε να δεις, να κινδυνεύω να μην οδηγήσω γιατί κάποιος, ας πούμε, τον. Για φλάς δεν συζητάμε, έτσι. Δεν απαγορεύεται το φλάς να τον άβουνε, μην τυχόν και καεί λάμπα. Έτσι, απαγορεύεται, δεν είναι, όχι. Οι περισσότεροι, χωρίς που πληρώνεις και το ρεύμα, δεν είναι μόνο αυτό. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι βγάζοντας φλάς δεν σημαίνει ότι έχουν προτεραιότητα. Αυτά είναι στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά επειδή καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο ότι δεν το ξέρουν, δεν το γνωρίζουν. Σήμερα, άμα ρωτήσουμε 10 οδηγούς, το κλασικό αυτό που σας λέω πάντα, για ποιο λόγο υπάρχουν τα αλάρμ στο αυτοκίνητο, έχω την εντύπωση ότι στους 10 ή 11 δεν ξέρουν. Θες να παρκάρεις, ανάβεις τα αλάρμ. Είσαι ηλίθιος, αγόρι μου. Μόνο ένας ηλίθιος θα μπορεί να το κάνει αυτό. Και δόξα τω Θεώ, απολύτω. Να ηλίθιοι. Δεν έχουν καταλάβει ποια είναι η χρήση. Καταρχήν μπορεί να μην το γνωρίζουν. Απλά βλέπουν μια ευκολία πατώντας το αλάρμ, ας πούμε, ότι μπορείς να σταματήσεις οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Και φυσικά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν και συστάσεις, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Είτε το ανάψει το αλάρμ είτε όχι, μπορεί να το αφήσει και εμείς στη μέση του δρόμου το αυτοκίνητο, χωρίς αλάρμ, δεν πειράζει. Θα πει ποιος θα σε πει κάτι. Αυτός που είναι να σε πει δεν σου λέει, άρα μια χαρά είμαστε. Τι κάθεσαι και τρώγεσαι τώρα με αυτά και με αυτά. Πάλι καλά που. Σας είπα και με τα φλας. Δεν σημαίνει επειδή βγάζετε ένα φλας και κόβετε κατευθείαν. Βγάζεις ένα φλας και βγαίνεις. Φίλε, κάνεις λάθος. Βάλτε κάμερα στο αυτοκίνητό σας. Σας το λέω από τώρα. Καταγραφική κάμερα. Κάθε φορά να βάλετε καταγραφική. Μην πει κανένας ότι δεν αναγνωρίζετε στα δικαστήρια και σε αυτά για αυτές τις μπουρδες που ακούω. Βάλτε καταγραφική κάμερα. Δεν θα βρείτε δίκαιο αλλιώς. Αν βρείτε. Για να σας πω και κάτι, για να σας βοηθήσω. Μπρος-πίσω. Μπρος-πίσω καταγραφική κάμερα. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Γιατί σίγουρα θα σου συμβεί. Αλλά πρωτίσου σε αυτό το πράγμα. Έτσι, δηλαδή δεν γίνεται. Βγάζεις φλάσφες, στρίβεις. Κάτσε ρε φίλε, πού στρίβεις. Με ρωτάς εμένα τώρα, εγώ άμα Μπορώ να σταματήσω, δεν μπορώ να σταματήσω. Δεν και καλά, επειδή έβγαλες φλάσεις εσύ. Όχι. Αλλαγή λωρίδας. Πρώτα αλλάζεις λωρίδα και μετά το φλάς. Πιο γρήγορος είσαι από τη χρήση του φλάς. Και μιλάμε τώρα για γιοταχίδες, έτσι. Δεν μιλάμε τον απαγορευμένο καρπό των ταξιτζίδων. Με συγχωρείτε τους ταξιτζίδες, έτσι μεγάλο συγγνώμη, αλλά ο απαγορευμένος καρπός είναι το φλάς. Τα περισσότερα φλάς στα ταξί έχουν αράχνες. Έχει ιστό αράχνη. Έχει κάνει ένα ιστό η αράχνη εκεί και σου λέει αφού δεν δουλεύει. Υπάρχουν όμως και ευσυνείδητοι και επαγγελματίες και τους βγάζει το κάπελο. Ντρέπεσαι να μπεις μέσα στο ταξί. Ερκοντισιώνεν. Ιντερνέτι φούλι να πούμε. Ουτραντάν. Μπαίνεις μέσα και ντρέπεσαι. Ούτε στο σαλόνι του σπιτιού σου μπαίνεις μέσα. Οτιδήποτε αμάξι και να είναι. Μην βάζει τα αυτοκίνητα. Είναι στον άνθρωπο. Άμα είναι λίγο μερακλής ο άνθρωπος. Όχι από αυτό που φαντάζεται μερακλής, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μπερδευτούμε στο τέλος. Λοιπόν, άμα είναι μερακλής άνθρωπος, μπαίνεις μέσα και χαίρεσαι, φίλε. Αυτούς τους επαγγελματίες να τους προάγουν οι ίδιοι, τα ίδια τους τα σωματεία και αυτά εδώ, γιατί αυτό είναι και μια πίστοση και στο επάγγελμα και να αλλάξει όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει εγκυκλοπαίδεια μέσα στα ταξί. Βγάλτε την. Έχετε τον οδηγό. Αυτός φτάνει. Κομψό και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν φύγαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία, γαμόρα, παπάκι, gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Χαίρομαι πάρα πολύ που θυμάστε μετά από 3-4 μέρες να σχολιάσετε κάτι το οποίο έχω πει πριν από μια εβδομάδα. Δεκτών. Ίσως και την ώρα να μην μπορούσες, ας πούμε, να το βρεις ή περίμενες να σε ενημερώσουν τα ελληνικά ΜΜΕ για το τι γίνεται, ας πούμε, στον κόλπο, το τι γίνεται στον κόσμο. Αν αναλογιστούμε ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο site ή κάποια τέτοια εφημερίδα διαδικτυακή η οποία μπορείς να πάρεις πληροφορίες για το διεθνές γίγνεσθε, Αστέρι Ετζώτα, περιμένω να μου την υποδείξεις. Και αν δεν πιστεύεις αυτά που σου λέω εγώ, να ξέρεις ότι στο Ιράκ, επειδή δεν γνωρίζετε, αλλά αυτά που σας πληροφορώ εγώ, μπορώ, αν θα έρθεις από εδώ πέρα θα στα δείξω. Κάνω απόλυτος πρόβλημα, εγώ δεν έχω τέτοια πράγματα, θέματα. Δεν τα δημοσιοποιώ όμως. Θα έρθεις να στα δείξω, να δεις και τα χτυπήματα, να δεις. Έχετε ενημερωθεί πουθενά εσείς σε κάποιο site εδώ στην Ελλάδα ότι οι Αμερικάνοι επιχειρήσανε να μπουν δια της πεζοπορίας εντός, συνελήφθησαν σχεδόν όλοι, έχουν σκοτωθεί, δεν ξέρουμε και εμείς πόσοι, και αναγκάζεται ο Τραμπ τώρα να μαζευτεί και στέλνει διαπραγματευτές στο Ιράκ μαζί με Ελβετούς διαιτητές οι οποίοι είναι για να μεσολαβήσουν για την επιστροφή των εχμαλώτων. Ο Τραμπ, φίλε Αστέριε, έχει σε 2 μήνες εκλογές. Είναι οι περίφημες εκλογές των Αμερικάνων, κάθε μεσούσης της περίοδου, έτσι είναι αυτό που λέμε, έτσι, midterm elections, έτσι. Λοιπόν, και δίνει πάρα πολύ μεγάλη βάση γιατί βλέπει την τελευταία εβδομάδα είναι σε μια οικονομική πανολεθρία ο Αμερικάνος στην Αμερική, όχι στο εξωτερικό, στην Αμερική. Έχει ξεφύγει το γαλόνι, έχουν ξεφύγει τα πάντα σε τιμές. Αυτά τον σταματάνε. Γι' αυτό και αναγκάζεται να σηκώσει πρίμα που λέμε για να μπορέσει να κάνει. Τώρα, εάν δεν πιστεύεις, σου είπα, μπορείς να έρθεις από το ραδιόφωνο να σου το δείξω, να ζητήσεις και δημόσια συγγνώμη όμως. Έτσι, γιατί εγώ θα σου δείξω και το βίντεο. Το βίντεο δεν θα στο παρέχει κανένας. Ούτε εγώ θα στο δώσω το βίντεο. Θα το δεις όμως το βίντεο. Έτσι, γιατί είναι πολύ καλό αυτό το να σχολιάζεις κάτι που δεν γνωρίζεις, ούτε πρόκειται να μάθεις, ούτε πρόκειται να στο πούνε. Γιατί η υπόθεση αυτή με το Ιράν θα είναι μια εφάμιλη υπόθεση, όπως είναι και το ουκρανικό με τους Ρώσους. Έτσι, που σηκωθήκανε τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι, να κάνουν εισβολή, και εσύ είσαι με τον εισβολέα, φαντάζομαι, Αστέρι, έτσι δεν είναι? Είσαι με τον εισβολέα εκεί, με τι είσαι, ας πούμε? Έτσι, γιατί έμαθα ότι παίρνετε και θέσεις υπέρ κάποιον, ας πούμε, και αναγκάζεται να βάλετε σε άσχημα τερτύπια ακόμα και τα προσωπικά σας δεδομένα. Το ξεπερνάμε. Όπως αυτές οι βλακίες με τις ρώσικες σημαίες στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Τι δουλειά έχει να βάλει σημαία, να σηκώσει σημαία? Ο άλλος έχει πόλεμο με αυτούς εδώ, έχει μπει ο άλλος μέσα, σκοτώνονται, κάνουν ράνο και εσύ σηκώνεις και κάνεις τέτοια. Τι είναι αυτό, ρε? Τι εκμετάλλευση είναι αυτή? Μείνετε στα γεγονότα. Αν πιστεύετε ότι έχετε δύναμη, πάτε κατά τα γκίτ στο ρώσικο στρατό και πάτε πολεμήστε, ρε παιδιά. Ή πάτε στον ουκρανικό, που τέλος πάντων που κάνει. Την ίδια πανελευθερία που έχει ο Πούτιν εδώ και 4 χρόνια, θα την πάθει και ο Τραμπ, φίλε. Δεν θα ζει 4 χρόνια τα υπόλοιπα, αλλά λέμε, ρε παιδί μου. Έτσι, γιατί βλέπεις ότι το Ιράν τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο και ευκολοκατάβλητο από ό,τι καταλάβατε. Και βλέπετε ότι πίσω από αυτούς μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, όπως και πίσω από τους Αμερικάνους βρίσκονται οι Εβραίοι, που ελέγχουν πλήρως το σύστημα. Το σκυλάκι τους είναι ο Αμερικάνος πλέον. Τους έχουν όλους μαγκωμένους από τα φρύδια. Καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, και το καταλαβαίνετε όλοι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έγινε, γιατί εγώ περίμενα να είστε και λίγο ψηλιασμένοι. Είστε λίγο μια ψηλιασμένη. Δηλαδή, τι εννοώ? Έχουμε την υπόθεση το Predator. Το Predator τι έκανε τόσα χρόνια με αρχηγό τον Δημητριάδη, δηλαδή τον Μαξίμου, δηλαδή τον Μητσοτάκη, τι έκανε? Έτσι, παιδιά, αυτό είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό ή δεν είναι έτσι. Έχουν αποδειχθεί όλα, οι συνεργασίες που υπήρξαν. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό ή δεν είναι έτσι. Έχουν αποδειχθεί όλα,
οι συνεργασίες που υπήρξαν, αυτά.

κλασικό δίποδο, ας πούμε. Γι' αυτό και φτάσαμε σε αυτό το πράγμα να υπάρχει μια απαξίωση πλήρως σε όλα τα θεσμικά όργανα του κράτους. Βλέπεις τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφήνεις το αυτοκίνητο ελεύθερο, κυλίνεις και το χειρόφρενο, καρφώνεις και την ταχύτητα, βάζεις και ένα τούβλο την ώρα που φεύγεις στο τέτοιο πάνω και να πάει να καρφωθεί όπου να είναι. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Πηγαίνουμε προς ολοταχώς σε μετοπική με τον τοίχο και μαλώνουμε ποιος θα κάτσει πού. Ποιος θα πάει πρώτη θέση. Και βλέπεις τον Τασούλα, ο οποίος λέει: εμείς είμαστε κόντρα, λέει, με τους Παυλομελάνους, τους Μακεδονομάχους και με αυτούς που πολέμησαν και κάνανε. Δεν παίρνετε, λέει, παράδειγμα από εμάς εδώ στα Γιάννενα που στηθήκαμε στα τέσσερα για να ζήσουμε. Και σου λέει: φίλε, τι έχεις, παρέδωσε ό,τι έχεις, παρέδωσε τη χώρα σου όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση, η προπροηγούμενη κυβέρνηση, για να παραμείνουν στις θέσεις τους. Εσύ κάθεσε, μαλώνεις για άλλους. Γιατί δεν έχεις το σθένος να μαλώσεις για σένα. Δεν πάει καθόλου το μυαλό σας, γιατί δεν αντιδράτε. Μην κοιτάτε που σας παίζω μερικές φορές και σας λέω: καλά, γιατί δεν ξεσηκώνεστε, αφού ξέρω γιατί δεν ξεσηκώνεστε. Ξέρω ότι δεν θα ξεσηκωθείτε ποτέ. Γιατί είστε σαν τον Τασούλα όλοι. Δείτε τη σημερινή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, που κάνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προσβολή και για το θεσμό. Αλλά ποιος θεσμός είναι σοβαρός στη χώρα μας για να είναι και σοβαροί αυτοί που θα τους καταλάβουν? Για πέστε μου έναν. Δείξτε μου έναν και πείτε ότι αυτός είναι κοινής αποδοχής. Όχι μερικής αποδοχής, εξαναγκασμού. Κοινής αποδοχής, κανένας. Οπουδήποτε θέλετε να μιλήσουμε για οποιοδήποτε θέμα στην Ελλάδα. Κοινωνικά, πέστε μου έναν. Πολιτικά, έναν. Αθλητικά, έναν. Κανείς παράγοντας στην Ελλάδα δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει σαν σημείο αναφοράς. Κάποτε είχες και ανθρώπους από την αριστερά και από τη δεξιά και από το κέντρο και έλεγες: ρε παιδί μου, άντε δεν είναι ο ένας, θα είναι ο άλλος, ξέρω εγώ κτλ. Σήμερα όλοι τους είναι για βιτρίνα. Επί της ουσίας για τίποτα. Αγάλματα. Νότης Φακιανάκης. Τόσο απλά. Ακούσατε τον Νότης Φακιανάκη και θα καταλάβετε. Ποιος, ρε παιδί μου, πέστε μου εσένα. Ακόμα και η αριστερή κάποτε που δεν ήταν σε αυτό το χάλι που είναι σήμερα η αριστερά, είχε πρόσωπα κοινής αποδοχής που έλεγες, ξέρω εγώ, να τον κάνεις πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν μιλάω για τον Καπετάνγιώτη. Δηλαδή, παράδειγμα, αριστερός ήταν και ο, πώς το λένε, ο Κοντούλης, ο Λεωνίδης, ο Κύρκος. Αποδεκτός. Από το Πασόκ. Το μεγαλύτερο ποσοστό. Το τότε Πασόκ, όχι αυτό το μπασταρδεμένο. Νέα Δημοκρατία. Ποιος είναι, παιδιά, πέστε μου εσείς, ποιος είναι. Όλοι ενδοτικοί. Όλοι ανήκουν σε στοές, σε άλλες χώρες και υποστηρίζουν τα πάντα. Ο ΓΕΘΑ, ο ΑΓΕΘΑ, ο Φλόρος, αγοράζει στο Παπάγου με 1.100.000 ευρώ 170 τετραγωνικά ρεπτηρέ. Ο ΑΓΕΘΑ, ξέρετε τι μισθό παίρνει. Φαντάζομαι, εσείς που είστε του στρατιωτικού συστήματος, να ξέρετε. Μπορεί να δικαιολογήσει ένας τέτοιος άνθρωπος μια τέτοια αγορά? Όχι. Εισαγγελέας υπάρχει? Όχι, θα σας πω. Υπάρχουν. Αλλά επειδή τον έχουν πιασμένο και αυτόν από τα φρύδια, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και το πρόσφατο τώρα που με τα διευκρίνιστα λεφτά. Θέλετε να μιλήσουμε για διευκρίνιστα λεφτά? Παπαντονίου, η θεία του από την Ιγερία που μένει στο Λονδίνο, οδός πουθενά μηδέν, τον έστειλε 2 εκατομμύρια ευρώ. Εσείς, τσιμπηθείτε λίγο, ρε. Τσιμπηθείτε λίγο. Αθώος. Αβραμόπουλος. 1 εκατομμύριο. Αδιευκρίνιστα. Τον έστειλε, λέει, πιθερά του 250 ευρώ. Ή 100.000. Σε αυτόν και στην γυναίκα του. Στην κόρη της. Άδωνης. 300. Και τι είπε ο εισαγγελέας, ακούστε λίγο τώρα, ο ανώτατος λειτουργός της δικαιοσύνης γράφει εν έτη 21ου αιώνα ότι τα λεφτά που έχει παράτυπα, παράνομα στο λογαριασμό του ένας βουλευτής θεωρούνται αδιευκρίνιστα. Αν έχετε ανθρώπους οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, της νομοταξίας, με την καλή έννοια του όρου, των δικαστικών, των εφετών, των εισαγγελέων, των δικαστών, των δικηγόρων. Σε ποια χώρα του κόσμου μπορεί να γράψει κάποιος
εισαγγελέας, δικαστής, απόφαση, πρόεδρος δικαστηρίου.

0: βρήκα 300 χιλιάρικα σε βουλευτή, όχι σε μίζα από την Οβάρτη. Μακριά από μας αυτά. Αδιευκρίνιστα. Εσείς έχετε αδιευκρίνιστα. Μπορούμε να το θεωρήσουμε δεδικασμένο να παίρνουμε κι εμείς μαύρα λεφτά, να τα βάζουμε, να πηγαίνουμε στα δικαστήρια και να εξαναγκάζεται ο δικαστής να σας λέει, ξέρετε, είναι αδιευκρίνιστα. Μπορείτε να το κάνετε, δεν μπορείτε να το κάνετε. Γιατί όλοι αυτοί εδώ συμμετέχουν μέσα σε μια φατρία η οποία διαχειρίζεται κάποια πράγματα. Για πάμε λίγο, Ατόχης, μόλις είσαι έτοιμος πες μου. Έτοιμος είσαι. Για ακούστε λίγο.
1: Μέρα. Τα φανάρια ξέρουν να τα σβήνουνε, αλλά δεν ξέρουν και να τα ανάβουνε πρωτού σκοτεινιάσει. Αι, στο διάλογο για κυβέρνηση. Να παγάσει η Ακρόπολη σωτηρία.
0: Άστε τα φανάρια, βρες τα κόκκινα φανάρια, βρες τον λίγο το Σταυρίδι. Για να καταλάβετε πώς δουλεύει το σύστημα. Θέλετε να καταλάβετε λίγο καλύτερα. Ξέρετε τι σημαίνει ταμείο ανάκαμψης. Γνωρίζει κανένας. Ξέρετε τι είναι. Παιδιά, οι επενδύσεις, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά νομίζω. Εγώ το μαλώνω κάθε μέρα με κόσμο για το τι σημαίνει η λέξη επένδυση. Είναι να πας σε ένα χέρι στο χωράφι, αυτά που είμαι και την Παρασκευή. Περίμενε. Περίμενε. Πας σε ένα χέρι στο χωράφι και χτίζεις μια μονάδα. Κτηνοτροφική, γεωγραφική, ξέρω εγώ, λάστιχα. Λάστιχα είχες και τα έδωσες. Όπλα τα είχες και τα έδωσες. Έχεις πουλήσει τα πάντα, ό,τι είχες και δεν έχεις. Επένδυση δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Να έρθει κάποιος να χτίσει κάτι και αυτό να αυγατήσει, να δει να βγάζει λεφτά και για αυτό να πρωτίστως, γιατί αυτός κάνει την, ρίχνει τα λεφτά του, αλλά και για όλους οι οποίοι θα απασχοληθούν. Θα πάνε να πάρει από τα γύρω τα χωριά, έτσι 2-3 χιλιάδες κόσμο, να δουλεύει, να παράγει, να κάνει, να ράνει. Θέλουν, ναι. Ρωτάω εγώ αν θέλουν. Γιατί υπάρχουν εταιρείες που έρχονται και βρίσκουν τοίχο. Άρα κάποιοι εξυπηρετούνται με το να μην επιτρέπουν τέτοιου είδους επενδύσεις. Θα πει καλά τώρα, εσύ ξέρεις. Εγώ ξέρω κάτι, αλλά δεν το λέω. Γιατί με καλές εισαγγελές, θα πω. Μπλα. Εμένα θα με κυνηγήσει. Δεν θα με πει ότι είμαι στα διευκρίνιστα. Δεν είμαι Άδωνης εγώ. Δεν έχω τους Εβραίους από πίσω μου, που κάποτε τους είχα αντίπαλους. Αλλά τώρα έχω γίνει ένα με αυτούς. Δεν θα κάνω το σήμα της Μασονίας για να αυτοπροστατεύομαι. Αυτά δεν γίνονται σήμερα. Εσείς πιστεύετε ότι θα πάτε στις εκλογές και θα τους ξεσκίσετε. Να τους ξεσκίσετε. Εγώ μαζί σας είμαι. Θα σας παρακολουθώ. Θα σας χειροκροτήσω όταν βγαίνετε με εκείνο το φούσκωμα της γαλοπούλας. Βγαίνετε σαν τους Γάλλους. Βγαίνετε από τα εκλογικά κέντρα. Ότι έχεις κάνει το. Πώς το λένε. Έχεις ασκήσει το δικαίωμά σου μέχρι τις τελευταίες δρανίδες του αίματος. Όχι, αυτός είναι εθνικός ύμνος. Λοιπόν, μάλλον ο ύμνος του. Πυροβολικό. Αυτό το πράγμα υπάρχει σήμερα. Και ξαναεπανέρχομαι. Ούτε οι δρόμοι. Εγγενίαση τέτοια. Η κυβέρνηση δρόμο. Έτσι δεν είναι. Αθήνα λέει Ρεβενά 4 χρόνια. Τέσσερις μήνες. Έτσι όπως έχουν κάνει τους δρόμους, ούτε σε 4 ώρες. Με το νου του. Σε 4 ώρες, άμα δουλεύουν τα πάντα, σίγουρα θα υπάρχουν διόδια. Έτσι. Τα διόδια που πάνε. Γιατί πηγαίνουν σε ιδιότητα διόδια. Και δεν πηγαίνουν στο κράτος. Γιατί το κράτος θεωρεί ότι είναι ανεπαρκές να συντηρήσει ένα δρόμο, ενώ είναι υπαρκές ή υπαρκής σαν κυβέρνηση το να δημιουργήσει το δρόμο. Αυτά δεν σας αναφέρω. Λοιπόν, πάμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε ότι αυτά είναι επενδύσεις για τη χώρα που δεν μπορεί έτσι ή μπορεί να δημιουργήσει κάποια πράγματα. Έτσι, φυσικά υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες τρώνε από αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δείτε λίγο. Υπάρχουν πάρα πολλά δάνεια. Καταρχήν, σε όλες μας τις επιλογές σαν χώρα, δεν ξέρω αν είστε ενημεροί, δεν μπορούμε να καλύψουμε κανένα Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε αφήσει πάρα πολλά λεφτά στην μπάνκα για τον απλούστο λόγο ότι δεν μπορούμε να τα απορροφήσουμε. Γιατί για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνετε. Υπάρχει μια λίστα με 30 μεγάλες επιχειρήσεις. Εγώ δεν θα σας πω τη λίστα, θα σας πω όμως κάτι το οποίο είδα. Το οποίο αυτές που κατέφεραν να αποσπάσουν το 40% των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο κρύβει και αρκετά παρατράγουδο. Για να ακούσουμε ένα όμως τώρα, να δούμε μάλλον ένα. Το οποίο ξεπερνά κάθε φαντασία, παιδιά, όταν το διάβασα. Λέω ρε παιδί μου τώρα, εμείς εντάξει, δεν φημιζόμαστε ότι είμαστε και πάρα πολύ έξυπνοι. Αλλά όταν το διαβάζετε κι εσείς, θα σας πω τώρα αμέσως. Στην τρίτη θέση της λίστας των δανειοληπτών βρίσκεται η κοινοπραξία γεκτέρνα έφτω από τα σύννεφα. Δηλαδή, ούτε να ξεκαρφώνεσαι, δηλαδή, όχι να καρφώνεσαι, ούτε να ξεκαρφώνεσαι μπορείς. Μαζί με την Hard Rock International έχουν πάρει οι δυο τους μαζί 400 εκατομμύρια ευρώ δάνειο. Η κοινοπραξία αυτή, κυρίες και κύριοι, κατασκευάζει το περίφημο καζίνο του ελληνικού. Και το ερώτημα είναι εύλογο. Τι σχέση έχει το Ταμείο Ανάκαμψης με τα καζίνα? Συμβάλλουν το καζίνα σε ό,τι άλλο αποτελούσε στόχο του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Σε ποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτούν καζίνο? Μία απορία έχει αυτήν. Υπάρχει μια άλλη απορία με τον ΟΣΕ. Από εσάς αρκετοί ακροατές είσαστε και ακόμα μέλη του ΟΣΕ. Ξέρετε πόσο παίρνει ο ΟΣΕ το χρόνο επιδότηση? Αυτοί ήρθαν να κάνουν ντεμέκ μια επένδυση. Κατηγορήθηκε ο Τσίπρας, και καλός και ορθός, ότι τον έδωσε τζάμπα, λέει, τον ΟΣΕ. 45 εκατομμύρια ευρώ. Πέρσι πήρε 120 εκατομμύρια ευρώ η Hellenic Trade. Σε διάστημα 10 ετών, ούτε 10 ετών, έπαιρνε τα πρώτα χρόνια, πήρε από 45, μετά παίρνει 75 και πέρσι ο Μητσοτάκης, γαλαντόμος, σου λέει: έχω λεφτά, πάρε 120. Μπείτε τα στοιχεία να τα δείτε. Εγώ δεν σας λέω κάτι δικό μου. Ποιος ο λόγος, φίλε, σε κάποιον που μας πουλήσατε για φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες, που έρχονται να επενδύσουν, να φτιάξουν το σιδηρόδρομο, να τον κάνουν. Όχι, δεν θέλουμε να τον κάνουν σαν τα Τέμπη. Το καταφέραν οι ίδιοι τους. Τσίπρας φταίει. Ε, δεν φταίει εσύ που το διαχειρίζεσαι τα τελευταία χρόνια. Εγώ λέω ότι ο Τσίπρας ήταν ο μεγαλύτερος αλήτης πολιτικός που πέρασε. Αποδεικνύεται, σε λίγο θα αποδειχθεί, σε λίγα χρόνια, ότι δεν θα είναι τελικά. Γιατί τέτοια σκάνδαλα τα οποία ζούμε καθημερινά και κάθε μέρα που βγαίνει και κάτι καινούργιο, νομίζω επί Τσίπρα δεν υπήρχε. Εκεί κάναμε πως κοιμόμασταν. Εκεί είχαμε άλλα θέματα. Θα βρεις να προσάψεις κάτι για να μπορείς να λιάνεις τη γωνία σαν δεξιούλης ή ο αριστερούλης θα σκέφτεται άλλα πράγματα. Αλλά η ουσία ποια είναι όμως? Για ποιο λόγο παίρνει η Hellenic Train, ο Ιταλός, επιδότηση, φίλε? Όπως επιδότηση παίρνει, που δεν είναι κρατικός πλέον, αερομεταφορέας, η Aegean. Πουλήσαν την Ολυμπιακή σε μια νύχτα, ο κ. Χατζηδάκης, και επιδοτείται. Και την περίοδο, λέει, του κορονοϊού, θυμάστε, τους είχαν δώσει καμία 100-150 εκατομμύρια αυτούς. Κάτσε ρε φίλε, εσείς δεν είπατε ότι το πουλήσατε για να εξυγιανθεί? Αχα μου δίθεν. Φίλο και φτερό. Κατακερματίσανε όλες τις περιουσίες και τα ξεπουλάνε παντού. Ότι θα είσαι σε 10 χρόνια μαθηματικά, δεν θα σου ανήκει τίποτα, μα θα νομίζεις ότι το έχεις, είναι αυτό που λέμε, θα πέφτεις για πέναλτι, αλλά δεν θα παίρνεις πέναλτι. Θα σε δίνουν μια κλωτσιά στον κόλο και θα φεύγεις. Τόσο απλά. Επιδοτείται και η Aegean. Επιδοτείται και όσε. Τι στο τέτοιο τις τέτοιες έχετε κάνει, ρε φίλε? Ποιες είναι οι επενδύσεις που έχουν έρθει? Οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί που πήραν δάνεια και πήραν και τα αεροδρόμια από τις ελληνικές τράπεζες που ο ελληνικός λαός τις έσωσε, έτσι δεν είναι? Ή κάνουν λάθος? Εσείς όμως είστε κολλημένοι στην ιδιοληψία σας. Δεν κοιτάτε το κοινό καλό το οποίο θα μπορούσε να υπήρχε. Είμαι κι εγώ αγαθιάρης σε αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω αυτό που σας λέω. Απλά σας το λέω για να σας το πω. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να σε πουλάνε, ας πούμε, επενδύσεις, όλο επένδυση. Ούτε μία επένδυση. Ολόκληρο ελληνικό κράτος και μία επένδυση δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τα λιμάνια. Τα είχε τα λιμάνια ή είχε τις κατασκευές των λιμανιών. Πώς τα λένε τα. Το νεόριο, αυτά εδώ. Τα ναυπηγεία, συγγνώμη, τα ναυπηγεία. Και τα άφηνε και ρημάζανε. Για να έρθουν οι μεγαλοφοπλιστές να τα πάρουν όμορφα και ωραία ένα τυπινακίο φακής. Και ποιο ήταν το πρόσχημα? Ότι υπήρχαν, λέει, σωματεία και δεν τους αφήνανε, λέει, τα σωματεία. Άκουσον, άκουσον. Αδιόρθωτοι, φίλε. Δεν ξέρω αν μας αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό που εισπράττουμε. Με αυτά τα δεδομένα δεν μας αξίζει τίποτα. Και γι' αυτό εισπράττουμε ένα μπόλικο τίποτα το οποίο το αναγάγουν σε κάτι τη, που δεν είναι. Έτσι λοιπόν, το καλύτερο που μπορεί να έχει να κάνει στη ζωή σου, τι είναι, Σωτήρη, να μπορεί να κλέψει. Όσο λιγότερα κλέβει, τόσο πιο δεινή είναι η θέση σου. Γιατί θα σου πει άλλο, καλά, ρε, δεν τρέπεσαι λίγο που κλέψει? Όχι. Κλέψανε. Νοβάρτης, ο ΠΚΠ, παντού κλέβουνε. Κανένας δεν τους πειράζει. Όταν είσαι με το σύστημα, γιατί να μην πειράξει? Για πάμε να ακούσουμε λίγο Νίκο Σταυρίδη, να θυμηθείτε λίγο τον τρόπο που από τότε, από εκείνα τα χρόνια ακόμα, τι κάνανε.
2: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο. Αμέ!
0: Καταλάβατε ή όχι? Καταλάβατε. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Γεκ Τέρνα Γρεβενά Βέρεια. Μία λωρίδα. Τα τούνελ τα έχουμε πει 150 φορές. Γιατί δεν έχουμε απάντηση? Ρώτησε κανένας δημοσιογράφος που πήγαν προχθές και κοδέψαν τον κόσμο που έγινε ο δρόμος και λένε επιτέλους, λέει, η κυβέρνηση έκανε τον δρόμο. Προσέξτε λίγο, θα σου πασάρουν τώρα το οτιδήποτε έργο έχει γίνει, ότι το φτιάξαν αυτοί. Ξέρετε πόσα χρόνια είναι αυτός ο χρόνος σχεδιασμού? 20 χρόνια. Πώς ήταν το δικό μας το μετρό? 30 χρόνια. Θα σου πει, το κάναμε εμείς. Το κάναμε εσύ, το τελείωσες γιατί πήρες τα λεφτά, γιατί δεν μπορείς να δικαιολογήσεις. Έπρεπε να πληρώσεις τα μαλλιά της κεφαλής σου αλλιώς. Δεν σου λένε όλο το κόνσεπτ, σου το λένε εντάξει, okay, δεν πειράζει. Όμορφα, ωραία. Γιατί δεν δίνει μια απάντηση η ίδια η Τέρνα, η κυβέρνηση? Για ποιο λόγο η Τέρνα έχει μια λωρίδα? Και πληρώνω και διόδια. Για ποιο λόγο πληρώνω διόδια? Έφτιαξε καινούριο δρόμο. Γιατί να πληρώσω διόδια, ρε φίλε? Για ποιο λόγο να πληρώσω διόδια? Ενώ θα μπορούσε το ίδιο το κράτος έναν την πινακίου φάκης να δίνει ένα τύπη, ας πούμε. Τώρα έχει κομμάτι 25 χιλιόμετρων που πληρώνει 5 ευρώ στην Εγνατία. 5 ευρώ. Στεγνατία, στον Ε75 και κοντά στη Λαμία κοντά. Για 25 χιλιόμετρα 5 ευρώ, 4,80. Εντάξει, την παλεύετε. Αλλά τι πρόβατα στη σειρά. Το ένα πίσω από το άλλο θέλει. Ο ένας πάει στον κρεμό, ο άλλος πάει στο άλλο. Σαν το μάτι. Στο μάτι του έχουν πει ότι υπάρχουν παραλίες. Σας είπα όταν πήγα εγώ την επόμενη χρονιά στο μάτι. Υπάρχει παραλία στο μάτι. Κορδεύουν τον κόσμο, φίλε. Και ο κόσμος το σαν χάπατο. Γκρέμια έχει το μάτι. Δεν υπάρχει παραλία. Ξέρετε πόσο κόσμος σκοτώθηκε και δεν γράφτηκε τίποτα? Ξέρεις πόσο κόσμος έχει πνιγεί μέχρι να έρθουν να τους περισυλλέξουν, να τους κάνουν? Θυμάστε που ήταν το καράβι εκεί πέρα, λέει, και περιμέναν από τον καμένο τον Πανούλη να δώσει εντολή να κουνηθεί το καράβι να πάει να τους μαζέψει. Θέλετε να μιλήσουμε για τέτοια πράγματα? Όχι, δεν θα μιλήσουμε. Θα σας πω μόνο κάτι και θα πάμε σε διάλειμμα. Την δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, αυτή την τροπή της δημοκρατίας που διορτάζουν, δεν ξέρω τι γιορτάζουν. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί το κάνουμε. Αλλά τέλος πάντων, την αποκατάσταση. Ποια αποκατάσταση? Έχετε καταλύσει κάθε έννοια δημοκρατίας. Ποια αποκατάσταση? Ποια η διαφορά με τους άλλους? Στο κλέψιμο. Γιατί τελικά αυτός που κλέβει περισσότερο είναι και σε μεγαλύτερη εκτίμηση τον έχει, δεν είναι? Το είπε και ο Σταυρίδης άλλωστε. Παρατηρήσατε κάτι? Άμα σας ρωτήσω τι έχετε παρατηρήσει, κανένας δεν έχει παρατηρήσει τίποτα. Δεν πήγε κανένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κανείς πρώην πρωθυπουργός. Ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Σαμάρας. Ούτε ο Πρόκοπης. Ούτε η Σακελαροπούλου. Δεν την είδα εγώ. Δεν πήγαν επίσης 4 πρόεδροι κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ούτε οι πρόεδροι των 2 νέων. Πέστε μου έναν λόγο να γιορτάζεις το τίποτα με μπόλικο καθόλου. Τι φαγωπότη είναι αυτό ρε μάγκες. Τι φαγωπότη. Κομψό και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν. Η μέρα τελειώνει. Και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 209 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
8: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο Σόζον Εαυτόν Σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο Σόζον Εαυτόν Σωθήτο». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και φυσικά συνεχίζουμε έτσι. Να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι 55 κοινό το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ρόγια γαμόρο, papaki@gmail.com. Θέλω να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός μας. Όχι δηλώσεις. Όταν το άκουσα, νόμιζα ότι ήταν ψέμα. Ναι. Όταν το άκουσα, νόμιζα ότι ήταν ψέμα. Δηλαδή ήταν, ξέρετε, αυτά τα AI και ξέρω εγώ κτλ. Μόλις είδα όμως το βίντεο, λέω, φίλε, τελείωσε. Δεν θα μας σώσει κανένας. Φίλε, δεν έχω την εντύπωση ούτε ο Θεός ο ίδιος, ρε φίλε. Ούτε να μας δει θέλει, φαντάζομαι. Ακούστε λίγο.
1: Έβαλε το χέρι της η Παναγία για να γίνει το έργο αυτό και το χέρι της Παναγίας συναντήθηκε με το χέρι του προγράμματος. Χέρι της Παναγίας συναντήθηκε με το χέρι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
0: Δηλαδή, πρωθυπουργός χώρας του. Έτσι, έβαλε το χέρι της Παναγία και συναντήθηκε με το χέρι του προγράμματος. Και έτσι έγινε το έργο. Το έργο έγινε, παιδιά. Γιατί απορρίτε, δεν κατάλαβα. Γιατί μηδιάζει, δεν κατάλαβα. Αυτό δεν είναι. Ξέρεις τι άποψη έχει ο Πρωθυπουργός για το εκλογικό σώμα. Γνωρίζετε, δεν γνωρίζετε. Για να ακούσουμε λίγο έτσι τα μπε μαζεμένα.
2: Κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε τη αγορά με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρο ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών.
0: Έχουν μειωθεί τόσο πολλές τιμές στα καύσιμα που σκέφτομαι να αγοράσω ένα ειδικό βιτίο να πάρω γιατί είναι πολύ φτηνό, ρε φίλε. Χειρότερα κάθε μέρα, χειρότερα. Δύο και έχει πάει τώρα, σκαρφάλος εκεί. Εντάξει, δεν έχουμε καμία γνώση το τι γίνεται, το τι δεν γίνεται εκεί. Είναι κλειστά τα στενά του ορμούς. Βρήκαμε τώρα, παπά, να θάψουμε 5-6. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θέλω λίγο την αριθμητική, νομίζω είναι το πρώτο. Έτσι, πάρτε λίγο και αυτή τη δόση τώρα έτσι, για να φτιαχτείτε λίγο καλύτερα.
3: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα. Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα. Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα. Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε τελικά, στη χώρα. Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι.
0: Μάθαμε τελικά πόσα ζώα έχουμε, την επιτυχία μας αυτή, πόσα ζώα έχουμε σε αυτή τη χώρα. Και δεν διευκρινίζει όμως τα ζώα αυτά, είναι που ψηφίζουν, δεν ψηφίζουν, τι κάνουν δηλαδή. Είναι το ΠΚΠ τα ζώα, είναι κάτι τέτοιο. Και εδώ Sky Media και ο Λεβέντης μου λέει κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψετε και τα ζώα, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Ρε. Εντάξει, να σου πω όμως για τρεις Σωτήρη. Παίρνουμε αυτό που μας αξίζει από τη μία, αλλά από την άλλη σκέψου τώρα σε τι, πώς μας βλέπουν αυτοί. Δηλαδή και το επίπεδο γνώσεων που μπορεί να έχουμε, το επίπεδο μάθησης, ας το να μην το συζητήσουμε καλύτερα, έτσι, όλο αυτό εδώ. Λοιπόν, θέλεις να ακούσουμε λίγο τα πάσο. Λοιπόν, ακούστε λίγο, είναι σε μια η όλη εταιρεία, η όλη μάλλον ιστορία αυτή, χαμήλωσε το λίγο αυτό το ρημάδι. Λοιπόν, όλο αυτό που θα ακούσετε, δεν πολύ ακούγεται καλά, αλλά θα το ακούσετε, θα καταλάβετε. Μιλάμε για μια κοπέλα η οποία ερωτάται από την παρουσιάστρια 5 φορές ή 6 φορές κάτι. Η κοπέλα, δεν ξέρω τώρα τι έχει σπουδάσει και τι έχει κάνει, αλλά θα μείνετε έκπληκτοι από το επίπεδο απαντήσεων και στις πιο εύκολες ερωτήσεις που μπορεί να τις κάνει δύσκολες όταν δεν μπορεί να απαντήσει ένας άνθρωπος. Πάμε να ακούσουμε εσωτερή.
4: Ότι είσαι έτοιμο να ξεκινήσουμε.
5: Ναι, είμαι.
4: Ένα λεπτό στη διάθεσή σου, Φωτεινή μου. Καλή επιτυχία, ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Ποιας πρωτεύουσας αποτελεί σύμβολο το Big Ben?
5: Πάσο.
4: Λονδίνο.
5: Α,
4: σε ποια χώρα αστυνομεύουν οι καραμπινιέροι?
5: Πάσο.
4: Ιταλία. Πού φαίνεται ο καλός ο καπετάνιος?
5: Πάσο.
4: Στη Φουρτούνα. Η διάσωση ποιου στρατιώτη απέσπασε 5 Όσκαρ?
5: Πάσο.
4: Ράιαν. Για ποιο προϊόν είναι διάσημη η πόλη Πίλσεν της Τσεχίας?
5: Πάσο.
4: Μπύρα. Ποια είναι η σεναριογράφος της σειράς Έτσι ξαφνικά?
5: Πάσο.
4: Μιρέλα Παπαϊκονόμου. Ποια φάση της Ελλήνης είναι το ολόγιο μου φεγγάρι?
5: Πάσο.
4: Πανσέλινος. Κατά το δημοτικό τραγούδι ποια μας πήραν τα τρία παιδιά πολιώτικα?
5: Πάσο.
4: Την Ανούλα. Ποια είναι η περισσότερο ομιλούμενη γλώσσα στην Ελβετία?
5: Πάσο.
4: Γερμανικά. Ποιο σκύλος καρτούν κοιμόταν στις...
5: Άρα.
4: Κοίταξε τώρα. Δεν γίνεται. Αυτό έγινε.
5: Πάσο.
0: Μέχρι στο τι γίνεται, ας πούμε, αυτό, πάλι πάσο. Αυτό είναι το επίπεδο γνώσης. Και σας προσβάλλει αυτό το πράγμα. Εμένα δεν με προσβάλλει καθόλου. Αυτό είναι το επίπεδο γνώσης. Δεν ξέρει η κοπέλα τίποτα. Δεν ξέρω, κυκλοφορεί. Βλέπει. Ακούει. Δηλαδή δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν μπορεί όλα πάσο. Δηλαδή την Ανούλα. Ούτε την Ανούλα. Άντε τα άλλα δεν τα ήξερες. Καραμπινιέρι δεν ξέρεις τι είναι. Το Big Ben δεν ξέρεις τι είναι. Δηλαδή τι στο τέτοιο ξέρεις, ρε παιδί μου? Και εκείνο μάλλον δεν το ξέρεις και εκείνο. Και σε εκείνο πάσο θα πεις. Η ζωή μας είναι ένα πάσο. Τώρα το που πηγαίνει και το τι κάνει είναι μια άλλη, δυστυχώς, ιστορία. Αλλά θα σας διαβάσω κάτι το οποίο είναι, εσείς μπορεί να μην το ξέρετε, είναι του Μανώλη Αναγνωστάκη. Λέει ο Μανώλης Αναγνωστάκης: φοβάμαι τους ανθρώπους που 7 χρόνια έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Και μια ωραία πρωία, μεσούντος κάποιου Ιουλίου, βγήκαν στις πλατείες με σημαίακια κραυγάζοντας «Δώστε τη Χούντα στο λαό». Φοβάμαι τους ανθρώπους που με καταλερωμένη τη φωλιά πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδες στη δική σου. Φοβάμαι τους ανθρώπους που σου κλείναν την πόρτα μη τυχόν και τους δώσεις κουπόνια. Και τώρα τους βλέπεις στο Πολυτεχνείο να καταθέτουν γαρίφαλα και να δακρύζουν. Φοβάμαι τους ανθρώπους που γέμιζαν τις ταβέρνες και τάσπαζαν στα μπουζούκια κάθε βράδυ. Και τώρα τα ξανασπάζουν όταν τους πιάνει το μεράκι της φαραντούρη και έχουν και απόψεις. Φοβάμαι τους ανθρώπους που άλλαζαν πεζοδρόμια όταν σε συναντούσαν και τώρα σε λιδωρούν γιατί, λέει, δεν βαδίζεις στον ίσιο δρόμο. Φοβάμαι πολλούς ανθρώπους. Φέτος φοβήθηκα ακόμα περισσότερο. Μανώλης Αναγνωστάκης. Έτσι, ένας από τους κορυφαίους του είδους και ιδίως εδώ από την Θεσσαλονίκη. Καταλάβατε λίγο μέσα σε 5 γραμμές το πώς ήμασταν και το πώς έχουμε εξελιχθεί. Τα συμπλήν, έτσι, όλη η αλήθεια σε 5 αράδες. Όλη η αλήθεια σε 5 αράδες. Έτσι, άλλαζες πεζοδρόμιο και ξαφνικά σε λέει, ρε φίλε, δεν είμαστε στον ίσιο δρόμο. Και το πρόβλημα είναι ότι αρχίζεις και φοβάσαι όλους αυτούς που θέλουν να λέγονται και άνθρωποι. Αναγνωστάκης, επίκαιρος. Για δεν ξέρω να το γνωρίζετε κιόλας εσείς. Και αυτά εδώ. Για τον φίλο των 582. Κοίταξε, το θέμα του ματιού εγώ έχω, επειδή πηγαίνω κάθε χρόνο εκεί, έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται και στην πραγματικότητα. Το μάτι δεν είναι μόνο, δεν κάηκαν μόνο στο μάτι. Δεν έγινε μόνο στο μάτι. Έγινε και, εντάξει, είναι Νέα Μάκρη, όλη η περιοχή, είναι ο Βουτζάς. Είναι το Κόκκινο Λιμανάκι, πας και βλέπεις εκεί τι γινότανε. Είναι η Αμπελούπολη. Είναι 5 διαφορετικοί οικισμοί. Όλα αυτά, αν θυμάμαι, δεν θυμάμαι κάτι άλλο έτσι, το όνομα, όλα αυτά συνθέτουν και λένε ότι είναι το μάτι. Το μάτι, άμα πάτε εκεί πέρα, αν δείτε, μόνο το κομμάτι του ματιού είναι λίγο μπερδεμένο. Υπάρχει μια εκατόμβη, εξελίχθηκε εκατόμβη, όπου έχουν απανθρακωθεί γύρω στα 11 παιδάκια. Δεν ξέρω αν έχει προσμετρηθεί αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένας ομαδικός τάφος στη Νέα Μάκρη με 16 ή 18, δεν θυμάμαι καλά τον αριθμό, αταυτοποίητες σωρούς. Θέλετε να ασχοληθούμε παραπάνω με αυτά τα πράγματα? Υπάρχει παιδιά χώρα δηλαδή που γίνεται αυτό το πράγμα. Έγινε τα τέμπη, γίνεται αυτό το πράγμα. Γίνεται το ΠΚΠ, γίνεται αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει? Όλοι μας ξέρουμε τι συμβαίνει. Και στην γιορτή της Δημοκρατίας, η φωτογραφία που σας ανέβασα στο Μετρόπολης είναι ενδεικτικό. Όλοι χασκογελάνε μεταξύ τους, γι' αυτό και την ανέβασα τη φωτογραφία, για να καταλάβετε τι παπά τρώτε. Τρώμε. Και η λεζάντα είναι πώς να κοροϊδεύεις έναν ολόκληρο λαό. Το πρωί στα κανάλια, στη Βουλή, έτσι, παρακράτος, Μητσοτάκης, κλέφτες, λοποδίτες, λαμόγια, ιστορίες, πρέντατορ, παράνομες παρακολουθήσεις, πλήγμα στη Δημοκρατία. Και το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο η δήθεν σκληρή αντιπολίτευση. Τελειώνει εκεί που ξεκινάνε τα χαχανιτά και το κέτερινγκ της εξουσίας. Εσείς συνεχίστε να μαλώνετε με τα κόμματα, συνεχίστε να μαλώνετε και δημόσια. Αυτοί πάντως περνάνε φανταστικά. Πάρα πολύ ωραία. Τόσο ωραία που πιο ωραία δεν γίνεται. Εμείς όμως μπορούμε να μαλώνουμε, να διαμαρτυρόμαστε, να κάνουμε ράνουμε και να μην έχουμε και καμιά εξέλιξη. Και αυτό είναι το χειρότερο. Να έχουμε κακή εξέλιξη. Γι' αυτό η χώρα μας βρίσκεται στο κέντρο. Έχω κάτι άλλο λοιπόν, δεν έχουμε. Γι' αυτό η χώρα μας βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων. Γιατί υπάρχει το μεγάλο στοίχημα. Ή το μεγάλο στοίχημα είμαστε εμείς, ή το μεγάλο πείραμα. Έτσι. Γιατί οι παγκοσμιοποιητές, όταν λέμε παγκοσμιοποίηση, μιλάμε για την ελίτ, παιδιά. Έτσι. Άκα ελίτ. Θέλουν να εγκαθιδρύσουν μια νέα παγκόσμια τάξη. Δηλαδή ένα καινούριο σύστημα. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει καμία αντίδραση από κανέναν. Ποιος, οι κυβερνήσεις πλέον, αυτό που είπε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, τι ρόλο θα έχουν, λέει, πλέον οι κυβερνήσεις? Κανένα ρόλο. Το διευθυντήριο μας θα είπε τη δεκαετία του 90. Θα σε αλλάξουν τώρα και θα σε καταστρέψουν κάθε παλιά ιδέα. Θρησκεία, ούτως ή άλλως δεν έχουμε πλέον και εθνική συνείδηση. Θα γίνουν όλα ένας αχταρμάς και αυτό θα είναι το καινούριο σύστημα. Και ό,τι δεν συμβαδίζει με αυτό το νέο καθεστώς θα το εξαφανίσουν. Τόσο απλά. Θα σε περάσουν ένα σύστημα απόλυτου ελέγχου και απόλυτης επιτήρησης. Βλέπε, ταυτότητες. Υπήρχε λόγος να γίνουν αυτό το πράγμα? Γίνεται γι' αυτό το λόγο. Και τα βιομετρικά σου ήταν μέσα και τα ιατρικά σου ήταν μέσα και όλα σου τα δεδομένα ήταν μέσα. Τι χρωστάς, τι δεν χρωστάς και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Και για να πετύχουν όλα αυτά τα οποία κάνουν, αυτά εδώ τα κάνουν προς όφελος τους. Αυτών που γιορτάζαν τη δημοκρατία, που βρίσκονται εκεί. Είναι αυτοί που έχουν σήμερα την εξουσία, τον πλούτο, δεν είναι κάτι άλλο. Για εσένα ενδιαφέρονται? Τι σε πείραζε δηλαδή η προηγούμενη ταυτότητα? Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρε, κάνε μας τη χάρη. Κόψτε λάσπιρετ με την Ευρωπαϊκή. Βρήκαμε εκεί πέρα. Που έχετε καταρριμάξει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κονδύλια και το Ταμείο Ανάκαμψη. Εκεί δεν υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Αυτά για να γίνουν βέβαια, θα πρέπει να σου κόψουν ό,τι έχεις, με ό,τι έχει συνδεθεί εσύ σαν ρίζα. Θα στα αλλάξουν, θα στα χαλάσουν όλα. Αξίες. Ιδιωτικοποίηση. Ελευθερία. Αυτά που ξέραμε με τον τρόπο που τα ξέραμε, αυτά θα τα ξεχάσουμε. Αυτό θεωρείται το δεδομένο. Έτσι. Όλα τα έθνη, όλα τα κράτη, όλες οι ιδέες, όλες οι διαφορετικές αυτές οι οπτικές θα διαλυθούν. Δεν θα υπάρχει τίποτα που να σε κρατάει εκεί που ήσουν, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να επιβληθούν. Και το πρόβλημά μας είναι ότι θα υποδουληθούν όλες οι μάζες και όλοι οι πληθυσμοί. Δεδομένο. Και εδώ ερχόμαστε εμείς που βρισκόμαστε στο επίκεντρο, γιατί εμείς είμαστε και το μεγάλο πείραμα που, αν βγει θετικό αυτό το πείραμα, να ξέρετε, είναι σαν να έχει ολοκληρωθεί γενικώς και επιτυχώς θα συμπληρώσει και δεν θα μπορεί κανένας να το σταματήσει. Θα μου πεις τώρα, γιατί ρε εσύ, κάτσε μισό λεπτό, γιατί? Μα γιατί ο ελληνισμός σαν έθνος, σαν πνεύμα, σαν αξία, σαν ύπαρξη διδάσκει στον άνθρωπο. Εμείς είμαστε η κοιτίδα του πολιτισμού. Εμείς είμαστε το α και το μ. Από εμάς ξεκίνησαν όλα. Και τα καλά και τα κακά. Έχει διδάξει ο ελληνισμός στον άνθρωπο. Σας το έχω πει και άλλη φορά. Και αυτά που πρεσβεύουν. Και όλα αυτά τα οποία δεν θέλει η νέα ελίτ για να εγκαταστήσει αυτό το σύστημα που σας είπα. Οι άνθρωποι δεν θα έχουν ούτε αίσθημα δικαίου, ούτε αίσθημα ελευθερίας, ούτε αίσθημα αντίστασης, ούτε παιδεία, ούτε συνείδηση. Μήπως τα παρατηρείτε καθόλου τώρα τα τελευταία, αυτά που σας είπα? Δίκαιο, ελευθερία, αντίσταση, παιδεία, συνείδηση, τα βλέπετε αυτά πουθενά? Αυτά τα έχουμε εμείς σαν ρίζα, τα είχαμε τουλάχιστον, τώρα δεν τα έχουμε. Για να κοπεί από τη ρίζα πρέπει να τους καταστήλεις σαν χώρα και σαν έθνος μια και καλή. Όλα αυτά που συμβολίζεις, που τα γέννησε το έθνος και συνεχίζει να τα γεννάει και να τα κουβαλάει. Η ελευθερία ενός ανθρώπου μπορεί να πεθάνει μόνο εκεί που γεννήθηκε και δει στην Ελλάδα. Γιατί να νομίζετε εσείς ότι ασχολούνται τόσο πολύ με εμάς? Μέχρι και ο καλά πιο επιφανής άνθρωπος στον πλανήτη και ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον πλανήτη, ο Elon Musk, βγήκε και τοποθετήθηκε κάποια στιγμή στο άκυρο. Κάτι που μόνο ύποπτες σκέψεις μπορεί να σου φέρει. Όχι καλές, ύποπτες. Θυμάστε που έκανε αναγωγή στον Κασιδιάρη? Αυτοί δεν μιλάνε τυχαία. Μιλάνε για να δημιουργήσουν κάτι. Τώρα θα μου πεις, καλά είναι δυνατόν να λες για τον Elon Musk να μιλάει για μια παράνομη κράτηση του Κασιδιάρη? Τώρα ξέρω, γιατί μίλησε για τον Κασιδιάρη? Καλά, κανένα σας δεν το σκέφτηκε αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να σε πει για ποιο λόγο μίλησε αυτός για τον Κασιδιάρη? Πού τον ξέρει τον Κασιδιάρη? Λέτε να μην ξέρουν τι συμβαίνει και τι παίζει? Θα χρησιμοποιήσουν τα πάντα για να έχουν το αποτέλεσμα που θέλουν. Και επειδή ο δικός μας ο μηχανισμός εδώ, αυτό που έχουμε εμείς σαν λάφυρο, σαν κουλτούρα, δεν το έχει κανένας άλλος πολιτισμός στον πλανήτη Γη. Ούτως ή άλλως είμαστε ένα προτεκτοράτο που μας κάνουν ό,τι θέλουν. Θα μου πεις τώρα, γιατί ασχολούνται τόσο? Ό,τι θέλουν δεν μας κάνουν, μισό λεπτό. Τώρα τους έπιασε ξαφνικά ο πόνος, το αίσθημα δικαίου, ή μήπως το πάνε κάπου αλλού, θα πει κάποιος? Αχ, μπορεί. Πάντως, εγώ θα έλεγα να μην ακούτε τι σας λένε και μην πιστεύετε ότι βλέπετε κιόλας. Εμείς δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε μια χώρα που δεν παράγουμε τίποτα, αλλά ασήμαντοι δεν είμαστε. Και ποτέ δεν ήμασταν κιόλας. Είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε ιστορία, πολιτισμό και βάθος. Είμαστε επιδραστικοί. Και αν ποτέ βάζω το αν, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί δεν το βλέπω, να σηκώσουμε το ανάστημό μας, μπορούμε να γίνουμε και το παράδειγμα. Φυσικά δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα οραματιστούν κάτι τέτοιο και θα μας οδηγήσουν και εμάς στην γη της απαγγελίας. Το μεγαλύτερο πνευματικό αποτύπωμα το οποίο υπάρχει σήμερα στον κόσμο και έχει επηρεάσει όλο το παγκόσμιο σύστημα είναι η Ελλάδα. Όπου εδώ ξεκίνησαν. Οι ελιτιστές, να μην τους πούμε παγκοσμιοποιητές, το ξέρουν αυτό πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και αυτό οι ελίτ επίσης θα το πολεμήσουν. Σου λέει, αν καταφέρουμε και υποτάξουμε τους Έλληνες με αυτό το πνευματικό υπόβαθρο και αίσθημα της ελευθερίας, τότε θα το καταφέρουμε παντού. Δεν είμαστε τυχαία χώρα. Φοβούνται τους ελεύθερους συνειδητούς ανθρώπους που δεν φοβούνται και δεν υποτάσσονται. Κάποτε, θα σας πω κάτι προσωπικό τώρα, ήμουνα κάπου, είχα μια αλφα θέση. Ξέρετε τι μου είπε ένας που ήταν, που προείσταται της κατάστασης? Μου λέει, Πασχάλη, ξέρεις γιατί σε φοβάμαι? Λέω, εμένα? Ο αρνή. Προβατάκι, λέω, γιατί να με φοβάσαι? Σε φοβάμαι γιατί θα αντιδράσεις στο δίκαιο και η αντίδρασή σου είναι να βουλιάξεις και το καράβι, αλλά όχι θα βουλιάξεις το καράβι, θα το βουλιάξεις το καράβι μαζί με σένα. Αν το καταλάβατε αυτό. Ότι εγώ θα σου κάνω μια δουλειά, θα θυσιαστώ, αλλά όταν θα έρθεις απέναντί μου, δεν θέλω καρδιά σου, φίλε, τίποτα. Γι' αυτό και λέει, και μου είπε ο άνθρωπος, και καλή τώρα, σε φοβάμαι γιατί αν είναι να βουλιάξει, λέει, το καράβι, θα το βυθίσεις μαζί με σένα. Δεν θα βυθίσεις το καράβι και εσύ θα φύγεις. Δείχνοντας, κατά κάποιο τρόπο, ότι φίλε, θα πολεμάς. Πρέπει να πολεμάς. Αυτοί κάποιοι λέμε και δεν λέμε όλοι μας ότι ξέρεις, οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι πέθαναν για την ελευθερία μας και δεν ξέρω αν υπολογίζανε τα δικά μας τα μούτρα για κάνανε αυτά που κάνανε. Έτσι. Αλλά υπάρχει ένα ελληνικό πνεύμα. Και σήμερα πιστεύω και κάθε φορά θα γίνεται και περισσότερο. Όσο και να μην το πιστεύεις. Επειδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε συνείδηση και το λέμε και το βγάζουμε και το κάνουμε. Και φυσικά βλέπουμε και εμείς και αυτό το θέατρο το οποίο είναι στημένο. Ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Επειδή μας ακούνε, μην νομίζετε ότι δεν μας ακούνε. Μας ακούνε και πολύ καλά, μας μελογαριάζουν κιόλας. Απλά επειδή εμείς είμαστε ρεμπέτα σκέρ, να μιλήσουμε και στη γλώσσα των διπλανών, γι' αυτό και μας κάνουν αυτά που μας κάνουν. Και δεν θα σταματήσουν ποτέ μέχρι να το καταφέρουν. Τέλος των τελώς. Εσείς τα λέτε μόνοι σας. Καβάλα και Ανατολική Θράκη, Τούρκοι και Βούλγαροι ιδιοκτήτες. Ρίχνουν χρήμα τις Μιχαλούς. Οι Τούρκοι ρίχνουν παντού βασικά. Παντού. Σε αύριο μεθαύριο θα κάνεις τι. Μετά τι θα κάνεις εσύ ρε παιδί μου. Θα σου ανήκει κάτι. Δεν θα σου ανήκει τίποτα. Γι' αυτό είναι το δύσμυρο στην όλη υπόθεση. Και ποιος θα μπορεί να το διαχειριστεί, κανείς, φαντάζομαι. Τέλος πάντων. Αυτά ως προς γνώση και συμμόρφωση. Ήθελα να σας πω κάτι άλλο. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Θα ανοίξουμε τα σγραμμάς κατά τα σγραφάς μετά το διάλειμμα. Αλλά θα σας πω κάτι μετά το διάλειμμα πρώτα. Έτσι να ξέρετε. Ήθελα να σας πω για το κομμάτι αυτό το οποίο δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Μάλλον το ακούσατε από την κυβέρνηση. Που θα άρονται τα περιοριστικά μέτρα από την φορολογική αρχή από την εφορία. Δεν απαιτείται να υποβάλλετε σχετική αίτηση από το φορολογούμενο. Με τη συμπλήρωση πενταετίας. Δηλαδή ό,τι είχες και δεν είχες σταματάει αυτό. Έρχονται εκλογές. Έτσι. Αμελητή μόλις παρέλθει η πενταετία από την ημέρα έκδοσης καταλογιστικών πράξεων από τη ΔΟΗ σε βάρος φορολογούμενου ή εκπροσώπου εταιρείας λόγω μη απόδοσης φόρων, τελών κτλ. Η αρμόδια φορολογική αρχή υποχρεούται να προβεί στην άρση των περιοριστικών μέτρων. Φίλε, είσαι φυλακή, βγες έξω. Έκλεψες, κλέψε κι άλλο. Να τις τιμωρήσω, για ποιο λόγο. Σκότωσες, ξανασκότωσες. Αυτό. Και να ενημερώσει άμεσα, λέει, με ευθύνη της όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες και τα πιστωτικά ιδρύματα, βλέπε τράπεζες, προκειμένου να πάυσει η εφαρμογή τους σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βούτυρο στο ψωμί. Πω, από τι έρχεται, φίλε, θα κλάψει μάνα και αδερφός και τα σόγια όλα. Λοιπόν, κομψότατο. Και επανερχόμαστε με ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, αλλά θα πούμε για αυτό το κομμάτι κάτι και μετά.
6: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
7: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Σίφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5, ώρα για καμόρο παπάκι gmail.com και το 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Όμως, θέλω να σας προετοιμάσω σε κάτι. Υπάρχουν κραυγές στη ζωή μας, ούκο λίγες, που δεν βγαίνουν και από την φωνή, βγαίνουν από μια ολόκληρη εποχή. Το 1969 ο κόσμος ζούσε με έναν φόβο, τον φόβο ενός πολέμου που μπορούσε να ήταν και ο τελευταίος τότε. Αν το θυμάστε. Ήταν ο ψυχρός πόλεμος, το Βιετνάμ, η πυρηνική απειλή και μια γενιά που αναρωτιόταν ποιος θα πληρώσει το τίμημα. Αν σας θυμίζει κάτι με τη σημερινή κατάσταση. Τότε η Deep Purple έγραψε ένα τραγούδι που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο και το όνομά του είναι αυτό που ακούμε τώρα, το Child in Time. Ξεκινά σχεδόν σαν ψήφιρος, μια ήρεμη φωνή, ένα Hammond όργανο, δεν ξέρω αν τα ξέρετε, είναι αυτά τα που είχαμε και στα πανηγύρια μερικές φορές. Synthesizer κατά κάποιο τρόπο. Και μια αίσθηση ότι κάτι τρομερό πλησιάζει. Sweet child in time, you'll see the line. Το παιδί θα δει τη γραμμή ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Κι όμως η μουσική γεννήθηκε από μια ιδέα ενός άλλου τραγουδιού. Αν ανατρέξετε και εσάς που ασχολείστε και με τη μουσική, όπως εγώ, του Bombay Calling, έτσι calling. Έτσι, Bombay Calling. Οι Deep Purple το πήραν και δημιούργησαν αυτό το κομμάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι και αθάνατο. Χρόνια αργότερα, ο Ιαν Γκίλαν σταμάτησε να το τραγουδάει όπως παλιά. Όχι γιατί το ξέχασε ή το είπανε, ξέρω εγώ. Αλλά γιατί μερικές κραυγές, όπως ακούγονται μέσα στο τραγούδι, απαιτούν ολόκληρη τη ζωή σου. Ίσως γι' αυτό... Πόσα χρόνια από το 69 μέχρι, 56 χρόνια, 57 χρόνια. Το Child in Time δεν ακούγεται σε ένα παλιό τραγούδι. Ακούγεται σε μια προειδοποίηση για αυτά τα οποία συμβαίνουν και δεν ξέρουμε τι ξημερώνει. Και δεν ξέρετε ποτέ ότι κάποιος εκεί έξω, ρε παιδί μου, ίσως να χρειαζόταν να θυμηθεί απόψε ότι οι άνθρωποι ορίζουν τον κόσμο και πάντα κάποιος αθώος πληρώνει το τίμημα. Κοιτάξτε να ταξιδεύουμε μαζί. Αν ταξιδεύουμε μαζί, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.

0: Έτσι, να πάρουμε λίγες τροφές, ρε παιδί μου, από τον Αγγίλαν, ο οποίος κατά ψέματα δεν μπορεί να βγάλει αυτές τις φωνές, βέβαια. Έτσι, και δεν πιστεύω ότι υπάρχει τραγουδιστή σήμερα που θα μπορούσε να τραγουδήσει κάπως έτσι. Αλλά ένα παράσημο ο Ιαν Γκίλαν το έχει για τον ΠΑΟΚ. Για εσείς τώρα που είστε και νέοι, δεν γνωρίζετε. Έχει τραγουδίσει την Τούμπα ο κύριος Ιαν Γκίλαν. Έτσι, αλλά εσείς είμαι σίγουρος ότι δεν θυμόσαστε με ποιον τραγούδησε. Έτσι, ότι ο τραγουδιστής των Deep Purple ήταν στην Τούμπα, έτσι περιποιεί τιμή σε αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν... Να τα λέμε όλα. Θέλω να βλογήσουμε και τα γένια μας. Ρε την Πανσέλη, ωραία, ναι, τον... Καλώς τον Best, καλώς τον Ιερώνυμο, καλώς τα παιδιά, καλώς το 3-0, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά, να πάμε στον κόσμο σιγά-σιγά, να δώσουμε κάποιες καλησπέρες στον Καρατζό από την πρωτεύουσα της εκπομπής και στο Σόγαμπρο. Είδα τον Κυρβαγγέλη, τον Κυρβαγγέλη, το φούρναρι, αυτό που έκανε το φούρναρι κάποτε, πριν 40 χρόνια, εντάξει. Σκυλί, μαύρο, σκυλί. Καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στον Σταθούλη. Καλησπέρα, έλα να μπει στους κόμβους της θέρμης. Ο ένας έχει stop σε κάθε είσοδο, ο άλλος έχει αυτοί που μπαίνουν, άστο να πάει. Καλά, κοίτα, έχω χαμένα λίγο. Εκεί στη θέρμη, όντως. Καλά, όταν έχει stop, σταματάς. Περίμενε, ρε φίλε. Έχουν όλοι stop. Ποιος προηγείται? Αυτός που είναι από δεξιά, μα αφού έχουν stop, ποιος θα ξεκινήσει? Κάποιος θα ξεκινήσει. Καλησπέρα, Πασχάλη. Καλή εβδομάδα, λέει ο Αναστάσης. Σου στέλνω μια συνέντευξη που αξίζει όσο όλες. Μια φωτογραφία για να δεις τα θέματα εκτός υγείας. Τα ξέρω, τα γνωρίζω. Την έχω δει. Έχω δει αποσπασματικά, όχι τέτοια. Έλα, Άκη μου, καλησπέρα και σε σένα, καλησπέρα και στο Σάκη. Τα αλάρμ, λέει η Πασχάλη, τα ανάβουν και όταν θέλουν να παρκάρουν. Εμένα αυτό μου έμαθε ο δάσκαλος πριν 27 χρόνια. Ο δάσκαλος έπρεπε να το πάρουν το δίπλωμα. Στα ίσια σε μιλάω τώρα. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο δάσκαλος αυτός πριν 27 χρόνια. Αλλά δεν μπορεί, ρε φίλε, να σε είπε ότι άναψε αλάρμ για να παρκάρεις. Διάβασε τι λέει ο Κοκ, αυτό. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, κύριε Σωτήρη. Πάμε στον πρωτοφυλακράτη. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Με υγεία.
0: Ναι.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Καλή συνέχεια εκπομπής.
0: Μάλιστα.
1: Και καλή ξεκούραση όταν τελειώσεις.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Απονομώ Πέλη σε παίρνω.
0: Έχετε τηλέφωνο εκεί?
1: Τα πάντα έχουμε, και νερά έχουμε, λουτρά.
0: Σταθερό τηλέφωνο.
1: Τετραπόζαρ.
0: Έχετε και τι, έχετε λουτρά. 37
1: βαθμούς θερμοκρασία. Νομώ Πέλης.
0: Εγώ έμαθα.
1: Και ζήτω,
0: ναι,
1: ζήτω η Μακεδονία η ελληνική.
0: Ελληνική.
1: Και οι Μακεδόνες οι γηγενείς.
0: Οι γηγενείς. Υπάρχουν.
1: Βέβαια υπάρχουν. Εγώ τι είμαι?
0: Δεν ξέρω.
1: Εδώ γεννήθηκε. 3.000 χρόνια είμαστε και.
0: Δεν μου λες. Τώρα θέλω να μου απαντήσει, θα σε κάνω μια ερώτηση, αλλά θέλω να μου απαντήσει σοβαρά.
1: Δεν έχω έρθει από τη Μικρασία εγώ και Πόντο.
0: Ρε εσύ, να σε ρωτήσω ή τζάμπα θα ρωτήσω?
1: Ντόπιος είμαι, ντόπιος.
0: Άμα θα γίνεις καλά θα κεράσεις.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Εντάξει, έγινε, καλό βράδυ, σε αγαπώ πολύ.
1: Τίπουρα, κρετσίνες, κρασιά, μπύρες.
0: Δεν θα γίνεις καλά, άρα τζάμπα θα πει τζάμπα στο... Σε βλέπω πολύ σίγουρα, αλλά δεν σε βλέπω. Παρακαλώ.
2: Φίλε Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς στον φίλο μου τον Πειραιώτη.
2: Την καλησπέρα μου και στον φίλο τον Θυκηματάτζη.
0: Ναι.
2: Εγώ, φίλε, ξέρεις ποιον φοβάμαι?
0: Όχι.
2: Τον Ραγιά. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Ραγιάς είναι μια εκφυλισμένη και ξεπεσμένη οντότητα, ρε φίλε. Είναι ο απόλυτος δούλος. Είναι η χαρά των διεστραμμένων εξουσιών, φίλε Πασχάλη. Υποστηρικτής πάντα των ισχυρών και είναι ο μόνιμος εχθρός της ελευθερίας. Υποστηρικτής πάντα των ισχυρών και είναι ο μόνιμος εχθρός της ελευθερίας.

0: και θα μπορούσαν να προσφέρουν περισσότερα, αλλά τους εμπόδισαν ή τους συκοφάντησαν ή τους κατέδωσαν. Η μονίμως δουλοπρεπής φιλεπασιάλη και χωρίς ηθικούς φραγμούς, αυτή η φατρία των Αγιάδων είναι πάντα υποταγμένη και πάντα έτοιμη να προδώσει, να γλύψει, να συκοφαντήσει και να υπακούσει σε κάθε εντολή, ρε φίλε. Mm. Αρκεί να έχει την εύνοια της εξουσίας. Βλέπει για γκούλα, αδιαφορώντας φίλε πλήρως για το αν αυτή η εξουσία είναι δίκαιη και φιλάνθρωπη ή είναι εγκληματική και βρώμικη. Δεν τον ενδιαφέρει, ρε φίλε, τώρα για να αυτή η εξουσία κακοποιεί τους συνανθρώπους του ή καταστρέφει την πατρίδα του. Γιατί νοιάζεται μόνο για τον σάπιο του εαυτό. Για τίποτα άλλο.
1: Καλά, αυτός που έχει, με συγχωρείς τώρα, αυτός που έχει, ρε παιδί μου, την οικονομική άνεση, οποιοδήποτε, σκέφτεται αυτόν που δεν έχει. Το θεωρώ παράλογο να το σκεφτόταν. Και αυτό
0: φίλε,
1: και το κάνω.
0: Εγώ σου μιλάω τώρα για το Ραγιά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γενικώς για το Ραγιά. Διαφωνούμε σε αυτό, με κεραίας. Εντάξει, αυτό
0: δεν. Έτσι, εγώ δεν σου μιλάω για τον πλούσιο. Ο πλούσιος για τον Α ή Β λόγο έλυσε όλα τα προβλήματα. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε ο Ραγιάς ούτε ο φτωχός. Βρίσκει τις λύσεις από μόνος του. Στην περίπτωση του Ραγιά, ο Μέγας Θόδωρος Κολοκοτρώνης, θυμάσαι τι έλεγε? Φωτιά και τσεκούρισης προσκυνημένος. Γιατί οι Ραγιάδες είναι οι προσκυνημένοι. Και οι σημερινοί προσκυνημένοι είναι οι γιαγκούλες, ρε φίλε. Αυτοί είναι που κάνουν την τεράστια ζημιά στη χώρα και αληθεύουν όλα αυτά που λες επί καθημερινής βάσης σαν δεινά και δεν πρόκειται να ξεπεραστούν ποτέ, γιατί δεν θα ξεπεραστούν ποτέ οι γιαγκούλες στην πατρίδα μας.
1: Μάλιστα.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Να σε καλά, πρόεδρε μου, να σε καλά. Παρακαλώ.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Ψεκασμένο τρόπο από Δυτικές Ηλικίες.
1: Καλώς το παιδί.
2: Κοίταξε, ρε Πασγάλη. Ακούω αράκι που για ένα και μόνο λόγο, γιατί είναι πολύ απογοητευμένος.
1: Γιατί?
2: Κοίταξε, όταν συνειδητοποιήσεις ότι αυτοί που σε κυβερνάνε σε μισούνε και δεν μπορείς να κάνεις κάτι, θα απογοητευτείς.
1: Δεδομένο.
2: Τώρα να σου πούμε ένα και ένα. Κάποτε είχε πει ένας στρατηγός Έλληνας, αν χάσουν αυτοί, θα έχουν κάπου να πάνε.
1: Αν
2: χάσουμε όμως εμείς.
1: Εμείς δεν έχουμε που να πάμε.
2: Πού θα πάμε, ρε παιδί.
1: Σωστό.
2: Ποια πατρίδα σήμερα. Αυτοί έχουν να πάνε μια πατρίδα. Που μας κυβερνάνε. Έχουν να πάνε μια πατρίδα.
1: Ένα καταφύγιο. Πατρίδα δεν το λες, ένα καταφύγιο. Τέλος πάντων. Όπου πατρίς, όπου γης πατρίς.
2: Δεν παλικάρι μου, έχουν. Ναι. Τώρα κοίταξε να δεις. Γιατί μας μισούν. Για πολλούς λόγους. Θα πω έναν μόνο. Ξέρω εγώ. Πολλά έχουν να πω, αλλά θα πω έναν. Αν δεις γεννήσεις και θανάτους.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Μας μισούνε, ναι, ή όχι.
1: Μας μισούνε, λέει. Είπαμε, είναι στα πλαίσια της ελίτ της καινούργιας, η οποία θέλει να αλλάξει όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Και αν χτυπήσουν την Ελλάδα, θα χτυπήσουν, δηλαδή και τελειώνουν όλους τους άλλους. Όσο και να φαίνεται αυτό κάπως, έτσι.
2: Κοίταξε, αυτοί που μας κυβερνάνε συμφωνούμε απολύτως ότι είναι αυτοί. Το θέμα είναι ότι μας μισούν όλοι όσοι μας κυβερνάνε. Δηλαδή, στους άλλους που χρωστάμε μας μισούν. Γερμανοί. Δεν έχουμε ήττα από Γερμανούς. Από Βελισσάρη, από τέτοιο. Από... Ποτέ δεν έχουμε ήττα από Γερμανούς. Ακόμα και τόσα... Συνδικολογήσαμε, δεν χάσαμε. Οι Εβραίοι πόσο μας μισούνε που αυτοί κιόλας μας κυριαρχούν. Εμείς έχουμε την αλήθεια και αυτοί όχι. Αυτοί προδώσανε τον Χριστό και εμείς όχι. Αυτοί μας μισούν γι' αυτό, οι Αμερικάνοι για άλλο, οι Γερμανοί είπαμε γιατί συνέχεια τους πολέμους τους...
1: Τους γλεντάμε.
2: Αλλά εμείς είμαστε... ναι, τι θα έλεγες?
1: Τους γλεντάμε, λέω.
2: Τους Γερμανούς.
1: Τους τρελαίνονται με αυτό το πράγμα.
2: Και γι' αυτό θέλω να μας... Α, τώρα αυτοί ξέρεις τι κάνουν. Αυτοί μας έχουν κερδίσει και τώρα το απολαμβάνουν. Και οι Εβραίοι και οι όλοι. Έτσι δεν είναι, Πασχάλη.
1: Έτσι. Να σε καλά.
2: Μας βλέπουν το ζόρι μας και το λαμβάνουν.
1: Έγινε τρολ.
2: Έγινε, ρε. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Θα ήθελα λίγο να πω κάτι σε σχέση που είπε ο συμπαθές. Ο συμπαθής Μελισσακάκης λέγεται, με αυτός που γίνεται τα προγνωστικά.
1: Τα στοίχημα, ναι, για το στοίχημα, ναι.
0: Και πω,
1: δεν μίλησε ακόμα.
0: Καλά, ναι, προχθές κάτι είπε, αλλά δεν πρόλαβα να πάρω.
1: Ναι.
0: Είπε, γιατί βάλα, λέει, τις εντάξεις αργότερα, να τις βάζουν 25-26.
1: Ναι.
0: Και απλώς ήθελα να κάνω μία ενημέρωση.
1: Ναι, για πέστε.
0: Τις συντάξεις πάντα, από ό,τι είδα πάλι, το έλεγξα μετά αφού το είπα αυτό στο ίντερνετ, τις βάζουν αυτοί που είναι μετά το 17, οι νέοι συνταξιούχοι, πάντα την τέταρτη εργάσιμη από το τέλος του μηνός. Αυτό που είπε τώρα δεν είναι έτσι ακριβές, διότι όταν πέφτει Σαββατοκύριακο, πηδάει. Δηλαδή συνέπεσε τους προηγούμενους όλους μήνες να είναι Σαββατοκύριακα. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή, άμα
1: ναι,
0: είναι
1: 28-29
0: Σαββατοκυριακό, γίνεται, ας πούμε, 30 ή 31, μετά πάει 27-26, οπότε 25, ή αν βγάλει καμιά απόφαση η κυβέρνηση. Οπότε αυτό το μήνα συνέπεσε να είναι όλες εργάσιμες. Οπότε κανονικά μπαίνει 27 για τους καινούριους εργαζόμενους. Από ό,τι είδα εγώ στο ίντερνετ, αύριο το βράδυ μπορούν να τα πάρουν το απόγευμα οι συνταξιούχοι στα μηχανήματα, γιατί 27 είναι την τέταρτη εργάσιμη και οι άλλοι του δημοσίου υπαλλήλου συνταξιούχοι, 28, θα τα πάρουν μια μέρα πιο μπροστά που θα μπουν. Αυτή την ενημέρωση, έτσι, για να είμαστε ακριβείς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αυτή η ενημέρωση δηλαδή είναι ότι είναι πάντα 4 εργάσιμες πιο πριν, αλλά άμα είναι αργία πηγαίνει.
1: Ωραία, ωραία. Κατανοητό, κατανοητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Καλώ τον κύριο Γιαγκούλα.
2: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
1: Χαίρετε.
2: Την αγάπη μου στους νεοδημοκράτες, σε αυτούς οι οποίοι είναι ογκόληθοι μπροστά στη λέλαπα που μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Μπροστά σε μια κοινωνία που ο λαός επέλεξε μια κυβέρνηση η οποία είναι στο πλευρό του κάθε Έλληνα πολίτη. Πολλοί έρχονται στα γραφεία και θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα της Δημοκρατίας γιατί νομίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα τσουβάλι και ταΐζει. Αλλά
1: δεν,
2: λόγω
1: δεν έχει.
2: Τους ψηφοφόρους,
1: προφανώς
2: όχι. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Επειδή προφανώς λόγω κακής μόρφωσης, κακού μορφωτικού επίπεδου, τους απορρίπτουμε. Και αυτοί γίνονται οι χειρότεροι πολέμοι της Νέας Δημοκρατίας μετά. Δεν κάθονται λίγο να σκεφτούν γιατί δεν πήγαν σχολείο, γιατί δεν μάθαν γράμματα, γιατί δεν μάθαν να μιλούν σαν άνθρωποι σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Παρά μόνο θέλουν να προβάλλουν, να βρίζουν, αλλά να θέλουν και αυτοί να μπουν σε ένα κόμμα, νομίζουν ότι αυτό το κόμμα θα του δώσει να πάει. Όχι. Αυτοί οι άνθρωποι απορρίπτονται και από την κοινωνία και γενικά από το σύνολο της ανθρωπότητας, γιατί σκέφτονται μόνο να πάνε. Εάν δεν τους γίνει αυτή το χατήρι, αυτοί γίνονται μετά οι χειρότεροι πολέμοι της υπάρξεως πολιτικής κατάστασης. Η Νέα Δημοκρατία δεν δίνει σε κανέναν να φάει. Ειδικά εμάς στους απλούς ψηφοφόρους. Απλά τι, εγώ την ευγνωμονώ, γιατί δούλευα σκληρά 25 χρόνια. Σκληρά. Πήγα στο εξωτερικό παρότι δεν είχα τα ανάλογα πτυχία. Και παίρνω και από εκεί σύνταξη. Ήδη έχω τώρα δυσμευτεί 3 συντάξεις. Ευγνωμονώ την Νέα Δημοκρατία γιατί μου έδωσε και άφησε αναδρομικά τώρα. Όποιος και να μου τα έδωσε οποιαδήποτε κυβέρνηση νόμιμα εκλεγμένη στη χώρα μας, θα της έλεγα ευχαριστώ.
1: Γιατί υπάρχει στη χώρα μας κυβέρνηση η οποία δεν ήταν νόμιμα εκλεγμένη.
2: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι όποια κυβέρνηση έδινε τα χρήματα αυτά στους πολίτες, αφού είναι νόμιμη κυβέρνηση, νόμιμα τα δίνει, οφείλουμε να πούμε ευχαριστώ.
1: Ρωτάει ένας φίλος ακροατής, όπως απορρίφθηκε ο μεγαλοπρεπής Σαμαράς, κύριε Γιαγκούλα.
2: Ο μεγαλοπρεπής Σαμαράς δεν εκφέρω άποψη ακόμη, γιατί αυτό είναι ένα άστρο σκοτεινό, το οποίο θα δούμε τι θα γίνει. Ή θα σβήσει, ή θα γίνει το μεγαλύτερο άστρο του σύμπαντος. Θα δούμε. Εν αναμονή εξελίξεων. Πάντως, μην αποκλείεται να γίνει μια συνένωση των δύο μεγάλων πολιτικών αρχηγών, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη και του μεγαλοπρεπή, του μεγαλοπρεπέστατος Αντώνη Σαμαρά, να συμπράξουν, γιατί, όχι για προσωπικά ωφέλη, να συμπράξουν για το καλό της ανθρωπότητας, για το καλό του τόπου, για το καλό του Έλληνα πολίτη. Θα βοηθήσουν ακόμα και αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τα προσόντα, τα τυπικά, δεν σε θέση να μιλάει και μόνο παρά μόνο να υβρίζουν και να χλεβάζουν. Αυτός ακόμα θα δώσει ένα κομμάτι ψωμί να φάνε, παρότι δεν το δικαιούνται. Εν αναμονή εξελίξεων λοιπόν, κύριε Πασχάλη μου, για αυτό το θέμα, το οποίο όντως είναι σοβαρό. Και να είστε σίγουρος ότι όποια απόφαση και να πάρουν αυτοί οι δύο ηγέτες, οι δύο γκόλιθοι της πολιτικής ιστορίας του τόπου, θα είναι προς το καλό του τόπου. Θα είναι προς το καλό του Έλληνα πολίτη. Θα είναι προς το καλό του ελληνισμού. Του Έλληνα που ζει στο εξωτερικό. Του Έλληνα που ζει στα πέρατα της γης. Γιατί όταν ακούσει, όταν μάθει ότι είναι κυβέρνηση ο μεγαλοπρεπής ο Σαμαράς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αυτοδημιούργητο, τον άνθρωπο που πάλεψε από μικρό παιδί, βγήκε στη Διοπάλη, θα έχει πάλι τη θέληση να επιστρέψει στη χώρα του. Γιατί ξέρει ότι θα γυρίσει πλέον στον παράδεισο. Αυτά, κύριε Πασχάλη μου, ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ακούλα.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ορίστε.
3: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, εσείς μιλάτε.
3: Καλησπέρα, Πασχάλη.
1: Καλησπέρα.
3: Από Bluetooth μιλάω, γιατί είμαι από Φορτηγό, Γερμανία.
1: Ναι.
3: Σε παρακολουθώ πάρα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα ο πρόλογος που έβγαλες. Mm-hmm. Θεωρώ ότι υπάρχει ελπίδα πάντα, γιατί είμαστε Έλληνες. Ας μην ξεχνάμε ότι οι ήρωες που τιμάμε βγήκαν από τα δύσκολα, δεν βγήκαν από τα εύκολα.
1: Σωστό,
3: δεν είναι.
1: Σωστό.
3: Οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να ξημερώσει αύριο. Γι' αυτό ελπίζω εγώ, ελπίζω και στο DNA του Έλληνα, και είμαι αισιόδοξος. Δεν θα σχολιάσω το προηγούμενο, δεν θα σχολιάζω για το μεγάλο
1: πρέπει. Άποψη του
3: όχι, του λεφταρά, γιατί αισθάνομαι εγώ τώρα άσχημα που από τα 22 είμαι στον δρόμο με τα λίγα και μου μιλάει τώρα ότι αυτοδημιούργητος. Τέλος πάντων. Και μια ένα σχόλιο για το Τεμπέλη που είπε, θα μου επιτρέπεις.
1: Ναι.
3: Ο Τεμπέλης είναι ο τρίτος άξονας, ο οποίος δεν κάνει ούτε κίνηση έχει, ούτε κατεύθυνση.
1: Όχι, αυτό... δεν μιλάμε για το σασί, περίμενε, δεν μιλάμε για αυτό, μιλάμε για μέσα στην καμπίνα.
3: Στην καμπίνα δεν υπάρχει Τεμπέλη.
1: Στο φορτηγό δεν υπάρχει.
3: Μόνο αυτός που κοιμάται, πιλότος είναι εκείνος.
1: Όχι. Στο γιο ταχύ υπάρχει Τεμπέλης. Ποιο λέμε Τεμπέλη στο κοιταχή?
3: Δεν υπάρχει Τεμπέλη.
1: Υπάρχει, σου λέω τώρα.
3: Ποιο είναι, πες μου, γιατί δεν το
1: αυτό
3: ξέρω.
1: Που είναι ανάμεσα στα δύο καθίσματα τα μπροστινά. Πού ακουμπάς το χέρι? Εκείνο λέγεται Τεμπέλη.
3: εμείς Τεμπέλη λέμε το τρίτο άξονα.
1: Ναι, δε, εσύ ξέρω εκείνο, αλλά δεν μιλήσαμε για το. Ναι, δεν μιλήσαμε για το σασί, μιλήσαμε για το. Δεν μου λες, ναι. Αυτό που υπήρχαν παλιά στα φορτηγά. Που γύρισε στο τιμόνι εκείνη η μπύλια μπροστά. Πώς λέγεται εκείνο?
3: Δεν κατάλαβα, το τιμόνι.
1: Επάνω στο τιμόνι, δεν έχει ένα που το πιάνεις και το γυρνάει το τιμόνι γρήγορα. Σαν κερούλι που είναι. Πρόσθε τώρα, παιδί μου.
3: Εκείνο λέγεται Τεμπέλης.
1: Και εκείνο λέγεται Τεμπέλης.
3: Ναι, αλλά δεν το βάζουμε τώρα.
1: Αφού είναι υδραυλικά όλα, τώρα ηλεκτρικά και υδραυλικά. Τότε πού να το κουνήσει εκείνο το κουνιόταν.
3: Τώρα τα γιόταχη, όλα σχεδόν είναι υδραυλικά με ηλεκτρική υποβοήθηση.
1: Υποβοήθηση, ναι. Καλά, άμα βάλεις τώρα Τεμπέλη σε υδραυλικό, παρέδωσε και το αυτοκίνητο. Όχι τέτοια πράγματα, προς Θεού δηλαδή. Ας είμαστε και λίγο άντρες.
3: Αλλά ναι, έχεις δίκιο. Τεμπέλη είναι εκείνο και αυτός που κοιμάται δίπλα και δεν κάνει παρέα στον οδηγό.
1: Είσαι θεούλης.
3: Έχει την καλησπέρα μου και την
1: Καλησπέρα. Άσε καλά. Άκου να δεις. Τεμπέλης είναι αυτός που κοιμάται δίπλα στον οδηγό και δεν τον κάνει παρέα, ακριβώς. Κι όμως, Βασίλη, κι όμως. Χαχνίδια γέλια. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Πασχάλη.
1: Καλησπέρα.
2: Θέλω να κάνω μια παρατήρηση σε αυτά που είπες.
1: Ναι.
2: Όταν άρχισαν τα μνημόνια, δηλαδή ότι το παγκόσμιο σύστημα έχει εμάς σαν πειραματόζω για τους υπόλοιπους λαούς.
1: Ναι.
2: Ναι. Θυμάστε όταν έβαλαν τα μνημόνια στην Ισπανία, τι φώναζαν οι Ισπανοί?
1: Τι φώναζαν?
2: Μετά από εμάς.
1: Τι φώναζανε? Τι φωνάζανε?
2: Εμείς δεν είμαστε Έλληνες. Εμείς καθίσαμε, δηλαδή οι Έλληνες καθίσαν και τη φάγανε με τα μνημόνια, αλλά αυτοί αντέδρασαν. Εμείς δεν αντιδράσαμε. Το θυμάστε?
1: Γιατί έχει όμως. Το θυμάμαι, ναι, σωστό. Και άλλες φορές έχει γίνει και σε άλλες χώρες.
2: Μπράβο, ναι.
1: Λοιπόν, γιατί δεν σου κάνει εντύπωση ότι σε εμάς τα εφαρμόζουν πρώτα και μετά πάνε όλα παντού, αλλού? Αυτά που εφαρμόζονται, έτσι, αυτά τα σκληρά, εφαρμόστηκαν, ναι, και αρχίζουν και παραδέχονται τώρα ότι, ξέρετε, ίσως να κάναμε λάθος, ίσως και οι πολιτικοί σας δεν το διαχειριστήκανε σωστά, ίσως φοβηθήκανε, ίσως το ένα
2: γιατί
1: το άλλο κτλ.
2: Η δική μας πολιτική ήταν η πιο πρόθυμη, πιθανόν, δεν ξέρω.
1: Ήτανε όμως. Δυστυχώς.
2: Γι' αυτό. Αλλά δεν ισχύει αυτό, δηλαδή, αν σε εμάς επικρατήσει αυτό το καθεστώς της νέας τάξης, θα επικρατήσει και στους άλλους λαούς.
1: Θεωρώ ότι εμείς είμαστε οι πιο ευκολοκατάβλητοι από τη μία, αλλά είμαστε δυσκολοκατάβλητοι. Εγώ εξήγησα όχι τη συμπεριφορά μας, για αυτά τα οποία έχουμε δώσει στον πολιτισμό. Αυτό πρέπει να κερδίσουν. Να νικήσουν, μάλλον. Τις ρίζες. Θέλουν να αλλάξουν τις ρίζες για να έρθει κάτι άλλο. Για να έρθει κάτι άλλο, εάν το νικήσουν εδώ, θα το νικήσουν παντού. Αυτό.
2: Τέλος πάντων, δεν συμφωνώ, αλλά επειδή τώρα.
1: Εύχομαι να μην ζούμε να το δούμε. Να μην ζούμε να το δούμε.
2: Θα ζήσουμε, ελπίζουμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ. Ωραίος. Πάμε σε Κομψό. Ναι, οκ, περίμενε. Όχι, δεν πάμε σε Κομψό. Πάω σε μηνύματα. Τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Στον Γιώργο του Κωνσταντινίδη. Μου λέει 15 εκατομμύρια Τζολάκης. Αυτό είναι. Πασχάλη, καλησπέρα. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ιαν Γκίλαν με Μιχάλη Ρακιτζή τραγούδησε στην Τούμπα. Γεια σου, Ρανέστη. I wanna get away, get away, get away. Ta-na-na-na-na-na-na. Και η Βάνα Μπάρμπα στο βίντεο κλιπ. 93. Τόσο. Δηλαδή πριν από 33 χρόνια. Τι λέει, ρε φίλε, πώς πήραν τα χρόνια. Τότε γεννήθηκα εγώ, ρε φίλε. Ο Νίκος Οκέμι, ορίστε. Και ο Γκίλαν τότε γεννήθηκε. Ο Νίκος Οκέμι, καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Στέλιο του Μαυρίδη. Ναι, ωραίο είναι αυτό. Στον Κυριάκο του Παπαδόπουλου, εύστοχο το σχόλιο. 28% σε 13. Εγώ δεν πιστεύω. Σήμερα πάλι έχουμε κάθε μέρα έχει δημοσκόπηση. Δηλαδή, πώς προσπαθούν να ταραχεύσουν το μυαλό σου, έτσι. Πάνω από 30% Νέα Δημοκρατία. Τι από το γράφουμε. Πάνω από 40 γράψα, ρε φίλε, για να σε πιστέψει κιόλα. Άλλο 30% τώρα είναι. Καλησπέρα στον Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Στον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη. Στον Σωτήρη τον Τινάκη. Ο Τεμπέλης είναι εκεί που ακουμπάμε το χέρι και ξεκούραση. Το δεξί που αλλάζει ταχύτητες. Τάκ, τάκ. Σωστός. Άμα είναι όμως αυτόματο, κοντεύει να κοιμηθεί και το χέρι εκεί. Εκτός αν έχεις κάτι στη θέση του συνοδικού και κανένα που κοιμάται ή τίποτα άλλο, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Καλησπέρα στο βαλκανικό μας το Πόιντερ, το Βασίλη του Σαριγιαννίδη. Στο χωριό μου λένε Ούρα. Η φωτογραφία αυτά είναι από το Μετρόπολης που σας διαβάζω. Στην κυρία Ρούλα από τα Ερυθρόδερμα Γεννητσά. Στο Στέλιο του Ραμπαβίλα. Ευτυχώς, λέει, τον Ανδρουλάκη δεν τον ψήφισαν. Καλησπέρα από Κατερίνη. Άδεια γάρ. Στέλιο, αν δεν τον ψήφισες τότε, είναι ευκαιρία να τον ψηφίσεις τώρα. Έτσι ώστε να του συμπληρώσει το καρέρ, παιδί μου. Ο Παύλος Νικολάηδης λέει εύστοχα 220 ακίνητα σε μια φώτο. Κλέφτες πολυτελείας. Ψέματα. Το Θωμά τον Μπομπόναρη. Δεν το είδε το τώρα, βέβαια, σαν κλέφτης πολυτελείας, ρε παιδί μου, αλλά σχηματικά. Αλλά έτσι. Είναι απορίας άξιο το πώς, ρε παιδί μου. Πώς, αν δεις φορολογικές τους δηλώσεις μετά από ένα-δύο χρόνια, γιατί οι Έλληνες βουλευτές, κάτι που δεν ξέρετε, είναι ότι δεν κάνουν κάθε χρόνο φορολογική δήλωση. Γκέγκε. Επειδή ζήτησε μια ισονομία, σε μια αξιοκρατία. Να μην πω τι σε τι και άλλο. Λοιπόν, καλησπέρα στο Θωμά τον Μπομπόναρη. Στον Πέτρο τον Μόσχο. Θα πάρουμε μελισσακάκι. Στο Δημήτρη τον Τζάτσο. Αν ήξερες τι γράφεις, Τζάτσε. Δηλαδή, γράφεις κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Το Χαράλα από τον Κερακόπουλο. Αυτά που διαβάζω δεν ακούγονται στον αέρα, έτσι, από αυτή την άποψη. Τον Μάκη τον Παντέλη. Η απόλυτη λυκοφιλία. Στο Χρήστο τον Υψηλάντη. Ο οποίο τη λέει: Πασχάλη, καλησπέρα. Ο Τεμπέλη αυτοκίνητο είναι βραχίωνα που βρίσκεται ανάμεσα στο κάθισμα του οδηγού και του συνοδηγού. Στα μεγάλα αμάξια είναι στάνταρ. Στα μικρά είναι εξτρά. Έχει δίκιο σε αυτό. Στο Χρήστο Παναγιωτήδη. Πασχάλη, καλησπέρα. Έχει και εσύ κάτι απορίε. Στον κυκλικό κόμβο μπαίνουμε. Όπως και στα συγκρόμενα στο Λούνα Πάρκ, όπως λάχι, θάρρος θέλει. Λοιπόν, ναι, θεωρώ δεδομένο. Φυγάτα να μην πω τώρα. Λοιπόν, τι να δούμε εδώ. Α, τον Μάικ τον Νικολάκα, οι παραστάσεις διαμαχών διεκόπησαν για τη γιορτή. Από Δευτέρα νέα επεισόδια. Δεδομένο. Δεδομένο. Όλοι στη συμμορία του Νταβός και έχουν μέντορα τον Κλάους Βαμπ Ρότσιλντ, λέει ο Γιώργος Παπαδημητρίου. Αστέρι, σε απάντησα. Απάντησα. Στο Φώτη τον Παφώτη, καλησπέρα Φωτάρα. Πιστό σκυλί της εκπομπής. Για να κάνουμε ένα refresh. Το είπαμε και εκείνο, το είπαμε και αυτό. Τώρα, έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα, δεν ξέρω εάν σας συμβαίνει και εσάς. Υπάρχουν μηνύματα τα οποία κρύβονται από μόνα τους, όχι τέτοιο. Αυτό καινούργιο κόλπο είναι, μπορώ να καταλάβω. Καλησπέρα στον Νίκο τον Παπά. Τι έγινε πάλι. Όμολο Τιμονιού λέγεται ο Τεμπέλης. Είναι στο χειρόφρενο. Ο Τεμπέλης είναι στο χειρόφρενο. Ο Μένιος ο Σεγγελίτης λέει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω όμως αυτό γιατί. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Μπορεί να είναι και έτσι. Μπορεί να είναι και έτσι. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Γιώργο, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς, αλλά εντάξει. Too much. Τι σχετικά είναι αυτά. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη εδώ πέρα, τέλος πάντων. Προσπαθώ να βγάλω άκρη. Τον Κώστα τον Παπουλίδη, καλησπέρα. Δεν μπορώ να το δημοσιοποιήσω, Αστέρι, δεν μπορώ να δημοσιοποιήσω αυτό το πράγμα. Γιατί είναι κάποια πράγματα που τα εξήγησα και δημόσια, έτσι. Λοιπόν, το είπα και δημόσια ότι είναι κάποια που να στα δείξω, αν θα έρθεις εδώ να στο δείξω, να το δεις, αλλά να πω δημόσια και πώς και τι, δεν χρειάζεται. Απλά σου έδωσα εγώ την είδηση. Και βλέπεις τώρα ότι υπάρχει πληροφορία, λοιπόν, από τα... Πάλι από αυτούς και θα δώσω τώρα και ένα όνομα πριν πάμε στα γραμμάς. Έλα ρε φίλε, τώρα βρήκες να κάνεις. Λοιπόν, καταρχήν θα σου πω πώς το λένε αυτό. Το ρημάδι. Θέλω να το βρω και θα σου πω τώρα πώς λέγεται και αυτός ο οποίος έκανε όλη αυτή την ιστορία και σταμάτησε λίγο τον τραμπ με αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί κάτω στην Ναραπιά, στο Ορμούς. Στρατηγός του είπε του Τραμπ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς, τέλος λέει στο Ορμούς, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Έτσι και οι Αμερικάνοι κατά 99% σταματάνε τις επιθέσεις τους εκεί, γιατί είναι και οι άλλοι, οι Χούθοι έχουν μπλέξει, είπαμε, μπλέξανε και αυτοί. Για να δούμε όμως τι θα δούμε στην πορεία, τι θα γίνει ακριβώς. Να καλημερίσουμε τον Νίκο τον Μελιτσακάκη.
4: Καλημέρα, Πασχάλη.
1: Καλημέρα. Είσαι καλά.
4: Μήπως τελείως να είναι βόμβες.
1: Δεν ξέρω. Έχουν άλλα θέματα οι Αμερικάνοι στην Αμερική. Δεν είναι θέμα τις βόμβες τώρα. Είναι άλλα τα θέματά τους και είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι φανταζόμαστε. Για αυτούς. Γιατί σου είπα, έχουν τις μεσαίες τις εκλογές που δίνουν πάρα πολύ μεγάλο βάρος οι Αμερικάνοι. Και ειδήσει ο Τραμπ, γιατί θέλει να κυβερνήσει, να έχει πλειοψηφία κτλ.
4: Δεν
1: θέλει να πληγεί και το εγωισμό του, έτσι.
4: Δεν του βγαίνει τίποτα μέχρι τώρα και τον εγωισμό του, εξαιτίας του εγωισμού του, την πληρώνει.
1: Ναι.
4: Δεν του βγαίνει τίποτα.
1: Δεν ξέρω τώρα αν είναι κατά πόσο είναι και πώς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και, και μια γραμμή που έχουμε, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
5: Μάγκες από Γερμανία, τι κάνουμε.
1: Καλώς τον. Καλά, δόξα Θεώ.
5: Γεια σας και στον Νίκο. Πασχάλη, καταρχήν, επειδή είμαι επαγγελματίας οδηγός 30 χρόνια,
1: ναι.
5: Πρώτον, αυτός ο μοχλός απαγορεύεται. Έχει πρόστιμο άμα σε δει αστυνομία.
1: Στο τιμόνι.
5: Στο τιμόνι,
1: έτσι.
5: Αν το έχεις, ναι.
1: Εκεί είναι, εκεί για τη Γερμανία μιλάς τώρα εσύ.
5: Εδώ απαγορεύεται. Εσύ είδε με τέτοιο. Θα
1: σε εμάς,
5: γιατί δεν είναι.
1: Σε εμάς, Μάκη, επιτρέπεται.
5: Λόγω ασφάλειας.
1: Ναι, ναι. Σε εμάς επιτρέπεται ό,τι απαγορεύεται, να ξέρεις.
5: Ναι. Και δεύτερον, ο κάθε κυκλικός κόμμος στην Ελλάδα έχει και το δικό του νόμο. Άλλος αυτός που είναι μέσα, άλλος αυτός που έρχεται, που πάει να πει. Το λογικό είναι αυτός που είναι μέσα. Γιατί, αν έχει προτεραιότητα αυτός που είναι έξω, αυτοί που είναι μέσα, αν σταματήσουν, αυτός που μπαίνει, πού θα πάει. Μπορεί να προχωρήσει. Όχι.
1: Με. Καλή ερώτηση.
5: Εδώ πάντως αυτός που είναι μέσα έχει προτεραιότητα. Γιατί αν έχει ο έξω και πρέπει να σταματήσουν οι μέσα, που είναι ήδη μέσα στον κόμβο, αυτοί που μπαίνουν πού θα πάνε. Απλά τα πράγματα.
1: Όχι, όχι. Εδώ σε εμάς έχει προτεραιότητα αυτός που εισέρχεται του κυκλικού κόμβου, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν στόπ.
5: Εκεί έχει ο δεξιός πάντοτε. Ο παντού υπάρχει ο
1: δεξιός. Αυτός που εισέρχεται, ρε Σιμάκη, αυτός που εισέρχεται.
5: Ή αν δεν έρχεται, αν δεν έχει πινακίδα, έχει πάντοτε το δεξιός. Ναι, αλλά δεν στέκει να έχει αυτός που μπαίνει στο κυκλικό κόμβο. Εάν σταματήσουν αυτοί που είναι μέσα, αυτός πώς θα προχωρήσει.
4: Έχει δίκιο, Μάκη.
1: Καλά, ρε, θα σταματήσει. Είδαμε 30 αυτοκίνητα, θα σταματήσουν. Ένα αυτοκίνητο θα σταματήσει.
5: Επειδή στο ζώο, στον Ασπρόπυργο, ο Νίκος, αν μένει Αθήνα, μπορεί να το ξέρει, έχει ένα κυκλικό κόμβο. Εκεί γίνεται πανικός. Γιατί έχει προτεραιότητα αυτός που μπαίνει. Άστα να πάνε.
4: Μάκη, Νίκο, έχει ένα κόμβο. Μάκη, έχει ένα κόμβο στη Σόλωνος. Ναι. Ο μισός είναι μπαίνουν αυτοί που μπαίνουν. Ο μισός είναι αυτοί που είναι μέσα και χάνει την μπάλα.
5: Στην μπάλα, ναι, λογικά.
1: Στην
5: λογικά,
1: Αγγλία, στην Αγγλία μέσα, προτεραιότητα έχει ο εξερχόμενος.
4: Έχει πινακίδες, Πασχάλη, είναι πολύ πετρεμένος.
1: Στην Αγγλία,
4: Νίκο,
1: στην Αγγλία ο εξερχόμενος έχει προτεραιότητα. Στην Ελλάδα έχει ο εισερχόμενος.
5: Να σου πω, Πασχάλη, αν το καλοσκεφτείς, τα αμάξια που είναι μέσα όλο και όλο είναι 5 σε ένα κυκλικό κόμβο. Αυτοί που θέλουν να μπουν είναι 15. Εάν σταματήσουν αυτοί οι 5, οι 15 που θέλουν να μπουν, δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν απλά τα πράγματα.
1: Κι όμως. Καλά, εδώ τώρα μην κοίτας για Ελλάδα, τώρα μην την ψάχνεις, γιατί είναι πορδεντός.
5: Παιδιά, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Μάικ, να είσαι καλά, καλό δρόμο. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
6: Χαίρετε.
1: Καλώς την...
6: Τι κάνουμε.
1: Καλά είμαστε.
6: Παραπονάκια.
1: Για ποιο πράγμα.
6: Γενικώς λέω. Mm-hmm. Ο Μητσοτάκης θα στέει, ρε παιδί. Λεφτά δεν έχει το Μητσοτάκη, στέει. Την υγειά σας δεν έχει το Μητσοτάκη, στέει.
1: Ποιος φταίει, ρε.
6: Ο Μητσοτάκης στέει, αν εσύ δεν έχει λεφτά.
1: Ποιος κυβερνάει.
6: Ο Μητσοτάκης στέει, αν εσύ δεν
1: έχει. Ποιος κυβερνάει, σε ρωτάω.
6: Και δεν σηκώνεις τον Μιχάλη.
1: Ποιος κυβερνάει, δεν απαντάς ποιος κυβερνάει.
6: Ποιος κυβερνάει.
1: Ναι.
6: Ο Μητσοτάκης.
1: Αυτός έχει την ευθύνη.
6: Τι λες, βρε.
1: Εγώ τι λέω.
6: Τι λες, βρε.
1: Γιατί, τι λέω.
6: Γιατί έχει την ευθύνη.
1: Ποιος θα την έχει την ευθύνη, ρε εσύ.
6: Εμείς
1: γιατί να έχουμε ευθύνη.
6: Εμείς με όλη
1: εμείς κυβερνάμε, εμείς αποφασίζουμε.
6: Άσε το ποιος αποφασίζει.
1: Άσε το ένα, άσε το άλλο, τι έγινε. Τι έχεις, έβγαλες την Αγιαστούρα τώρα πρωινιάτικα.
6: Αποφασίζει ο πρόεδρος.
1: Ποιος πρόεδρος, της Δημοκρατίας.
6: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης.
1: Τώρα εντάξει, δεν θέλουμε να χαλάσουμε την κουβέντα μας, καλά την έχουμε. Τώρα τι του να φέρει στον πρόεδρο. Δεν ξέρει πάντα τέσσερα.
4: Αποφασίζει κιόλας, είπε.
1: Και αποφασίζει κιόλας, Σοφία. Να πας στο γιατρό. Στο γιατρό να πας.
6: Τι θα κάνουμε.
1: Σοφία, στο γιατρό να πας.
6: Εγώ στον γιατρό πήγα.
1: Α, μπράβο.
6: Πήγα, με βρήκε μια χαρά.
1: Ανάλογα σε τι γιατρό πήγες.
6: Παθολόγο.
1: Σε τι?
6: Και μη είπε, Μητσοτάκη να ψηφίσεις εσύ.
1: Και αυτός.
6: Και αυτός με είπε.
1: Και όχι, ο παθολόγος.
6: Έτσι, Μητσοτάκη με να ψηφίσεις. Μητσοτάκη να ψηφίσω.
4: Οπότε εσύ καλά, ο γιατρός δεν είναι καλά.
1: Αυτό είναι το θέμα.
6: Μητσοτάκη να ψηφίσω. Δεν είναι Νίκο και κάτι άλλο αθλητικό. Τι γίνεται τώρα με τον Γιαννούλη.
1: Αύριο.
6: Τι?
1: Αύριο.
6: Αύριο.
1: Ναι, έρχεται στον ΠΑΟΚ.
6: Αύριο έρχεται στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, καλά, λέμε και κανένα χώρα του.
6: Αύριο, λέμε και κανένα έπτωτο να περάσει η ώρα.
1: Θα δεις όμως αύριο το βράδυ, θα δεις γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα λένε για την επόμενη και εμείς τώρα το πήγαμε Δευτέρα.
6: Άρα από είναι... Δευτέρα σε Δευτέρα το πάμε εμείς.
1: Είναι Judgment Gate.
6: Τι είναι αυτό?
1: Βάλε μισό κιλό τώρα. Είναι η μέρα κρίσης, ρε παιδί μου.
6: Την μέρα κρίσης θα έρθει.
1: Ναι, ναι.
6: Κάντε καμιά κρίση τότε. Κάντε καμιά απεργία γιατί δεν έρχεται ο Γιαννούλη.
1: Θα πάμε να σταματήσουμε τα αεροπλάνα στο αεροδρόμιο.
6: Γιατί?
1: Για να έρθει ο Γιαννούλη.
6: Για να δεν μπορεί να έρθει.
1: Καλό βράδυ, Σοφία. Σοφία, καλό βράδυ, κουκλά. Δεν μας άκουσε. Δεν πειράζει. Παρακαλώ.
7: Πασχάλη, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
7: Με συγχωρείς που ξαναπήρα, ο οδηγός που πήρα και είπα για τον οδηγό...
1: 10 δευτερόλεπτα.
7: Έχει απόλυτο δίκιο ο συνάδελφος και επειδή έχω περάσει και από τουριστικά λεωφορεία στην αυσίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, επειδή έχουν προτεραιότητα όσοι μπαίνουν, αν γίνει ατύχημα, δεν δικαιολογούν οι ασφαλιστικές.
1: Δεν το ξέρω.
7: Το γνωρίζω πολύ καλά αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
7: Έχει απόλυτο δίκιο ότι όταν μπαίνουν αυτοί που, αν έχουν προτεραιότητα αυτοί που μπαίνουν, γίνεται συνωστισμός. Και γι' αυτό το λόγο δεν δικαιολογούν οι ασφαλιστικές στην αυσίδα του Θριάμβου.
1: Probably.
7: Γιατί εκεί το μεσημέρι γίνεται χαμός.
1: Εντάξει, ενδεχομένως. Αλλά εδώ, εμείς λέμε τι ισχύει εδώ.
7: Για τη Θέρμη που είπες, είμαι παθών.
1: Ναι.
7: Σε άλλες ρωτώντες έχει προτεραιότητα αυτός που μπαίνει, σε άλλες αυτός που είναι μέσα.
1: Ναι, αφού έχει stop, έχει stop. Αυτό.
7: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά, παρακαλώ.
8: Πολύ αγγλικά μιλάτε, κύριε Πασχάλη, στο κόσμο και τους μπερδεύετε.
1: Αμά, καλώς την κυρία Δήμητρα.
8: Τους μπερδεύετε πολύ τους ανθρώπους.
1: Είμαι λίγο ευγενικός, είμαι λίγο πιο σκληρός. Πρέπει.
8: Από πότε το πάθατε αυτό, κύριε Πασχάλη?
1: Τώρα που βγήκε ο Νίκος, έχω χαλαρώσει γι' αυτό.
8: Νίκο μου, τι κάνει?
4: Τι γίνεται?
1: Και Νίκο
4: καλά.
1: Μου, και τι κάνει?
4: Καλά, κύριε, θα πάμε.
1: Γκέρο, αγώνα.
8: Ξαναστείλω κεράσια. Πες Νίκο μου, έχεις ξαναφάει πιο νόσημα κεράσια?
4: Ποτέ.
1: Και ποτέ. Κεράσια και τι κάνεις?
8: ο κύριος Πασχάλης.
1: Για πείτε και κάτι άλλο, για πέστε και κάτι άλλο να μάθουμε.
8: Κάτι άλλο θα πούμε όταν θέλουμε, κύριε Πασχάλη.
1: Εντάξει, δεν είπαμε.
8: Να σας πω, εσείς είπατε πριν ότι δεν έχει σταθερό νομός Πελά. Το αγαπημένο σας νομός.
1: Το συγκεκριμένο, πώς το λένε, ακροατή ρώτησα.
8: Α, μάλιστα. Και εγώ αυτό νομό
1: εκεί
8: πέρασε,
1: που είναι, εκεί που είναι.
8: Α, μάλιστα. Α, ξέρατε που είναι γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
8: Μάλιστα.
1: Εκ του ασφαλούς τα κάνω πάντα.
8: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε. Εσείς τι κάνετε?
8: Πώς περνάτε?
1: Εδώ με τον Νίκο με χαρά περνάμε.
8: Νίκο, έχεις αγώνες, κύριε Πασχάλη, αυτές τις μέρες?
1: Τι να έχει?
8: Γιατί έχω χαθεί λίγο.
1: Δεν παρακολουθείτε? Μουντιάλ δεν παρακολουθείτε?
8: Έχω και άλλες δουλειές. Και πού παρακολουθώ όμως?
1: Ναι. Τέτοιο έχει, πώς το λένε.
8: Έχει ένα πάους, δεν έχει αυτές τις μέρες?
1: Τώρα
8: εδώ
1: έχει, είναι, το Σάββατο είναι ο τελικός.
8: Εντάξει, κύριε Πασχάλη, μέχρι το Σάββατο τώρα. Νίκο, τι προγνωστικά μας δείτε μέχρι το Σάββατο?
4: Αύριο.
8: Για το Σάββατο.
4: Αύριο θα δώσουμε ευρωπαϊκά μάτς.
8: Εντάξει, θα αναμένω αύριο. Κύριε Πασχαλή.
1: Μάλιστα.
8: Άκουγα κάτι που λέγατε για το. Πώς το λέμε τώρα, τι λέγατε, για το ποιο έχει προτεραιότητα, είπατε στη
1: ναι.
8: Στους... Πώς το λένε αυτό το στρόγγυλο που μπαίνει?
1: Roundabout.
8: Μπράβο, είπα να το πω, αλλά λέω.
1: Σας βοήθησα πάλι.
8: Τι είπες?
1: Λέω, σας βοήθησα πάλι.
8: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κόσμος είναι αγκλωμαθής στο κοινό σας πάντως, έτσι.
1: Έχουμε κόσμο του εξωτερικού. Περισσότεροι του εξωτερικού μας ακούν παρά του εσωτερικού.
8: Ορίστε.
1: Λέω περισσότεροι του εξωτερικού μας ακούν παρά του εσωτερικού.
4: Ραδιοφωνική φωνή έχει η Δήμητρα.
1: Ναι.
8: Ναι. Και εσύ Νίκο, και εσύ δεν πας πίσω.
1: Λαϊκή αγορά, ο Νίκος έχει τη λαϊκή.
8: Νίκο, Νίκο,
1: να πάμε. Νίκο, Νίκο, έχω ένα φίλο στη λαϊκή, ο οποίος, αν πάμε οι δυο μας, να κάνουμε τους τελάλιδες, ρε παιδί μου, ξέρεις. Να πουλάμε, ρε, να φωνάζει.
8: Τι πουλάει,
4: κεράσια.
1: Θα τραγουδάμε, έφαγα κεράσια, κόκκινα γλυκά,
8: δεν
1: μπορώ μανούλα, με πόνει κοιλιά.
8: Καλά, πήρα να σας ακούσω τώρα εσάς ή να ακούσετε εσείς εμένα.
1: Αφού μας ρωτάτε συνέχεια, για να μας ρωτάτε συνέχεια, μάλλον θέλετε να ακούσετε εμάς.
8: Όχι, λοιπόν κύριε Πασχάλη, καταρχήν δεν πιστεύω ότι έχετε εσείς το χάρισμα να πουλάτε, ενώ να βγείτε σε μια αλλαγή και να πουλήσετε. Δεν
1: γιατί?
8: Υπάρχετε με τις πωλήσεις.
1: Γιατί η δουλειά δεν είναι ντροπή.
8: Όχι, δεν καταλάβατε. Ναι. Πρέπει να είσαι και λίγο χαρισματικός στο να μπορείς να πουλήσεις κάτι. Αυτό εννοώ.
1: Δηλαδή, ο πελάτης που θα έρθει, εντάξει, ανάλογα τι, είναι, τι θα πουλήσεις.
8: Αυτό ρώτησα, τι πουλάει ο φίλος σας.
1: Διάφορα έτσι ψυρολόγια. Όχι φαγητό. Όχι φαγητό.
8: Α, όχι φαγητό. Το φαγητό αφήστε το σε μένα. Ναι,
1: Νίκο, ξέρεις είναι... κάτι που δεν ξέρω.
4: Εγώ.
1: Όχι εγώ.
4: Εγώ θα πάω στη λαγή, θα πουλήσω αγάπη.
1: Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν. Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν, μου φαίνεται.
8: Δεν πουλιέται, δεν πουλιέται η αγάπη.
4: Δωρεάν, θα τη, δωρεάν θα τη δίνω.
8: Έτσι, κοίτα άνθρωπος κύριε Πασχάλη, ανοίξει το χέρι δηλαδή, ακούτε τον άνθρωπο. Πάντως είναι συμπαθέστατος, οφείλω να ομολογήσω.
1: Πάντα.
8: Είναι συμπαθέστατος, οφείλω εγώ.
1: Μα δεν θα, δε θα ήταν εδώ, ούτε συνεργάτης εκπομπής, θα ήταν ούτε τίποτα.
8: Θεωρείσαι συνεργάτης, Νίκο.
4: Με τον Πασχάλη.
8: Δεν ξέρω.
4: Εννοείται, ναι.
8: Ναι, είδε τι ώρα. Μπράβο, κύριε Πασχάλη. Τι? Λοιπόν, κάποια στιγμή να ξέρετε, εγώ θέλω να κατέβω, κύριε Πασχάλη. Άμα θέλετε κι εσεί.
1: Είπε να κάνετε να κατέβετε.
8: Ναι, να κατέβω, παιδί μου, στη Θεσσαλονίκη, να σα επισκεφτώ και από κοντά κάποια στιγμή, άμα βολέψει.
1: Ναι, από το, από το φθινόπωρο και μετά.
8: Από το φθινόπωρο και μετά, ναι. Να πάμε διακοπές, κύριε Πασχάλη, να ξεκουραστούμε.
1: Βέβαια, να ξεκουραστεί το πνεύμα μας και μετά να ανεπιστρέψουμε, να επιστρέψουμε έτσι όπως
8: να επιστρέψουμε.
1: Ναι.
8: Να επιστρέψουμε όλοι οι γης, λοιπόν, εύχομαι...
1: You never know, you never know.
8: Καλό ξημέρωμα,
1: καλό ξημέρωμα.
8: Πρέπει να πάω να κοιμηθώ γιατί αύριο δουλεύω.
1: Α, και εσείς δουλεύετε.
8: Εσείς δουλεύετε.
1: Τον κόσμο.
8: Γι' αυτό χάρισμα είναι, κύριε Πασχάλη.
1: Βεβαίως, γι' αυτό δεν θα πάω στη λαϊκή να πουλήσω.
8: Ωραία. Λοιπόν, σας χαιρετώ, καλό ξημέρωμα. Νίκο,
1: ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας, κυρία Δήμητρα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
9: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά εσείς.
4: Γεια σου.
9: Είμαι ο Best.
1: Ο George.
9: Ο George.
1: Έλα ρε George. Έλα ρε σκύλε.
9: Τι κάνεις?
1: Καλά ρε φίλε.
9: Λοιπόν, πήρα γιατί και εγώ συμπαθώ τον Νίκο.
1: Ναι.
9: Το συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Είναι συμπαθητικούλης ο Νίκος.
9: Ειλικρινά Νίκο μου ήρθε συμπαθέστατος. Έχεις τρομερή φωνή και μπράβο σου. Αλλά ρε φίλε, δηλαδή. 3-5 πάμε κουβά, ρε φίλε. Πώς γίνεται?
1: Τώρα αρχίζετε.
9: Πώς θα γίνει, ρε φιλαράκι μου, να πιάσω μια φορά ένα στοίχημα? Αλήθεια σου λέω και θα σε κεράσω σουζουκάκια. Ειλικρινά σου μιλάω. Θα τα φέρω, θα τα φέρω ειλικρινά.
4: Με σιγά-σιγά το πήγε. Σιγά-σιγά.
9: Άκου να δεις, ρε φίλε, τι έπαθα.
4: Έβαλε σιγά-σιγά. Μα είπε την καλή κουβέντα.
9: Προσπαθώ να ακολουθήσω την πεντάδα σου. Λέω, δεν θα ακολουθήσω όλη σου την πεντάδα, θα βάλω και δύο δικά μου μέσα. Πιάνω τα δύο τα δικά μου και περιμένω το 606. Το 616 και το 625. Τα θυμάμαι σαν τώρα δά. Και είχες δώσει 2-3 γηπεδούχος, αν δεν κάνω λάθος, και over 2,5.
4: Ναι.
9: 1,5 γηπεδούχος, γιατί αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Τι 1,5 γηπεδούχος, τέλος πάντων.
4: Μιλάς για Σαββατοκύριακο.
9: Μπράβο.
4: Έδωσα Χάουκης στην
9: Over 2,5.
4: Τα θυμάμαι, Χάουκης.
9: Και over 2,5.
4: Ναι.
9: Και παίζω αυτά τα τρία, over 2,5, φίλε μου καλέ. Και είναι το ένα τελειώνει 1-0, το άλλο τελειώνει 1-0. Και το άλλο ήταν στο 85. Πρόσκυσα το δελτίο. Δεν γίνεται, ρε φίλε, δηλαδή.
4: Γιατί προχθές που κλείσαμε ρεμπέτ με τη Μαϊάμι και.
9: Ρε φίλε, δεν έχω άλλα λεφτά. Δεν είμαι τόσο πλούσιο σαν εσένα. Όχι, δεν έχω άλλα λεφτά, ρε φίλε. Και να βάλω. Τι να κάνω.
4: Πριν από αυτό το δελτίο έγινε.
9: Ο Κακομοίρης, τι να κάνω, λίγα έχω.
4: Πριν από αυτό το δελτίο έγινε ρεμπέτ.
9: Το ξέρω. Αυτό ήταν το τελευταίο μου δελτίο. Δεν πειράζει.
1: Ωραία.
9: Να σε καλά.
1: Έγινε, Τζόρτζι μου, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Έγινε, πες, καλό ξημέρωμα.
9: Έγινε.
1: Καλό ξημέρωμα μια χαρά. Πάμε και στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
5: Πασχαλή.
1: Ναι.
5: 5 δευτερόλεπτα ο Μάχης από τη Γερμανία. Ναι. Έχει αλλάξει όνομα η εκπομπή σου.
1: Γιατί?
5: Πάμε κουφέτο, μήπως λέγεται. Ξέρω εγώ περίεργα πράγματα γίνονται σήμερα.
1: Γραφείο συνοικισιών. Έχουμε τα τυχερά μας.
5: Ναι.
1: Έχουμε και τα τυχερά μας, παρακαλώ.
5: Κεράσια κιόλα.
1: Βέβαια. Τον κύριο Μιλτσακάκη πες τα αυτά, όχι εμένα. Εμείς δεν πήραμε ούτε κουκούτσι. Ούτε κουκούτσι μας έδωσε.
5: Ναι, αλλά εσάς θα επισκεφτεί, όχι τον Νίκο Μιλτσακάκη.
1: Ορίστε.
5: Εσάς είπε θα επισκεφτεί, όχι τον Νίκο Μιλτσακάκη.
4: Τώρα το είπε σωστά.
1: Α, σε βόλεψε Νικολάκη, θες να μιλήσω τώρα, δεν κάτσα να μιλήσω τώρα. Πήγες, πήρες τα κεράσια και έκανες βουβά. Έκανες βουβά.
5: Γεια.
1: Και τώρα οι δυο μας. Και τώρα οι δυο μας.
4: Δεν μου λες.
1: Για πες.
4: Γιατί θα πάρει κι άλλος φίλος τώρα, 100% δεν σε δεύτερο.
1: Εγώ λέω ότι δεν θα πάρει.
4: Εγώ λέω θα πάρει.
1: Αυτό
4: σήμερα με την εκείνη την τσάντα του Μοναστηράκη, είδες την, έχεις εικόνα?
1: Όχι.
4: Που βρήκαν μια τσάντα και τεμέκα που κλείσαν την περιοχή και πήγαν πυροτεχνολογία, δεν τα είδες αυτά?
1: Επειδή ξέρω πώς δουλεύουν αυτοί, όχι.
4: Είναι η πιο αστεία εικόνα που έχω δει στη ζωή μου.
1: Αυτή σου λέω. Δεν ξέρουμε.
4: Ήταν ύποπτη, ρε παιδί μου, η βαλίτσα, έτσι. Λοιπόν, βάλανε εκείνες τις κορδέλες γύρω-γύρω. Δίπλα στη βαλίτσα ήταν κάθονταν οι αστυνομικοί, που υποτίθεται όταν είναι ύποπτη μια βαλίτσα, οτιδήποτε δέμα,
1: σε πακέτο. Σε απόσταση και πυροτεχνολογία.
4: Ναι, δίπλα ήταν οι αστυνομικοί, κάθονταν. Αυτοκίνητα περνούσαν από δίπλα, οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί κανονικά. Δηλαδή απίστευτη εικόνα. Εγώ ήμουν πυροτεχνολογός, έτσι, έχω δίπλα πυροτεχνολογού στρατό. Και ήρθαν οι πυροτεχνολογοί μετά από μία μισή ώρα. Κάνα πόση ώρα να ντυθούν εκεί, δηλαδή είδα κάτι εικόνα. Γιατί το Στάρξες έχει στάνταρ στο μοναστήρακι πάντα. Και συνδέθηκε απευθείας, ρε παιδί μου, τη στιγμή που βρέθηκε η
1: βαλίτσα. Είδες.
4: Και κράτησε αυτό κάνα δυόμιση-τρει ώρε αυτό η ιστορία. Εκτερνούσε ο κόσμο και κάποια στιγμή του απομακρύναν. Οι τουρίστε τραβούσαν με την κάμερα. Δηλαδή ένα αστείο πράγμα. Δηλαδή δεν γίνει μόνο σε εμά μπορεί να γίνουν αυτά. Τελικά και δεν ξέρω και τι έγινε. Γιατί το κλείσα, το άλλαξα μετά γιατί τσαρίστηκα με αυτά που έβλεπα. Αλλά υποτίθεται ήταν βόμβα και όλοι περνούσαν από δίπλα. Τώρα τι βόμβα ήταν, δεν ξέρω. Και όλοι κάθονταν δίπλα. Περιμένα τους πρωτοβουλούς. Απίστευτες εικόνες. Τον Αιγύπτο προχτής που λέγαμε βρέθηκε και αυτός που έδωσε χειροβοβίδα. Πάτιωτε, το είδες.
1: Τσακ πάτ, τι γίνεται, φίλε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Θα βρίσκουν σε χρόνο τέρα. Τι πράγματα είναι αυτά. Άμα πάρεις τηλέφωνο την αστυνομία και κανένα ατύχημα, δεν έρχονται ούτε σε τρεις μέρες. Αυτοί μέσα σε δύο λεπτά θα βρίσκουν όλα.
4: Και κάτι άλλο σοβαρό θα μας ρωτήσω, ρε Πασχάλη, και θέλω τη γνώμη σου. Πώς γίνεται φέτος στη Θεσσαλονίκη μέσα σε 20-25 μέρες να έχουμε γύρω στις 8 φωτιές γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη? Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό,
1: Λες να γίνεται επίτηδες, δηλαδή?
4: Τη γνώμη σου ρωτάω. Ζητάω.
1: Αυτά που είναι πάνω ψηλά-ψηλά, υπάρχει λόγος που θα γίνει.
4: Έχει ξαναγίνει ποτέ, θυμάστε ποτέ? Πάντα ήταν έβια. Θυμάστε, είχαμε αλλού φωτιές, ρε παιδί μου. Ξαφνικά στη Θεσσαλονίκη, τις τελευταίες 20 μέρες, κάθε μία-δύο μέρες ακούμε για φωτιά γύρω-γύρω του Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει.
4: Δεν το θυμάμαι ποτέ εγώ.
1: Σιγά τις φωτιές μου, τώρα κι εσύ. Δεν ήταν κάτι τρομερό, αγριόχορτα, ξέρεις, χαζά χαμένα και τέτοια.
4: Πάντως τόσες πολλές δεν θυμάμαι ποτέ να είχαμε, πραγματικά.
1: Εντάξει.
4: Σήμερα στείλαν και 212 μηνύματα για την Πηλαία.
1: Ναι, το ξέρω. Καλά τώρα εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε φίλε. Δεν θέλω να πω.
4: Και δεν ξέρω τι κάει και στην Πηλαία. Δεν έχω εικόνα ακόμη. Γιατί τηλεόραση που είδα εδώ δεν το έδειξε καν.
1: Είναι κοντά στο μουσικό σχολείο. Πού είναι το μουσικό σχολείο, κοντά εκεί δίπλα έτσι.
4: Από πίσω, ναι.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Πήγαν τα ελικόπτερα εκεί, μπαμπαμ.
4: Όχι, ξέρεις, για την παραξένευση, γιατί από εδώ στη Μαρτίου δεν έφυγαν πρεσβεστικά. Και γιατί ξέρω ότι ο Δήμος Πηλαίας, επειδή έχει το πανόραμα, έχει το σε Ιξούρε, παιδί μου, το Χορτιάτι, έχει πάρα πολλά έτσι, πρεσβεστικά. Και μάλλον πολύ πιθανό να πήγαν από εκεί, γιατί διάβασα γύρω στα κάτι 70 διάβασα και το νούμερο παραξένευση. 70. μεγάλο, πολύ μεγάλο το νούμερο, έτσι. Ναι. Αλλά έχουν πάρα, είναι, σε αυτό το θέμα είναι πολύ πιο πάνω από τη Μαρτίου, ρε παιδί μου, και την Κασάνδρο που είναι.
1: Δεν μου λες, τον πιάσανε αυτόν που έβαλε στην πηλέα εδώ.
4: Θα τον πιάσουν, ρε, αυτό εννοείται, ρε.
1: Είπα κι εγώ.
4: Μέχρι το πρωί, ρε.
1: Τώρα, δημοσκόπηση από αύριο την έχουν 44% την δημοκρατία.
4: Μέχρι αύριο το πρωί θα εγκιαστεί.
1: Ναι, ναι.
4: Να μην εγκιαστεί και ήδη. Αλλά φαίνεται πολύ παράξενο πραγματικά το σφουδί.
1: Βλέπω μια φωτογραφία τώρα, τον Μπρετεντέρη, ο οποίος πάει στη γιορτή της Δημοκρατίας. Και λέω τώρα εγώ, ως προς το τι πάει αυτός. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι κολομπαρίδιστικο είναι πράγματα είναι αυτά.
4: Σαν τι πήγε, ποιος τον κάλεσε.
1: Γιατί η Κοσιόνη σαν τι πήγε.
4: Αυτή είναι με ποιον είναι παντρεμένη, κάποιον είναι έτσι.
1: Να μην πω, από βού ξεκινάει. Αποβλήξε και μάει σε μά τελειώνει. Αλλά δεν υπάρχει. Τι άστρο έχουν μερικοί άνθρωποι. Καλά μέρα και μπαμπάς μου λέει. Από φτωχά τέτοια γεννήθηκες. Μην περιμένεις πολλά πράγματα μου λέει.
4: Γιορτή της Δημοκρατίας. Και μισή δεν πήγαν. Δηλαδή δεν πιστεύω στη Δημοκρατία.
1: Για να πας κάπου εννοείται θα πρέπει να το πιστεύεις κιόλας. Αλλά δυστυχώς.
4: Και το αστείο είναι αυτοί που πήγαν, μόνο δημοκράτες ήταν. Τέλος πάντων.
1: Πάλι καλά.
4: Πολλά θα δούμε ακόμα. Καλά, είπε, διάβασα κάπου χτες ένα πολύ ωραίο μου άρεσε. Λέει, η δράση είναι ο εχθρός της σκέψης. Να κάνεις, λέει, να είσαι δραστήριο άτομο, να κάνεις πράγματα, ρε παιδί μου, για να μην σκέφτεσαι, να ασχολείσαι με πράγματα. Δεν δράσει. Και γιατί όσο σκέφτεσαι, δεν σκέφτεσαι και τίποτα καλό. Όταν κάθεσαι και σκέφτεσαι θετικά πράγματα, εσύ με αυτά που ζούμε. Να αποφεύγεις δηλαδή τις σκέψεις. Να ασχολείσαι με πράγματα, να είσαι δραστήριο άτομο. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
1: Λοιπόν.
4: Έτσι κάθομαι και διαβάζω ωραία μερικά πράγματα που μου αρέσουν.
1: Εσύ.
4: Όταν σκέφτεται αυτά δεν ξέρω.
1: Εσύ διαβάζεις, Αρλεκίν.
4: Δεν είναι Άρλεκιν αυτό.
1: Ναι, αλλά
4: αυτή είναι σοφή κουβέντα.
1: Μισό. Διαβάζω ένα Άρλεκιν και ξεχνιέμαι, το θυμάσαι.
4: Το θυμάμαι.
1: Διαφήμιση, γι' αυτό χαρακτήρα.
4: Θα με αναγκάσει τώρα να πω κάτι. Δεν θα πω όμως χρονολογία. Ψάχνω να βρω ένα ντόμινο.
1: Ναι.
4: Το οποίο δεν θα το βρω φυσικά γιατί είναι αρκετά παλιό.
1: Ηλεκτρονικά μπορεί να υπάρχει όμως.
4: Το οποίο έχω βγει το πιο όμορφο μωρό της Ελλάδος.
1: Εσύ.
4: Εγώ ναι. Και
1: υπάρχει και φωτογραφία σου δηλαδή.
4: Ναι, φωτογραφία μου στάθηκε.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Αν υπάρχει φωτογραφία σου, πώς είναι πιστοποιημένο ότι είσαι εσύ. Είσαι με τσιγάρο στο χέρι και ουίσκι στο άλλο χέρι.
4: Μωρό ήμουν, ρε, μην το αφισβητήσεις για μωρά.
1: Εντάξει, ρε παιδί, θέλω να σε πω, ρε παιδί. Πώς το πιστοποιήσεις ότι είναι δικό σου. Η δικιά σου φωτογραφία, αυτό θέλω.
4: Κοίταξε, εγώ τώρα υπάρχει τρόπος για να το βρω, λες αυτό το πράγμα.
1: Αν ξέρεις ποιο είναι το εξώφυλλο. Νούμερο ήταν το εξώφυλλο.
4: Τη χρονιά ξέρω, αλλά ντρέπομαι να την πω.
1: Καλά ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να πεις δημοσία. Λέμε, τη χρονιά την ξέρεις.
4: Ναι.
1: Υπολόγισε τον ντόμινο πώς πότε έβγαινε. Μια φορά την εβδομάδα.
4: Ναι.
1: Μια φορά
4: φαίνεται,
1: το μήνα.
4: Μια φορά την εβδομάδα μου φαίνεται.
1: Λοιπόν, αν είναι μια φορά την εβδομάδα, υπολόγισε 4, 8, 12, κάνα ανά 4 το μήνα.
4: Δηλαδή,
1: 52 το χρόνο είναι, ρε.
4: Ναι. 12, 45, ναι, γύρω
1: 52
4: ναι.
1: Εβδομάδες δεν έχει ο χρόνος, πόσο
4: ναι,
1: έχει.
4: Ναι.
1: Στα μαθηματικά πήγαινες καθόλου σχολείο, μπαίνες στην τάξη.
4: Άμα είχα κέφια.
1: Κατάλαβα.
4: Στα μαθηματικά είμαι πολύ καλός.
1: Τώρα ευτυχώς δεν με βλέπεις πώς σε βλέπω. Γι' αυτό.
4: Ηλεκτρονικά, δηλαδή πιστεύεις ότι μπορώ να το βρω.
1: Ναι, είπαμε. Ναι. Αν ξέρεις το τεύχος. Και την ηλικία σου μια και μου λες ας πούμε, είσαι γεννηθής ας πούμε το 2000, λέμε τώρα.
4: Ναι.
1: Έτσι, και είσαι ας πούμε τον Απρίλιο.
4: Ναι.
1: Πότε το ανεβάσαν, το θυμάσαι? Ούτε αυτό θυμάσαι.
4: Μόνο η γιαγιά μου ήξερε, αλλά...
1: Πέθανε.
4: Ναι. Και μου το είπε μια θεία μου, το είπε, και μια ξαδέρφη μου, μεγάλες, και τότε λέει η γιαγιά σου είχε στείλει, λέει, αυτή το είχε στείλει. Στο ντόμινο και μετά το τεύχος το είχαν, χάθηκε φυσικά το τεύχος. Πού να το βρω τώρα. Δεν πειράζει. Ας στείλω τώρα. Πάλι και τώρα θα κερδίσω έτσι κι αλλιώς, οπότε το ίδιο πράγμα είναι.
1: Λοιπόν, ο διοικητής της Centcom έπεισε τον Τραμπ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ιράν. Είναι ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο οποίος σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που υπάρχουν από την εταιρεία Axios, κάπως έτσι, ειδησιογραφικός ιστότοπος, ο διοικητής της κεντρικής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, CENTCOM, υποστήριξε ότι οι δύο εβδομάδες συνεχώς πληγμάτων έχουν αποδυναμώσει σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία, ενώ οι περισσότεροι προκαθορισμένοι στόχοι έχουν ήδη καταστραφεί. Αυτό είναι ο πρόλογος τώρα. Περίμενε.
4: Εννοείται.
1: Η εισήγηση του Κούπερ σε συνδυασμό με τις απόψεις και άλλων στρατιωτικών και πολιτικών συμβούλων φαίνεται ότι επηρέασε την απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει την Παρασκευή την προσωρινή πάυση των Αμερικανικών επιθέσεων κατά Ιρανικών στόχων στη νότια ακτή του Ιράν και στην περιοχή των στενών του Ορμούζ. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από σύσκεψη του Προέδρου με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, κατά την οποία παρουσιάστηκε νέο σχέδιο επιχειρήσεων. Τζάμπα οι βόβες και οι πύραυλοι, φέρεται να του είπανε. Μάλιστα.
4: Θέλω να πείσουν τώρα ότι ο ναύαρχος έπεσε Τραμπ.
1: Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε κάτι, Νίκο. Και
4: γιατί λένε ότι κρυβαίνει.
1: Πάμε να ακούσουμε κάτι, Νίκο.
4: Ναι.
10: Καλοκαίρι με θέατρο σε προσφορά στο goldmall.gr. Θεατρική παράσταση «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Μια ιστορία για έναν περιοδεύοντα θείασο που φέρνει μαζί του το χάος. Μια απολαυστική κωμωδία καταστάσεων γεμάτη παρεξηγήσεις, έρωτες και θεατρικές ανατροπές. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Στο Θέατρο Κήπου 27 έως 29 Ιουλίου. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Για πες.
4: Και γιατί ακριβένουν είπε δεν θα κατέβουν κάτω από δύο, ενώ ανακοίνωσε μείον 10 cents και μείον 5, μείον 15 cents δηλαδή. Γιατί
1: από λένε θα κατέβουν κάτω από δύο. Από αυτά που ανακοινώνουν, ποιος σου είπε εσένα ότι είναι και αλήθεια? Ότι παίρνουν τσάρκα και οστά, ας πούμε.
4: Αληθεύει ότι ο Πούτιν τέρμα εξαγωγές και έχει σχέση και αυτό.
1: Τι κάνει ο Πούτιν?
4: Εξαγωγές. Πετρέλαια.
1: Πετρέλαια.
4: Ναι.
1: Μόνο οι Έλληνες παίρνουν από αυτούς.
4: Οπότε τέρμα μεταγραφές.
1: Δεν είδες η Financial, το είπα και εγώ πριν 15 μέρες. Financial Times έκαναν πολύ μεγάλο αφιέρωμα στους Έλληνες εφοπλιστές.
4: Το νούμερο το είδες?
1: Το είδα, φυσικά το είδα.
4: Και όλοι αναρωτιόντουσαν πώς
1: γίνεται. Από μπροστά άλλα και από πίσω άλλα.
4: Α, μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε στο φίλο Πυρέ. Περιμένει. Παρακαλώ.
11: Επειδή δεν έχω ύπνο, κύριε Πασχάλη.
1: Δεν έχει δεύτερη φορά, κυρία Δήμητρα, συγγνώμη.
11: Κοίταξε να δείτε, τρεις πήραν τόσες φορές.
1: Καλό βράδυ, κυρία Δήμητρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, τα είπαμε αυτά, με συγχωρείτε πολύ, αλλά είπαμε και στους δύο φίλους, οι οποίοι είναι του εξωτερικού. Έτσι, αυτό το πράγμα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε δεύτερος κύκλος δεν υπάρχει. Έτσι, να το σεβαστείτε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, αλλά είπαμε ότι αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται, δεν θέλουμε να χαλάσουμε τους κανονισμούς της εκπομπής. Έλα, Νικό.
4: Αυτό για το παραξένευσα, η τιμή που δεν θα πέσει. Ενώ παρόλα
1: εσύ βλέπεις να πέφτει τίποτα, ρε φίλε. Αφού κορδεύει τον κόσμο, κορδεύουν.
4: Καλά, αυτό εννοείται.
1: Τέλειωσε, τι θες.
4: Και αυτό
1: τα δύο και έχει σταματήσει από την Παρασκευή και αυτοί ανεβάζαν και την Παρασκευή το βράδυ ανεβάσαν και το Σάββατο βράδυ πάλι ανεβάσανε.
4: Και ανακοίνωση για τον Αύγουστο, έτσι.
1: Ποιον Αύγουστο όμως, δεν είπε.
4: Ποιον Αύγουστο.
1: Πες ποιον Αύγουστο.
4: Υπάρχει μια ταινία Αύγουστος.
1: Υπάρχει και τραγούδι Αύγουστος.
4: Και τραγούδι, μπράβο. Ναι. Οπότε τότε μάλλον. Ναι. Δεν πέφτει τίποτα, άστο, Πασχάλη. Τα πράγματα έτσι θα πάνε και.
1: Ναι.
4: Αλλά βλέπω να μην. Εγώ πίστευα θα γίνουν εκλογές στο Σεπτέμβριο, αλλά έτσι πως τις βλέπω.
1: Όχι, εκλογές είναι. Καταρχήν δεν μπορεί να πήρανε τέτοιο. Λοιπόν. Τι είπες τώρα εσύ?
4: Εγώ ήμουν σίγουρος γιατί από πολιτικό μέσα από το μαξί μου.
1: Δεν μπορεί να γίνουν εκλογές στην Ελλάδα εάν δεν έχει καθαρίσει το τοπίο στην Αμερική. Το οποίο θα γίνει τέλος του χρόνου.
4: Ίσως για αυτό το λόγο.
1: Και ξυπακούεται αυτό.
4: Αλλά έχει αποφασιστεί στο μαξί μου θα γίνουν εκεί τέλος Σεπτεμβρίου. Αρχές θα εκεί ψάχνουν ημερομηνία εκεί. Αλλά τέλος πάντων αυτό όπως το λες η Αμερική πάντα μετράει. Οπότε. Θα γίνουν κανονικά τότε.
1: Εντάξει, θα κάνω τώρα.
4: και που θα προσπαθήσουν, γιατί κάθε μέρα γίνονται ξυχνιάσεις, θα βρουν τρόπους αυτοί, κάπου λίγο να τα σκυλήσουν τα πράγματα. Κάθε μέρα θα βγάζουν για κάποιον κάτι. Και ό,τι γίνει στο τέλος, στο τέλος ξέρουμε ότι η συνεργασία την ξέρουμε ήδη εδώ και κανένα χρόνο. Ποιοι θα μας κυβερνήσουν, εντάξει. Τζάμπα γίνεται όλο το, αυτό που γίνεται μεταξύ μας. Τζάμπα, τελείως τζάμπα.
1: Φίλε, τραβάμε αυτά που έχουμε, πώς το λένε, ό,τι σπέρνεις θερίζεις.
4: Εδώ και ένα χρόνο εγώ είχα ακούσει τότε ότι έχουν συμφωνήσει ήδη τα δύο παλιά μεγάλα κόμματα, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι δεδομένο, ρε φίλε, ναι. Θέλω να συγκυβερνήσουν.
4: Μετά τώρα, μετά μεσολάβησε το με τις υποκλοπές και λίγο και ντεμέκ τώρα για τα μάτια του κόσμου, μάλλον ένας με τον άλλον, αλλά στο φινάλε αυτό θα γίνει και θα λένε μετά πώς έγινε αυτό.
1: Α, καλά κρασά.
4: Καλά.
1: Καλά κρασά. Αυτό, φίλε, ενίοτε συμβαίνει, φίλε. Δηλαδή, θυμάσαι κάποτε, ποτέ μάλλον, να... πώς το λένε, να συμβαίνει κάτι διαφορετικό από ό,τι συμβαίνει σήμερα.
4: Ναι, δεν τα γίνεται.
1: Και ο κόσμος όμως πηγαίνει, φίλε, και ψηφίζει και κανονικά, όμορφα και ωραία. Τυχαίο.
4: Ψηφίζει.
1: Βλέπεις, δηλαδή, με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Ναι. Με το κοροϊδιλίκι, με τις αυξήσεις, με. Και ο κόσμος πηγαίνει εκεί προσιλωμένος, πιστεύοντας ότι θα κάνει αυτό που πραγματικά πιστεύει και ότι θα έχει και απόδοση αυτό.
4: Ρεκόρ σκανδάλων.
1: Έλα. Και,
4: ναι, είναι ρεκόρ.
1: Ναι, το ξέρω.
4: Και δηλαδή ελπίζουμε πάλι να, σε κάποιον ο οποίος μας κυβέρνησε και ξέρουμε ήδη και τι έκανε, έτσι. Δηλαδή, τι να πω, τόσο να μην έχουμε μυαλό. Όλοι βάζω όλους για να μην πει κανένας, του λέω για τους άλλους.
1: Ναι.
4: Και εμένα βάζω μέσα. Δηλαδή τόσο πολύ. Δηλαδή να ελπίζουμε σε κάποιον, ο οποίος μας κυβέρνησε, κοίταμε τι έκανε, που έλεγε μην πληρώνετε διόδια και μετά πήγα στην εφορία προστήματα. Τι, από πού να αρχίσουμε δηλαδή. Από πού να αρχίσουμε πραγματικά.
1: Λέει ο Μαρσέλο, Πασχάλη, καλησπέρα. Πες τον κύριο Μελτσακάκη, μας έκαψε τη γούνα το Σαββατοκυριακό. Μια φορά τον ακολούθησα και πέσαμε στον υπόνομο.
4: Συμφωνώ μαζί του. Όταν οι τρεις καλύτερες επιθέσεις, η Στρομγκότσεν, η Χάουβισον και η Βίκινγκ, βάλαν από ένα γκολ, οι οποίες έχουν επιθέσει 70 γκολ, δεν φταίω, αδερφέ. Τώρα τυχαίο να βάλουν και οι τρεις από ένα γκολ, μόνο τυχαίο δεν τα θεωρώ εγώ αυτά, αλλά τέλος πάντων.
1: Ο Σίμος λέει καλησπέρα. Αυτό το σαμάρι που βρίσκεται ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό λέγεται πεθαμένο. Τεμπέλης είναι ένας. Στο τριαξονικό που όταν είμαστε άδειοι σηκώνεται πάνω. Καλά, εκείνος είναι ο Τεμπέλης. Εντάξει, εκείνο είναι σκεμμένο. Αστέριε, άκουσες φαντάζομαι την είδηση για την πάυση των τέτοιων. Όλο το άλλο μπορούμε να το συζητήσουμε, όχι όμως δημόσια. Σου είπα, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν συζητιούνται δημόσια. Λοιπόν. Καλησπέρα και στον Νίκο τον Παπά. Νίκο, τώρα δεν διαβάζει το μήνυμά σου γιατί είναι όλο. Πώς το λένε, ωραίες. Πώς το λένε, ωραίες λέξεις. Δηλαδή πρέπει να βρω ελληνικές λέξεις για να το διαβάσω αυτό που είναι λίγο σπάνιο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
12: Καταρχάς, δύο σημειώσεις. Αυτό που ανέφερε ο φίλος για τους Ισπανούς. Είχαν ένα πανό που έγραφε ησυχία, κάνετε ησυχία γιατί οι Έλληνες κοιμούνται. Και το δεύτερο είναι για τη φωνή που λέει στον Νικόλα. Ο Νικόλας είναι για την ψαραγορά. Αλλά αφομοίωσε τον με μια παλιά ελληνική ταινία που κάνει τον παπά σε μια γωνία. Για παπατζής έκανε περισσότερο. Για τα υπόλοιπα δεν πρέπει να σε κάνει έκπληξη για οτιδήποτε, ούτε σε ένα ούτε τον Νικόλα. Σήμερα υπάρχει η άνοδος της ασημαντότητας, ό,τι είναι ασήμαντο ανεβαίνει. Κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, ανεβαίνουν οι ασήμαντοι.
1: Και γιατί, Κώστα, γιατί.
12: Ορίστε.
1: Γιατί πιστεύεις ότι έφτασε εδώ η κοινωνία.
12: Γιατί φθήρανε τα πάντα. Φθήρανε την παιδεία, φθήρανε τα ήθη, φθήρανε τα έθιμα, φθήρανε τον πολιτισμό, φθήρανε την οικογένεια, θύραν τη θρησκεία. Υπάρχει φθορά παντού. Και κυριαρχούν οι ασήμαντοι. Δες τα πρότυπα.
4: Κώστα, σήμερα άκουσε τη δήλωση του Δήμαρχου του Βερολίνου που λέει ό,τι και να κάνουν είμαστε περισσότεροι και θα κερδίσουμε εμείς. Για το φορτηγάκι, αυτήν άκουσε τη δήλωση του Δήμαρχου του Βερολίνου που λέει ό,τι και να κάνουν είμαστε περισσότεροι και θα κερδίσουμε εμείς. Για το

0: Μα σήμερα φίλε...
1: Μα εδώ κάναμε νόμους, εδώ ψηφίσαμε. Τι να κοιτάξουμε, μου λες. Εδώ ψηφίστηκαν νόμοι στην Ελλάδα.
0: Ναι, πόσους ψήφους πήρε, ψάξε ποιοι το ψήφισαν και δες σε ποια πλευρά ανήκουν. Τόσο απλό είναι, ρε Νίκο.
1: Πάρα πολύ το ψήφισαν, το νόμο.
0: Ακριβώς. Και ποιοι είναι αυτοί και σε ποια πλευρά ανήκουν.
1: Και τώρα σπάντα τους ψηφίζει ο κόσμος. Συγχαρητήρια του δίνω.
0: Εσύ εκεί τους έστειλες σαν άντρες.
1: Όχι. Αν
0: τους έστειλες, τους ψήφισες και τους έστειλες σαν άντρες, γελιέσαι.
1: Εγώ ξέρω, φίλε, τι ψηφίζω και ξέρω και τι ρόλο βαράνε αυτοί που ψηφίζω, αλλά αυτό το
0: κοίταξε,
1: πράγμα...
0: Και να ξέρεις, τι ψηφίζεις, Νίκο, είχε πει κάποτε ο Καστοριάδης ότι όταν η αλήθεια γίνεται ακριβή, το ψέμα είναι το καλύτερο όπλο. Σήμερα κυριαρχεί το ψέμα που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Υπάρχει ένα ψέμα, ξεκινάει κάποιος, είτε την εκπομπή του, είτε... το λογίδριό του, είτε το άρθρο του, είτε οτιδήποτε, το ξεκινάει με ένα ψέμα, με μια υπόθεση που γι' αυτόν είναι δεδομένο και το ψέμα αυτό δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, γιατί δεν μπορεί να πει την αλήθεια, η αλήθεια είναι πολύ ακριβή. Βρες μου σε ένα πολιτικό τα τελευταία 35 χρόνια που σε είπα αλήθεια.
1: Κανένα.
0: Ακριβώς. Όλοι στηρίζονται σε αυτό. Στο ψέμα που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Και ξέρεις γιατί δεν επιδέχεται αμφισβήτηση? Γιατί πίσω από αυτόν θα βγουν 144 φερέφωνα και θα συμφωνήσουν με την άποψή του.
1: Μα αν πει αλήθεια δεν θα βγει.
0: Εάν πει αλήθεια απλά δεν το συμφέρει.
1: Δεν το συμφέρει. Άμα πει την αλήθεια δεν θα βγει.
0: Ενώ αυτοί έχουν ένα επιτηρημένο ψέμα και βγουν οι άλλοι να το στηρίξουν, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση από κανέναν. Όλοι το παίρνουν σαν δεδομένο. Μα το είπε ο Τάδε. Μα συνηγόρησε και ο Δίνα. Το είπε και ο από δίπλα.
1: Ο ένας κατευθείαν δεν περασπίζει τον άλλον. Ό,τι και να πει.
0: Οπότε πρέπει να πιστέψεις αυτό το ψέμα που σε σερβίραν.
2: Σε υποχρεώνουν.
0: Θες ότι είναι εμβόλια, θες ότι είναι η αύξηση των μισθών, θες ότι η αγορά κρατιέται καλά. Τι είπε σήμερα, εσύ. Δεν άκουσα πριν τη δήλωσή του στο ραδιόφωνο. Και από το Σεπτέμβριο θα ζήσουμε καλά και εμείς, και εμείς καλύτερα.
1: Γιατί αυτό το 13ο μισθό πόσο καιρό το λένε αυτό το ψέμα?
2: Τώρα βάλανε τώρα τον Εστουρνάρα να το διαψεύσει. Δεν ξέρεις. Το αγαπημένο του παιδί. Τέλος πάντων. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Κάτι που θέλω να πω που μπορούμε να κάνουμε μόνο εμείς. Όταν λέμε εμείς, άνθρωποι σαν εσένα, σαν τον Νίκο, σαν εμένα, γιατί έχει αρκετούς η εκπομπή σου τέτοιους. Ανθρώπους που έχουν καλοσύνη μέσα τους, έχουν ανεπτυγμένη την αλληλεγγύη, έχουν ανεπτυγμένα πολλά πράγματα, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα κοινωνικό ταμείο. Να συνεισφέρουμε όλοι από 5-10 ευρώ. Υπάρχουν άνθρωποι, εσύ, ο κ. Βασίλης, που είναι έμπιστοι άνθρωποι. Και σε περίπτωση που σε ένα μήνα κάποιος από τους ακροατές, ποιος φυλάξει, του συμβεί κάτι ρε παιδί μου και χρειάζεται να κάνει μια εγχείρηση. Ποιος έχει λεφτά σήμερα να κάνει εγχείρηση?
2: Ο ταμείας
0: μπορεί να κρατήσει, μπορεί να κρατήσει από αυτό το κοινωνικό ταμείο, ελέγχονται βέβαια οι πάντες και τα πάντα, έτσι. Αλλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά όχι μέσω τραπεζής. Θυμάσαι τότε το παιδάκι που το καταστρέψανε, ενώ είχαν μπει τα λεφτά στην τράπεζα και ήταν έτοιμος να πάει στο εξωτερικό να εγχειριστεί. Δεν τους επιτρέψαν να βγάλουν τα λεφτά. Αν συμφωνείτε με την ιδέα, μπορούμε να βρούμε μια φόρμουλα και να το κάνουμε.
2: Θα τα δούμε αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωστά.
0: Και εμείς. Καλό σας
2: βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό, γεια σας. Ο επόμενος φίλος, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα.
3: Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Νίκ Μιλ.
2: Ναι, ναι.
3: Αυτή τη φράση, την περισπούδαστη, πού τη διάβασε χθες, ότι η δάση είναι ο εχθρός της σκέψης?
2: Τι ακριβώς?
1: Πού τη διάβασα?
3: Είπες ότι διάβασες χθες τη φράση,
1: ναι, ναι.
3: Η δράση είναι ο εχθρός της σκέψης.
1: Αυτή τη στιγμή εδώ η γυναίκα μου έχει 155 βιβλία, δεν πω 200, και σαν ένα βιβλίο το διάβασα. Δεν θυμάσαι ποιο.
3: Δεν θυμάσαι ποιο?
1: Όχι.
3: Γιατί συμπτωματικά είναι μια φράση που έλεγε

0: μια πολύ μέτρια ταινία χθες, η Νικόλ Κίντμαν στον Άντονι Χόπκινς, και την είπε αρκετές φορές και έγινε και συζήτηση πάνω σε αυτή τη φράση. Είναι μεγάλη σύμπτωση ότι αυτή η φράση υπόθηκε στην τηλεόραση και πολλές φορές, ενώ εσύ τη διάβασες ένα από τα 150 βιβλία της γυναίκας σου. Δηλαδή, με δυο λόγια θέλω να πω, όταν βλέπεις κάτι στην τηλεόραση και σε αρέσει, πες το είδα στην τηλεόραση.
1: Ότι έβλεπα τηλεόραση εκτός και το είδα στην τηλεόραση.
0: Μα είναι απόλυτα βέβαιο, είναι εντελώς αδύνατο να υπάρχει τόσο μεγάλη σύντοση. Εσύ να μην θυμάσαι σε ποιο βιβλίο διάβασες αυτή τη φράση που σου άρεσε.
1: Το ότι βγαίνω μόνο
0: η φράση
1: Κυριακή.
0: Αυτή να υπόθηκε,
1: το όνομά σου πώς είναι. Το όνομά σου πώς είναι.
0: Έχω πολλά ονόματα, δεν θυμάμαι κι εγώ, πώς θα θυμάσαι και εσύ το βιβλίο.
1: Δεν θυμάσαι το όνομά σου.
0: Όχι, γιατί έχω 150.
2: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Επόμενος, παρακαλώ.
3: Γεια σου, Πασχάλη.
2: Καλώς το να.
3: Γεια σου, Νίκ Μιλ, τι κάνεις?
1: Γεια σου, φίλε μου.
3: Είσαι Πασχάλη. Λοιπόν, σήμερα είπες, Νίκ, την καλύτερη ατάκα του μήνα που άκουσες στο ράδιο. Θα πάω να πουλήσω αγάπη στη λαϊκή. Αλλά έπρεπε να πάρεις και στο Σταρ και να τους πεις ποιες βόμβες και βαλίτσες θέλει τα ράδες. Οι βόμβες είναι στις καρδιές μας, στην καρδιά μου, να βαλίτσες.
2: Τώρα σκέφτομαι, τώρα έτσι πως τα είπες, τώρα έτσι πως το είπες, έχω βάλει το μυαλό μου να φαντάζεται, πάγκο στη λαϊκή, πως το λένε, καπέλο αλλά βουγιουκλάκι, φουλάρι ο Μελισσακάκης και να πουλάει αγάπη.
3: Δεν πρόσεξες, είχε και πολύ ζωντανή φωνή η κυρία Δήμητρα, αλλά μαυρή ο Φωλίτης πως το είπε Νίκ Μιλ και να το λέει, το επιδόδει με έναν τρόπο έτσι. Δεν υπήρχε καλύτερη απόθεση. Θα πάω να βγουλήσω αγάπη στη λαϊκή.
2: Το είπε δηλαδή. Είδες πόσο λάγνος ήτανε.
3: Να στο βρει ο Χολίδης και να το βάλει καμιά φορά σε σήμα. Θα δεις. Θα
2: να το κόψουμε αυτό.
1: Ευτυχώς δεν είναι λεφτές γιατί θα το έχει ήδη κοραμένο.
2: Ήδη κομμένο και γραμμένο θα ήταν.
3: Όλα τα λεφτά σου λέω. Και μετά οι βάμβες είναι στην καρδιά μου. Ρε πια βάλιτσα. Λοιπόν, συμφωνώ με τον Τζερόνιμο. Αυτό που τον ρώτησες, γιατί γίνεται αυτό η άνοδο τη ασημαντότητα. Εγώ πιστεύω και τα έλεγε και ο Ντεμπόρ παλιά. Ένα, έχουν χαθεί οι αξίες και δεύτερον, στο κοινωνικό θέμα που έλεγε ο Γκίντο Μπορ, θα προσπαθήσουν να χαθεί κάθε έννοια αυθεντίας. Θα μπορεί ένας μάγειρας να μιλάει για πολιτική, θα μπορεί μια τηλεπαρουσιάστρια να γίνεται ευρωβουλευτής.
2: Γιατί ένας... τώρα δεν γίνεται εσύ.
3: Αυτά τα έλεγε το 88.
2: Ναι, και τώρα δεν γίνεται.
3: Αυτό γίνεται ακριβώς τώρα, η άνοδος της ασημαντότητας. Έχουν χαθεί οι αξίες και καπάει και ταυτόχρονα. Χάνει τι έννοια κατευθυντίας. Δηλαδή μπορεί να βγει όσο πιο πολύ είναι το κύρος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρά η λογική και η πολιτική. Και όταν το ψέμα που δεν δέχεται αφισβήτηση αρχίζει και κυριαρχεί, πέφτει στην υποκειμενικότητα η αλήθεια. Μετά πρέπει εσύ να αποδείξεις γιατί να μην ανατινάξουμε τα εργαλεία, ξέρω εγώ, στην Πτολεμαίδα. Εσύ πρέπει να αποδείξεις γιατί να πρέπει να. Δηλαδή πρέπει εσύ να αποδείξεις την αλήθεια και δεν αρχίζει να κουράζει αυτό ο Πασχάλη.
2: Σωστή επισήμανση.
3: Λοιπόν. Είμαι και συμφωνώ και με αυτό για το κοινωνικό ταμείο. Α, το έχω σκεφτεί πιο πολύ. Με έκοψε την καρδιά ένας παππούς που είχε πάρει πριν από καιρό και λέει: ρε παιδιά, δεν έχω να πάω να εξέταση τα μάτια. Εξέταση τα μάτια, θυμάσαι μια περίπτωση σε έναν κύριο.
2: Το θυμάμαι.
3: Δεν με έκοψε την καρδιά, λέει: δεν έχουμε 80% ευρώ, ρε γαμώτο. Δηλαδή, αγνοούμε το πράγμα.
2: Αυτό τώρα δεν είναι θέμα όμως προς συζήτηση, ότι μπορεί να κάνουμε κάτι ναι. Από εκεί πέρα μπαίνουν και άλλα πράγματα.
3: Έγινε, ναι, ευχαριστώ πολύ.
2: Εντάξει, να είσαι καλά, ευχαριστούμε κι εμείς. Παρακαλώ.
4: Πασχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Ο Δημήτρης.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Καλά είσαι.
2: Καλά είσαι, κάπως σε ακούω.
4: Όχι, όχι, εντάξει, πολύ καλά. Ήθελα να πω στο φίλο τον Νίκο ότι στην Αθήνα, στο ύψος του Δημαρχείου, έχει ένα δρόμο κάθετο που βγαίνει κάτω εκεί που είναι που πουλάνε ταξί και κάτι πρακτορία προς την Καραϊσκάκη. Εκεί στο αριστερό σου χέρι έχει μια πλατεία, αλλά συνήθως είναι κάτι γυναίκες παράνομες και τα θέλει προσοχή. Εκεί μέσα έχει μαγαζιά που αν ξέρεις η μέρα που έχει εκδοθεί το περιοδικό που ψάχνει, ρωτάς και λες σε ποιο
2: μαγαζί. Για τον ντόμινο λέει.
4: Ναι, δεν μου αυτό. Υπάρχουν μαγαζιά που είναι στείλες τα περιοδικά εκεί.
2: Τα έχουν, αυτό είναι αλήθεια. Σωστά το λέω.
4: Η δουλειά τους, εγώ πήγα μια φορά, ψάχνα μια εφημερίδα, πήγα στη Βουλή.
1: Είπες στην Οδό Καραϊσκάκη, είπες.
4: Όχι, Αθήνα. Από το Δημαρχείο.
1: Από το Δημαρχείο.
4: Να κατεβαίνεις ένα δρόμο κάθετα, ο οποίος δρόμος έχει όλο γυναίκες προς πορνεία κτλ. Αυτό ο δρόμος όσες φορές πέρασα με ταξί, έκλεινα και τα παράδειγμα ταξιδιούς. Στο αριστερό σου χέρι έχει μέσα μια αλάνα που έχει, έψαχνα να βρω μια εφημερίδα, μπήκα μέσα σε ένα κατάστημα που είχε στήθες εφημερίδες και μου λέει τι θέλεις. Λέω την τάδε εφημερίδα, την τάδε μέρα. Μου λέει το 50 στο γησέ, το έδωσα, σηκώνει με μια μαγιά, μια ντάνα από εφημερίδες, κάτι μου λέει πάρ' την. Την παίρνεις και φεύγεις.
2: Μάλιστα. Ωραία, είδες, μας έδωσε και τα φώτα.
4: Σε αυτή τη μεριά, σε αυτό το Πασχάλι, έχω μιλήσει πάνω από 3 χρόνια, γιατί δεν μπορώ να τον πιάσω. Και να σκεφτείς ότι τώρα με έχετε κρατήσει ξάγρυπνο και στις 5 ώρες θα πάει για μου κάθαρες. Αλλά μ' αρέσει. Και
2: εσύ μας αρέσεις.
4: Πασχάλι, εντάξει, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά.
2: Αυτό έχει σημασία για μένα, αυτό έχει σημασία. Εντάξει.
1: Σε κουράσου και να είσαι καλά και ευχαριστώ για αυτά που μου είπες.
4: Ναι, αν θες κάτι, τίποτα για εφημερίδες και τέτοια, επειδή το ψάχνα και υπάρχουν πολλοί πολύ πράγματα φευγάτα που μπορείς να τα βρεις και πλέον χωρίς να πληρώσεις.
1: Δημήτρης, μια και το είπες, ο Πασχάλης θα γελάσει τώρα. Πριν 2 χρόνια, 3, η μάνα μου, το πατάρι στο πατρικό μου, ήταν γεμάτο εφημερίδες, γιατί μικρός όνειρό μου ήταν να γίνω δημοσιογράφος. Και ήταν. Άμα σου πω πάνω από 500-800 αθλητική ηχόντε εφημερίδες, θυμάσαι.
2: Βέβαια.
1: Και τις είχα σχεδόν όλες. Τις κρατούσα, δεν ξέρω γιατί. Όνειρό μου ήταν να γίνω δημοσιογράφος. Μικρός.
4: Γνώρισα κάποια στιγμή. Επιχειρηματίες οι οποίοι μάζευαν τα Λούκι Λούκο, μάζευαν Disney.
1: Αυτά έχουν και αξία τώρα.
4: Χιλιάδες περιοδικά τώρα δεν μπορώ να κάνω αυτή τη συζήτηση, γιατί αν σου πω ποιος ήταν ή ποιοι ήταν, δεν είναι το θέμα εδώ.
2: Αλήθεια. Ωραία, Δημήτρη.
4: Ερχόταν ένας από τη Λάρισα, το έπαιρνε ένα περιοδικό, το έλεγε 2.000 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
2: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είσαι γερός
2: και δυνατός. Επόμενος, παρακαλώ. Οι φίλοι που είναι στις γραμμές θα μιλήσουν όλοι. Ορίστε.
5: Ναι. Γεια σας, κύριε Πασχάλη.
2: Γεια σας.
5: Θέλαμε να σας πούμε, να σας ρωτήσουμε. Την περασμένη Πέμπτη έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την Ουκρανική ομάδα.
2: Ναι.
5: Και βγήκανε οι παίκτες της Ουκρανικής ομάδα,
2: ναι,
5: με σημαίες της Ουκρανίας πάνω, ναι, από τις φανέλες. Επιτρέπεται?
2: Και τι απαγορεύεται?
5: Δεν ξέρω.
2: Επιτρέπεται.
5: Επειδή είμαστε 4-5 φίλοι και ρωτήσαμε. Το ίδιο θα συμβεί και στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό.
5: Μπάλα δεν είναι, πολιτική δεν έχουμε.
2: Υποτίθεται.
5: Επιτρέπεται.
2: Αν επιτρέπετε, άμα είναι το, χώρα, πώς το λένε, είναι δικά τους, ας πούμε. Δηλαδή, άμα εμείς φοράμε ελληνικά θα φορούν. Δεν μπορεί να απαγορευτεί αυτό.
5: Δηλαδή, θα έρθουν στον ΠΑΟΚ με τη σημαία τους από πάνω.
2: Όταν λες από πάνω, τι εννοεί, δεν καταλαβαίνω το από πάνω.
1: Από κάτω, λέει, Πασχάλη.
2: Από κάτω μπορεί να φορέσει. Κοιτάξτε να δείτε. Για να έχουν τέτοιου είδους ενέργειες, πρέπει να έχουν την εποπτεία της FIFA, της UEFA. Εάν η UEFA τους έχει δώσει το πράσινο φως, θα το κάνουν. Αν όχι, δεν μπορούν να το κάνουν.
5: Α, είναι θέμα UEFA.
2: UEFA, ναι, πρέπει να πάρεις. Ναι. Θυμάστε κάποτε που ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να βάλει το 16ο της Μακεδονίας στη φανέλα του και το απαγόρευσε η UEFA σε έναν αγώνα?
5: Ναι.
2: Το έβαλε όμως. Και πλήρωσε και πρόστιμο, αλλά δεν το ξαναβάλε ποτέ.
5: Ναι, ξέρετε, γιατί το λέω εδώ.
2: Γιατί?
5: Εδώ υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι που γεννηθήκαν στη Ρωσία, αλλά είναι και παοκίδες και έχουν.
2: Ναι. Αυτοί, κοιτάξτε τώρα, δεν μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, για τον απλούστο λόγο, αυτοί που γεννήθηκαν στη Ρωσία είναι εδώ όμως, δεν είναι στη Ρωσία.
5: Ναι, αλλά είναι.
2: Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα να πάτε εσείς, ας πούμε, στην Ρωσία, να πάτε στη Ρωσία να παίξει με την Ουκρανία και να σηκώσουν αυτοί μάλλον μια άσχετη ομάδα, τρίτη ομάδα, να σηκώσει τις σημαίες της Ουκρανίας. Δεν θα γίνει ρετικό, δεν θα γίνει σε σειρμάς, θα γίνει. Λάθος κίνηση ήταν για μένα αυτή.
5: Λάθος, εντάξει, αυτό ήθελα να μάθω.
2: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά. Αν δεν θέλουμε να πολιτικοποιήσουμε κάτι, δεν κάνουμε τέτοιου είδους ενέργειες.
1: Και μιλάμε για το αν θα γίνει, έτσι.
2: Ναι. Παρακαλώ, τελευταίος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Ακούγομαι καλά, γιατί νομίζω έχω το Bluetooth, δεν ξέρω.
2: Πεντακαθαρίδης.
6: Όχι, καθαρά, ωραία. Okay. Πάρη με λένε, χάρηκα πολύ Πασχάλη και
1: σου,
6: Νίκο.
1: Γεια σου, Πάρη.
6: Σας εκτιμώ και τους δύο. Και ο Νίκος θα μπορούσε κάλλιστα να είναι δημοσιογράφος, είναι ετοιμόλογος, τα πάντα όλα έχει.
2: Ετοιμόροπος είναι, δεν είναι ετοιμόλογος, ετοιμόροπος είναι.
1: Πάρη, πάρη, το 50-άρικο το Άιρις θα έρθει, να Άιρις.
2: Σε τι τελειώνει το τηλέφωνο.
6: Όχι ρε, εσύ προδόθηκα. Γάμω το
1: εμπάτο. Ο Πασχάλη θα το έλεγε σε λίγο γι' αυτό.
2: Έτοιμος ήμανε, έτοιμος.
6: Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Έχει και αυτός. Σε χτυπάει όποτε βρει εκεί πέρα και από κάτω.
1: Θυμμένο τη γωνία είναι πάντα.
6: Ναι, ναι, έτοιμο πόλεμο.
1: Μόλις μπαίνει κανένας άνθρωπος και λέει καμιά καλή κουβέντα, τρελαίνεται. Μα ψάχνει με τα
2: γωνία. Να βγει κάποιος, εγώ τώρα που ευνηδιάστηκα και δεν ήξερα ότι σε στείλανε κεράσια. Αυτά δεν μας τα είπες, Νικολάκη μου, αυτά. Αυτά δεν μας τα είπες, Νικολάκη μου.
1: Όχι, καλά που τα έφαγα γιατί πνιγόμουν. Στο λαιμό θα μου κάθονταν. Ευτυχώς.
6: Καλά που δεν το ξέρε, μπορεί να σου πει. Καμία τέτοια μπηχτή εκεί πέρα. Αυτό που είπες, Νίκο, η δράση.
2: Ένα λεπτό, πάρε γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ένα λεπτό, έτσι.
6: Ναι, ναι, ό,τι θες.
1: Αυτό ρε, τι πάρε. Με στεναχώρησε λίγο ο φίλος. Εγώ βγαίνω μια Κυριακή μόνο μια ώρα με βγάζει ο Πασχάλης. Και έτυχε τώρα, αν δεν συνεχίσω, άστα σου, πες μου τι θες να πεις εσύ.
6: Όχι, όχι, όχι, πάνω σε αυτό, ας πούμε σαν κανόνας, στο ραδιόφωνο και ο Πασχάλης το κάνει, ίσως τον κρατάει αυτόν τον κανόνα, αλλά δεν πρέπει να πιάνεσαι από τα λόγια του άλλου και να λες κάτι αρνητικό. Άμα πιαστείς από τα λόγια του άλλου, πες κάτι θετικό στο ραδιόφωνο. Ναι. Γιατί στα ΜΜΕ... Στα μιμιέλε, στα άλλα, στα ιντερνετικά δηλαδή, εκεί πέρα γίνεται το χαμός. Αλλά εκεί δεν υπάρχει κανένας να...
2: Κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι...
6: Να κοντρολάει τα πράγματα.
2: Ναι,
6: κάνει στιγμάτος σαν τον Πασχάλη να ρίχνει καμιά.
1: Μα εσύ πάρε, το έχουμε πει εκατό φορές, ειδικά ο Πασχάλης. Το λέει συνέχεια. Ναι, ναι. Ο καθένας θα λέει τη γνώμη του εδώ, τη δικιά του γνώμη. Όχι να κριτικάρει τους άλλους. Εγώ είπα ένα πράγμα. Προσπέρασε, πες τη δικιά σου τη γνώμη να ακούσω.
2: Και τη γνώμη, κοίταξε, μπορείς να μιλήσεις και για τη γνώμη του αλουνού, όχι για το πρόσωπο. Εδώ ο κόσμος παρασύρεται με επίθετα κοσμητικά και αυτό είναι το άσχημο κιόλας στην υπόθεση.
6: Ναι, για να μιλήσεις για τη γνώμη του άλλου Πασχάλη, πρέπει να πιαστείς από κάτι θετικό που είπε. Δηλαδή, θετικά να μιλήσεις για τον άλλο.
2: Εντάξει, θετικά ή αρνητικά. Μπορεί να διαφωνείς. Ρε Πάρη, μπορεί να διαφωνώ με αυτό που θα πεις. Που θα πω ότι αυτό που είπε ο Πάρης, εγώ διαφωνώ γιατί 1, 2, 3, 4, 5 ξέρω.
6: Ναι,
2: όχι, ο Πάρης είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι αλλιώτικα, αυτό λέμε.
6: Αυτό, ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή,
2: Πάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, είσαι ωραίος.
1: Πάρη, καλά, καλώς, παιδιά,
6: καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά, γεια χαρά. Καλή συνέχεια, πάμε για ύπνο, Κατερίνα, πάμε Πασχάλη, να αλλάξουμε.
1: Πασχάλη, ναι. Πάω 5η 1.80, από αύριο θα το παίξουμε.
2: Ναι.
1: Παναθηναϊκό 1.23, 1.28 αστείο.
2: Ναι.
1: Αστείο με πιο σκεπτικό. Μπενφίκα θέλει μόνο νίκη γιατί έχασε πρώτο μάτς 2-1 και την έχει 1-23 και τον Παναθηναϊκό τον έχει 1-28.
2: Εντάξει.
1: Και τον ΠΑΟΚ τον έχει 1-80. 1-80 θα τον παίξω τον ΠΑΟΚ.
2: Ωραία, τον παίξει.
1: Αύριο, από αύριο κιόλας.
2: Εντάξει, αγόρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσύ.
1: Απλώς είπα τα ποσοστά που έχει σήμερα, απλώς για να ξέρει ο κόσμος. Καλό ξημέρωμα.
2: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κανάουα μαζί με Σωτήρη Δασκαλάκη. Γεια σας.

maximum energy. Κουνάτο πολύ. Στη Μύκονο χορεύουνε κι ποντί μαζί. Κουνάτο λίγο, σπάσε το κορμί. Με λίρα και με νταούλι θα καεί όλο το νησί.

Κούνα το λίγο, κούνα το πολύ. Στη Μύκονο χορεύουν εκεί ποντί μαζί. Κούνα το λίγο, σπάσε το κορμί. Με λίρα και με ταούλι θα καεί όλο το νησί.

σε εμένα και εγώ κατάλαβα δεν ήμουν παρά ένας ακόμα. Δεν κλαίω για σένα πια, δεν κλαίω. Τα δάκρυα στέρεψαν, ξέρω που πήγαν. Τα ήπια σιωπηλά μέσα στο μεσημέρι, μαζί με το κρασί

Πάμε Ουζμπεκιστάν. Χορεύει ο Πίτας, ο Τζίμις, ο Ντένις και ο Κατιμπέρι Ροτ. Για τους αλογομούριδες όλους. From Sydney City. Και ποντάρι ψωρί.